0: έκανε στη δουλοπρέπεια. Η δουλοπρέπεια έχει από μόνη της ένα στοιχείο υπερβολής. Πρέπει να πιάσει η γλώσσα απάτομα.
1: Ναι. Και γενικά βγήκαμε από την κρίση. Βγήκαμε από την κρίση μετά από σειρά λαθών, ειδικά στα πρώτα δύο μνημόνια. Κάποια τώρα λάθη του πολλαπλασιαστή του Δουνουτού. Ποιος ασχολείται. Ένα το κρατούμενο εκεί στη διαίρεση το χάλασαν. Βγήκε ύφεση 5% παραπάνω από αυτή που περίμεναν. Χάσανε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τη δουλειά τους επειδή έκανε λάθος το πρόγραμμα του Δουνουτού. Και επειδή δεν ρυθμίστηκε το χρέος εξ αρχής και επειδή ήταν δεδομένο ότι σε συνθήκες κρίσης η επιβολή ακραίας λιτότητας θα δημιουργήσει μια χιονοστιβάδα ουσιαστικά. Αυτό υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες προειδοποιήσεις διεθνώς. Η χώρα έχασε το 25% του ΕΠ της. Στη συνέχεια ξεπούλησε το δημόσιο πλούτο της. Τώρα 15 χρόνια μετά έφτασε χαμηλότερα στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη, στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία, με το υψηλότερο κόστος στέγασης και μπορείτε να βάλετε πάρα πολλές άλλες στατιστικές. Οπότε τι σημαίνουν όλα αυτά που μεταφέρουμε, που για πολλούς ανθρώπους η μισθή είναι κάτω από το 2010, ενώ ο πληθωρισμός είναι όσο είναι στο μεσοδιάστημα. Τι σημαίνουν όλα αυτά, ότι έχουμε βγει από την κρίση.
0: Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Θα πούμε λίγο για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και μετά θα έρθει η Λαμπρινή, η οποία φωνάζει, έχει έρθει εδώ πέρα και βαράει τις πόρτες. Τι θα γίνει, θα
1: πω καμιά φορά. Αν ακούτε κάποιον θόρυβο, είναι γιατί έχει έρθει στο γραφείο η Λαμπρινή.
0: Ωραία, Λαμπρινή.
1: Οπότε έχει πιάσει την κουβέντα και κάνει φασαρία.
0: Έπρεπε να την είχαμε ξαποστείλει στην Κίνα, δεν θα ακουγόταν τίποτε τώρα. Αλλά δεν ήθελε. Πω που να τρέχω και δεν μπορώ και δεν κάνω και δεν δείχνω. Τέλος πάντων, εγώ τα προτείνω και μετά. Αν θέλει, ας το απορρίπτει. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο που έχουμε για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ένα σύντομο σχόλιο μετά.

0: Λοιπόν, με ένα μικρό βίντεο, μικρού μήκους, τεχνητής νοημοσύνης, η κυρία Καρισιανού ανακοίνωσε ουσιαστικά την πρώτη εκδήλωση του κόμματός της 21 Μαΐου στο Ολύμπιον. Πίσω από αυτό, νομίζω δεν γράφεται, αλλά είναι το Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη και εκεί θα γίνει η εκδήλωση του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. Παράλληλα, γιατί είναι δύο οι ιδιότητες που έχει η κυρία Καρισιανού, βρέθηκε στον Άριο Πάγο, όπως και άλλοι συγγενείς θυμάτων του εγκλήματος των Δεμπών, για να ζητήσουν ξανά αναβάθμιση κατηγοριών κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του Κώστα Καραμαλή. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Τζαβέλας και πώς θα τοποθετηθεί απέναντι σε τέτοια αιτήματα και αν είναι και αρμοδιότητά του, αλλά διαβάζεις ότι συγγενείς θυμάτων πάνε στον Άριο Πάγο να ζητήσουν δικαιοσύνη και καταλαβαίνεις βάσει της εμπιστοσύνης της οποίας χαίρει ο Άριος Πάγος ότι πώς θα πάει το πράγμα.
1: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με Λαμπρινή Θωμά να συζητήσουμε για την Κίνα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μαζί μας η καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη βιτκάστερ, όπως είδα σε σχετικό σχόλιο.
2: Καλησπέρα.
0: Λαμπρινή Θωμά.
2: Είδες, ξεκίνησα να κάνω βίντεο. Μου πήρε και κάμερα ο Νίκος μου και κάνω πολύ ωραία εικόνα. Έχω πολύ ωραία εικόνα.
0: Τη Λαμπρινή Θωμά την παρακολουθείτε πλέον και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube.
2: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα 4 η ώρα.
2: Ναι, μπορεί και 4.30, γιατί καμιά φορά αργεί να ανεβάσει το ίντερνετ, αλλά κάπου εκεί.
0: Δεν πειράζει, Λαμπρινή. Τα παράπονά σας στην εταιρεία Παρόχο.
2: Αυτό.
1: Λαμπρινή μας.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, πήγες στην Κίνα, δεν.
2: Δεν πήγα στην Κίνα γιατί δεν με βοήθησε η πρεσβεία της Κίνας εδώ, που προσπάθησα πάρα πολύ και πρέπει να το καταγγείλω.
1: Μάλιστα.
2: Ήθελα να πάω να το καλύψω αυτό. Αλλά μετά, όταν είδα πόσοι δημοσιογράφοι ήταν, είπα, τι θα κάλυπτες, ρε Λαμπρινή, και ηρέμησα.
1: Πόσοι ήταν?
2: Χιλιάδες. Δηλαδή, αν δεις το πουλ πόσοι ήταν, εκεί που θα ήμουν κι εγώ, ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι του πλανήτη σχεδόν. Δηλαδή, από όλες τις χώρες του κόσμου. Γινόταν χαμός. Και είναι λογικό, έτσι.
1: Και πάλι φάγαμε πόρτα. Δηλαδή, να πεις ότι ήταν 5-6 και φάγαμε πόρτα.
2: Όχι, φάγαμε πόρτα, αλλά πρόσεξε τώρα. Έχει μια συνάντηση των BRICS το Σεπτέμβρη στην Ινδία.
1: Πες ότι είσαι κιόλας εκεί, Λαμπρινή.
2: Αυτό που είναι πολύ σημαντική.
1: Πες ότι είσαι κιόλας εκεί.
2: Και εκεί μας έχουν ξαναδεχτεί, κατάλαβες, θα πάμε.
1: Μην το συζητάς, Λαμπρινή. Καταρχάς, μας περισσεύουν πάρα πολλά λεφτά. Δεν υπάρχει.
2: Ο ακροατής μου δίνει για μένα.
1: Μπράβο, Λαμπρινή, να πάρεις τον ακροατή σου τηλέφωνο και να του πεις να σου πληρώσει το εισιτήριο.
2: Λοιπόν, λέω του ακροατή μου τώρα να ρίξει κανένα δεκάρικο πετάλιρο δίφραγκο εκεί μέσα σε αυτό που κάνεις με το YouTube, που σου δίνουν λεφτά, για να δεις ότι θα βοηθήσει και θα θέλει.
0: Στη μετακόμιση θα πάνε.
2: Ας πάνε όπου θέλουν. Ωραία. Να δεις όμως ότι ο ακροατής μου, άμα πω ότι πάω αποστολή, θα βοηθήσει. Το παρακαλώ πάρα πολύ τώρα να στο τρύψει τα μούτρα αυτό.
0: Αποστολή σε άλλο σημείο της Αθήνας συγκεκριμένα.
2: Στην Ιεμένη καταρχήν, αλλά ας πάμε και
0: ας πάμε
2: Ινδία
0: σε
2: τώρα.
0: Άλλο σημείο της Αθήνας για αρχή.
2: Ινδία,
0: και μετά πας και εσύ.
2: Μια Ινδία πρέπει, παιδιά. Αυτή η BRICS πρέπει να είναι ίσως είναι πολύ σημαντική. Γιατί προσέξτε τώρα, δεν ξέρω αν είναι παραδοχή μου, αλλά τι έχει κάνει ο Τραμπάκουλας.
1: Το βασικό είναι να κατορθώσουμε να πάμε στην Κατεχάκη.
2: Θα
1: μετά
2: πάμε.
1: Η Ινδία πιστεύω ότι θα είναι παιχνίδι μπροστά σε αυτό. θέλω να μας πεις. Καταρχάς, στην συνάντηση αυτή είχε πάρει μαζί του ο Τραμπ αυτή την κουστοδία που είχαμε δει και στην τελετή ορκωμοσίας του, που είναι όλοι αυτοί οι στρατηγικοί αναλυτές.
2: Όλοι Ζαμπλούτου, ναι. Ότι έχουμε σε Στέο, ναι. Ζαμπλούτου, σας το φέρνουμε παρέα. Και το παιδάκι του Elon Musk.
1: Ήταν ο Elon Musk πάλι με το παιδάκι.
2: Με το μωράκι. Ναι,
0: ήταν
1: δεν είχε που να το αφήσει.
0: Για να πούμε ότι ο Τραμπ πήγε στην Κίνα με τους επικεφαλείς, τους CEOs, με μερικών από τις ισχυρότερες, τους τεχνολογικούς κολοσσούς του πλανήτη.
2: Ναι, και μάλιστα στην πρώτη κουβέντα που έγινε, του λέει του Σι. Και δεν έφερα, λέει, το νούμερο 2 από καμία εταιρεία. Απέτυχα να έρθει το νούμερο 1 για πάρτι σου, αγάπη μου.
0: Ναι, ήταν εσύ, αγάπη ήταν, μου δεν το είπα, ήταν ο Μάσκ, ήταν ο Χουάνκ της Nvidia, ήταν κόσμος. Κόσμος και δουλειάς.
2: Και ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι άνοιγμα προς την Κίνα. Δεν είναι αυτοί που είναι κλείσιμο πόρτας προς την Κίνα.
1: Ωραία. Πώς πήγε αυτό το άνοιγμα? Ας ξεκινήσουμε από λοιπόν, το πώς πήγε. Γιατί υπάρχει μια αποτίμηση. Έχω έτσι αποκομίσει την εντύπωση ότι, όπως συμβαίνει πάντα με τον Τραμπ, όταν λέει πώς πήγε, πρέπει πρώτα να ακούς τι λέει ο Τραμπ και μετά να προσπαθείς να καταλάβεις πώς όντως πήγε.
2: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτή τώρα ήταν μια επίσκεψη state visit που τους λένε, το ανώτατο επίπεδο επίσκεψης. Το γεγονός ότι δεν πήγε ο Σύ να τον υποδεχτεί δεν μας ενοχλεί, γιατί και το 17 δεν είχε πάει. Πάντα πηγαίνει αυτός που είναι σαν πρωθυπουργός. Ο Πρεμιέρ τον λένε, δεν είναι ακριβώς πρωθυπουργός, γιατί έχει το δικό του σύστημα εκείνο. Όμως, όταν συναντήθηκαν την πρώτη φορά, αυτός ο οποίος έγκλειφε πατόκορφα τον άλλον ήταν ο Τραμπ. Και η γενική εκτίμηση είναι, κατ' εμέ, η δική μου εκτίμηση μάλλον είναι, ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ έχει αποδεχθεί πλήρως ότι οι υπερδυνάμεις είναι τουλάχιστον δύο στον κόσμο. Mm. Δηλαδή αυτό το ταξίδι σημαίνει είμαστε τουλάχιστον ισότιμοι. Μέχρι και το Fox News έπαθε πλάκα στην Κίνα. Βγάζανε ρεπορτάζ χτες με το πώς είναι η Κίνα σήμερα. Ποιες είναι οι, ποια είναι η τεχνολογία της, τι γίνεται.
1: Έχω να πω πάθανε κάτι γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Υπήρχε μία τάση στην στην ελληνική συγγραφική παραγωγή τις δεκαετίες του 60, του 70 και αυτό κράτησε μέχρι αρκετά αργότερα, που ήταν εντυπώσεις από την Αμερική. Πηγαίναν στη Νέα Υόρκη και γράφανε βιβλία.
2: Ναι, αυτό που κάνει
1: ο Θεοτοκάς και γινόταν και μέχρι πιο πρόσφατα. Ήταν μια ολόκληρη βιομηχανία από τέτοια βιβλία, χρηματοδοτούμενα κιόλας από το State Department, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε αυτό το δέος ότι πηγαίνουν εκεί πέρα και κάτι παθαίνουν. Αυτό συμβαίνει τώρα με την Κίνα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι την επισκέπτονται και επιστρέφουν κάπως με έναν παρόμοιο τρόπο, λίγο ζαλισμένοι, λίγο εντυπωσιασμένοι.
2: Ο πιο εύκολος τρόπος να διαπιστωθεί αυτό είναι να μπει στο ίντερνετ και να ζητήσει φωτογραφίες πόλεων ή χωριών της Κίνας του 60 και σημερινές. Και να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Είναι συγκλονιστικό το τι. Κοίταξε να δεις. Το γεγονός ότι έχουν βγει γύρω στο 500.000 άνθρωποι από τη φτώχεια. Έτσι, μέσα στα τελευταία 40-50 χρόνια. Το γεγονός ότι η Κίνα αρνείται πλέον, παραμένει αναπτυσσόμενη χώρα στα χαρτιά, αλλά αρνείται πλέον να δεχθεί τις προβλέψεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες από το παγκόσμιο του εμπορίου. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν που πάει. Και έχει έναν ηγέτη, ασχέτως με την κριτική που μπορεί να κάνει κανείς σε άλλα πράγματα, ο οποίος δείχνει πώς θέλει να βγάλει τη χώρα του πάρα πολύ μπροστά. Είναι ένας εξαιρετικός.
1: Πάμε να δούμε τι
0: έγινε. Να πούμε για τη συνάντηση.
1: Το ίδιο και ο Τραμπ.
0: Ποιοι θεωρείς ότι ήταν οι στόχοι αυτής της συνάντησης? Δηλαδή, ο Τραμπ πηγαίνει στο Πεκίνο, πηγαίνει με ανοιχτό το μέτωπο στο Ιράν, με όλο αυτό το πηγενέλα με τις συμφωνίες, κείμενα που πάνε και έρχονται μακριά στις διαπραγματεύσεις, από ό,τι φαίνεται από τους όρους που δημοσιοποιούνται. Τα στενά του Ορμούς διπλόκλειστα.
2: Ναι.
0: Με δύο λουκέτα.
2: Κιόλας, ναι, ότι ναι, και αυτός όμως.
0: Και θεωρητικά πάει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, για μία λύση, κάποια συμφωνία για το Ιράν. Πάει για σπάνιες γιές, για συμφωνία, και πάει και για άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε τεχνολογικούς κολοσσούς.
2: Ναι, και στα αμερικάνικα προϊόντα γενικά, κάτι ακούγεται για αεροπλάνα πρώτα απ' όλα.
0: Αεροπλάνα, ναι.
2: Έτσι, 200 Boeing.
0: Οπότε ο απολογισμός από όλα αυτά.
2: Να σημειώσω ότι λέει ο Μακρόν πουλήσε 300 από τα δικά του. Έτσι,
0: Απολογισμός. Και φεύγει.
1: Διαβάζουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο. Απλώς την ανέφερε ο Τραμπ.
2: Ναι, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Εγώ θα σταθώ στους Κινέζους. Για το Ιράν, η ανακοίνωση του Τραμπ έγινε. Από κινέζικης πλευράς στις επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχει κουβέντα, ούτε μία αναφορά. Έτσι. Και μάλιστα, όταν είχε πει προχτές ο Τραμπ περί του ότι δεν θέλουν να μπουν, πώς το λένε αυτό, διόδια εκεί, η κινέζικη απάντηση είναι δεν θέλουμε διόδια, θέλουμε administrative fee. Δεν μας πειράζει όμως. Δηλαδή τώρα παίζουμε με τις λεξούλες ότι επειδή διευθετούν την κυκλοφορία μπορεί κάτι να ζητήσουν οι Ιρανοί. Δεν θα είναι όμως διόδια.
1: Θα είναι λεφτά για να περνάς.
2: Θα είναι ναι.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή έχουμε τέτοια. Είναι πολύ έντονη. Όχι πυρηνικά, ας πούμε. Ούτε το Ιράν θέλει πυρηνικά. Δηλαδή αυτό είναι το. Συμφωνήσαμε ότι δεν θέλουμε και δύο πυρηνικά υποτρά. Ούτε το Ιράν θέλει πυρηνικά. Εκεί είμαστε τελειωμένοι. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να είναι ανοιχτά τα στενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που τα κλείσαν αυτοί και μετά πήγαμε και
1: ανοιχτά.
2: Τα κλείσαμε εμείς, λέει, που ίσως πρέπει να τα ανοίξουμε. Δηλαδή, ναι. Και πρέπει να τελειώσει. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να τελειώσει όλο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, νομίζω. Δεν υπάρχει κανείς που να μην.
0: Να διαβάσουμε και το σχόλιο του 11. Είδα τον Βαρουφάκη με τα κλειδιά των στενών. Μετά τα κλειδιά των τραπεζών που αναφέραμε πριν.
2: Ναι. Έχουμε, δηλαδή οι δηλώσεις δεν είναι δηλώσεις με κάποια βαρύτητα. Εκείνες που έχουν βαρύτητα είναι οι δηλώσεις του ΣΥ.
0: Οι δηλώσεις του ΣΥ κάπως κυκλοφόρησαν περισσότερο από του
2: Φυσικά,
0: Τραμπ, κυρίως για την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη.
2: Αυτό ήταν καταπληκτικό, ναι.
0: Δηλαδή, στο τι συμβαίνει όταν μια χώρα, όταν υπάρχει μια υπερδύναμη σε έναν χώρο και μια, μπορεί και πολυκράτος, πολυκράτος όταν...
2: Τότε
0: να έλεγε ο Θουκυδίδης. Για το Πελοποννησιακό είχε γραφτεί
2: μια
0: αυτό.
2: Έχεις
0: μια αυτοκρατορία και μια ενδυνάμει αυτοκρατορία. Μια
2: ανερχόμενη
0: δύναμη. Και το πώς θα αντιμετωπίσει η αυτοκρατορία την ανερχόμενη δύναμη μπορεί να οδηγήσει και σε πόλεμο. Είναι πολύ πιθανό.
2: Το θεωρεί σχεδόν αναπόφευκτο κάποια στιγμή να υπάρξει σύγκρουση. Αλλά δεν ξέρω αν κατάλαβε ο Τραμπ τι του έλεγε ο Ζή με το Θουκυδίδη. Δηλαδή.
0: Τι ήθελε να πει ο
1: Θουκυδίδης μπλόκαρε.
0: Ναι, ναι. Γιατί όμως αναφέρθηκε αυτό.
2: Θα σου πω γιατί. Και φαίνεται στις υπόλοιπες φράσεις του. Είπε constructive relationship. Τα λέω όπως είναι από τα αγγλικά δικά τους μεταφρασμένα, έτσι, από το κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή μια
1: επικοδομητική
2: σχέση. Που σημαίνει δεν την έχουμε ένα. Που σημαίνει ότι η σχέση μας δεν είναι καλή δύο. Δηλαδή, αυτομάτως όταν το λες αυτό, κάτι εννοείς.
1: Mm-hmm. Αλλά Βρυνή, με κοίταζες και νόμιζε ότι έλεγες ότι δική μας σχέση.
2: Όχι, όχι, όχι. Strategic stability.
0: Στρατηγική σταθερότητα.
2: Δηλαδή, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπάρχει σταθερότητα και να μην κάνεις παπαριές σαν αυτές που κάνει συνέχεια Τραμπ. Είμαι πολύ ευγενική αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι σήμερα το έχουμε χάσει το παιχνίδι από τον μπλουζάκι.
1: Το θέμα είναι πού βάζεις τον πύχη, Λαμπρινή. Λοιπόν, αυτό είναι.
2: Λοιπόν, το στρατηγική σταθερότητα σημαίνει δεν έχουμε σταθερότητα και σημαίνει δεν έχετε στρατηγική επίσης. Δηλαδή, οι λέξεις δεν είναι τυχαίες. Ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι Τραμπ. Έτσι. Λοιπόν, managed competition. Είμαστε δύο ανταγωνιστικές χώρες. Είμαστε δύο ισότιμες δυνάμεις, κάτι που το δέχεται πριν ο Τραμπ, είναι ολοφάνερο. Πρέπει αυτό να γίνει έτσι ώστε να είναι win-win και να μην πάμε σε πόλεμο, να μην πάμε σε καταστροφή του πλανήτη ουσιαστικά. Έτσι. Δηλαδή αυτό του είπε. Και του είπε επίσης, όπως το μεταφράσα στα αγγλικά και το μετάφρασε και ο μεταφραστής του, don't mess it up. Μη μου τα κάνεις ρόιδο. Μη μου τα κάνεις ρόιδο. Αυτό δεν του είπε, αυτό δεν είναι το don't mess it up. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί είσαι ικανός να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Επειδή το κάνεις αριστερά-δεξιά το τελευταίο καιρό με πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Αυτό. Ναι. Έκανε επίσης μία εξαιρετική επίδειξη δύναμης ο Ζή. Πολλαπλή. Χρησιμοποιώντας τα παλιά τρίκ των Αμερικάνων, νομίζω, σε έναν βαθμό. Η Ουάσιγκτον, όπως ξέρετε, είναι μια πόλη χτισμένη για να εντυπωσιάζει. Είναι μια πόλη χτισμένη σαν κέντρο αυτοκρατορίας. Γι' αυτό φτιάχτηκε. Ομοίως έχουν φτιαχτεί αυτοί οι κήποι που τον πήγε ξημερώματα σήμερα στο Ζή.
1: Ξημερώματα με τον Τραμπ σε εκεί που
2: δεν ήταν ξημερώματα, εκεί ήταν μέρα. Εδώ ήταν ξημερώματα.
1: Α, όταν είπε το πήγε ξημερώματα, λέω τον φαντάζομαι να ξυπνάει τον Τραμπ. Έλα, μπορώ να πάμε
0: με τους κήπους μαζί.
2: Λοιπόν, είναι κάτι, θα βάλω φωτογραφίες Δευτέρα στην εκπομπή. Είναι κάτι καταπληκτική κήπη, η οποία ήταν η αυτοκρατορική κήπη και τώρα είναι εκεί που είναι το κέντρο εξουσίας της Κίνας. Τον πήγε δηλαδή να πάρει μια γεύση από το τι έχουμε κάνει, αγορίνα μου. Για να δεις. Δηλαδή ήταν η δική του Ουάσιγκτον σε έναν βαθμό. Νομίζω ότι ο Ζή φέρθηκε σαν μεγάλος ηγέτης. Ασχέτως αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Και ο Τραμπ φέρθηκε σαν κάποιος που πάει παρακαλώντας, αλλά προσπαθεί να κρατήσει και τις...
0: Αλλά μήπως όμως έχουμε, λόγω Τραμπ έχουν πέσει τα στάνταρς. Δηλαδή αυτά είναι θεσμικά, είναι επισημότητες που συμβαίνουν σε τέτοιες συναντήσεις κορυφής. Από όποιο κράτος και να είναι... Από ποια χώρα και να είναι η οικοδέσποινα, να το θέσω έτσι.
2: Κοιτάξτε.
0: Οπότε ξαφνικά βλέπεις έναν ηγέτη μεγάλου κράτους, ισχυρού κράτους όπως της Κίνας, να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο, να μιλάει με έναν τρόπο διπλωματικό αλλά στρατηγικό και όλα αυτά που λες. Και επειδή έχουμε συνδύσει τον Τραμπ, μας φαίνεται wow. Έτσι ήταν η κατάσταση.
2: Ναι, τον Τραμπ δεν τον συνηθίζεις. Έτσι, καταρχήν. Ναι. Δεν τον έχουμε συνηθίσει.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι. Και για να αναφέρω τον Ομπάμα, ας πούμε, και επί Ομπάμα θα μπορούσε να πει αυτά τα σχόλια για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Πρόσεξε όμως. Έχεις ένα Τραμπ που στην πρώτη του θητεία, και πρέπει να το θυμίσουμε, έλεγε Κίνα και έβριζε. Μας έχουν στύψει, μας παίρνουν.
0: Έχει γίνει λίγο meme το πώς λέει China, China συνέχεια.
2: Λοιπόν, η Κίνα μας, ο ιός της Κίνας και όλα της Κίνας. Και τώρα πάει γλύφοντας. Mm-hmm. Κάτι σημαίνει αυτό. Και πάει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που έχουν ωφέλη από το να ανοίξει η αγορά της Κίνας, μιας Κίνας που έχει βγει από τη φτώχεια, που έχει τρομερή ανάπτυξη και που πλέον δεν είναι η Κίνα της μαϊμούς που ήταν πριν 20 χρόνια. Είναι η Κίνα της πρωτοπορίας της τεχνολογικής. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουν να πάρουν από την Κίνα πια.
0: Έχουν να πάρουν και μάλιστα μπορεί, αν η αγορά της Κίνας παραμείνει κλειστή, σταδιακά να ξεπεράσει την αμερικανική αγορά.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, αν η Κίνα δεν βασίζεται στα chips για την νοημοσύνη στις αμερικανικές εταιρείες, που δεν θέλει να το κάνει για λόγους και ασφάλειας, αλλά και γιατί δεν εμπιστεύεται τις ΗΠΑ,
2: θα έχει μπροστά, στα,
0: το. Ναι, δεν ελέγχεται το πόσο μπροστά είναι,
2: θα
0: με την τύψη
2: το
0: συζητούσαμε αυτό. Αλλά αυτό αναπόφευκτα θα προκαλέσει μεγαλύτερη πρόοδο στις κινέζικες εταιρείες. Γιατί θα πρέπει να καλύψουν.
2: Έχεις και άλλο πουλ δυνατοτήτων. Το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει κλείσει τη χώρα του στις εισαγωγές μυαλών, έτσι,
0: mm-hmm.
2: ενώ η Κίνα έχει ένα πουλ δυνατοτήτων 1,4 δις, γιατί τον μορφώνει τον κόσμο της και τον μορφώνει με δωρεάν παιδεία, να το σημειώσουμε και αυτό, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό από πού παίρνει. Είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει και η Ινδία για να την ακολουθήσει και είναι δύσκολο. Θέλω να πω και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Είμαι η μόνη που θα το παρατηρήσει. Μπορεί να λέω παπαριά, αλλά θα το πω. Είναι το εξής.
0: Δεν ασχολείσαι πλέον
2: όταν
0: καθόλου.
2: Όταν μετέφερε την συνάντηση από το Μάρτι λόγω πολέμου, τώρα στο Μάιο, mm-hmm. ο Τραμπ, την μετέφερε ακριβώς τις μέρες που είχαμε τη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των BRICS στην okay. Ινδία. Και η πρόσκληση που απίφθινε στον Ζή για να πάει με τη γυναίκα του, η οποία είναι μια καταπληκτική γυναίκα, πρέπει να πω, και πρέπει να την παρουσιάσουμε κάποια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το Σεπτέμβριο, όταν είναι η σύνοδος κορυφής των BRICS. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά εμένα μου έχει κάνει εντύπωση η σύμπτωση αυτή των ημερομηνιών. Ο Γουάνγ Γι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, δεν μπορούσε να είναι τώρα, ας πούμε, στους BRICS. Έπρεπε να είναι εκεί που ήταν ο Τραμπ και mm-hmm. ο Λούμπιο. Λοιπόν, και ο Ζή πιθανότητα δεν θα μπορεί να είναι στην Ινδία αν είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οκ, okay, οπότε λίγο συνοψίζοντας από όλα αυτά.
2: Από εκεί δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχει αναφερθεί, δεν έχουν αναφερθεί οι BRICS, αλλά θα παρακολουθώ τι γίνεται, γιατί νομίζω είναι σημαντικό. Είναι πολύ περίεργη αυτή η σύμπτωση.
0: Οπότε συνοψίζοντας και έχοντας πει στην αρχή με ποιο σκοπό πήγε ο Τραμπ και τι mm-hmm. θα έμπαινε θεωρητικά στην ατζέντα, μέσες άκρες. Τι βγήκε από αυτό, υπήρξε κάποια συμφωνία και επίσης, αν υπήρχε συμφωνία θα το μαθαίναμε σε αυτό το επίπεδο?
2: Όχι. Νομίζω ότι δεν υπήρξε καμία συμφωνία. Υπήρξε ένα μικρό ξεκαθάρισμα. Υπήρξε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών ένα σεβασμός της θέσης της Κίνας, πολύ περίεργος για Τραμπ. Δηλαδή, όταν βγαίνει και λέει η πρεσβεία του στην Ουάσιγκτον, δεν πρέπει να υπάρξει λέξη για την Ταϊβάν, και δεν υπάρχει λέξη για την Ταϊβάν. Έτσι. Η Κίνα, δεν πρέπει να ακούσουμε τίποτα για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα, θα σας πάμε. Ναι, πάλι δεν ακούσαμε τίποτα. Σιωπή. Ποιος ο Ρούμπιο, ας πούμε. Δεν...
0: Mm-hmm.
2: Και κανείς δεν μπορεί να βάλει εμπόδια, ήταν το τελευταίο και το πιο σημαντικό για μένα, στην ανάπτυξη της Κίνας. Η οικονομική μας ανάπτυξη είναι δικό μας θέμα. Και βγαίνουν αυτά. Και βλέπεις ότι τα σέβεται η άλλη πλευρά πλήρως. Ακόμη και αν δεν υπήρξε καμιά συμφωνία, έχουμε πλέον θεμελιωμένο το ότι ο κόσμος μας είναι πολυπολικός.
0: Mm-hmm.
2: Το μεγάλο συμπέρασμα από αυτό, νομίζω, είναι αυτό. Από αυτό που έγινε. Και επίσης ότι βλέπουμε ξεκάθαρο ότι και ο Τραμπ καταλαβαίνει κάποτε με δυσκολία, αλλά αρχίζει να το πιάνει το νόημα.
0: Ναι, γιατί Ταϊβάν. Δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο εκείνη την ώρα. Βέβαια, βλέπω τώρα ότι ο Τραμπ προσπαθεί να μιλήσει τώρα για την κατάσταση της Ταϊβάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εισβάλλει. Σημαίνει ότι θα εισβάλλει η Κίνα αύριο. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν δικό της έδαφος. Οπότε...
2: Όχι, είναι. Βάσει του ΟΗΕ δικό της έδαφος. Είναι μία Κίνα, δύο συστήματα. Βάσει του ΟΗΕ η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα. Αυτό το έχει αναγνωρίσει η Αμερική. Το έχουν αναγνωρίσει οι ΗΠΑ. Παράλληλα, ενώ το έχουν αναγνωρίσει όμως, στέλνουν όπλα στην Ταϊβάν. Και πάντα έχουμε αυτό το παιχνίδι, στέλνουν περισσότερα όπλα, βγαίνει η Κίνα, λέει, α, γιατί στέλνει.
0: Και η Ταϊβάν δεν θέλει την εισβολή.
2: Η Ταϊβάν πια είναι μια άλλη Ταϊβάν, δεν είναι η δικτατορία που ήταν. Είναι μια χώρα στην οποία υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σύστημα και η Κίνα λέει, το αφήνω να λειτουργεί έτσι, έτσι, αλλά είναι η εδαφός μου. Και αυτή είναι η θέση του ΟΗΕ. Νομίζω είναι 9 οι χώρες όλο τον κόσμο που αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως ξεχωριστό.
1: Λαμπρίνη.
2: Είναι πολύ μικρός αριθμός. Ναι.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν σε σουτάρουμε και βάλουμε το απόσπασμα από την εκπομπή της Ηλιάνας και της Νεκταρίας για να κλείσουμε?
2: Ναι.
1: Ωραία, πες
2: νομίζω
1: μας.
2: Ότι έχω κάτι ακόμα να
1: πες
2: πω
1: μας.
2: Ότι αυτή τη στιγμή οι δασμοί των προϊόντων, γιατί είχε ξεκινήσει αυτό το παιχνιδάκι των δασμών, θυμάστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες των κινέζικων προϊόντων είναι 23% και των αμερικάνικων προϊόντων στην Κίνα είναι 32%. Είναι ένας πολύ καλός δείκτης για το ποιος έχει το πάνω χέρι επίσης.
0: Ναι, και σε κάποιο σημείο πριν ένα χρόνο περίπου βρεθήκαμε σε δασμούς 300%, 200%.
2: 148,
0: ναι, ναι, ανέβαινε. Δεν είχε νόημα από ένα σημείο και μετά. Απλώς και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω σε τι είμαστε, γιατί βλέπω και τα σχετικά σχόλια. Πέρσι μονοπολούσε την διεθνή κουβέντα η συζήτηση για τους δασμούς. Φέτος δεν ασχολείται κανείς.
2: Βέβαια. Μετά έκανε ρόιδο, τα έκανε παντού. Και πρόσεξε, το ρόιδο είναι πολύ σεμνή λέξη. Μπορούσε να το πω κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι. Το λαμπρινί το γνωρίζουμε ότι μπορούσες να το πεις και αλλιώς. Ή να το δείξεις με κάποιο μπλουζάκι αλλιώς.
1: Ποιος να μην το εκτιμήσει αυτό. Λαμπρινί, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περίμενε, κάτσε εδώ πέρα που είσαι. Θα μιλήσουμε απλώς για δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι η γιορτή του πεζόδρομου. Για τη γειτονιά ανήκει στους κατοίκους της. Στη Λέλας Καραγιάννη 17 Μαΐου 5 με 9, και η άλλη είναι τα 5 χρόνια της Ανοιχτής Ορχήστρας. Ναι, Κυριακή αυτό, 12 με 8.30 στο Άλσο Σκοπευτηρίου και Σαριανής.
0: Για την Ανοιχτή Ορχήστρα έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Κλείνει τα 5 της χρόνια, θα είναι έτσι ένα μικρό πάρτι εκεί στο Σκοπευτήριο, θα υπάρξει και μια συναυλία, θα παίξουν και άλλοι γνωστοί και μερικοί αγαπημένοι και δικοί μας καλλιτέχνες, θα είναι και ο Γιάννης Σταυλάς, για παράδειγμα, που έχουν τραγουδήσει μαζί με τον Κωνσταντίνο.
2: Είναι φανονίκος μου του Γιάννη.
0: Ναι, και για τις εκδηλώσεις στην Κυψέλη, έχουμε ασχοληθεί πριν κάποιο διάστημα. Έχει δημιουργηθεί μια πρωτοβουλία γονέων και φροντιστών, φροντιστριών της 6ης Δημοτικής Κοινότητας, η οποία πρωτοβουλία διεκδικεί δημόσιους χώρους και παιδική χαρά για τα παιδιά της Κυψέλης. Μια περιοχή που λόγω gentrification, πάρα πολλών καταστημάτων, τέλος πάντων της αλλαγής τα τελευταία χρόνια, έχει μείνει χωρίς δημόσιους χώρους για να παίζουν τα παιδιά των οικογενειών. Γίνονται πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Θα βλέπετε και στην αφίσα ότι θα υπάρξουν πολλές εκδηλώσεις για τα παιδιά από τις 5 μέχρι τις 9 στην Φωκίωνος και Λέλας Καραγιάννη, εκεί στους Ευκαλύπτους. Αφήγηση παραμυθιού, face painting και ό,τι άλλο κάνουμε.
1: Λαμπρινή, ρωτάνε, δεν θα είναι live σήμερα το Βενσερέμος?
2: Ναι, live θα είναι. Πες, θα έχω τη Μυρτώ μαζί να μιλήσουμε για ένα βιβλίο με το οποίο έχω πάθει πολύ μεγάλο σοκ. Και να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις αν προλάβουμε, και να ασχοληθούμε με την επίσκεψη του Μακρόν στην Αφρική, γιατί έχει να κάνει αυτό το βιβλίο με αυτό, για να τα χώσουμε λίγο σε αυτό το...
1: Ευχαριστούμε, Λαμπρινή, πάρα πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή μας. Ήταν μεγάλη χαρά που σε είχαμε εδώ, όπως πάντα. Εμείς θα δούμε ένα απόσπασμα τώρα από την εκπομπή, το τρίτο θέμα, για το πρόγραμμα Σπίτι Μου.
0: Στο τρίτο θέμα, για το θέμα της στέγασης και το σπίτι μου 2, μίλησαν ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου 1, ο Βασίλης Δελής. Έχουμε μιλήσει και εμείς αρκετές φορές με τον κύριο Δελή για τέτοια ζητήματα. Το θεωρούμε ότι έχει εξειδικευμένες γνώσεις και μπορεί να αναλύσει το θέμα όσο λίγοι. Και επίσης μίλησε ο Χάρης Αμπατζίδης, που είναι δικαιούχος του προγράμματος και περιγράφει όλη τη διαδικασία. Τη δυσκολία έβρεση σπιτιού, το σοκ από αυτό το αλαλούμ στη συνέχεια με τις προθεσμίες, τα κόστη αναμόρφωσης του ακινήτου. Θα δείτε ένα εκτενές απόσπασμα και να δείτε και την εκπομπή της Ηλιάνας Ζερβού και της Νεκταρίας Ψαράκη. Εμείς...
1: Να πω μόνο ένα σχόλιο. Λαμπρινή, μια πολύ ωραία ιδέα. Γράφουν να φέρεις καλεσμένους στην εκπομπή σου το Θάνο και τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν,
0: καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωρεές. Λαμπρινή, μπήκε χρήμα για την Ινδία, παύλα για το ακίνητο, δηλαδή για τη μετακόμιση.
2: Άρα ο ακροατής μου θέλει να πάω. Ορίστε.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολλές δωρεές, δεν μπορούμε να αναλυτικά.
2: Να με βγάζετε, να παρακαλάω.
1: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Το σπίτι μου 2 χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης?
4: Όχι, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς. Είναι σαν τα ΕΣΠΑ κάποια από αυτά τα προγράμματα. Πρέπει να βάλεις και εθνική συμμετοχή. Οπότε στην ουσία ήταν 50% το Ταμείο Ανάκαμψης και 50% οι τράπεζες.
5: Γιατί να δώσει οι τράπεζες αυτό? Από την καλή φυσική το έκανε. Είναι φιλέτη πλαχνίτη.
4: Η τράπεζα, η κύρια της δουλειά, πέρα από το να παίρνει λεφτά από τις προμήθειες, είναι να χορηγεί δάνεια. Αυτή είναι η δουλειά της. Ήταν ένας τρόπος ώστε η τράπεζα, με μικρότερο ρίσκο σίγουρα για την ίδια, αλλά και μικρότερα ποσά, να μπορέσει να ξαναμπεί στη στεγαστική πίστη. Mm-hmm. που έχει πέσει πάρα πολύ.
3: Για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, δηλαδή έλεγε χορηγεί, επιχορηγείται. Στην πραγματικότητα αποπληρώνεις εσύ ο ενδιαφερόμενος εξ ολοκλήρου το ποσό. Και τι είναι αυτό το οποίο βοηθάει, τον τόκο από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Από το κομμάτι το δικό της θα αποπληρωθεί και μάλιστα θα έχει και το μερίδιο το δικό της το επιτοκίου θα είναι σχεδόν της αγορά. Στην ουσία έχει ένα πολύ καλό καλοπληρωτή απ' την άλλη. Δηλαδή ο ωφελούμενος δεν είναι ευάλωτος, δεν είναι τέτοια ομάδα. Ο οποίος όμως θα συνεχίσει και θα αποπληρώνει το δάνειο.
3: Οπότε, για να καταλάβω, δηλαδή, μιλάμε για πολυκατοικίες οι οποίες ήταν χτισμένες 70s, 80s, 90s και πάει λέγοντας, οι οποίες ξαφνικά είχαν πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτό δεν τις
4: όφελε
3: να πάρουν τον ανήφορο οικονομικά.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και όλη η ιδιογραφία και τα σχετικά reports από μεστικά γραφεία αυτό αναφέρανε.
3: Γιατί αυτά τα ένα δις διατέθηκαν προκειμένου να είναι και στο 100% καλυμμένη η τράπεζα αντί να διατεθούν όπως έχουν διατεθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα στις κοινωνικές κατοικίες. Γιατί συνέβη αυτό?
4: Από ό,τι φάνηκε από τον σχεδιασμό, τον μη σχεδιασμό στεγαστικής πολιτικής στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως εξηγήσαμε πιο πριν, στην ελληνική κυβέρνηση δεν υπήρχε καν στο ραντάρ της αυτό ως πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι στο ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάνε για τη λεγόμενη οικονομικά προσιτή κατοικία. Μέσα στην οικονομικά προσιτή κατοικία είναι και η κοινωνική κατοικία.
3: Θα χτίσουμε καινούργιες. Να με το εξηγήσουμε λιγάκι, θα είναι υπάρχουσες.
4: Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να βασιστεί ότι επειδή οι πόλεις μας εκεί πέρα και όλες που είμαστε πιο πλημμυρισμένοι στεγαστικά όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Πάτρα και ούτω καθεξής είναι πάρα πολύ χτισμένες, μπορούμε να βασιστούμε στο υπάρχον κτηριακό απόθεμα.
3: Έχουμε εικόνα πόσες είναι οι μονάδες κτηρίων που ανήκουν στο δημόσιο και είναι κλειστές.
4: Η Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων, η ΕΤΑ, που έχει μαζέψει ένα μεγάλο πορτφόλιο από τέτοια ακίνητα, σύνολο αυτή τη στιγμή λέει ότι έχει γύρω στα 32.000 ή 36.000 ακίνητα, αλλά δεν είναι όλα οικιστικά. Έχει μέσα και άλλα, μπορεί να έχει και λιμάνια κτλ. Ένα σημαντικό κομμάτι όμως είναι.
5: Θα μπορούσε να ανατροφοδοτεί αυτή η κατοικία τον εαυτό της.
4: Αυτό είναι το μαγικό στην οικονομικά προσιτή κατοικία και την κοινωνική κατοικία, ότι σε μέσο πρόθεσμα, στην αρχή χρειάζεται ένα δυνατό κεφάλαιο για να μπεις. Μέσο πρόθεσμα όμως είναι κόσμος ο οποίος πληρώνει το ενίκιο του κανονικά, απλά δεν είναι το ενίκιο της αγοράς. Είναι πιο χαμηλό. Και έτσι, όσο περισσότερες μονάδες δημιουργούνται και περισσότερος κόσμος μένει σε αυτές, αναχρηματοδοτεί και το αρχικό κεφάλαιο. Και στο τέλος γίνεται τελείως βιώσιμο.
3: Πώς είναι η διαδικασία για να πάρει στο σπίτι μου 2 το πρόγραμμα, είναι μια εύκολη διαδικασία?
6: Δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία. Αρχικά, για έναν άνθρωπο νέο, ο οποίος το τρέχει τελείως μόνος του και δεν το έχει ξανακάνει και δεν γνωρίζει, είναι σίγουρο ότι θα στραβοπατήσει. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια χρήματα για να καλύψουν και αυτό το 10% και έπειτα ό,τι άλλο χρειάζεται αν πρέπει να καλύψουν κάποιες τρύπες για επισκευές κλπ.
5: Πώς ένιωσες εσύ όταν ξεκίνησε όλη η φάση με το Αλαλούμ, που τελικά φαίνεται ότι λύθηκε κάπως αυτό, αλλά όταν ήρθε αυτή η ανακοίνωση, εντάξει, όσοι προλάβατε.
3: Και είχες κάνει τη διαδικασία.
5: Κάποιες διαδικασίες. Ποια ήταν η αντίδρασή σου?
6: Εντάξει, ήταν ένα σοκ για μένα, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα να ψάχνω, έψαχνα πάρα πολύ ενεργά και προσπαθούσα να το τρέξω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί η αρχική, ας πούμε, ανακοίνωση, η πρώτη, ήταν ότι από εκεί που είχαν πει ότι θα τελειώσει τέλος Αυγούστου με την συμβασιοποίηση με την τράπεζα, είναι μέχρι το Μάιο. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, θεώρησα ότι okay, μας πιέζουν πολύ, αλλά το έχουμε, προλαβαίνουμε. Και εν τέλει, από τελείως σπόντα, τυχαία ένας φίλος μου μαθαίνει ότι έως 8 Μαΐου πρέπει να έχει γίνει το συμβόλαιο με το συμβολογράφο. Αυτό και αν ήταν σοκ. Δηλαδή τώρα πριν μια εβδομάδα, έτσι, την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό ήταν σοκ για μένα, γιατί αυτό όταν πήρα τηλέφωνο την τράπεζα να μου το επιβεβαιώσει, το πρώτο πράγμα που τους είπα ήταν, ρε παιδιά, πότε θα μου το πείτε εμένα να το ξέρω, πότε θα με ενημερώσετε. Δεν υπάρχει πουθενά κάποια επίσημη ανακοίνωση. Και μου λένε ότι, okay, είχαμε μια εσωτερική ανακοίνωση μεταξύ μας και θα σε έπαιρνα. Και μου λέει, πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά και να ρωτήσεις τον δικηγόρο σου τι θα γίνει αν δεν προλάβεις και έχεις κάνει το συμβόλαιο με τον συμβολιογράφο και εν τέλει δεν σου δώσουμε το δάνειο και αναγκαστείς εσύ να δώσεις όλα αυτά τα λεφτά από την τσέπη σου. Και λέω, παιδιά, μισό λεπτό λίγο, τι μου λέτε ακριβώς, ότι δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία εδώ πέρα,

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Υποψιάζεσαι. Ανησυχείς. Φοβάσαι. Θυμώνεις. Παρακαλείς. Απελπίζεσαι. Πονάς. Δεν είσαι πια μόνος. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βοήθεια. Έλα να γνωρίσεις τις ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. Μπορείς να κερδίσεις ξανά τη ζωή σου και να βοηθήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο. Ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. www.familiesanonymous.org.gr. Τηλέφωνο βοήθειας 210-5235-243.
5: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι του Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. τα ομώνυμα έλκονται μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
8: Γεια σας. Είμαι η Γωγό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας, για θυμησέ μου, μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό, με την παρουσία σας.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Ψάχνω να δω από πού πιάνεται η επικαιρότητα και δεν μπορώ να καταλάβω. Είδαμε σήμερα το πρωί στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την αποκάλυψη ότι το αφεντικό της εταιρείας η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδει τα εκλογικά αποτελέσματα έχει αμυφθεί με 500 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις. Η Singular Logic, το αφεντικό της, όχι η εταιρεία, 500 εκατομμύρια ευρώ είναι η αμοιβή, διότι φρόντισε να εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης και να μπορεί να μοιράσει τα χρήματα στους κολλητούς του. Το πρόβλημα της διαχείρισης των 36 δισεκατομμυρίων του προγράμματος στήριξης, θα θυμάστε οι φίλοι μου, όσοι παρακολουθούσατε τις εκπομπές που κάναμε με το Ζώη προεκλογικά και στην αρχή της πανδημίας, που λέγαμε ότι το μέρος, γιατί το πακέτο βοηθείας είχε δύο μέρη, τη δωρεάν βοήθεια, η οποία δεν επιστρέφεται, εκτός και διαπιστώσει η κυρία Λάουρα ότι εκλάπη. Και υπήρχαν και τα δάνεια. Και εμείς λέγαμε ότι δεν αναγνωρίζουμε ούτε ένα δάνειο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγνώριζε ότι δίνει χρήματα δανεικά σε μια οικογένεια κλεπτών και λοποδητών. Αυτή είναι και η άμενά μας για το πρόστιμο των 450 εκατομμυρίων που καταλογίστηκε για την κλοπή των επιδοτήσεων στον αγροτικό τομέα. Βεβαίως, τα χρήματα αυτά θα ζητηθούν από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φορολογούμενους, από εμάς, που δεν κλέψαμε τίποτα. Ενώ αυτοί που τα έκλεψαν είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό, τον Αλί Μπαμπά, αυτόν, τέλος πάντων, αυτό το παιδί της αδερφής του, τον εγγονό του πατέρα του, κάπως έτσι. Λοιπόν, εμείς δεν χρωστάμε τίποτα. Και η κύρια υπερασπιστική μας γραμμή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι όλοι τους εγνώριζαν σε ποιον δίνουν τα χρήματα. Εγνώριζαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κλέφτες

αυτή την δευτερογενή πουλήθηκαν τα εισιτήρια, πάει τελείωσε, αλλά τώρα στο ίντερνετ αυτοί που παρακολουθούν ξέρουν ότι γίνεται τζίρος με τα εισιτήρια που αγοράστηκαν και με κάποιοι λεφτάδες, όχι αναγκαστικά από την Ελλάδα, λεφτάδες όμως, έχουν πληρώσει μέχρι και 3.500 δολάρια για να, ή ευρώ, δεν ξέρω, για να βρούνε μια θέση κάτω μπροστά, ρε παιδί μου. Δεν θα πάνε στα ψηλά, στα θεωρία. Καταλαβαίνετε τώρα που ζούμε. 86 νταλίκες μετέφεραν τον εξοπλισμό των Μετάλλικα. 86 νταλίκες, καταλαβαίνετε. 86 νταλίκες. Είχαν κλείσει όλους τους δρόμους. Και με πήρε ένας φίλος μου ταξιτζής, μου λέει, έχει κλείσει όλη η Αθήνα, 86 φορτηγά ήρθανε. Η Μετάλλικα, η Μετάλλικα. Αλλά αυτή είναι η πραγματική διάσταση, η Μετάλλικα. Και τα 500 εκατομμύρια του κυρίου Μανολόπουλου. Άσε που θα έρθει, τώρα βγήκε η είδηση, θα έρθει ο Μπουχέσας μαζί με τον υπουργό που τον λένε αλκοολικό, αλλά λέει αυτός δεν είναι αλκοολικός, το έχει αντιμετωπίσει, ο πεζοναύτης, ρε παιδί μου, και με τον Κουβανό, Μεξικανό, δεν ξέρω κάτι, αυτόν που είναι υπουργός εξωτερικών. Θα έρθουν παρέα και γιατί πάνε στην Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, διότι στην Τουρκία πάνε και θα περάσουν από εδώ, διότι πρέπει να κλείσει κάποιο συμβόλαιο. Και είδαμε ο Μπουχέσας πώς συμπεριφέρεται, δεν είναι της πολλής κουβέντας ο Μπουχέσας, έτσι. Και μην νομίζετε ότι ο Μητσοτάκης θα ασχοληθεί με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, με το οικόπεδό μας, με τα όρια του, με τα δικαιώματά μας κλπ. Ο Μητσοτάκης τη δουλειά του θα κάνει. Θα πει πόσα μου δίνεις, μπράβο, πάρ' τα όλα. Αυτά τα ζητήματα θα κριθούν ίσως πρώτων εκλογών, διότι δεν νομίζω ότι θα προλάβει να κάνει εκλογές μέχρι τον Ιούνιο. Μάιο έχουμε, Ιούνιο θα έρθει αυτός, οπότε οι εκλογές, οι προώρες, τώρα προώρες τρόπος του λέγει, ποτέ δεν γίνονται εκλογές στην ώρα τους, στην ώρα τους. Αν έχει γίνει αυτό, έχει γίνει μια-δυο φορές για λόγους άσχετους της θελήσεως των πολιτικών ηγετών. Για παράδειγμα, οι εκλογές του 1989 έγιναν στην ώρα τους, διότι ο Παπανδρέου δεν είχε κανένα να τις κάνει νωρίτερα. Και γι' αυτό, όταν εξαντλήθηκε η συνταγματική προθεσμία, έκανε τις εκλογές. Και ίσως να καθυστερήσει και μια-δυο μέρες, διότι δεν έπεφτε ακριβώς η Κυριακή. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις στην ελληνική πολιτική ιστορία είναι μία-δύο. Συνήθως στη χρονιά των εκλογών οι εκλογές γίνονται νωρίτερα. Άρα δεν θα περιμένουμε τη συμπλήρωση των, επειδή ρωτάνε τώρα οι γκαλοπατζίδες, κάνουν και δημοσκοπήσεις. Λένε, τι νομίζετε θα κάνει, προσπαθούν να σε εισάγουν στο ερώτημα, ρε παιδί μου. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι τι νομίζεις, είναι ρωτάνε 2-3 πραγματάκια. Παράδειγμα, τι πρέπει να κάνει ο Μητσοτάκης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και σου λένε 10 βλακίες και 2-3 σωστά πράγματα. Για να δούνε ο Κοσμάκης αν θα διαλέξει τις βλακίες που λένε τα κανάλια ή τα 2-3 σωστά πράγματα. Παράδειγμα, μείωση ένφια. Παράδειγμα, μείωση φόρου προστιθέμενης αξίας. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έτσι, πράγματα, διότι η Ελλάδα είναι υπερφορολογούμενη. Αλλά δεν θα συζητήσουμε για τους φόρους, μιλάμε για τις εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία, δεν είναι κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα τα 450 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό. Και κυρίως δεν λένε τα κόμματα, το λέμε εμείς, το κίνημα 21, τα άλλα κόμματα μέτρησα στις δημοσκοπήσεις, έχουν βάλει μέχρι και 13 κόμματα. Για εμάς δεν ρωτάνε, γιατί εμείς 13 κόμματα και 15 να βάλουν και 17 να βάλουν είναι εκδοχές του ίδιου πράγματος.

0: κανένας από αυτούς δεν λέει επιστροφή με συντακτική πράξη όλων των περιουσιών που έφαγαν οι τραπεζίτες στο Κογλίφι. Κανείς δεν το λέει. Κανείς δεν το λέει ακύρωση των νομοθετημάτων της Κολοβής Βουλής. Δηλαδή, το λέω αυτό για τους φίλους μας, τους ταξιδίδες που μας ακούνε. Θέλετε να τελειώσει ο νόμος Κυρανάκη, ψηφίστε όλοι σας κίνημα 21. Την επόμενη μέρα θα καταργηθεί ο νόμος. Θέλετε οι αγρότες να ζήσετε καλύτερα. Μην ακούτε διάφορους καραγκιόζηδες που ήρθανε στα μπλόκα για να σας πούν, όπως η κυρία, η χαροκαμένη ρε παιδί μου, να σας πει ψηφίστε εμένα για να χαίρομαι εγώ. Είδατε κυρία Χατζηβασιλείου, το έχουμε βάλει 10 φορές. Γύρισε όλο τον κόσμο, εξελέγει με την ψήφο των ηλιθίων. Εξελέγει και αφού εξελέγει άρχισε να γυρίζει όλο τον κόσμο τζάμπα στην υγεία των ηλιθίων. Κάνοντας αποστολή ρε παιδί μου πολιτική, ήταν υπεύθυνη τουρισμού κάτι, και έκανε τουρισμό. Τι δηλαδή, καταλάβατε, γύρισε όλο τον κόσμο. Από και πού δεν πήγε. Με τα λεφτά των ηλιθίων, του προϋπολογισμού. Όπως οι άλλοι, η Ποπάρα, μην ξεχνάτε την Ποπάρα, Φεράρι, 2 εκατομμύρια, η Ποπάρα, έτσι, η Ποπάρα. Η Ποπάρα πρέπει να πληρώσει αυτό που της αναλογεί, αλλά πιο πολύ από όλους η οικογένεια των Μητσοτάκη. Όλη η περιουσία τους, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, όλη η περιουσία τους, όλη η περιουσία όλων των υπουργών, μηδέ εξαιρουμένου του κυρίου Γεωργιάδη, όλων των υπουργών, όλων των βουλευτών, θα απολυθεί, θα κατασχεθεί, θα εκποιηθεί σε δημοπρασία για να πληρωθούν τα 450 εκατομμύρια του πρώτου πρόστιμου. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς λέμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρατε ότι τα δίνατε σε κλέφτες και να τα πάρετε από τους κλέφτες. Από την Ελλάδα, από τη χώρα και το λαό της δεν έχετε να πάρετε τίποτα. Σε κλέφτες θα δώσατε, από τους κλέφτες να τα πάρετε. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Το λέει κάποιος άλλος εκτός από το κίνημα 21. Όχι. Πάμε σε κάτι άλλο που λέγαμε από τις προηγούμενες εκλογές, από τις προ-προηγούμενες εκλογές και που στη Διακομματική Επιτροπή, όταν ο εκπρόσωπος του κίνηματος 21 το είπε στις προηγούμενες εκλογές, οι εκπρόσωποι των κομμάτων τον κοίταζαν ως αριανό, όχι αστροναύτη, αριανό. Λέει από πού ήρθε αυτός, τι είπε, επαναλαμβάνω το απλόστατο για να μην μπορεί η singular logic να παρεμβαίνει και να διαχειρίζεται τις εκλογές. Ούτε dominion, ούτε τίποτα. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος, λέω κάτι το οποίο είναι απλούστατο να εφαρμοστεί, νομιμότατο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην το κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Λέω λοιπόν, το έλεγαμε σε όλες τις εκλογές. Ο επικεφαλής της, ο εκλογικός αντιπρόσωπος, με το που θα ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και θα υπογράψουν το πρακτικό οι εκπρόσωποι, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των κομμάτων. Οφείλει να κοινοποιεί το αποτέλεσμα όχι μόνον στη singular, τώρα στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη singular, και στην Ομαρχία, δηλαδή στη singular. Η singular είναι ο μόνος αποδέκτης. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει ταυτόχρονα με μία απλή εφαρμογή στο κομπιουτεράκι, το tablet που του δίνει η singular. Θα έχουν μπει τα mail όλων των κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές και το αποτέλεσμα εκτός από την διαβίβαση που κάνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή στη Singular, και στην Ομαρχία, δηλαδή στη Singular, θα το κοινοποιεί και στα κόμματα που μετέχουν. Έτσι, την ίδια ώρα, όλα τα κόμματα θα είναι μάρτυρες του αποτελέσματος. Η Singular δεν θα μπορεί να προσθέσει τα αποτελέσματα και στα συγκεντρωτικά των περιφερειών να κάνει λάθη. Εγώ δεν λέω ότι, ότι κλέβουν, δεν το λέω διότι δεν μπορώ να το αποδείξω, δεν μπορώ να τους κατηγορήσω ότι κλέβουν. Λέω όμως ότι γίνονται ανθρώπινα λάθη. Και ενώ έχουν μετρηθεί, ας πούμε, για το κίνημα 21 στην περιφέρεια, ας πούμε, της Ηλίας, λέω τώρα ένα 1500 ψηφοδέλτια, εμφανίζεται να έχει πάρει 400 κάτι. Και αυτά τα ψηφοδέλτια που λείπουν προστίθεται σε κάποιους άλλους. Όπως σε παλιές εκλογές, προσετίθοντο χειρονακτικά σταυροί σε υποψηφίους για να εκλεγούν. Και επειδή το μόνο που απομένει να καταμετρηθεί από τις ενστάσεις είναι οι σταυροί, έχουμε πολλά προηγούμενα, διότι η καταμέτρηση των ψήφων δεν μπορεί να γίνει, διότι το εκλογικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, καθίσταται οριστικό μερικές μέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί από τις ενστάσεις και την επανακαταμέτρηση. Άρα θα πρέπει να προστεθεί στον εκλογικό νόμο επίσης ένα χρονικό όριο που να επιτρέπει την αλλαγή του εκλογικού αποτελέσματος, να μην είναι οριστικό δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα και αμετάβλητο, εφόσον διαπιστωθούν σοβαρές εκλογικές παρατυπίες. Λέω δύο πράγματα που κανένα κόμμα δεν ζητάει από αυτά που είναι μέρος του προδοτικού κλεπτοκρατικού τόξου, ομοφιλοφιλικού, του κοινοβουλίου. Τα είπαμε αυτά σε μια προσπάθεια να στραφούμε στην ουσία της πολιτικής και όχι στους μετάλλικα. Όχι στους μετάλλικα, αλλά στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, στους πραγματικούς κλέφτες και στην πραγματική ουσία της πολιτικής των κλεπτοκρατών. Διότι το μέγιστο πρόβλημα όλων ημών είναι η προδοσία και η κλεπτοκρατία. Η προδοσία και η κλεπτοκρατία, ο εσμός των πρακτόρων, και θα πρέπει ο ελληνικός λαός με όλη του την αφέλεια να μάθει να μην ψηφίζει πράκτορες. Θα σας πω στο τέλος, θα κάνω μία αναφορά σε πράκτορες, το κάνω κάθε μέρα βέβαια, έχω βγάλει και βιβλίο για τους προδότες, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε συνεχώς, μπας και τα καταλάβει ο πολλής κόσμος. Γιατί ο πολλής κόσμος καλείται να πάει στην ψήφο, στην κάλπη και με την ψήφο του να εκλέξει αυτόν που θα κυβερνήσει. Και τώρα όλος αυτός ο πολλής κόσμος που ξέρει ότι ο Τσιπριεύσκι, ο Αλιέξη ήταν ένας αγράμματος του 15 μελούς, αγύρτης, τυχοδιώκτης. Και τώρα του λένε ότι πρέπει να εμπιστευτεί τη ζωή του, οι γκαλοπτζίδες, στον αγύρτη, αγράμματο, τυχοδιώκτη. Αγύρτης, αγράμματος, τυχοδιώκτης. Και ρωτάνε κόμμα Τσίπρα ή κόμμα Μαρίας. Η άλλη αυτή, τυχοδιώκτρια, πήγαινε για το ΣΥΡΙΖΑ και σκοτώθηκε το παιδί της και έγινε τώρα... Έγινε αυτό που έγινε. Έγινε αυτό που έγινε. Η οποία είναι γέννημα στο θέμα. Αγκαλιά με τη Μάγδα. Αγκαλιά με τη Μάγδα. Και θα φέρουν την αλλαγή επειδή έχει εξαντλήσει ό,τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ δεν υπάρχει και έχει και αρχηγό τον Ανδρουλάκη. Άντε τρέχα, πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Ποιος θα έρθει, Λαντινοπούλου, ποιος θα έρθει. Ο Βελόπουλος έχει μείνει ένα... Άσπρισαν τα μαλλιά του τώρα και έχει, εντάξει, 10, κάτι, 11. Ο Βελόπουλος. Μπορεί να είναι και δεύτερο κόμμα, που λέει ο λόγος. Το μόνο κόμμα που είναι σε όλους αυτούς απέναντι, το μόνο κίνημα δεν είμαστε κόμμα, είναι το κίνημα 21. Με σαφές πρόγραμμα, με σαφείς αρχές, και κυρίως με μέθοδο αντιμετώπισης. Και θα πρέπει ο ελληνικός λαός να μην καταλάβει τι γίνεται, να μην τον αφήσουν να καταλάβει και του λένε τώρα δεν θες Μητσοτάκη. Καλά, καλά, εντάξει, δεν θες. Δεν θες να ξαναπάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, η υπόσχεση, η αλλαγή, ρε παιδί μου, το χαμογελαστό παιδί. Το χαμογελαστό παιδί. Και αν δεν σου κάνει αυτό, είχε και τη χαμογελαστή μητέρα. Χαλοκαμένη. Μεταξύ μητέρας και Τσιπρέψκη, πάμε να φέρουμε εμπιστευτείτε αυτούς, τους τυχοδιώκτες. Τους τυχοδιώκτες που λένε όχι, όχι, εμείς είμαστε με τα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού των γυναικών, με τους ομοφυλόφιλους κλπ. Μετά λένε όχι, είμαστε χριστιανοί εμείς, ορθόδοξοι. Όπως είναι ο περίφημος τέος δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος ψήφισε λογική. Είναι λογικό ο ένας άνδρας να κουτουπώνει τον άλλον άνδρα και επειδή δεν μπορούν να υιοθετούν παιδιά γιατί είναι οικογένεια, ρε παιδί μου. Αυτό το λέει λογική. Η λογική. Ο κύριος, ο δήμαρχος Κηφισιάς, ο οποίος και αυτός υπήρξε υπουργός, υπήρξε στέλεχος, βουλευτής, οφείλει να πληρώσει μέρος από τα 450 εκατομμύρια τα λεφτά που ζήτησε για να... Τέλος πάντων, από αυτό την ποινική υπόθεση που είχε ο δήμαρχος που δεν έδινε, εκβίαζε έναν άνθρωπο για ένα οικόπεδο, αλλά αυτό δεν έχει καταδικαστεί, έχει κάνει αυτό. Τώρα που είναι πρόεδρος δεν τον πάει κανένας φυλακή. Αλλά για τα 450 το μερίδιό του θα το πληρώσει. Εφόσον εσείς οι πολίτες ψηφίσετε κίνημα 21, εφόσον κάνετε το ζώη πρωθυπουργού και μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχει έρθει ο κόσμος πάνω κάτω. Πρώτα απ' όλα θα κλείσουμε τα κανάλια. Θα τους πάρουμε τις άδειες, διότι έχουν εκτραπεί από, όχι ένα σίριαλ να παίζουν, τηλεπαιχνίδια, Survivor, ειδήσεις δεν θα μεταδίδουν. Ο Χατζηνικολάου θα πάει διακοπές μακρές. Η Σία Κοθώνη, όλοι αυτοί και όλος αυτός ο εσμός των παπαγάλων, ο οποίος υποτίθεται ότι κάνει ενημέρωση, ο οποίος κάνει προπαγάνδα και εξαπάτηση. Εξαπατούν. Μου έγραψε ένας βλάκας σήμερα, επειδή έλεγα ότι στο blog, στο Δελτίο των 11, ότι ο Μάρξ ήταν εξάδερφος των Ρότσιλντ. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο έγραψε τόσες χιλιάδες σελίδες στο κεφάλαιο και δεν μπόρεσε να καταλάβει, παρότι ήταν ευφυής, ρε παιδί μου, ότι το οικονομικό σύστημα στηρίζεται στις τράπεζες και στον τραπεζίτη που διαχειρίζεται λεφτά που δεν έχει, που γεννάει χρήμα. Δεν στηρίζεται στο δύστιχο τον κλωστοϊφαντουργό, στον δύστιχο, το βιομήχανο, ρε παιδί μου. Έγραψε ένα βιβλίο για τον κακό βιομήχανο που θέλει να πηδήξει την εργάτρια. Ο Μάρξ, ο καλός Μάρξ. Να σας θυμίσω ότι οι μαρξιστέ, δηλαδή κατά την Παρισινή Κομμούνα, φύλαγαν την τράπεζα των Ρότσιλντ. Πώς το είπε η Παπαρίγα σε μένα που μου απάντησε, σιγά μη φταίνει οι τράπεζες. Η Αλέκα, η κομμουνίστρια, η αρχηγός που έγινε αρχηγός επειδή ο Παπαρίγας αυτοκτόνησε, δεν πήγε στο δικαστήριο να αποκαλυφθεί ότι τα είχε πει όλα ό,τι είχε να πει, ώστε ο Καρακάλης του να μείνει στο κόμμα και να τον... Ο Μίτσος Παπαρίγας αυτοκτόνησε για το παιδί του. Διότι αν πήγαινε στο δικαστήριο, το παιδί του θα ήταν απόκληρος. Απόκληρο, με είπες μια βραδιά. Έτσι αυτοκτόνησε και το παιδάκι του το προστάτευε το κόμμα, έγινε στέλεχος κλπ. Παντρεύτηκε την Αλέκα και έγινε και η Αλέκα γραμματέας. Διότι αν δεν είχε αυτοκτονήσει ο πεθερός, δεν θα ήταν τίποτα. Η Αλέκα, όπως μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Πάγκαλος, ήταν στην νεολαία της ΕΔΑ, στη φοιτητική παράταξη, το κορίτσι που μάζευε τα σταχτοδοχεία και τα καθάριζε. Μιλάμε τώρα για εποχές 60. Τέλος πάντων. Καμιά φορά ξεφεύγεις με τα ιστορικά. Θέλω, σας είπα στην αρχή ότι θα πω κάτι, δεν πρέπει να μακρολογούμε. Κάτι από τα σημερινά ιστορικά. 5 Μαΐου 1967, η 15η μέρα της Εθνοσωτηρίου, και έχουμε στο Πικέρμι τον Εφιάλτη, τον Μητσοτάκη. Το μέγα ερώτημα που είναι αναπάντητο και όποιος μπορεί να δώσει μια απάντηση, εγώ δεν γνωρίζω, οπότε όποιος γνωρίζει μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Έχουμε λοιπόν το Μητσοτάκη στο Πικέρμη. Το μέγα ερώτημα είναι γιατί έπιασαν το Μητσοτάκη και τον πήγαν στο Πικέρμη. Και αυτό να το σκεφτούμε, διότι ένας άλλος μεγάλος πολιτευτής, πολιτικός της Αποστασίας, ο Πέτρος Γαρουφαλιάς, δεν συνελήφθη. Ο πράκτορ Πέτρος Γαρουφαλιάς, αυτός που πήρε τηλέφωνο το Γρίβα, διότι τον πήρε ο Μακναμάρα τηλέφωνο και του έδωσε εντολή ο Μακναμάρα. Ο Μακναμάρα δεν πήρε τον Γλίξμπουργκ, πήρε κατευθείαν τον πράκτορα Γαρουφαλιά, ο οποίος πράκτορ Γαρουφαλιάς, αφού μίλησε με τον Μακναμάρα, δεν πήρε τον Γιώργιο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό, πήρε τον Γλίξμπουργκ να του πει μίλησα με τον Μακναμάρα και μου είπε αυτό. Και του είπε ο Γλίξμπουργκ κάντο. Οπότε πήρε τον Γρίβα και του είπε με εντολή του βασιλέως, δεν είπε του Μακναμάρα, να πάνε πίσω η ρωσική πύραυλη, η αντιεροπορική που είχε αγοράσει ο Μακάριος. Και πήγαν πίσω στην Αίγυπτο. Ο πράκτορας Γαρουφαλιάς, ο προδότης στον Γρίβα, το βασιλόφρονα, έτσι. Και ο Γαρουφαλιάς δεν συλλαμβάνεται. Αλλά συλλαμβάνεται ο εγκέφαλος της Χούντας Γλίξμπουργκ του 65, ο Μητσοτάκης. Και τον έχουν στο Πικέρμη. Και τι γίνεται στις 5 Μαΐου. Στους Times του Λονδίνου δημοσιεύθη η επιστολή τριών Βρετανών. Του κυρίου Στίβεν Βάρνεϊ, ανωτέρου κληρικού, και τον Τζον Στάνλεϊ και Ντένις Τσιστιτίσαν, οι οποίοι έγραψαν ως πρώην αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι υπηρέτησαν μετά του κυρίου Μητσοτάκη στο κίνημα αντιστάσεως της Κρήτης κατά τον τελευταίο πόλεμο. Ως δεύτερος ανιψιός του Βενιζέλου ο Μητσοτάκης διατραμάτισε ιδύνοντα ρόλων τόσο στον αγώνα δι' την ελευθερία όσο και για την συμφιλίωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων προς αποτροπήν εμφυλίου πολέμου στην Κρήτη, λένε οι πράκτορες. Υπήρξε λαμπρός και λίαν γενναίος συνάδελφος, ο οποίος ρυψοκίνδυνευσε δια την ζωή του, δια τη χώρα του και τους συμμάχους της. Απέκρυπτε συχνά και στη συνοικία του των έναν εξημών, τελικώς δεν συνελήφθη υπό των Γερμανών και καταδικάστη θάνατον. Ψέμα. Ο Μητσοτάκης δεν καταδικάστηκε από κανένα στρατοδικείο. Μόνος του μπήκε, δεν μπήκε μόνος του. Ζήτησαν Ρουσφέτη οι Άγγλοι από τους Γερμανούς, οι οποίοι είχαν ήδη παραδοθεί, να τον κλείσουν στο στρατόπεδο των κρατουμένων και δήλωσε ο Μητσοτάκης μελοθάνατος. Οι Γερμανοί παραδόθηκαν στην Κρήτη. Τα αρχεία τους όλα υπάρχουν. Δεν υπήρξε καμία απόφαση στρατοδικείου για τον Μητσοτάκη. Συνεχίζουν. Ιδινήθημε να τον σώσομεν δια της ανταλλαγής του με δύο εχμαλώτους αξιωματικούς του γερμανικού στρατού. Ως ξέρετε, οι δύο με τους οποίους βγήκε φωτογραφία δεν είναι στρατιώτες, απλοί Γερμανοί στρατιώτες είναι, και βγήκε χαμογελαστός όταν άνοιξα η πόρτα του στρατοπέδου και βγήκε. Όλη η φωτογραφία δημοσιεύτηκε το 89, το 85, την ξέρουν όλοι. Δεν έγινε καμία ανταλλαγή. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί έλεγαν ψέματα? Απευθύνομεν έκκληση από τον στυλόν των Times προς την κυβέρνηση της Ελλάδος, των λαών της οποίας θαυμάζομαι σήμερα, γιατί να μην βλάψει των πλέον διακεκριμένων των συμπατριωτών της. Έτσι. Γιατί αυτή η επιστολή? Για να πούνε ότι κινδυνεύει ρε. Ο Εφιάλτης που τον βάλανε Ρουσφέτη. Ρουσφέτη μπήκε στο στρατόπεδο των κρατουμένων στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Ο Ρουσφέτη μπήκε και στο Πικέρμη. Για να είναι αντιστασιακός, για να λέει ο Κούλης ότι ήταν όμηρος της Χούντας. Η Χούντα είναι αυτή. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο στο 7ο επιτελικό γραφείο. Ο Μητσοτάκης ίδρυσε το 7ο επιτελικό γραφείο και έφερε στην Αθήνα τον αντισυνταγματάρχη Παπαδόπουλο για να κάνει προπαγάνδα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης διόρισε στις, έφερε τον Πατακό στο, στο Γουδί, ο Μητσοτάκης έβαλε το Σπανιδάκι, ο Μητσοτάκης έβαλε. Άρα όλες οι προετοιμασίες είναι από τη Χούντα Μητσοτάκη. Και τον πιάσανε. Γιατί τον πιάσανε? Λέω να ξυπνήσετε, να καταλάβετε. Ένα από τα πολλά. Άλλο δε από τα πολλά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, που δεν τα έχουμε, τα ξεχνάμε, είναι ότι το ζήτημα της απομάκρυνσης των Ελλήνων αξιωματικών από την Κυπριακή Εθνοφρουρά δεν ετέθη, δεν ετέθη τον Ιούνιο δια πρώτη φορά, ετέθη από το Μάιο. Και μάλιστα η εφημερίδα του Λυσαρίδη στην Κύπρο, Τα Νέα, το δημοσίευε στις 5 Μαΐου ότι θα φύγουν οι Έλληνες αξιωματικοί διότι εμπλέκονται εις στην πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι, τα ξέρανε όλοι λοιπόν, ήταν προετοιμασμένοι. Τα λέω για να αντιληφθείτε πόσα λίγα πρέπει κανείς να θυμάται όπως θυμάμαι εγώ. Πόσα λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε. Και έρχεται ο άλλος ο Βλάκας και σου λέει ο Μάρξ χτύπησε τον καπιταλισμό. Ρε αρχιμακάκα, κορόιδεψε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Μάρξ δεν έβλεπε τους τραπεζίτες. Ηλίθιε. Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια γρήγορη εκπομπή. Δεν πρέπει να μακρηγορούμε. Μας το έχουν πει όλοι ότι κουράζουμε. Εκτός και θέλουμε να κάνουμε παρέα με κάμια δεκαριά, εικοσαριά φίλους μας που τους αρέσει να κάθονται στο... με τα ακουστικά και να ακούνε. Αλλά ο πολλής κόσμος κουράζεται. Πρέπει να κάνουμε γρήγορες εκπομπές με στόχευση και να έχουμε πολιτική ουσία. Το προσπαθούμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ, ραντεβού ή επόμενη συνάντηση. Να είστε καλά. Πάντα σε εγρήγορση και με...
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
5: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, στο χώρο του Ινοποιού μας.
6: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
5: 23 και 24 Μαΐου.
7: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
8: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
9: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Πόλεμο χαρί, πόλεμο κάπηλα και προσεχώς πυρηνοκίνητα μανάρια μου. Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα και τι βίντεο για χάρη της εβδομάδας που μας πέρασε θα έχουμε σήμερα. Όλο το βίντεο έχει από πάνω ένα τεράστιο τίτλο τυπωμένο σε μπλουζάκι. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Προσέξτε, δεν κάναμε λάθος. Δεν είναι μια ελληνική έκφραση, ελληνικότατη, πιο ελληνική δεν έχει το από το αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αλλά γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες, βγαλμένη από το πανέξυπνο και πολύ μορφωμένο μυαλό του Γκάς Πορτοκάλος, ή δεν θυμάμαι το μικρό, το Πορτοκάλος ήταν σίγουρα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές στα βίντεό μας ότι όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά, εμείς από τα γέλια. Την εβδομάδα που μας πέρασε αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί? Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε: ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα. Δηλαδή, όπως λέει παρακάτω, έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Κτλ. Άρα, σκέφτεται σοβαρά να βάλει στη χώρα μας πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ενέργειας. Δεδομένα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν όλοι οι άνθρωποι που ακόμα δουλεύει το μυαλό τους σε αυτή τη χώρα ήταν τι μπορεί να πάει άσχημα. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα που εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι. Είναι σεισμογενής. Και μάλιστα δεν είναι απλά σεισμογενής. Είναι πολύ σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλουπίδημα. Όλη η χώρα είναι show. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται κινητή καθόλου. Ο Κυριάκος λοιπόν, πριν μερικά χρόνια, είχε πει ότι στη χώρα μας είναι αδύνατον, αποκλείεται, ούτε για αστείο, να αποκτήσουμε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Γιατί? Γιατί έχουμε πολλούς σεισμούς. Όχι εμείς. Ο Κυριάκος, πριν παίξει. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα.
1: Αν ισχύει ότι ταχθήκατε υπέρ της χρήσης πυρηνικής ενέργειας.
2: Να ξεκινήσω το δεύτερο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Να είμαι απόλυτο σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό απηχεί και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. Άρα το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα.
0: Τι έγινε, παιδιά? Τι άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος? Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί? Ούτε για αστείο. Άρα τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχτεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά βρε παιδιά, γίνονται και ατυχήματα, δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, ελπίζω ο Κυριάκος, μια γνώμη Κυριάκο από το Zaralix TV, να το ξανασκεφτεί και να μην μπλέξουμε με πυρηνικά σε αυτή τη χώρα που όλα προβλέπουν και προμηνύουν ατύχημα και δυστύχημα. Πρόσεξε. Θυμήσου λίγο το παλαμοκρότημα του Head of Diaspora. Είναι αυτή η λογική εδώ. Θυμάσαι? Λοιπόν, ο Κυριάκος έχει βάλει 500,000 μετακλητούς πλέον στο ελληνικό κράτος. Εντάξει, έχουμε πιο πολλούς μετακλητούς από ό,τι είχαμε ποτέ. Αν δείτε λοιπόν αυτό το παλαμοκρότημα εδώ. Αν βάλεις, παιδιά, 5.000 άτομα ταυτόχρονα σε κλειστό χώρο, με τη φάτσα του Κυριάκου απέναντι, βέβαια, δεν το συζητάμε, για να έχουν ένα κίνητρο, πιστεύω, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια τέτοιας δυναμικής όπως η πυρηνική. Γνώμη μου. Εντάξει. Γνώμη μου. Τώρα, επειδή έφαγα κάτι φάσκελα εδώ, στο γύρισμα, από τα 1500 μανάρια, τι μαλακίες λες, θα κάνουμε ενέργεια από το παλαμοκρότημα, παιδιά, Καταρχάς είπα γνώμη μου. Δεύτερον, αν δουλέψει αυτό, θα φωτίσουμε όλο το σύμπαν. Και τρίτον, είναι μια δουλειά η οποία ταιριάζει στον Έλληνα και α και ου. Γιατί διαβάζουμε αυτή την έρευνα και μάλιστα διαβάζουμε και αυτόν τον τίτλο, ο οποίος λέει «Η έρευνα που έκανε έξαλλους όλους τους Έλληνες κάτω από το μέσο όρο στο χάρτη του παγκόσμιου IQ». Μας βγάλανε ηλίθιους, μας βγάλανε χαζούς, μας βγάλανε φελούς. Και πάρα πολλοί Έλληνες, όπως λέει εδώ το δημοσίευμα, θύμωσαν, τσαντίστηκαν, στεναχωρήθηκαν. Γιατί? Γιατί? Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Καταρχάς, η έρευνα αυτή και τα αποτελέσματά της είναι ξεκάθαρο ότι είναι προϊόν ζήλιας, φθόνου. Μας ζηλεύουν, μας φθονούν. Εντάξει, μας έχουν βάλει στο μάτι. Δεύτερον, δείτε το θετικό. Όπως με την πυρηνική ενέργεια κάποιοι θα πεθάνουν, αλλά κάποιοι θα γεμίσουν με νέα δεδομένα την τσέπη τους, καλό και κακό δηλαδή, έτσι και με αυτή την έρευνα δείτε μόνο το καλό. Ο πιο σίγουρος τρόπος να κατακτήσουμε οι Έλληνες όλο τον πλανήτη, καλή ώρα όπως ο Μεγαλέξανδρος, είναι να γίνουμε όλοι ηλίθιοι. Όλοι. Και πώς θα κατακτήσουμε τον πλανήτη αν γίνουμε όλοι ηλίθιοι? Έλα, παιδιά, ούτε τα βασικά. Δεν έχετε ακούσει ποτέ ότι η βλακεία είναι ανίκητη? Τι να μας κλάσουνε? Αχώρια που αν είσαι τελείως φελός, δεν παίρνεις πάλι δηλαδή και να πεθάνεις και αυτό δεν έχει σημασία. Δεν θυμάστε τις ταινίες, αυτές τις ταινίες τρόμου του Χόλιγουντ, που λένε τσάμπα πήγε χαζή. Αυτό. Έτσι θα πάμε όλοι. Ή τσάμπα θα πάμε, ή θα κατακτήσουμε τον πλανήτη. Όπως και να έχει, κερδισμένοι θα είμαστε. Μια χαρά είναι η έρευνα, τιμή και δόξα. Και γιατί να μην βγάλει η έρευνα αυτή ότι οι Έλληνες είμαστε κάτω από τον παγκόσμιο χάρτη, από τον παγκόσμιο μέσο όρο χάρτη IQ, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος θεωρείται ρήτορας. Εντάξει, είναι η αρσενική Εύα Μπράουν, η κατακόσμων Σπυρίδων Άδωνης Μικρό Γεωργιάδης. Ο ρήτορας. Δείτε το ρήτορα τώρα. Βγάλτε IQ, δείτε.
3: Αυτό δεν είπα που για να τα ξέρω όλα.
0: Τώρα, υποψιάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει γνώση της έρευνας περί IQ πριν κυκλοφορήσει παγκόσμια. Γιατί, εκτός ότι μας προετοιμάζει για δουλειές οι οποίες δεν θέλουν ιδιαίτερο μυαλό, που λέγαμε πριν, παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, αξιόπιστη όσο η πυρηνική. Δεύτερον, μας προετοιμάζει όλους και όλες να πάμε στο στρατό. Είναι χαζός όποιος πάει στο στρατό? Όχι. Αλλά είναι βέβαιο, όποιος έχει πάει στο στρατό το έχει μάθει από μέσα, ότι το να είσαι στρατιώτης δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο μυαλό. Μπορεί να έχεις καθόλου μυαλό. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, βασικά πράγματα, αγκαρίες, όπλο, λύσιμο, δέσιμο και να πάρεις να σκοτωθείς για μια ιδέα που υπάρχει μόνο στο θολό μυαλό σου και στην τσέπη του εφοπλιστή ή των πολιτικών που αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν και τις συνθήκες. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο κύριος Δένδιας, συγγνώμη, είπαμε εδώ, ο κύριος Αντεγαμίσου Δένδια λοιπόν, ο οποίος θέλει νεκρούς και θέλει να μπούμε στην ψυχολογία να δεχθούμε φέρετρα με σημαίες και το Υπουργείο του, κυκλοφόρησαν ένα βίντεο όπου καλούν και τις γυναίκες, τα νέα κορίτσια, να πάνε για ένα χρόνο στο στρατό. Γιατί? Για να προσφέρουν στην πατρίδα, βρε. Τι σας πέρασε από το μυαλό? Τίποτα άλλο? Ξεράστε.
4: Θυμάμαι τον αδερφό μου εκείνο το πρωί να περνά την πύλη του στρατοπέδου. Και σκέφτηκα ότι θέλω κι εγώ να προσφέρω. Τότε άρχισα να βλέπω πιο καθαρά ότι η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και μένα. Όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι που θέλω να είμαι κομμάτι του. Η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή. Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς. Εάν είσαι 20 έως 26 ετών, μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου έως τις 31 Μαρτίου στο army.gr.
0: Όπως έχετε καταλάβει λοιπόν, εδώ στην πατρίδα το κράτος και η κυβέρνηση όχι μόνο είναι η νούμερο ένα σύμμαχη των σιωνιστικών δολοφόνων, τρομοκρατών και καθαρμάτων του Ισραήλ, αλλά έχουν αποφασίσει να κάνουν και την Ελλάδα Ισραήλ. Άντρες και γυναίκες στο στρατό. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια, ούτε έχουμε κάνει τα εγκλήματα που έχει κάνει το κράτος του Ισραήλ. Απ' την άλλη, είμαστε οι καλύτεροι βοηθοί και οι πιο μεγάλοι υποστηριχτές στον πλανήτη. Εξαιρείται βέβαια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός δεν μπορεί να τους περάσει κανείς. Αλλά μας έχουν βάλει στο πρόγραμμα αυτό. Στρατό όλοι. Όχι ιδιαίτερο. Μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα. Να πεθάνει ο μαλάκας, να ζήσουμε εμείς. Και ο περιούσιος λαός του Θεού. Βέβαια. Μην ξεχνάτε όμως, πριν πάτε να καταταγείτε ότι ο Θεός στην Ελλάδα είναι της κωμωδίας, όχι ο Γιαχβέ. Θα γελάσουμε πολύ. Τώρα, υπάρχει περίπτωση, έως μην πω βεβαιότητα, ότι όλα τα προηγούμενα που έχουμε πει μέχρι τώρα είναι όλα fake news. Ψεύτικες ειδήσεις. Γιατί στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον πλανήτη, σαρώνουν οι ψεύτικες ειδήσεις σε κάθε επίπεδο. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση, που είναι η επιτομή της αλήθειας και της ειλικρίνειας, δεν έχει καμία σχέση με ψεύτικες ειδήσεις και τοξικό λόγο, όπως αρέσει να λένε, έκανε ένα συνέδριο την εβδομάδα που μας πέρασε. Το συνέδριο. Όπου θέλετε να σας ορκιστώ. Όπου θέλετε, οργίζομαι. Μα τα μπακ της ΑΕΚ που δεν έχει. Λοιπόν, το συνέδριο αυτό ονομάστηκε Αλήθεια Athens Forum. Το αλήθεια ήταν γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά με ελληνική γραμματική. Αλήθεια με έψιλον γιώτα. Το Athens δεν ήταν Αθήνα, ήταν Athens. Πιο πορτοκάλος πεθαίνεις. Πιο μπαστουνοβλαχιά. Από μια γαμάτη ιδέα που είχε ένας δαπίτης για ένα συνέδριο που θα στήσουμε, δεν θα βρεις πουθενά εκτός από δάφτους. Είναι ακριβώς το Head of Diaspora. Το ίδιο. Μαλάκα. Δηλαδή, και αναρωτιέσαι, μα δεν βρέθηκε ένας μία να πει, ρε παιδιά, θα ξεφτυλιστούμε. Τι είναι αυτά που κάνετε? Τι εννοείται αλήθεια και το γράφετε έτσι? Σόπαρε, είναι γαμάτη ιδέα, άκου που σου λέω, το έχω δει και σε ταινίες. Ποιες ταινίες? Πάμε λοιπόν παρακάτω. Και α και ου. Αυτό το συνέδριο εδώ πέρα που ήταν γαμάτο κόστησε 170 χιλιάρικα, τα οποία πλήρωσε από την τσέπη του ο ελληνικός λαός, που όπως είπαμε πριν, επειδή τον ζηλεύουν, έχει μέσο όρο IQ κάτω από το παγκόσμιο. Όμως, τι σημασία έχουν τα λεφτά αν είναι να πετύχει το συνέδριο? Και το συνέδριο πέτυχε. Δείτε ένα βίντεο. Τρεις και ο Κούκος. Εδώ. Στα αρχίδια τους βέβαια, που δεν πήγε ο κόσμος. Άμα κόβανε εισιτήρια θα κλαίγανε. Ε, βγείτε μάνα μου στην ελεύθερη αγορά να κόψει εισιτήρια για το θέαμα που κάνετε. Αλλά χαιρεστήκανε για τα εισιτήρια. Τα έχουν πληρωμένα από πριν. Έχουν φτιάξει μια εταιρεία που κάνει εκδηλώσεις. Οπότε να κι αν μπείτε, να κι αν δεν μπείτε. Εσείς είστε ζώα που τα έχετε πληρωμένα από την τσέπη σας και δεν πάτε να γελάσετε. Εκεί λοιπόν έκαναν ένα φόρουμ, όχι συνέδριο, φόρουμ, γιατί για τα fake news. Στο φόρουμ αυτό για τα fake news συμμετείχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, όπως ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος, ο Χιώτης, ο Ζαχαρός και διάφοροι άλλοι τέτοιοι καλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι πήγαν να μιλήσουν, δεν ξέρω τι, για τη διασπορά ψεύτικων ειδήσεων. Τώρα υπάρχουν δύο τρόποι να μιλήσεις γι' αυτό. Ή να το ξέρεις το θέμα από μέσα, ή να έχεις πέσει θύμα. Τώρα, τι να σας πω, ό,τι καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, επειδή η λίστα των ΑΔΕΛΤΑ που συμμετείχαν σε αυτό το φόρουμ είναι τεράστια, θα σας έκανε πάρα πολύ καλό στην υγεία και στη γνώση για το τι συμβαίνει στον κόσμο να μπείτε να δείτε όλη τη λίστα αυτών που συμμετείχαν εκεί και να ξέρετε τουλάχιστον από πού δεν πρέπει να ενημερώνεστε ποτέ, εκτός αν θέλετε να γελάσετε. Ενημέρωσες κι αλλιώς έχετε βρει στη σάτυρα. Εκεί βρείτε το γέλιο. Τώρα, αν σας φαίνεται μεγάλη τρολιά να βγουν να μιλήσουν για fake news και ψεύτικες ειδήσεις δημοσιογράφοι που δουλεύουν στα μεγάλα ΜΜΕ και είστε έτοιμοι και έτοιμες να πείτε αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, κρατηθείτε λίγο, γιατί αυτά εδώ έχουν ξαναγίνει και χειρότερα. Σας θυμίζω ότι στη χώρα μας έχει γίνει συνέδριο για την απεξάρτηση, όπου είχαν χορηγούς μια εταιρεία που πουλούσε αλκοόλ, μια εταιρεία τσιγάρων και μια εταιρεία στοιχηματική. Θα είχαμε και έναν έμπορο ναρκωτικών, αλλά είναι γνωστό, στην πατρίδα μας δεν υπάρχουν τέτοιοι. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει συνέδριο για τα στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο και είχαν καλέσει και μίλησε τον Αχιλλέα Μπέο. Επίσης, σε αυτό το πνεύμα και μετά το αλήθεια τώρα ρε μαλάκες φόρουμ, πιστεύω ότι σύντομα, όταν με το καλό τελειώσει ο πόλεμος, θα κάνουμε ένα συνέδριο για την σεξουαλική κακοποίηση των ενηλίκων και θα καλέσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να μας πει τις εμπειρίες του. Να το χοντρίνουμε λίγο. Θα μπορούσαμε μετά να κάνουμε και ένα συνέδριο, να φωνάξουμε όλους τους συμμάχους εδώ, ένα συνέδριο για την ευθανασία των ανηλίκων και να καλέσουμε τον ειδικό επί του θέματος, Μπίμπι Νετανιάχου. Για να το απογειώσουμε λίγο, για να το ελαφρύνουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα συνέδριο για το σοβαρό πρόβλημα της μικροφαλίασης, με τίτλο συνεδρίου «Το μέγεθος δεν μετράει, μετράει μόνο η τεχνική», και κεντρικό ομιλητή έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος είναι ρήτορας, δηλαδή το έχει με το λόγο και τα λέει εύκολα. Την αρσενική Εύα Μπράουν, ο οποίος θα μπορούσε να ξεκινήσει το λόγο του έτσι.
5: Το μέγεθος δεν μετράει. Αυτό που μετράει είναι η ουσία. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε για το συγκεκριμένο συνέδριο. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες. Και είχαμε και μια στιγμή ειλικρίνειας και αυτοκριτικής. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε, όσοι έχετε social media, ότι τέλος πάντων υπάρχουν ομάδες τρολ, οι οποίοι συντονισμένα, ποιος ξέρει από πού, συντονισμένα επιτίθενται στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σε αντιπάλους, σε κάποιον που δεν συμπαθούν, σε αυτούς που έγραφαν παραδείγματος χάρη, μα πείτε μας ποιοι ήταν στη λίστα Μίχου και διάφορα άλλα τέτοια. Ποιοι έχουν φτιάξει και ποιοι πληρώνουν και στελεχώνουν αυτές τις ομάδες. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο υποψίες ότι αυτό το κάνει η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον δεν έχουμε υποψίες, έχουμε βεβαιότητα, γιατί έχουμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: ξέρω εγώ, το έχω ξανακάνει. Κυριάκος, όχι εμείς. Περίμενε. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Το είπε.
6: Το να μπορέσεις να χτίσεις σήμερα μία εκστρατεία αναπαραγωγής μιας συγκεκριμένης είδησης με ψεύτικους λογαριασμούς είναι μια σχετικά απλή υπόθεση. Το έχουμε δει εμείς στη χώρα μας.
0: Αν και εμείς το έχουμε δει, Κυριάκο μου. Αυτό έλεγα πριν. Είδατε. Το έχουμε δει, λέει ο Κυριάκος. Πόσο εύκολο είναι να φτιάξει μια τέτοια ομάδα. Αν εμείς δεν το έχουμε δει, πόσο εύκολο είναι μια τέτοια ομάδα να κάνει δολοφονία χαρακτήρων δεξιά και αριστερά, γιατί έχουν αντίθετη γνώμη από αυτή που έχει κυβέρνηση. Όμως εκεί ακούστηκαν και βαριά και σημαντικά πράγματα. Ένας δημοσιογράφος, έτσι δηλώνει ο ίδιος, ο οποίος λέγεται Σταμάτης Ζαχαρός, σε μία από τις συζητήσεις του Φόρουμ, του αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, Φόρουμ, είπε ότι πρέπει να σταματήσει η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Και όποιος γράφει οτιδήποτε στο Facebook, στο Twitter ή οπουδήποτε αλλού, πρέπει να ξέρουμε, λέει, όνομα, αριθμό ταυτότητας και διεύθυνση. Τέλεια. Μπορούμε να ξέρουμε, ας πούμε, και τις πηγές ενός δημοσιογράφου που θα κάνει μια σημαντική αποκάλυψη. Ισχύει το ίδιο. Τι να σας πω. Αυτός είναι δημοσιογράφος. Εμείς είμαστε χαβαλέδες.
7: Γιατί δεν σκέφτεται η κυβέρνηση να καταργήσει την ανωνυμία στο διαδίκτυο? Δηλαδή, μήπως πρέπει να αυστηροποιήσετε τους κανόνες και όποιος μπαίνει να σχολιάσει να πρέπει να γνωρίζουμε την IP του και τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του?
2: Λοιπόν,
0: εμείς εδώ θα συμφωνήσουμε με την πρόταση του δημοσιογράφου Ζαχαρού, με μια μικρή παραλλαγή όμως. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το ονοματεπώνυμο, ούτε ο αριθμός ταυτότητας όποιου γράφει ό,τι γράφει στα social media ή λέει κάτι στα ΜΜΕ. Αντιθέτως, εμείς θα θέλαμε, χωρίς να ξέρουμε ούτε όνομα ούτε ταυτότητα, να μαθαίνουμε από πριν αυτός που λέει ό,τι λέει και στα social media και στα ΜΜΕ, να ξέρουμε από πού πληρώνεται. Δεν μας ενδιαφέρει κανόνα καθόλου το όνομά του. Από πού έρχονται τα νέα δεδομένα για να έχει νέα άποψη, νέα γνώμη ή να υποστηρίζει την παλιά. Γιατί ο κύριος εδώ, ο οποίος είναι κρίμα που είναι δημοσιογράφος, γιατί πραγματικά έχει μια πάρα πολύ ωραία φυσιογνωμία, αυτό που λέμε στο θέατρο, δηλαδή τρομερή φάτσα. Είναι, στο θέατρο θα σάρωνε, στο σινεμά δεν θα απογειωνότανε. Ο κύριος ξεκάθαρα θα μπορούσε να παίξει, ας πούμε, στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, τον Γκόλουμ, ο οποίος θα έλεγε My precious απευθείας ανάθεση. Και το λέμε το My precious απευθείας ανάθεση, γιατί όπως διαβάσαμε, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δηλώνει δημοσιογράφος, όλος τυχαίος, ό,τι κάνει και στα social media και στα ΜΜΕ που εργάζεται, είναι πάντα υπέρ της κυβέρνησης. Ο λόγος του, οι απόψεις του, η γνώμη του για κάθε θέμα είναι ακριβώς η ίδια και πολύ πιο υποστηρικτική από την κυβέρνηση για ό,τι κάνει ή πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση. Και εντελώς αντίθετη, μην πω και προσβλητική καμιά φορά, σε όποιον διαφωνεί με αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Τώρα, απαγορεύεται κάποιος δημοσιογράφος να ταυτίζεται η γνώμη του με τη γνώμη της κυβέρνησης? Σε καμία περίπτωση. Αν η γνώμη του είναι, πρέπει να την πει με θάρρος. Έλα όμως που, όπως μάθαμε ακριβώς την επόμενη μέρα, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έχει φτιάξει μια εταιρεία μαζί με κάτι άλλους και ενώ αυτή η εταιρεία δεν είχε και ιδιαίτερο τζίρο, τα τελευταία χρονάκια έχει απογειωθεί ο τζίρος της και όλες οι δουλειές που κάνει είναι. Έλα, σας αφήνω να μαντέψετε. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Είχαν μια καινοτόμο ιδέα. Με το δημόσιο. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Ναι, με το δημόσιο λοιπόν. Όλες οι δουλειές που κάνει εδώ ο Λεβέντης και στην εταιρεία που συμμετέχει με 40% είναι με το δημόσιο. Πάμε να διαβάσουμε μερικές για το κέφι. Να είναι, my precious. Τον 11ο λοιπόν του 25 διαβάζουμε διενέργεια εκδήλωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Από κάτω, διενέργεια εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα ελληνική δικαιοσύνη. Οι μεγάλες αλλαγές, wow, είχαν και θέμα. Όλα αυτά είναι κάτι εκδηλώσεις, κάτι ψηλοσυνέδρια, τα οποία τα φτιάχνει, τα κάνει, τα δημιουργεί, τα στελεχώνει η συγκεκριμένη εταιρεία, στην οποία συμμετέχει και ένας δημοσιογράφος, όπου τυχαίνει η γνώμη του να ταυτίζεται πάντα με τη γνώμη της κυβέρνησης σε κάθε θέμα. Συνεχίζουμε από κάτω. Πολλή δουλειά. Προμήθεια που αφορά στη διαφημιστική καμπάνια της ημέρας καριέρας ΔΥΠΑ στο Βόλο. Wow! Τι παπατζίδες είναι, μαλάκα. Κοίτα εδώ και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Σύμβαση για τη διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του έργου με κωδικό ΣΕ710. Ωραίο ακούγεται αυτό, ταιριάζει με τις υποκλοπές. Συνεχίζουμε. Ανάθεση υπηρεσιών για τη στρατηγική και τη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τι λέτε ρε παιδιά. Σύμβαση για τη διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του έργου με κωδικό ΣΕ170 και δεν συμμαζεύεται. Μια ακόμα απόδειξη μετά τον Παπαχλιμίτζο, τον τρομερό και φοβερό δημοσιογράφο και οπαδό της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς, ότι άρπρο κάποιον που δηλώνει φιλελεύθερος και πάλι νέο φιλελεύθερος καλύτερα στην Ελλάδα, αν του κόψεις το κρατικό χρήμα για ένα μήνα, θα ψοφήσει από την πείνα. Στεγνά. Και ο λόγος που θα ψοφήσει από την πείνα είναι γιατί όταν θα πάει να ζητήσει από τον γείτονα ένα πιάτο φαΐ και θα του πει πεινάω, ο γείτονας θα του πει: όπα φίλε, εσύ δεν είσαι οπαδός ελεύθερης αγοράς. Ναι, όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Φιλιά. Και επειδή σε λίγο θα μιλήσουμε για την εταιρεία που διοργάνωσε το συγκεκριμένο φόρουμ, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, και για τεράστια ποσά, ας ξεκινήσουμε τα ποσά λίγο πιο μαλακά από την εταιρεία του δημοσιογράφου Ζαχαρού, η οποία, όπως διαβάζουμε εδώ στην εφημερίδα των Συντακτών, λέγεται The Cube Εταιρεία Συμβούλων ΙΚΕ. Όλοι αυτοί είναι σύμβουλοι και συμβουλεύουν την κυβέρνηση. Παρεμπιπτόντως, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έχει δώσει 1,5 δις σε εταιρείες που δίνουν συμβουλές στην κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν μπορεί ο καθένας και καθεμία να καταλάβει, ακόμα και στη χώρα που μας βγάζουν κάτω από το μέσο όρο του παγκόσμιου IQ, πώς ακριβώς γίνεται τα ΜΜΕ να συμπεριφέρονται έτσι στην κυβέρνηση και πώς ακριβώς γίνεται στα social media να διαβάζουμε αυτά τα τερατώδη που διαβάζουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα, καταλαβαίνετε. Όταν έρθουν νέα δεδομένα, η ιδεολογία σου προσαρμόζεται. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι η εταιρεία που συμμετέχει ο Ζαχαρός ξεκίνησε διστακτικά. Λέει με τζίρο 152 χιλιάρικα και καθαρό κέρδος μετά από φόρους 82 χιλιάρικα. Το 2022 όμως απογειώθηκε, γιατί αν είσαι καλός στη δουλειά σου θα βγάλεις και περισσότερα. Πήγε στα 388 χιλιάρικα, μετά πέρασαν τα κέρδη τα 302 και το 2023 ο τζίρος έφτασε στα 600 χιλιάρικα και πάει λέγοντας. Αν σας φαίνονται αυτά πολλά για τον Ζαχαρό και την εταιρεία του, η οποία διοργανώνει συνέδρια αποκλειστικά για το κράτος, πάμε λοιπόν να δούμε για την εταιρεία που διοργάνωσε αυτό το συνέδριο, αλήθεια τώρα δε μαλάκες, όπου όπως διαβάζουμε εδώ σε δημοσίευμα, την έχει ένας που είναι κολλητός του Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εδώ να δείτε φράγκα. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από το site της εφημερίδας Δημοκρατία, Παύλος Μαρινάκης, ο κολλητός του, έλαβε 5.333.879 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Τι να κάνει ο κολλητός του, σύμφωνα με την εφημερίδα, λέγεται Μπότσης, και αυτός έχει φτιάξει μια εταιρεία από το 2019, από το 2010 λέει, την έχει φτιάξει, μια μικρή εταιρεία, η οποία έπαιρνε λέει κάτι μικροσυμβάσεις από το δημόσιο και συνήθως ήταν των 50 έως 150 ευρώ και αυτό που πρόσφερε ως υπηρεσία ήταν να τυπώνει επαγγελματικές κάρτες. Τηλεφωνούμενα, έχω εδώ μία, ας πούμε, πρόχειρη, η οποία έχω καλά ντροπή που τη δείχνω, είναι κλασικά κομμένη για τσιβάνα. Okay. Πάμε, να σφύγει αυτό στο μοντάζ. Και μας λέει λοιπόν εδώ το δημοσίευμα, από τα 50 και 150 ευρώ για business card που έπαιρνε ο τύπος από το δημόσιο, έφτασε τα τελευταία χρόνια στα 5.333.879 ευρώ και 46. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Αλήθεια, τι, πλάκα κάνουμε. Και επειδή μπορεί αυτά να μην τα πιστεύετε, γιατί όπως είπαμε πριν, όταν σε μια χώρα γίνεται συνέδριο αλήθειας, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, για τα fake news, είναι πάρα πολύ πιθανό και εμείς να είμαστε φορείς και διασπορείς των fake news. Οπότε θέλω να μου γεμίσετε εδώ τη μούρη με ό,τι γράφει εδώ το δημοσίευμα, με αυτές τις συμβάσεις που έχει κάνει η εν λόγω εταιρεία, που είναι του κολλητού του Μαρινάκη, με το δημόσιο. Βάλε πράγμα και διαβάστε ποσά. Σας αφήνω να απολαύσετε υπεύθυνα όλα αυτά τα χρήματα εδώ που βλέπετε μπροστά μου. Είναι χρήματα από την τσέπη του λαού, που σύμφωνα με μια έρευνα γιατί μας ζηλεύουν, είναι ο λαός με το IQ κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Όμως παιδιά, δεν πληρώνουμε μόνο συνέδρια, εμείς ως λαός είμαστε κυμπάριδες, ανοιχτοχέριδες, τα πληρώνουμε όλα. Έτσι λοιπόν πληρώνουμε και την ακρίβεια, η οποία όπως μας ανακοίνωσαν πριν ακόμα ξεκινήσει ο πόλεμος, θα έρθει λόγω του πολέμου. Σας θυμίζω ότι ακόμα πληρώνουμε την ακρίβεια που είχε έρθει πριν από τον προηγούμενο πόλεμο, ο οποίος θα τέλειωνε μέσα σε 2 εβδομάδες, αλλά κρατάει 5 χρόνια. Μιλάμε για Ρωσία-Ουκρανία. Τώρα σε αυτόν τον πόλεμο μπήκε από πάνω άλλος πόλεμος με άλλη ακρίβεια. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε πει, αν θυμάστε, ότι έχει ένα σχέδιο, θα την νικήσει, αλλά δεν μας είπε το σχέδιο. Αυτή τη βδομάδα μας είπε και το σχέδιο. Λοιπόν, Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Αυτό το λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια.
8: Αυτά είναι ενισχύπια τα μέτρα.
9: Είναι ενισχύτα μέτρα.
8: Αυτός ποιος είναι ο στόχος των μέτρων αυτών, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω.
9: Είναι...
8: Γιατί λέει ένας κόσμος, θα δούμε να πέφτουν οι τιμές με τα μέτρα αυτά. Όχι. Τι θα δούμε στην αγορά, τι θα δούμε στην αγορά, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος.
9: Με αυτά τα μέτρα οι τιμές δεν θα πέσουν. Έχει όμως την επίπτωση ότι δεν μπορεί να κερδίζουν παραπάνω από ένα λογικό σημείο,
8: εδώ,
9: το οποίο
8: πάντως
9: ήταν αυτό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα.
0: Ορίστε, αυτό ήταν το σχέδιο. Δεν θα πέσουν βέβαια οι τιμές, θα ανέβουν οι τιμές. Αλλά θα ανέβουν μέχρι ένα σημείο όπου δεν θα κερδίζουν τρελά αυτοί που μας πουλάνε τα πανάκριβα προϊόντα. Βέβαια, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος ίσως να μην γνωρίζει, και όπως θα έλεγε και ο Μητσοτάκης, δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει. Έχετε κάποια έρευνα να μας δείξετε. Οι εταιρείες, όπως ας πούμε σούπερ μάρκετ, τρόφιμα κλπ., λένε, δεν ξέρουμε εμείς, λένε ότι κάνουν άλλες εταιρείες οι οποίες δημιουργούν μια τριγωνική σχέση μεταξύ τους και αυτό που εμφανίζουν ως ποσοστό κέρδους δεν είναι ακριβώς αυτό που κερδίζουν. Γιατί ενδιάμεσα στον αρχικό προμηθευτή και τον τελικό πολιτή υπάρχει ένας μεταπολιτής που ανήκει στην ίδια εταιρεία που είναι η εταιρεία που είναι ο πολιτής, και το πιο πιθανό είναι ότι είναι η ίδια εταιρεία που είναι και ο προμηθευτής, και μεταξύ τους κάνουν ένα ωραίο τριγωνάκι, το οποίο τριγωνάκι μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα ευχάριστα, αλλά όπως και να το δείτε το τρίγωνο, σε γαμίσει καταλήγει. Ποιον νου θα γαμίσει? Του καταναλωτή. Τώρα, έχουμε και μια ακρίβεια η οποία λέει θα έρθει λόγω της αύξησης των καυσίμων. Τα καύσιμα λέει θα ακριβήνουν γιατί οι κακοί Ιρανοί, που τους επιτέθηκαν οι άλλοι που είναι καλοί, έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ. Ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνει βενζίνη, ακριβαίνουν μεταφορές, ακριβαίνουν όλα. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε. Πρώτον, μην είστε τόσο επιθετικοί και καχύποπτοι με τα διελιστήρια. Τι είναι τα διελιστήρια? Είναι αυτές τα τεράστια, οι τεράστιες κατασκευές, δεξαμενές τα λοιπά, που έχουν οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μας, ο Βαρδινογιάννης, ο Μελισανίδης και λοιποί, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, και εκεί αποθηκεύουν τα καύσιμα που με κόπο, υδρότα, άγχος και αγωνίες φέρνουν εδώ για να βγάλουν λεφτά. Όχι, για να έχουμε εμείς βρε πετρέλαιο. Αλλά τίποτα δεν σέβεστε. Η κυρία Σδούκου της Νέας Δημοκρατίας μας εξήγησε ότι το διελιστήριο δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Πρέπει να το δούμε με λίγο ενσυναίσθηση. Πριν δείτε το βίντεο. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Δεν είναι AI. Έτσι το είπε.
10: Τα περιθώρια κέρδους επίσης των δηληστήριων εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Από τη διεθνή ζήτηση, από τις εξαγωγές, από τα δηληστικά περιθώρια που έχει κανείς. Θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι απλό. Πάμε να παρέμβουμε εκεί για να... γιατί, να σας πω και κάτι. Όταν ένα δηληστήριο πρέπει να παραγγείλει κάποιους τόνους για να καλύψει τις συνθήκες, τις καταναλωτικές ανάγκες μιας χώρας, πρέπει να βγάλει από την τσέπη του κάποια δισεκατομμύρια για να πληρώσει, για να αγοράσει.

0: πράγματα. Όπως δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα να καταλάβουμε πώς ακριβώς ρυθμίζονται και από ποιους οι τιμές των καυσίμων. Παραδείγματος χάρη, εγώ να το δεχτώ, είμαι και εγώ μέρος του λαού που το IQ του είναι κάτω από το μέσο όρο του παγκόσμιου χάρτη. Ίσως γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω βασικά πράγματα για τη λειτουργία του καπιταλισμού και της ελεύθερης οικονομίας σε σχέση με τη χώρα μας. Όπως στη χώρα μας έχουν ήδη ακριβήνει τα πανάκριβα είδη καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Ναι, ναι. Η Κύπρος έχει δεχθεί πολεμική επίθεση. Δηλαδή, αν ανοίξει τα ΜΜΕ της Ελλάδας, θα πιστέψεις ότι στην Κύπρο γίνεται πόλεμος. Στην Κύπρο, λοιπόν, που γίνεται πόλεμος, τα καύσιμα είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα, που δεν γίνεται πόλεμος. Η Βουλγαρία, που δεν έχει πόλεμο επίσης, έχει πιο φθηνά καύσιμα από την Ελλάδα, που επίσης δεν έχει πόλεμο, αλλά η Ελλάδα φυλάει με δικά της όπλα τη Βουλγαρία στην πιθανότητα του πολέμου. Η Ελλάδα, που ούτε κινδυνεύει από τον πόλεμο, ούτε γίνεται πόλεμος, έχει πιο ακριβά καύσιμα από τις προηγούμενες δύο. Για να το κλείσουμε, η Κύπρος, δεν ξέρω για τη Βουλγαρία, η Κύπρος όμως σίγουρα προμηθεύεται καύσιμα από τα δηληστήρια των ελληνόψυχων εφοπλιστών μας, που προμηθευόμαστε κι εμείς. Είναι δύσκολος ο αγαπημένος ο καπιταλισμός. Γι' αυτό είναι καλύτερα, παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνεις πώς δουλεύει, καλύτερα να είσαι θεόχαζος και να σε δουλεύουν. Νομίζω είναι πιο εύκολη ζωή. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Ε? Λοιπόν, αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες, like στα βίντεο. Αλήθεια, έτσι. Αλήθεια, όχι πλάκα. Like, subscribe, κάντε εγγραφή. Πατήστε ειδοποιήσεις να σας έρχεται ειδοποίηση. Στείλτε τα βίντεο στους φίλους ή τους εχθρούς σας να τους τα πρίξουμε. Όσοι και όσες θέλετε να ενισχύσετε το κανάλι μας, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και πάμε και στις παραστάσεις από Αθήνα. Τέλος, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Του χρόνου πάλι. Έχουμε λοιπόν αυτό το τετραήμερο που έρχεται. Παρασκευή και Δευτέρα στην Καβάλα, Σάββατο και Κυριακή, Κομωτινή και Ξάνθη. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. 27 Μαρτίου στην Καλαμάτα, 28 στην Τρίπολη και Δευτέρα 30 Μαρτίου στη Σαλονικάρα στο αγαπημένο μας Αριστοτέλειον, η τελευταία παράσταση για φέτος, και στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε λοιπόν τον Απρίλιο. Για πρώτη φορά ερχόμαστε στη Ζάκυνθο. Σάββατο 4 Απριλίου, Κυριακή 5 Απριλίου στην Άρτα. Μετά Πάσχα, εκτός αν παίζουν πυρηνικά. Μετά το Πάσχα, 25 Απριλίου Σάββατο στις Βρυξέλλες. Πασόκ η παράσταση. Οι Βρυξέλλες είναι όλες Πασόκ. 29 και 30 Απριλίου στα Γιάννενα, Τετάρτη και Πέμπτη. 9 Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου, μην ξεχνάτε, στην Κοπενχάγη. 10 Μαΐου στην Στοκχόλμη. 23 Μαΐου στο Έσεν στη Γερμανία και 24 Μαΐου στην Φραγκφούρτη στη Γερμανία. Τέλος, 7 Ιουνίου Κυριακή στην Αναρχομάνα Ζυρίχη, η παράσταση που ήταν 8 Μαρτίου και αναβλήθηκε γιατί δεν την πάλευε ο προφήτης. Και συνεχίζουμε. Και πάμε στις υποκλοπές, οι οποίες δεν αφορούν την πατρίδα μας, απλώς έτυχε να γίνουν στην πατρίδα μας. Υποκλοπές λοιπόν, την εβδομάδα τα έχουμε πει τα προηγούμενα, με αυτό το φοβερό και τρομερό πλημελιωδικείο το μονομελές, που έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα που ξέραμε από πριν. Και παρόλο που αυτοί απέδειξαν στο δικαστήριο ότι όλο αυτό το κατασκοπευτικό σύστημα Predator αφορούσε, ή Predator όπως λένε μερικοί, θα δείτε παρακάτω, αφορούσε την ελληνική κυβέρνηση και δεν μπορούσε να αφορά κάποιον άλλον εκτός από την ελληνική κυβέρνηση, οι άνθρωποι, οι υπουργοί και λοιποί που ήταν παρακολουθούμενοι από το Predator επιμένουν ότι αυτή είναι μια υπόθεση ιδιωτών και έχουν δίκιο. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Πάμε να δούμε γιατί έχουν δίκιο. Βγήκε λοιπόν σε μια εκπομπή την εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Ντίλιαν της εταιρείας Ιντελέξα. Είναι γνωστή εταιρεία, Ισραήλ κτλ., που πουλάει αυτό το λογισμικό. Και είπε λοιπόν στην τηλεόραση κάτι το οποίο δεν είχε πει ούτε στο δικαστήριο. Γιατί ο κύριος που θα δείτε τώρα στο δικαστήριο αρνήθηκε να απαντήσει σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Γιατί ενώ αρνήθηκε στο δικαστήριο, ξαφνικά του ήρθε η διάθεση να απαντήσει. Είπαμε, πολλές φορές οι συνεντεύξεις στην τηλεόραση δεν γίνονται για να πει κάποιος τη γνώμη του. Γίνονται για να φύγει το μήνυμα από αυτόν τον μαφιόζο και να το πάρει ο άλλος ο μαφιόζος. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Γυρίστε τα βίντεο πίσω. Πάμε να δούμε λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν εδώ σε ποιον στέλνει το μήνυμα.
1: Ένας εκ των τεσσάρων καταδικασμένων ιδιωτών επικοινώνησε με την εκπομπή. Είπε πως θα απαντήσει σε μία ερώτηση. Του ζητήσαμε να μας πει ξεκάθαρα ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες του στην Ελλάδα. Αν συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες.

0: ή οποιονδήποτε Έλληνα αξιωματούχο. Στην απάντησή του δήλωσε αθώος, αναφέροντας πως η εταιρεία του παρέχει τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Δείχνει δηλαδή την κυβέρνηση και ποιον ακόμη. Ας δούμε ολόκληρη τη δήλωση και μετά ας επιχειρήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι.
1: Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αυθότητά μας με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως ακριβώς κάνουμε σταθερά από την πρώτη στιγμή. Διότι καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε μια μαρτυρία δεν μας συνέδεσε με τις φερόμενες πράξεις. Μάλιστα, αυτό έχει αποτυπωθεί επίσης σε δηλώσεις που έγιναν δημόσια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από άλλους και ακόμη και από ενάγοντες. Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης, ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων. Η ευθύνη για την νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν, ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού Wassenaar για τον έλεγχο εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας Palmal.
2: Το ξέραμε ότι αυτή η εταιρεία πουλάει αυτό το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις. Το ξέραμε. Το είχε παραδεχτεί ποτέ η εταιρεία? Όχι, αλλά το ξέραμε από άλλους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν το παραδέχτηκε και η εταιρεία. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Τίποτα. Γιατί ο κύριος Ντίλιαν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα στο δικαστήριο. Άρα είναι ένοχος. Άρα ως ένοχος δεν μπορεί να ενοχοποιήσει κάποιον, όπως λένε και οι δικηγόροι. Ένοχος. Ένοχο ουπί, έτσι λένε. Θέσφατον. Νομικό θέσφατον. Έτσι λένε οι γνώστες. Εμείς, όπως είπαμε, είμαστε θεόχαζοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε πώς ανεβαίνει ή κατεβαίνει η τιμή στις εμπόλεμες ή στις μη εμπόλεμες χώρες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τις υποκλοπές. Κατά τη γνώμη μας, είμαστε θεόχαζοι. Αυτή η δήλωση του Ντίλιαν ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Μάγκες. Δεν το μαζεύουμε λίγο αυτό το δικαστικό? Γιατί όπως ξέρετε και όπως ξέρουν όλοι, γιατί αυτά έχουν ακουστεί στη δίκη, όλο το υλικό καταγραφής και βιντεοσκόπησης, πολύ πιθανό, έχει πάει εκτός από εκεί που αγόρασαν το Predator, δηλαδή από μια κυβέρνηση. Ποιος ξέρει ποια κυβέρνηση, ποιος ξέρει ποιας χώρας. Έχει πάει και σε άλλα τρίτα και τέταρτα πρόσωπα. Δεν το μαζεύουμε κάπως. Η κυβέρνηση λοιπόν δυσκολεύεται να το μαζέψει κάπως. Αλλά μέχρι να βρει τον τρόπο να το μαζέψει κάπως, πέταξε μπροστά τους λαγούς. Πέταξε μπροστά τον καπνό ή αλλιώς τα ορφανά του Λάος. Το θυμάστε το Λάος του Καρατζαφέρη? Τα θυμάστε τα στελέχη, τα γαμάτα του Καρατζαφέρη που ακόμα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου? Ποιοι ήτανε? Η αρσενική Εύα Μπράουν, ο Χουντάλας ο Βορύδης, το ριχόσπερμα του Αδόλφου ο Θάνος ο Πλεύρης και ο Κυριάκος Βελόπουλος που πουλάει κυραλιφές για τον Μπούτσο. Έτσι λοιπόν αυτοί ακόμα παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια πατρίδα που, όπως διαβάσαμε πριν, το IQ, μιλάμε συνέχεια τα ίδια, αλήθεια τώρα λέμε ρε μαλάκες. Πάμε λοιπόν να δούμε με το που έγινε όλη αυτή η δήλωση, πώς ξαμολύθηκαν σε 2 μέρες κολλητά και τα 3 ορφανά του Καρατζαφέρη να κάνουν δηλώσεις χαλαρές ότι δεν τρέχει και τίποτα. Δεν είναι και τόσο σημαντικό που έχουν δίκιο το θέμα των υποκλοπών. Με σειρά εμφανίσεως. Χουντάλας, το ριχόσπερμα του Αδόλφου και η αρσενική Εύα Μπράουν.
3: Τι ξέρω. Το τι ξέρει η εισαγγελία είναι μια άλλη συζήτηση.
4: Δεν σας έχει κοινοποιηθεί?
3: Ούτε μου έχει κοινοποιηθεί ποτέ.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, κύριε Τάδε μου, ελάτε ως μάρτυρας.
4: Γιατί ήσασταν εδώ?
3: Γιατί στην διαδικασία αυτή είδαμε
4: αυτό.
3: Ότι αυτοί και αυτοί είναι αυτοί που σας παρακολουθούν.
4: Ναι.
3: Εμένα δεν μου ήρθε αυτό ποτέ.
4: Αν σας κοινοποιηθεί από την εισαγγελία, θα κινηθείτε νομικά?
3: Προσέξτε, τι να κινηθώ νομικά να κάνω? Μόνο ένα πράγμα. Την υποστήριξη της πολιτικής αγωγής. Σωστά.
4: Ναι.
3: Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Γιατί εγώ πάω στο δικαστήριο ως μάρτυρας. Και τι θα πω στο δικαστήριο? Γεια σας, κύριε Βορύδη. Τους ξέρετε τους κυρίους? Ουχή. Ξέρετε αν είναι αυτοί που σας παρακολουθήσαν? Ουχή.
5: Άρα δεν έχει νόημα, λέτε. Μάλιστα.
3: Τι ξέρετε?
4: Άρα
3: ξέρω
4: τι?
3: Ότι μου έστειλε αυτό το χαρτί η αρχή.
4: Άρα ποιος παρακολουθεί?
3: Το οποίο έχετε κι εσείς. Ουχή. Ουχή.
6: Φαίνεται ότι παρακολουθήσετε. Σκάει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πάτε να πείτε, πρωθυπουργέ, τι γίνεται εδώ πέρα, πού βρισκόμαστε?
7: Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε και είναι και η προσωπική μου περίπτωση. Εγώ ενημερώθηκα από την αρμόδια αρχή ότι υπήρχε ένα μήνυμα το οποίο ήταν γύρω στο Μάιο του 2021, το οποίο μάλιστα με παγίδευσε. Το λέω έτσι, ας πούμε,
5: το πατήσατε, δηλαδή,
7: αφηγηματικά ήταν ουσιαστικά ένα δημοσίευμα το οποίο προφανώς ήταν και παγιδευμένο, το οποίο ανέφερε ότι εγώ θα αποσυρθώ και δεν θα πολιτευτώ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, και μου είχε έρθει ένα μήνυμα από έναν αριθμό που τελικά αυτός ο αριθμός αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε, και έλεγε ότι Θάνο, δεν μπορούν να λένε για σένα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα κατέβεις. Οπότε αυτό το μήνυμα είναι το μήνυμα το οποίο με παγιδεύει. Εμένα μου ήρθε η ενημέρωση. Μόλις μου ήρθε η ενημέρωση, αυτό το οποίο αποφάσισα να κάνω ήταν να παρακολουθήσω την εξέλιξη της υπόθεσης. Εγώ αυτό το οποίο επέλεξα ήταν να παρακολουθήσω μια υπόθεση
6: αυτό
7: που ελέγχεται
6: η
7: δικαιοσύνη.
6: Αν κρίνω. Για την κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σου.
8: Όποιος κύριε Στάθη κάνει τη δική μου τη δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
9: Αυτό είναι μια.
8: So simple as that. Κοιτάμε τώρα, ρε παιδιά, το τηλέφωνο ήταν το 2026. Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ.
9: Δεν σου κουδίζει κανέναν.
8: Είναι τελείω αδιάφορο.
9: Κύριε Γεωργιάδη, το 2026.
8: Δεν παρακολουθώ το τηλέφωνο. Ενώ κάνει αυτή τη δουλειά.
9: Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Ένα υπουργό κυβέρνηση.
8: Εγώ το βλέπω.
9: Θεσμικά.
8: Εμένα δεν με ρώτησε. Τη δικιά μου γνώμη δεν ρώτησε. Αδιάφορο θέμα.
9: Αδιάφορο θέμα.
8: Τελείω.
9: Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει το χωριό κάποιο.
8: Να προσέξει το τηλέφωνο, να μην έχει τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
9: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιο σε ένα κοριό.
8: Βεβαίως, ναι.
9: Τώρα υπάρχει κρατική εμπλοκή.
8: Κρατική παράνομη δεν υπήρξε ούτε υπάρχει.
9: Εσείς γιατί δεν προσφύγατε αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη.
8: Κρατική εμπλοκή παράνομη ούτε υπήρξε.
9: Εσείς γι' αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη.
8: Μα δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή. Τελεία. Δεν υπάρχει.
2: Έχουν δίκιο λοιπόν εδώ και τα τρία ορφάνα του Καρατζαφέρη να συμπεριφέρονται έτσι απέναντι σε αυτό το σοβαρό θέμα των υποκλοπών. Γιατί? Γιατί δεδομένα το να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού ή το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, συν όποιους συναντούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αυτοί συναντούν και υπουργούς άλλων χωρών, του εξωτερικού. Το να το κάνεις λοιπόν αυτό στη χώρα μας, σίγουρα δεν είναι κατασκοπία. Γιατί? Γιατί η χώρα μας είναι Αμερικανο-Ισραηλινή απικία. Κατασκοπία στη χώρα μας είναι όταν κάποιος κατασκοπεύει, ψάχνει να βρει στοιχεία ή μυστικά που αφορούν το Ισραήλ στη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας. Τότε είναι κατασκοπία και έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Πρώτον, αυτή η Ισραηλινή εταιρεία που παρακολουθούσε και τον αρχηγό στρατού και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο δεν διώκεται από κανέναν από τους παρακολουθούμενους για κατασκοπία, ούτε καν από το ελληνικό κράτος. Ο Σμήναρχος που είχαν πιάσει πριν δύο μήνες, ο οποίος έκλεψε μυστικά του ΝΑΤΟ, κατηγορήθηκε και πήγε φυλακή. Γιατί? Για κατασκοπία. Δεν έκλεψε μυστικά γενικά και αόριστα. Πήγε μέσα για κατασκοπία. Ο Γεωργιανός που πιάσε να φωτογραφίζει τη Σούδα διώκεται για κατασκοπία. Όταν κάποιος φωτογραφίζει την αμερικάνικη βάση της Σούδας είναι κατάσκοπος. Γιατί? Γιατί μαθαίνει τα μυστικά της χώρας στην οποία ανήκει ο χώρος. Όταν όμως κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο ή βιντεοσκοπεί τις προσωπικές στιγμές, μπορεί και στο κρεβάτι ενός υπουργού, τότε δεν είναι κατάσκοπος, είναι κουτσομπόλης και θέλει να μάθει αν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται δεξιά και αριστερά. Είναι όντως τόσο μικρό? Αλήθεια ακούγεται η φράση για τον τύπο, δεν λέω ποιον, μη μας σφυρίξει καμιά μήνυση, ότι είναι τόσο μικρό σαν σφυρίχθρα που πραγματικά η αγαπημένη του έκφραση όταν βλέπει βίζιτα είναι «έλα να στον σφυρίξω». Απαπα. Όχι κατασκοπία. Αυτό είναι για μεσημεριανή εκπομπή. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Λέμε ψέματα μας. Αφήνουμε πίσω μας αυτή τη χαρούμενη ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ στο στούντιο, όπου 1500 μανάρια αγκαλιασμένα έτσι τραγουδάνε «στον σφυρίζω». Ταναρι, ταναρι, και πάμε πού? Στον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν έχει πλάκα εκτός αν είσαι Έλληνας πολιτικός. Έχουν όλα πλάκα. Ορμούς. Ο κακός χαμός γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει θα τελειώσει σε 4-5 μέρες και δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε σε 4-5 χρόνια, δυστυχώς για όλους μας και κυρίως για τους Ιρανούς, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματικά έχει χάσει την μπάλα, τουλάχιστον μηντιακά. Γιατί προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει χάσει καθόλου την μπάλα, έχει χάσει το μέτρημα. Δείτε εδώ τι έβγαλε το Forbes για την περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανέλαβε για δεύτερη φορά πρόεδρος και ξεκίνησε ένα σκασμό πολέμους, όπως είναι γνωστό. Δείτε, κάθετα. Εντάξει, άρα χαζός δεν είναι. Άλλο είναι. Το παίζει λιγάκι. Αλλά μερικές στιγμές, ακόμα και αυτοί που το παίζουν λιγάκι, έρχεται η ώρα που λένε πίπες. Δηλαδή, όσο ρήτορας και να είναι ο άλλος, από μαλακία σε μαλακία, θα την πει χοντρή. Δείτε λοιπόν πόσο ψύχρεμος είναι στην ίδια συνέντευξη τύπου και πώς τα λέει τα πράγματα. Και έτσι, κι αλλιώς, κι αλλιώτικα.
10: If we ever needed help They won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This is a need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the Strait. My attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them.
2: Μπορεί λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ως επιχειρηματίας να έχει ξεσχιστεί στα κέρδη αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος, όμως σε προσωπικό επίπεδο το άγχος και το πρόβλημα και το βάσανο είναι ξεκάθαρο. Αυτό το ότι κάτι τον τρώει είναι ξεκάθαρο. Τι τον τρώει? Τι άλλο? Τον τρώει το γεγονός ότι οι Ιρανοί είναι τέτοιες κουφάλες που δεν στείλαν ανήλικα στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που ξέρει ακριβώς τι να κάνει και το Ισραήλ με τα ανήλικα και ο Ντόναλντ Τραμπ με τα ανήλικα. Στείλανε ενήλικες. Και αυτό ήταν unfair, όπως έχει πει σε άλλη συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν άδικο, δεν ήταν σωστό. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάθει να κουλαντρίζει ανήλικα. Όπως και ο Νετανιάχου έχει μάθει να κουλαντρίζει ανήλικα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζει η σάτιρα αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν όλο τον πλανήτη στην τελετή για τα βραβεία Όσκαρ. Συνάδελφε, Κόναν Ομπράιαν, πάρ' το πάνω ρε λεβέντη μου. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αυτό είναι αλήθεια.
11: It's the first time since 2012, first time since 2012 that there are no British actors nominated for best actor or best actress. Yeah, British spokesperson said, yeah, well at least we arrest our pedophiles. So, we got that going.
2: Αυτός είναι ο λόγος που τη σάτιρα, όλοι αυτοί οι σάτιροι, τη συγχαίρονται παγκόσμια. Οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουν τώρα? Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έχει ζητήσει από όλους τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και μη να στείλουν δύναμη και καράβια στο στενό του Ορμούζ για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ποιος απομένει να στείλει ναυτικό να υποστηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτή τη μάχη του καλού με το κακό? Το κακό είναι το Ιράν. Δεδομένα, ποιος? Υποψιαζόμαστε η μοναδική κυβέρνηση που εκπροσωπεί ένα λαό ο οποίος είναι κάτω από το μέσο όρο IQ στον παγκόσμιο χάρτη, όπως λένε οι έρευνες που τον ζηλεύουν. Και γιατί να στείλει η κυβέρνηση ναυτικό? Μα γιατί άλλο? Το έχουμε ξαναπεί. Η βλακεία είναι ανίκητη. Κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από τα στενά του Ορμούζ. Όντως τώρα θα στείλει η Ελλάδα ναυτικό? Γιατί να μην στείλει, ε? Έχει στείλει και στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί που δεν έχει στείλει, ούτε πρόκειται, είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Θα το πούμε σε λίγο. Στην Ερυθρά έχει στείλει. Τι έστειλε να κάνει? Να φυλάει τα καράβια των ελληνόψυχων εφοπλιστών μας. Και τους λέμε ελληνόψυχους γιατί μόνο στην ψυχή έχουν την Ελλάδα. Στη σημαία του καραβιού δεν έχουν την Ελλάδα. Έχουν τον Παναμά, έχουν τη Τζαμάικα, κάτι άλλο. Την Ελλάδα όμως δεν την έχουν στη σημαία. Με μια εξαίρεση. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που διοργανώνει, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, φόρουμ και συνέδρια, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει δυνάμεις στο Ορμούζ. Δεν την αφορά το ζήτημα. Ο άλλος Μαρινάκης, ο οποίος δεδομένα είναι πιο κοντά στην έννοια πρωθυπουργός από ότι αυτός που συναντιέται κάθε μέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης, δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έγραψε άρθρο σε βρετανική εφημερίδα όπου λέει, παιδιά, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και να αφήσουμε τις πολλές συνεδριάσεις και να δούμε τι θα κάνουμε να μείνουν τα στενά του Ορμούς ανοιχτά. Εσείς αν το παίζατε στο στοίχημα, ποιος λέτε να επικρατήσει? Και εδώ λοιπόν έρχεται το λογικό ερώτημα κάτω στα σχόλια του βίντεο. Και γιατί ρε πονηρέ δεν έχουμε στείλει ακόμα μια φρεγάτα στα στενά του Ορμούς? Θα είχαμε στείλει, παιδιά. Θα είχαμε στείλει. Ο λόγος που δεν έχουμε στείλει ακόμα ήταν κρυφός. Τώρα, τις ξέφυγε? Δεν κρατήθηκε? Το είπε ως λαγός? Δεν ξέρουμε. Αλλά η σοφία βούλτεψη είπε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ακόμα δεν έχουμε στείλει φρεγάτες στα στενά του Ορμούζ. Αλήθεια τώρα. Αυτό κι αν είναι αλήθεια τώρα. Σοφία.
12: Η Ερυθρά Θάλασσα που είναι μεγάλη, τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά. Δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο. Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά. Δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο.
2: Το είπε! Και αφού το είπε, Σιγά μην δεν το κάναμε εμείς μπλοζάκι. Αχ, καλέ, μη. Όχι, όχι από τα στενά του ορμούς. Μη, σας παρακαλώ. Είναι πολύ στενά εκεί.
13: Όχι τον κοιμώνα στο ορμούς. Είναι πολύ στενά.
2: Τόπε, προσέξτε. Μπορείτε να γελάτε μέχρι να πεθάνετε. Αλλά η Σοφία Βούλτεψη έχει δίκιο. Όντως. Δεν μας παίρνει για πόλεμο στα στενά του ορμούς, γιατί είναι πολύ στενά. Πού το ξέρει η Σοφία? Διαβάζει ιστορία, πού να το ξέρει. Πώς νικήσαμε οι Έλληνες τους Πέρσες στις Θερμοπύλες, ενώ ήμασταν 300 και αυτοί ήταν χιλιάδες? Πώς τους νικήσαμε? Επειδή μπλέξανε στα στενά. Γιατί η ταινία 300 άγγιξε τόσο πολύ την ψυχή του Έλληνα? Όχι μόνο γιατί με πονηριά στα στενά, έχει δίκιο η Σοφία, κερδίσαμε τους Πέρσες, αλλά είχε και μια φράση που εκφράζει την πλούσια ελληνική γλώσσα. Αού! Αού! Αού! Και όπως έχω μάθει από ρουφιάνους φίλους μου στο Hollywood, η κανονική φράση στο γύρισμα ήταν αού! Αού! Και δάπνου δου φουκού. Και το κόψαν οι κουφάλες. Τώρα δεν θέλω να το. Ιρανοί ήταν πάντως. Είχαν Ιρανό στο μοντάζ και το κόψε. Αν χρειαστεί, θα πω και το όνομά του. Όχι σε εσάς, στο Βαγγέλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί έχει δίκιο η Σοφία. Γιατί είναι στενά. Είναι στενά. Και το ξέρουμε από την πραγματική ζωή τι θα συμβεί όταν πας να μπλέξεις με κάτι που είναι στενό. Δεν το ξέρετε? Το ξέρετε και από την προσωπική ζωή σας. Θυμηθείτε την πρώτη φορά που προσπαθήσατε να κάνετε σεξ. Το ξέρετε και από τις τσόντες. Κάθε φορά που σε αυτό τον πλανήτη ακούγεται σε ένα διαμέρισμα, σε ένα πλατό, σε μια παραλία, σε ένα δάσος, σε μια σκηνή στο κάμπινγκ. Αχ, μη εκεί, σε παρακαλώ. Είναι στενά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Παγκόσμια. Τι γαμίσαμε? Ελπίζουμε να σας πείσαμε για το πόσο τεράστιο δίκιο έχει η Σοφία η Βούλτεψη και μπράβο της που τόλμησε να το πει δημόσια για ποιο λόγο δεν πρέπει να πάμε στα στενά, που είναι πολύ στενά, του ορμούς. Και πάμε τώρα στην πραγματική πραγματικότητα και τα στενά του ορμούς και αν πρέπει να στείλουμε ναυτικό, πολεμικό ναυτικό, για να ανοίξουν τα στενά προς χάρη των εφοπλιστών. Βέβαια. Πάνω απ' όλα οι εφοπλιστές. Κοιτάξτε να δείτε. Ειδικοί στα οικονομικά δεν είμαστε. Κάτι είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε ο πόλεμος για το αν θα κάνει πρώτα μπούμ η οικονομία ή πρώτα μπούμ τα πυρηνικά. Το συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα και ας μην συμμετέχουμε σε φόρουμ αλήθειας. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Το Ιράν είπε ότι θα περάσει όποιο πλοίο θέλει, όποια σημαία και αν έχει, εκτός αν ανήκει σε χώρα που επιτίθεται στο Ιράν. Εμείς ακόμα δεν έχουμε επιτεθεί, αλλά κάτσε να δούμε. Αρκεί τα πλοία που θα περάσουν να πληρώσουν με γουάν και όχι με αμερικάνικο δολάριο. Ήδη πέρασε ένα, πληρώνοντας με γουάν. Και οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μαζί με τους άλλους, ό,τι ψυχή και αν έχουν εφοπλιστές, δεν κάνουν κάτι και να συνεχιστεί η δουλειά τους και τα κέρδη τους και να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι στους πολέμους. Ας πληρώσουμε το άλλο νόμισμα, να συνεχιστεί η ζωή όπως ήταν και πριν. Υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό? Μόνο αν ο Θεός είναι το χρήμα υπάρχει πρόβλημα. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι ο Θεός το χρήμα? Και ενώ γίνεται όλη αυτή η κουβέντα με τους εφοπλιστές μέσα, γιατί για τα δικά τους συμφέροντα μιλάμε, για τα στενά του Ορμούς, δεν γίνεται καμία κουβέντα για το αν θα στείλουμε ή όχι πολεμικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα. Όπου την προηγούμενη εβδομάδα, όπως διαβάζουμε εδώ και μας το ανακοίνωσε ο Μπιλ Κικίλ ο ίδιος, όχι απλά ελληνικών συμφερόντων πλοίο, ελληνικών συμφερόντων πλοίο με ελληνική σημαία πάνω, πράγμα σπάνιο, χτυπήθηκε από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Και όπως λένε εδώ, χτυπήθηκε από τους Ουκρανούς. Άρα, πώς δεν έχουν ξεκινήσει ήδη ο Κίμωνας και τα άλλα τα παιδιά να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα, αφού ξέρουμε ποιοι ακριβώς χτυπάνε πλοία με ελληνική σημαία? Ίσως γιατί οι Ουκρανοί είναι σύμμαχοι. Και εμείς τις συμμαχίες δεν τις χαλάμε, ρε μαλάκες, έτσι για το τίποτα. Αν ακόμα λοιπόν δεν έχετε καταλάβει για ποιο λόγο συζητάνε να στείλουμε στο Ορμούς και στο Ιράν ναυτικό, ενώ δεν συζητάει κανείς να στείλουμε ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία, είναι πάρα πολύ απλά γιατί ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν στην Κύπρο που έχει πόλεμο να είναι πιο φθηνά τα καύσιμα από την Ελλάδα που δεν έχει πόλεμο, ενώ τα καύσιμα στην Κύπρο τα προμηθεύονται από δεξαμενές των εφοπλιστών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Πρέζα όμορφη. Και επειδή πάμε προς το φινάλε, να βάλουμε τη σωστή μπλούζα, γιατί αλήθεια θα πούμε τώρα, ρε μαλάκες. Ο λόγος λοιπόν που δεν θα στείλουμε ποτέ εκεί στρατό και ναυτικό είναι γιατί με τους Ουκρανούς είμαστε σύμμαχοι. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος που ποτέ δεν στείλαμε πραγματικά, όχι για τις παρελάσεις, στρατό στην Κύπρο. Γιατί? Γιατί με τους Τούρκους είμαστε επίσης σύμμαχοι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Είναι ο ίδιος λόγος που υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε στρατό στο Ιράν, ναυτικό δηλαδή, γιατί με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε σύμμαχοι. Είναι ο ίδιος λόγος που είμαστε οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του ναζιονιστικού κράτους του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα τη γενοκτονία στη Γάζα και μόλις ξεκίνησε εδώ και δύο εβδομάδες μια νέα γενοκτονία και όχι πόλεμο στο Λίβανο. Το Ισραήλ στο Λίβανο χτυπάει πολυκατοικίες, κατοικημένες περιοχές, πανεπιστήμια και νοσοκομεία. Ορίστε. Η ίδια τακτική πάντα. Επίσης, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι όσοι από το Λίβανο, επειδή θα σας ενοχλούν οι πρόσφυγες σε λίγο καιρό, οι πρόσφυγες που έρχονται να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας, ανακοίνωσε λοιπόν ότι όσοι εγκαταλείπουν την εστία τους στο Λίβανο, δηλαδή όσοι δεν κάθονται να σκοτωθούν, να δολοφονηθούν από το Ισραήλ, απαγορεύεται να επιστρέψουν. Αυτό λέγεται ή γενοκτονία αν μείνεις ή επικισμός αν φύγεις. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των γαμάτων συμμάχων που έχει το ελληνικό τριμπούρδελο, οι Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που μας πέρασαν, το έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά πλέον το ανακοίνωσαν επίσημα και το έκαναν, ξεκίνησαν όχι πόλεμο πια, ξεκίνησαν όπως ακριβώς οι σύμμαχοί τους, το Ισραήλ δηλαδή, γενοκτονία στην Κούβα. Στην Κούβα αυτή τη στιγμή διαπράτεται, είμαστε στην αρχή μιας γενοκτονίας. Η Κούβα είναι σε αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 60 χρόνια τώρα. Η πάμπτωχη Κούβα λοιπόν, πάνω από 60 χρόνια τώρα, έχει τους καλύτερους γιατρούς. Έχει βρει φάρμακα που δεν τα έχουν βρει εταιρείες που έχουν όλο τον πλούτο του πλανήτη, ενώ εκεί δεν έχουν τίποτα. Η Κούβα λοιπόν αυτή τη στιγμή, από αυτό το κάθαρμα Ντόναλντ Τραμπ, απειλείται με αφανισμό. Κοιτάξτε δήλωση του Τραμπ για την Κούβα. Ό,τι θέλουμε την κάνουμε. Σαν παιδάκι.
14: I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
15: Taking Cuba.
14: Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.
2: Η Κούβα λοιπόν επισήμως από χθες είναι σε γενικό blackout. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο που προμηθευόταν από τη Βενεζουέλα το κλέβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όποια άλλη χώρα έχει προσπαθήσει να στείλει πετρέλαιο ή βοήθεια στην Κούβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ναυτικό τους το κλέβουν στεγνά. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα έκλεψαν ένα μεγάλο μέρος του χρυσού της Βενεζουέλα. Όπως κλέβουν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Έτσι λοιπόν έχουν αποφασίσει να καταδικάσουν τους Κουβανούς στο σκοτάδι, στην πείνα και στον αφανισμό. Μέσω της πείνας. Και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί. Πού και πού γίνεται και μια διαδήλωση. Έγινε και εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Και μπράβο σε αυτούς που την κάνανε. Την έκανε το κουκουέ. Και ήταν και μεγάλη. Και μπράβο σε αυτούς που συμμετείχαν. Όμως παιδιά, έχουμε αλλάξει πίστα. Τελείως. Και πια, φαντάζομαι το έχετε καταλάβει όλοι, τίποτα δεν γίνεται. Ούτε με μία διαδήλωση, ούτε με 10 διαδηλώσεις. Αν η διαδήλωση δεν έχει στόχο να λύσει το πρόβλημα και όχι απλώς να διαμαρτυρηθεί για το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι να έχει μια χώρα που θεωρείται πολιτισμένη, όπως εμείς θεωρούμε τη χώρα μας, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι θεωρούν τις χώρες τους, μια χώρα που έχει ιστορία και παρελθόν, να έχει και να ανέχεται στην πατρίδα της σχέσεις και πρεσβείες και βάσεις με γενοκτόνους, παιδοκτόνους και παιδοβιαστές υπεριαλιστές. Ή το λύνεις ή δεν το λύνεις. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: και από την ΕΡΤ Open, από το τρέιλερ που ακούτε, αυτό το φεστιβάλ δεν είναι ένα απλό φεστιβάλ. Είναι το τρίτο μεν διεθνές συνέδριο και φεστιβάλ για την ηλιά, έλεον πάντων βάλσαμων, που συγκεντρώνει τα πάντα. Τα πάντα, ποιότητα, τουρισμό, γαστρονομία, κορυφαίους επιστήμονες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Πού? Στη Λέσβο. Ελοτουρισμός, καινοτομία, αειφορία, υγεία πάνω απ' όλα. Πραγματικά είναι ένα ενδιαφέρον συνέδριο που μου κίνησε το ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Βλέπετε, η ελιά. Η ελιά έχει ένα συμβολισμό στη ζωή μας. Μας λένε ότι αυτή η συγκεκριμένη συνάντηση που θα φέρει εκεί στον τόπο ανθρώπους από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι μια πρόσκληση σε μια παγκόσμια συζήτηση με ρίζες στον τόπο και βλέμμα στο αύριο. Μυρίζει η Ελλάδα. Είναι αυτή η ποιότητα, η αγνότητα που αποζητούμε και μπορεί να δώσει η ελιά τόσους αιώνες τώρα. Βέβαια, εμπνεύστρια της συνάντησης αυτής, του συνεδρίου αυτού, είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέσβος, η κυρία Φωτεινή Τυρπιντήρη. Την ευχαριστώ που είναι κοντά μας στην ΕΡΤ Open, ertopen.com στο σελίδα μας, αλλά μπείτε και στο site του Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέσβος, θα μας τα πει τώρα η Τυρπιντήρη, να ενημερωθείτε για αυτό το πολύ, πολύ ενδιαφέρον γεγονός πραγματικά, που έχει τη σφραγίδα του Διεθνού Συμβουλίου Ελαιοκομείας γενικά, επιβεβαιώνοντας έτσι και την αξία και την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο αυτής της διοργάνωσης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην ΕΡΤ Open, κυρία Τυρπιντήρη.
1: Καλησπέρα σας και εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να μοιραστούμε το τρίτο Διεθνές Συνέδριο για την Ελιά στη Λέσβο από 27 μέχρι 30 Μαΐου μαζί σας.
0: Μια διοργάνωση που έχει ένα διεθνή προσανατολισμό, έτσι.
1: Πάντα.
0: Μιλώντας τις προηγούμενες μέρες μαζί σας, εστιάσατε πολύ στο θέμα της ελιάς, της φιλοσοφίας αυτής και έχετε μία αγωνία να αναδείξετε για άλλη μια φορά αυτό το πολυδιάστατο ρόλο της ελιάς, που γι' αυτό και ξεπερνάει τα όρια ενός τυπικού συνεδρίου. Πείτε μας γι' αυτό.
1: Πολύ σωστά. Το ελαιόδεντρο έχει μια βαθιά πολιτιστική κληρονομιά και πιστεύουμε ότι ο πληθυσμός της είναι οι μεσογειακές μαντρίδες, οι μεσογειακές μαντρίδες. Η δική μας η κουλτούρα σαν χώρα, για μας ο πολιτισμός της ελιάς αρχίζει από την κληρονομιά μας και τις παραδόσεις, διέρχεται από την περιβαλλοντική του αξία και σημασία για την ανθρώπινη και πλανητική υγεία, για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, για την γαστρονομία και πώς σε συνδυασμό με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις τέχνες μπορούμε να δεχτούμε επισκέπτες και να μεταφέρουμε τον πολιτισμό μας σε εκείνους και κατά συνέπεια και το προϊόν μας. Η τεχνολογία βάσει της οποίας χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ποιοτικό αποτέλεσμα στο προϊόν μας και όλους τους υπαράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται σε όλο αυτό, το marketing και την επικοινωνία, και φτάνουμε και στις τέχνες, που βέβαια η τέχνη πάντοτε βάζει εκείνη την πινελιά, την απροσδόκητη πινελιά, για να μπορέσει να αντεχθούμε όλοι πράγματα που ξεπερνούν ακόμα και τη φαντασία μας.
0: Άρα εσείς στο συνέδριο, ο σύλλογος δεν θέλει απλά μέσα από τις δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τους ομιλητές, τους διεθνείς φορείς που θα συμμετάσχουν, να αναδείξει απλά ένα συνέδριο με θέμα την ελοκομική ταυτότητα, αλλά και το πολιτισμό της ελιάς στην Ελλάδα και διεθνώς, και να προωθήσει την αξία του ελαιοδέντρου, όχι μόνο ως προϊόν, αλλά και ως, όπως μας είπατε, ένα πολιτισμικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο. Έτσι, φαντάζομαι ότι επίσης έχετε την αγωνία οι συμμετέχοντες να γίνουν πλουσιότεροι σε γνώση, σε εμπειρίες, να δεθούν περισσότερο με την ελιά. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Και να αποκτήσουμε γνώσεις και να δεθούν και με το ελαιόδεντρο και τους καρπούς του και με όλους τους πολιτιστικούς του δεσμούς, αλλά να δημιουργηθούν και δεσμοί μεταξύ μας γιατί αυτοί φέρουν φιλίες, εμπορικές συνεργασίες και εξέλιξη και διεθνοποίηση και από εκείνους προς τα εμάς και από εμάς προς εκείνους. Και βέβαια εκείνο το bonding, η σύνδεση που γίνεται μεταξύ μας, είναι το κορυφαίο που έχει και η διάδραση, η διαδραστικότητα του συνεδρίου μας.
0: Να δώσουμε το site στους ακροατές που μας ακούνε στο μεταξύ, να το επισκεφτούν όσοι έχουν τη δυνατότητα και όσοι το επιθυμούν. Είναι το ελιαλέσβοσconfest.com.
1: Πολύ σωστά.
0: Και να μας πείτε λίγα πράγματα και για το πολιτιστικό σύλλογο Ελέας Νήσος Λέσβος και το όραμά του. Θα το ήθελα.
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2020 με πόθο το να μεταφέρει και τη Λέσβο έξω από τον τόπο της σε πανεθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η προσπάθειά μας όμως δημιούργησε φιλίες και στο δεύτερο και στο τρίτο συνέδριο έχουμε συνεργασίες πανεθνικές και διεθνείς. Και το σημερινό μας συνέδριο είναι αποτέλεσμα συνεργασιών επιστημόνων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών, σεφ, πολιτισμού, τέχνης. Αυτό είναι έτσι. Είναι συνεργατικό, μπορώ να πω. Και αυτό είναι και το μεγαλείο του πλέον, γιατί κάθε φορά ανεβάζει τον πύχη του, διευρύνεται και είναι όλο και περισσότεροι κοντά.
0: Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, πως αν δεν κάνω λάθος θα δοθεί πιστοποίηση στη διαζώσης παρακολούθηση και πως όσοι ενδιαφέρονται, καταναλωτές, παραγωγοί, επιχειρηματίες, επιστήμονες, μπορούν να δουν το πρόγραμμα και τους ομιλητές στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους. Να επαναλάβω το site. Είναι το ελιαλέσβοσconfest.com.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Φωστά. Μιλάμε λοιπόν για το τρίτο διεθνές συνέδριο. Τώρα αρχίζουν και έρχονται κάποια ερωτήματα. Κυρία Τεπιντήρη, θα θέλατε να μας πείτε έτσι ένα απλοϊκό αλλά αρκετά σημαντικό ερώτημα που θέτουν και ακροατές. Πώς μπορούμε να, ως καταναλωτές, να ξεχωρίσουμε το ελαιόλαδο και την ποιότητα?
1: Και βέβαια μπορούμε. Και αυτό είναι ο λόγος που έχουμε μία τετράωρη επαγγελματική βιωματική διδασκαλία γιορτάζοντας μέσα από αυτό και τις τοπικές ποικιλίες της Λέσβου, εφόσον πραγματοποιείται και στη Λέσβου, από τον Διεθνή Οργανισμό IOOM, ο οποίος έχει έδρα την Ελβετία και σε συνεργασία και με το εργαστήριο της Κρήτης, τέσσερις κορυφαίοι επιστήμονες θα μας μιλήσουν στο πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, τις γευστικές του διαφορές, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τουλάχιστον ένα όχι καλό λάδι στο ράφι με ένα καλό από τα αρωματικά και γευστικά του χαρακτηριστικά. Φυσικά οι ποικιλίες, οι κατά τόπο ποικιλίες έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους και δεν θα πούμε ότι είναι οι ποιοτικές διαφορές όσο είναι οι οσφρητικές διαφορές. Γιατί ποιοτικά ελαιόλαδα μπορεί να είναι όλα τα ελαιόλαδα, αρκετά ελαιόλαδα όταν έχουν ακολουθηθεί οι σωστοί τρόποι καλλιέργειας και ελαιοποίησης και συντήρησης βέβαια. Εκτός από αυτό την ονομάζουμε και αισθητηριακή, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία διεγείρουμε και τις αισθήσεις μας και τις μνήμες μας. Εμείς σαν χώρα έχουμε μεγαλώσει μέσα στους ελαιώνες και είμαστε πολύ κοντά με το ελαιόλαδο, τόσο που ακόμα υπάρχει και εντενεκέ στη ζωή μας, έτσι. Όμως έχουμε μνήμες. Θα αποκαλυφθούν και αυτές οι μνήμες και θα συζητηθούν τι διεγείρει στη μνήμη μας, τις αισθήσεις μας, πώς συνδέουμε αυτό το προϊόν με όλο το αισθησιακό και αισθητηριακό μας κομμάτι. Και θα είναι ένα ταξίδι που θα υπάρξουν και ερωταπαντήσεις και μια συναλλαγή μεταξύ των διδασκομένων που δίνει και τη βιωματικότητα αυτού του προγράμματος.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
1: Ναι, είναι πάντα πολύ ωραίο. Είναι πάντα πολύ ωραίο και μεταφέρει και τις γνώσεις. Καθένας που το παρακολουθεί ενθουσιάζεται τόσο, συνδέεται τόσο πολύ με το προϊόν που το μεταφέρει σε φίλους. Αν είναι επαγγελματίας, βέβαια το περνάει και το κάνει και σαν διδαχή στους επισκέπτες του. Αν είναι εστιατόριο, το τοποθετεί σωστά στο εστιατόριό του, επιδεικνύοντας και τις ποικιλίες ή το ποιοτικό ελαιόλαδο το οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει για το τραπέζι του και το εστιατόριό του. Είναι μια εξέλιξη πραγματικά. Είναι γνώσης, όπως είπαμε, είναι γνώση.
0: Είναι γνώση. Μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει το συνέδριο, έτσι δεν είναι, είπαμε.
1: Το συνέδριο μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει. Η αισθητηριακή γευσηγνωσία έχει συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Είναι στην ελληνική και μόνο, ενώ το συνέδριο είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά με αυτόματη μετάφραση από την Πόντιο. Και είναι περισσότερο για, για τους ανθρώπους του τόπου, επαγγελματίες κυρίως του τόπου, για να μπορέσουν να τοποθετήσουν το ελαιόλαδο και στη δουλειά τους. Είτε είναι ξενοδοχεία, είτε κάνουν φιλοξενία, είτε είναι ελαιοτριβία, είτε είναι εστιατόρια.
0: Άρα ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα κατέχει και η γαστρονομία, έτσι, αναδεικνύοντας το ρόλο του ελαιολάδου, όχι μόνο ως προϊόντος, αλλά και ως εμπειρίας που συνδέεται με τον τουρισμό και την ελληνική φιλοξενία. Θα υπάρξει τέτοια ενότητα ξεχωριστή.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα αφιερωμένο πάνελ στη γαστρονομία και τον τουρισμό, ναι. Γιατί πραγματικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Είναι η φιλοξενία, ο τουρισμός και η γαστρονομία. Η γαστρονομία είναι επικοινωνία. Σε ένα τραπέζι επικοινωνούμε. Αυτό τα λέει όλα. Και άλλωστε εκεί στηρίζεται και η αρχαία ελληνική μεσογειακή κουζίνα.
0: Και βέβαια ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σχέση του ελαιολάδου με την ανθρώπινη υγεία, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και οι μελέτες που γίνονται, άλλο αφιερωμένο πάνελ, το ελαιόλαδο και η υγεία, με επιστημονικές τεκμηριωμένες μελέτες για τη συμβολή του πλέον σιγά και σιγά σιγά και ως φάρμακο, ως αντίδοτο σε σοβαρές ασθένειες όπως είναι οι καρδιοπάθειες, οι ταχυσαρκίες, ο καρκίνος, νευραλγικές παθήσεις. Έχουμε κορυφαίους ομιλητές γι' αυτό, όπως και σε όλα τα άλλα πάνελ.
0: Άρα αυτοί οι συγκεκριμένοι ομιλητές στο θέμα της υγείας, οι γιατροί, θα προσεγγίσουν αυτό που λέγαμε το συμβολισμό του έλαιων πάντων βάλσαμων και θα αναδείξουν αυτή τη σύνδεση του ελαιολάδου με την ιατρική, με την πρόληψη και την ολιστική υγεία. Και από ό,τι διάβασα, κυρία Τερπιντήρη, θα υπάρξουν και μοναδικές πληροφορίες που δεν είναι ευρέως γνωστές, έτσι.
1: Και κάποιες θα παρουσιαστούν και για πρώτη φορά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το κρατούν ως έκπληξη οι καθηγητές μας, δίνοντας τιμή στο συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν.
0: Πολύ ωραία. Τότε θα επανέλθουμε μετά, αφού έχουν καινούριες ειδήσεις να βγάλουμε. Έχετε λοιπόν, κυρίως η φιλοσοφία η δική σας του συνεδρίου είναι ακριβώς να ανοίξετε το διάλογο γύρω από την ελιά σε ένα ευρύτερο, διεθνές επίπεδο. Πείτε μου την ανταπόκριση που είχατε και φέτος, κυρίως από τις συμμετοχές ξένων από άλλες χώρες.
1: Η ανταπόκριση τους ήταν μεγάλη και εδώ οφείλεται και η σφραγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, η οποία δεν ήταν απλώς ένα αίτημα προς το Διεθνές Συμβουλίο, ήταν σύσταση των διεθνών καθηγητών ότι αυτό το συνέδριο πρέπει να έχει τη σφραγίδα του IOC, ακριβώς για την σπουδαιότητα και την εμβέλεια που έχει. Σε τόσο ψηλό επίπεδο έχουν οι διεθνείς προηγούμενοι συμμετέχοντές μας, γιατί κάθε φορά είναι και κάποιοι ίδιοι, είναι και κάποιοι, οι περισσότεροι είναι ανανεωμένο το συνέδριο, για να μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και είναι συστάσεις και προτάσεις και δικές τους.
0: Άρα κάπως έτσι συνδέεται η ελληνική πραγματικότητα με τις διεθνείς εξελίξεις γύρω από την ελιά. Φαντάζομαι θα συζητηθούν όλα, ακόμα και τα κρίσιμα ζητήματα που αποσχολούν την ελληνική σύγχρονη ελαιοκομεία. Έτσι, ακόμα και το θέμα του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας, έτσι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια.
1: Βάζεται μια εξαιρετική πρόκληση εδώ. Και εδώ θα πούμε ότι ανοίγει το συνέδριό μας με το IOC, μιλώντας μας για τον πόθο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου για την ελαιοκαλλιέργεια σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο κ. Ζούρος για την ελιά στη Λέσβο και ξεκινά το συνέδριό μας με τις προκλήσεις και μέλλον, προκλήσεις, λύσεις και μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας και εδώ συμμετέχουν μεγάλοι παράγοντες της ελαιοκαλλιέργειας, της πολιτικής, του τόπου, επιχειρηματίες. Θα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Μεγάλη βαρύτητα δίνουμε φυσικά και στο περιβάλλον, γιατί στο συνέδριο της στην ΠΑΕΣΑ στην Ισπανία, το οποίο παρακολούθησα το Σεπτέμβρη, στο συνέδριο περιβάλλοντος για τις καλλιέργειες και ελιά, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ξηρασία, στις φωτιές, στις πυρκαγιές και στην έλλειψη ύδατος και στη διάδοση του εδάφους. Είναι το φλέγον ζήτημα.
0: Είναι φλέγον ζήτημα και στην Ισπανία που είχαν τις φωτιές, αλλά και εμείς που κατά κανόνα καίγεται όλη η Ελλάδα. Έτσι,
1: και όχι μόνο, και διεθνώς, μην ξεχνάμε, και το Λος Άντζελες και μεγάλα. Και είναι αφιερωμένο πάλι ένα πάνελ ακριβώς σε όλα αυτά, για το περιβάλλον και βέβαια για το αποτύπωμα άνθρακα της ελαιοκαλλιέργειας. Και μετά έχουμε και την αναγεννητική καλλιέργεια, την αναγεννητική γεωργία, όπως σήμερα οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι ο δρόμος και η μέθοδοι που πρέπει να ακολουθήσουμε σεβόμενοι το έδαφος, το δέντρο, το προϊόν του, τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Η αναγεννητική γεωργία λοιπόν. Πρότυπα αριστείας για καλλιέργεια ελιάς. Περιβάλλον και τα δύο αυτά,
0: ναι,
1: πάνελ.
0: Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εντοπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και λόγω των καιρικών συνθήκων και όχι μόνο. Επομένως, νομίζω ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων από πάρα πολλούς φορείς και χώρους, έτσι όλης της Ελλάδος, από την παραγωγή, την αγορά, την κοινωνία, όπως είπατε, το θέμα του τουρισμού ή της γαστρονομίας. Όλοι εκεί θα συναντηθείτε. Με ρωτούν σε ποιο τόπο που ακριβώς θα φιλοξενηθεί το συνέδριο.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης. Χωρητικότητας 450 ατόμων. Ένα ιστορικό κτίριο για τον τόπο μας.
0: Ελπίζω να έχετε και άλλη βοήθεια από άλλους φορείς για να πραγματικά να γίνει όπως το ονειρεύεστε και όπως του αξίζει, θα έλεγα, έτσι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οι υποστηρικτές μας είναι ιδιώτες,
0: ναι,
1: και το κάνουν με πολύ αγάπη.
0: Όταν εκτιμώντας... λέτε ιδιώτες,
1: ναι, σας ακούω.
0: Όταν λέτε ιδιώτες...
1: Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες οι οποίοι είναι και χορηγοί και συμμετέχουν στο να υλοποιηθεί αυτό το συνέδριο.
0: Μάλιστα. Εδώ διαβάζω επίσης ότι στον πυρήνα αυτής της διοργάνωσης βρίσκεται αυτή η ανάγκη σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την πραγματική παραγωγή, και επιμένω σε αυτό, να μην είμαστε μόνο στο θεωρητικό επίπεδο. Λέει ότι η επιστήμη πρέπει να έρθει στη γη και η γη να αφουγκραστεί την επιστήμη, έτσι κάτι σαν τη φιλοσοφία.
1: Και γι' αυτό καλούμε τους καλλιεργητές, τους γεωπόνους, τους γιατρούς των δέντρων, όλους εκείνους οι οποίοι έρχονται σε άμεση επικοινωνία με το δέντρο και με τους καρπούς του και έχουν βέβαια και επιθυμία το προϊόν τους να πωλείται στην τιμή που του αξίζει και όχι σε ευτελείς τιμές, τους καλούμε πραγματικά να έρθουν να συνδεθούν με όλο αυτό το φάσμα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν το δικό τους, τη δική τους ιστορία πάνω στην ετικέτα τους, αφηγούμενοι τους μόχθους τους, τους σκόπους τους, με στόχο να φτάσει στον τελικό καταναλωτή, σε εκείνον που ο καθένας μπορεί να στοχεύσει και να προσδιορίσει ότι το προϊόν του μπορεί να φτάσει.
0: Να επαναλάβω ότι θα υπάρξουν ειδικά workshop, δηλαδή βιωματικές δράσεις, βιωματικές, εκπαιδευτικές να τις πούμε, ίσως δράσεις σε σχέση με την κατανόηση της ποιότητας, όπως είπαμε, της διάκρισης του καλού, του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και την σωστή αξιοποίησή του και στην εστίαση και στον ελαιοτουρισμό. Αλλά έχετε και ένα άλλο κομμάτι, κυρία Τυρπιντήρη, που μου κίνησε το ενδιαφέρον, ότι ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης στη Λέσβο είναι η ένταξη του κινηματογράφου ως μέσου ανάδειξης του πολιτισμού της ελιάς.
1: Πολύ σωστά. Και θα επιστρέψουμε λίγο και στα βιωματικά workshops, γιατί δεν έχουμε αναφέρει και τη γαστρονομία και τα δείπνα που παρέχουμε στους συνέδρους μας, τα οποία πραγματικά αναδεικνύουν την εντοπιότητα, την εποχικότητα, την αυθεντικότητα των προϊόντων του τόπου, σε συνδυασμό πάντοτε με το ελαιόλαδο και οπωσδήποτε τις λεσβιακές ποικιλίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και αφήνει τις καλύτερες των εντυπώσεων, τις επισκέψεις που γίνονται σε μουσεία, σε σημαντικές επιχειρήσεις οι οποίες εξελίσσουν την οικονομία και του τόπου και της χώρας και του προϊόντος. Mm-hmm. Αυτά είναι κομμάτια της διαδραστικότητάς μας και της βιωματικής μας έτσι, επίδρασης σαν συνέδριο. Πάμε λοιπόν πραγματικά και στην τέχνη που για μας φέτος έχει αυτή τη διαφορά να είναι η σύνδεσή μας με τον κινηματογράφο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θέλαμε και άλλα πάνελ είναι που εμπλέκουν και άλλους φορείς οι οποίοι μέχρι τώρα δεν ήταν αμυγός ελαιόλαδο. Mm-hmm. Όμως στεκόμαστε στο κομμάτι ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε το προϊόν με περισσότερο καταναλωτικό κοινό. Ξέρουμε όλοι ότι μέσα από ένα βίντεο, μέσα από ένα ντοκιμαντέρ, μέσα από ίσως και μια γρήγορη παρουσίαση, εικόνα όμως,
0: ναι,
1: είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να προσφέρεις, να προσκαλέσεις το θεατή ή τον καταναλωτή και να τον αποτυπωθεί στο μυαλό και στην καρδιά του κάτι. Η μουσική, η εικόνα, αυτό είναι λοιπόν η τέχνη. Και εδώ αυτή τη φορά θα μιλήσει ο κινηματογράφος. Θα εμβαθύνει ο κινηματογράφος από την ελιά στην οθόνη. Πώς θα μας το αποδώσει, ποια είναι η δική τους επίδραση, ποια είναι η δική τους εμπλοκή, πώς μπορούν να αναδείξουν αυτό το προϊόν μέσα από αυτή την παρουσίαση. Και βέβαια όλα αυτά ταξιδεύουν και μέσα από τα φεστιβάλ του κινηματογράφου. Γιατί οι δημιουργίες όπως είναι μικροφιλμ, μικρά βίντεο, μεγάλα βίντεο, movies ίσως, και ταινίες μικρού ή μεσαίου μεγάλου μεγέθους, ναι, θα μπορέσουν να αγγίξουν τα πέρατα του κόσμου μέσα από τις εικόνες και το ταξίδι που ο κάθε εμπνευστής από τον κινηματογράφο θα μπορέσει να αποδώσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και όλο αυτό το ταξίδι έτσι, σε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική μας συνομιλία που είχαμε, κυρία Τερπιντήρη, μας μεταφέρατε αυτά που συχνά τα προσπερνάμε και είναι η αφύπνιση της μνήμης που μας είπατε, είναι το πώς θα διαγείρουμε αυτό το αισθητηριακό μας κομμάτι. Δεν είναι απλά τρώω λάδι, έτσι. Είναι κάτι πολύ περισσότερο η ελιά, με όποιους συμβολισμούς και αν κρύβει. Ελιά Λέσβος Confest λοιπόν, θα αφήσει αυτό το φεστιβάλ ένα διεθνές αποτύπωμα. Ελπίζω να έχει και την επιτυχία αλλά και την προβολή που θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα δυστυχώς φτωχό μέσο, τοπίο μέσων μαζικής επικοινωνίας. Τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιώδη κάποιες φορές τα προσπερνώνται, εν πάση περιπτώσει. Άρα, Ελιά, Έλεον Πάντων Βάλσαμον, 27 με 30 Μαΐου, με κορυφαίους επιστήμονες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, δημιουργούς από όλο τον κόσμο εκεί στη Λέσβο. Και μπορούν και φοιτητές βεβαίως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και η

0: έτσι και της φιλοξενίας που θα έχετε κι εσείς ως Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τερπιντήρη. Δεν ξέρω αν κάτι παραλείψαμε σε αυτή, να δώσουμε το στίγμα δηλαδή αυτής της... Τη συνάντηση, τη διεθνού συνάντηση τη Λέσβο, στη Λέσβο 27 με 30.
1: Θα σα ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί το προσεγγίσατε πολύ ολιστικά και νομίζω ότι είπατε τα σημαντικότερα που έπρεπε να αφηγηθούμε στου ακροατέ μα.
0: Αυτή η ολιστική προσέγγιση είναι αυτή την ολιστική προσέγγιση που και εσεί επιθυμείτε μέσα από πάρα πολλέ θεματικέ ενότητε.
1: Ακριβώ.
0: Εμβαθύνατε. Και αυτό δείχνει την αξία, δεν είναι ένα ξερό συνέδριο να το κάνουμε, αλλά γι' αυτό μου κίνησε και το ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, είστε καλά, ναι, είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Τερπιντήρη. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Και εμείς, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
5: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
6: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
5: 23 και 24 Μαΐου.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
7: Γεια σας, είμαι η Γογό Ατζουλετάκη και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου.

0: Που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που τα λέμε και από κοντά. Σε μια κοινωνία που οδηγείται σε δυστοπία, πρέπει να αντισταθούμε. Ξεκινώ με τα λόγια σας. Πώς αντιστεκόμαστε σήμερα?
3: Νομίζω ότι ο καθένας προσπαθεί να αντισταθεί όπως μπορεί. Προσπαθεί να περισσώσει ό,τι θεωρεί ότι έχει αξία. Δυστυχώς λίγα πράγματα φαίνεται πλέον να έχουν αξία, γιατί τα περισσότερα έχουν χαθεί σε ένα δέδαλο ανηθικότητας, διαφθοράς, διαπλοκής, έλλειψης θεσμών, έλλειψης αξιοπρέπειας, έλλειψης στοιχειώδους πίστης στον άνθρωπο σαν κάτι που αξίζει τον κόπο. Η αντίσταση σε τέτοιες συνθήκες είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο, αν δεν το κάνει ο καθένας, με όπλο τη συνείδησή του φυσικά και όχι τη βία, δεν οδηγούμαστε σε κάτι άλλο από την άβυσο και από το τέλμα και από την οριστική πτώση ουσιαστικά του όποιου πολιτισμού μας έχει απομείνει.
2: Ο καιρός είναι οξύς και στην τέχνη και στη ζωή?
3: Μακάρι να ήταν οξύς. Πολλές φορές νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχει αυλυνθεί. Έχει αυλυνθεί η αίσθηση της απάντησης στο τι μας προκαλεί και ο χρόνος αυλύνεται, ο χρόνος χάνεται. Χάνουμε μαζί και τη ζωή μας μέσα σε αυτή την άβλυνση και αυτή την έλλειψη ουσίας και βάρους στα πεπραγμένα της ζωής μας και στα πεπραγμένα της κοινωνίας μας.
2: Ως γιατρός, θεραπεύετε τη ζωή και την εξυμνείτε συνάμα με τη λογοτεχνία και την ποίηση.
3: Η ιατρική έχει στόχο την υγεία με όλες τις διαστάσεις και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι ένας συνεχής αγώνας, ένας συνεχής πόνος ουσιαστικά για να μειωθεί ο πόνος των άλλων. Η λογοτεχνία είναι και αυτή μία μέθοδος που προσπαθεί να πετύχει μία μορφή υγείας και μία μορφή ανύψωσης του ανθρώπου και να δώσει ίσως μία διαφορετική διάσταση στη ζωή μας, μία διέξοδο, όταν υπάρχουν ειδικά διέξοδα, ακόμα περισσότερο.
2: Την εποχή του κορονοϊού είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση. Από τότε μέχρι σήμερα θα αλλάζατε κάτι σε αυτά που υποστηρίζατε?
3: Είμαι βέβαιος ότι πολλά από αυτά που σκεφτόμουν ή υπέθετα ή υποστήριζα μπορεί να ήταν λάθος. Η επιστήμη είναι μια διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης με νέα δεδομένα. Προσωπικά δημοσίευσα κάπου 100 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά πάνω στον κορονοϊό. Είμαι βέβαιος ότι πολλά από τα πράγματα που δημοσιεύτηκαν σύν τον χρόνο αλλάξανε, βελτιωθήκανε, τα κατανοήσαμε καλύτερα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως. Σημασία έχει η επιστήμη να είναι ανοιχτή στην αυτοανείχνευση της ακρίβειάς της ή της έλλειψης ακρίβειας και να μπορούμε να είμαστε συνεπείς και με τον εαυτό μας αλλά και με τους άλλους, πόσο μάλλον όχι μόνο με τους άλλους επιστήμονες αλλά και τους πολίτες που προσπαθούμε να ενημερώσουμε για πράγματα που αφορούν την υγεία τους.
2: Σχετικά με την ιατρική επιστήμη, 5 χρόνια μετά και τα αποτελέσματα που έχουν, τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί, είστε πιο αισιόδοξος.
3: Μερικές μέρες είμαι αισιόδοξος, αλλά άλλες όχι. Ο λόγος είναι ότι δυστυχώς με τα τεράστια λάθη που γίνανε τα τελευταία χρόνια, η πανδημία ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο πολλών λαθών που συνέβησαν, αλλά υπήρχαν και άλλα πράγματα που προκύψανε. Δυστυχώς έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Υπάρχει μία αίσθηση ότι η επιστήμη, ακόμα περισσότερο η ιατρική και η δημόσια υγεία, δεν προστατεύει τελικά τον ασθενή, δεν προστατεύει τον άνθρωπο, δεν προστατεύει την κοινωνία μας, δεν προσπαθεί να βελτιώσει τις εκβάσεις για πράγματα που πραγματικά έχουν αξία και ίσως εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Εξυπηρετεί ίσως βιομηχανίες, εξυπηρετεί κάποιους που είναι ήδη πολύ πλούσιοι και θέλουν να γίνουν πιο πλούσιοι, εξυπηρετεί κυβερνήσεις ή πολιτικούς, εξυπηρετεί διάφορους influencer που παραχαράσουν την όποια αλήθεια μπορούμε να βρούμε. Μέσα σε αυτό το δικαιώνα, κάποιος πρέπει να διατηρήσει την αισιοδοξία του κάθε μέρα, προσπαθώντας να ξυπνήσει το πρωί και να πει «Ας προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο και για την επιστήμη και για την έρευνα, αλλά και για τους ανθρώπους, όταν κάνεις επιστήμη και έρευνα στον χώρο της ιατρικής, που πρόκειται να πάθουν ή να βελτιωθούν με βάση αυτό που θα προκύψει». Είναι λοιπόν ένας συνεχής αγώνας και αυτό μεταφράζεται σε μια συνεχή πάλι ανάμεσα σε αισιοδοξία και απεσιοδοξία, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες.
2: Σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει σχετικά με το προηγούμενο βιβλίο σας, είχατε πει με τρόπο πολύ καυστικό, είχατε χαρακτηρίσει, είχατε πει μάλλον πως η πανδημία έχει κάνει τις συμμορίες πιο αλαζονικές. Ήταν πολύ αυστηρό αυτό το σχόλιο. Επιμένετε και σήμερα?
3: Νομίζω έκανα λάθος. Δεν ήμουν αρκετά αυστηρός. Γιατί στο βάθος χρόνου φάνηκε ότι οι συμμορίες πραγματικά ξεσπαθώσανε και πλέον έχουν εδραιωθεί ακόμα περισσότερο. Η ΤΟΚΑΤΑ είχε κάνει αντίστοιχες δηλώσεις ή προβλέψεις πολλά χρόνια πριν. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι επαληθεύτηκε. Αυτή τη στιγμή συμμορίες απατεώνων και παραχαρακτών και ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για τον συνάνθρωπο, ούτε για την υγεία, ούτε για την κοινωνία, ούτε για την αξιοπρέπεια, έχουν επικρατήσει σε πάρα πολλούς χώρους του κοινωνικού βίου. Άρα δυστυχώς αυτή η πρόβλεψή μου ήταν και μάλλον επιεικής.
2: Τακτικά μάλλον, στυλιτεύεται την ατράνταχτη κομματοκρατία των μετρίων. Τελικά η Ελλάδα ανήκει σε όσους έχουν αποτύχει?
3: Δυστυχώς αυτό είναι έτσι. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτούς που έχουν αποτύχει και νομίζω ότι η κυριαρχία τους εμπεδώνεται περισσότερο. Διαμορφώνουν ένα κλίμα όπου η αποτυχία τους μεταφράζεται ως μέτρο των πάντων, ως ηθικό κατάκτημα, ως κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσβληθεί, δεν μπορεί να αναιρεθεί, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις, δεν μπορείς καν να μιλήσεις. Αντιθέτως, εκείνοι έχουν και το λόγο και τον αντίλογο και παρεπιπτόντως μπορούν να ακούνε και τους λόγους όλων των υπόλοιπων για να διαμορφώνουν το λόγο και τον αντίλογο όπως τους συμφέρει.
2: Γιατί η σοβαρή επιστήμη και η αξιοπρεπής παιδεία στην Ελλάδα αποτελούν μορφές ανταρτοπόλεμου?
3: Γιατί δυστυχώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι Έλληνες επιστήμονες, υπάρχει μια καταπληκτική νέα γενιά με φοβερά ταλέντα, με φοβερές δυνατότητες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιστημόνων και των νέων ανθρώπων έχουν φύγει στο εξωτερικό. Άνθρωποι που έχουν ικανότητες συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα δεν τους προσφέρει τις δυνατότητες για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια αξιοπρεπή προσφορά, για μια αξιοπρεπή προσφορά στην κοινωνία. Όχι μόνο απλώς για να φτιάξουν τη δικιά τους καριέρα, αλλά για να φτιάξουν κάτι που αξίζει για όλους μας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όποιος μένει, και υπάρχουν πολλοί που μένουν, πρέπει πραγματικά να κάνει έναν συνεχή ανταρτοπόλεμο απέναντι στις διάφορες συμμορίες που πλέον έχουν καταλάβει όλες τις μορφές εξουσίας και όλες τις μορφές δύναμης και ελέγχου της κοινωνίας, του τι θα ακουστεί, τι θα γίνει πιστευτό, τι θα γραφτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι θα ακουστεί στην τηλεόραση, τι θα περάσει ως σωστό και ενδεδειγμένο και απόλυτα κατανοητό ή θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό από όλους.
2: Ζείτε πολλά χρόνια στην Αμερική, είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, είστε διαπρεπής, Έχετε μεγάλη επιρροή και στους φοιτητές και στην επιστημονική κοινότητα. Είστε από τους πιο επιδραστικούς γιατρούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Την κατάσταση, την πολιτική και την κοινωνική που ζούμε σήμερα, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
3: Λυπάμαι για αυτό που βλέπω και για αυτό που ζω όταν επιστρέφω στην Ελλάδα πάρα πολύ συχνά. Παρόλο που δουλεύω στο Στάνφορντ και ζω στην Αμερική, επιστρέφω πολύ συχνά στην Ελλάδα. Η μητέρα μου μένει ακόμα στην Ελλάδα. Έχω πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους και μαθητές και συνεργάτες στην Ελλάδα. Θαυμάζω τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα κάτω από συνθήκες όπου δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Υπάρχει συνεχής καταπίεση, συνεχής ουσιαστικά αποδρομή της δημοκρατίας, συνεχής περίγελος της δικαιοσύνης, συνεχής ποδοπάτηση των δικαιωμάτων, των στοιχειωδών του μέσου πολίτη. Είναι δυστυχώς μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Φυσικά, αν κάποιος διαβάσει τα νέα, φαίνεται σαν να είναι μια φανταστική χώρα από πλευράς λειτουργικότητας, σε άνοδο, σε άνθρηση, σε βελτίωση πολλών δικτών. Λυπάμαι που υπάρχει τέτοια τεράστια παραχάραξη της αλήθειας για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
2: Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, με το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
3: Δεν είμαι πολιτικός και δεν είμαι στρατιωτικός. Εκ πεπιθήσεως πιστεύω στην ειρήνη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι καλό να σκοτώνεται οποιοδήποτε άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, και γι' αυτό ουσιαστικά αποφάσισα να γίνω γιατρός. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι έχουμε συνθήκες πλέον στον πλανήτη απολυταρχικών καθεστώτων, καθεστώτων που ουσιαστικά στραγγαλίζουν την ελευθερία των ανθρώπων, καθεστώτων που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Δεν είναι εύκολο το να ξεφύγει κάποιος από αυτό το τέλμα, δεν είναι εύκολο να αποφύγει τη σύγκρουση πολιτισμών, τη σύγκρουση συμφερόντων, τη σύγκρουση προτεραιοτήτων, που ελπίζω μέσα στις πολλές προτεραιότητες κάποιες φορές να μπαίνει και ο άνθρωπος, η αξιοπρέπειά του, η ειρήνη και η ελευθερία. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά δυστυχώς δεν είναι μέσα στα πρώτα 3-4 πράγματα που συμβαίνουν και για αυτή τη σύγκρουση, αλλά και για πολλά άλλα που συμβαίνουν στον πλανήτη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
3: Να είστε καλά.
4: Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
5: Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
6: Ερτόπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
7: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
10: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
11: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
12: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
13: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
14: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
15: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα και Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Έχουμε εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα το Ιράν υπέβαλε μια πρόταση στο Τραμπ να δούμε τι θα γίνει με την υποστήριξη της Ρωσίας από ό,τι φαίνεται. Και όχι μόνο αυτό, είναι σε θέση, όπως λένε οι Ιρανοί, να μεταφέρουν τη γνώση, τα μαθήματα που έλαβαν, πώς να διαλύει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, να τα μεταφέρουν στους Κινέζους, στους Ρώσους. Το δηλώνουν πλέον ξεκάθαρα. Και πάρα πολλά θέματα στα εσωτερικά της χώρας, πολλές εξελίξεις. Θάψανε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μεγάλο σκάνδαλο με τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Διασυρμός της δικαιοσύνης, ό,τι είχε μείνει, εν πάση περιπτώσει. Για να τα δούμε όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, 3η 28 του μήνα, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Χθες δεν είχαμε το ζωντανό με τη ζωή, θα γίνει την 5η μάλλον, αν όλα πάνε καλά. Επομένως μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Χθες είχαμε ένα βίντεο το οποίο το ήξερα ότι δεν θα πάει δυνατά όπως πάνε τα διεθνή ζητήματα στο κανάλι μας. Αλλά ξαναλέω, τα διεθνή θέματα γεωπολιτικά είναι όχι απλά τα δέντρα και χάνουμε το δάσος, είναι οι πόες, τα λουλούδια. Στην πραγματικότητα, τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέμε όσον αφορά τη διεθνή πολιτική δεν μπορεί να γίνει πράξη για προώθηση των συμφερόντων του ελληνισμού κτλ. Εάν δεν έχουμε ένα κράτος, μια πολιτεία δηλαδή στη δημοκρατία, μια πολιτεία που έχει ως γνώμονά της την κοινωνία αυτή εδώ, την κοινωνία την ελληνική, και αυτούς εδώ τους πολίτες, τους Έλληνες. Δεν πρόκειται κανείς από το κοινοβουλευτικό ολιγαρχικό σύστημα να προωθήσει τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας μας. Αφού τη στιγμή που το καταλάβετε, νομίζω θα συνειδητοποιήσετε πόσο σημαντικό, και το συνειδητοποιήσετε πολύ, πόσο σημαντικό είναι το θέμα το πολιτιακό, γι' αυτό και το προτάσουμε στο νούμερο 1. Αν θέλετε, δείτε το χθεσινό βίντεο με πάρα πολλές προτάσεις και ιδέες και κοινοποιήστε το για να μείνουν αυτά τα θέματα ψηλά στην ατζέντα, ιδίως εν ώψη εκλογών. Θα έπρεπε να είναι τα βασικότερα θέματα αυτά τα πολιτιακά. Τίποτα άλλο, όλα τα άλλα έρχονται. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους και όλους που είστε σήμερα μαζί μου και εδώ, σήμερα και σήμερα μάλλον, Τρίτη, και βέβαια τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon, οι άνθρωποι οι οποίοι με στηρίζουν, με κρατούν όρθιο θα έλεγα. Θα ήμουν ξαπλωτός αν δεν υπήρχαν, με την καλή έννοια εννοώ, σε κάποια παραλία, αν δεν υπήρχαν υποστηρικτές του κανονίου στο Patreon. Και αν θέλετε και εσείς μπορείτε να γίνετε ένας εξ αυτών, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όπως πάντα με τα εγχώρια. Κράτησα μία δήλωση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την κυρία Κοβέση, η οποία τους έχει πάει τρένο και όπως είπαμε, τους έχει πειράξει πάρα πολύ στην Δημοκρατία που δεν έχουν αχυρανθρώπους, βουτυρομπεμπέδες, λεκέ, λακαμάδες, νουδούλους, καμάδια στις Βρυξέλλες, και άρα τα δικά μας παιδιά δεν φτάνουν μέχρι εκεί, οι γλυμοκοντόροι της Νουδού, και άρα τους πάει τρένο και πολύ καλά τους κάνει και λίγα τους έχει κάνει. Κανονικά είπαμε ότι έχει τη δυνατότητα η Κοβέση να αγνοήσει το σάπιο σύνταγμα της χώρας μας και να τους πάει, δεν ξέρω, να έρθουν εδώ ευρωπαϊκές χειροπέδες και να φύγουν, δεν θα πείραζε κανέναν, να βρεθούν στα κάγκελα πίσω από στο Βέλγιο να εκτίσουν εκεί τις ποινές τους. Καλά θα ήταν σχετικά με το τι έχουν κάνει και τι τους αξίζει. Λοιπόν, είπε ο κύριος εδώ ο Άδωνης ότι σημείωσε δεικτικά σε μια ομιλία εκεί που κάνανε ότι όσο μας επιτρέπει η κυρία Κοβέση έχουμε ακόμη δημοκρατία. Πάρα πολύ προβληματική δήλωση, αφενός διότι προφανώς για όσους γνωρίζουν το πολιτιακό δεν υφίσταται δημοκρατία, και μάλιστα αυτά τα οποία βλέπουμε στη δικαιοσύνη το πιστοποιούν άλλωστε. Στη δημοκρατία εξασφαλίζεται εγκυά τη διάκριση εξουσιών, δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια ανεξαρτησία δικαιοσύνη στη χώρα, ούτε βουλή, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα, οπότε είναι μια φενάκι. Προφανώς μιλάμε για ολιγαρχία, το πολίτευμα μας είναι κοινοβουλευτικό, άρα ολιγαρχία, αλλά το όσο μας επιτρέπει η κυρία Κοβέση δείχνει πραγματικά τον φόβο τους, ότι δηλαδή τι. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θέλει να δώσει τα κλεμμένα πίσω που φάγανε τα βαμπύρ, τα παράστα, τα τροκτικά, οι ακρίδες, οι κατσαρίδες, οι γαλάζιες σε όλη την Ελλάδα, και γι' αυτό το λόγο φοβάστε, μην χάσετε τον κοινοβουλευτισμό σας, μην χάσετε τα προνόμια σας, την ολιγαρχία, τις προστασίες και τις ασυλίες, αυτές τις αθλειότητες, λες και είστε ανώτερου τύπου πολίτες, ενώ είστε κατωτάτου επίπεδου πολίτες. Και δεν είστε καν πολίτες, να σου πω την αλήθεια, να μην πω τι είστε. Κοιτάξτε λοιπόν τι έγινε τώρα με το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Εμφανίστηκε ένας κυριολεκτικά χειράνθρωπος του Κούλη, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Αυτός λοιπόν είναι εδώ, δείτε τον και στη φωτογραφία. Εδώ είναι λοιπόν ο κύριος εισαγγελέας του Αριουπάγου, έχει και τον τεράστιο τον εκτυπωτή. Εδώ τι εκτυπώνει εδώ, 3D printer είναι, Παναγία μου. Βλέπετε το στόμφο, ξέρω, και το μάρμαρο πάνω στο γραφείο. Την έχουν όχι απλά δει, την έχουν ακούσει, την έχουν μυριστεί αυτοί. Αν νομίζουν ότι κάτι κάνουν στην πραγματικότητα, εδώ η ενότητα τη δικαστική είναι εχθρός και της δικαιοσύνης, πόσο μάλλον της δημοκρατίας. Βρίσκονται πραγματικά απέναντι και από την κοινωνία στην πραγματικότητα. Λοιπόν, το έβαλε οριστικά στο αρχείο ένα τεράστιο σκάνδαλο τηλεφωνικών υποκλοπών, όπως φαίνεται εδώ. Είπε ότι τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν, προσέξτε, το μονομελές πλημελιωδική Αθηνών εμφάνισε νέα στοιχεία και λέει ότι πρέπει να το εξετάσετε, λέει, που το παρέπεμψαν περαιτέρω στον Άριο Πάγο, και ο ίδιος είπε ότι δεν εισφέρουν, λέει, νέα δεδομένα, άρα πρέπει να το καταπιούμε, να κάνουμε τις πάπιες και να το εξαφανίσουμε και να θάψουν ένα τεράστιο έγκλημα το οποίο στην πραγματικότητα είναι ευρωπαϊκό, να μην πω διεθνές. Ακούστε εδώ, η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικού Αθηνών αποφασίστηκε η διαβίβαση των πρακτικών της δίκης για συνέχιση της έρευνας για τους 4 καταδικαστέντες για το αδίκημα της κατασκοπίας, παράνομη διακίνηση λογισμικού παρακολούθησης, όλα αυτά εδώ, να βρούμε ποια άλλα πρόσωπα εμπλέκονται στα αδικήματα, όλα αυτά τα έκανε γαργάρα εδώ ο Καμαρωτός ο κ. Εισαγγελέας, όπως μας λέει, ο οποίος έχει τεράστια αξιοπιστία και τεράστια ικανότητα να αναδεικνύει, να οδηγεί τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη, δεν προέκυψαν, λέει, νέα στοιχεία ικανά να σε προκαλέσουν, να σε σοκάρουν, να προκαλέσουν νέο γύρο έρευνας για την υπόθεση. Άρα τα ρουφάμε. Δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη κρατικού απόρριτου ώστε να στοιχειωθείτε το αδίκημα της κατασκοπίας. Πού το ξέρεις αυτό, ρε φιλαράκι, στο 3D εκτυπωτή? Δεν είναι 3D εκτυπωτή, είναι ένα εκτυπωτή παλιακή εποχή για παλιακά μυαλά. Πού, πες μου, ξέρεις εσύ, έκατσες να. Τι θα έπρεπε να κάνει αυτό ο άνθρωπο. Τώρα, τι θα έπρεπε να κάνει, καταλαβαίνω. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ, σε αυτό το βιβλίο, Δημοκρατία το Πολίτημα που Περιμέναμε, εκδόσεις Συμφωνώμων. Επαναλαμβάνω, Δημοκρατία το Πολίτημα που Περιμέναμε. Εξηγώ για ποιο λόγο η δικαιοσύνη στη χώρα είναι γελία. Είναι για κλάματα, είναι για φτύσιμο. Η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι για να τη διαλύσεις μαζί με τον κοινοβουλευτισμό και να ξαναχτίσεις πολίτευμα δημοκρατίας και έτσι να επέλθει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Τώρα είναι. Για μένα είναι ένα σε μια ιδέα. Όσοι οι ανώτατοι δικαστικοί, οι οποίοι δεν καταδεικνύουν αυτή την κατάσταση, είναι εσχροί, είναι βρωμοεχθροί του έθνους και των πολιτών. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να κάνει αν είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Θα έπρεπε να πάρει τα κινητά των ανθρώπων αυτών. Ποιοι είναι αυτοί? Οι υπουργοί του Κούλη, κάτι άλλο, ορντινάτσες στα αρχηγεία των ενόπλων δυνάμεων που του παρακολουθούσε ο Κούλης, ο άλλος Λιβδιάρης από εκεί, να τα κάνει φίλο και φτερό, να δει τι λογισμικό υπήρχε, τι ζημιά έκανε, και να μάθουμε αυτό το οποίο το βρήκε εδώ από το 3D εκτυπωτή του ο Κυριούλης, ότι δεν υπήρχε κρατικό απόρριτο. Πού ξέρεις εσύ, προφανώς και υπήρχε κρατικό απόρριτο στις ορντινάτσες, εννοείται, δεν υπήρχε δηλαδή στους επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, ποιο είναι το μυστικό, είναι ποιο είναι αυτό που στέλνουν οι υπουργοί δικαιοσύνη στους δικαστές, κοίτα θα κάνεις αυτό και αυτό, αυτά είναι τα κρατικά απόρριτα. Που δίνουν τα φυρμάνια, τι θα βγάλετε, τι θα θάψετε, τι θα αρχιθετήσετε. Τα κρατικά απόρριτα είναι αυτά που έχουν επιτελείς προφανώς. Προφανώς και υπήρχαν λοιπόν άλλη μια κομμαδογαργάρα. Υπήρχε ο επωνομαζόμενος Κρεοπόλης. Τι είναι αυτός? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρχε μια προπληρωμένη κάρτα που προσπάθησαν να κάνουν στον Ανδρουλάκη να κάνουν τη ζημιά. Του στείλανε το μήνυμα, πήρα μια προπληρωμένη κάρτα, η οποία ήταν στο όνομα άλλου. Δηλαδή, κάποιος το αγόρασε στο όνομα κάποιου και ο δεύτερος έστειλε 25 μολυσμένα μηνύματα σε 25 στόχους για να τους παγιδέψει. Είπε εδώ, λέει, ο Τζαβέλας, ηρωικό όνομα και πράγμα, επαναστατικό, δεν προέκυψαν, όχι, προέκυψαν, λέει, νέα στοιχεία, ωστόσο, τα κάνω γαργάρα, όχι. Ωστόσο, όχι ικανά για την ταυτοποίησή του των δραστών. Άρα, αντί για να ψάξουμε, θα ξεπλύνουμε αυτή την κυβέρνηση εγκληματική οργάνωση, γιατί προφανώς και η δικαιοσύνη μετέχει αυτής. Ξαναλέω ότι εδώ έχουμε πάει στο μονομελές, το οποίο είπε ποινές φυλάκισης 126 έτη για τους 4 κατηγορούμενους, να εκτίσουμε μόνο τα 8, αλλά υπάρχει και αναστολή μέχρι το φετίο, μέχρι το Δεκέμβριο, καληνύχτα, στο φετίο μπορεί να μην πάει και κανείς φυλακή για ένα αδιανόητο σκάνδαλο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε εδώ ένα τρίπιο σκεπτικό του Τζαβέλα, ο οποίος φαίνεται, ο συλλογισμός είναι ότι για να βγει, λέει, υπόθεση από το αρχείο, ποιος είναι ο συλλογισμός, πρέπει να βρεθούν νέα στοιχεία. Δηλαδή, ό,τι και αν είπε πρωτοδείξει στο πλημελιοδικείο, είναι απλές ενδείξεις. Άρα δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, άρα δεν ανασύρω την υπόθεση από το αρχείο. Τα ψάξες? Όχι. Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, δεν τα ψάχνω, δεν με αφορά, δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω γιατί με πληρώνετε, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνετε ότι στοιχειώδη πράγματα, αυτός που ενεργεί την έρευνα πρώτα πρέπει να αναζητήσει τα στοιχεία και μετά να πει ότι να συμπεράνει αν όντως τα στοιχεία αυτά είναι αξίζουν. Εδώ δεν βγάζει συμπεράσματα με το να πει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή μιλάμε, είναι τρελό. Κάπου διάβασα, λένε, είναι το αντίστοιχο να πας στο γιατρό και να σου πει ο γιατρός, ξέρετε, θα τον είχα σώσει τον παππού σας αν έκανα χειρουργείο. Δηλαδή πρώτα πρέπει να γίνει το χειρουργείο και μετά να πεις τον έσωσα ή όχι. Πρώτα πρέπει να εξετάσεις, να διερευνήσεις αν υπάρχουν στοιχεία και μετά να πεις. Μετά να πεις τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν. Πώς λες χωρίς να έχει ψάξει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ενώ το μονομελές πλημμυροδικείο λέει ψάξτε. Μιλάμε, είναι αθλειότητα. Τα ακόμα χειρότερο είναι ότι πήγε πριν την Παρασκευή ο Ζαχαρίας Κεσές, είναι νομίζω του κυρίου Κουκάκη, ο οποίος, του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος στοχοποιήθηκε από το πολιτικό σύστημα και το παραδικαστικό, βέβαια, γιατί εδώ και οι ρόμπες μετέχουν. Πήγε λοιπόν ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, πήγε στον Τζαβέλα, τον ηρωικό εδώ επαναστάτη, και του κατέθεσε, λέει, χαρτί στο οποίο του έλεγε: «Πες μου ποιος θα χειριστεί την υπόθεση για να του δώσω νέα απόρριτα στοιχεία». Και τρεις μέρες μετά ο Τζαβέλας το έκλεισε το θέμα, σαν να λέει, και λέει: «Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία». Μιλάμε εδώ, αυτός είναι λόγος κάνκα σε πραγματική δημοκρατία. Ο Τζαβέλας δεν θα ήταν ελεύθερος σήμερα. Προσέξτε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα ήταν αυτή τη στιγμή με χειροπέδες. Αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος που έχει αναδειχθεί εδώ στην ιεραρχία και τα λοιπά, έχει το στόμφο και την έπαρση και τα λοιπά, θα έκλαιγε, θα έβγαινε στα κανάλια και θα παρακαλούσε τους πολίτες: «Λυπηθείτε με, θα σας δώσω τον Γκούλη, τον Βρωμιάρη, τον Καράφλα, ποιοι είναι όλοι οι υπουργοί που με πίεσαν, θα σου δώσω όλους χαρτί και καλαμάρι να μάθετε ποιοι είναι οι λεχρήτες του έθνους, οι βιαστές και οι φωνιάδες, μην με αφήσετε να σαπίσω σαν ήλια γαμπουντρούμια». Αυτή ήταν η μοίρα του στην πραγματικότητα. Επίσης, κοιτάξτε την ευρωπαϊκή αντίδραση εδώ. Λένε ότι ενώ την πέφτουν όλοι στην εισαγγελία και λέει και ο Άδωνης όσο μας αφήνει να έχουμε δημοκρατία και τα λοιπά, και ο Μαρινάκης, ο Μαύρος Πιτ, και αυτός λέει εδώ, εννοείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι, ότι υπάρχει θέμα και δεν μπορούμε να μπλέκονται στα ιστορικά μας. Εδώ λέει ότι πρέπει να ακολουθούμε, λέει, τις δηλώσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Γιατί είναι η μέτρη, γιατί είναι διορισμένη. Διότι το εξηγώ στο βιβλίο, το 90-91, άρθρο του Συντάγματος, εξασφαλίζει ότι η δικαστική εξουσία, η ανώτατη, είναι τα λέσια, τα ξεράσματα, τα ξεπλήματα των πολιτικών. Ο κάθε πρωθυπουργός βάζει την κάθε χορεύτρια, τον κάθε χορευτή του, τον κάνει επικεφαλής της ανώτατης αρχής, της ανώτατης δικαστικής αρχής. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε εδώ πόσο γελοί είναι οι πολιτικοί, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, μόνο την ελληνική όμως, επειδή είναι βρωμονουδούλικοι. Δεν ξέρω πραγματικά. Μιλάμε για τεράστιο. Αυτό είναι το σκάνδαλο του σκανδάλου στις υποκλοπές εδώ. Ήρθε και κουμπώνει. Έκαναν τα πάντα ο Κούλης, η Βρωμοφάρα, το Κολόσογο, συγγνώμη, για να κλείσουν το θέμα, για να το κουλώσουν, για να τον μπαζώσουν για αυτό το θέμα. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ κανείς από τη δικαιοσύνη για το θέμα. 100%. Κανένας έλεγχος, καμία κατάσχεση υλικού σε όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Κανείς δεν κλήθηκε να καταθέσει κτλ. Δεν έγινε ουσιαστικός έλεγχος στην ΕΕΠ. Εκεί ποιος ξέρει τι γίνεται. Καταρχάς, να σας πω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας από αυτούς που κάνουν τις έρευνες. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ο Τζαβέλας ήταν στην ΕΕΠ νομικός κάτι και άρα δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμπλακεί. Υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Ασκούσε, μπορεί να ήταν αυτός που είχαν υπογράψει και τις νόμιμες επισυνδέσεις και τώρα τον κάλεσαν να παρακολουθεί τις παράνομες. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα έπρεπε να έχει αγγίξει αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πουθενά, βέβαια, αυτός κανονικά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ λίγο έτσι εντάχει πώς ξεκίνησε το 22 όταν ήταν ο Ισίδρος Ντογιάκος, άλλος. Όλοι οι δικαστικοί είναι αχειράνθρωποι, οι ανώτατοι. Δεν βγαίνεσαι ανώτατος δικαστικός, προσέξτε, εάν δεν είσαι αχειράνθρωπος. Ιδάλλως παρατήσε. Καταλαβαίνει τις επιρροές, πηγαίνεις μόνος σου, εντάξει, λες δεν μπορεί, δεν θα δεχτώ, δεν θα γίνω σκουπίδι τους, και παρετήσε. Αν δεν παρετηθείς με τέτοιες οχλήσεις και επιρροές, προφανώς είσαι ξεφτύλας. Λοιπόν, τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μιλάμε ποινικά κολάσιμη θέση, να εξετάσουμε ποιοι έχουν διατελέσει, όχι μόνο δεν πήρε τις δικογραφίες να τις συνδέσει του Κουκάκη, του Ανδρουλάκη κτλ., αλλά έφτιαξε δική του για να διερευνήσει πώς διέρευσαν τα στοιχεία της παρακολούθησης στα ΜΜΕ και κατ' επέκταση στα θύματα. Δηλαδή, αυτό που τον νοίαζε είναι πώς διέρευσε το θέμα, όχι να βρει. Δηλαδή, του Πικάζο του είπανε: «Κοίταξε να δεις, ψάξε, βρες ποια είναι η τρύπα». Δεν του είπανε: «Βρες να πληρώσουμε εμείς τα αφεντικά σου». Καταλαβαίνετε τώρα, γιατί μιλάμε για εγκληματική. Η δικανότητα δικαιοσύνη στη χώρα είναι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Είναι τρελό. Και αυτοί υποτίθεται θα φέρουν τη δικαιοσύνη στη χώρα. Πρόκειται για τον ίδιο τον Ντογιάκο που στις αρχές του 23 εμπόδισε την ΑΔΑΕ να διερευνήσει το σκάνδαλο με το να κάνει ελέγχους στους τηλεφωνικούς παρόχους. Είπε: «Όχι, δεν θα κάνετε, για να μην βγει πάλι τα αφεντικά». Και επίσης εμπόδισαν να κάνει η ΑΔΑΕ και επιτόπια έρευνα στην ΑΕΠ. Αυτή είναι εδώ η ηγεσία της δικαιοσύνης. Τους κάλυψαν πλήρως, απόλυτα, το κουλομάγαζο. Είπαν ότι υπάρχει απόρριτο. Απειλούσαν όσους γνώριζαν και μιλούσαν με ποινές φυλάκισης για να μην ανοίξουν στόματα. Ακούστε εδώ, δηλαδή η δικαιοσύνη είναι η μπράβη, η βρωμόμπραβη των φωνιάδων, του Κούλη, τα ντοράκια και όλα εδώ. Αυτή μετά, ακούστε εδώ, στη μετά τον Γιάκο εποχή, η Αδηλίνη, αυτή που ήταν έτσι και έλεγε στους θύματα των Τεμπών να πάτε στην εκκλησία γιατί εγώ πληρώνομαι και απλά είμαι παράσιτο για τη χώρα, να μην πω είμαι εχθρός των Ελλήνων. Έκανε ακριβώς τα ίδια, έστειλε την υπόθεση στο αρχείο. Έκανε μια έρευνα της αγγελίας του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήσης και κάνανε ακριβώς τον ίδιο σκοπό για να το κουκουλώσουν. Το έπνιξε και η ίδια πρώτη πνίχτρα. Και εδώ ο Τζαβέλας και αυτός επιλογή του Κούλη, προφανώς έκανε τα ίδια. Ήρθε λοιπόν εδώ όχι μόνο η απόφαση του μονομελούς πλημμυλουδικίου Αθηνών, ήρθε και το αφεντικό της Ιντελέξ, θυμάστε, ο Ντιλιάν, που είπε ότι αν με πειράξετε θα ρίξω και τον Κούλη. Και αντί για να μάθουμε εδώ σε ποιον πούλησε το Πρέντερ στην Ελλάδα από τη στιγμή που, όπως λέει ο Ντίλιαν, συναλλασσόμαστε μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές, αντί για να του πιάσει όλους από το αυτοί ο Τζαβέλας, είναι εδώ ο φασίστας, ο μπράβος του Κούλη, ο οποίος απειλεί εμάς που αναδεικνύουμε αυτή την υπόθεση, πιο το φασιστό ξέπλυμα. Μιλάμε, δεν τηρούν ούτε από τα προσχήματα. Έχουμε τον έσχατο εξαυτελισμό της δικαστικής εξουσίας, ο Τζαβέλας πραγματικά. Απίστευτη ντροπή για οτιδήποτε έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Διαλύθηκε, δεν ξέρω αν τον σέβονται οι δικαστές. Μου είπαν κάποιοι φίλοι μου από το δικαστικό σώμα ότι δεν έχει καμία αξιοπρέπεια, δεν τον σέβονται καθόλου από τους συναδέλφους του. Και φτάνει τώρα σε κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν και την κοινή λογική. Όχι μόνο υπάρχει δημοκρατία για να προσβάλλουν, προσβάλλουν την κοινή λογική. Ούτε δικαιοσύνη υπάρχει. Λοιπόν, ξαναλέω. Απέρριψε την έρευνα για κατασκοπία σε βάρος ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων που ουσιαστικά τα πήρε ο Κούλης και τα πήραν και οι Εβραίοι, να ξέρετε. Και με αυτά προφανώς εκβιάζανε όλοι αυτοί. Μείνετε στο τέλος, μετά από το δεύτερο θέμα, αυτό το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα θα ακούσετε για τη Μέση Ανατολή. Το τρίτο θέμα έχετε και κουμπώνει και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πώς οι Εβραίοι εδώ, οι Ισραηλοί, εκβιάζουν και προφανώς εδώ και το δικαστικό σύστημα κρατάει τα ξαπτέρυγα των Ισραηλινών στη χώρα. Λοιπόν. Εδώ, ξαναλέω, το να παρακολουθείς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον ΙΠΕΞ, τον Αρχηγό ΓΕΘΑ κτλ., δεν συνιστά κατασκοπία, τα ΔΕΦΗ, ο Αϊνστάιν που λέγεται Τζαβέλας. Εντάξει. Επίσης, είναι λέει υποθετικές και επισφαλείς εδώ οι εκτιμήσεις του μονομελούς δικαστηρίου. Υποθετικές και επισφαλείς. Εσύ είσαι ο αντικειμενικός, ο σίγουρος. Και ο ασφαλής, εσύ ο ίδιος, ο Τζαβέλας, που τον έκλεισε στο φάκελο, δεν κάλεσε κανέναν να καταθέσει. Καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για τεράστια συγκάλυψη, τεράστιο σκάνδαλο. Θα είχαν πέσει υπουργοί ο ίδιος, φάρες, βρωμόφαρες, θα γίνει χαμός. Μάλλον όχι, να σου πω κάτι. Δεν θα πω για. Όχι, θα πω κατευθείαν για το θέμα του. Για το συνδέσω και μετά θα πω για τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι γίνεται. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουμε μια τεράστια κυβερνοαπειλή από τους Ισραηλινούς. Έχουν μπει μέσα και έχουν αλώσει τα πάντα. Όλοι μας έχουμε επηρεαστεί και αυτά που παίρνετε από διαφημίσεις, ενημερώσεις, τις εμφανίζονται στον αλγόριθμο, στη ροή, το κανάλι και άλλα κανάλια θάβονται. Όλα αυτά είναι κομμάτι μιας καμπάνιας αλγοριθμικής των Ισραηλινών εδώ κυβερνοεκτελεστών. Για παράδειγμα, ακούστε εδώ, έχουμε από το θέμα του Predator και το αντίστοιχο το Pegasus σε άλλες χώρες. Μέχρι το Black Tube που κάνανε στο Χρυστοδουλίδη, φαίνεται ότι έχουν διεισδύσει οι Εβραίοι και ελέγχουν με την, από ό,τι φαίνεται, πλήρη συμφωνία των Βρυξελών. Οι Βρυξέλλες 100% αν δεν έχουν και αυτές αλωτριωθεί και διαφθαρρύνουν από πίσω. Λοιπόν, έχουμε δύο καραμπινάτες και μόνο σε επίπεδο Ελλάδος, προσέξτε. Δύο καραμπινάτες περιπτώσεις πολιτικής εμπλοκής από Mossad. Η ίδια η Mossad, μέσω εταιρεών και λήφη που έχει φτιάξει, όπως είναι η Black Tube, έχουν διεισδύσει στις Βρυξέλλες και κάνουν κομμάτι σε όλη την Ευρώπη. Είναι τρελό. Το λέω και ανατριχιάζω. Δεν μιλάει κανείς, ρουφούν όλο το αυγό τους, να μην πω ότι τα κάνουν όλα γαργάρα. Ευρωπαίοι, κάτι άλλα συχάματα εδώ, ο Δρακουμέλ, ο Δρακάνθρωπο, ο Δρακουλάνθρωπος, ο Μητσοτάκης και τα υπόλοιπα εκεί, Βαμπύρ που έχει, οι υπόλοιποι βουρδούλακες δίπλα του. Πόσο πολύ έχει διεισδύσει, τους έχει απαλωτριώσει αυτό το δίκτυο των Εβραίων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ξαναλέω, προσέξτε. Πρόκειται για μια ένωση κομισιών κτλ. Οι οποίοι δεν σταματούν να λένε «Α, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι έχουν προσπαθήσει να επηρεάσουν τις εκλογές κτλ». Το τι έχουν κάνει οι Ισραηλινοί στην Ευρώπη, νομίζω ότι επειδή είπα χθες την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα συμμετοχικό κόμμα, πόσο δύσκολο θα είναι, φανταστείτε, όταν έχουμε απέναντί μας μέχρι και τους αλγορίθμους της Mossad, οι οποίοι κρατούν στη θέση του τον Κούλη και άλλα τέτοια πολιτικά σκουπίδια. Εξυπηρετούν τα αφήγηματά τους, την πολιτική τους, τους διαφημίζουν και τους κρατούν στη θέση τους. Δεν σας κάνω πλάκα, έχουν φτιάξει τεράστιες πλατφόρμες, αλγορίθμους και προγράμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παντού για να μπορούν να αφημώνουν, να καταπνίγουν σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, εμφανίστηκαν πράκτορες κανονικοί της Mossad, τη λένε Black Cube την εταιρεία αυτή, στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πήγανε, πλησίασαν συνεργάτες του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χρυστοδουλίδη. Το παίξαν όταν ήταν ξένοι επενδυτές, τους κατέγραψαν και τις επόμενες μέρες κατ' εντολή Τουρκίας ήταν οι πελάτες, αλλά θα δείτε ότι και οι Εβραίοι, γιατί εδώ δεν είναι ιδιωτικές εταιρείες αυτές. Όταν είναι πρώην πράκτορες του Μοσάντ, πρώην του IDF, του Ισραηλινού στρατού, δεν υπάρχει. Ουσιαστικά το βαθύ κράτος του Ισραήλ είναι. Θέλουν να ασκούν πίεση στο Χριστοδουλίδη, μην τυχόν και δεν κάνεις, γιατί σαν είδα σωτηρίας μας, αν χρειαστεί μπορούμε να διώξουμε και τους Έλληνες να μείνουμε εμείς εκεί στο νησί. Μην τυχόν και σταματήσει ποτέ να μας στηρίζεις. Και για να στο θυμίσουμε, σου κάνουμε τέτοια βιντεάκια, να θυμίσουμε ότι είσαι ένας γλίτσας και ότι εμείς μας τα αφεντικά κουνάμε τις μαριονέτες και είσαι μια μαριονέτα, είσαι ένα μανεκέν. Σε συνδυασμό με την Τουρκία, βέβαια. Ξαναλέω, με το που ανέλαβαν την ηγεσία της εκπεριτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης οι Κύπροι, αμέσως τον Ιανουάριο βγάλουν αυτό το βίντεο. Και φαίνεται ο Χριστοδουλίδης και κάτι λαδιάριδες συνεργάτες που είχε, γιατί προφανώς και είναι διεφθαρμένοι, κοινοβουλευτικό σύστημα ελληνικό είναι. Είπαν ότι ναι, άμα με πληρώσει, θα πας για φαγητό με τον Χριστοδουλίδη, θα πάνε να παίξετε μπασκετάκι, θα πάνε να παίξετε τένις, θα σε βοηθήσω, έλεγαν στους πράκτορες του Ισραήλ που ήταν στην Black Cube και παρατήθηκαν πάρα πολύ κτλ. Και φάνηκε ότι υπονομεύθηκε και αποδυναμώθηκε και η ίδια και η Κυπριακή Προεδρία, νομίζω. Είναι σαφέστατο αυτό. Λοιπόν, δεν έχει πει τίποτα οι Βρυξέλλες, δηλαδή η Φοντερνάτσενα και άλλες εκεί τελειωμένες γκόμενες, δεν είναι στο στόμα τους. Επίσης θα σας πω ότι και στη Σλοβενία έχουν κάνει τέτοιου τύπου η Black Cube πριν τις εκλογές πάλι, και προσέξτε, είπε η κυβέρνηση Σλοβενία, γιατί η Σλοβενία, γιατί η Σλοβενία είναι από τις χώρες οι οποίες έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης από τις πρώτες, είναι μαζί με τους Ιρλανδούς και τους Ισπανούς που τώρα πριν μια εβδομάδα καλούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει, να διαρρήξει τους δεσμούς της με το Ισραήλ, και δεν το πέρασε γιατί το μπλόκαρε η φασιστο Μελώνη, η φασιστο και τα άλλα τα λέσια, η Ναζί της Γερμανίας, αλλά αυτές είναι τρεις χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή. Και είπε λοιπόν η κυβέρνηση της Γερμανίας ότι η δραστηριότητα της Black Cube είναι μια ξεκάθαρη υβριδική απειλή εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα έγραψε σε αυτή τη μέγερα τη Φοντερνάτσενα, την Μέδουσα, και της είπε ότι απαιτούμε να ερευνήσετε, διότι δεν έχετε πει τίποτα. Και η Κομισιόν, οι Κομισιάρες δεν έχουν πει καν ότι έχουν λάβει αυτή την επιστολή από την κυβέρνηση Σλοβενία. Μιλάμε για τεράστια πρόκληση. Είναι όλοι ελεγχόμενοι από τη Μοσάντ. Και δεν είναι καν στην δημοσιολογία. Λοιπόν, ξαναλέω, εδώ είναι ενεργή Black Cube. Είναι αυτή, αν δεν έχετε δει θα τα έχετε δει, κάνανε ένα βίντεο από ένα τουρκικό λογαριασμό κατά του Χριστοδουλίδη κτλ. Και απεδείχθη, το παραδέχθηκε η Black Cube, η οποία παραδέχεται επίσης ότι είναι πρώην πράκτορες του Mossad που την έχουν ιδρύσει, ότι το κάναμε, λέει, προφανώς για πελάτη μας. Ακούστε εδώ. Πρώην πράκτορες του Mossad φτιάχνει μια ιδιωτική εταιρεία. Και έλυφος. Γιατί? Γιατί λέει η Ευρώπη ότι δεν μπορεί να αγγίξουμε ιδιωτικές εταιρείες. Είναι αυτή η τσατσιά που κάνουν. Ότι αν ήταν κράτος το Ισραήλ, θα έπρεπε να πάρουμε θέση. Τώρα, επειδή είμαστε καπιταλιστικά γουρούνια, δεν μπορούμε να αγγίξουμε την ελεύθερη επιχειρηματική δράση. Άρα, επίτηδες το έχουν κάνει. Προφανώς, καταλαβαίνετε, την ίδια η Μοσάντα από πίσω. Το έχουν ξανακάνει πολλές φορές εδώ η Black Cube. Δύο φορές, μάλιστα, εργαζόμενοι τους καταδικάστηκαν στη Ρουμανία το 2016. Γιατί κατασκόπευαν το Γενικό Εισαγγελέα της διεύθυνσης κατά της διαφθοράς στη χώρα. Επίσης, υπήρχε και θέμα και με τον Όρμπαν και τα λοιπά. Δηλαδή, έχουν δραστηριοποιηθεί και στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Δεν μιλάει κανένας. Προβληματίζεται κανείς γιατί. Δεν μιλάει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους. Ομοίως, το δεύτερο κομμάτι του puzzle είναι τι γίνεται με το σκάνδαλο το δικό μας, αυτό το οποίο το ρούφιξε τον Τζαβέλας, το σκάνδαλο του Predator, και βέβαια το αντίστοιχο που είναι το Pegasus και Predator. Διότι είναι η εταιρεία NSO Group, η εβραϊκή, η οποία το έχει φτιάξει και δημιουργήσει, σε δεκάδες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό το λογισμικό με τους συνδέσμους που σου στέλνουν και πατάς και σου κλέβουν τα προσωπικά δεδομένα, τις κάρτες της τράπεζας ή σε παρακολουθούν. Ο Κούλης είναι χαζογελάει. Έμαθα πώς τρώει ο Ανδρουλάκης, αν τα τρώει τα γεμιστά ορφανά ή όχι. Έχουν κυνηγήσει και κρατήσει πληροφορίες και οι Εβραίοι, δεν είναι μόνο, είναι και μπετόβλακες. Δεν είναι μόνο ο Κούλης και οι Κούλες γύρω του που μαζεύουν τα στοιχεία κατά των πολιτικών και των στρατιωτικών. Τα μαζεύουν και οι Εβραίοι που έχουν τον πηγαίο κωδικό. Κατά, ξαναλέω, πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων, διαφόρους εδώ, τους οποίους τους έχουν ελέγξει στην πραγματικότητα, μπορεί να ελέγχουν και την ίδια τη βρωμιάρα τη Φοντερνάτσενα. Ξαναλέω, δεν έχουν πει τίποτα. Τίποτα για όλο αυτό το θέμα Israel's Paragon Solutions που το έχει χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα στην Κύπρο, στη Δανία, στην Ιταλία, ή το αντίστοιχο, όπως πούμε, το Predator, το οποίο πέρα από τη χώρα μας, από την εταιρεία Cytrox, αυτή το έχουν φτιάξει. Αυτό είναι όνομα κορονοϊού, το Cytrox. στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία και στην Ισπανία. Βλέπετε πώς έχουν στοχοποιήσει πολύ συγκεκριμένες χώρες εδώ. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν αυτές οι εταιρείες των Εβραίων έχουν εισδύσει και νομίζω, δεν ξέρω, ότι έχουν τεράστια ζημιά. 100% είναι τα συμφέροντα των Εβραίων από πίσω. Αυτοί οι βετεράνοι, είπαμε, ότι έχουν τη βιτρίνα και δεν είναι οι ιδιωτικές εταιρείες, είναι το κράτος το ίδιο. Δείτε τι έγινε στη Σλοβενία. Έχω εδώ μια περίπτωση. 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές το Μάρτιο, εκπρόσωπος εξωτερικών Τάνια Φάγιον είπε ότι μας πιέζουμε, λέει, να εγκαταλείψουμε την απόφασή μας να μπούμε στην υπόθεση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για τη γενοκτονία που έχει διαπράξει το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Και μας πιέζουν, λέει, ακούστε εδώ, ακούστε πώς την πιέζουν. Πολλά από τα συστήματα κυβερνοάμυνας της χώρας μας έχουν καταγωγή από το Ισραήλ. Και μας έχουν πει ότι αν προχωρήσουμε με τη μήνυση, θα υπονομευθεί η εθνική ασφάλεια της Σλοβενίας. Και δεν έχει διαλυθεί όλο το κολοσύστημα που έχουν στην Ευρώπη. Δεν έχει ανοίξει μύτη, ενώ ανοιχτά μας απειλούν θα ανεβοκατεβάσουν κυβερνήσεις. Και έχουν βοηθήσει και, καταλαβαίνετε, και στη Ρουμανία τι έχει γίνει με τον Γεωργιέσκου. Έχουν κρατήσει τον Γκούλη που είναι απεχθής. Ξαλέω, πέταξε το σε μια λαϊκή. Θα δείτε να πουλάνε τρίχες του μετά στους πάγκους λαϊκής. Σε κανονικούς ανθρώπους οι άνθρωποι αυτοί δεν τη βγάζουν καθαρή. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα, διότι δεν είναι μόνο το θέμα της κυβερνάμυνας, είναι και το θέμα της πραγματικής άμυνας. Διότι ο στρατός των Εβραίων και τα προγράμματα αυτά, οι πλατφόρμες της κυβερνοάμυνας, χρησιμοποιούνται και στα Ισραηλινά όπλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι Γερμανοί έχουν το σύστημα Arrow των Εβραίων για τις αεραμινές τους, η Ρουμανία χρησιμοποιεί το σύστημα Spider και η Σλοβακία το σύστημα Barak MX και η Ελλάδα και τα δύο. Και το Spider και το Barak MX και κάποιες από την Σφεντόνα του Δαβίδ. Δηλαδή, και εδώ υπάρχει ζήτημα. Θα κάνουν εγκλήματα οι Εβραίοι και αν μπορούμε να πάμε να μιλήσουμε, όπως λέει ο υπέξης της Σλοβενίας, θα μας λένε θα μείνετε γυμνοί από άμυνες από τους βρωμότουρκους. Τεράστια ζητήματα. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω από πού να το πιάσει κανείς. Μιλάμε για τεράστιο μείζον ζήτημα. Μείζον. Λοιπόν, ήθελα λίγο να είναι η γνώση σας. Πάμε λίγο να δούμε τώρα. Βλέπω, μου μένει ένα δεκάλεπτο. Μπορώ και το έχω. Τι ακριβώς γίνεται στη Μέση Ανατολή. Διότι εδώ οι Ισραηλοί και οι Χεσμπολά συνεχίζουν και πολεμούν κανονικότατα. Μάλιστα, ένας Εβραίος κατοχικός στρατιώτης ψόφισε να μην ήσουν, να μένει στη χώρα σου και να μην ήσουν αδύναμη εισβολή. Συνεχίζουν κανονικότατα τις επιθέσεις. Θα σου πω ότι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 40 ανθρώπους αμάχους στο Λίβανο. Δεν με νοιάζει για τους νεκρούς Χεσμπολά, δεν με νοιάζει για τους νεκρούς των Ισραηλινών. Εδώ, παράλληλα, συνεχίζουν και κλέβουν οι Αμερικανοί τα πλοία των Ιρανών. Και μιλούν οι Ιρανοί ξεκάθαρα για κλοπή, για πειρατεία. Έχουν κατασχέσει το Majestic X και το Tiffany. Και προφανώς είναι ξεκάθαρα πειρατική πράξη. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται από την πλευρά των Ρώσων. Διότι διαβάζω ότι υπήρχε μια συνάντηση. Ο Αράχτσι, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, πήγε στο Πακιστάν, πήγε στο Ομάν, κατέληξε στη Μόσχα, στην περιοδία που έκανε. Και εκεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν πληρώνει τους Αμερικανούς με το ίδιο νόμισμα. Κουφάλες Αγγλοσάξονες, βελάξτε, βουήξτε, βογγίξτε, σφαχτείτε, γιορτάζει όλη η ανθρωπότητα. Έφτασε λοιπόν στη Ρωσία ο Αράχτσι, μίλησε με τον Λαυρόφ, τον υπέξ, τον ομόλογό του και τον πρόεδρο Πούτιν. Ο Πούτιν είπε τα καλύτερα για την δύναμη, το σθένος του λαού του Ιράν, οι οποίοι πολεμούν να μείνουν ανεξάρτητοι, καθώς έχουν μπροστά τους τον ευρωσιωνιστικό, σιωνοχριστιανικό μάλλον άξονα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, ο ίδιος πήγε, λέει και ο Αράχτσι, σκοπός μου είναι να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών για περιφερειακά αλλά και για παγκόσμια θέματα. Είπε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για εμάς να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο κτλ. Είμαι πεπισμένος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές, ήταν πάρα πολύ σημαντικές οι συνομιλίες μας εδώ και ήρθα, λέει, και σε συνέχεια που πήγα στη Μουσκάτ, στο Ομάν και στην Ισλαμαμπάτ και μεταφέρω μηνύματα και περιφερειακά. Και είναι πολύ πιθανό εδώ ο ρόλος των Ρώσων να είναι πάρα πολύ σημαντικός, νομίζω. Το σενάριο ή το διπλωματικό ή το σενάριο νέου κύκλου πολέμου, οι Ρώσοι θα είναι στην πρώτη γραμμή. Είτε η Ρωσία θα παίξει βασικό ρόλο στην ενισχύει πολιτικά και διπλωματικά την Τεχεράνη. Να θυμίσω ότι οι παντοφλιάδες του Μπαχρέιν, τα αμερικανοξεπλήματα, οι αμερικανοξευτιλισμένοι, πέρασαν, προσπάθησαν να περάσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ ένα ψήφισμα κατά του Ιράν και μάλιστα να επιβληθεί και μέσω κάποιας αμυντικής δύναμης, όπως την περιέγραψαν, το άνοιγμα του Ορμούζ. Και τους προστάτεψαν τους Ιρανούς, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμά τους στην άρνηση κυρία και ακύρωσαν το ψήφισμα. Άρα πολιτικοδιπλωματικά σίγουρα θα δραματίσει ρόλο η Ρωσία και βέβαια και στρατιωτικά. 100% οι Ρώσοι δίνουν πληροφορίες, δορυφόρους και έχουν βοηθήσει, τους έχουν δώσει το φαγητό στο πιάτο, το πιστόλι στο πιάτο, όλα στο πιάτο για το πώς να βομβαρδίσουν, να τεινάξουν τον αέρα τους Αμερικανούς. Σκόπισαν το θάνατο Ιρανοί και διέλυσαν τις βρωμοβάσεις των υπεριαλιστών με τις πληροφορίες, τους δορυφόρους της Ρωσίας. Άρα, ό,τι και να γίνει, είτε μιλάμε για νέα διπλωματική προσπάθεια, είτε για νέο γύρο εχθροπραξιών, οι Ρώσοι θα είναι στην πρώτη γραμμή από ό,τι φαίνεται. Και το είπε ο Πούτιν, ότι θα είμαστε, λέει, σταθεροί σύμμαχοι. Είδαμε πώς, με τι ηρωισμό και με τι θάρρος ο Ιρανικός λαός πολεμάει για την ανεξαρτησία του και την εθνική του κυριαρχία. Μεγάλες λέξεις, μεγάλες έννοιες, άγνωστες δυστυχώς για την πατρίδα μας. Ελπίζω, λέει, να καταφέρετε να διέλθετε αυτής της δύσκολης περίοδου και να επικρατήσει η ειρήνη. Από πλευράς μας θα κάνουμε τα πάντα τα οποία υποστηρίζουν και εξυπηρετούν τα συμφέροντά σας και τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ειρήνη το συντομότερο δυνατό. Ο Αράχση χάρηκε, ευχαρίστησε, είπε ότι μας τιμάται, λέει, στο υψηλότερο επίπεδο με δεχθήκατε εδώ, δηλαδή πρόεδρος είδε ΙΠΕΚ σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο για τον πλανήτη, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, το ότι επέλεξε δηλαδή ο Πούτιν να το δει, δεν τον άφησε στον Λαυρόφ, πάνω από ότι θέλει να στείλει το μήνυμά του τότε και να γίνει κουφάλες. Στο τραπέζι του διπλωματικό επί του πεδίου θα σκοτώνονται Αμερικανοί και δεν θα γιορτάζει η ανθρωπότητα, απλά θα λέει ότι να, από πίσω είναι η Κίνα και η Ρωσία. Τα τελευταία λοιπόν, τελευταίες εδώ εξελίξεις, λέει ο Αράχτσι, δείχνουν πόσο το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής συνεργασίας μας με τους Ρώσους. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες για την αλληλεγγύη και καλωσορίζουμε τη βοήθεια της Ρωσίας στη διπλωματία. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί η βοήθεια, δεν είναι μόνο στη διπλωματία. Παράλληλα, ο Πούτιν είπε ότι τα δυτικά κράτη χάνουν τον κυρίαρχο ρόλο τους στο παγκόσμιο γίγνεσθε και ανοίγουν χώρο για χώρες του παγκόσμιου νότου. Έχει δίκιο, δυστυχώς. Με ανίκανους και διεφθαρμένους πολιτικούς, αυτό είναι πλέον η προϋπόθεση για να κυβερνήσει, να είσαι ανίκανος και διεφθαρμένος ή και τα δύο ανάλογα. Όσο καλύτερο, περισσότερο, τόσο καλύτερο. Βλέπουμε, λέει, μπροστά στα μάτια μας, λέει ο Πούτιν, ένα πολύ πιο σύνθετο και πολυπολικό κόσμο, μια παγκόσμια αρχιτεκτονική να διαμορφώνεται και κράτη τα οποία καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται και αποδέχονται τη σημασία της εθνικής κυριαρχίας στο επίπεδο το πολιτικό, το οικονομικό, το πολιτισμικό και στις κοινωνικές σφαίρες, αρχίζουν και διαδραματίζουν πολύ πιο σημαντικό ρόλο και είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν το μέλλον της δικής τους ανάπτυξης, το πώς θα αναπτυχθούν βάσει των δικών τους αξιών, των δυνάμεών τους, των προτεραιοτήτων τους, της ταυτότητάς τους και της κοσμοαντήληψής τους σχετικά με θέματα κυριαρχίας. Πάρα πολύ βαθιές έννοιες εδώ, πάρα πολύ βαθιά μηνύματα από τον Ρώσο πρόεδρο. Πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτό. Βλέπετε τι κυβερνάει τη Δύση, το επίπεδο και της ρητορικής, της διαλεκτικής, της ιδεολογίας, τα θέματα ταυτότητας, Παναγία μου, πάμε εκεί. Άρα τα πάντα, λέει, δείχνουν ότι αρχίζει να αναπτύσσεται από την οικονομία μέχρι την τεχνολογία και το δημογραφικό, ότι αρχίζει και ενδυναμώνονται άλλα στοιχεία, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το δημογραφικό, και ότι θα πάμε σε έναν κόσμο που θα είναι βιώσιμος για όλους μόνο εάν βασίζεται αυτός ο κόσμος στις αρχές της ισότητας και όταν λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα όλων, όχι μόνο της Δύσης. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αναπτυχθεί εις βάρος κάποιον άλλον, τελειώσαν αυτά, δεν νομίζω διαφωνεί ούτε κανείς σε αυτό. Και του είπε του Αράχτσι, παρακαλώ να μεταφέρεις τις εγκάρδιες ευχές μου και τους χαιρετισμούς μου στον ανώτατο ηγέτη σου, να είναι καλά κτλ. Άρα μπαίνει εδώ στο κάδρο και ο Μοτσταμπά Χαμενέι. Ο Ρώσος πρόεδρος περαιτέρω είπε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τις στρατηγικές μας σχέσεις και να ενδυναμώσουμε και τις δύο χώρες μας ταυτόχρονα. Μεγάλες λοιπόν εδώ δηλώσεις αυτές. Προφανώς καταλαβαίνετε τα μηνύματα πάνε στα κοθόνια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, λέει ότι δεν πρόκειται να μπούμε στη διαπραγματεύση αν δεν άρεται τον ναυτικό αποκλεισμό. Βλέπουμε εδώ έναν ένδοτη Ιρανή και μπράβο τους. Ο Τραμπάκουλας ψευδός λέει ότι μας έχουν προτείνει πολλά οι Ιρανοί, αλλά όχι αρκετά πολλά, και ότι περιμένουμε, λέει, την πρόταση. Να δούμε αν θα την δεχθούν, ποια είναι η πρόταση εδώ. Είπε ο Τραμπάκουλας ότι υπάρχει μια ιδέα να σταματήσουν την οικονομική πίεση για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Δηλαδή, να μην μπει το θέμα το πυρηνικό στην ατζέντα, που θα είναι μια νίκη των Ιρανών αυτή. Αν υπάρχει, δηλαδή, μια πρώιμη συμφωνία, ανταλλαγή, σταματήστε τον οικονομικό αποκλεισμό, ναυτικό αποκλεισμό και τις οικονομικές πιέσεις για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, χωρίς να βάλουμε το πυρηνικό κάτω από το τραπέζι, που υποτίθεται γι' αυτό κάναν τον πόλεμο, θα είναι μια μεγάλη νίκη για τους Ιρανούς. Ο Βάντς προσπαθεί, ο Μαγουλάς,

Εδώ πάμε λοιπόν στην κατάσταση της, που είναι η κατάσταση μάλλον, η φάση της διένεξης μεταξύ των δύο χωρών. Έχουμε, είπαμε, τις κυρώσεις των Αμερικανών. Είναι πολύ πιθανό να παραμείνει αυτή η κατάσταση, διότι είπε και χειρία μέχρι νεοτέρας ο Τράμπας. Παρ' όλα αυτά, αυτή, όπως καταλαβαίνετε, και η χειρία θα κοστίσει τεράστιο, θα υπάρχει τεράστιο κόστος στις δυτικές κοινωνίες και στην Αμερική, καθώς οι τιμές του πετρελαίου θα πάνε μόνο προς τα πάνω, καθώς πλέον εξαντλούνται και τα φορτία τα οποία ήταν ήδη στο νερό, τα οποία τα είχαν ήδη φορτώσει σε πλοία. Πλέον τελειώνουν και αυτά. Τώρα θα αρχίσουμε να δούμε το πραγματικό θέμα της κρίσης. Μια παγωμένη διένεξη στην πραγματικότητα. Ούτε πόλεμος, ούτε συμφωνία ειρήνης. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν σε αυτό το πλαίσιο να κρατήσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή για παραπάνω μήνες. Το στενό του Ορμούς θα μείνει κλειστό. Ο ναυτικός απόκλεισμος θα μείνει κλειστός, θα μείνει ενεργός. Και νομίζω θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα κάνει πρώτα τα ματάκια του να τα αναγκλείσει να κάνει πίσω. Ο Τράμπας πιθανότατα να κάνει πρώτος πίσω, διότι έχουμε 6 μήνες από τώρα τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου θα είναι μια πολιτική και οικονομική, μάλλον η οικονομική καταστροφή των Αμερικανών πολιτών θα είναι μια πολιτική καταστροφή για τον Τράμπα και το βρωμό κομμάτι του. Και νομίζω ότι θα είναι μια θεϊκή εξέλιξη υπό κάθε έννοια. Ο Τράμπας ελπίζει με την μέγιστη πίεση εδώ να του σύρει στις διαπραγματεύσεις. Μιλάει με γεράκια, όπως είναι ένας αρθρογράφος του Washington Post, ο Mark Thiessen, ο οποίος είναι αυτός που έγραψε ότι να σκοτώσουμε όσους Ιρανούς διαφωνούν με εμάς, να τους δολοφονήσουμε από τους πολιτικούς τους. Εξαιρετικά. Κάτι άλλα συχάματα, ένας μπουχέσας εδώ, στρατηγός που βγαίνει στο Fox News, ένας Τζακίν. Ο άλλος, η γαλοπούλα, η μούρη της διεφθαρμένη, ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ από την Καρολάινα, ο γερουσιαστής. Όλα εδώ τα γεράκια λοιπόν τον σπρώχνουν προς να συνεχίσει να πιέζει. Αλλά βλέπετε ότι εδώ τα πράγματα δεν θα αντέξει πρώτος. Μάλλον πρώτα θα αναγκαστούν να κάνουν πίσω από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί. Λοιπόν, παράλληλα είναι τριπλό το σχέδιο που έχουν δώσει οι Ιρανοί, όπως διαβάζω. Εδώ τρεις φάσεις για την ειρήνη. Όπως φαίνεται, η αρχική φάση είναι να σταματήσει ο πόλεμος τελείως. Εγγύηση ασφαλείας δεν θα ξαναξεκινήσει ο πόλεμος ούτε εναντίον του Ιράνου ούτε εναντίον του Λιβάνου. Δεν πρόκειται να συζητήσουν τίποτα άλλο σε αυτή τη φάση οι Ιρανοί. Και αν τα βρούμε, λέει εδώ, στην πρώτη φάση, πάμε στη δεύτερη φάση, όπου θα δούμε τι θα γίνει με το στενό του Ορμούζ, ποιος θα το διαχειρίζεται. Θα συντονίζει, λέει εδώ, το Ιράν με το Ομάν, το νέο πλαίσιο νομικό που θα διακυβερνά το στενό του Ορμούζ. Και η τρίτη φάση θα έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα, μόνο εφόσον εξασφαλίσουμε, λέει, συμφωνία στις πρώτες δύο φάσεις, λένε οι Ιρανοί. Μεγάλη εδώ. Δεν ξέρω, είναι ταπεινωτικό να το δεχθούν αυτό οι Αμερικανοί, καταλαβαίνετε. Άρα θα δούμε τι μέλη γενέστε. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Βλέπω ότι ξεφύγαμε. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Συγχαρητήρια να φτάσετε μέχρι το τέλος. Πείτε μου πώς τα βλέπετε όλα αυτά, αντιδράσεις, σχόλια, μεταχαράσεις. Κάθε φορά χαίρομαι που τα διαβάζω. Να σας πω ότι και για το χθεσινό βίντεο και για το προχθεσινό έχω δει τις αντιδράσεις σας, τις σκέψεις σας. Κάπου με διορθώνετε, τα καταγράφω όλα, διαβάζω όλα τα μηνύματα. Μπορεί να μην προλαβαίνω να απαντήσω όλα, διαβάζω όλα τα μηνύματα. Δεν είμαι τέλειος, κανείς δεν είναι τέλειος. Το νόημα αυτό είναι να σας μεταφέρω κάποιες ιδέες, να μεταφέρετε κι εσείς, να σας προβληματίζω και να με προβληματίζετε, και έτσι πάμε παρακάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο λοιπόν, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε, και αν θέλετε να βοηθήσετε το βίντεο, μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες. Είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Στρατηγός του Ιράν, Ρέζα Ταλαεϊ Νίκ, λέει ότι είμαστε έτοιμοι να μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, δηλαδή στους Κινέζους και στους Ρώσους. Τις εμπειρίες μας για το πώς μπορεί να νικήσει τους Αμερικανούς. Μεγάλη δήλωση εδώ, τεράστια δήλωση. Τελειώσανε, λέει, οι Αμερικανοί, δεν μπορούν να μας επιβάλλουν τις πολιτικές τους, ανεξάρτητα κράτη. Όπως λέει εδώ, ο άνθρωπος είναι υφυπουργός Άμυνας. Μάλιστα, υφυπουργός Άμυνας είναι εδώ στρατηγός, ο οποίος λέει πράγματι είμαστε έτοιμοι αυτές τις εμπειρίες να τις μεταφέρουμε στους Κινέζους και στους Ρώσους στην πραγματικότητα, διότι είναι επικεφαλής μιας στρατιωτικής αποστολής που θα συναντηθούν οι Υπουργοί Άμυνας του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Είναι εκεί το Κυργιστάν, η Ρωσία, το Πακιστάν, η Λευκορωσία. Και εκεί, λέει, πράγματι είπε ότι θα αναγκαστούν να σταματήσουν τις παράνομες και παράλογες απαιτήσεις και τα αιτήματά τους εναντίον του ανθεκτικού λαού μας, του ανθεκτικού λαού του Ιράν, και είμαστε έτοιμοι, καθώς τους αποκρούσαμε, να μεταφέρουμε όλη την εμπειρία πώς νικάς τους Αμερικανούς, δηλαδή πώς σκοτώνεις υπεριαλιστές.

έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι, καταρχάς να θυμίσουμε ότι όλος ο πλανήτης να μάθει ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι σύμβολα κρατικής τρομοκρατίας, και να τους υπενθυμίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, με το στρατό μας κτλ. Και να υπάρξει μια συνέργεια, ένα συντονισμό με κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, στα οποία πάλι θα μεταφέρουμε τα μαθήματα από τον πόλεμο, ιδίως στα μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, δηλαδή κατά βάση στην Κίνα και στη Ρωσία.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το τρίτο παγκόσμιο συνέδριο φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
4: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λένε, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
7: Γεια σας, είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου». Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο, στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μακρόν, ο ελληνικός λαός άκουσε με ενδιαφέρον την ομιλία σας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017 στο λόφο της Μνήκας στην Αθήνα για το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Μακρόν, η Τουρκία καθημερινά εντείνει την επιθετικότητά της κατά της Ελλάδος. Παραβιάζει τα χωρικά ύδατα της πατρίδας μου. Παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Ο Ερντογάν απαιτεί αλλαγή της συνθήκης της Λοζάνης. Απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Κρατά παράνομα στις φυλακές τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Μακρόν, να σας ρωτήσω. Εάν η γαλλική δημοκρατία προτίθεται να συνάψει με την Ελλάδα ένα σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας, ένα σύμφωνο στρατιωτικής συνδρομής προς την Ελλάδα σε περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, ένα σύμφωνο γαλλικής δέσμευσης για συνδρομή και προστασία των ελληνικών συνόρων, που άλλωστε είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και όλα αυτά, κύριε Μακρόν, εδώ και τώρα, γιατί οι τουρκικές απειλές κατά της Ελλάδος εντείνονται κάθε μέρα. Ευχαριστώ.
1: Να πω ότι η Γαλλία ανά πάσα στιγμή θα είναι παραστάτης σε κάθε κράτος μέλος όταν απειλείται, όταν υφίσταται επίθεση ή κυριαρχία. Αυτό το είπαμε και στη Μεγάλη Βρετανία και στην υπόθεση Σκρίπαλ, αλλά είναι και πάγια θέση μας προς την Ελλάδα όταν απειλείται στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τις προάλλες είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, για αυτό το θέμα. Είναι ακριβώς στην καρδιά της κοινής μας αλληλεγγύης να υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών.
2: Μιλήσαμε με τον κύριο Νότι Μαριά, ο οποίος βρίσκεται στα ξένα στο Λουξεμβούργο. Είδαμε τον Νότι Μαριά από το 2018 σε μια ομιλία σας στο Ευρωκοινοβούλιο, που θέλετε κάποια ερωτήματα στον κύριο Μακρόν. Ερωτήματα και απαντήσεις που μάλλον γίνονται επίκαιρες μετά από το 48ωρο σχεδόν που πέρασε ο κύριος Μακρόν στην Αθήνα. Έτσι, κύριε Μαριά.
3: Πράγματι έχετε δίκιο. Καλημέρα να πούμε στους φίλους τηλεθεατές μας. Από μακριά θα κάνουμε κανένα 2-3 εκπομπές. Δεν θα έχουμε όλες τις δυνατότητες να δείχνουμε τα χαρτιά κλπ. Αλλά αυτά...
2: Σημασία έχει το περιεχόμενο.
3: Σημασία έχει το περιεχόμενο. Λοιπόν, πράγματι ήταν μια ομιλία δικιά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17 Απριλίου του 2018. Ο κύριος Μακρόν είχε έρθει για να μιλήσει στους ευρωβουλευτές. Να εξηγήσουμε ότι ήταν μια ευκαιρία σημαντική για μένα, διότι δεν είναι τόσο εύκολο να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν έρχονται αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων κλπ. Εκεί υπάρχει μια διαδικασία, ένας πρώτος γύρος που μιλούν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, και από εκεί και πέρα ο πρόεδρος, παρακολουθώντας τη συνεδρίαση, αναλόγως δίνει το λόγο στους βουλευτές οι οποίοι επιθυμούν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι στην περίπτωση του Μακρόν ή όταν είχε έρθει η Μέρκελ και τα λοιπά, η ζήτηση είναι τεράστια. Είχα, αν θυμάμαι καλά, ήταν 33 οι ομιλητές οι οποίοι τοποθετήθηκαν, και εγώ είχα την ευκαιρία να είμαι σε αυτούς που έδωσε το λόγο ο πρόεδρος, ο κύριος Ταγιάννη. Τώρα, μέσα σε ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πρέπει να πεις όλο το ρεζουμέ, το οποίο οι φίλοι μας το είδαν. Το ερώτημα λοιπόν ήταν εάν, μιλάμε για το 2018, η Γαλλία είχε την πρόθεση να υπογράψει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. Σε περίπτωση που η Ελλάδα δεχόταν επίθεση από την Τουρκία, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στήριξης με συγκεκριμένο τρόπο και με στρατιωτικά μέσα της Ελλάδος απέναντι στην Τουρκία. Ο προβληματισμός στην εποχή εκείνη ήταν τελείως διαφορετικός. Να θυμίσουμε ότι Δεκέμβριο του 2017, δηλαδή 4 μήνες περίπου πιο πριν, είχε έρθει ο Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο, είχε πουλήσει τσαμπουκά, είχε πει ότι θέλει αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης κτλ. Επίσης είχε μεσολαβήσει η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών πάνω στον Εύρο. Μιλάμε λοιπόν για μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, με αρκετές εντάσεις με την Τουρκία. Όλος ο προβληματισμός όλα τα χρόνια τα προηγούμενα ήταν πώς η Ελλάδα με μια ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη επίθεση από την Τουρκία. Περίπτωση πρότασης για διμερή συμφωνία της Ελλάδος με κάποια χώρα και προφανώς με τη Γαλλία για ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής δεν είχε τεθεί ποτέ στον πολιτικό διάλογο, αλλά ούτε και σε αρθρογραφία. Εγώ έχοντας ιδρύσει την εποχή εκείνη το κίνημα Ελλάδα ο άλλος δρόμος, στην ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, ένα χρόνο πιο πριν, τον Απρίλιο του 2017, έβαλε μια ρήτρα με τους συνεργάτες μου και τους άλλους φίλους, στρατιωτική συνδρομή από χώρες που θα ενδιαφερόταν να κάνουν εξορίξεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο, και έβαζα ως προϋπόθεση ότι προκειμένου να υπογραφεί μια συμφωνία με μια εταιρεία, θα έπρεπε η χώρα από την οποία προέρχεται η εταιρεία να έχει υπογράψει μια ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής με την Ελλάδα, ούτως ώστε σε περίπτωση επίθεσης που μπορεί να γινόταν στις εξέδρες, και απειλή και η Τουρκία όπως βλέπετε, αν η Ελλάδα κάνει εξορίξη να επιτεθεί, να υπάρχει αυτή η κάλυψη. Όταν λοιπόν ήρθε η ευκαιρία αυτή και βλέποντας ότι ο Μακρόν πλέον ήταν στο Στρασβούργο για να μιλήσει, πήρα το λόγο και όπως είδατε αναφέρθηκα στην ομιλία που είχε κάνει λίγους μήνες πιο πριν, το Σεπτέμβρη του 2017 στην Πνίκα, όπου είχε πει για ευρωπαϊκή συνεργασία, αλληλεγγύη κλπ. Και περίμενα μια απάντηση. Η απάντηση που έδωσε είδατε ότι είχε ενδιαφέρον, διότι δεσμεύτηκε για τη στήριξη της ανεξαρτησίας, όπως είπε, και της ακεραιότητας των κρατών μελών και προφανώς και της Ελλάδος, και έκανε και μια πάσα προς την ελληνική κυβέρνηση λέγοντας ότι έχει μιλήσει και με τον Τσίπρα για το θέμα αυτό. Επομένως θεωρούσα ότι ήταν αρκετά όριμο το ζήτημα αυτό να προχωρήσει. Από εκεί και πέρα όμως, μετά την τοποθέτηση του Μακρόν, ξέρετε εδώ στο Ελλαδιστάν τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Πρώτα απ' όλα δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την τοποθέτηση του Μακρόν και την σνομπάρισαν αρκετοί. Επίσης οι ανταποκρίσεις ήταν μεροληπτικές. Δηλαδή το γνωστό ότι απάντησε ο Μακρόν, αλλά σε ποιον απάντησε, σε εξωγήινους, ποιος έκανε την ερώτηση. Και είπε κάτι. Το μόνο site την εποχή εκείνη που έγραψε όλα τα θέματα ήταν το fortune.greece.com, οφείλω να το πω, που είπε ότι μετά από ερώτηση του Νότιου Μαριά, ο Μακρόν απήντησε ένα, δύο, τρία πράγματα. Όλοι οι υπόλοιποι, τα μεγάλα site, έγραφαν τι απήντησε ο Μακρόν, θάβοντας τη δικιά μου παρέμβαση για ευνόητους λόγους, διότι δεν ήθελαν να υπάρχει μια προβολή του κινήματός μας. Αντίθετα, υπήρξε ιδιαίτερη προβολή από την Deutsche Welle, η οποία αναπαρήγαγε το θέμα αυτό και θα το δούμε και από το control κάποια στιγμή θα το ανεβάσει να το δουν οι φίλοι μας, όπου σε τοποθέτηση που έκαναν και ανάλυση η Deutsche Welle στην τουρκική έκδοση, προσέξτε, στην τουρκική έκδοση, είχε γράψει όλη την τοποθέτηση και την απάντηση του Μακρόν. Και υπήρξαν και 2-3 site στην Τουρκία που πράγματι αναπαρήγαγαν όλη τη συζήτηση και έθεταν το θέμα αυτό. Αλλά σε επίπεδο Τουρκίας δεν το ανέβαζαν και πολύ ψηλά γιατί δεν τους συνέφερε. Σε επίπεδο Ελλάδας νομίζω ότι έπαιξε μια απλή δήλωση του Μακρόν και κανένας δεν είχε πάρει υπόψη τη σοβαρότητα της απάντησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Πρωτομαγιά του 2018 έδωσα μια συνέντευξη στο Sky που μπορούμε να δούμε και κάποια πλάνα. Εκεί λοιπόν η συνέντευξη αυτή κράτησε 15 λεπτά. Να φανταστείτε ότι μετά το λεπτό 12 έγινε συζήτηση και με δική μου πρωτοβουλία για το τι είπε ο Μακρόν. Δηλαδή έχεις μια τοποθέτηση του Μακρόν που λέει θα στηρίξω την Ελλάδα σε περίπτωση επίθεσης από την Τουρκία. Έχεις την πρόταση για σύμφωνο αμυντικό στρατιωτικής συνδρομής. Πας σε μια εκπομπή Πρωτομαγιά και επί 12 λεπτά ασχολούμαστε με άλλα θέματα, γιατί η επιλογή την κάνει ο στάθμος, ο δημοσιογράφος, δεν μπορώ να βάλω εγώ την ατζέντα. Και μόνο αφού περνούν 12 λεπτά τον φέρνει συζήτηση και μιλώ για την θέση του Μακρόν. Τα λέω αυτά γιατί αυτές τις μέρες είδαμε όλα τα κανάλια με κομπορημοσύκη να λένε για τη μεγάλη στήριξη της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα κλπ. Δηλαδή όσοι υποβάθμισαν το θέμα που έπρεπε να το πιάσουν. Ήταν μια σέντρα σε κενό τέρμα για να βάλεις γκολ. Αντί λοιπόν να το πιάσουν οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, τα κόμματα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να το στηρίξει, το παράτησαν και θα δούμε πώς φτάσαμε στη ρύθμιση αυτή της ελληνογαλλικής συμφωνίας. Και τώρα κομποριμονούν ενώ έχουμε μπει σε αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή σε διαδικασία απομείωσης της αξίας της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής.
2: Εδώ
3: Λοιπόν,
2: να πω, θα
3: σας...
2: μου επιτρέψετε να πω ότι πάρα πολλά μέσα, τα περισσότερα, απάλληψαν ένα μέρος της δήλωσης του κυρίου Μακρόν, ο οποίος έλεγε, αν έρθει η ώρα, κάντε ό,τι πρέπει και εμείς εδώ είμαστε.
3: Γι'
2: Αυτό
3: αυτό.
2: που διάβασαν οι Έλληνες πολίτες στα περισσότερα μέσα ήταν ότι είπε ο κύριος Μακρόν, είμαστε εδώ. Δεν είπε είμαστε εδώ μόνο, είπε
3: Έτσι.
2: κάντε αυτό που πρέπει και θα έρθουμε κι εμείς.
3: Αυτό λοιπόν θα αποκαλύψουμε με τη σημερινή μας εκπομπή. Άρα λοιπόν έχουμε το 2018 μια πρόταση προς τον Μακρόν από τη δικιά μας πλευρά και μια απάντηση ότι η Γαλλία πράγματι επιθυμεί τη σύναψη μιας αμυντικής συμφωνίας. Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν κάνει τίποτε, το αφήνει το θέμα αυτό, ενώ έπρεπε να το αρπάξει από τα μαλλιά και να προχωρήσει σε μια ρήτρα συνδρομής με τέτοιους όρους οι οποίοι να είναι επωφελείς για την Ελλάδα. Και δεν θα προχωρούσαν τα θέματα αυτά εάν δεν είχαμε τη συμφωνία AUKUS που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι, με την Αυστραλία και τη Βρετανία, όπου σε αυτή τη συμφωνία έριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν να πουλήσουν 12 υποβρύχια στην Αυστραλία. Και τους ρίξανε τους Γάλλους και επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αυστραλία να αγοράσει αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια. Η εταιρεία Ναβάλ ετοιμαζόταν να βαρέσει πτώχευση διότι είχε συμφωνήσει να φτιάξει 12 υποβρύχια και ακυρωνόταν αυτή η συμφωνία. Και έρχεται ο Μακρόν, ο οποίος διαφωνούσε, διαμαρτυρήθηκε στον Τραμπ και συμφώνησε με τον Τραμπ, οκ, okay, για να μην έχει τη χασούρα και για να ρεπάρεις.
2: Με τον Biden, κύριε Μαγέτα.
3: Με τον Biden, έχετε απόλυτο δίκιο, κολλήσαμε στον Τραμπ, απόλυτο δίκιο. Ο Biden λοιπόν κάνει, σωστό, να επαναρθώσουμε, έχουμε κολλήσει τον Τραμπ τώρα. Ο Biden λοιπόν κάνει τη συμφωνία AUKUS. Αυτή η συμφωνία, όπως είπαμε, ρίχνει τους Γάλλους. Ο Μακρόν διαμαρτύρεται και τελικά παίρνει το OK να πουλήσει φρεγάτες στην Ελλάδα. Και καθώς έχουμε και την υποχώρηση της Μέρκελ, η οποία Μέρκελ πλέον φεύγει από το προσκήνιο και όταν πάμε στη διαδικασία εκλογών στη Γερμανία και πλέον ψάχνονται να στήσουν κυβέρνηση, έρχονται Ελλάδα και Γαλλία με γαλλική πρωτοβουλία και υπογράφεται το αμυντικό σύμφωνο Ελλάδας-Γαλλίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής και υπογράφεται αυτό το Σεπτέμβριο του 2021. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έλεγε λοιπόν η ρήτρα συνδρομής, έχει μεγάλη σημασία και ήταν, θα έλεγα, σημαντική επιτυχία. Τα μέρη, δηλαδή Ελλάδα και Γαλλία, παρέχουν το ένα στο άλλο βοήθεια και συνδρομή με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους και εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας, δηλαδή με στρατό. Εάν διαπιστώσουν από κοινού ότι μια ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Τι λέει το άρθρο 51, το είχαμε δει, επιτρέπεται το δικαίωμα ατομικής αυτοάμυνας ή συλλογικής αυτοάμυνας. Άμα σου επιτεθούν, να αμυνθείς. Αυτή λοιπόν η ρήτρα είναι σημαντική. Σημαίνει και πολιτικά και νομικά ότι αν υπάρξει επίθεση τουρκική, εμείς Τουρκία έχουμε ως βασικό αντίπαλο και αυτή ενδεχόμενα είναι η χώρα που μπορεί να επιτεθεί στην Ελλάδα. Εκεί θα έχεις λοιπόν συνδρομή στρατιωτική. Γιατί ήταν κρίσιμο αυτό? Διότι μέχρι τότε τι είχαμε? Η Ελλάδα ήθελε να έχει μια στήριξη από το ΝΑΤΟ, δεν μπορούσε να την έχει, διότι το ΝΑΤΟ λέει αν υπάρξει σύγκρουση δύο χωρών, Ελλάδας-Τουρκίας, νύπτει τα σιέρας. Είχαμε την περίπτωση του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δημιουργεί μια ρήτρα συνδρομής, αλλά είναι πιο χαλαρό από αυτή τη δέσμευση που έπαιρνε και πήρε η Γαλλία και αφήνει κάποιες αιχμές και λέει το άρθρο 42.7 «Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχτεί ένοπλη επίθεση στο έδαφος του, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Πιθανόν και με στρατιωτικά, αλλά δεν το γράφει ρητά». Και σύμφωνα με το άρθρο 51 και μετά λέει «Η δέσμευση και η συνεργασία Οι δέσμευση και η συνεργασία στον τομέα εξακολουθούν να είναι σύμφωνες με τις δεσμεύσεις των κρατών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν μπορεί να έρθει τώρα η Γερμανία, αν σου επιτεθεί, λέμε, η Τουρκία, και να πει ναι, υπάρχει η ρήτρα συνδρομής αυτή, αλλά εγώ ως χώρα δεσμεύομαι από το ΝΑΤΟ. Και αφού το ΝΑΤΟ με δεσμεύει, δεν μπορώ να συνδράμω την Ελλάδα εναντίον της Τουρκίας που και αυτή είναι στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν το 42-7 που υπήρχε ήταν κάπως προωθημένο, αλλά είχε πολλά προβλήματα, ενώ με τη ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής της Συμφωνίας Ελλάδος-Γαλλίας είχαμε δέσει ακόμη καλύτερα, αν θέλετε, όσο μπορούσε η Ελλάδα νομικά και πολιτικά τη συμφωνία με τη Γαλλία. Τώρα όμως τι έγινε? Να αρχίσουμε να αποχαρακτηρίζουμε και να αποκωδικοποιούμε τη συμφωνία. Πρώτον, από τις δηλώσεις του Μακρόν και του Μητσοτάκη, εκεί φαίνεται, όπως είπατε και εσείς, η υποβάθμιση της ρήτρας συνδρομής από πλευράς Γαλλίας και η επικέντρωση και του Μητσοτάκη και του Μακρόν στο άρθρο 42.7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπαν και οι δύο, να δέστε πώς υπήρξε συνδρομή της Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην Κύπρο. Άρα υποβαθμίζει τη διμερή υποχρέωση της Γαλλίας και μας κάνει πάσα στο άρθρο 42.7, το οποίο έχει πολλές τρύπες και το οποίο είναι υπό επεξεργασία τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχεις κάτι συγκεκριμένο και δεμένο και πετάς την μπάλα στην εξέδρα να πας τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή επιστρέφεις εκεί από όπου ξεκίνησες. Το δεύτερο, δεν διορθώνει τις αβελτηρίες που είχε η συμφωνία. Γιατί η συμφωνία αποδείχτηκε ότι είχε ορισμένα προβλήματα. Παράδειγμα, καλύπτει η Συμφωνία Αμυντικής Συνδρομής την ΑΟΣ. Αυτό προέκυψε τον Οκτώβριο του 2021. Το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας, και υπάρχει στο Capital.gr, μπορεί να το βρείτε, 16-10 του 2021, θα το δείξει και το Control. Υπάρχει δήλωση του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας που λέει «Η Αμυντική Σύνδρομη καλύπτει την επικράτεια των δύο χωρών. Η επικράτεια είναι το έδαφος και ο εναέριος χώρος και τα χωρικά ύδατα. Δεν είναι η ΑΟΣ. Άρα αν η Ελλάδα υποστεί επίθεση σε μία εξέδρα που θα έχει στήσει μέσα στην ελληνική ΑΟΣ και γίνει επίθεση από την Τουρκία, δεν ενεργοποιείται η ελληνογαλλική συμφωνία. Αυτή λοιπόν η αβελτηρία δεν διορθώθηκε, διότι εδώ τροποποιήθηκε η συμφωνία. Και αφού τροποποιήθηκε και έχεις δει ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν πρόσθεσες και την ΑΟΣ? Τότε λοιπόν, όταν έγινε η κριτική, είχε βγει ο κ. Μητσοτάκης τον Οκτώβριο του 2021, γιατί εγώ κρατώ τις δηλώσεις, και λέει, μα όλες οι συμφωνίες, λέει, καλύπτουν την επικράτεια. Τι ΑΟΣ λέτε και παραμύθια? Ναι, κύριε Μητσοτάκη, αφού είδες ότι δεν σου καλύπτει την ΑΟΣ και το δέχεσαι, τώρα που κάνεις τροποποίηση της συμφωνίας, γιατί δεν το βάζεις μέσα? Γιατί δεν υποχρεώνεις τη Γαλλία να προσθεθεί και αυτό το σημείο? Άρα εδώ δεν μπήκε. Τι άλλο πρόβλημα είδαμε στην ελληνογαλλική συμφωνία? Είδαμε ότι οι φίλοι μας οι Γάλλοι αποφάσισαν να πουλήσουν πυράβλους Meteor στην Τουρκία. Και τι είχαμε πει? Ρε παιδιά, η Ελλάδα έδωσε τόσα λεφτά. Στο τσάμπα έγινε η συμφωνία αυτή? Όχι. Δώσαμε 3,5 δισεκατομμύρια για τις 4 φρεγάτες και 2,5 δισεκατομμύρια για τα Ραφάλ, χώρια τα οπλικά συστήματα, οπότε το κουστούμάκι αυτό μας πάει πάνω από 8 με 9 δισεκατομμύρια προς τη Γαλλία. Και είδαμε τότε ότι παρά τη συμφωνία αυτή οι Γάλλοι πουλούσαν Meteor στην Τουρκία και ακυρώνουν στην ουσία τη στήριξη της Ελλάδος. Τι είχαμε πει? Μα έπρεπε να προβλέψουμε ρήτρα αποκλειστικότητας. Δηλαδή ότι όταν πουλάς στην Ελλάδα αυτά τα υποβρύχια, με συγχωρείτε, τις φρεγάτες και τα λοιπά, θα πουλήσεις, δεν θα τα πουλήσει η Τουρκία. Αυτή η ρήτρα αποκλειστικότητας δεν μπήκε ξανά. Και όχι μόνο δεν μπήκε, υπάρχει στο παράρτημα που προστέθηκε για τις αμυντικές δυνατότητες που λέει ότι η εμβάθυνση σε συνεργασία στα θέματα άμυνας θα γίνει σε σεβασμό με τις διεθνείς δεσμεύσεις. Δηλαδή ότι οι Γάλλοι έχουν πάρει δεσμεύσεις προς την Τουρκία, άρα θα συνεχίσουν να πουλάνε. και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Και ο έλεγχος των εξαγωγών όπλων θα είναι σε αυτή τη λογική. Δηλαδή υπέγραψαν ένα παράρτημα αμυντικών δυνατοτήτων, το οποίο όχι μόνο δεν βάζει τη ρήτρα αποκλειστικότητας, αλλά ταυτόχρονα βάζει και τη Γαλλία σαν μία, αν θέλετε, χώρα η οποία προνομιακά θα μπει στα θέματα εξοπλισμών στην Ελλάδα λόγω του ΣΕΙΒ για να πάρει και το παραδάκι. Το τρίτο θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρο φιλοξενίας των και δράσης των πυρηνικών γαλλικών δυνάμεων. Είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή για την δίθεν πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας και είχαμε, μπορούν να τη δουν οι φίλοι μας, έγινε αυτό πριν 3 εβδομάδες. Υπάρχει λοιπόν εδώ εν προκειμένου σε 2 περιπτώσεις η αναφορά για το πώς η Ελλάδα πλέον γίνεται χώρα στην οποία θα σταθμεύουν τα γαλλικά αεροπλάνα εφοδιασμένα με πυρηνικές βόμβες στο πλαίσιο του νέου πυρηνικού δόγματος της Γαλλίας. Προσέξτε πού προκύπτει αυτό. Υπάρχει μια αναθεώρηση του άρθρου 18 της Συμφωνίας και λέει, προστίθεται, διευκόλυνση της ad hoc ανάπτυξης στρατιωτικών μονάδων στην επικράτεια καθενός από τα 2 μέρη ανάλογα με τις ανάγκες. Άρα λοιπόν ad hoc, όπως το επιτρέπει κάθε φορά η ανάγκη, θα υπάρχει ανάπτυξη στρατιωτικών μονάδων. Τι μονάδων, όπως το είχε περιγράψει ο Μακρόν στις 2 Μαρτίου για το νέο πυρηνικό δόγμα της Γαλλίας. Ποιο ήταν το νέο πυρηνικό δόγμα της Γαλλίας? Ότι η Γαλλία, επειδή έχει περιορισμένο χώρο και εκεί είναι μόνο κατά κύριο λόγο σταθμευμένα τα αεροπλάνα, τα γαλλικά που είναι εφοδιασμένα με πυρηνικές βόμβες, τώρα θα επιδιώξει να απλώσει το χώρο αυτό και να τον κάνει σε όλη την Ευρώπη και πλέον σε συνεργασία με τη Γερμανία, την Ελλάδα και ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούν να σταθμεύουν γαλλικά αεροπλάνα εφοδιασμένα με πυρηνικά σε άλλες χώρες. Και έτσι απλώνεται ο χώρος πυρηνικής προστασίας της Γαλλίας, αλλά αυτός που θα έχει τα πυρηνικά εγκατεστημένα είναι και στόχος των Ρώσων. Και οι φίλοι μας μπορούν να δουν μια δήλωση πριν 3 μέρες του Ρώσου Υφυπουργού Άμυνας, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες που θα υπάρχει στην εφημερίδα Τα Νέα, που θα φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά είναι πλέον στόχοι των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, διότι αφού θα έχεις πυρηνικά εγκατεστημένα θα σου λοκάρουν και αυτή την Ελλάδα σε περίπτωση που ξεκινήσει του κουτρούλιο γάμος που θα λέγαμε, που απευχόμαστε, θα σε έχουν στοχοποιημένο σε μία από τις 5.500 πυρηνικές κεφαλές που έχει η Ρωσία. Άρα λοιπόν αυτό πέρασε μέσα από το άρθρο 18 και επίσης πέρασε και προβλέπεται στο σημείο 14 της κοινής δήλωσης Μακρόν Μητσοτάκη, όπου λέει εκεί πέρα ότι τα 2 μέρη καθιερώνουν διάλογο στον τομέα της προωθημένης αποτροπής και των συμβατικών δυνατοτήτων που θα συμβάλλει στη διαχείριση της κλιμάκωσης κάτω από το πυρηνικό κατόφλι, όπως εγκαινιάστηκε από τη Γαλλία στις 2 Τρίτου του 26 στο Ιλ Λόγκ, δηλαδή στην ομιλία του Μακρόν που σας ανέφερα. Άρα γινόμαστε χώρος στάθμευσης των γαλλικών πυρηνικών και στόχος των Ρώσων ή και των Κινέζων, δεν ξέρω, αύριο και των Αμερικάνων, άμα οι Γάλλοι πάνε κόντρα στους Αμερικάνους. Αυτό είναι το τρίτο σημείο. Και από εκεί και πέρα όλο το άλλο πλαίσιο είναι μία, μετατρέπει την Ελλάδα σε παρακολούθημα της γαλλικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας, άμυνας, πολιτισμού κτλ. Και τα οποία μπορούμε να δούμε αναλυτικά. Αυτά είναι τα κεντρικά σημεία και βεβαίως μπορούμε να αναλύσουμε από εκεί και πέρα και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις μέχρι στιγμής.
2: Ορισμένες παρατηρήσεις μόνο, ότι το σημαντικό είναι να ζητάμε εμείς από τους άλλους να θέτουμε θέματα. Και επειδή στη Γαλλία έχουμε επιδηλώσει πάρα πολλά λεφτά να θεωρήσουμε λογικό ότι επιδιώκοντας να έχεις μια τέτοια συμφωνία θα πληρώσεις και εξοπλισμούς. Έχουμε πληρώσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια και για τις φρεγάτες και για τα Ραφάλ. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία δεν πήρε ούτε βίδα. Μας στέλνουν και μας ξαναστέλνουν συνεχώς από ένα ναυπηγείο στη Σαλαμίνα που καλά κάναν και πήραν τη δουλειά οι άνθρωποι, αλλά το ποσοστό της ελληνικής παραγωγής στις φρεγάτες είναι αστείο. Για τα Ραφάλ δεν το συζητάμε. Και επιπλέον από αυτά που μας είπατε, βλέπουμε ότι από αυτή τη συμφωνία κερδίζει μόνο η Γαλλία προς το παρόν. Εκτός από τα δισεκατομμύρια που μόλις ανέφερα, θα τη δώσουμε και χώρο για να σταθμεύσει να παρκάρει εδώ τα πυρηνικά της.
3: Μάλλον στο άκτιο λένε οι πληροφορίες.
2: Ναι, και για τον Άραξο έχουμε ακούσει, επειδή ο Άραξο είχε μια παράδοση από τα αμερικανικά πυρηνικά. Και να υπενθυμίσω εδώ, κύριε Μαριά, ότι.
3: Ο Άραξο, ο Άραξο.
2: Ναι, ο Άραξο. Όταν ετέθη το θέμα με το Σαχέλ, τότε που είχε προβλήματα η Γαλλία. Εδώ κάποιοι, ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ ο κύριος Φλόρος τότε, δεν ξέρω αν ήταν αυτών των απόψεων, αλλά διαβάζαμε και ακούγαμε ότι πρέπει να πάμε στο Σαχέλ να συνδράμουμε τους Γάλλους και για να αποκτήσουν και εμπειρία οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, δηλαδή σε επιχειρήσεις. Δηλαδή, κάπου έχει χαθεί η μπάλα, νομίζω.
3: Σε αυτό που είπατε, στο άρθρο 18, το άρθρο 18 ήταν αυτό το οποίο προέβλεπε και για δυνάμεις στο Σαχέλ.
2: Ναι.
3: Λέξτε τώρα, το άρθρο 18 είναι μια διπλή ανάγνωση. Είναι, είπαμε, διευκόλυνση της ad hoc ανάπτυξης στρατιωτικών μονάδων στην επικράτεια κάθε ενός από τα δύο κράτη. Για μεν την Ελλάδα είναι η εγκατάσταση γαλλικών δυνάμεων εδώ, συμβατικών αλλά και πυρηνικών. Εμείς ως Ελλάδα θα πάμε με δυνάμεις στην επικράτεια της Γαλλίας και υπό ποιες προϋποθέσεις. Πρώτον, δηλαδή θα πάμε στην Γαλλία όπως την ξέρουμε, στην Ευρώπη δηλαδή. Αυτό γιατί η Γαλλία έχει και επικράτεια σε άλλες περιοχές. Έχει κάτι νησάκια στον Ειρηνικό που εκεί κάνει πυρηνικές δοκιμές και εκεί αυτά τα νησιά είναι πλέον σε μία καρφή στο μάτι της Κίνας. Άρα λοιπόν πώς έχουν ανάγκη οι Γάλλοι για προστασία περιοχών τους που είναι στον Ειρηνικό και που ενδεχόμενα θεωρούν ότι έχουν προβλήματα με την Κίνα. Υπάρχουν περιοχές της Γαλλίας που είναι η επικράτεια της Γαλλίας, όπως είναι η Γουαδελούπη κλπ, που είναι εντός του δόγματος Μονρόε, ας το πούμε, δηλαδή είναι στο δυτικό ημισφαίριο, είναι κοντά στις Ηνωμένες, στο χώρο της Αμερικής. Υπάρχουν άλλες περιοχές που είναι προς την Νότιο Αμερική. Μήπως λοιπόν μας ετοιμάζουν καμία ενδιαφέρουσα αποστολή να καλύψουμε κάποιες ανάγκες στρατιωτικές της Γαλλίας σε άλλες περιοχές. Και επειδή η Ελλάδα πλέον θα έχει και στόλο και αεροπορία και από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι να πηγαίνουν franchising οι δουλειές, όπως στείλαμε τη Βυροβολαρχία στην Σαουδική Αραβία. Έχουμε στείλει τη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ετοιμάζει ο Μακρόν μια ευρωπαϊκή δύναμη στην οποία θα πάει και η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται για τα στενά του Ορμούς. Άρα λοιπόν αυτό το άρθρο έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Σε ποιες περιοχές θα πάνε οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. Και ενδεχόμενα να πάνε και στην ίδια τη Γαλλία. Γιατί ξέρουμε ότι και εκεί μπορεί να έχουν κάποιες ανάγκες. Θα τα δούμε. Έχει λοιπόν πολλές αναγνώσεις. Να πάρουμε λοιπόν τώρα αναλυτικά και πολύ σύντομα βέβαια, τη δήλωση του Μακρόν με τον κύριο Μητσοτάκη, που πλέον βάζει το πολιτικό πλαίσιο, γιατί τι έγινε εδώ. Ήρθε ο Γάλλος Πρόεδρος και υπέγραψε την ανανέωση της συμφωνίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής για 5 χρόνια. Είπε ότι την επόμενη μετά πενταετία, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, θα ανανεώνεται συνεχώς για κάθε πενταετία η συμφωνία αυτή μέχρι κάποιο κράτος να την καταγγείλει από τα δύο. Αυτή η συμφωνία έχει 2-3 προσθέσεις μέσα, που είναι το θέμα αυτό που σου είπαμε, τη διευκόλυνση των δυνάμεων του άρθρου του 18 για την εγκατάσταση και των αμυντικών δυνατοτήτων. Κατά τα άλλα δεν άλλαξε και υπογράφτηκαν και άλλες 8 συμφωνίες σε θέματα πολιτισμού, βιομηχανιών και τα λοιπά που έχουν ενδιαφέρον. Όλα αυτά φαίνονται από την κοινή δήλωση Μητσοτάκη-Μακρόν για τα θέματα άμυνας, ασφάλειας κλπ. Και ακούστε τώρα ποια είναι η ατζέντα. Πρώτον, η ενίσχυση λέει της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχονται οι ίδιοι ότι δεν είναι ανεξάρτητη, είναι υπό τη σκέπη και την επιρροή των ΗΠΑ. Δεύτερο, ακούστε τώρα ένα ενδιαφέρον. Η στήριξη Ελλάδος και Γαλλίας στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ποιες είναι οι χώρες που επιθυμούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ουκρανία. Άρα λοιπόν δέσμευση για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Δεύτερον, οι φίλοι μας, η Αλβανία, με τον κύριο Ράμα, που λέει και τι έκανε πλάκα, λέει για τους αρχαίους Έλληνες και τα λοιπά, που είπε ότι υποτίθεται θα πηγαίναμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με την Αλβανία να ρυθμίσουμε τα της ΑΟΣ και βγήκε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας και λέει από το Σεπτέμβριο και βλέπουμε παιδιά. Είναι οι Σκοπιανοί που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι και η Τουρκία. Δηλαδή παίρνει μια δέσμευση για διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Τάκης Μακρόν στα θέματα αυτά, τα οποία λέει θα τα κρίνουν με κριτήριο την, ακούστε εδώ, την αξιοκρατία. Τι σημαίνει αξιοκρατία? Το κράτος δικαίου, τη σχέση ευθυγράμμιση με την κοινή εξωτερική πολιτική και τη σχέση καλής γειτονίας. Και διαγράφει ο κύριος Μητσοτάκης τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Τα κριτήρια της Κοπενχάγης που ήταν καθοριστικά για την ένταξη Τουρκίας προβλέπουν τη μη χρήση βίας, να σταματήσει να υπάρχει απειλή βίας, άρα να σταματήσει το κάζους μπέλι, και τη ρύθμιση της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα για να μπουν αυτοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα καταργεί ο κύριος Μητσοτάκης, μόνο κονδυλιά, υπογράφοντας το σημείο 2 με τον κύριο Μακρόν. Τρία, να γίνει συντονισμός, λέει, σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό το λέγαμε και μέσα από τις εκπομπές, ότι πάει η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και δεν έχει κάνει ένα συντονισμό με τη Γαλλία που είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τέσσερα, να υπάρχει, λέει, κοινή δέσμευση και δράση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είναι κάτι σαν τη Eurovision. Όπως είναι η Eurovision και έχει όλες τις χώρες που τραγουδάνε, έχει φτιάξει ο Μακρόν ένα όργανο που το ονομάζει Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα και μαζεύει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για κουβέντα. Και εκεί έχει βάλει και την Τουρκία. Και έρχεσαι εσύ ως Ελλάδα και λες ότι στηρίζω την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα με όλα τα χέρια, όπου εκεί παίζει ρόλο η Τουρκία. Συγχαρητήρια. Αυτά είναι ανοίγματα των Γάλλων προς την Τουρκία για να τους εξευμενήσουν ότι δεν τρέχει τίποτε. Εντάξει, υπάρχει αυτή η συμφωνία, αλλά θα πουλάμε και όπλα στην Τουρκία. Γι' αυτό και οι αναλύσεις της Τουρκίας και τώρα, αλλά και όταν είχα κάνει εγώ τη δήλωση το 2018, έλεγαν ότι ο Μακρόν λέει πολλά λόγια για να καθησυχάσει την Ελλάδα και να πουλήσει κανένα όπλο, την ώρα που έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία και την προωθεί οικονομικά. Να προωθηθεί, λέει, η ατζέντα του 2030. Ατζέντα του 2030 σημαίνει περαιτέρω από ανθρακοποίηση. Δηλαδή την ώρα που ανοίγουν οι Γερμανοί και οι Πολωνοί τα λιγνητορυχεία και τα ανθρακορυχεία για παραγωγή ενέργειας, εμείς δεσμευόμαστε και με τη Γαλλία να μην χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτη και βεβαίως να χρησιμοποιήσουμε την πυρηνική ενέργεια των Γάλλων, οι οποίοι θέλουν να μας πουλήσουν μικρά πυρηνικά, όπως λένε, για ειρηνική ενέργεια. Η ατζέντα του 2030, ακούστε, ενδιαφέρεται για την ποιότητα των υδάτων. Είναι τόσο ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του Μακρόν, ενδιαφέρεται για το νεράκι που πίνουμε. Εδώ γράψτε την εταιρεία Suez της Γαλλίας, η οποία αξιοποιεί τα νερά και κυρίως θέλει να βάλει χέρι και να γίνει η ιδιωτικοποίηση της αξιοποίησης των υδάτων, κυρίως για αγροτικές καλλιέργειες. Να το θυμηθούν αυτό οι φίλοι μας. Κάθε λεξούλα που έχει εκεί κάτι σημαίνει, αλλά είναι για τη Γαλλία περισσότερο και ελάχιστα για την Ελλάδα. Σημείο άλλο. Έχει ένα ενδιαφέρον, να το πούμε και το θετικό, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας κτλ. Και για το απαραβίαστο των συνόρων. Εδώ όμως θα μπορούσαν να βάλουν και μια λέξη κατά της Τουρκίας, ότι δεν μπορεί να διατηρεί το κάζους μπέλι κατά της Ελλάδος. δεν είδαμε να το βάζουν αυτό. Στήριξη, λέει, της Ουκρανίας και κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Συνεχίζουμε δηλαδή αυτή την πολιτική την ώρα που θα αρχίσουν διαδικασίες για να πάρουν και ρωσικό πετρέλαιο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πολύ πετρέλαιο και από ό,τι είδατε και η Ουγγαρία και η Σλοβακία παίρνουν πλέον ρωσικό πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, καθώς όπως ανακάλυψε ο κύριος Ζελένσκι, φτιάχτηκε, λέει, ο αγωγός, αλλά ο αγωγός φτιάχτηκε αφού πήρε τα 90 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Ζελένσκι. Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι να καθιερωθεί, λέει, διάλογος και τα λοιπά για την κλιματική αλλαγή. Επόμενο θέμα είναι για τα θέματα του άρθρου 42 παράγραφος 7, αυτό που έχει ενδιαφέρον, δηλαδή να πάψουν οι Γάλλοι να έχουν τη διμερή υποχρέωση και να μας πασάρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ το 16 έχει ενδιαφέρον, ενίσχυση αμυντικών δυνατοτήτων και χρηματοδότησή τους, βλέπε περίπτωση safe όπου η Ελλάδα πήρε λεφτά, η Κύπρος πήρε 1,5 δις και βγήκε ο πρόεδρος της Κύπρου και είπε θα βάλουν οι Γάλλοι εκεί πέρα το χεράκι τους από τα χρήματα που πάνε στην Κύπρο να κάνουν επενδύσεις και να πουλάνε όπλα στην Κύπρο και προφανώς θα πουλήσουν όπλα και στην Ελλάδα. Η αρχή της ευρωπαϊκής προτίμησης, τι σημαίνει, προτιμάται ευρωπαϊκά προϊόντα. Επειδή εμείς δεν πουλάμε και ιδιαίτερα πράγματα, σημαίνει αγοράζεται γαλλικά προϊόντα, κυρίως εξοπλισμούς, και έτσι αν Φερπίν μπορεί να αγοράσεις λεωφορεία πιο φτηνά από την Κορέα ή από την Κίνα, θα τα παίρνεις πιο ακριβά από τη Γαλλία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προτίμησης. Εδώ έχει ενδιαφέρον το διαφήμιση κυβέρνηση. Κοινή δράση, λέει, στο μεταναστευτικό. Και λες μπράβο. Ακούστε λοιπόν τι υπέγραψαν. Να αντιδράσουν από κοινού στις μεταναστευτικές ροές. Πολύ ωραίο. Οι οποίες γίνονται προς την Ευρώπη. Πώς? Στο πλαίσιο του Συμφώνου Μετανάστευσης, βασιζόμενοι στον κανονισμό του Δουβλίνου. Λοιπόν, και το παρουσιάζουν οι εφημερίδες αυτό επιτυχία. Δηλαδή, τι λένε οι Γάλλοι? Ότι άμα γεμίσει η Ελλάδα από πρόσφυγες, μετανάστες κλπ., θα ισχύσει το Δουβλίνο. Δηλαδή, κρατήστε τους, κάντε τις διαδικασίες εσείς για άσυλο, έχετε τους φιλοξενούμενους στην Ελλάδα και το Σύμφωνο Μετανάστευσης προβλέπει 30.000 μετεγκαταστάσεις για όλη την Ευρώπη. Άρα οι Γάλλοι θα πάρουν το πολύ 5-6.000 άτομα, αφού τους κοιτάξουν όπως κοιτάγανε παλιά, ή να μην πούμε καμιά βαριά λέξη, τους κοιτάξουν και στα δόντια αν είναι υγιείς, για να πάρουν αυτούς που είναι πιο μορφωμένοι. Αυτή είναι μεγάλη επιτυχία του κυρίου Μητσοτάκη που το υπέγραψε στο σημείο 22 με το Μακρόν. Στο σημείο 23 να προχωρήσει η πρόταση Ντράγκη και Λέτα. Αυτές οι προτάσεις είναι κυρίως για τη βιομηχανία, ναι. Περισσότερο ενδιαφέρον τη Γαλλία. Σημείο 24, απανθρακοποίηση και ενίσχυση κεφαλαιαγοράς. Σημείο 27, ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, δηλαδή να έχουμε ακόμη μεγαλύτερες εισαγωγές γαλλικών προϊόντων από τις εταιρείες τις γαλλικές. Ωραίο το άρθρο το 28, ενίσχυση της Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων για να πάνε τα χρήματα στην αμυντική βιομηχανία. Κάναμε ειδική εκπομπή και είπαμε τι είναι αυτό, είναι πώς θα αρπάξουν τα λεφτά από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό ονομάζεται Ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων και θέλουν σε αυτό να παίξουν ρόλο. Ποιοι θα παίξουν ρόλο? Οι μεγάλες γαλλικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες θα έρθουν στην Ελλάδα και στο πλαίσιο των κεφαλαιαγορών να αρπάξουν τα λεφτά που είναι αποθεματικά στα ασφαλιστικά ταμεία, να μας τα δανείσουν δήθεν με καλύτερο επιτόκιο, να τα πάνε στην αμυντική βιομηχανία, δηλαδή στις εταιρείες παραγωγής όπλων τις γαλλικές, και αυτή τη μεγάλη υπογραφή έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης, συγχαρητήρια, μπράβο. Έχει κάνει τρομερές επιτυχίες από ό,τι βλέπω. Η ευρωπαϊκή προτίμηση, λέει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, δηλαδή ό,τι δουλειές ανοίγουν με ευρωπαϊκά λεφτά, να είναι ευρωπαϊκή προτίμηση, να προτιμάμε ευρωπαϊκές εταιρείες, δηλαδή βλέπε γαλλικές και άλλες. Κατά, λέει, του αθέμητου ανταγωνισμού και των εμπορικών πρακτικών. Αυτό απευθύνεται στους Κινέζους. Οι Γάλλοι ενδιαφέρονται να κυνηγήσουν τους Κινέζους. Εμείς δεν ξέρω τι ρόλο έχουμε, μια και δεν κάνουμε και τίποτα εξαγωγές. να μας ανταγωνίζονται τα κινέζικα προϊόντα. Να γίνει προμήθειας ασφαλής. Α, ωραίο εδώ. Σημείο 36. Επενδύσεις, λέει, σε πρώτες ύλες. Θυμάμαι εκεί, νομίζω, ήταν η εταιρεία Σερπιέρι Ρου και των άλλων που είχαν έρθει το 1832 και αρπάζανε τα μεταλλεία του Λαβρίου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εδώ τώρα, επειδή η Ελλάδα έχει πρώτες ύλες, θέλουν με ευρωπαϊκά λεφτά να ξαναεπανέλθουν οι γαλλικές εταιρείες στον τομέα των πρώτων υλών και να γίνει η εκμετάλλευση. Ενεργειακό μείγμα. Χαμηλές εκπομπές, ανθρακά δηλαδή, όχι λιγνίτη, και πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, το σημείο 38. Απανθρακοποίηση το 39. Έχει ένα ωραίο. Άρθρο 43. Ξέρω, εσείς δέστε το δημοσιογραφικά. Μ' αρέσει να ψάχνουμε. Λέει, συνεργασία της Γαλλίας για την ασφάλεια και την εκμετάλλευση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Εδώ εγώ φαντάζομαι δύο πράγματα. Πρώτον, η εμπειρία μου σαν δικηγόρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ πριν πολλά χρόνια, είχαμε κάνει και μια εκπομπή για αυτά τα θέματα. Θυμάμαι ότι η Γαλλία πάντοτε είχε μια συνεργασία με τον ΟΣΕ και προσέφερε τεχνικές υπηρεσίες, είχε πουλήσει κάτι τρένα που είχαν αμίαντο και δεν μπορούσαμε να τα κυκλοφορήσουμε. Φαίνεται είτε θέλουν να μας πουλήσουν εξοπλισμό, είτε να μπουν στον τομέα της ασφάλειας με συστήματα ασφαλείας κλπ. Ή μήπως ψήνεται τίποτα, καμιά έξωση των Ιταλών για να μπουν οι Γάλλοι στη θέση τους.
2: Ναι.
3: Δεν
2: τουλάχιστον,
3: ξέρω.
2: Τουλάχιστον να φτιάξουν σιδηρόδρομο όμως, γιατί το να φεύγει ο ένας, φύγε εσύ, έλα ο άλλος, σιδηρόδρομο δεν έχουμε.
3: Μα σε μια εκπομπή που κάναμε 5 μέρες μετά το έγκλημα των Ντεμπών, είχα φέρει στοιχεία και είχα αποδείξει ότι οι Γάλλοι είχαν κάτι αμαξοστοιχίες που ήταν με αμίαντο και επειδή δεν μπορούσαν να υπάρχουν και να κυκλοφορούν στη Γαλλία, μας πουλήσαν μπας στην Ελλάδα. Λοιπόν, άμα είναι τέτοια δουλειά, καταλαβαίνετε. Ναυπηγική βιομηχανία να αναπτυχθεί. Μήπως είναι αυτό το που είπατε κι εσείς, κάτι εκεί για την ναυπηγία.
2: Ναι, πρέπει κάτι να φτιάξουμε κι εμείς όμως για να αναπτυχθούμε κι εμείς. Γιατί να θυμηθούμε εδώ, θυμάστε ότι όταν ήταν υπουργός ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, είχε πάει στη Λωριάν και η Γαλλίδα υπουργός άμυνας τότε, η κυρία Παρλή, τον είχε ευχαριστήσει δημόσια που έσωσε η Ελλάδα 2.500 θέσεις εργασίας σαν ναυπηγία της Λωριάν. Αυτά δεν, δηλαδή, και σε ηθαγενείς να τα πεις, τα ξεσηκώνονταν. Κι όμως τους παρακολουθούμε.
3: Λοιπόν, συνεχίζω λίγο για να τελειώσουμε. Συνεργασία στα θέματα υγείας. Θα δούμε και εδώ πέρα κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Συνεργασία για να έχουμε φαρμακευτικά προϊόντα. Εγώ ξέρω ισχυρές φαρμακευτικές γαλλικές υπάρχουν. Και προσέξτε, το άρθρο 62-63, το σημείο της δήλωσης, είναι πώς θα προωθηθεί η γαλλική γλώσσα στην Ελλάδα. Εντάξει, προωθούνται τα αγγλικά και επειδή η Ελλάδα είναι στη γαλλοφωνία, να προωθήσει, λέει, τη γαλλική γλώσσα σε δασκάλους, σε καθηγητές, σε μαθητές κλπ. Και δεν έχει βάλει μια μικρή παράγραφο να προωθήσουν και την ελληνική γλώσσα στη Γαλλία. Διότι ο Ζισκάρ Ντεστέν και η γενιά εκείνη και ο Σουμάν κλπ. Διδασκότανε στη Γαλλία αρχαία ελληνικά και λατινικά, τα οποία βοηθούσαν και στην παιδεία τη γαλλική, αλλά διαμόρφωναν και μια προσέγγιση φιλική προς την Ελλάδα. Δεν βλέπω να ζητάνε κάτι τέτοιο ή να γίνουν κάποιες συνεργασίες για να προωθηθούν τα ελληνικά. Έχει άλλο, προσέξτε τώρα, δύο σημεία. Η στήριξη, λέει, της Ελλάδος για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στη Γαλλία. Και δεν βάζει μια παράγραφο για τη στήριξη της αρχαίας Ολυμπίας σε συνεργασία και με τους Γάλλους ως ένα χώρο για τη διεθνή εκεχηρία. Δηλαδή για να έχεις και εσύ κάτι να κάνεις. Να μην πηγαίνεις μόνο να δίνεις το φως και τη φλόγα, ας πούμε, αλλά να παίζεις ένα ρόλο ούτε εκεί. Και ακούστε τώρα το πιο ωραίο. Η διακίνηση, λέει, πολιτιστικών αγαθών και τα μουσεία. Καλά, η αρχαιολογική θησαυρή ελληνική που είναι στο Λούβρο θα επιστρέψουν ποτέ? Λέω. Λοιπόν, πρόκειται για μια νεοαπικιακή διακήρυξη, η οποία, όπως σας διάβασα εδώ, αν βρήκατε σημεία που βοηθούν την Ελλάδα Πέστε μου και εμένα ποια είναι.
2: Όχι,
3: Διότι
2: κανένα.
3: από ό,τι είδα, εδώ στηρίζεται ξεκάθαρα η γαλλική πολιτική στην παιδεία, στις τέχνες, στον πολιτισμό, στην οικονομία, στο στρατό, τα πάντα.
2: Ναι.
3: Δεν έχω δει εγώ κάτι.
2: Κανένα...
3: Και
2: ναι.
3: Το σημείο που είχαμε εμείς, το άρθρο 2, που είναι η ρήτρα συνδρομής, σιγά σιγά αρχίζει να ροκανίζεται και αυτό το θέμα.
2: Καταρχήν, τις ώρες που ήταν εδώ ο κ. Μακρόν, είχαμε σημαντικές προκλήσεις από την Τουρκία σε επίπεδο λεκτικό. Αν παρακολουθήσει κάποιος τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα τουρκικά, το τι λένε για την Ελλάδα αυτές τις μέρες, είναι... δεν ακούσαμε τον Ελληνά Πρωθυπουργό ούτε να υπονοεί κάτι έχοντας δίπλα τον κύριο Μακρόν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αναζητούμε αυτό το περιβόητο 25% της εγχώριας ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Αφού αγοράσανε τα Ραφάλ, τις Μπελαρά, μπήκαμε στη γραμμή για να περιμένουμε F-35, έχουν πάρει ό,τι πουλάει το Ισραήλ, το έχουν αγοράσει. Βγήκε ο κύριος Ζέλιας και είπε από εδώ και πέρα, ό,τι αγοράσουμε θα έχουμε 25% ελληνική εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Δεν το ακούσαμε ούτε αυτό, έστω με τους Γάλλους, γιατί συζητούνται πολλά ότι θα πάρουμε και άλλα Ραφάλ, ότι θα πάρουμε υποβρύχια, ούτε αυτό το έχουμε ακούσει. Και όπως είπατε πολύ σωστά, φαίνεται ότι είναι μια ετεροβαρής τελικά συμφωνία, σαν όλες τις άλλες που έχουμε υπογράψει.
3: Μα υπήρξαν και διαμαρτυρίες, στα παραπολιτικά το διάβασα, ορισμένων Ελλήνων επιχειρηματιών, γνωστών ολιγαρχών, διότι βλέπαν ότι τους ρίχνουν. Δηλαδή το βάλανε και αυτοί, ρε παιδιά, τι θα γίνει, θα πάρει και η Ελλάδα, ας πούμε, καμιά δουλειά, ιδίως και στα εξοπλιστικά. Και το δεύτερο, μιλώντας ο Μακρόν για τη ρήτρα συνδρομή στην Ευρωπαϊκή, είπε πήγε η Γαλλία και η Ολλανδία στην Κύπρο και τη βοηθάμε κλπ. Και εκεί υπάρχουν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες και κάνανε μόκο. Δεν είπανε τίποτα. Λοιπόν, τώρα να τρελαθούμε, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε το άκρο νάωτον της πρόκλησης και σε σχέση με τα μέσα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν ήταν η πρόταση προς τον Μακρόν, η τοποθέτησή του, να πάρουμε την ευκαιρία να υπάρξει ρήτρα συνδρομής, κάνανε μόκο, και τώρα που ξυλώνεται το πουλόβερ και απλά ενισχύεται η γαλλική παρουσία, πανηγυρίζουν. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς το ρόλο που παίζει όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο τα κόμματα, αλλά βεβαίως και ο δημοσιογραφικός κόσμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως επίσης και οι επιστήμονες και οι καθηγητές.
2: Ναι.
3: Αυτό βλέπω, ότι δεν υπάρχει μια οργανωμένη παρουσία στα θέματα αυτά και διεκδίκηση. Διότι αφού μιλάς για πολιτισμό και τα λοιπά, θα πρέπει να διεκδικήσεις την πολιτιστική παρουσία της Ελλάδας.
2: Κύριε Μαριά, με τσιγκλάτε τώρα. Έχουμε ένα θέμα σήμερα στο militer.gr. Πριν από μερικές μέρες, στην Αίγυπτο, γιορτάστηκαν 23 αιώνες ζωής της Αλεξάνδρειας. Και οι Αιγύπτιοι άνθρωποι μας τίμησαν πάρα πολύ τον Μέγα Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρεια και ο Ελληνισμός που έχει απομείνει εκεί και ζει. Και δεν πήγε ένας υπουργός, δεν βρήκε το χρόνο να πάει μέχρι την Αλεξάνδρεια, που είναι μια ώρα και κάτι πτήση. Είναι ντροπή δηλαδή. Και μετά βγαίνουν και εκνευρίζομαι, γιατί θα έχετε ακούσει τις περιβόητες δηλώσεις που έχουν γίνει από το ΙΠΕΞ κατά καιρούς για την ήπια ισχύς. Ποια ήπια ισχύς? Εδώ δεν εμφανίστηκαν στην Αλεξάνδρεια. Θα θέσουν θέμα στο Μακρόν για την ελληνική γλώσσα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά.
3: Την άλλη εβδομάδα.
2: Την άλλη εβδομάδα πάλι από το Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ πολύ.

0: χαρά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς. Να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό τον Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάλφος. Ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ψιλούρης, ο Σκουλάς, ο Βλάδος, ο Δερμητζογιώργης. Αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του.

0: Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης για ένα νέο φάκελο εκ νέου να υποβληθεί για το χαρακτηρισμό της Καλαμάτας ως μαρτυρικού δήμου και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών, η ομάδα του αρχείου Γιάννη Σταμούλη ανέλαβε το έργο καταγραφής και ερμηνείας των σχετικών ιστορικών γεγονότων και από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μία νέα φάση, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών έγινε περίπου ένα κλειστό κλαμπ, όχι με ευθύνη βεβαίως χωριών και πόλεων, αλλά με ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Αυτά ήταν, τελειώσαμε. Εδώ η οπτική αλλάζει και αναβιβάζει το ζήτημα της διεκδίκησης σε ακόμη πιο γερά χαρακτηριστικά, και αυτό ας τα ακούνε στην Κρήτη, Δήμη, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Σταμούλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ επίμονος Κυπουρός. Καλημέρα, Γιώργο Σαχίνη.
3: Καλημέρα. Είπα να υιοθετήσουμε το μήνυμα της ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια. Υπομονή, αντοχή, επιμονή και πάθος για νίκη. Αλλά κυρία Σταμούλη, πέρα από το ότι θα μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό που προσπαθείτε να υλοποιήσετε με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας και του Δημοτικού του Συμβουλίου, και πρέπει να το εξάρουμε για αυτή την πρωτοβουλία, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να μου πείτε, μπαίνουμε σε μια νέα οπτική, μπορεί να μπούμε σε μια νέα οπτική διεκδίκησης των επανορθώσεων?
4: Ναι, θα μπορούσαμε. Πάντα βέβαια εκκρεμεί η θέση ότι αυτά τα πράγματα, αν δεν έχουν την ομπρέλα του κράτους, του ελληνικού κράτους, με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούν να οργανωθούν και να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Και έτσι σαν καθρέφτη θα πρέπει να δούμε αυτό που κάνει η Γερμανία στην αντίπαλη όχθη. Δηλαδή εκείνοι προσπαθούν να το κρατήσουν έτσι όπως θέλουν να το κρατήσουν, στα πλαίσια μιας στήρας, ας πούμε, συζήτησης για τη μνήμη, μιας συγνώμης χωρίς περιεκόμενο κλπ. Αυτοί το κάνουν πολύ οργανωμένα. Εμείς τώρα το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε πει και το ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί ότι η οργάνωση μας λείπει.
3: Αλλά κυρία Σταμούλη, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε, ασφαλώς και θα έπρεπε να περιμένουμε την ενεργότερη πρακτικά στάση του ελληνικού κράτους, της ελληνικής πολιτείας και του πολιτικού συστήματος. Από την άλλη, αυτή η πρόσφατη νέα απόφαση στην Ιταλία δείχνει ότι η εμπνευσμένη κίνηση του πατέρα σας, του αείμνηστου Γιάννη Σταμούλη, να μεταφέρει πανευρωπαϊκά το θέμα μόνο στον αέρα που δεν ήταν.
4: Αυτό που παρατηρούμε στην Ιταλία είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή πραγματικά κάθε φορά βλέπουμε το σύστημα να προσπαθεί να κλαδέψει την εξέλιξη της κατάστασης, και βλέπεις τον δικαστή ο οποίος δικάζει με κέντρο και με άξονα τον άνθρωπο πάντα να ξαναπετάγεται και να αναγεννάται η νομολογία. Πραγματικά, τι να πω, αυτό που γίνεται στην Ιταλία, αν και πρέπει να εκφράσω ένα παράπονο, το τι γνωρίζουμε ακριβώς για το τι γίνεται στην Ιταλία είναι λίγο έτσι ασαφές, γιατί η περιφέρεια Αστερές Ελλάδος, που είναι όπως γνωρίζετε ο διάδικος, ο επίσημος διάδικος, ας πούμε τώρα πρόσφατα αποφάσισε να κάνει, με αφορμή την τελευταία εξέλιξη, αποφάσισε να κάνει μια ανακοίνωση επίσημη, η οποία περιέχει και λάθη, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Μάλλον εγώ ως αρχαίος Σταμούλη έχουμε τις πηγές μας, ξέρουμε, μαθαίνουμε. Αλλά το επίσημο, η επίσημη ενημέρωση λείπει και εκεί.
3: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, τι ακριβώς προχώρησε στην Καλαμάτα?
4: Λοιπόν, να πάρουμε το θέμα της Καλαμάτας, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι ετέθη τον Αύγουστο του 24 για πρώτη φορά στο συνέδριο της Ένωσης Συντακτών, των Περιφερειακών Συντακτών, που διαφεύγουν τα αρχικά της Ένωσης, στο Ρέθυμνο, που έγινε μια εκδήλωση μνήμης για τα 80 χρόνια από τη λήξη του πολέμου.
3: Η Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Υπήρου και Νήσων. Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
3: Μάλιστα.
4: Ήταν λοιπόν τον Αύγουστο του 24 που ακούστηκαν κάποια παράπονα. Παιδιά, τι γίνεται με τους χαρακτηρισμούς των μαρτυρικών πόλων? Νομίζω ο Δήμος Ρεθύμνης το έβαλε, γιατί εκκρεμούσε αρκετό καιρό μία αίτηση του Αβδελά, η οποία δεν εξεταζόταν και τελικά αποκαλύφθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είχε επανασυγκροτήσει την περίφημη επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί προκειμένου ο Υπουργός Εσωτερικών να βγάλει το προεδρικό διάταγμα για να γίνει ο χαρακτηρισμός, εφόσον η επιτροπή γνωμοδοτούσε θετικά. Αυτή η ιστορία των γνωμοδοτήσεων έχει δημιουργήσει ένα θέμα, διότι όπως ξέρουμε η επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε το 1997. Το 1998, όταν έγινε η πρώτη συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες εκεί, που ήταν ένας εκπρόσωπος της τότε ΚΕΔΕ, της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, ο αέμνηστος Βολόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας από το ΕΚΠΑ, και ένας διοικητικός από το Υπουργείο Εσωτερικών, είχαν βάλει κάποια κριτήρια βάσει των οποίων θα έπρεπε να γίνεται ο χαρακτηρισμός αυτός. Τα κριτήρια αυτά ήταν αυστηρά αριθμητικά. 1998 λοιπόν, από το 98 και μετά αρχίζουν και βγαίνουν τα πρώτα προεδρικά διάταγματα χαρακτηρισμών. Αβασάνιστα φυσικά περνάνε και χαρακτηρίζονται όλα τα γνωστά ολοκαυτώματα και οι εμβληματικές θηριωδίες ανά την Ελλάδα, Δίστομο, Καλάβρητα, Κερδίλια, Κάνδανος κλπ. Αλλά από τη στιγμή που εξαντλούνται τα πρώτα και τα πιο συγκλονιστικά, μετά αρχίζει ένας προβληματισμός, διότι τα κριτήρια που έχουν μπει είναι αριθμητικά, δηλαδή θα πρέπει για να χαρακτηριστεί ένας τόπος ως μαρτυρικός να έχει τουλάχιστον χάσει 10% του πληθυσμού συγκριτικά με την απογραφή του 1940 ή να έχει καταστραφεί 80% της υποδομής ή και τα δύο μαζί. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, τα κριτήρια εφαρμόστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πάρα πολύ αυστηρά, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους. Και όχι μόνο σε πιο μικρές πόλεις και χωριά, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ότι σε αιτήσεις μεγάλων πόλεων, μεγάλων διοικητικών μονάδων, όπου είχε μεγάλο αριθμό νεκρών, 2.000, 3.000, που σαν απόλυτος αριθμός είναι συγκλονιστικός, έβλεπες ότι όταν έμπαινε στο κόσκινο της σύγκρισης με τον πληθυσμό του 1940, αυτομάτως κοβότανε. Αυτό λοιπόν είχε δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή. Παράλληλα, είχαμε και μία θέση ότι, ρε παιδιά, άμα τους περάσουμε όλους χωρίς κανένα κριτήριο, τότε όλη η Ελλάδα θα χαρακτηριστεί μαρτυρική. Ναι, να χαρακτηριστεί μαρτυρική, γιατί όχι. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο δεδομένο της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα το 2017 είχε ξαναπροσπαθήσει. Είχε υποβληθεί ένας φάκελος, ο οποίος δεν ήταν δεν ήταν πλήρως δομημένος. Δεν υπήρχαν αριθμοί. Είχε γίνει επίκληση βιβλιογραφικών αναφορών από δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι δεν ήταν σωστά δομημένος. Απορρίφθηκε. Μετά λοιπόν το συνέδριο του Ρεθύμνου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, και ακούγοντας αυτά τα πράγματα στο Ρεθύμνο, σκέφτηκε ότι ίσως να είχε έρθει ο καιρός. Πράγματι, ως αρχείο Σταμούλη, εμείς είχαμε χρόνια τώρα διατυπώσει μια άποψη ότι η αυστηρή ιστορική προσέγγιση αυτών των δεδομένων δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση, και αριθμητική προσέγγιση δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση της Ελλάδας, διότι στην Ελλάδα θα πρέπει να τεθεί το θέμα σαν από την άποψη της συνολικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν είχαμε εισηγηθεί άτυπα που δεν πέρασε στο Υπουργείο Εσωτερικών να ενταχθεί και η επιστήμη του δικαίου μέσω του διεθνούς δικαίου στην Επιτροπή, να μπει και ένας διεθνολόγος νομικός, ώστε να εξετάζονται τα θέματα από την ιστορική και παράλληλα από την διεθνολογική πλευρά. Αυτό λοιπόν καταθέσαμε ως πρόταση στο Δήμο Καλαμάτας και όντως έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε λοιπόν μία ακριβής, ακριβέστατη μελέτη και καταγραφή των ιστορικών δεδομένων. Τρεις ιστορικοί, λίγο ιστορική μαμούνια της έρευνας και του ψαξίματος, διδάκτορες και οι τρεις της ιστορίας, πήγανε στα ληξιαρχεία, στα αρχεία, στα διαθέσιμα αρχεία της πόλης και κατέγραψαν έναν προς έναν όλους, όλα τα θύματα από κάθε είδους θάνατο, τους εκτελεσμένους, τους θανατοθέντες, το πλαίσιο των μαχών, τα πάντα. Και ως εκ του θαύματος βρεθήκαμε και μπροστά σε καταγραφές με θανάτους από πείνα. Και εκεί που ψάχνουμε να βρούμε μόνο τις εκτελέσεις και τις βίαιες θανατώσεις, βρεθήκαμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, πάνω από 1.100 άτομα που έχασαν τη ζωή τους από το λοιμό. Και έτσι άνοιξε το θέμα του λοιμού, το οποίο τελικά στην χώρα μας δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ή έχει περιοριστεί στα επίδικα των Αθηνών και μόνο, αλλά έχετε
4: δίκιο. Επίσης δεν έχει μελετηθεί.
3: Σωστό και αυτό. Επίσης δεν έχει μελετηθεί. Υπάρχει ως αναφορά. Είναι μόνο αυτό ή εδώ ανοίξατε τη βεντάλια με αφορμή την έρευνα για την Καλαμάτα και με βάση τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου?
4: Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος και νομίζω ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Καλαμάτας προφανώς θα μιλήσουμε για επιτυχία εφόσον αυτό το αίτημα περάσει και την βάσανο της εξέτασης από την υπάρχουσα και λειτουργούσα πλέον Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών και η Επιτροπή αυτή δεχθεί αυτή τη διεύρυνση και την υποκειμενικοποίηση των κριτηρίων και ξεφύγει από την αυστηρή εφαρμογή του 10% θανατοθέντες. Άρα δηλαδή αν είναι 9,90 δεν είναι μαρτυρική μια πόλη.
3: Βλέπω εδώ ότι από το ενημερωτικό ότι οι θάνατοι που καταγράφηκαν εντός των τότε ορίων του Δήμου Καλαμάτας και με πληθυσμό περίπου 35.000 στη διάρκεια της κατοχής ως αποτέλεσμα του λοιμού και της βίας των κατακτητών έφτασαν τα 2.000 άτομα και μάλιστα έχετε αποπληθωρήσει τα στοιχεία λοιμός 1.213 θάνατοι, εκτελεσθέντες 499, βίαιοι θάνατοι 107, ελλείψεις φαρμάκων 34 θάνατοι, απώλειες στρατιωτικών σε μάχες με Ιταλούς και Γερμανούς 76 θάνατοι, θανατοθέντες όμηροι 87. Στη διάρκεια της κατοχής, λέτε, οι ηλικίες που επλήγησαν ιδιαίτερα από το λοιμό στην Καλαμάτα ήταν τα παιδιά μέχρι 5 ετών και ενήλικες από 50 ετών και πάνω.
4: Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, ότι τα παιδιά υπήρξαν στο επίκεντρο αυτής της, αυτής της καταστροφής. Πραγματικά είναι διπλά συγκλονιστικό, γιατί στην Καλαμάτα, η Καλαμάτα ήταν ως πόλη, είχε μία ανεπτυγμένη οικονομική ζωή πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Είχε βιομηχανικές μονάδες, είχε υποδομές πολύ σημαντικές, με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε αυτή η καταστροφή και βρέθηκαν να στερούνται πρώτες ύλες και όλα τα χρειαζόμενα για την επιβίωση, υπήρξε, θα την πω, δεν είναι πολιτική έκφραση, υπήρξε μια ταξική επλήγη ταξικά, δηλαδή πρώτα σε πρώτο επίπεδο οι άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση στις πρωτογενείς πηγές τροφής,
3: σύντησης, ναι.
4: Οι εργάτες δηλαδή και όλοι όσοι ήταν υπάλληλοι και εργάτες σε αυτές τις οικονομικές μονάδες. Οπότε αυτομάτως είχαμε και παιδιά. Έχουμε οι καταγραφές, δηλαδή το προϊόν αυτής της καταγραφής είναι συγκλονιστικό. Βλέπεις οικογένειες που έχουν χάσει 2, 3, 4 παιδιά. Είναι τρομερό και αυτό πλέον ως υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το έχουμε πάρα πολύ λεπτομερώς η ιστορική μας. Ο Κώστας ο Λαγός, ο Παντελής ο Βατάκης και ο Πλάβων ο Περαρής κατέγραψαν έναν προς έναν τα θύματα, την ηλικία, το σημείο που έχασαν τη ζωή τους και ο επαγγελμά τους. Είναι πάρα πολύ πλέον λεπτομερώς καταγεγραμμένα.
3: Τώρα, σε αυτό το φάκελο, μαζί με δύο ακόμη μαρτυρικά χωριά, τον Άγιο Φλόρο και το Καρβέλι, τα οποία καταστράφηκαν ολικά, ο Δήμος τον καταθέτει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ποια είναι η διαδικασία, κυρία Σταμούλη? Ρωτάει πολλοί κόσμος και βλέπω εδώ ρωτούν και πολλοί αυτοδιοικητικοί. Και έχω και έναν αυτοδιοικητικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος λέει πρέπει να έρθω σε επαφή επιγόντως με την κυρία Σταμούλη. Πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία?
4: Λοιπόν, η διαδικασία είναι ακριβώς επειδή μετά από τα παράπονα που ακούστηκαν στο Ρέθυμνο, στο συνέδριο, έσπευσε το Υπουργείο Εσωτερικών να επανασυγκροτήσει την Επιτροπή, η οποία δεν ήταν σε λειτουργία. Τώρα πλέον κατατίθενται, γενικά αυτή η Επιτροπή επιλαμβάνεται της εξέτασης των αιτήσεων που κατατίθενται με μια περιοδικότητα, δηλαδή συγκεντρώνουν κάποιο ικανό αριθμό αιτήσεων και γίνεται η εξέταση και εισηγούνται, έχουν με μια γνωμοδοτική εισήγηση προς τον Υπουργό ποιες από τις αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και ποιες όχι. Τώρα εσωτερικά δεν ξέρω να σας πω αν είναι έτοιμοι να πάνε σε τέτοιου είδους εξέταση τώρα και πόσες ακριβώς αιτήσεις έχουν αυτή τη στιγμή κατατεθεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ως ονούπο. Γίνεται λοιπόν αυτή η μελέτη, η Επιτροπή εισηγείται προς τον Υπουργό Εσωτερικών ποιες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και ποιες όχι κατά την άποψή της, και ο Υπουργός Εσωτερικών, εφόσον το κάνει δεκτή την εισήγηση και με ένα προεδρικό διάταγμα, χαρακτηρίζει όσες αιτήσεις έγιναν έτσι δεκτές από την γνωμοδότηση. Αυτή είναι
3: η διαδικασία.
4: Η διαδικασία.
3: Τώρα, κυρία Σταμούλη, θα σας ρωτήσω, γιατί το δίσταγμο και το αρχείο της οικογένειας Σταμούλη είναι μια παρακαταθήκη διαρκής. Με την εικόνα που έχετε, με τη δουλειά που έγινε στην Καλαμάτα, εκτιμάτε ότι μπορούν να ανοίξουν φάκελοι σε όλη την Ελλάδα κατά τον ίδιο τρόπο?
4: Ασυζητητή. Όχι μόνο γιατί σίγουρα θα δούμε αποτελέσματα τα οποία θα μας εκπλήξουν, αλλά και γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι συνολικά αυτή η δουλειά δεν έχει γίνει στην πατρίδα. Δεν το έχει κάνει η πατρίδα. Έχουμε σοβαρές μελέτες από επιστήμονες, κυρίως ιστορικούς. Έχουμε καταγραφές, αλλά σε συνολικό επίπεδο δεν έχει γίνει. Δηλαδή ακούμε διάφορα νούμερα. Είναι αυτά καταγεγραμμένα? Είναι τεκμηριωμένα? Αν ποτέ η Ελλάδα θα αποφάσιζε να ακολουθήσει τον έναν ή τον άλλον δρόμο που προτείνεται προς τη διεθνή δικαιοσύνη, θα ήταν σε θέση να τεκμηριώσει και να παρουσιάσει αυτές τις απώλειες με οργανωμένο τρόπο? Νομίζω πως όχι. Ενώ εάν γινόντουσαν από όλους τους δήμους τέτοιου είδους δουλειές, προφανώς και θα είχαμε, παραδείγματος χάρη, εγώ σε ένα διδακτορικό της κυρίας Τζαβάρα που έχει ασχοληθεί με το λοιμό, βλέπω παραδείγματος χάρη ότι στη Σέριφο είχε 8% θανάτους, 8% του πληθυσμού θανάτους μόνο από λοιμό. Το ίδιο υψηλό ποσοστό είναι και στη Σύρο και στην Μύκονο. Και μιλάμε μόνο για λοιμό. Πόσο μάλλον αν προσθέσεις εκεί και ανθρώπους που χάθηκαν από βίαιος, με βίαιο τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν, αν μη τι άλλο, μια σωστή κίνηση σε επίπεδο δήμων να γίνει παντού αυτή η καταγραφή, με τη χρήση οπωσδήποτε όπου υπάρχουν, με την πρόσληψη οπωσδήποτε όπου υπάρχουν ιστορικών που έχουν μελετήσει τοπικά τα θέματα, γιατί οπωσδήποτε είναι σημαντικό κάποιος να έχει επαφή με με το τοπικό υλικό, ιστορικό υλικό, και οπωσδήποτε θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε, να έχουμε μια πλήρη έτσι, εικόνα του τι γίνεται.
3: Θέλω να πω ότι ακόμη και στην Κρήτη, να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε κυρία Σταμούλη, η πιο πλήρης καταγραφή έγινε από την Κεντρική Επιτροπή Διαπιστώσεως Ομοτήτων στην Κρήτη, με πρόεδρο τότε το 45 τον Νίκο Καζαντζάκη, μαζί του τότε ο καθηγητής γλωσσολογίας Ιωάννης Κακριδής και ο καθηγητής Ιωάννης Καλιτσουνάκης, αλλά αυτή είναι η πιο πλήρης, δεν υπάρχει άλλη. Για άλλες περιοχές τέτοια πληρότητα δεν υπήρξε. Άρα εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Μήπως αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία και το κίνητρο στους δήμους και στις άλλες περιοχές, γιατί ακριβώς αυτή η διαδικασία θα θέσει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων για τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος και θεσμικά να σμπρώξει από εκεί και κάτω την ιστορία. Διότι κοιτάξτε, αν οι δήμοι και οι κοινότητες όλη τη χώρα ενοποιημένα έχουν μια πλήρη καταγραφή, τι θα την κάνω, τη βάλω στο αρχείο τους? Είναι προφανές ότι θα πρέπει να πιεστεί το πολιτικό σύστημα και οι έχοντες λόγο για αυτά.
4: Όχι, αλλά θα σας θυμίσω ποια ήταν η προσέγγιση του Γιάννη του Σταμούλη σε αυτή την ιστορία. Και ο Γιάννης του Σταμούλης έλεγε ότι εγώ κάνω αγωγή για να δείξω τη δύναμη του λαού. Δηλαδή πάμε στην πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών, διότι εάν πιέσει από κάτω, αν ενημερωθεί ο πολίτης μέσω της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η πιο μικρή μονάδα που είναι ο Δήμος του, τοπική κοινότητα και Δήμος, έτσι θα, η ενημέρωση θα δημιουργήσει, θα φέρει προς τα πάνω το αίτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, θέλετε να το πούμε ανοιχτά, το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με την υπόθεση απεμπολώντας μια τρομερή δική του παρακαταθήκη, αποκλειστικά δική του. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έτρεξε όσο ήταν κυβέρνηση, με τον τρόπο που το έτρεξε, που εγώ προσωπικά έχω και κάποιες ας πούμε αμφιβολίες για το αν ήταν ο σωστός τρόπος να τρέξει ή να δοθεί αυτό μόνο στη Βουλή να γίνει. Το έχει παρατήσει. Δεν είναι πλέον πάλι στο πολιτικό του πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε. Οι δύο κυβερνήσεις Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Κάποιες δύο, αν θυμάμαι καλά, ρηματικές διακοινώσεις στην αρχή από το 19-20-21 κάπου εκεί, από τον Νίκο Τοδένδια, οι οποίες έγιναν, γιατί έγιναν και ποιος ήταν ο στόχος, υπήρχε σχεδιασμός γι' αυτό ή γίναν για να γίνουν. Καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό μας σύστημα δεν έχει το θέμα στην πολιτική του ατζέντα.
3: Μάλιστα. Άρα,
4: αν λοιπόν από κάτω έρθει μια πίεση, προσδοκώ, εντάξει, πείτε με ονειροπόλο, πείτε με ρομαντική, προσδοκώ ότι θα υπάρξει μια κίνηση, κάτι να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Και όχι να αφήνουμε τους Γερμανούς να έρχονται και να μιλάνε να λένε για συγγνώμες, που και αυτές πρόσφατα από ό,τι ξέρετε τις αρθρώσαν, έτσι.
3: Σωστά.
4: Συγγνώμη, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, μέχρι εκεί, όχι παρακάτω.
3: Κυρία Σταμούλη, θα τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ σημαίνεται μία αλλαγή, θα το πω, πίστας από τα κάτω, και έχει μεγάλη σημασία να το αγκαλιάσουν οι κοινωνίες, έχετε δίκιο. Μου λένε κάποιοι, μα εδώ η Τουρκία ετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Ναι, αλλά προσέξτε, οι Γερμανοί ετοιμάζονται για δοσοληψίες αμυντικές με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι δεν είναι μοχλός πίεσης να ανοίξουν ζητήματα αυτονόητα που θα έπρεπε εδώ και 80 χρόνια να είναι γεγονότα? Απαντώ στους ακροατές. Άρα κυρία Σταμούλη, εδώ στην ουσία ζητάτε μία αλλαγή υποδείγματος. Να
4: μπουν...
3: Μάλιστα. Είναι σαφές.
4: Ακριβώς. Και προφανώς κάνω μία ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον Δήμο ενδιαφέρεται να το μελετήσει. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι το θέμα εάν θα βρούμε πάρα πολλά, αν τα νούμερα θα είναι μεγάλα. Είναι ότι θα πρέπει να προσεγγιστεί και από την πλευρά. Έχουμε δει ότι με κριτήρια διεθνούς δικαίου και το δίστομο πορεύεται. Οπότε θα μπορούσε, πρέπει να προσεγγιστεί ολιστικά το θέμα. Με κάθε όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η πατρίδα για να το υποστηρίξει.
3: Κυρία Σταμούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να επαναλάβω για μια φορά ότι υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία για αυτή την προσπάθεια του αρχείου του Γιάννη Σταμούλη, ότι οι συνεχιστές είναι δυνατά χέρια. Γιατί αλλού δεν τα έχουμε αυτά. Καλημέρα, κυρία Σταμούλη. Να είστε καλά.
4: Καλά. Θέλω να ευχαριστώ και για το βήμα για όλους τους αρχείους.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Η υπόθεση του άμεσου συνεργάτη του Άντονι Φάουτσι κατά την εποχή του κορονοϊού, David Morenz, δεν είναι απλώς μία ακόμη δικαστική εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αγγίζει τον πυρήνα μιας περίοδου που οπωσδήποτε επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη χωρίς καμία δόση υπερβολής και θέτει ερωτήματα που πολύ δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν. Όταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα στον Άντονι Φάουτσι κατηγορείται για απόκρυψη στοιχείων, παραποίηση εγγράφων και διαχείριση πληροφοριών εκτός θεσμικού πλαισίου, τότε το ζήτημα πάβει να είναι αμιγώς προσωπικό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, προσωπικό δηλαδή. Μετατρέπεται σε θεσμικό και παράλληλα πολιτικό, θα έλεγα. Γιατί σε εκείνη τη συγκυρία, κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζω ότι δεν διακυβευόταν μόνο επιστημονικές εκτιμήσεις, αλλά και αποφάσεις που επηρέασαν κοινωνίες, οικονομίες και ελευθερίες. Τα θυμόμαστε και δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ. Για δείτε ένα ρεπορτάζ. Ο David Morenz, στενός συνεργάτης του Άντονι Φάουτσι, κατά την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής δικαστικής υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επιβεβαιωμένες κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Morenz, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερο σύμβουλο στο Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, κατηγορείται επίσημα για συνωμοσία, απόκρυψη και παραποίηση ομοσπονδιακών εγγράφων κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περίοδου, όταν λαμβάνονταν καθοριστικές αποφάσεις για τη διαχείριση αυτού που αποκαλούνταν η υγειονομική κρίση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να χρησιμοποίησε προσωπικό email, Gmail, προκειμένου να παρακάμψει διαδικασίες διαφάνειας και ελέγχου. Συμμετείχε ενεργά σε προσπάθειες απόκρυψης επικοινωνιών που σχετίζονταν με την έρευνα για τον ιό. Προχώρησε σε διαγραφή ή αλλίωση αρχείων, αποφεύγοντας αιτήματα δημόσιας πρόσβασης. Επιπλέον, οι αρχές υποστηρίζουν ότι επιχείρησε να επηρεάσει την επιστημονική και πολιτική κατεύθυνση γύρω από την προέλευση του ιού, σε μια περίοδο όπου η διεθνής κοινότητα αναζητούσε απαντήσεις. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αναφορές για πιθανά ανταλλάγματα όπως δώρα και δείπνα που ενδέχεται να συνδέονται με τις ενέργειές του. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν συνωμοσία κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, καταστροφή και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, απόκρυψη ομοσπονδιακών αρχείων. Πρόκειται για ιδιαίτερα βαριά αδικήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε περίπτωση καταδίκης, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινές που φτάνουν σε δεκαετίες φυλάκισης, ακόμη και άνω των 50 ετών συνολικά. Το κρίσιμο ερώτημα προφανώς και δεν είναι μόνο αν θα υπάρξει καταδίκη, αλλά πολύ περισσότερο αν θα υπάρξει μία πλήρης διαφάνεια, αν θα φωτιστούν όλες οι πλευρές μιας σκοτεινής περίοδου, κατά την οποία οι πολίτες κλήθηκαν να εμπιστευθούν, απόλυτα μάλιστα, θεσμούς και πρόσωπα. Η εμπιστοσύνη όμως δεν είναι δεδομένη, κερδίζεται και κυρίως διατηρείται με καθαρούς κανόνες και λογοδοσία. Αν αποδειχθεί και επίσημα ότι υπήρξαν σκιές στη διαχείριση πληροφοριών, όπως υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, τότε το πλήγμα δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά συνολικά το σύστημα που κλήθηκε να καθοδηγήσει την κοινωνία σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι όπως πολύ εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε, αναμένεται να μεγαλώσει κι άλλο τον κύκλο των αποκαλύψεων. Κάποιοι λένε ότι ανοίγει τώρα ο κύκλος των αποκαλύψεων. Όμως εμείς εδώ στην Ελεύθερη Πένα έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι αυτές οι αποκαλύψεις υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρίες και κύριοι, και δεν αφορούν μόνο την Αμερική. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να θυμηθούμε ένα ρεπορτάζ που είχαμε βάλει στην Ελεύθερη Πένα πριν από 2-3 μήνες, που είχε να κάνει πάλι με εκείνη την εποχή του κορονοϊού.
Η περίοδος του κορονοϊού άφησε πίσω της όχι μόνο κοινωνικά και οικονομικά τραύματα, αλλά και ένα τεράστιο κύμα υποθέσεων που σήμερα δοκιμάζουν τα όρια της γερμανικής δικαιοσύνης. Όσα αποκαλύπτονται γύρω από τα κέντρα τεστ στην Κάτω Σαξονία δείχνουν ότι σε μια περίοδο φόβου και αβεβαιότητας κάποιοι είδαν ευκαιρία για εύκολο και προκλητικό πλουτισμό εις βάρος του δημοσίου. Σε μία υπόθεση, ένας 27χρονος καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ανόβερου σε 3 χρόνια και 5 μήνες φυλάκιση, αφού φέρεται να εισέπραξε παράνομα πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τεστ. Τα στοιχεία που παρουσίασε η εισαγγελία προκαλούν αίσθηση. Εκατοντάδες εξεταζόμενοι καταγράφονταν επανειλημμένα με την ίδια σειρά, ακόμα και μέσα σε ένα λεπτό, κάτι τεχνικά αδύνατο. Τα χρήματα, σύμφωνα με το δικαστήριο, κατέληξαν σε πολυτελή ταξίδια και αγορές. Παρόμοιο μοτίβο εμφανίζεται και στη δεύτερη υπόθεση, με έναν άλλον να καταδικάζεται για σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ αδικαιολόγητων χρεώσεων, ενώ συνολικά περίπου 40 φορείς ελέγχονται για ζημία που εκτιμάται στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Η τρίτη υπόθεση αφορά 28χρονο που κατηγορείται για παράνομες χρεώσεις 475.000 ευρώ και συνελήφθη μετά από διεθνές ένταλμα. Το ερώτημα που μένει είναι σαφές: πώς ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης, σχεδιασμένο να προστατεύει υποτίθεται τη δημόσια υγεία, μετατράπηκε για ορισμένους σε μηχανισμό συστηματικής αφέμαξης δημόσιων πόρων. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε και σήμερα τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις απόψεις σας, βεβαίως με το γνωστό τρόπο, στην Ελεύθερη Πένα. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και παραμένετε σε καθημερινή βάση παρακολουθώντας τα βίντεό μας. Κάντε subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας και καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα βίντεο σε καθημερινή βάση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα και Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
4: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει? Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και ενώ οι εξελίξεις τρέχουν και στον Περσικό κόλπο και τρέχουν όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο αφού ήδη ξεκινάει η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα, την Κίνα η οποία θεωρείται και είναι έτσι ο βασικός εταίρος του Ιράν μαζί με τη Ρωσία. Και είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι η ηρωική αυτή αντίσταση του Ιρανικού λαού και των ενόπλων δυνάμεών του είναι στηριγμένη πάνω σε στιβαρές πλάτες πρώτον της συσπήρωσης του Ιρανικού λαού και δεύτερον αν μπορεί κάποιος να μιλήσει για εξωτερική βοήθεια ή τουλάχιστον για στήριξη απ' έξω, αυτή είναι σίγουρο ότι έρχεται από δύο πλευρές, και από το Πεκίνο και από τη Μόσχα, ως πρωτεύουσες εννοώ και όχι ως γεωγραφικούς χώρους. Λοιπόν, επίσης 2,5 ολόκληρους μήνες μετά τις σχεδόν καθημερινές ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ, κυρίως το πρωί γιατί το βράδυ τις αλλάζει της ίδιας μέρας, ότι έχει κονιορτοποιήσει το Ιράν, ότι το έχει διαλύσει, ότι του έχει διαλύσει το 80-90% λέει και ποσοστά μάλιστα του πυραυλικού συστήματός του κτλ. Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εκείνες οι οποίες πιστοποιούν και νομίζω ότι αυτές ξέρουν αρκετά πιο καλά την εικόνα την πραγματική από ότι ο ίδιος ο πρόεδρός τους. Λένε ότι ένα 75% του πυραυλικού συστήματος του Ιράν αλλά και κυρίως των εκτοξευτήρων, τις βάσεις δηλαδή πάνω από τις οποίες εκτοξεύονται οι πύραυλοι, είναι άθικτοι. Δεν έχουν υποστεί ζημιές. Εκείνο το οποίο θα έχει στο επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη σημασία θα είναι τα αποτελέσματα των συνομιλιών που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ στο Πεκίνο. Γιατί εκεί, για όσους δεν θυμούνται, το αναφέρω εδώ πέρα, θα έπρεπε να βρίσκεται πριν από 2 μήνες, δηλαδή ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο μετά την έναρξη των βομβαρδισμών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Δεν έγινε, αναβλήθηκε τότε η επίσκεψη, δεν πέτυχε αυτό το σχέδιο που είχαν τότε και τώρα βλέπουμε ότι 2 μήνες μετά πάει, αλλά όπως διάβασα σε μία ρωσική ανάλυση που οι Ρώσοι γενικά είναι ευγενικοί στις εκφράσεις αλλά η έκφραση ήταν περίπου σαν αυτή που αν τη μεταφέρω στα ελληνικά πάει με την ουρά στα σκέλια. Θα έλεγα, δεν το λένε οι Ρώσοι αυτό, το εννοούν με τον τρόπο τους, αλλά η μετάφραση σε ελεύθερα ελληνικά είναι αυτή που σας λέω. Σήμερα θα ήθελα να ξαναδούμε αυτό το θέμα, το θέμα των εξελίξεων στον Περσικό, την αντίσταση των Ιρανών, τις προθέσεις, αν μπορεί κανείς να οριοθετήσει ποιες είναι αυτές οι προθέσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Είναι κοινή και συντονισμένη η προσπάθεια μέχρι τώρα? Υπάρχει μια ρήξη ανάμεσα στους δύο αυτούς συμμάχους στον δικοδιοκτισμό που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου? Θα το δούμε αυτό και ήθελα να το συζητήσουμε με τον υποψήφιο διδάκτορα Ιρανικών και Εξωτερικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον Αλέξιο Λεκάκη Κερκυραίο. Είσαστε Ιρανολόγος. Δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον αποδείχθηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν Ιρανολόγοι και μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέροντες, και είσαστε εσείς οι οποίοι δεν θέλω να πω ότι αλλάξατε, αλλά τουλάχιστον δώσατε στην ελληνική κοινή γνώμη μία εικόνα για το τι είναι το Ιράν σήμερα, πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση και κυρίως ακόμα και εικόνες μέσα από το Ιράν, από την καθημερινότητα και από τη ζωή, και το κάνατε αυτό με έναν τρόπο που αποδεικνύεται εκ των υστέρων, χωρίς εσείς νομίζω να το επιδιώκετε. Το κάνει ηρωικό, γιατί υπήρξε η λέλαπα αυτή της πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης από την άλλη πλευρά, η οποία έδειχνε εντελώς διαφορετικά πράγματα.
4: Καταρχάς σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είπατε κέρια πράγματα στην εισαγωγή σας. Θα σταθώ και εγώ στους εκτοξευτές, αλλά και στο αποθέμα πυράβλων. Ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών διάφορα ποσοστά που ανακοίνωναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρός τους. Ο πρόεδρός τους, που συνηθίζει να έχει μία αμετροέπεια στα λεγόμενά του, έφτασε να πει ότι είχαν καταστρέψει το 100% των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ακόμα και ο Νετανιάου έλεγε διάφορα ποσοστά. Αυτά βέβαια εξ αρχής μας δημιουργούσαν μία αμφιβολία, πώς γνωρίζουν το Ιράν πόσους πυράβλους έχει από τη στιγμή που τους έχει κάτω από τη γη πολλά μέτρα, πώς μπορούν να γνωρίζουν. Εξ αρχής υπήρχε μία, θα λέγαμε, δυσπιστή απέναντι στα λόγια τους. Κάποιοι βέβαια παρασύρθηκαν από αυτούς τους πανηγυρικούς τόνους, από αυτές τις πανηγυρικές ανακοινώσεις. Βλέπουμε βέβαια όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν και από τα δυτικά μέσα και κάνουν κάποιες παραδοχές που αναιρούν τα λόγια τόσο του Νετανιάου όσο και του Τραμπ. Σε αυτό το σημείο να πω, είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Δεν περιμένω πολλά. Είναι σημαντική όμως υπό ποια έννοια? Είναι σημαντική ότι προηγήθηκε μια επίσκεψη του Αμπάς Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Κίνα. Φαίνεται ότι αυτή η επίσκεψη πήγε καλά. Ακούστηκαν λόγια, τα λέγαμε, σχετικής υποστήριξης Κίνας, γιατί η Κίνα γενικά φημίζεται, και του Υπουργείου Εξωτερικών, για ήπιους τόνους, για μια, θα λέγαμε, ρητορική που ισορροπεί. Αλλά αυτή τη φορά ακούστηκαν υποστηρικτικές δηλώσεις από την πλευρά των Κινέζων. Το Ιράν φαίνεται από την πλευρά του, από τα ιρανικά μέσα, ότι είναι ευχαριστημένο από αυτή την άποψη. Τώρα, όσον αφορά που βρισκόμαστε τώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόοδος, όσο και αν ο πρόεδρος Τραμπ μας ανακοινώνει κάποιες μάλλες μέρες ότι θα έχουμε, μάλιστα είπε προημερών ότι θα έχουμε συμφωνία ένα βράδυ, δεν υπήρξε. Είπε ότι υπάρχει πρόοδος, μετά ξανά κάνει τις απειλές, όπως είπατε το βράδυ, μετά βλέπουμε ότι κλιμακώνεται, θα λέγαμε, η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του, η οποία αποτυπώνεται στις αναρτήσεις του, οι οποίες ακόμα και στις ίδιες του τις αναρτήσεις βλέπουμε ότι αναιρεί τον εαυτό του. Βλέπουμε πάλι ότι καταφεύγει σε απειλές. Είπε ότι θεωρεί ένα κομμάτι σκουπίδι την ιρανική απάντηση στην τελευταία αμερικανική πρόταση. Λέει ότι δεν τη διάβασε καν και άφησε να εννοηθεί ότι συζητάει με τους στρατηγούς του ενδεχομένως σχέδια απάντησης, εκ νέου επιθετικότητας, για να είμαστε ακριβείς. Το Ιράν από την πλευρά του και αυτό έχει ενδιαφέρον στο εσωτερικό, τα ιρανικά μέσα προετοιμάζουν τον κόσμο ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει επανέναρξη του πολέμου, ο οποίος βέβαια στην πράξη δεν σταμάτησε ποτέ, διότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι μια κίνηση πολέμου. Υπάρχει στο Ιράν αυτή η προετοιμασία. Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι αυτό που φαίνεται να λέει, που διαρρέει από τα ιρανικά μέσα, δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια, αλλά αυτό που λέει το Ιράν είναι ότι θέλει αυτή τη στιγμή πρώτα να συζητήσουν μια οριστική λήξη του πολέμου, όχι μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός, θέλουν μια λήξη, και μετά σε δεύτερο χρόνο να συζητήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Παράλληλα, το Ιράν φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το Ιράν συζητάει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Να υπενθυμίσω ότι το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο είναι αυτό που έχει το Ιράν 60% ποσοστό εμπλουτισμού και το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα και με το ίδιο το Ιράν, αλλά και με την αποτίμηση της Διεθνής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ότι είναι γύρω στα 400 κιλά. Δεν θέλει προφανώς το Ιράν να το παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα ήταν μια απόλυτη ταπείνωση. Επίσης το Ιράν δεν θέλει, αυτό λέει, να αποτελέσει εξαίρεση στο διεθνές δίκαιο. Αυτό απαιτεί ο Τραμπ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο Τραμπ θέλει να απαγορεύσει στο Ιράν να παραιτηθεί του δικαιώματος του, του αναφέρετου που έχει, βάσει της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών, την οποία έχει υπογράψει το Ιράν, δεν την έχει υπογράψει το Ισραήλ. Και βάσει αυτής της συνθήκης, τα μέλη αυτής της συνθήκης έχουν το δικαίωμα να εμπλουτίζουν ουράνιο. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει αυτό να το απαγορεύσει στο Ιράν για 20 χρόνια από ό,τι έχουν βγει οι διαρροές και από διάφορα φιλοαμερικανικά, φιλοτραμπικά έντυπα.
3: Ο Αμπάς Αραχτσί, πριν πάει στο Πεκίνο, μία εβδομάδα νωρίτερα, ήταν στη Μόσχα, ήταν στην Πετρούπολη βασικά, στη Ρωσία δηλαδή, εκεί ήταν ο πρόεδρος Πούτιν και είχαν συνάντηση,

0: κυρίως το θέμα γύρω από το Ιράν. Άρα βλέπουμε ότι γίνονται διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ διαλεκτικές, με την έννοια στους δύο βασικούς του συμμάχους. Το Ιράν στέλνει τον άνθρωπο ο οποίος, εδώ που τα λέμε, μπορεί να ταξιδέψει σήμερα στο εξωτερικό, γιατί για λόγους ασφαλείας προφανώς, αρχικά στη Μόσχα και μετά στο Πεκίνο. Νομίζω ότι η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν και η επίσκεψη μετά από δύο αναβολές του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο έρχεται σε μία χρονική στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι, και οι σχεδιασμοί Τραμπ δεν είναι εκείνοι που θα του έβγαιναν όπως ήθελε, για να πάει εκεί ως τροπεούχος. Ένα δεύτερο τώρα θέμα που ήθελα να συζητήσουμε πάνω στην ίδια, στο ίδιο σκηνικό, είναι αυτό το οποίο ακούμε από την άλλη πλευρά, και εγώ από τη μια πλευρά θα γελούσα, από την άλλη πλευρά έτσι πικραίνομαι, που υπάρχουν αναλυτές και στην Ελλάδα οι οποίοι, έχοντας και μάλιστα τίτλους πανεπιστημιακούς, μιλάνε για περίσφυξη του Ιράν, για πολιτική μεγαλεπίβολη, δεν λένε τη λέξη, αλλά αυτό εννοούν, του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος σφίγγει και σφίγγει και σφίγγει συνεχώς τον κλειό γύρω από το Ιράν. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που γεωγραφικά είναι στα μεγέθη του Ιράν, πληθυσμιακά είναι στα μεγέθη του Ιράν, πάνω από 90 εκατομμύρια πληθυσμό, να σφίγγει κλειό κάποιος από τη μια πλευρά, τη στιγμή που άλλες τουλάχιστον δύο-τρεις πλευρές, όπως είναι οι ανατολικές, οι βόρειες περιοχές, δεν έχουν καμία επιρροή σε αυτές τις περιοχές οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, παρά το γεγονός ότι επεδίωξαν να δημιουργήσουν ρήγμα μέσω του Αζερβαϊτζάν με Ισραηλινά ντρόουν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και προβοκάτσιες που έγιναν από εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: υπάρχει κόσμος που συνεχίζει να παρασέρνεται από τις αναρτήσεις τις πανηγυρικές του Τραμπ περί οικονομικής ασφυξίας, περί πλήρης επιτυχίας του ναυτικού αποκλεισμού, ότι το Ιράν θα καταρρεύσει σε τόσες μέρες, δεν θα αντέξει, όλες αυτές οι προβλέψεις οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Για να μιλάμε για το Ιράν πρέπει να ξέρουμε τη γεωγραφία. Έχετε πολύ δίκιο, είναι μια αχανής χώρα. Πέρα το ότι είναι αχανής, τοποθετείται σε ένα γεωγραφικό στρατηγικό σταυροδρόμι. Βρέχεται, ενώνει ουσιαστικά την Κασπία θάλασσα με τον Περσικό κόλπο. Το Ιράν έχει χερσαία σύνορα με 6 χώρες. Με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν στον Νότιο Κάυκασο, με το Τουρκμενιστάν στη Κεντρική Ασία, στα Ανατολικά, δηλαδή στη Νότια Ασία, έχει σύνορα με την, με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, δεν έχει σύνορα απευθείας με την Ινδία, και έχει θαλάσσια σύνορα, δηλαδή έχει με 7 χώρες χερσαία σύνορα και έχει θαλάσσια σύνορα παράλληλα με τις 6 χώρες του Περσικού κόλπου.
0: Ακριβώς.
1: Παράλληλα έχει και χώρες, σύνορα με τις χώρες που βρέχονται από την Κασπία θάλασσα. Δεν είναι εύκολο να αποκλειστεί το Ιράν και έχει και εναλλακτικές χερσαίες διόδους για να συνεχίσει και το εμπόριό του και δυνητικά και, και τις ενεργειακές του εξαγωγές. Προφανώς το Ιράν δεν το συνήθιζε αυτό, να εξάγει για του εδάφους του πετρέλαιο. Εξάγει φυσικό αέριο από το εδάφος του προς την Τουρκία, με την οποία έχει σύνορα. Αλλά κάθε αποκλεισμός δημιουργεί κίνητρο στη χώρα να βρει εναλλακτικές και να προσαρμοστεί. Και το Ιράν είναι η επιτομή της χώρας που προσαρμόζεται στον οικονομικό πόλεμο, τον οποίο υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Αν θέλετε να πούμε συγκεκριμένα τι διαδρομές έχει το Ιράν για να μπορεί να αποφύγει τον ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, δεν φαίνεται να είναι απολύτως, θα λέγαμε, εφαρμοστέως, με απόλυτο ζήλο.
0: Ακόμα και από τις πλευρές που διατείνεται

0: πρόεδρος Τραμπ ότι το έχει αποκλείσει και εκεί ακόμα δεν υπάρχει αποκλεισμός ή δεν υπάρχει πλήρης αποκλεισμός. Σωστά, νομίζω ότι κάνοντας μία-δύο έτσι πάλι γνωσιολογικές παρατηρήσεις να πω ότι το πίσω μέρος, το βόρειο μέρος του Ιράν βγαίνει στην Κασπία θάλασσα, για όσους δεν θυμούνται ή δεν ξέρουν. Η Κασπία θάλασσα είναι μια κλειστή θάλασσα, μια λίμνη ουσιαστικά που είναι αλμυρή, γι' αυτό είναι θάλασσα, όπου πριν από μέχρι το 1991 έβγαιναν δύο χώρες, η Σοβιετική Ένωση και το Ιράν, καμία άλλη. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι δημοκρατίες, οι πρώην Σοβιετικές, έχουν δική τους κάθε μία πρόσβαση από αυτές και αυτές είναι εκτός από τη Ρωσία σήμερα και το Ιράν, άλλες τρεις χώρες είναι το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν και το Αζερβαϊτζάν. Αυτές είναι οι πέντε χώρες που βγαίνουν στην κλειστή αυτή, όπως είπαμε, θάλασσα και που κανείς άλλος δεν έχει τον παραμικρό έλεγχο σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα όμως να μου πείτε αυτούς τους χερσαίους δρόμους, γιατί μου θυμήσατε τώρα, κάνατε ένα παραλληλισμό που λέει το εξής. Το Ιράν είναι κάτι σαν τη Ρωσία, τα μεγέθη της Ρωσίας βέβαια είναι υπερδεκαπλάσια, αλλά ουσιαστικά η Ρωσία, αφού τους κόβουν τους δρόμους προς την Δύση, προς την Ευρώπη, ανοίγει συνεχώς νέους δρόμους προς την Ανατολή. Εμένα πολλές φορές μου έρχεται στο μυαλό το τραγούδι «Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή». Οπότε ανοίγεται προς τα εκεί και με αγωγούς αλλά και με λιμάνια στην Άπο Ανατολή. Για το Ιράν τώρα πείτε μου αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η στενή σχέση του Ιράν με το γειτονικό Πακιστάν που βγαίνει σε θάλασσες αλλά έξω από τον Περσικό, από την από εκεί πλευρά.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε την ανακοίνωση από το Πακιστάν ότι έχουν ανοίξει 6 χερσαίοι διάδρομοι για το Ιράν, το οποίο μπορεί να παρακάμψει τον αποκλεισμό. Αυτοί οι χερσαίοι διάδρομοι οδηγούν στα πακιστανικά λιμάνια, από τα οποία βεβαίως το Ιράν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, φυσικά ακόμα και να εισάγει τρόφιμα ή άλλα υλικά. Βέβαια, σε αυτό σημείο να πω ότι το Ιράν έχει πολύ μεγάλη επάρκεια στα τρόφιμα. Δεν είναι σαν τις μοναρχίες του Περσικού κόλπου, οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις εισαγωγές τροφίμων. Το Ιράν έχει πολύ μεγάλο βάθμο παραγωγής τροφίμων σε αυτό το σημείο. Παράλληλα υπάρχει μία άλλη δίωδος που το Ιράν χρησιμοποιεί. Προφανώς είναι τα σύνορα που έχει από τις 7 χώρες που είπα προηγουμένως που έχει χερσαία σύνορα. Έχει μία δίωδο, είναι το Ιράκ, είναι η Τουρκία, όπως είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, αυτό που έχουμε δει είναι ότι υπάρχει και ο σιδηρόδρομος Ιράν-Κίνας, που συνδέονται απευθείας μέσω της Κεντρικής Ασίας, υπάρχει αυτός ο σιδηρόδρομος. Επίσης υπάρχει...
0: Και έχει μεγάλη σημασία, δεν το αναφέρουν αυτό, αλλά αυτός ο σιδηρόδρομος λειτουργεί. Είναι νέος μεν, αλλά λειτουργεί και λειτουργεί στο φουλ, θα έλεγα, το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Πολύ σωστά. Είναι αρκετά πρόσφατος. Ήταν πολύ σημαντικό και για την Κίνα, για τον χερσαίο νέο δρόμο του μεταξιού, διότι για την Κίνα έχει σημασία αυτή η σιδηροδρομική γραμμή ότι μπορεί να παρακάμπτει τα στρατηγικής σημασίας θαλάσσια στενά, τα οποία μπορούν δυνητικά να τα χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ κάποια στιγμή στο μέλλον για να κόψουν τις κινέζικες εισαγωγές ενέργειας ή τις κινέζικες εξαγωγές από την άλλη πλευρά. Είναι αυτός ο σιδηρόδρομος, ο οποίος και κάνει πιο γρήγορη την μεταφορά αγαθών από ότι το θαλάσσιο πόριο, από ότι να πηγαίναν δια θαλάσσης. Αντίστοιχα, υπάρχει αυτό που έχει καταγραφεί, ότι το Ιράν έχει παρακάμψει τον αποκλεισμό ακολουθώντας μια διαδρομή για τα εμπορικά του πλοία, τα οποία πάνε κατά μήκος των χωρικών υδάτων, δηλαδή ξεκινάνε από τα ιρανικά χωρικά ύδατα, πάνε μετά στα πακιστανικά χωρικά ύδατα, συνεχίζουν στα ινδικά χωρικά ύδατα, ακριβώς το οποίο βέβαια, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πει ότι δεν θα έχουν... Θα λέγαμε, εντάξει, άλλο τι λένε, άλλο τι κάνουν, βέβαια, σε αυτό το σημείο, ότι δεν θα έχουν κάποια παρέμβαση στα χωρικά ύδατα άλλης χώρας, δηλαδή του Πακιστάν κτλ., ότι θα είναι αρμόδιες οι αρχές εκείνων των χωρών. Βέβαια, αυτό λένε, το τι κάνουν είναι κάτι άλλο. Φαίνεται βέβαια ότι από αυτή την διαδρομή έχουν περάσει εμπορικά πλοία. Έχουν παρακάμψει τον αποκλεισμό. Επομένως, βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εναλλακτικές. Δεν είναι Βενεζουέλα το Ιράν. Δεν είναι Κούβα το Ιράν. Και δεν το λέω με υποτιμητική διάθεση, σε καμία περίπτωση είναι διαφορετικές χώρες γεωγραφικά, σε μέγεθος, σε επίπεδο τεχνολογίας. Δεν είναι αποκλεισμένη χώρα το Ιράν.
0: Σε αυτό το σιδηροδρομικό δρόμο, τη γραμμή που έχει ανοίξει από την Κίνα μέχρι το Ιράν, θα πει κάποιος είναι τεράστιος δρόμος. Ναι, είναι 1800 χιλιόμετρα αν θυμάμαι καλά το νούμερο, αλλά οι μεταφορές... ακόμα και πετρελαίο με τα βαγόνια, με τις τσιστέρνες αυτές τις δεξαμενές και τα λοιπά, είναι κατά, από ό,τι θυμάμαι τα νούμερα, κατά τουλάχιστον μία-μία μισή εβδομάδα πιο γρήγορα γίνεται από ό,τι γίνεται με τα καράβια κάνοντας τον κύκλο από τη θάλασσα με τα τάνκερ. Επίσης εδώ να αναφέρω ότι αυτό το κομμάτι είναι το ένα και κυρίως η νότια διαδρομή αυτού του μεγάλου, του μεγαλεπίβολου κινέζικου σχεδίου, πώς είναι στα ελληνικά τώρα, είναι ένας δρόμος, ένας δακτύλιος, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι και στα αγγλικά.
1: Μία ζώνη, ένας δρόμος.
0: Μία ζώνη, ένας δρόμος. Το άλλο κομμάτι της ζώνης είναι από την Κίνα μέσω Καζακστάν και Ρωσίας που ανεβαίνει πάνω στο βόρειο παγωμένο. Και εκεί υπάρχει η πλήρης κυριαρχία μέχρι τώρα της Ρωσίας, με τα παγοθραυστικά τα οποία έχει γύρω στα 50-52 η Ρωσία αυτή τη στιγμή από τα 60 που υπάρχουν στον κόσμο, και η μεταφορά εμπορευμάτων και οτιδήποτε από την Δύση στην Ανατολή, από την Ανατολή στη Δύση, γίνεται πολύ πιο προσοδοφόρα, πολύ πιο συμφέρουσα, και αποκλείονται άλλοι παραδοσιακοί δρόμοι μέχρι τώρα. Ό,τι δεν παίρνει τώρα η Κίνα από το Ιράν και δεν φτάνει, το παίρνει από τη Ρωσία, και αυτό είναι και ένας επίσης λόγος που έχει δώσει τη δυνατότητα στη Ρωσία όχι μόνο να στηρίζει την αντίσταση του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα η ίδια να βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα λίγο εκχυδαϊσμένα ακούγεται αυτό, να βελτιώνει το δικό της budget, τον προϋπολογισμό.
1: Πράγματι έτσι είναι. Οι σχέσεις ειδικά Κίνας με Ρωσία έχουν μια ανωδική πορεία, θα λέγαμε, από το 2022 και ύστερα. Έχουν έρθει πολύ πιο κοντά. Και ενεργειακά φυσικά, αλλά και γεωπολιτικά, θα λέγαμε. Αντίστοιχα βέβαια και το Ιράν. Νομίζω η αίσθησή μου είναι, βλέποντας οι δύο αυτές χώρες, οι οποίες είναι στενοί εταίροι του Ιράν, θα έλεγα ότι βλέποντας την αντίσταση του Ιράν, την οποία ενδεχομένως να μην ανέμεναν και σε αυτό το βαθμό αυτές οι χώρες, ίσως τους έπεισε ότι πρέπει να συσφίξουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις τους με το Ιράν, διότι από την πλευρά τους μπορεί να πλήττει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο, ότι η Κίνα μπορεί να την πλήττει και μπορεί να υποφελείται η Ρωσία από την άλλη. Βλέπουμε εδώ πέρα, υποφελείται από την άποψη ότι αυξάνει τα έσοδά της από τις ενεργειακές εξαγωγές. Αλλά από την άλλη τους παρουσιάζεται μια ευκαιρία να προκληθεί φθορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική αυτή του τραμποκισμού του Τραμπ να βρει, θα λέγαμε, σχηματικά έναν δάσκαλο, ώστε να μην μπορεί να στραφεί σε άλλα μέτωπα μετά το Ιράν, εάν ξεπέρδευε με το Ιράν, το οποίο βέβαια εξ αρχής λέγαμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, ότι θα μπορούσε δυνητικά να στραφεί προς την Κίνα. Τώρα, η λογική λέει, βέβαια να μιλάμε για λογική, και Τραμπ δεν είναι κάτι που πατρεύεται.
0: Είναι παρακινδυνευμένο, ναι.
1: Ακριβώς, το ότι μάλλον αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι προσπαθεί να δελεάσει, δεν ξέρω πώς, την Κίνα να άρει τη στήριξή της προς το Ιράν ή να πιέσει το Ιράν να άρει το κλείσιμο των στενών Χορμόζ. Δεν νομίζω όμως αυτό ότι είναι τόσο εύκολο, και ειδικά όταν όπως είπατε πολύ σωστά, ο ηγέτης της Κίνας είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μετρημένος, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι δεν θα παρασυρθεί από βερμπαλισμούς του Τραμπ. Ό,τι και να του πει, τι αξιοπιστία έχει αυτά που θα πει ο κύριος Τραμπ.
0: Πέρα από αυτό, έχει στρατηγικό όραμα, έχει χαράξει η Κίνα και ο Σι Τζιπίν προσωπικά, και επιδιώκει αυτό το όραμα με το δακτύλιο αυτό, μια ζώνη, ένας δρόμος, να το πετύχουν. Είναι ένα στρατηγική σημασίας σχέδιο, το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2010 και μετά. Δεν είναι μόνο ο βερμπαλισμός του, είναι και η αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα, του μέχρι τώρα ηγεμόνα, να πετύχει πράγματα τα οποία θα ήθελε, αλλά δεν μπορεί να τα πετύχει.
1: Ακριβώς. Και νομίζω χαρακτηριστικό τώρα παράδειγμα είναι τα στενά Χορμόζ. Στην αρχή μας έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εμείς δεν έχουμε κάποια εξάρτηση από αυτά. Μετά άλλαξε ρότα και άρχισε να ζητάει τη συνδρομή των συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Μετά είδε ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση από τους συμμάχους, οι οποίοι δεν έχουν καμία διάθεση να εμπλακούν και να πληγούν σε μια ενδεχόμενη. Άρχισε μετά να τους απειλεί, άρχισε μετά να καταφέρεται εναντίον τους. Μετά πάλι επέστρεψε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Μετά ανακοίνωσε μια επιχείρηση να ανοίξει τα στενά. Μετά υπαναχώρησε, μετά περίπου από 2 μέρες τη σταμάτησε. Δεν μπορεί να το κάνει. Αν μπορούσε να το κάνει, θα το είχε κάνει. Και οι δηλώσεις που ζητάει στήριξη αυτό μαρτυρούν. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει τις δυνατότητες, έχει αυτοεγκλωβιστεί, έχει ανεβάσει πολύ υψηλά τον πύχη ρητορικά, αλλά δεν μπορεί να συμβαδίσει στην πράξη και βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Ναι, δεν θα πω ότι το Ιράν δεν πλήττεται, προφανώς το Ιράν πλήττεται. Αλλά το θέμα είναι θέμα ανθεκτικότητας και αντοχής, και είναι το διακύβευμα. Το διακύβευμα για το Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το διακύβευμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλος ένας μακρινός πόλεμος με ασαφή στόχευση. Δεν είναι τι ακριβώς θέλει να καταφέρει. Πέρα το ότι φαίνεται ότι απλά είναι αυτό που ήθελε το Ισραήλ. Το Ιράν έχει θέματα, έχει θέμα με το πληθωρισμό. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει πολύ υψηλό πληθωρισμό. Το νούμερο ένα πρόβλημα στο Ιράν αυτό είναι η ακρίβεια. Προσπαθούν οι Ιρανοί να βρουν τρόπο. Δεν το έχουν καταφέρει ακόμα. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να επιλύσει το Ιράν. Παρά όλα αυτά όμως, το Ιράν έχει μια αξιοσημείωτη εμπειρία, αλλά και θα λέγαμε το έχει αποδείξει αυτό, ανθεκτικότητας. Είναι μια χώρα που είναι σε οικονομικό αποκλεισμό, όχι απόλυτο, αλλά από σε καθεστώς κυρώσεων σκληρών επί δεκαετίες. Έχει μάθει να είναι αυτάρκης σε πάρα πολλά θέματα, από τα τρόφιμα στη τεχνολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει αντοχή σαν χώρα στη δυσκολία. Το Ιράν άντεξε και στον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 25, και όπως τώρα βλέπουμε και αντίστοιχα στον τελευταίο πόλεμο, και όχι μόνο άντεξε, κατάφερε να ματαιώσει τη θεωρία νίκης των αντιπάλων του. Και ποιοι ήταν οι δύο αντιπάλοι του? Θα λέγαμε σίγουρα η πρώτη τεχνολογικά στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά το Ισραήλ, που είναι στις κορυφαίες χώρες τεχνολογικά. Και το Ιράν μόνο του κατάφερε να αντέξει, να απορροφήσει τα πλήγματα.
0: Σε αυτή την εκπομπή μείναμε πολύ πάνω στο άξονα Μόσχα-Πεκίνο και σύνδεση με την Τεχεράνη. Να πούμε ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι ελαφρά την καρδία σκέφτονται ότι τα χτυπήματα που κάνει ο Τραμπ διαλύουν τη Ρωσία, θα διαλύσουν την Κίνα, διαλύουν το λεγόμενο παγκόσμιο νότο ή την διαμόρφωση αυτού το οποίο λέμε BRICS, τις χώρες, τις 5 χώρες που ίδρυσαν αυτό τον σχηματισμό, τους BRICS. Να συμπληρώσουμε ότι Οι BRICS δεν είναι 5 πλέον, αλλά είναι 10 χώρες και ανάμεσα στην δεύτερη πεντάδα των χωρών που έγιναν μέλη των BRICS είναι πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα το Ιράν. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα και πέριξ του Περσικού κόλπου, και καλό είναι όταν παρακολουθούμε τέτοιες εκπομπές να κάνουμε χρήση και του χάρτη που είναι σημαντικός μάρτυρας των όσων λέμε κάθε φορά, έτσι ώστε να φαίνεται η πραγματική εικόνα πέρα από αυτή την οποία θέλει να δώσει είτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είτε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου, που και οι δύο, ο καθένας με τον τρόπο του, όλο νικάνε και νικάνε και νικάνε, αλλά ακόμα δεν έχουν τελειώσει αυτή τη νίκη τους. Όσον αφορά το Ισραήλ, νομίζω ότι ο καθένας διαπιστώνει τις τελευταίες εβδομάδες ένα απλό θέμα. Το Ιράν αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για τα δόντια του Νετανιάχου και των σιωνιστών και γι' αυτό ακριβώς έχει επικεντρωθεί όλη η στρατιωτική δύναμη και ισχύ και ισχύς του Ισραήλ κατά του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ. Αυτά λοιπόν για σήμερα σε αυτή την εκπομπή και νομίζω ότι δώσαμε κάποιες εικόνες που ο καθένας μελετώντας και τις εικόνες αυτές και τις θέσεις, προθέσεις και απόψεις μπορεί μόνος του να βγάζει τα συμπεράσματά του. Θέλουμε τις εγγραφές σας εδώ στον ιδεοχώρο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να σας δίνουμε τέτοιου είδους εκπομπές. Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσιο.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
4: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
3: 23 και 24 Μαΐου.
5: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Είναι η εκπομπή «Καφές της Κυριακής», κυρίες και κύριοι. Κυριακή, όπως είπαμε προηγουμένως, 17 Μαΐου σήμερα. Και κάθε Κυριακή, τέτοια ώρα, σας κρατούμε συντροφιά, αναλύοντας την διεθνή και εσωτερική επικαιρότητα. Πολλά τα θέματα και αυτής της εβδομάδας. Αν θέλετε, εκείνο που κυριαρχεί κατά την άποψή μας είναι η απειλή της Τουρκίας να νομοθετήσει ότι οι αυθαίρετες επιδιώξεις της στο Αιγαίο θα γίνουν νόμος της και αυτό θα έχει συνέπειες. Συνέπειες στο πεδίο. Η ελληνική πλευρά μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε ανάλογες περιπτώσεις επικαλείται συνήθως στο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι μια ανεδαφική επίκληση, αλλά δεν λύνει τα προβλήματα, όπως είδαμε και στο παρελθόν. Έχουμε και την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, που δίνει κάποιο στίγμα το πώς θα διαμορφωθεί ο κόσμος, και άλλα πράγματα πολύ σημαντικά, ευρύτερα, για συζήτηση σήμερα, τα οποία θα παρακολουθήσουμε με το πάνελ μας και τον προσκεκλημένο μας. Προσκεκλημένος είναι ο πρέσβης επιτιμίου, ο κύριος Γεώργιος Πουκάμισσας, τον οποίο ευχαριστώ. Κύριε πρέσβη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Μέσα στα θέματα που θα μας δείξετε, είστε και ο υπεύθυνος του Στράβωνα και εμείς τον Στράβωνα τον υποληπτόμεθα, διότι έχουμε και κάποια σχέση γενετικού χαρακτήρα μαζί του. Θα μας πείτε και για το βιβλίο το εξαιρετικό που γράψατε για το γεωπολιτισμικό αποτύπωμα του ελληνισμού, το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι είναι και αυτό ένα στοιχείο διπλωματίας. Θα σας ακούσουμε όταν, αφού παρουσιάσει το πάνελ τα στοιχεία του. Το πάνελ, λοιπόν, Θρασίβουλος Ευτυχίδης.
2: Καλημέρα, κύριε Ευτυχίδη. Καλημέρα σε όλους.
0: Δημήτρος Τσαϊλάς, υπονάβαρχος στην αποστρατεία. Καλημέρα, κύριε Τσαϊλά.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Θα μας πείτε και για τον ντρόν, θα μας πείτε και για τα πολεμικά που απειλεί η Τουρκία. Βασίλης Κυρατζόπουλος. Καλημέρα, κύριε Κυρατζόπουλο.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Και καλέσαμε και είναι σήμερα μαζί μας και ο κύριος Δημήτριος Μερκούριος Κόντης, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορας διπλωματικής ιστορίας, έχει δουλέψει πάνω στο θέμα των νησιών, έχει ένα background το οποίο είναι άγνωστο πολλής και αξίζει να το ακούσουμε και να το συζητήσουμε, διότι έχουν μια ιστορία. Αυτή η ιστορία με τα νησιά έχει ένα παρελθόν, δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε ξαφνικά. Λοιπόν, να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Κυρατζόπουλο. Κύριε Κυρατζόπουλε, ξεκινάμε με εσάς.
4: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε πάλι αρκετά πράγματα να πούμε για την Τουρκία. Βεβαίως θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό για την Ελλάδα, που γίνεται μεγάλη συζήτηση και στην Τουρκία. Βεβαίως πριν να αναλύσω περί γαλάζια πατρίδα, θέλω να σας πω πώς λειτουργεί η Τουρκία σε αυτά τα θέματα για να γίνουμε πιο αντιληπτοί. Μια βασική τακτική του ΑΚΕΠ και του Ερντογάν είναι όταν είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει την πολιτική πορεία και δε περισσότερο την καριέρα του Ερντογάν, κρατά την εξής τακτική. Πρώτα, στους δικούς του άτομα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγάζουν το ζήτημα με πάρα πολλές υπερβολές. Μετά στέλνουν εταιρείες δημοσκοπήσεως, κοιτάζουν τι λέει ο λαός για αυτά τα ζητήματα και έχοντας αυτά τα δεδομένα, βγαίνουν οι κρατικοί φορείς, δηλώνουν περίπου και δίνουν ένα νομοπλαίσιο και τέλος, εφόσον όλα είναι θετικά για ΑΚΕΠΕ και Ερντογάν, βγαίνει ο Ερντογάν και ανακοινώνει αυτό το τελευταίο ζήτημα με μικρές διορθώσεις, προεδρικές διορθώσεις, και έτσι βγαίνει το προεδρικό διάταγμα σε μια προεδρική δημοκρατία που, όπως επικαλείται η Τουρκία, σαν είναι, ας πούμε ότι είναι και δημοκρατία. Έτσι, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, με αυτή την τακτική, τουλάχιστον εδώ και 12 χρόνια σταθερά με αυτή την τακτική προχωράει το ΑΚΕΠΕ, βγάλανε το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας σαν πρώτο βήμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν κοιτάμε στην Τουρκία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ λένε πολλά τα οποία θα σας τα πω, οι κρατικοί φορείς στις ανακοινώσεις τους, όχι στην επίσημη θέση περί νόμου, στις ανακοινώσεις τους είναι πολύ πιο κουμπωμένοι και πολύ πιο προσεκτικοί σε αυτά που λένε. Ας αρχίσουμε λοιπόν τι λένε. Πρώτα απ' όλα σε δύο θέματα συμφωνούν και οι δύο, ότι θα ψηφιστεί κάποιος νόμος μετά από τη γιορτή της θυσίας, είτε Eid al-Adha που λένε, εν πάση περιπτώσει η Kurban Bayram που λένε στην Τουρκία, και μετά λέει θα ψηφιστεί ο νόμος. Σε αυτό και οι δύο πλευρές συμφωνούν. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά για τη θάλασσα, ΑΟΣ και, και χωρικά ύδατα. Ας ξεκινήσουμε βεβαίως τώρα τι λένε οι δημοσιογράφοι, τι λένε οι εφημερίδες. Ένα πράγμα που θα προσέξουμε είναι ότι ενώ κάθε μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνει σαν διαφορετικά την είδηση, συγκεκριμένοι παράγραφοι είναι ομοιότυποι, ομοιόμορφοι. Σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα στα δημοσιογραφικά, ειδησιογραφικά πρακτορία. Λοιπόν, εγώ απλώς θα σας πω τα κοινά αυτά, αυτές τις κοινές παραγράφου, τι λένε. Τροπότο λέει ότι θα ρυθμιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της. Η εφαρμογή αυτών θα γίνεται το Σεπτέμβριο και το θα ξεκινήσει από το τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αν χρειαστεί, ό,τι χρειαστεί θα γίνει. Εδώ βεβαίως είναι μια απειλή, έμεση απειλή. Θα καθοριστούν, λέει, τα πρότυπα του στα διεθνή ύδατα. Δηλαδή οι εφημερίδες δημιουργούν ένα αέρα, ένα ζήτημα ότι η Τουρκία θα νομοθετήσει στο διεθνές δίκαιο. Μετά λέει θα καθοριστούν οι γκρίζες ζώνες και θα οριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ένα άλλο πράγμα που λέει ότι θα οριστούν τα όρια ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδας. Τώρα, δεν έχει υπογράψει στο δίκαιο της θαλάσσης και πώς θα καθοριστεί το ΑΟΣ, άλλο ζήτημα. Από την πλευρά, ακόμα η τελευταία διεθνή δίκαιο, διεθνή σύμβαση, τα τουρκικά χωρικά ύδατα τα κρατάει σε 3 μίλια. Τώρα, πώς έγιναν 6, πώς θα γίνουν και γίνεται συζήτηση 10 ή όχι και τα λοιπά, θα μας τα πούν οι υπόλοιποι. Και τέλος λέει, θα καθορίσουμε, λέει, το νομικό καθεστώς των νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι θα κάνουν ένα δικό τους δίκαιο θαλάσσης. Αυτό μας λένε, αυτό οι εφημερίδες. Ενώ, όπως είπα, τα υπουργεία σε ανακοινώσεις τους, το μοναδικό πράγμα που προσθέτουν σε αυτά που γράφουν οι εφημερίδες είναι ότι είπα μόνο σε δύο θέματα συμφωνούν και είναι πολύ ρητά και πολύ προσεκτικά οι επίσημες ανακοινώσεις. Το μοναδικό πράγμα που προσθέτουν σε αυτά είναι ότι θα ζητηθούν οι απόψεις των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Δηλαδή, ακόμα ο νόμος όπως το παρουσιάζουν δεν έχει καταγραφεί, είναι σε παρασκευαστικό επίπεδο και ότι ακόμα θα ζητούν τις νομικές γνώμες των ένοπλων δυνάμεων, που βεβαίως θα μετρήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά ανακοινώθηκαν τελευταίος 16/5, δηλαδή εχθές. Παράλληλα βεβαίως συνεχίζει και η άσκηση Έφες στην Τουρκία, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από την Σάμο, βόρεια της βόρεια Σάμο, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη. Έχει μεγάλη σημασία, έχουν σταλεί σε επιλεκτά άτομα για επιστράτευση φιλοπορίας. Εκτός αυτό, ξέρουμε ότι παίρνουν θέση και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις όπως Αζερβαϊτζάν, Βοσνία, Βόρειο Μακεδονία, δηλαδή Βαρντάσκα, Ρωμανία, Συρία, Πακιστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και από Δύση, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιταλία. Κατά περίπτωση βλέπουμε ότι αρκετές ξένες δυνάμεις παίρνουν θέση. Το μαγικό έτσι για την άσκηση Έφες, μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά παρουσιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε σε άσκηση επίσημα τα φουσκωτά ταχύπλοα που 17 ατόμων και που κινούνται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αυτά θα μας, αν έχει κάποιες πληροφορίες, θα μας τα πει και ο ναύαρχός μας. Λοιπόν, για Τραμπ και Κίνα νομίζω θα συζητηθούν, δεν θα πω τίποτα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν και ανακοίνωσαν, που είναι και αυτό σημαντικό, ότι για να βοηθήσουμε τη διεθνή αγορά και για να μην έχουμε οικονομικά προβλήματα, 172 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου θα προωθηθούν στην αγορά. Και τα πρώτα από αυτά αργό πετρέλαιο ήδη ξεκίνησε προς την Τουρκία. Επίσημη ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βγαίνει η Τουρκία και λέει ότι δεν έχει ζητήσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αποθεματικά της είναι αρκετά για να μπορέσει να αντέξει σε οτιδήποτε και δεν διατίθεται να αγοράσει ακριβό πετρέλαιο για να αφήσει τα αποθεματικά της. Δηλαδή, μέσα σε 24 ώρες, τελείως αντίθετες δηλώσεις από δύο πλευρές για το ίδιο θέμα. Τι μπορεί να γίνει, λένε, υπάρχουν ζητήματα, ότι θα υπάρχει πάλι σκιώδης τάνκερς, που θα γίνει η μεταγωγή από σκάφος σε σκάφος σε ανοιχτή θάλασσα και αυτά που λένε ότι πάει για Τουρκία θα πάει κάπου άλλου. Λένε και για Ισραήλ, λένε και για άλλες χώρες, δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που παίζεται με Ρωσία και ελληνικά τάνκες, βλέπω τώρα ξεκινάει το ίδιο παιχνίδι με Ηνωμένες Πολιτείες και τοπικά τάνκες. Το τι θα γίνει αυτό, πάρα πολύ σύντομα θα το δούμε προς τα που θα εξελιχθεί. Τώρα ερχόμενη στην Τουρκία, ειδικά τώρα με την γαλάζια πατρίδα, εμφανίστηκαν διάφοροι καθηγητές στα πάνελ και λένε ότι μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ θέλω να τονίσω το εξής. Μετά το 2015-2016, όταν μονοκράτησε ο φίλος μας ο Ερντογάν, έχει με τα προεδρικά διατάγματα από τα τουρκικά πανεπιστήμια πάφθηκαν 9.092 καθηγητές. Ξαναλέω το αριθμό, 9.092 καθηγητές, εξ των οποίων οι 3.011 από ιδιωτικά πανεπιστήμια και 6.081 από κρατικά πανεπιστήμια και περίπου πάρθηκαν 50 πανεπιστήμια στην Τουρκία. Λοιπόν, γιατί τα λέω αυτά, το περασμένο μήνα, τώρα τέλη του προηγούμενου μήνα δηλαδή, ανακοινώθηκε ο παγκόσμιος δείκτης αξιολόγηση πανεπιστημίων. Και εδώ ακριβώς το Freedom House, αν θέλετε, του 2025, η ακαδημαϊκό επίπεδο της Τουρκίας είναι σε αριθμό 150 από 180 χώρες. Ενώ η Ελλάδα είναι εκεί γύρω στη σειρά 50 με 60.
0: Άρα δεν πάει καλά η Τουρκία.
4: Τι λέτε εσείς. Είναι πιο κάτω από Ζιμπάμπουε. Εν πάση περιπτώσει, γιατί βρίζω τη Ζιμπάμπουε δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ακούμε τραγικά πράγματα από σώματα ανθρώπων που δηλώνουν ότι είναι ακαδημαϊκοί και καθηγητές στα τουρκικά πανεπιστήμια. Βάσει αυτών βεβαίως πρέπει και εμείς πια μετά από το 2015 ή 10 εγώ λέγω, όποιο ακαδημαϊκό ή πανεπιστημιακό εγχειρίδιο βγαίνει στην Τουρκία να φιλτράρεται δύο φορές και να ψάχνουμε πάλι cross reference για αυτά τα έντυπα ή για αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ερντογάν έχει διορίσει τον ανεψιό του σαν που είναι πολίτης υπεύθυνο στη διαχείριση οικονομικών των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων. Ο φίλος λέγεται Ζικρουλάχ Ερντογάν. Ο Ζικρουλάχ Ερντογάν που είναι πολίτης, τη θέση που καταλαμβάνει είναι οργανική θέση υποστράτηγου. Και έτσι, από ό,τι βλέπουμε, έχει καπελώσει η Τουρκία, η οικογένεια Ερντογάν, ένα άλλο μεγάλο κονδύλι του Δημόσιου Ταμείου. Βεβαίως, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέχουμε είναι ο Μασούτ Μαρδάνη, Μασούτ Μπαρδάνη, 10 του μηνός επισκέφθηκε την Άγκυρα. Ειδικά τώρα που γίνονται πάρα πολλά ζητήματα, θα πέμπουν οι Κούρδοι μέσα στο Ιράν, θα καταργήθηκε το PKK, τι νομοθετικές ρυθμίσεις θα γίνουν στην Τουρκία για να γυρίσουν πίσω οι αντάρτες στα σπίτια τους. Μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε ο Μασούτ Μπαρδάνη έχει έρθει στην Άγκυρα. Και ένα μέσα σε όλα αυτά βγήκε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ο Εσγιουεζέλ και υποστήριξε επίσημα κατήγγειλε δηλαδή στον αέρα ότι κάποιες υπηρεσίες στην Τουρκία παρακολουθούν τα τηλέφωνα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και άφησε να εννοηθεί ότι είναι ομάδες του Ακίν Γκουλέκ, δηλαδή του Υπουργού Δικαιοσύνης, αυτού του που είναι, όλοι λένε είναι ένα πιστό άτομο, μπράβο, του Ρετζέπ.
0: Δεν είπα καμία βαριά λέξη, ναι.
4: Ναι, μπράβο.
0: Ευχαριστήκατε να πείτε βαριά λέξη, γι' αυτό σας πρόλαβα, ναι.
4: Σας ευχαριστώ, ναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά εάν ο Ακίν Γκουλέκ ακούει τα τηλέφωνα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αυτό κάτι μας θυμίζει του 1913, 15 και 27 Δεκεμβρίου, αυτές οι τραγωγραφικές ζητήματα που είχαν γίνει στην Τουρκία.
0: Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ότι ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε σχολή, αλλά η σχολή πρέπει να υπάρχει από παλιά.
4: Για ποια σχολή λέτε?
0: Παρακολούθησης από πολιτικά πρόσωπα των τηλεφώνων.
4: Εγώ τώρα μου διαφεύγει ο Τόμπρας. Τόμπρας ήταν στο... Πώς ήταν?
0: Σωστά. Ήταν και ο Τόμπρας. Ο Τόμπρας όμως δεν ήταν άλλο. Ο Τόμπρας άλλο Μητσοτάκης.
4: Ναι, από εκεί είχαν ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Και λοιπόν, το τέταρτο ολοκληρώθηκε, κύριε Χιρατζόπουλε.
4: Να πω δύο-τρία μικρά πραγματάκια στο Γρηγορέα. Είχε ξεκινήσει ένα κυνήγι δίκης περί πρακτόρευση και περί που βάλανε και κατηγορήσανε και τον Εκρέμη Μάμαουλου, αλλά και τον δημοσιογράφο, τον αριστερό και ρεπουμπλικάνο που στηρίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά είναι αριστερός, τον Μερντά Γιαννάρνταρ, τους κατηγορήσαν ως πράκτορες, τους βάλανε φυλακή διαμέσου την ομολογία κάποιου Χουσέιν Γκουν που κατηγορούνταν ότι ήταν πράκτορας των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ηνωμένων Βασιλείου. Στην πρώτη δίκη...
0: Είχε ένα δημοσίευμα το Nordic. Το Nordic γι' αυτό και το έχουμε αναπαράγει κι εμείς στις ανιχνεύσεις.
4: Ο Χουσέιν Γκουν στην πρώτη του δίκη έδειξε επίσημο χαρτί ότι ήταν πράκτορας της Τουρκίας και είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά με επίσημο έγγραφο από αντιπρόεδρο του Ερντογάν. Και έτσι, βεβαίως, ενδιάμεσα τι είναι το πιο ωραίο, ότι ο Μερντά Γιαννάρνταρ με δικά του μέσα είχε στήσει ένα τηλεοπτικό κανάλι, όταν έγινε πράκτορα, χωρίς να γίνει η δίκη του, μπήκαν στο κανάλι του τα κρατικά άτομα και εκποίησανε το κανάλι. Και τώρα που βγαίνει το άτομο είναι άθεος, ούτε κανάλι έχει, ούτε δημοσιογράφοι και θα τον βγάλουν από τη φυλακή και θα τον πούνε προχώρα τώρα. Άλλη μια πρακτική στην Τουρκία που οικειοποιηθήκανε πάρα πολλές περιουσίες ατόμων που δεν τους αρέσουν και τους έχουν πάλι πάρα πολλές μεγάλες περιουσίες. Και αυτός είναι ο λόγος που και ο Κότς και ο Σαμπαντζέ έχουν σιγά σιγά φύγει από την Τουρκία. Μάλιστα. Και τέλος, για να φανεί ωραία σε όλα αυτά τα πράγματα, βάλανε φυλακή και έναν δικό τους δημοσιογράφο, τον Ρασίμ Οζάν Κτάχιαλε, ο οποίος δεν ήταν αρεστός από καμία πλευρά και πάνε να τον βάλουν φυλακή για όλα τα πράγματα που βάλανε τόσους ρεπουμπλικάνοι, αριστεροί και δημοκράτες και άτομα γιουλενιστές στη φυλακή. Αυτόν προτιμήσαν να τον φυλακίσουν για ποινικά αδικήματα. Και τέλος, όπως είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, περίπου του 50 άτομα, στελέχη, δήμαρχοι και τα λοιπά του Χαλκ Πάρτιση, πήγανε στη φυλακή. Και τώρα βγαίνει στη μέση, σιγά σιγά, από πάρα πολλές πλευρές, υπάρχει ένας εκβιασμός που λένε, έχεις δύο επιλογές. Ή θα σε κατηγορήσουμε όπως κατηγορήσανε τόσους που είπα, τους πήραν και τις περιουσίες και τα σπίτια και όσοι έφυγαν γλίτωσαν τη φυλακή, ή πας στη φυλακή και χάνεις τα πάντα ή έρχεσαι και κατατάσσεσαι στο ΑΚΕΠΕ. Και έτσι βλέπουμε με αυτή τη διδακτική το ΑΚΕΠΕ παίρνει άτομα από τα άλλα τα κόμματα. Και μετά όποιος αλλάζει πλευρά για να μπορέσει να φανεί και πάλι γλυκό στον κόσμο, αρχίζει να μιλάει για σημαία, για Κοράνι, για τα Τούρκ και για πατρίδα. Και ακριβώς είναι ένα ζήτημα η γαλάζια πατρίδα, μέσα σε αυτό συλλογική πρέπει να την κρίνουμε, δίνουν ένα πάτημα εφόσον θα ανάψουν τα αίματα, όλοι αυτοί να στηρίξουν τη γαλάζια πατρίδα για να μπορούν να αθωωθούν στα μάτια των ψηφοφόρων τους. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Κυρατζόπουλε. 25 λεπτά. όταν δεν είναι στην επικαιρότητα η Τουρκία, μας χρωστάτε 10 λεπτά. Όταν δεν είναι. Όταν είναι.
4: Δεύτερη παρουσία.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε στα στρατιωτικά, για τα νησιά, γιατί το ερώτημά μας και η αγωνία μας είναι, όταν η Τουρκία δημιουργεί τέτοιου είδους τετελεσμένα, τα οποία θα εφαρμόσει και στο πεδίο, πώς μπορεί να αντιδράσει η Ελλάδα. Κάνοντας δηλώσεις στην Αθήνα ότι είμαστε πιστοί στο διεθνές δίκαιο, και. Δηλαδή, εμείς είμαστε πιστοί στο διεθνές δίκαιο και η Τουρκία απαλωτριώνει χώρους. Λοιπόν, μετά θα μιλήσει ο κύριος Τσάιλας. Να δούμε πρώτα όμως λίγο το ιστορικό της αυτών των νησιών. Και το ιστορικό το έχει ψάξει και το έχει μελετήσει ο κύριος Δημήτριος Μερκουρίος Κόντης. Κύριε Κόντη, σας ακούμε.
5: Καλημέρα, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα και στους εκλεκτούς συνομιλητές. Έχω ετοιμάσει κάποιες διαφάνειες. Θα τις παίξετε εσείς, κύριε Σαββίδη, από. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε. Το θέμα των νησιά-νησίδες και βραχονησίδες, των οποίων η κυριότητα δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με διετή συνθήκες. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών αναφέρεται ότι στο Αιγαίο υπάρχει πληθώρα μικρών νησίδων, νησιών και βραχονησίδων, τα οποία ουδέποτε έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα μέσω διετών συνθήκων. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η Τουρκία αποδέχεται ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν αποδοθεί ρητά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συνθηκών Λοζάνης και Παρισίων, αλλά για τους υπόλοιπους όμως νησιωτικούς σχηματισμούς, θα πρέπει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας να τεκμένονται από διατάξεις ισχυουσών διεθνών συνθηκών. Και εδώ οι Τούρκοι προσδιορίζουν ισχυουσών διεθνών συνθηκών, γιατί όπως γνωρίζουμε δεν αποδέχονται το πρωτόκολλο του Δεκεμβρίου του 1932, με το οποίο οι Ιταλοί που τότε κατήχαν τα Δωδεκάνησα, μοίρασαν όλο τον χώρο των Δωδεκανήσων και προσδιορίσαν επακριβώς ποια νησιά και βραχονησίδες είναι Ιταλικά, ήταν τότε Ιταλικά, και ποια ήταν Τουρκικά. Αν θέλετε να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, αυτή η θεωρία Αιγιαντάκ, το Αιγιαντάκ είναι άκρονιμ στα τουρκικά, που σημαίνει αυτό ακριβώς νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επισήμως στη σελίδα του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών ή σε άλλους επίσημους κρατικούς τουρκικούς φορείς δεν διευκρινίζεται πώς και ποιοι είναι αυτοί οι γεωγραφικοί σχηματισμοί. Υπάρχουν διαωρές ότι είναι 152 νησιά. Στην αρχή, ας πούμε, η πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ μιλούσε για 1000 νησιά. Και επίσης δεν προσδιορίζουν αν τα νησιά αυτά είναι res nullius, δηλαδή ότι είναι απροτηρείς του κυριαρχίας. Κανένας δεν ασκεί κυριαρχία σήμερα αυτή τη στιγμή, ή άμα είναι απριόρι τουρκικά, δηλαδή ότι θα έπρεπε να ανήκουν στην Τουρκία. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι στον πρόσφατο τουρκικό χωροταξικό σχεδιασμό που εκπονήθηκε από το Τεχνικό Κέντρο Θαλασσίου και Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, τουλάχιστον όλοι περιμέναμε εμείς που ασχολούμαστε με το ζήτημα να μας πούνε επιτέλους οι Τούρκοι ποιες είναι αυτές οι αμφισβητούμενες νησίδες. Πάλι όμως στον χάρτη δεν προσδιορίστηκαν. Έμεινε πάλι το θέμα εκρεμές. Οπότε τώρα αναμένουμε στον επικείμενο νόμο της Γράζης Πατρίδας αν θα υπάρξει τόσο ο προσδιορισμός. Αλλά η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι είναι απίθανο η Άγκυρα να περάσει κάποιο νόμο στα οποία θα αμφισβητεί επίσημα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Όπως οι Νούσες, το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι. Και ειδικά για το Αγαθονήσι και το Φαρμακονήσι, από διπλωματικά έγγραφα του State Department που έχουν διαρρεύσει από τα Wikileaks για το 2009, γνωρίζουμε ότι η απάντηση των Αμερικανών ήταν πάρα πολύ σκληρή. Δηλαδή, απείλησαν τους Τούρκους ότι αν δεν σταματήσετε τις υπερπτήσεις που έκαναν εκείνη την εποχή τα τουρκικά μαχητικά, ότι οι Αμερικανοί είχαν φτάσει στο σημείο να αλλάξουν την πάγια πολιτική τους, δηλαδή την πολιτική ουδετερότητας, θα βγαίναν και θα έκαναν δηλώσεις και θα λέγανε ότι οι ΗΠΑ ως συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης των Παρισίων αναγνωρίζουμε ότι τα νησιά αυτά είναι ελληνικά και δεν καταλαβαίνουμε πώς και για ποιο λόγο η Τουρκία διεκδικεί νησιά με ελληνικό πληθυσμό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η διάκριση. Νησιά με κατοικημένα και μη κατοικημένα. Τώρα στην επόμενη διαφάνεια είναι ο χάρτης του τουρκικού χωροταξικού σχεδιασμού.
0: Πριν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, αυτό που είπατε πότε συνέβη?
5: Αυτό συνέβη το καλοκαίρι του 2009. Είναι καταγεγραμμένο στα διπλωματικά έγγραφα τα οποία έχουν διαρρεύσει μέσω Wikileaks.
0: Και τι ήταν στην επικαιρότητα τότε, για ποιο λόγο έγινε αυτή η δήλωση η Αμερικανική?
5: Οι Πούτοι εκείνη την εποχή έκαναν συνέχεια υπερπτήσεις πάνω από το Αγαθονίσι και το Πραμακονίσι. Είχε κάνει τότε και κάποια δήλωση η κυρία Μπακογιάννη, που ήταν τότε υπουργός των εξωτερικών, και είχε δυσφορήσει. Και υπήρξε άμεση η παρέμβαση η Αμερικανική.
0: Τώρα δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε τώρα αν η ελληνική πλευρά προσέφυγε πάλι στον προστάτη.
5: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί τουλάχιστον την εποχή εκείνη που έχουμε, παρόλο που τα έγγραφα αυτά δεν είναι επίσημα αποχαρακτηρισμένα, είναι έγγραφα τα οποία είναι κλεμμένα, έχουν υποκλαπεί, αλλά αυτό που προκύπτει είναι το εξής, ότι η Αμερικανική πολιτική εκείνη την εποχή ήταν ότι δεν θέλανε να ανοίξει η ατζέντα των ελληνοτουρκικών διεκδικήσεων. Δηλαδή, οι Τούρκοι είχαν, ξέρουμε, έχουν περιορισμένες διεκδικήσεις. Τότε ζητούσαν την αποστατικοποίηση για τον Άγιο Ευστράτιο, για παράδειγμα. Είχαν την πάγια διεκδίκηση για αποστατικοποίηση της Λίμνου. Λοιπόν, δεν θέλανε να βγάζουν κάθε μέρα καινούργια ζητήματα. Μία να αμφισβητούν την κυριαρχία, ας πούμε, στο Αγαθονίσι, την άλλη μέρα να αμφισβητήσουν την κυριαρχία στις Ινούσες. Οπότε οι Αμερικανοί τους ήθελαν να τους δώσουν ένα φρένο. Για να μείνει περιορισμένη η ατζέντα των ελληνοτουρκικών. Τώρα, τι γίνεται σήμερα, δεν γνωρίζω. Αυτό το ξέρουμε από το 2009.
0: Εδώ τώρα φτάσαμε από τη δήλωση του Πάγκαλου μετά τα ίμια, ότι για πρώτη φορά χάσαμε έδαφος, εννοώντας χάσαμε έδαφος ουσιαστικά στα Ήμια, φτάσαμε σήμερα να αμφισβητούν οι Τούρκοι κατοικημένα ελληνικά νησιά. Είναι άλλο τώρα να σου λέει, να σου

0: προσπαθούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Και στην ουσία κουμάντο έκανε ο τουρκικός στρατός. Και κάθε μέρα γινόντουσαν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά κατοικημένα νησιά.
1: Εδώ κύριε Κόντι, εδώ φτάσαμε ακριβώς τότε. Πιέζαμε κάτι να γίνει. Δεν μπορούμε, λέγαμε, να αφήνουμε τους Τούρκους να περνάνε τόσο χαμηλά από νησιά ελληνικής κυριαρχίας. Και η εποδός τους ήταν, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, γι' αυτό έβαλα αυτό τον τίτλο σήμερα ως τίτλο της εκπομπής. Λοιπόν, λέγαμε, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, δεν κάναμε τίποτα λοιπόν, άρα οι Τούρκοι το κατοχύρωσαν. Την επόμενη φορά κάνανε ένα ακόμα βήμα, την επόμενη κάνανε ένα βήμα, τώρα θα κάνουν ένα άλλο βήμα και στο τέλος θα πάρουν νησιά και εμείς θα αναρωτιόμαστε στην Αθήνα, δηλαδή θα αναρωτιόνται και θα μας αναδιπλώνουν με το ερώτημα, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε πόλεμο, αλλά δεν θέλουμε και να τους τα δώσετε. Άρα σας εκλέγουμε για να βρείτε κάτι το οποίο δεν θα είναι πόλεμος, αλλά δεν θα είναι και παραχώρηση. Δεν το φοβάμαι ότι έτσι πως με την παθητικότητα που αντιμετωπίζει το φαινόμενο η ελληνική πλευρά, θα χάσουμε έδαφος. Λοιπόν, σας ακούμε, συνεχίστε.
0: Εδώ είναι ο χάρτης του τουρκικού χρονοταξικού σχεδιασμού, ο οποίος κατατέθηκε στον ΟΗΕ και δεν προσδιορίστηκαν αυτές τις 152 νησίβες. Δηλαδή, οι Τούρκοι απλώς δεν υπάρχει χρώμα στις νησίβες. Δεν είναι ούτε τουρκικές, απλώς έχουν χαράξει τα χωρικά ύπατα των 6 ναυτικών μιλίων και έμεινα προσδιορίστα. Προχωρώ σε επίτηδες, γιατί κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλο βήμα. Άλλο κάνω υπερπτήσεις και αμφισβητώ έμεσα την ελληνική κυριαρχία, και άλλο βγάζω ένα νόμο ή δηλώνω επίσημα ότι οι νούσες πρέπει να είναι τουρκικές. Έχει μεγάλη διάκριση. Το δεύτερο είναι, στην ουσία, είναι διακήρυξη πολέμου. Οι Τούρκοι ακολουθούν έμεσες πολιτικές. Δεν είναι τόσο. Οι πολιτικοί τους είναι κλεπτισμένοι, δεν είναι χοντροκομμένοι οι πολιτικοί τους. Αν θέλετε να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, ποιες είναι οι τουρκικές ανεπίσημες.
1: Οι Τούρκοι, οι πολιτικοί. Εκεί το τρόπο του πολέμου.
0: Τώρα, τα νησιά μπορούμε να. Αν θέλετε, μπορούμε να δείξετε σύντομα και τον επόμενο χάρτη, γιατί τις τουρκικές διεκδικήσεις τις κωδικοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Και στην ουσία υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι στο Βόρειο Αιγαίο και είναι κυρίως είναι η Βραχονισίδα Βαζουράφα, είναι οι Καλόγεροι, είναι οι Νούσας και τα Αντιψαρά, νομίζω, από το χάρτη. Ναι. Η δεύτερη κατηγορία είναι στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, και αναφέρεται σε νησίδες οι οποίες είναι μη παρακείμενες των μεγάλων νησιών, κατονομίζονται ρητά στο άρθρο 15 της Συνθήκης της Λοζάνης. Η Συνθήκη της Λοζάνης αναφέρει ονομαστικά τα μεγάλα νησιά των Δωδεκανήσων και λέει ότι παραχωρείται στην Ιταλία τα νησιά αυτά μαζί με τις εξαρτώμενες νήσους. Και μετά στην Συνθήκη των Παρισίων η λέξη από εξαρτώμενες έγινε παρακείμενες, adjacent. Οπότε και εκεί υπήρξε μια διαφορά. Και το τρίτο είναι νησίδες πέριξ της Κρήτης. Και στην ουσία η μόνη διεκδίκηση ήταν το 96 με την Γάβδο. Δηλαδή θυμήθηκαν οι Τούρκοι στα πλαίσια μιας νατοϊκής άσκησης να πούνε ότι η Γάβδος δεν δόθηκε στην Ελλάδα το 13 με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Το θυμήθηκαν μετά από 100 χρόνια. Τώρα, νομική ανάλυση δεν θέλω να μπω και δεν τα κουράσω, δηλαδή να σας εξηγήσω πού βασίζεται η ελληνική κυριαρχία στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω μετά πολύ στη διευθυντολογία.
1: Ας προχωρήσουμε πρώτα λίγο.
0: Θέλετε να πάμε παρακάτω, κύριε Σαββίδη, να προχωρήσουμε στο. Εδώ είναι ο χάρτης του ΙΠΕΚ, που κωδικοποιεί τις τουρκικές διεκδικήσεις. Και τώρα, το κρίσιμο είναι ποια είναι αυτή η νομική βάση της τουρκικής θεωρίας. Λοιπόν, η νομική βάση είναι το άρθρο 16. Το άρθρο 16, οι Τούρκοι έχουν. Τι λέει το άρθρο 16? Το άρθρο 16, παράγραφος 1, κάνει μια αναφορά σε εδάφη και νησιά, των οποίων η κυριαρχία δίνεται να καθοριστεί στο μέλλον από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών έμεσα. Υπάρχει μια απόφαση του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου για την Ερυθρέα και την Ιεμένη του 1998. Αυτοί έχουν δώσει μια εντελώς. Είναι ανιστόρητη αυτή η ερμηνεία του διεθνούς δικαστηρίου, γιατί αυτοί είπαν στην ουσία ότι η Λοζάνη είναι μια ζωντανή συνθήκη και μπορούν σήμερα, ας πούμε, μετά από 100 χρόνια ή μετά από 200 χρόνια, ό,τι εκκρεμότητες υπάρχουν στη συνθήκη, να καθίσουν σήμερα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τις λύσουν. Αυτό φυσικά, αν δεν

0: Ιστορικά, το άρθρο 16, το πρώτο τμήμα, η παράγραφος 1 αναφέρεται στα Δωδεκάνησα, γιατί υπήρχε, εκείνη την εποχή τα Δωδεκάνησα, υπήρχε μια συμφωνία προηγούμενη. Υπήρχε συμφωνία Βενιζέλου-Τιτώνη, η οποία όταν... αυτό είναι το καλοκαίρι του 19. Όταν όμως οι Ιταλοί αποχώρησαν από την Αλβανία και από την Αυλώνα, η συμφωνία αυτή στην ουσία ακυρώθηκε και παραμονές της συνθήκης των Σευρών συνάπτυκε μια νέα συμφωνία πάλι με τους Ιταλούς, η οποία είναι γνωστή ως συμφωνία Βενιζέλου-Μπονίν, η οποία αυτή αναφερόταν αποκλειστικά στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία. Γιατί η συμφωνία η πρώτη Βενιζέλου-Τιτώνη ήταν τριπλή συμφωνία, ήταν για Βόρειο Ήπειρο Αλβανία, Μικρά Ασία και Δωδεκάνησα. Οπότε επειδή όλοι ξέραμε ότι τα Δωδεκάνησα έχουν αμυγή ελληνικό πληθυσμό, η ελληνική αντιπροσωπεία έκανε μια κίνηση και είπε ότι θα πρέπει ή θα πρέπει να η συνθήκη αυτή, η συμφωνία, θα πρέπει να επικυρωθεί κάποια στιγμή στο μέλλον ή να κάνουμε μια καινούρα συμφωνία ώστε τα Δωδεκάνησα να αποδοθούν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η ερμηνεία του άρθρου 16.1 από τις ιστορικές πηγές. Και το 16.2 είναι άσχετο, αναφέρεται στην Αλεξανδρέτα και σε μια συμφωνία Φρανκλίν Μπουγιόν για την αυτονομία της Αλεξανδρέτας. Απλώς υπάρχει αυτή η ερμηνεία του διεθνούς του διαιτητικού δικαστηρίου, που είναι το Permanent Court of Arbitration, δεν είναι το διεθνές δικαστήριο της Χάγης αυτό, που έχει αυτή την απόφαση, την οποία οι Τούρκοι την ερμηνεύουν και σου λέει ότι να καθίσει τώρα το γάμο τον Τζοντάκη και να λύσουμε όλες τις εκκρεμότητες τις ενταφικές. Αλλά ποιος είναι ο στόχος ο τουρκικός? Δεν είναι, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, είναι να γίνει κάποια συμφωνία, αυτό, να διεκδικήσει ανταλλάγματα από την Αθήνα. Η Τουρκία να αποποιηθεί, να αποδεχτεί ότι την ελληνική κυριαρχία σε αυτά τα νησιά, νησίες και βραχονησίδες, τα οποία δεν μπορεί να τα πάρει έτσι με τίποτα. Και τι να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα να προσχεθεί ότι δεν θα κάνει ποτέ 12 μήνες στο Αιγαίο. Και πού το βασίζω αυτό? Αν περάσουμε στο επόμενο slide, πάμε πολύ πίσω. Πάμε στη συνδιάσκεψη του Μοντρέα, τον Μάρτιο του 1978, μεταξύ Ετσεβίρ και Καραμαλή. Που τι είχε γίνει τότε? Γιατί υπάρχουν διπλά πρακτικά. Υπάρχουν από τα γεγονότα και κείμενα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, είναι στο τόμο 10 η συγκεκριμένη, τα πρακτικά της συνδιάσκεψης, αλλά υπάρχουν και στα αμερικανικά αρχεία, που είναι η τουρκική εκδοχή, η οποία ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε? Έλεγε ο Ετσεβίτ ότι πρέπει να διαχωριστούν το θέμα της κυριαρχίας με το θέμα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Και έλεγαν ότι εμείς δεν διεκδικούμε τα ελληνικά νησιά, κτλ. Και ο Καραμαλής συνέχεια κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τα 12 μίλια, δεν θέλουμε να προκαλέσουμε, θέλουμε να βρούμε μια λύση και δεν είναι στα άμεσα σχέδια της Αθήνας να κάνουμε επέκταση στα 12 μίλια. Που δεν μπορούσε να τα κάνει γιατί υπήρχε η απειλή του Κίσιντζερ στον Μπίτσιο που είπε ότι αν το κάνει θα είναι provocative action, δηλαδή θα είναι προκλητική κίνηση. Αυτό έγινε 15 Απριλίου του 1976. Κατά την κρίση του χώρα έχουμε αντίστοιχη απειλή από τους Σοβιετικούς. Γι' αυτό δηλαδή, να μην θεωρούμε ότι ο Καραμαλής είναι προδότης και μπορούσε να τα κάνει και δεν το έκανε. Υπήρχαν πολύ μεγάλες πιέσεις από τις μεγάλες υπερδυνάμεις τότε. Λοιπόν, και έκανε μια πρόταση ο Ετσεβίτη στο τραπέζι, αφού δεν θα κάνει στα 12 μίλια, να πούμε και εμείς ότι δεχόμαστε την κυριαρχία σε όλα τα ελληνικά νησιά και να το πούμε τώρα όταν θα τελειώσει η σύσκεψη, στη κοινή παρουσίαση, στη συνέντευξη τύπου και να τελειώνουμε. Προφανώς ο Καραμαλής δεν δέχτηκε με τέτοια διευθέτηση, γιατί ήταν αδύνατο να το κάνει. Δεν δεχόταν προφανώς ο ελληνικός λαός. Προφανώς θα ήταν μια παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα. Δηλαδή θα δίναμε ελληνική κυριαρχία που ήταν κατοχυρωμένη για να πάρουμε τι? Μια υπόσχεση ότι στο μέλλον οι Τούρκοι δεν θα επιβιώσουν τα νησιά. Οπότε θέλω να δείξω ότι και οι θεωρίες αυτές οι καινούριες με τα 152 νησιά που προέκυψαν μετά τα Ίμια, μετά το 1996, έχουν απλώς μεταλλαχθεί στην κεντρική ιδέα της Τουρκίας, η οποία είναι η Τουρκία θέλει οπωσδήποτε να αποκλείσει την Ελλάδα από να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα, που είναι και μονομερές δικαίωμα που προκύπτει από το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, να ασκήσει, να κάνει επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Νομίζω ότι όλες η αντίδραση των Τούρκων δηλαδή, να πάνε τώρα να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, και θα πρέπει επίσης να προσθέσω ένα πολύ σημαντικό, ότι η γαλάζια πατρίδα τι είναι στην ουσία? Είναι η τουρκική κωδικοποίηση του δικαίου της θάλασσας και η τουρκική ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας. Οι Τούρκοι ερμηνεύουν το ίδιο δίκαιο της θάλασσας, το οποίο δεν το έχουν ψηφίσει, δεν το έχουν κυρώσει. Παίρνουν τις διατάξεις και τις αποφάσεις της Χάγης που τους συμφέρουν και παρουσιάζουν ένα αφήγημα που λέει: επειδή η βασική νομολογία του δικαίου τη θάλασσα. Δηλαδή, αν, δεν πάσουμε, αν αγνοήσουμε τι αποφάσει τη Χάγη και πάμε μόνο στο κείμενο. Τι λέει το κείμενο, δεν μιλάει για μέση γραμμή. Μέση γραμμή μιλάει μόνο για την πρώτη θαλάσσια ζώνη, μόνο για την εγκελίτιδα ζώνη. Αλλά για υφαλοκρηπίδα και για αποκλειστική οικονομική ζώνη, αυτό που αναφέρει είναι ότι πρέπει το αποτέλεσμα να είναι δίκαιο. Αυτό είναι ο βασικό κανόνα. Και σου λένε οι Τούρκοι, τι είναι δίκαιο, να κόψουμε στη μέση το Αιγαίο, αυτό που λέγανε από το 1974, και να το μοιράσουμε στη μέση.
1: Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ολοκλήρωσε ο κύριος Κόντης. Τώρα έχουμε δύο επιλογές. Ο κύριος Ευτυχίδης ως πεπειραμένος θα μιλήσει στο τέλος. Θα ακούσει και τους άλλους, θα κάνει ένα ρεζουμέ, διότι ουσιαστικά συντονίζει και όλα κατά καιρούς εδώ. Έχουμε τον κύριο Πρέσβη και τον κύριο Τσαϊλά. Τον κύριο Τσαϊλά κυρίως θέλουμε τη στρατιωτική πλευρά, από τον κύριο Πρέσβη θέλουμε την διπλωματική πλευρά, επειδή είναι 11 και 4 και η ώρα που παρακάλεσα τον κύριο Πρέσβη να είναι μαζί μας, να δώσω τον κύριο Τσαϊλά πρώτα το λόγο στον κύριο Πρέσβη, να του θέσουμε ένα σαφές ερώτημα. Κύριε Πρέσβη, ποια είναι η απορία μας? Η απορία μας είναι εξής. Η Τουρκία, ακούσαμε προηγουμένως, δημιουργεί και με τον νόμο τετελεσμένα, τα οποία δεν τα αφήνει στα χαρτιά. Στο πεδίο θα τα εφαρμόσει. Αν το περάσει νόμο η Τουρκία και λέει αυτό θα κάνουμε, όταν εμείς πάμε να το παραβιάσουμε αυτό που λέει η Τουρκία, κατά την Τουρκία παραβίαση, η Τουρκία θα βγάλει στρατεύματα. Και μέχρι τώρα ακούμε την Αθήνα να λέει ότι εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο. Και αρχίζουμε εδώ και μπερδευόμαστε. Δηλαδή, τι θα πει είμαστε με το διεθνές δίκαιο? Είμαστε με το διεθνές δίκαιο, αλλά στην πράξη αυτό που διεκδικούμε, αυτό που είναι δικό μας, το διεκδικεί κάποιος άλλος και το κατοχυρώνει ο άλλος. Διάβασα ένα άρθρο σας. Είστε και ο βασικά, εσείς είστε η πυρήνα του Στράβωνα. Διάβασα λοιπόν ένα άρθρο σας, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον για το Αιγαίο. Αν θέλετε, μας κωδικοποιείτε λίγο εδώ την πρότασή σας. Ποια είναι η πρότασή σας διπλωματική? Να μην πάμε σε πόλεμο, αλλά να μην χάσουμε και έδαφος.
2: Θα πω να, σε αυτό το περίφημο ερώτημα, μα τι θέλετε πόλεμος, ξέρετε, μου έρχεται στο νου η παλιά ρωμαϊκή φράση, την οποία κατά κόρον επαναλάμβανε ο προηγούμενος αρχηγός Γεθά, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Ίσα-ίσα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ακριβώς για να αποφύγουμε το πόλεμο. Διότι ο πόλεμος θα έρθει κάποια στιγμή υπό συνθήκες απείρως χειρότερες. Τι θέλουμε να χάσουμε, την ελευθερία μας? Θέλουμε να μην να είμαστε ανυπόλοιποι απέναντι σε όλους τους εταίρους και φίλους, και εννοώ και τα δύο κράτη της Ανατολικής, της Νότιο-Ανατολικής, εν προκειμένου θα έλεγα Μεσογείου, δηλαδή το Ισραήλ και την Αίγυπτο, στο μέτρο που ο Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι ένας πολύ σημαντικός, στρατηγικός, θα έλεγα, και αυτός εταίρος με εμάς. Λοιπόν, αυτά, το τι θέλουμε να είναι, υπάρχουν πάντοτε πάρα πολλά πεδία ανάμεσα στην έναρξη εχθροπραξιών και στην διπλωματική δραστηριοποίηση. Πρώτα απ' όλα, για το ζήτημα το δικό μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία απόπειρα, δεν θα έλεγα, δεν είναι απλώς απόπειρα, μία εξέλιξη της τουρκικής πολιτικής. Δεν θα αναλωθώ να πούμε ποια είναι τα κίνητρα, διότι τα κίνητρα είναι πράγματι σε σημαντικό βαθμό εσωτερικά, αλλά σχετίζονται και με τις εξελίξεις, μπορεί να σχετίζονται και με το γεγονός ότι μετά από χρόνια δείξαμε και ελπίζω να είναι πάντοτε παρούσα η ελληνική στρατιωτική, δηλαδή είναι πάντοτε ενεργός μάλλον, η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, δείξαμε ορισμένα πράγματα. Αλλά εμείς δεν οφείλουμε τώρα να προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε δε και καλά τις τουρκικές προθέσεις και να τις τοποθετήσουμε στη σφαίρα της εσωτερικής τουρκικής πολιτικής, έστω και αν αυτό το στοιχείο υπάρχει. Διότι το κίνητρο είναι πάντοτε, είναι συνήθως εσωτερικό, αλλά παράγει και διεθνή αποτελέσματα. Τώρα, μας λένε ότι λέγουμε ότι είναι παράνομα. Προφανώς είναι παράνομα. Γιατί η εισβολή στην Κύπρο και η κατοχή είναι νόμιμη? Ήδρωσε κανένας το αυτή? Που πολεμάμε ακόμα μέχρι σήμερα και καλά κάνουμε και το πολεμάμε. Και τουλάχιστον έχουμε αποφύγει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από την διεθνή κοινότητα. Δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο από την τουρκική δημοκρατία. Λοιπόν, ούτε είναι καθησυχαστικό το επιχείρημα ότι είναι παράνομο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει δημιουργήσει τετελεσμένα με την γαλάζια, με την, δεν εννοώ τη γαλάζια, εννοώ κυρίως το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, τα οποία αποτελούν μια υπαρκτή κατάσταση. Έχει κηρύξει κάζους μπέλη η Τουρκία τον συνήθως το 1995, κάτι που ο οποίος βεβαίως έχει περιορίσει τις κινήσεις μας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και για να έρθω λίγο σε αυτό που είχε πει η δήλωση Καραμαλή προς Ετσβίδη, είναι το 1978, δηλαδή κάποια χρόνια πριν τεθεί σε ισχύ η σύμβαση παρόσα, η άγκλος του Διεθνούς Δικαίου, δηλαδή η σύμβαση Μοντέκο Μπέι του 1983. Λοιπόν, άρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και πρέπει να είμαστε επιτέλους έτοιμοι να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Βεβαίως, καλά κάνουμε και ξεκινάμε μια, όπως ξεκινάει με προπαρασκευή πυροβολικού των προθέσεών της η Τουρκία, για να μετρήσει και αντιδράσει. Ίσως ενδεχομένως, αλλά αλίμονο εμείς περιμένουμε μετά από αντιδράσεις ο πρόεδρος Ερντογκάν να πει, ξέρω εγώ, στις υπηρεσίες του και στο Υπουργείο Άμυνας, μην προχωρήστε, αφήστε το προς το παρόν. Περιμένοντας τυχόν οι δικές μας αντιδράσεις ή και διάθεση ένδοσης σε μερικά πράγματα, σε μερικά αντικείμενα. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα η διπλωματική προπαρασκευή, η δική μας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Προδιπλωματική προπαρασκευή και επίπεδο πολυεθνές, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε μέχρι το τέλος του 26 μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Δηλαδή, είναι παράδοξο να ασχολούμαστε για άλλα ζητήματα και να μην φέρουμε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν βεβαίως προσχετικά το κρίνουμε, αλλά εγώ το θέτω. Μην το λησμονούμε αυτό και μην το κάνουμε, να το πω λαϊκά, γαργάρα. Έχουμε αρκετές δυνατότητες και διμερώς στις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο ότι πιθανολογώ ότι το πλαίσιο έχει αλλάξει ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε πολύ χρήσιμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο από το παρελθόν, αλλά θα πρέπει αυτό να αποδειχθεί και με την παρούσα έτσι προκλητική κίνηση της τουρκικής πλευράς. Επίσης, θα περιμένει κανείς να δει ότι εντός την εσωτερική συζήτηση, ότι αυτό το πράγμα γίνεται κορυφαίο ανάμεσα στην πολιτική αρένα, και να μην αναλυσκόμεθα αντί και καλά με ζητήματα όπως είναι τα περιουσιακά στοιχεία του ενός ή του άλλου πολιτικού ανδρός. Λοιπόν, έχουμε πολλά ζητήματα και πρέπει να ασχοληθούμε με τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και πιθανώς επώδυνα για το μέλλον της κυριαρχίας μας και της παρουσίας μας ακόμα στο Αιγαίο. Λοιπόν, και πάλι θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληφθεί και η Επιτροπή, η Διαρκής Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής των Ελλήνων, πιθανώς και η Ολομέλεια. Και ο χρόνος θα δείξει, αλλά ο χρόνος είναι εκείς. Δεν έχουμε πολλές εβδομάδες. Μην περιμένουμε δηλαδή, επειδή θα γίνει 7 με 8 Ιουλίου στην Άγκυρα η διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι η Τουρκία θα καθίσει φρόνημα μέχρι τότε και δεν θα κάνει την κίνηση. Αυτές είναι, πώς να το πω, χλωμές πιθανότητες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Επίσης, εμείς λέμε ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα γύρω από την Κρήτη αρχικά, θα πρέπει επιτέλους να λάβει σάρκα και οστά, να το δούμε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει, αν το καταλαβαίνει κάποιος, ας μου το εξηγήσει. Η επέκταση των χωρικών υδάτων πρέπει να είναι μόνο στο νότιο και δυτικό κομμάτι, δηλαδή κατέναντι της Λιβύης. Υπάρχει πρόβλημα να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα αρχικά, λέω, γύρω από την Κρήτη στα 12 μίλια, σε όλη την περίμετρο, σε όλη την ακτογραμμή της Μεγαλονήσου. Δεν το καταλαβαίνω. Πολύ περισσότερο, και βεβαίως αυτό ίσως παρέλκει να το πω, διότι δεν υπάρχει βασικό πρόβλημα διελεύσεως ή, ξέρετε, κάποτε έλεγε η Τουρκία, το έλεγε ο Μακαρίτης ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, θα χρειαζόμαστε διαβατήριο για να πάμε να κολυμπήσουμε στο Αιγαίο. Μα σήμερα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και ενώ η Ελλάδα αντικειμενικά ισχυροποιείται σε ό,τι αφορά τις ένοπλες δυνάμεις μας, θα τεθεί ένα ερώτημα εδώ. Καλά, τότε δεν έχουμε αρκούντος ισχυροποιηθεί. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε δηλαδή να γίνουμε ακόμα περισσότερο ισχυροί? Νομίζω ότι αυτές είναι πολύ κρίσιμες αποφάσεις. Είναι εύκολο, εγώ τώρα που σας μιλάω, να λέω τι πρέπει να κάνουμε. Το παραδέχομαι αυτό, αλλά θα πρέπει πολύ πολύ σοβαρά. Τα ζητήματα είναι οριακά. Μόνο αν δράσουμε αντικειμενικά και με πειθό και με αποτελεσματική αποφασιστικότητα, τότε μόνο και η Τουρκία θα αντιληφθεί ότι είμαστε έτοιμοι σοβαρά να συζητήσουμε τα διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν και οι τρίτοι σύμμαχοι φίλοι εντός εκτός εισαγωγικών θα λάβουν υπόψη τους την αποφασιστικότητα. Εκδηλώθηκε μια κάποια αποφασιστικότητα τα προηγούμενα έτη. Δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε. Δηλαδή, ή έστω επιμέρους, έστω με κάποια παραχώρηση ποσοστών στην Αίγυπτο, συνομολόγηση 6 Αυγούστου 2020 της κατανομής θαλασσίων ζωνών με τον τρόπο που έγινε, ήταν ένα πολύ θετικό βήμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής στην άλλη πλευρά ότι δεν είμαστε ανακαλώ στη μνήμη την παλαιά φράση του τότε Υπουργού Εξωτερικών του Κοτζιά, ότι δεν είμαστε του Νίκου του Κοτζιά, ότι δεν είμαστε μοναχοφάιδες. Αυτά τα γνωρίζει η Τουρκία και εν τούτη συνεχίζει. Συνέχισε με την Κάσο, Κάσος 1, Κάσος 2. Δείξαμε τελευταία επί του πεδίου κάποια ίχνη αποφασιστικότητας όταν τόλμησαν να αμφισβητήσουν τη δυνατότητά μας να ποντίσουμε καλώδιο ακόμα και μεταξύ Αστυπαλέας και ΚΟ. Νομίζω ότι αυτό είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και περαιτέρω, αλλά δεν μπορούμε να μένουμε άπραγοι όταν η Τουρκία λέγει, όταν οι εκ Τουρκίας πηγές μας λέγουν, και να με διορθώσει ο κ. Κυρατζόπουλος, τον οποίο πολύ ευχαριστώ, βρίσκω την αφορμή να τον ευχαριστήσω, πιστεύω εξ ονόματος όλων, διότι αυτά τα οποία μας λέγει κάθε Κυριακή για τα δρόμενα στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά πολύτιμα. Και δεν είναι μόνο, δεν είναι μονόλυθος η Τουρκία, υπάρχουν Τουρκίες και Τουρκίες και η εσωτερική κατάσταση είναι πόρο απέχει από το να είναι κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κατά τα ευρωπαϊκά λέγω πρόκειται έτσι δημοκρατική. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει πράγματι να κάνουμε, να προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων γύρω από την Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο λέγεται από υπεύθυνα ή ημιυπεύθυνα χείλη, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε την νομοθέτηση του κειμένου αυτού από την μεγάλη, όπως λέγεται, τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Η επέκταση των χωρικών υδάτων γύρω από την Κρήτη αμφισβητεί αυτή την τουρκική κίνηση ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα ή είναι μια ανταπόδοση, μια ελληνική κίνηση απέναντι σε μια τουρκική πρόκληση.
2: Κύριε Σαββίδη, εγώ δεν την θεωρώ ανταπόδοση. Είναι μια κίνηση που δείχνει απλά μια κάποια αποφασιστικότητα και δείχνει επίσης ότι εάν προχωρήσει η Τουρκία στην ψήφιση του νόμου αυτού, που τέλος πάντων ακόμα δεν είναι νόμος, δεν ξέρουμε καν το περιεχόμενο του ακριβές. Και έτσι, πρέπει να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο. Εικάζουμε βεβαίως, εικάζουμε με τα λόγου, ότι πρόκειται για κωδικοποίηση του θεωρήματος της γαλάζιας πατρίδας και μια επικαιροποίηση αυτού του κάζους μπέλι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Και έχει σημασία να τα δούμε. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε, δηλαδή θεωρώ αυτοτελεί την κίνηση αυτή. Θα έχει μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά είναι κάτι που από καιρό οφείλαμε να κάνουμε. Και άλλα πράγματα οφείλουμε να κάνουμε και τα έχουμε κάνει. Θυμίζω, εκ των υστέρων βεβαίως, ανέφερα το όνομά του, ο υπουργός τότε του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός από των εξωτερικών, ο Κοτζιάς, είχε πει μόλις όμως παρέδωσε τους φακέλους, μόλις αποχώρησε από το Υπουργείο, ότι ήταν στο παραπέντε να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις που έχουν να κάνουν με την κατοχήρωση των δικαιωμάτων μας εντός του Αιγαίου. Η ουσία είναι ότι αυτά ήταν υποθέσεις. Πράξεις έγιναν εξ ανάγκης βεβαίως μετά το 19. Που αποτελούσαν σε σημαντικό βαθμό αντίδραση στην προώθηση των τουρκικών θέσεων στην Μεσόγειο. Λοιπόν, θεωρώ και πάλι, νομίζω απάντησα, ότι αυτοτελώς είναι ό,τι πρέπει να γίνει γύρω από την Κρήτη, που βεβαίως αποτελεί και ένα μήνυμα προς την Τουρκία. Το τι θα κάνουμε αφού κατατεθεί και εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, είναι άλλο πράγμα και τότε πράγματι θα πρέπει να προχωρήσουμε μόλις προχωρήσει την επέκταση των χωρικών υδάτων σε όλο το Αιγαίο και επίσης βεβαίως κοιτάμε δεν μόνο το Αιγαίο, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, τι θα κάνουμε με τα πέραν της Κρήτης, με τα εκτός Αιγαίου εδάφη μας, δηλαδή το σύμπλεγμα του Καστολορίζου. το σύμπλεγμα της μεγίστης.
1: Κύριε Πρέσβη, η επέκταση των χωρικών υδάτων γύρω από την Κρήτη στα 12 μίλια μου φαίνεται τέμνη και αμφισβητεί την γαλάζια πατρίδα, αυτή την επαφή που επιδιώκει η Τουρκία με τη Λιβύη. Νομίζω μπαίνει μέσα στον θαλάσσιο αυτό χώρο. Αλλά εδώ τώρα όταν...
2: Νομίζω, συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, αυτό ισχύει, αλλά στο μέτρο που ισχύει επίσης η κατατοθέμιση δίκαιο απολύτως νόμιμη, δεν έχω το κάτι μπροστά μου, κατανομή θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, η χάραξη αυτή καλύπτει, διότι ήταν μια πράξη έμπρακτης αμφισβήτησης παρά τις τότε συμβουλές Ευρωπαίων συμμάχων, μάλιστα, στις οποίες δεν υπήρξε εισακοή, δεν εισακούστηκαν. Παρά το γεγονός αυτό, κάναμε την κίνηση, σωστά την κάναμε, έστω και αν ήταν περιορισμένη, ήταν καλύτερο από το να μην είχε γίνει. Αυτό το λέω γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι που λέγουν ότι δεν εξυπηρετήθηκαν τα εθνικά συμφέροντα με τον τρόπο αυτό. Βεβαίως και εξυπηρετήθηκαν.
1: Ζούμε σε πραγματικές.
2: Θέλω να πω, επανέρχομαι. Θεωρώ ότι το αφήγημα το τουρκικό υπέστη ήδη μια ζημία, υπέστη και ενόχληση και ζημία και εκ μέρους μας επιδείξαμε τότε χαρακτήρα και επομένως και η Κάσος βεβαίως είχε καλυφθεί, αλλά στο πεδίο το 2024 τον Ιούλιο είχαμε αυτή την πολύ δυσάρεστη που τη θυμόμαστε ακριβώς για να μην επαναληφθεί περίπτωση με την απόσυρση του ερευνητικού πλοίου που εξέταζε πώς θα στρώσει το καλώδιο τότε. Λοιπόν, θεωρώ πάντως ότι αυτό το περί... βλέπω ότι και εσείς επηρεάζεστε και όλοι, πολλοί κόσμος, άρα αποδεικνύεται και με το λόγο σας ότι πράγματι μας έχει επηρεάσει το παράνομο κατά τα άλλα αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και του τουρκολιβικού μνημονίου. Νομίζω ότι...
1: Λογικό δεν είναι όταν πάμε να πλώσουμε καλώδιο και παρεμβαίνουν τα τουρκικά πλοία και το σταματάνε, δηλαδή πρέπει να μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι.
2: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε, να δούμε που πάμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, ποιο είναι το ερώτημά μου. Έτσι πως τα περιγράφετε, αναφέρεστε κυρίως στη θάλασσα. Η αμφισβήτηση των νησιών δεν σημαίνει απλώς ότι αφού δεν είναι δικά σας έχω εγώ δικαιώματα στη θάλασσα. Σημαίνει ότι αφού δεν είναι δικά σας, τα διεκδικώ εγώ. Αλλά αυτά τα νησιά έχουν και πληθυσμό, ο οποίος είναι ελληνικός. Εδώ μπαίνουμε σε μια ζώνη λίγο παράλογο.
3: Και ο Πόντος ήταν ελληνικός, αλλά τώρα ούτε ένας Έλληνας δεν υπάρχει.
2: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το άρθρο 12 της Συνθήκης Λοζάνης, που περιορίζει αυστηρά. Ανήκουν ό,τι δεν αναφέρεται ρητά. Και εκεί είναι δυτικότερα, ή μάλλον πιο πέρα από τα 3 ναυτικά μίλια από την ακτή της Ανατολής. Μάλιστα λέει τα 3 μίλια, δεν λέει τα 3 ναυτικά μίλια. Έτσι, η φράση, ο λόγος του άρθρου αυτού στο συνδύο. Δεν μπορώ να μπω κι εγώ στη... Δεν μπορούμε να μπούμε όλοι στο σκηνικό του παραλόγου επειδή η Τουρκία... Νομίζω ότι...
1: Ναι, αλλά θα τα εφαρμόσει στην πράξη, όπως... κύριε Πρέσβη. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Όσο αυτά μένουν θεωρία και γραπτά, δεν μας πειράζει. Λέμε, είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Εντάξει. Αλλά όταν πάμε να κάνουμε κάτι, δηλαδή εάν αυτή τα διεκδικήσει, νομοθετήσει ότι είναι δικά της και στην περίπτωση που ένας αξιωματούχος του ελληνικού κράτους πάει σε ένα από αυτά τα νησιά και η Τουρκία παρεμβάλλει μπροστά του πλοία για να τον αποκόψει ή εν πάση περιπτώσει εάν πάει αεροπορικός κινηθεί στρατιωτικά, εδώ έχουμε κίνηση στο πεδίο, κύριε Πρέσβη, δεν είναι θεωρία. Σου λέει στο αφισβητό.
2: Νομίζω ότι ξεκίνησα λέγοντας ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και υπάρχει ο κίνδυνος επώδυνης μείωσης όχι απλώς της διεθνικής κυρίας και απολίας εθνικού εδάφους. Αδιάφορο, μάλλον δεν είναι εντελώς αδιάφορο, αν είναι κατοικημένα ή ακατοίκητα τα νησιά αυτά.
1: Λοιπόν, πώς δεν είναι αδιάφορο, δεν μπορεί. Άμα έχει κατοίκους είναι άλλη ιστορία, αλλά δεν έχει είναι άλλη ιστορία.
2: Επί του πεδίου. Κινήσεις επί του πεδίου κάνουμε συνεχώς. Και από εκεί μετά υποθέτω ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το ερώτημα δεν είναι προς εμένα. Το ερώτημα αυτό πρέπει να τεθεί στα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, στα κόμματα, τα οποία περί άλλα τριβάζουν την περίοδο αυτή, διότι τα πράγματα είναι εξόχως σοβαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν δείξουμε χαρακτήρα, πρώτα απ' όλα επανέρχομαι σε αυτό που έχω πει ήδη, δείξουμε χαρακτήρα με διπλωματικές κινήσεις, αλλά και με κινήσεις επί του πεδίου, τα πράγματα θα βελτιωθούν και με την Τουρκία θα μπορούμε να μπούμε σε ένα νέο ενάρετο κύκλο διαλόγου και συνομιλιών. Με την συνεχή υποχρεωτικότητα δεν θα έχουμε αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, επειδή
2: μιλάω λέγοντας πράγματα λογικά. Δεν μπορώ να πω στον παραλογισμό του κυρίου, του ναυάρχου, του Γιαϊτσί και του άλλου, θα μας θυμίσει καλύτερα το όνομα του κ. Γιατζόπουλος, Τούρκου ναυάρχου που από το 2006-2008 ξεκίνησε με το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε και την στρατιωτική πλευρά, η οποία μάλλον περισσότερο πολιτική είναι παρά στρατιωτική, αλλά αν έχει διάθεση μας πει και λίγα στρατιωτικά ο κύριος Τσαϊλάς. Αν θέλετε, κύριε Πρέσβη, να τον ακούσετε, επειδή η συνεννόησή μας είναι να μιλήσετε και επειδή έχετε εργασία να αποχωρήσετε, μπορείτε να αποχωρήσετε.
2: Θα τον ακούσω χωρίς να φαίνομαι στην εικόνα.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ορίστε, κύριε Τσαϊλά.
4: Ναι, καλημέρα σας. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα νησιά μας θα πάψουν να επικοινωνούν δια θαλάσσης και αέρος με την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, θα ζητάμε άδεια...
1: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε. Εκείνο που βλέπουμε στην πράξη είναι σε νησιά που θεωρεί αποστρατιωτικοποιημένα η Τουρκία, όταν πηγαίνουν Έλληνες αξιωματούχοι, αντιδρά. Μέχρι τώρα μπορεί να αντιδρά με δηλώσεις, αλλά μπορέσει να αντιδράσει και πεδίο όταν τα νομοθετήσει. Εσείς το αποκλείετε?
4: Το βλέπω ότι αγγίζει, ας πούμε, τη σφαίρα του παραλόγου.
1: Μάλιστα.
4: Βέβαια, η Τουρκία μας έχει συνηθίσει σε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα, ας πούμε, δεν μπορεί οποιαδήποτε πτήση πέραν του 25ου μεσημβρινού να ζητάμε άδεια από το FIR της Ισταμπούλ ή να μην επιτρέπεται στο πλοίο γραμμής να επισκέπτεται, ας πούμε, τη Λέσβο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα βλέπουμε, δεν ξέρουμε ακόμα τι, βλέπουμε μόνο τα δημοσιευμένα σχέδια της Τουρκίας, δεν ξέρουμε πώς θα κωδικοποιήσει αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στο εσωτερικό δίκαιο. Το σημαντικότερο είναι ότι το κωδικοποιεί, ότι μπαίνει στο εσωτερικό δίκαιο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε φορά που πάμε να συζητήσουμε για κάτι, όπως παραδείγματος χάρη πριν το Κάσους Μπέλι, μας λένε οι Τούρκοι συνήθως ότι, παιδιά, εδώ είναι εσωτερικό δίκαιο και θα πρέπει πάλι με καινούριο νόμο να το αλλάξουμε αυτό. Δηλαδή, κάνουν μία επιθετική πολιτική υπό την έννοια της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης των θεμάτων τα οποία μας προσεγγίζουν. Τώρα, από τη μεριά της στρατιωτική, βλέπουμε ότι έχουμε μπει πλέον, και το αναμέναμε αυτό, σε μια καινούργια εποχή, μια νέα εποχή θαλάσσιας ασφάλειας, όπου οι απειλές εμφανίζονται πλέον όχι μόνο με τη μορφή φρεγατών, υποβρυχίων ή αεροσκαφών ή κλασικών στρατιωτικών κρίσεων, εμφανίζονται με μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα, με παράνομα φορτία, με δίκτυα διακίνησης μεταναστών, με υβριδικές πιέσεις, με απειλές κατά της ναυσιπλοείας, βλέπουμε σε στενάτου Ορμούς, παραδείγματος χάρη, και μια σταδιακή αμφισβήτηση των δικαιοδοσιών. Το πρόσφατο αυτό περιστατικό με το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στα ανοιχτά της Λευκάδας ή σε μια σπηλιά της Λευκάδας, όπως ακούγεται, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια παράξενη εξαίρεση ή ότι ήταν ένα ντρόουν το οποίο έχασε το δρόμο του γιατί χάλασαν οι αισθητήρες του. Αυτό το συμβάν, ως συμβάν, είναι μια προειδοποίηση. Οι ελληνικές θαλάσσιες θάλασσες γίνονται πεδίο ενός νέου τύπου ανταγωνισμού, όπου η πρόληψη είναι σημαντικότερη από την αντίδραση. Αυτά έπρεπε να τα περιμένουμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει ένας θεσμικά αδρανής. Η άμεση κήρυξη μιας συνορεύουσας ζώνης ως τα 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης δεν αποτελεί μία πράξη κλιμάκωσης, αλλά αποτελεί το νόμιμο, μετρημένο και στρατηγικά αναγκαίο βήμα, θα πω εγώ.
1: Συνορεύουσα ζώνης από τα 6 μίλια, προφανώς εννοείται.
4: Από τη γραμμή βάσης. Συμπεριλαμβάνει και τη χωρική θάλασσα η συνορεύουσα ζώνη.
1: Έχω την εντύπωση ότι η συνορεύουσα ζώνη αρχίζει από εκεί που σταματάει η χωρική θάλασσα. Αλλά εάν, δεν επιμένω γιατί...
4: Σύμφωνα με το άρθρο 33 της UNCLOS, κάθε παράκτιο κράτος μπορεί να θεσπίσει μια συνορεύουσα ζώνη ως τα 24 νατικά μίλια από τη γραμμή βάσης. Η ζώνη αυτή δεν είναι χωρικά ύδατα, δεν αποτελεί κυρίαρχο έδαφος, δεν περιορίζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και δεν ταυτίζεται με αόζη υφαλοκρηπίδα. Τι κάνει? Παρέχει κρίσιμες εξουσίες πρόληψης και ελέγχου σε θέματα τελωνιακού ελέγχου, φορολογικού ελέγχου, σε θέματα μεταναστευτικά, υγειονομικά και ασφάλειας ναυσιπλοείας. Τα drone δεν συμπεριλαμβάνονται στο κανονισμό αποφυγής συγκρούσεων. Τι είναι ένα drone? Εκεί συμπεριλαμβάνονται τα σκάφη. Δεν έχουν πλοϊκά επάνω τους τα drone. Άρα εδώ εμπίπτει και η ασφάλεια ναυσιπλοείας. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει πρακτικά έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων σκαφών, όπως ήταν αυτό το drone. Παρακολούθηση των μη επανδρομένων συστημάτων, αναχέτηση παράνομων φορτίων πριν φτάσουν στα χωρικά μας ύδατα, καλύτερη διαχείριση μεταναστευτικών δρόμων και δυνατότητα παρέμβασης πριν οι απειλές φτάσουν στο όριο της χωρικής μας θάλασσας, που αυτή τη στιγμή είναι 6 ναυτικά μίλια, διότι τότε θα είναι αργά. Η συνορεύουσα επίσης ζώνη επιτρέπει στην Ελλάδα να περάσει από την αντίδραση που μέχρι τώρα κάνουμε στην πρόληψη. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα πιο επιτακτική υπό το πρίσμα και της τουρκικής στρατηγικής. Το δόγμα αυτό της γαλάζιας πατρίδας δεν είναι απλά μια ναυτική αντίληψη. Έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πυλώνα της τουρκικής γεωπολιτικής σκέψης με στόχο την επέκταση της τουρκικής παρουσίας και της επιρροής στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντάξει, η Τουρκία, παρότι δεν έχει υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης, την UNCLOS, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα εθνικής νομοθεσίας, διοικητικών πρακτικών και επιχειρησιακών μηχανισμών που της επιτρέπουν να ασκεί διευρυμένο έλεγχο σε θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντός της. Η μονομερής δήλωση περιοχής έρευνας διάσωση στο Αιγαίο, παραδείγματος χάρη, το τουρκολιβικό μνημόνιο και η προσπάθεια αυτή τελευταία, που μετά τον Μπαϊράμι θα δούμε τι θα είναι, η κωδικοποίηση της γαλάζιας πατρίδας στο εσωτερικό δίκαιο, αποτελούν έτσι την έκφραση αυτής της στρατηγικής. Πρόκειται για μια πολιτική, θα έλεγα εγώ, έρπουσας δικαιοδοσίας. Όχι πάντα με άμεση, ξέρετε, στρατιωτική σύγκρουση, αλλά με σταδιακή παραγωγή διοικητικών τετελεσμένων, νομικών ερμηνεών και επιχειρησιακής παρουσίας και συνεχούς αφισβήτησης. Η άσκηση που αναφέρθηκε ο αγαπητός κ. Κυρατζόπουλος, η ΕΦΕΣ, γίνεται κάθε χρόνο, τη γνωρίζουμε, και σκοπό έχει την αποβατική ενέργεια σε ελληνικά νησιά. Η χρήση των ελαστικών λέμβων που ανέφερε ο κύριος Κυρατζόπουλος, ναι, γνωρίζουμε ότι έχει προμηθευτεί η Τουρκία εδώ και μια εικοσαετία, τα οποία τα εναλλάσσει, πνευστές σχεδίες ταχύπλοα, προφανώς για να κάνει κάποια επέμβαση σε ελληνικά νησιά. Το γνωρίζουμε αυτό, τα γνωρίζουμε όλα αυτά και υπάρχει σχετικό σχέδιο αντίδρασης πάνω σε αυτά. Βέβαια όλες αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας δημιουργούν μια στρατηγική, θα έλεγα εγώ, ασυμμετρία. Παράγει δηλαδή η Τουρκία διαρκώς παρουσία, αφήγημα και αξιώσεις. Εμείς αντίθετα περιοριζόμαστε στην αντίδραση απέναντι σε ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις, ενώ δεν έχουμε ενεργοποιήσει ακόμα εργαλεία που μας παρέχει ρητά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό επιμένω ότι το πρώτο βήμα πριν ακόμα διακηρύξουμε και χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο, είναι η κήρυξη της συνορεύουσα ζώνης. Διότι δεν είναι μια συμμετρική κλιμάκωση, αλλά είναι μια θεσμική απάντηση. Δηλώνουμε ότι η Ελλάδα οργανώνει τον θαλάσσιο χώρο όχι με βάση τον φόβο κλιμάκωσης, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, τη διοικητική συνέχεια και την επιχειρησιακή πρόληψη. Βέβαια, ιδιαίτερη σημασία αυτό έχει και στη μεταναστευτική διάσταση. Μην την ξεχνάμε αυτήν. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα δεν είναι πλέον αποκλειστικά ένα ανθρωπιστικό φαινόμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε δει ότι αποκτούν χαρακτηριστικά υβριδικής πίεσης, όπου κρατικοί ή μη κρατικοί δρόντες εργαλειοποιούν την ανθρώπινη μετακίνηση για να δοκιμάσουν τα όρια των ελληνικών ή και των ευρωπαϊκών, αν θέλετε, συνόρων. Γι' αυτό επιμένω, η συνορεύουσα ζώνη δεν αναιρεί το δικαίωμα ασύλου. Αντίθετα, ενισχύει τον κρατικό έλεγχο των συνθήκων εισόδου. Επιτρέπει έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων σκαφών, αποδιαμόρφωση δικτύων διακίνησης πριν την προσέγγιση στην ακτή και μείωση πίεσης στις ναυτικές κοινότητες. Η εφαρμογή όμως πρέπει να γίνει με στρατηγική ψυχραιμία. Η υπερβολική εξάρτηση από φρεγάτες, από πολεμικά πλοία, από πολεμικές ναυτικές αναπτύξεις μπορεί να μετατρέψει την επιβολή νόμου σε στρατιωτική αντιπαράθεση. Γι' αυτό ο κεντρικός ρόλος πρέπει να δοθεί στην ελληνική ακτοφυλακή. Γι' αυτό η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα ακόμα μεγαλύτερα και ανθεκτικότερα περιπολικά σκάφη, αυξημένη επιχειρησιακή αυτονομία και σύγχρονα συστήματα επιτήρησης, αντιδρόουν δυνατότητες, αξιοποίηση κατάλληλων ναυτικών μέσων σε μη στρατιωτικούς ρόλους και έμπειρο προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούμε να προβάλλουμε έλεγχο χωρίς να προβάλλουμε επιθετικότητα. Δηλαδή, το πώς έφτασε αυτό το ντρόουν στη Λευκάδα έπρεπε να είχε εντοπιστεί από την ελληνική επιτήρηση, από την ελληνική ακτοφυλακή. Το ζήτημα, ξέρετε, δεν είναι, μάλλον είναι και επικοινωνιακό. Η Άγκυρα πιθανότατα θα επιχειρήσει να παρουσιάσει, εάν διακηρύξουμε συνορεύουσα ζώνη, ως μια συγκεκαλυμμένη επέκταση κυριαρχίας. Η Αθήνα όμως οφείλει να απαντήσει με απόλυτη νομική σαφήνεια. Η συνορεύουσα ζώνη δεν είναι χωρικά ύδατα. Διατηρούμε το δικαίωμά μας διακήρυξης χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν είναι ΑΟΣ, δεν είναι φαλοκρηπίδα η συνορεύουσα ζώνη και δεν παρουσιάζει δεν περιορίζει την νόμιμη ναυσιπλοεία. Δηλαδή, αν αν διακηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια γύρω από την Κρήτη, θα χρειαστεί εκεί πέρα να φτιάξουμε, να καθορίσουμε και διάβλους επικοινωνίας, transit passage, γιατί είναι εργαλείο ασφάλειας και διοικητικού ελέγχου. Λοιπόν, στη σύγχρονη γεωπολιτική η σύγκρουση δεν διεξάγεται μόνο στη θάλασσα ή στον αέρα, διεξάγεται και στο επίπεδο της αφήγησης. Και εκεί η Ελλάδα πρέπει να πάψει να εμφανίζεται ως δύναμη διαρκούς αναμονής, θα έλεγα. Η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται ήδη σε ένα περιβάλλον όπου γίνεται πόλεμος στη Γάζα, αστάθεια στη Συρία, εντάσεις Ισραήλ-Ιράν, ενεργειακή ανασφάλεια και ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων. Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, η θεσμοθέτηση αναθεωρητικών δογμάτων όπως η γαλάζια πατρίδα μειώνει τα περιθώρια διπλωματίας και αυξάνει τον κίνδυνο των κρατών. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ βέβαια, στην Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το καλοκαίρι. Τώρα, ακριβώς γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί προληπτικά και όχι παρορμητικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η συνορεύουσα ζώνη μπορεί να λειτουργήσει ως μια ήρεμη και καθαρή δήλωση. Είναι ημίμετρο, αλλά δεν είναι ένα μέτρο όπως είναι τα 12 ναυτικά μίλια, αλλά είναι μια καθαρή δήλωση στρατηγικής ωριμότητας, ότι η χώρα δεν απαντά στον αναθεωρητισμό με τυχοδιοκτισμό, αλλά με δίκαιο, με θεσμούς, με επιτήρηση και σταθερή παρουσία. Πραγματική πρόκληση δεν βρίσκεται στη νομική βάση, έτσι. Αυτή υπάρχει ήδη. Βρίσκεται στην πολιτική βούληση, στην επιχειρησιακή προετοιμασία και στη στρατηγική αυτοσυγκράτηση. Το περιστατικό της Λευκάδας ειδικά δεν πρέπει να χαθεί μέσα στο θόρυβο της επικαιρότητος. Ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα που θα περάσει από την αναμονή σε μια στρατηγική δράση. Αυτά λοιπόν, Παντελή μου, για τα στρατιωτικά.
1: Λοιπόν, κύριε Τσαϊλά και αγαπητό έτσι πάνελ, δύο σχόλια πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ευτυχίδη. Το πρώτο είναι ότι πράγματι η συνορεύουσα ζώνη ξεκινάει από τις γραμμές βάσης, δηλαδή από την ακτή, και επεκτείνεται στα 24 μίλια. Δηλαδή η συνορεύουσα ζώνη, στην περίπτωση που έχουμε 6 μίλια, θα ξεκινά από τα 6 μίλια και μετά. Η συνορεύουσα ζώνη δεν είναι ούτε κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε χωρικά υδάτα, ούτε κυριαρχία δηλαδή. Είναι κάτι πολύ πιο απλό, μπορεί να έχει σχέση με τις έρευνες, τις διασώσεις, τους ελέγχους κτλ. Και αυτό δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμη. Ούτε αυτό δεν έχει ανακηρυχθεί. Εδώ μιλάμε δηλαδή για ανακήρυξη χωρικών υδάτων και δεν έχουμε ανακηρύξει ούτε καν τη συνορεύουσα ζώνη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τόση φοβία. Λοιπόν, διότι εάν υπήρχε η συνορεύουσα ζώνη, έχει ανακηρυχθεί, αρκετά από αυτά τα ζητήματα η Τουρκία αναγνωρίζει στα νησιά χωρικά υδάτα. Δεν αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα. Έτσι, εάν υπήρχε συνορεύουσα ζώνη μετά τα 6 μίλια στα νησιά, πολλά από αυτά τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία για να ασκεί αυτή, είτε ασκήσεις είτε το άλλο, θα ήσαν μέσα στην ελληνική συνορεύουσα ζώνη και θα υποβάλλονταν κάτω από αυτό το πρίσμα.
4: Έτσι.
1: Λοιπόν, αλλά ούτε αυτό δεν έχει κάνει η ελληνική πλευρά. Είναι να σηκώσει τα χέρια σου ψηλά. Το άλλο ζήτημα που ήθελα να σας θέσω, το θέτω στο πάνελ, άμα θέλει να πάρει και θέση, είναι αυτό το ζήτημα το βαποράκι, όπως έλεγε παλιά ο αρχηγός, με τον οποίο που και μιλούσαμε, θεωρούσε δηλαδή όλα τα ναυτικά, όλα τα πλοία, βαπόρια τα έλεγε. Στρατιωτικά, εμπορικά κτλ. Αυτό το βαποράκι λοιπόν, τον ντρόν αυτό, είχε κατεύθυνση από δορυφόρους και GPS. Από το Starlink μάλλον και από GPS. Μου λένε συνάδελφοί σας, κύριε Τσαϊλά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το θέτω υπό την κρίση σας, ότι εκεί που βρέθηκε ήταν προγραμματισμένο να πάει να κρυφτεί. Δεν βρέθηκε τυχαία στη σπηλιά. Μέσα στον κώδικα της επικοινωνίας που είχε ήταν να πάει εκεί. Και εκεί οι στρατιωτικοί είναι οι συνάδελφοι σας. Και μάλιστα διατέλεσαν και αρχηγοί. Και μου λένε ότι τέτοιες περιπτώσεις σπηλιών, ποιος μας λέει ότι δεν υπάρχουν πολλές είτε στο Ιόνιο είτε και στο Αιγαίο, όπου δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπουν θετικά και την Ελλάδα, να έχουν καθοδηγήσει προς τα εκεί ανάλογα ντρόν. Άρα αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Να το ολοκληρώσω και θα ήθελα την απάντησή σας. Δεν αποκλείεται λοιπόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και η ελληνική πλευρά δεν τα ξέρει αυτά, από ό,τι φάνηκε. Από ό,τι φάνηκε και από τον ντρόν. Τώρα λέτε να δίνετε αρμοδιότητες στην ελληνική ακτοφυλακή, αλλά η ελληνική ακτοφυλακή, αν πάρει τέτοιες αρμοδιότητες, πρέπει και αρκετά να εκπαιδευτεί. Παρένθεση, μου λένε επίσης ότι η εμβέλεια που είχε αυτό το ντρόν ήταν 400 μίλια. Δεν μπορεί να ήρθε ούτε από την Ουκρανία, ούτε από την Λιβύη. Αυτό το φέραν είτε με νταλίκα, είτε το κατεβάσαν από ένα βαπόρι.
3: Ή από Αλβανία.
1: Άρα, μέσα σε αυτόν τον χώρο τον ελλαδικό, συμβαίνουν πράγματα στρατιωτικής υφής, τα οποία η ελληνική πλευρά δεν τα αντιλαμβάνεται. Δεν έχει καταλάβει. Δηλαδή τώρα μην μας βγει ο στρατός και μας πει ναι, ξέραμε, αλλά δεν το λέγαμε. Τι ξέρατε και δεν λέγατε? Δεν ξέρατε. Μέχρι στιγμή αποδεικνύεται ότι δεν ξέρατε. Και κάτι χειρότερο. Επίσης στρατιωτικός μας το λέει. Ότι αυτό είχε πάνω του πυρομαχικά. Τα εκρηκτικά.
4: Εκρηκτικά.
1: Αυτά λέει ο συνάδελφός σας, εάν κατά λάθος το λιμενικό, το οποίο θέλει εκπαίδευση, με την παρούσα εκπαίδευση, μόνο εμάς τους ψαράδες να πούμε το τι μπορεί να διαχειρίζεται. Εάν ρίχνανε πάνω του ένα κάλυμα και αυτό δεν επικοινωνούσε με το δορυφόρο, θα μπορούσαν αυτά να είχαν εκραγεί. Δηλαδή το σέρνανε και δεν ξέρανε πώς να το διαχειριστούν. Όλα αυτά είναι αδυναμίες, κύριε Τσαϊλά, πολύ ουσιαστικές. Δείχνουν παιδική χαρά περισσότερο, παράστρατο. Σας ακούμε.
4: Εντάξει, το λιμενικό σώμα έχει εκπαιδευμένους ανθρώπους πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Έχει εκπαιδευμένους και το τραβούσαν, λες και τραβούσαν κανένα αυτό που μπαίνουν στον δρόμο.
4: Το γνωρίζετε εσείς, το γνωρίζουν αυτοί.
1: Πόσο τραβούσαν.
4: Πόσο τραβούσαν, ναι. Εγώ δεν γνωρίζω.
1: Μα δημοσιεύτηκαν.
4: Γνωρίζουν αν είχαν επέμβει επάνω και είχαν κάνει τις απαραίτητες
1: εκμίσεις. Ας υποθέσουμε ότι γνωρίζαν.
4: Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουν πολύ καλά το λιμενικό σώμα και έχει ανθρώπους πολύ εκπαιδευμένους για αυτά τα θέματα. Δεύτερον, όσον αφορά στα νησιά διάφορες σπηλιές, τρύπες ή οτιδήποτε, το πολεμικό ναυτικό τα έχει καταγεγραμμένα τα πάντα και τα γνωρίζουν ειδικά στην διοίκηση ταχύων σκαφών πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα θέματα.
1: Αυτό τα γνωρίζαν, αυτό γιατί δεν το εντοπίσαν?
4: Είπαμε, για θέματα επιτήρησης. Χρειάζεται ενίσχυση της επιτήρησης. Εν πάση περιπτώσει, και αστοχίες υπάρχουν, γίνονται. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τίποτα, σαφώς, αλλά έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι. Πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Δεν το συζητώ αυτό. Τώρα, το ότι γνωρίζουμε που βρίσκονται η κάθε σπηλιά που βρίσκεται, τη γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, τώρα, εάν αυτοί οι οποίοι καθοδήγησαν αυτό το θαλάσσιο drone, εκεί που το καθοδήγησαν, πώς το καθοδήγησαν, αυτά θα βγουν τα συμπεράσματα από την ανάλυση που θα κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Ακόμα δεν έχω...
1: Εγώ δεν έχω που μας διαβάσει. Ενδιαφέρει, κύριε Τσαϊλά, είναι να το προλάβουμε, να μην μπορούν να το καθοδηγούν και αν το καθοδηγούν να το εντοπίσουμε. Δεν είναι να μας συμβαίνει το κακό και εμείς μετά να αναλύουμε γιατί μας συνέβη.
4: Έρχεστε στα λόγια μου, κύριε Σαββίδη, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Γι' αυτό εγώ είπα ως ένα πρώτο μέτρο την ανακήρυξη της συνορεύουσα ζώνης.
1: Μάλιστα.
4: Την οποία βέβαια θα την αναλάβουν, σαφέστατα, την αναλαμβάνει το λιμενικό σώμα. Και όχι, και βέβαια υπό την επιτήρηση, αν θέλετε, και την επικουρία του πολεμικού ναυτικού.
1: Ένα ρέζουμε για όλα και τη θέση του από τον κύριο Ευτυχίδη. Είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο κύριος Ευτυχίδης. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
5: Συγγνώμη. Καλημέρα και από μένα, λοιπόν. Να ξεκινήσω με την κίνηση της Τουρκίας για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Με αυτή την κίνηση η Τουρκία ουσιαστικά νομιμοποιεί την ένταση στο Αιγαίο. Δεν έρχεται σε μια τυχαία στιγμή. Οι Τούρκοι προφανέστατα έχουν συμβολευτεί για τις ενέργειές τους. Τον Ιούλιο έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ζήτημα που πιθανότατα θα τεθεί και εκεί. Είδα πολύ σωστή την πρόταση του πρέσβη του κυρίου Μπουκάμισα να τεθεί το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, δηλώσεις όπως αυτές που βλέπουμε ότι δεν παράγουν νομικό αποτέλεσμα που κάνει από πλευράς κυβερνητικών στελεχών θα πρέπει επιτέλους να θεωρούνται αστείες. Φανταστείτε ότι θα βγαίνει ο Έλληνας ψαράς έξω από τα 6 ναυτικά μίλια, θα παραμβαίνει το τουρκικό λιμενικό και θα του λέει ότι εδώ είναι περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και σας παρακαλούμε να αποχωρήσετε. Έχουμε να δούμε δηλαδή τέτοιες σκηνές και αυτό θα είναι μια καθημερινότητα στο Αιγαίο. Θα θυμάστε, προεκλογικά είχαμε κάνει κάποιες εκπομπές εδώ στις ανιχνεύσεις, από τις οποίες παρέλασαν υποψήφοι όλων των κομμάτων. ένα από τα μόνιμα ερωτήματα που έθετα είναι, εντάξει, δεν ανακυρίσουμε τα 12 ναυτικά μίλια. Θα προχωρήσετε τουλάχιστον η κυβέρνησή σας, αν κερδίσει τις εκλογές, στη χάραξη γραμμών βάσης? Μιλάμε για συνορεύουσα ζώνη ναύαρχε, αλλά δεν έχουμε ούτε γραμμές βάσης δεν έχουμε χαράξει. Γραμμές βάσης λοιπόν θα πρέπει να χαραχθούν αύριο και να κοινοποιηθούν και στον ΟΗΕ, ξεκαθαρίζοντας και τα νόμιμα όρια των χωρικών μας υδάτων, τα οποία είναι τα 12 ναυτικά μίλια. Είμαι από τους ανθρώπους που ανησυχούν μόνιμα και μας λένε οι μόνιμοι ανησυχούντες. Οι μόνιμοι ανησυχούντες δυστυχώς δικαιώνονται από όσα βλέπουμε. Εγώ λοιπόν είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να ανακηρυχθούν τα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πιστεύουμε ότι η Τουρκία έχει την ικανότητα να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα? Τι είναι η Ελλάδα? Είναι οι Κούρδοι στα βουνά του Καντήλ που τους βομβαρδίζει η αεροπορία χωρίς αντίδραση από το έδαφος? Είναι Σομαλία αντάρτες? Είναι τίποτα
1: λίγο? Νομίζω Λίβη. Υποβαθμίζεται πολύ τη δυνατότητα των Κούρδων, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση.
5: Δεν υποβαθμίζω την δυνατότητα των Κούρδων. Μιλάμε ότι βομβαρδίζονται χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν. Δεν έχουν ούτε αεροπορία οι Κούρδοι ούτε τίποτα. Πιστεύετε λοιπόν ότι η Τουρκία θα διανοηθεί να κάνει πόλεμο απέναντι στην Ελλάδα? Δεν θα το διανοηθεί, και ακριβώς αυτό είναι που ενοχλεί. Η μόνιμα φοβική στάση των ελληνικών κυβερνήσεων, που σε κάθε παράλογη απέτηση της Τουρκίας θέτουν το διεθνές δίκαιο, και καλά το κάνουν, αλλά το διεθνές δίκαιο δεν πρέπει απλά να το επικαλούμαστε, αλλά και να το εφαρμόζουμε. Και διεθνές δίκαιο σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε θέσεις που να είναι ίδιες με το διεθνές δίκαιο, τόσο τόσο σε ό,τι συμβαίνει στο Ιράν, σε ό,τι έχει συμβεί στη Βενεζουέλα, σε ό,τι έχει συμβεί παντού. Δεν υπάρχουν δύο διεθνή δίκαια ανάλογα με την περίσταση και από το ποιος κάνει την παραβίαση. Θα πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο, να το εφαρμόζουμε κιόλας. Τι σημαίνει εφαρμογή του διεθνές δικαίου? Σημαίνει 12 ναυτικά μίλια. Ας τα κάνουμε επιτέλους και να δούμε και την αντίδραση. Έχουμε από πίσω μας μια Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ελληνικά αυτά τα ύδατα, είναι ύδατα της Ενωμένης Ευρώπης πλέον. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ενωμένης Ευρώπης. Βέβαια θα μου πείτε, πιστεύεις ότι θα τρέξουν οι Ευρωπαίοι την επόμενη μέρα να μας υπερασπιστούν? Λέω όχι. Όχι, δεν θα το κάνουν οι Ευρωπαίοι. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε επιτέλους στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, χωρίς να φοβόμαστε την αντίδραση της Τουρκίας.
1: Κύριε Ευτυχίδη, όταν η Ευρώπη ζήτησε και υιοθέτησε το χάρτη της Σεβίλης, η Αθήνα τον αποκήρυξε.
5: Ναι, είμαστε μοναδικοί σε αυτά, τα ξέρω. Αλίμονο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει εμείς να είμαστε αυτοί που θα πρέπει να αποχωρήσουμε στην ανακήρυξη των 12 ναυτικών μιλίων, έτσι, ώστε να εφαρμόσουμε επιτέλους και το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό δεν προβλέπει η συνθήκη. Δεν υπάρχει συνθήκη για το δίκαιο των συνθήκων. Θα πρέπει επιτέλους να περάσουμε στην εφαρμογή του. Πάμε λοιπόν, και αυτή είναι η μοναδική λύση. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα. Ακόμη και η ανακήρυξη θαλάσσιας συνορεύουσας θαλάσσιας ζώνης. Τι σημαίνει αυτό? Θα εμποδίσεις το τουρκικό λιμενικό να παρεμβαίνει στη μέση του Αιγαίου? Φυσικά δεν γίνεται. Αντί λοιπόν να περάσουμε, να αφήνουμε την πρωτοβουλία μόνο μας στους Τούρκους, ας κινηθούμε επιτέλους επιθετικά. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται σωστά τα διεθνή γεγονότα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετάβασης από την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην κυριαρχία της Κίνας, για να μιλήσω και για το γεγονός της εβδομάδος. Μιλάμε ότι είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα συμβεί σήμερα αυτό, ούτε αύριο, είναι μια διαδικασία αρκετά μακρόχρονη, αλλά ουσιαστικά αυτό συμβαίνει. Αυτό αποδεικνύει και η στάση του Προέδρου Σι, προειδοποιώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη, ότι κοιτάξτε, αυτή η μετάβαση θα πρέπει να γίνει ειρηνικά, και έρχεται στον απότοκο του πολέμου στο Ιράν,

0: και μεθαύριο ακόμη ένα κομμάτι. Δεν θα περιμένουμε να φτάσει ο Τούρκος στον Πειραιά να πιει τον καφέ του για να αντιδράσουμε. Θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να αντιδράμε όπως πρέπει να αντιδράσουμε. Κλείνω με αυτό για να συνεχίσω λιγάκι με το τι συμβαίνει στην ιστορία Κίνας και Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δείτε λιγάκι, εμένα η κατάσταση με αυτό που συμβαίνει στο Ιράν μου θυμίζει πάρα πολύ την περίοδο της Γαλλοβρετανικής επέμβασης στο Σουέζ το 1956. Να θυμίσω λιγάκι τι έχει γίνει. Το 1955 λοιπόν ο Νάσερ εθνικοποιεί τη διόρυγα του Σουέζ. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί βρίσκονται ξαφνικά στην απέξω. Οι Βρετανοί, θυμίζω, ακόμη αυτοκρατορία με τεράστιο ενδιαφέρον για τα στενά του Σουέζ, γιατί τους συνδέει με συμμάχους όπως η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα κτλ. Και ξαφνικά χάνει το Σουέζ. Δεν μπορεί να αντιδράσει γιατί είναι εθνικοποίηση. Οι Αιγύπτιοι αντιδράν καλά, λειτουργούν καλά το Σουέζ. Επομένως, σε κάποια συνάντηση που συμβαίνει στο Παρίσι, έρχονται οι Ισραηλινοί και τους προτείνουν τη λύση. Τους λένε θα επιτεθούμε εμείς στην Αίγυπτο και τότε θα παρέμβετε εσείς, οι Βρετανοί ή οι Γάλλοι, ως ειρηνευτές και θα καταλάβετε το Σουέζ. Ο μοναδικός όρος που θέσταν οι Ισραηλινοί για να ξεκινήσει όλο αυτό ήταν να βομβαρδίσουν οι Βρετανοί την Αιγυπτιακή αεροπορία. Έτσι λοιπόν ξεκινάνε οι Ισραηλινοί και πριν φτάσουν στο Σουέζ, γιατί δεν φτάσαν στο Σουέζ, οι Βρετανοί βομβαρδίζουν την Αιγυπτιακή αεροπορία, καταλαμβάνουν το Σουέζ γαλλοβρετανικές δυνάμεις και τι ήταν το αποτέλεσμα μετά από την αυξανόμενη διεθνή πίεση και των Ηνωμένων Πολιτειών τότε που ήταν η επερχόμενη παγκόσμια δύναμη, οι Βρετανοί ουσιαστικά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και τη δύναμη της αυτοκρατορίας πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο ανέλαβαν οι Αμερικάνοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε κάτι αντίστοιχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τρώνε τα μούτρα τους στο Ιράν, το απολαμβάνει εξ αποστάσεως η Κίνα, δεν χρειάζεται να παρέμβει στρατιωτικά ή οτιδήποτε άλλο, παρακολουθεί ακριβώς τον εξευτελισμό των Αμερικανών στο Ιράν και σε κάποια στιγμή θα έρθει η αποχώρηση η οποία θα είναι αναγκαστική πλέον και θα φτάσουμε στην κυριαρχία πλέον της Κίνας. Όλο αυτό είναι μια νομοτέλεια, θα αρχίσει πολύ ξαναλέω, δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο, αλλά αυτό θα συμβεί. Η Τουρκία λοιπόν σε αυτή την περίοδο διεθνών ανακατατάξεων προσπαθεί για άλλη μια φορά να πάρει κάτι. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι το τι κάνει η Τουρκία. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν με ανησυχεί η Τουρκία. Με ανησυχεί το ελληνικό πολιτικό προσωπικό και ο τρόπος που αντιδράει και στις διεθνείς κρίσεις, χωρίς να θέλω βέβαια να απορρίψω τα πάντα, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί δυστυχώς μέχρι στιγμής ουσιαστικά εντείνει την τουρκική αδιαλαξία και τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε, αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα. Απαιτείται βέβαια για να προχωρήσουμε σε τέτοιες ενέργειες εθνική ενότητα. Τώρα είπα μια πολύ μεγάλη κουβέντα, το καταλαβαίνει ο Παντελής, γιατί με την παρούσα κατάσταση δυστυχώς είμαστε ικανοί μόνο για να συζητάμε για την Eurovision. Για τίποτα άλλο, μόνο εκεί έχουμε επιτύχει τη συνένεση και αυτή δυστυχώς αποτυχημένη. Αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη. Νομίζω επανερχόμαστε σιγά σιγά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις όπως τις είχε θέσει και ο σχορεμένος ο Κανέλος. Δηλαδή μια μισή ώρα που δεν την ξεπερνάμε, 12 η ώρα τελειώνουμε, τώρα είναι 12 και 7. Σιγά σιγά θα επανέλθουμε. Βέβαια εκείνο που μας έκαμνε να έτσι επεκταθούμε στον χρόνο ήταν ο πόλεμος στο Ιράν. Και νομίζω τότε ο κόσμος είχε ενδιαφέρον και παρακολουθούσε. Νομίζω είχαμε μια καλή συζήτηση. Τα θέματα που είναι σημαντικά στην επικαιρότητα τα αναλύσαμε. Ευχαριστώ τον κύριο Τσαϊλά, τον κύριο Κόντι και τον κύριο Κερατσόπουλο και τον κύριο Πρέσβη που μας ακούει. Κυρίως, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να δώσουμε ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή, να ξαναπιούμε μαζί τον καφέ μας και να συζητήσουμε για τις εξελίξεις μέχρι τότε. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Βρικόλακες, του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις σάρκες του ελληνικού λαού.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις, νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα είναι τα θεμέλια αυτού του πολιτισμού να έρθει η ώρα που θα τρανταχθούν, που οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιον τρόπον απαράδεκτον ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών. Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα πάνω στα οποία θα μπορούσε κανείς πράγματι να στηρίξει την ενότητα του κοινωνικού μας ιστού.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η Ελλάδα δεν διεκδίκησε τις γερμανικές αποζημιώσεις και το δάνειο που είχε δώσει ο ελληνικός λαός στους Γερμανούς Ναζί. Μιλάμε για τους Ναζί που κατέσφαξαν χιλιάδες Έλληνες, τους έκαψαν ζωντανούς σε μια σειρά πόλεις και χωριά που έγιναν κανονικό ολοκαύτωμα. Αυτά τα χρήματα οι κυβερνήσεις μας διαρκώς αναβάλουν αυτή τη συζήτηση ή κατά καιρούς προσπαθούν να την αποφύγουν. Δεν διεκδικήσαμε σοβαρά ποτέ αυτά τα λεφτά, γιατί εν μέρει αυτά τα λεφτά είναι και το χρέος μας. Δηλαδή τα λεφτά που μας είχαν πάρει ως δάνειο οι Γερμανοί και δεν τα εισπράξαμε ποτέ πίσω. Λέμε ότι είναι το πιο απλό το δάνειο, γιατί το δάνειο όσο να είναι έχει και υπογραφές. Είναι ένα χαρτί. Παραχωρήθηκε δηλαδή τυπικά από την κεντρική κυβέρνηση της Ελλάδας, την Τράπεζα της Ελλάδας, στους Γερμανούς, στη γερμανική κυβέρνηση επικατοχής. Ούτε αυτό δεν διεκδικήσαμε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
4: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
3: Αθήνα? Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
4: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
3: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν, ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ, αν εξακολουθήσει να το πληρώνει, δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Αλλήμωνα στρατηγέ μου, από τους ηθικούς που είναι ηθικοί επειδή δεν μπορούν να είναι αλήθικοι και από τους τίμιους που είναι τίμιοι επειδή δεν μπορούν να είναι άτιμοι.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
9: Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
10: Το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
9: Και βρήκες ατασταλή στα βιβλία.
10: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, τον κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
9: Μη φωνάζεις, βρε, μη φωνάζεις.
10: Πώς, γιατί να πω να μην φωνάζω? Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τη σκάσανε έτσι?
9: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη,
10: ακούς? Γιατί στρατηγάκο
9: μου? Μη με λες στρατηγάκος.
10: Καλά κύριε Σόλωνα.
9: Ούτε κύριε Σόλωνα.
10: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
9: Δώσ' με υπομονή, με καλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό?
10: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου? Είσαι για σεβασμό έτσι που σε καραντίσαν οι λοποδίτες? Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο μου.
9: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρκο, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια του Σιέλου.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Έχετε σκεφτεί γιατί τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα θυμίζουν τόσο πολύ τις ανακοινώσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ ή του Ισραήλ? Ας δούμε για λίγο πώς βγάζουν τα προστοζήν οι ιδιοκτήτες αυτών των καναλιών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αλφα και Σταρ ελέγχονται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει και την Motor Oil. Όπως απέδειξαν πρόσφατα οι Reporters United, η Motor Oil είναι πλέον ο τρίτος σημαντικότερος πάροχος καυσίμων για το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τροφοδοτεί μάλιστα περισσότερες από 40 στρατιωτικές βάσεις, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται περιμετρικά του Ιράν. Στην περίπτωση του αντένα του Κυριακού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Καταρχήν, ο όμιλος ελέγχεται κατά 30% από τον όμιλο της Σαουδικής Αραβίας NBC. Ουσιαστικά δηλαδή ελέγχεται απευθείας από το βασίλειο του Ριάντ, το οποίο είναι και ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επιπροσθέτως, ο αντένα συνεργάζεται με το Ατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του πλανήτη. Εταιρείες όπως η Boeing και η Raytheon, οι οποίες ύστερα από κάθε πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ αποκομίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Τρίτον, ο αντένα προσέλαβε πρόσφατα τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος, εκτός από γνωστός εγκληματίας πολέμου, τυχαίνει να έχει λάβει και 250 εκατομμύρια από τον βαρόνο των μέσων ενημέρωσης Λάρι Έλισον. Ο Έλισον ήταν για χρόνια υπεργολάβος στη CIA και σήμερα είναι ο σημαντικότερος ιδιώτης χορηγός του IDF στο Ισραήλ. Πρόσφατα μάλιστα απέκτησε και τον έλεγχο του αλγόριθμου του TikTok εδώ στις ΗΠΑ, ώστε να μην κυκλοφορούν και πολλά βίντεο υπέρ των Παλαιστινίων. Τέλος, ο Sky. Όπως μάθαμε πρόσφατα από την οργάνωση No Harbor for Genocide, οι ναυτιλιακές εταιρείες του Γιάννη Αλαφούζου αποτελούν πλέον τον βασικό μεταφορέα πετρελαίου από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Καύσιμα τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ισραηλινό στρατό. Και φυσικά κάθε κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλάζει την κερδοφορία όλων των καναλαρχών παύλα εφοπλιστών στην Ελλάδα. Ακόμη δηλαδή και ανθρώπων όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης. Θεωρητικά Όποτε υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σε όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να μας ενημερώνουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις των αφεντικών τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ ή με τη βιομηχανία όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ξέρετε όμως, δεν το κάνουν ποτέ.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Τι ιστορία και αυτή με το υποτιθέμενο ορφανό ντρόουν καμικάζι στη Λευκάδα. Αθήνα και Βρυξέλλες εξακολουθούν να πέφτουν από τα σύννεφα, την ώρα που στη Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας επειδή δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Στην Ελλάδα, Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Άμυνας κάνουν ακόμα τις πάπιες και δίνουν κωμικοτραγικές παραστάσεις επιχειρώντας να μας πείσουν πως η Λευκάδα βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Παμάλ. Επί της ουσίας αυτή η ιστορία αποκάλυψε για άλλη μια φορά σε όλη τη τη διάσταση πως στη χώρα κυβερνούν άνθρωποι που στερούνται εθνικής συνείδησης. Το ουκρανικό ντρόουν, είμαστε σύμφωνοι, δεν βρέθηκε τυχαία στη Λευκάδα. Στόχευε πιθανότατα ρωσικό τάγκερ, δηλαδή πολεμική ενέργεια από τα ελληνικά χωρικά ύδατα με την έγκριση της κυβέρνησης που έδωσε στη δημοσιότητα τα πόδεν αίσθηση των πολιτικών πρωταθλητών του real estate για να αλλάξει η ατζέντα της επικαιρότητας. Μετά λοιπόν την επίθεση στην Κρήτη σε τάγκερ ρωσικών συμφερόντων, όπως όλα δείχνουν, Ουκρανοί και ΝΑΤΟ στείνουν τρομοκρατικές ενέργειες μέσα σε σπηλιές στο Ιόνιο, στην Κρήτη και όπου αλλού στο Αιγαίο. Πρόσφατα, οι Ισραηλινοί μπούκαραν σχεδόν στα χωρικά μας ύδατα και συνέλαβαν ιδιώτες, ενώ οι Τούρκοι που αμφισβητούν τα ελληνικά δικαιώματα στο Αιγαίο ξεσαλώνουν καθημερινά. Έχουν φτάσει μέχρι το Σούνιο για να ψαρέψουν, ενώ στο παιχνίδι της Αλληλείας μπήκαν τώρα και οι Ιταλοί ψαράδες. Ποια περιφρούρηση συνόρων λοιπόν, ποιο κράτος, ποια ΕΕΠ, ποιο ελληνικό FBI και μπούρδες στην αποικία και προτεκτοράτο μαζί που κατάντησαν τη χώρα μας, όπου ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει, χωρίς ενημέρωση, χωρίς άδειες διέλευσης και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να εμπλακούμε σε περίεργες καταστάσεις. Αφήστε που μια μέρα θα μας ανατινάξουν και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Το αποθαύμα ζούμε δηλαδή, θα το ζήσουμε και στην πράξη.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να παραιτηθεί αν είχε... Όπως τα λέω, δεν πάει άλλο, θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και... Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος, όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα, με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις, κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώσω ρε την υποχρεώση μου, ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλολόγου με τον κύριο Φάμελο Ελγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το πνίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο ξεπρεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια. Αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια. Είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς. Βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε: θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά. Κάτσε καλέ. Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες. Θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτή είναι η άριστη. Τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια. Έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης. Καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη. Και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
2: Επίσης, επειδή εμπνεύστηκες και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρσε και Φεράρι.
1: Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή τι... Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά. Και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή και η φυσιά.
2: Η τέσσερα που λένε.
1: Η πρώτη, νούμερο ένα, που είναι πιο παλιά.
2: Καλά, ο ηλεκτρικός είναι...
1: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. Στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε. Θα τελειώσει και αυτό και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες. Και μερικές εταιρείες συμβούλων.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
4: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξουν και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Το ξέρετε το εκόμενο? Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα δελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΟΚΟΜΕΒ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σύριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα show που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βεσί μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσθέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Που υπάρχουν, να βρεθεί ένας και να πει με συνοπτικές διαδικασίες συλλαμβάνονται όλοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα τρένα.
7: Το είχαμε ξαναπεί. Είναι όλα αυτόφορα κακουργήματα και θα μπορούσαν να συλληφθούν σε χρόνο ντετέ. Σε 2 ώρες θα μπορούσαν όλοι να ήταν στον ανακριτή.
6: ΟΠΕΚΕΠΕ, δισεκατομμύρια στις γαλάζιες ακρίδες. Ένας να βαρέσει το χέρι στο τραπέζι και να πει με συνοπτικές διαδικασίες άρεται η βουλευτική του ασυλία και συλλαμβάνονται όλοι με συνοπτικές διαδικασίες όλοι άπαντες και ξεκινάμε τη νέα Ελλάδα όπως πρέπει. Αυτό δεν μπορεί.
7: Ακούστε με λίγο για να ολοκληρώσουμε. Αυτά που λέτε είναι εφικτά δικονομικά, ισχύουν, πατάνε πάνω σε συνταγματικούς κανόνες και μπορούν να γίνουν σε χρόνο ντετέ. Σε 2 ώρες μπορεί να έχουν συλληφθεί όλοι τους με χειροπέδες, το επιτρέπει η ποινική δικονομία και να προσαχθούν στον ανακριτή για κακουργήματα. Τέλος. Είναι αυτό το κακούργημα. Βεβαίως μπορούν. Συνενώ. Αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την άμυρη χώρα της ψωροκόστενας είναι η χειρότερη μορφή διαφθοράς που έχει δει ποτέ η σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και θα πρέπει να δούμε και να αφουγκραστούμε πώς εισπράττει ο κόσμος ότι ακόμα εξακολουθεί η χώρα να βρίσκεται σε ένα τούνελ μαφιόζικης διακυβέρνησης από επίγονους ενός θύλακα της ανομαλίας όπως ήταν ο Βενιζέλος. Μη μου λέτε το Βενιζέλος ήταν εθνάρχης. Όλοι αυτοί είναι απόγονοι του. Είναι μια συμμορία κλεφτών, αδίστακτων μαφιόζων και λοποδητών. Έτυχε να πέσουμε στην περίπτωση να τους ξεσκονίσει η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Διέπραξαν το πιο μεγάλο λάθος τους. Ότι δεν έφαγαν δημόσιο χρήμα. Όχι, μη σας φαίνεται παράτερο. Δεν έφαγαν δημόσιο χρήμα. Έφαγαν κοινοτικό χρήμα. Έφαγαν χρήμα από τους ευρεοσιονιστές Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι πιο φιλάργυροι, είναι πιο αδίστακτοι, είναι πιο τιμωρητικοί όταν τους τρως λεφτά από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Διέπραξαν το μέγιστο λάθος να τα βάλουν με το Ευρωπαϊκό Ταμείο.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μια εντελώς ανθεληνική εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισεί τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η Ελλάδα οικείται από 5 ταβατζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας στους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά, ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς και τα λοιπά. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΙΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση. Και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις. Πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Δεν μου λες, δε Γκρουέζα.
13: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
12: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
13: Φυσικά είμαι.
12: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
13: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
12: Και τι δουλειά κάνεις, δε Γκρουέζα?
13: Ορίστε.
12: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
13: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Ε, βέβαια, σκοτώνουμε για το κόμμα.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνάρα 288, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα. Το πετρέλαιο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.

0: είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μια αγελάδα. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμεί βγάλαμε μεγάλου ποιητέ. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίδαρο, που έγραφα στίχου απαράδεινου. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμεί βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσεί βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια? Να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Και αυτοί που ηγούνται στην Ελλάδα απεχθάνονται έως και μισούν ότι είναι ελληνικό. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Λειτουργούν με το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Λατρεύουν το βιαστή τους, γιατί αυτό το κράτος, δηλαδή το πολιτικό σύστημα του κράτους, είναι βιαστής. Είναι το μακρύ χέρι των δυνάμεων που ηγεμονεύουν στον κόσμο, που είναι πρώιμες ανθρωποκεντρικές κοινωνίες όπως τις περιέγραψα και που το χρησιμοποιούν για να νομιμοποιήσουν μία εκδοχή της πραγματικότητας, δηλαδή την υποτέλεια, και για να γίνει αυτό πρέπει να μισήσουν το γεννήτορά τους. Προσέξτε λίγο.
5: Έχουμε σωσμό από αυτό.
4: Πώς θα νομιμοποιηθεί ένα κράτος, ένα πολιτικό σύστημα που αποφασίζει ο ένας, όταν γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτός ο ένας είναι απέναντι στη βούλησή του?
5: Είμαστε.
4: Το ξέρουμε αυτό με τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί που δεν χωρεί πελατειακή σχέση στα εθνικά ζητήματα. Πώς χαρακτήρισε ο πρώην πρωθυπουργός αυτούς που διαδήλωναν εναντίον των Πρεσπών? Τους χαρακτήριζε ετερόκλητο όχλο. Πώς χαρακτηρίζει ο νυν πρωθυπουργός τους Έλληνες που αντιτείνουν σε όσες πολιτικές ακολουθεί?
5: Ψεκασμένους.
4: Της πλειοψηφίας.
5: Και ψεκασμένους.
4: Ναι, προσέξτε. Θέλει να τον εκλέξει η πλειοψηφία. Θεός φυλάξει, δεν είναι πλειοψηφία, αλλά εν πάση περιπτώσει η νομιζόμενη πλειοψηφία. Αλλά όταν γίνεται πρωθυπουργός στρέφεται εναντίον της πλειοψηφίας. Άρα τι να κάνει? Να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ομάδων.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Κύριε Αντενίση, με αφορμή τα 200 χρόνια από την ιστορική έξοδο του Μεσολογγίου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγαλειώδης παράσταση στις 14 Μαΐου.
7: Το πρώτο και πολύ ωραίο είναι ότι είναι στο Μεσολόγγι, ακριβώς έξω από το Πάρκο των Ηρώων. Είναι ελευθερή είσοδος για το κοινό, χωράει 3-4.000 άτομα έξω. Είναι ένα μουσικό έργο για το Μεσολόγγι, ειδικά γραμμένο το Μεσολόγγι.
6: Έχετε το υπόβαθρο, έχετε την όρεξη, την εμπειρία, τη γνώση, το όραμα. Θα θέλατε να έχετε και ένα θεσμικό ρόλο κάποια στιγμή?
7: Δεν ξέρω, θα έπρεπε.
6: Θα έπρεπε, θεωρώ. Αν δινόταν ευκαιρία, θα κάνατε κι εσείς κάτι.
7: Εγώ κάνω έτσι κι αλλιώς αυτά που πρέπει να κάνω. Αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν. Και τώρα με το Μεσολόγγι και με τον Έλγιν, που το έχω ήδη ετοιμάσει για τα Μάρμαρα, πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ και διεθνώς. 28 Μαΐου έχω πρεμιέρα στη Γενέβη, στην Ελβετία, με την Επιτροπή των Γλυπτών εκεί. Τον Νοέμβρη, αυτά που θυμάμαι, έχω στο Βέλγιο. Πριν έχω σε πάρα πολλές πόλεις στην Αμερική. Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Μποστόνη, Φιλαδέλφια κλπ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν στο εξωτερικό. Όταν δεν το κανονίζει η πολιτεία για μας, ευτυχώς η αγάπη του κόσμου με έχει φέρει σε ένα σημείο που μπορώ να το κάνω μόνη μου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Θυμάσαι τον Παπαδόπουλο επί μήνες να έρχεται απ' έξω και να μας λέει να μείνουμε μέσα? Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να λέει ότι αν φορέσουμε όλοι μάσκες για 14 μέρες θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός? Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι τα παιδιά έχουν ένα ένζυμο στη μύτη που τα θωρακίζει απέναντι στον ιό? Θυμάσαι τον Βασιλακόπουλο να λέει ότι το Ισραήλ έχει κάνει ειδική συμφωνία με την Pfizer για να πάρει πολλές δόσεις για να κάνει πείραμα στον πληθυσμό? Θυμάσαι τον Τσιόδρα και τον Διοργιάδη να λένε ότι είναι λάθος η χρήση της μάσκας από υγιείς? Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο, αλλά μετά από λίγες μέρες σταμάτησαν το AstraZeneca για τους κάτω των 40. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι ο κορονοϊός θα είναι απλά μια γρήπη πάνω στη γρήπη και θα κρατήσει από 6 με 8 εβδομάδες. Θυμάσαι τον Σύψα να λέει ότι οι λαθρομετανάστες είναι νέοι και παιδιά και δεν κινδυνεύουν από τον ιό, ενώ τώρα είναι έτοιμοι να εμβολιάσουν και τα έμβρια Ελληνόπουλα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να ενημερώνει για τον κορονοϊό φρόντας μάσκα και μετά να ενημερώνει για τις φωτιές χωρίς μάσκα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον κορονοϊό. Θυμάσαι τον Πέτσα να αποκαλεί πολίτες τζαμπατζίδες για τα δωρεάν rapid test και να λέει ότι το να χάσει κάποιος το εισόδημά του είναι κίνητρο για να εμβολιαστεί. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι δεν είναι και έγκλημα να εμβολιαστεί ένας 15χρονος κρυφά από τους γονείς του. Θυμάσαι τον Πορτοσάλτε να λέει να μην παίρνουν σύνταξη οι ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι. Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο να κοιτάζει για ακτινογραφίες με το ένα χέρι στο πηγούνι και το άλλο στην τσέπη και μετά να λέει ότι σε κάποια σημεία θα έπρεπε να είναι πιο σκούρες. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αυτό που σκέφτηκαν είναι να κλείνουν τα περίπτερα από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί. Θυμάσαι τον Γεροπετρίτη να λέει ότι αν είχαμε περισσότερες μεθ θα είχαμε και περισσότερους νεκρούς. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι το Σεπτέμβριο πετάμε τις μάσκες και το Δεκέμβριο στην εκπομπή του Μουτσινά μας είπε να φοράμε διπλή. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αποφάσισαν να επιτρέπεται το μπάνιο στη θάλασσα αλλά όχι το ψαροντούφεκο. Θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έκλεισαν τη Μύκονο και μετά από 2 μέρες εμφάνισαν πεσμένα τα κρούσματα και την άνοιξαν πάλι. Θυμάσαι που ο Πορτοσάλτε έλεγε θυμωμένος να μπουν όλοι να εμβολιαστούν με το ζόρι. Θυμάσαι την Παπα Ευαγγέλου να λέει ότι η κακοκαιρία μύδια θα μας κλείσει στα σπίτια μας και έτσι αναμένεται μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, όταν το να μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι μας το είχαν παρουσιάσει σαν μέτρο για να μειωθούν τα κρούσματα. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι θα επιβληθεί πρόστιμο για κάτι μη παράνομο, δηλαδή για τους άνω των 60 που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και θα τους παίρνει 100 ευρώ το μήνα προκαταβολικά, ασχέτως αν νοσήσουν και αν πάνε στο νοσοκομείο και αν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, αλλά θέλει τα λεφτά τους έτσι κι αλλιώς από πριν. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και δεν μας άφηναν να πάμε από νομό σε νομό, ενώ όποιος ερχόταν από το εξωτερικό μπορούσε να πάει όπου θέλει. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει τζαμπατζίδες τους ανεμβολίαστους που πληρώνουν κάθε εβδομάδα από την τσέπη τους για rapid test για να αποδεικνύουν συνέχεια ότι είναι υγιείς. Θυμάσαι που παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι πάλι δεν τους επιτρέπει να κινούνται ελεύθερα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας, γιατί όταν τελειώσει ο κορονοϊός θα μας μείνουν οι μεθ. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά θνητότητας εντός ή εκτός μεθ. Θυμάσαι τον Γόγο να εισηγείται να κυκλοφορούμε έξω ανάλογα με το αν οι ταυτότητές μας λήγουν σε μονό ή ζυγό αριθμό. Θυμάσαι που έβγαλαν πιστοποιητικό με την ονομασία COVID-free, αλλά τελικά είναι άσχετο με τον ιό, μιας και οι νοσούντες εμβολιασμένοι μπορούν με αυτό να μετακινούνται ελεύθερα, ενώ οι αρνητικοί με τεστ υγιείς ανεμβολίαστοι δεν μπορούν. Θυμάσαι να μας λένε ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες και είμαστε ήδη στον 3ο χρόνο. Θυμάσαι τον Μαγιορκίνη να παραδέχεται ότι τείχος ανοσίας για τον κορονοϊό δεν μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή το βασικό επιχείρημα για το οποίο εκβιάζουν τον κόσμο να εμβολιαστεί δεν υπάρχει. Θυμάσαι τον Πλεύρη να ομολογεί ότι όποιος βρίσκεται θετικός στο τεστ και πεθάνει καταγράφεται σαν θάνατος COVID ανεξαρτήτως πραγματικής αιτίας θανάτου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
10: Μπράβο.
9: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
10: Σωρή Κωστή.
9: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
11: Θα
9: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά, παρά μόνο 2.000 ευρώ. Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
11: 20.
9: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Και... οπότε πόσα ήταν σύνολο?
12: 2.39.
9: Τι 2.39? 239 ακίνητα, έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
11: Όχι, εντάξει, όλα, αυτά τα συγκεκριμένα.
10: Πού μπρελόκ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Στη Βενεζουέλα, η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη, ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα, ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό, ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα, ο Τσε Γκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Epstein και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει. Γιατί δεν είναι ούτε αδιαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις, και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπιός φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
0: Ert Open.

0: αυτό και για την ορθή διαχείριση του μνημείου, αλλά και για την ασφάλεια των επιβατών.
1: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Επομένως πρόβλημα ασφάλειας δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Ναι, κύριε Μεϊκόπουλε, στον ΟΣΥ έχουμε κάνει προσλήψεις πάνω από 120 μηχανοδηγούς και σταθμάρχες. Και έρχεσαι τώρα και μας κουνάτε για το δάχτυλο. Λίγο έλεος σε αυτή την αίθουσα. Η δίθεν αριστερή.

Πάρε με, παιδί.

0: δυνατή και να τον νικήσει. Είναι ο λαός. Όταν ξυπνήσει.
1: Τους είδα στα υπόγεια καταφύγια κι είναι στις νύχτες του μαγιού. Με βλέμμα καρφωμένο προς την πόρτα, ανήσυχο από το φόβο του διωγμού. Τους είδα βιαστικούς μέσα στη νύχτα σε ένα παράνομο.

του σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλιοθήκες και στα πάρκα

ίσως διωγμένοι σαν εξτρεμιστές γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους ή μέσα στις φυλακές, πεθαίνοντας τον δρόμο ότι πεθαίνουν στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουν την αλφαβήτα της κραυγής.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και ο Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν 2 ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για 2 προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης. Με την Τουρκία και πώς μετασχηματίζεται κυρίες και κύριοι και βεβαίως με τις σχέσεις της με την Ελλάδα θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή, καθώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν από ό,τι φαίνεται πάλι σε μια περίοδο έντασης. Σήμερα, όπως έχετε πληροφορηθεί από τις ειδήσεις, μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε ένα ωκεανογραφικό το οποίο έριχνε καλώδια ανοιχτά της Αστυπάλειας, μεταξύ Αστυπάλειας και Κος. Υπήρξε παρολίγο, μάλλον θα συνέβαινε, ένα θερμό επεισόδιο, διότι ήταν παρούσα και μια ελληνική φρεγάτα και ευτυχώς η ελληνική πλευρά δεν άκουσε τις παρατηρήσεις και τις παροτρήσεις της Τουρκίας. Εκείνο που ζητάει η Τουρκία δηλαδή δεν είναι να μην ρηχθεί το καλώδιο, είναι να πάρει άδεια η Ελλάδα από την τουρκική πλευρά. Είναι μια νοοτροπία που θέλει την Τουρκία να καθορίζει τις εξελίξεις στον ευρύτερο Αιγαϊκό χώρο και εκεί παίζεται τώρα το παιχνίδι. Άλλωστε θέλει το τελευταίο διάστημα μια άλλη ειδησιογραφία μας λέει ότι η Τουρκία θα καταστήσει νόμο του κράτους της τις απαιτήσεις που έχει στο Αιγαίο και αυτό το γεγονός επίσης προκαλεί ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Η Αθήνα απαντά ότι εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο, αλλά το διεθνές δίκαιο για την Τουρκία, η Τουρκία το γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και όταν χρειάζεται να το επικαλεστεί, το ερμηνεύει με τη δική της οπτική, από τη δική της πλευρά. Αυτά είναι τα ειδησιογραφικά. Αυτή η Τουρκία λοιπόν έτσι που την έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα είναι μια Τουρκία η οποία στο εσωτερικό της, της οποίας στο εσωτερικό συντελούνται τρομερές διεργασίες. Πηγαίνουμε για έναν μετασχηματισμό, τον οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα με τους προσκεκλημένους μας. Εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης είναι μαζί μου ο κύριος Δημήτρης Σταματόπουλος, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον καλησπέριζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματόπουλε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ο άλλος προσκεκλημένος, θα φανεί σε λίγο στις οθόνες μας, είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, δηλαδή βιώνει και γνωρίζει από μέσα. Τον βλέπουμε ήδη στην οθόνη μας. Καλησπέρα κύριε Θεάζη και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
2: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Σαμίνη. Καλησπέρα κύριε Σταματόπουλε.
1: Καλησπέρα συνάδελφα.
0: Σταματόπουλος λέγεται ο συνομιλητής μας. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταματόπουλος. Κύριε Σταματόπουλε, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Θεάζη για να μας πει για τα σημερινά, θα σας παρακαλούσα, επειδή είστε και καθηγητής ιστορίας, να μας δώσετε μια εικόνα πώς φτάσαμε σήμερα στον Ερντογάν από Οθωμανικής εποχής. Και επειδή είστε φιέστατος και έχετε και μαθηματική σκέψη, μπορείτε μέσα σε ένα πεντάλεπτο το πορεί να τα συμπυκνώσετε όλα αυτά.
1: Ερντογάν είναι μία μετεξέλιξη του πολιτικού ισλαμισμού στη σύγχρονη Τουρκία. Θα λέγαμε ότι είναι ο επίγονος των κυβερνήσεων του Μεντερές στις δεκαετίες του 60 και του Οζάλ στη δεκαετία του 80. Αλλά βέβαια η υπόθεση του πανισλαμισμού ως πολιτικής ιδεολογίας, όπως γνωρίζετε, ήταν μία από τις σημαντικές φάσεις της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί Αμπντούλ Χαμίτ και την εποχή που Αμπντούλ Χαμίτ υιοθέτησε...
0: Το δεύτερος, να λέμε και
1: δεύτερος,
0: ναι, γιατί υπήρξε και ένας άλλος.
1: Ναι, ναι. Αυτός ήταν ο πιο σημαντικός, ο περίφημος κόκκινος σουλτάνος
0: και συμπολίτης μας.
1: Το προσωνύμιο αυτό το πήρε λόγω των σφαγών που είχε διαπράξει εναντίον των Αρμενίων. Δεν είχαν ξεκινήσει οι νεότουρκοι αυτό το σπόρ, αλλά στην εποχή του Αμπντούλ Χαμίτ. Υιοθέτησε την ιδεολογία αυτή, η οποία όμως ήταν μια ιδεολογία η οποία είχε ριζοσπαστικό χαρακτήρα, την είχε επεξεργαστεί μια ομάδα διανοουμένων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που έμεινε γνωστή ως Νέοι Οθωμανοί. Και οι Νέοι Οθωμανοί είχαν επηρεαστεί επίσης από ένα διανοούμενο που ήρθε από την Κεντρική Ασία, τον Αλ Αφγανί. Τότε το μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του Ισλάμ ήταν ποιο? Να φανεί το Ισλάμ συμβατό με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η ομάδα αυτή ήθελε σύνταγμα για την αυτοκρατορία, κάτι και που ο Αμπντούλ Χαμίτ αναγκάστηκε στην πρώτη φάση να το αποδεχθεί, αλλά ταυτόχρονα ήθελε και τη διατήρηση του ισλαμικού χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Γιατί το Ισλάμ ήδη μέσα του, ήδη με βάση την αξιακή του ας πούμε συγκρότηση, αποδέχεται ιδέες όπως ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Αυτές ήταν οι βασικές υποτίθεται αξίες της ιδανικής πολιτείας που έκτισε ο Μωάμεθ στη Μεδίνα. Αυτό λοιπόν που ήταν επεξεργασία του Αλ Αφγανί πέρασε στους νέους Οθωμανούς και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από αυτούς βγήκε και ο συγγραφέας του πρώτου συντάγματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Ναμί Κεμάλ. Όμως ο Αμπτούλ Χαμίτ όταν υιοθέτησε την ιδεολογία αυτή δεν το έκανε για να πάρει το συνταγματικό κομμάτι, αλλά για να πάρει το κομμάτι της ιδιομορφίας της αυτοκρατορίας. Ο Αμπτούλ Χαμίτ, όπως ξέρετε, πάγωσε το Σύνταγμα, μέχρι και την Επανάσταση των Νεοτούρκων έμεινε παγωμένο και αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει είναι να στηρίξει την ενότητα των μουσουλμανικών λαών μέσα στην αυτοκρατορία. Γιατί οι χριστιανοί απλά είχαν φύγει. Έτσι, βέβαια δεν είχαν φύγει όλοι, αλλά είχαν δημιουργήσει τα δικά τους εθνικά κράτη. Οι Έλληνες Σέρβοι, οι Βούλγαροι οι Ρουμάνοι είχαν στήσει εθνικά κράτη πια και διεκδικούσαν κομμάτια της αυτοκρατορίας. Άρα η αυτοκρατορία πού θα στηριζόταν εκτός από τον Τούρκο στους Άραβες, στους Βοσνίους μουσουλμάνους, στους Αλβανούς μουσουλμάνους, στα μουσουλμανικά δηλαδή έθνη της αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν ο πανισλαμισμός αυτής της περίοδου έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, είναι μια προσπάθεια του μετασχηματισμού της αυτοκρατορικής ιδεολογίας για να διασώσει την αυτοκρατορία. Και επειδή δεν θα μπορέσει να το κάνει, στην εποχή των Νεότουρκων θα υποκατασταθεί από τον παντουρκισμό. Τώρα, όταν θα έρθουν τα πράγματα στον 20ο αιώνα και στο σύγχρονο τουρκικό εθνικό κράτος, το Ισλάμ εκεί θα παίξει ένα διαφορετικό ρόλο και εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σαββίδη, να συγκρίνουμε γιατί είναι και της εποχής την Τουρκία με το Ιράν. Έτσι. Τουρκία και Ιράν είναι κληρονόμοι δύο μεγάλων αυτοκρατοριών που είχαν έρθει σε σύγκρουση στο παρελθόν. Η μία Σουνιδική, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κληρονόμος η Τουρκία, η άλλη Σιητική, η Αυτοκρατορία των Σαφαφιδών, μετά τους Καζάρους βέβαια διαδέχεται το Ιράν. Συγκροτούνται ως κράτη στη δεκαετία του 1920 και τα δύο. Με τον Μπαχλεβί ηγετική φυσιογνωμία το ένα, με τον Κεμάλ το άλλο. Και οι δύο αποπειρώνται στη δεκαετία του 20 και του 30 σκληρά εξυγχρονιστικά πειράματα των κοινωνιών αυτών. Και μάλιστα ζητήματα που αφορούν και το θέμα της ισότητας των γυναικών, που όπως ξέρετε για τον Κεμάλ ήταν επίσης προτεραιότητα, τέθηκαν από τότε, το θέμα της μαντήλας για παράδειγμα, ήδη στη δεκαετία του 30 συζητιόταν στο Ιράν. Και ταυτόχρονα και οι δύο ηγέτες και τα καθεστώτα ήταν εμποτισμένα από τη φυλετική ιδεολογία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο Κεμάλ ήταν, πώς το λένε, ευνοούσε την ανάπτυξη τέτοιων ιδεολογιών, αλλά και το Ιράν, σας θυμίζω, πήρε το όνομά του Ιράν το 1935, εγκατέλειψε το παλιό Περσία, που το Περσία προέρχεται από το Φάρς, ουσιαστικά είναι ο νότος της χώρας όπου μιλιέται η διάλεκτος αυτή, για να υποκατασταθεί με το όνομα Ιράν, που Ιράν σημαίνει η χώρα των Ινδοευρωπαίων. Έτσι, είναι μεσοπόλεμος. Αυτές οι περίοδοι του σκληρού εξυγχρονισμού που συγκρότησαν τις ηγετικές ελίτ και τα καθεστώτα στις δύο χώρες προκάλεσαν την αντίδραση στρωμάτων που έμειναν έξω από αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Το Ισλάμ, το πολιτικό Ισλάμ ήρθε στην πραγματικότητα να καλύψει αυτό το κενό. Αλλά εδώ, και κλείνω για να δώσουμε το λόγο και στον άλλο συνομιλητή, εδώ υπάρχει νομίζω και η μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση της Τουρκίας, Η αντίσταση αυτή στο κεμαλικό κατεστημένο από την πλευρά του πολιτικού Ισλάμ έγινε μέσω του πολιτικού συστήματος. Ακριβώς μεταξύ των περιόδων που σας ανέφερα πριν, Μεντερές, Οζάλ και Ερμπακάν Ερντογάν στην τελευταία περίοδο. Αντίθετα, στην περίπτωση του Ιράν διαμεσολαβήθηκε απευθείας από το Σιητικό κλήρο. Και γι' αυτό έλαβε σκληρό χαρακτήρα, ριζοσπαστικό χαρακτήρα, όπως το ξέρουμε
0: σήμερα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Λοιπόν, ακούσαμε τι λέει ο συνάδελφός σας, κύριε Τεάζη. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε ή να παρατηρήσετε, σας ακούμε για να προχωρήσουμε στο ποια είναι σήμερα η Τουρκία. Ποια είναι σήμερα η Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββίδη, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο ποιες είναι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντογάν.
0: Να κάνετε, σας ακούμε.
2: Πώς ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ίδρυσε ένα κόμμα το 2001, κυβερνάει εδώ και 23 χρόνια περίπου, 22, από το 2003-23, και όχι μόνο αυτό, έχει φτάσει πλέον στο σημείο, με το νέο σύνταγμα το οποίο θα το φέρει σε λίγους μήνες, να διαμορφώσει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί η Τουρκία τις επόμενες δεκαετίες. Όταν ο Ερντογάν ήρθε στα πράγματα το 2000, ίδρυσε το κόμμα το 2001, όλοι είχαν σταθεί στο γεγονός ότι ο Ερντογάν προέρχεται από τον Οζάβ, από τον Μεντερές, από τον Ερμπακάν κτλ. Όμως, η δικιά μου άποψη είναι ότι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντογάν ανάγονται στη δεύτερη ομάδα της πρώτης Εθνοσυνέλευσης του 1920. Το 1920 υπήρχε η πρώτη Εθνοσυνέλευση.
0: Πού έγινε αυτή?
2: Η πρώτη Εθνοσυνέλευση του 1920. Στο πλαίσιο αυτής της Εθνοσυνέλευσης υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα και η δεύτερη ομάδα. Η πρώτη ομάδα ήταν οι λεγόμενοι Ατατουρκιστές. Ήταν η ομάδα αυτή η οποία με ηγέτη τον Μουσταφά Κεμάλ ιδρύσανε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και από το 1923 μέχρι το 1950 που ήταν η μονοκρατορία αυτού του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος διαμόρφωσαν τις τότε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ήταν η κοσμικότητα το γαλλικό μοντέλο το οποίο η θρησκεία δεν μπορούσε να έχει λόγο στο δημόσιο βίο, στο χώρο του κράτους, η προδρυγωμένη δημοκρατία, το πολυκομματικό σύστημα και το βασικό είναι ότι υπήρχαν μόνο Τούρκοι. Όπως είπε σωστό ο κύριος Σταματόπουλος, ότι είχαν διώξει τους Έλληνες, τους Αρμένιους, εξ ονόματος ότι έπρεπε να είμαστε ένα ενιαίο εθνικό κράτος, εντός εισαγωγικών. Στην αντίπερα όχθη υπήρχε η δεύτερη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα ήταν η αντιπολίτευση στην ιδρυτική φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Ήταν η ομάδα που ήταν πάρα πολύ κοντά στις αμερικανικές αξίες. Γιατί οι δύο ηγέτες τους, ο Αλί Σουκρού Μπέι, βουλευτής της Τραπεζούντας, και ο Χουσέιν Αυνίου Βλάς, βουλευτής από το Ερζερού, ήταν πάρα πολύ κοντά στην αμερικάνικη λογική. Μάλιστα, ο Χουσέιν Αυνίου Βλάς ήταν και μέλος του συλλόγου του Βίτρο Βίλσο. Αυτή η νοοτροπία της δεύτερης ομάδας επέζησε και μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Διεισδύει στην ιδεολογία του Ερμπακάν και εμφανίζονται για πρώτη φορά ως νεοτεριστές με τον Τουρκού το Ζάλ. Μετά εμφανίστηκαν πάλι με τον Ερντογάν και από το 2003 και μετά θεωρώ ότι η νοοτροπία της δεύτερης ομάδας είναι αυτή πλέον που θα είναι η κυρίαρχη νοοτροπία της νέας Τουρκίας. Ο Ερντογάν για πρώτη φορά, την 1η Οκτωβρίου, όταν μίλησε στη Βουλή εν ώψη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον ηγέτη της δεύτερης ομάδας, θεωρώντας τον ως μάρτυρα της δημοκρατίας. Επομένως, θεωρώ ότι ο Ερντογάν, με όλα αυτά που θέλει να κάνει, θα πραγματοποιήσει το όραμα της δεύτερης ομάδας, της οποίας το τονίζω, ήταν πολύ κοντά προς την αμερικάνικη λογική. Δηλαδή, ο Χουσέιν Αυνίου Λας, τι έκανε, αμερικανοποίησε το πρόγραμμα της δεύτερης ομάδας. Αντί να πούνε για ισλαμοποίηση της κοινωνίας, μιλήσανε για θρησκευτικές ελευθερίες. Αντί να μιλήσουν για το χαλιφάτο, είπανε για εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Είναι πράγματα που ο Ερντογάν έχει αρχίσει και τα εφαρμόζει τα τελευταία 23 χρόνια. Πώς? Το 2007, 21 Οκτωβρίου, έγινε δημοψήφισμα, όπου το 69% του τουρκικού λαού είπε ότι θα πρέπει να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το λαό. Τα τελευταία χρόνια, ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, έχει κοσμικεύσει το Ισλάμ σε μεγάλο βαθμό. Χρησιμοποιώ και έναν όρο, το έχει προτεστατοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε πλέον ο μέσος Τούρκος μουσουλμάνος να μην έχει ασπάσει αυτές τις παραδοσιακές αξίες που είχε γαλουφηθεί τα τελευταία 80-90 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, εννοώ, και να έχει πλέον υιοθετήσει μία λογική, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταματόπουλος, συμβατό με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, μάλλον δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτά που είπατε, είναι πως μία ομάδα η οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί και αποδέχεται αμερικανικά πρότυπα χωράν μέσα στην πολιτική του Ερμπακάν. Για τον Οζάλ, ο οποίος ήταν λίγο πιο ανοιχτός, θα μπορούσα να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτώ ότι στην πολιτική του Οζάλ μπορεί να χωρέσουν, αλλά ο Ερμπακάν ήταν πολύ σαφής στον ισλαμιστικό χαρακτήρα της πολιτικής του. Πώς λοιπόν η πολιτική του Ερμπακάν είχε τέτοια στοιχεία?
2: Ο Ερμπακάν τη δεκαετία του 70 άρχισε να λέει ότι εμείς θα θέλαμε στη Τουρκία ένα αμερικάνικο τύπου προεδρική δημοκρατία. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της κοσμικότητας, εξεφράζονται με τέτοιο τρόπο σαν να έλεγε ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά στις αξίες του αμερικάνικου σεκουλαρισμού. Επίσης, ο Ερμπακάν είχε και ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, κύριε Σαββίδη. Ναι, μεν ήταν ισλαμιστής, εξέφραζε έναν αυστηρό ισλαμικό πολιτικό λόγο, όμως ο Ερμπακάν ήταν πάρα πολύ κοντά στην ιδρυτική φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Δηλαδή έλεγε, εμείς δεν είμαστε κατά της ιδρυτικής φιλοσοφίας της Τουρκικής Δημοκρατίας, αλλά δώστε μας και σε εμάς κάτι, ένα κομμάτι από την πίτα που λέγεται η οικονομία. Και το σύστημα δεν του το έδωσε, γιατί λέγοντας ότι είσαι ισλαμιστής, ότι είσαι άνθρωπος που δεν συνάδεις όντως με τη φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Οπότε η δεύτερη αυτή ομάδα που είχε διεισδύσει από το 1950 στην ιδεολογία του Ερμπακά, όταν πλέον τη δεκαετία του 70 άρχισε σιγά σιγά να εφαρμόζεται, να υπάρχουν δείγματα ότι ο νεοφιλελευθερισμός πλέον θα είναι η κυρίαρχη ιδεολογία, τότε άρχισε η δεύτερη ομάδα να εμφανίζονται ως νεοτεριστές. Γιατί ο Ζαρ, όταν έγινε πρωθυπουργός, εφάρμοσε το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα του Ρίγκαν και τη Θάτσερ. Το έλεγε και ο ίδιος κιόλας. Ότι εγώ θα εφαρμόσω το αμερικάνικο μοντέλο.
0: Μάλιστα. Ο Ισλαμισμός πού είναι λοιπόν σε αυτές τις πολιτικές?
2: Ο Ισλαμισμός κατ' επίφαση υπήρχε, κύριε Σαββίδη, αλλά τα τελευταία χρόνια με τον Ερντοάν ειδικά έχει μετασχηματίσει το περιεχόμενό του σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, η κοσμικότητα λόγω της παλαιάς Τουρκίας ποια ήταν, που ήταν και το γαλλικό μοντέλο? Ότι η θρησκεία δεν πρέπει να έχει λόγο πλέον στο δημόσιο βίο. Οπότε οι δημόσιοι υπάλληλοι απαγορεύεται να έχουν μούση, να χωράνε γραβάτα, να είναι δυτικού τύπου έτσι ντυμένοι. Επίσης.
0: Και αυτό εφαρμόζεται.
2: Ορίστε.
0: Αυτό εφαρμόζεται στην Τουρκία.
2: Αυτό πλέον το μούση έχει πλέον καθιερωθεί. Μάλιστα. Και επίσημα.
0: Βγήκε απόφαση. Συμφωνείτε με τις εκτιμήσεις του συναδέλφου σας? Κύριε Σταματόπουλε.
1: Ναι, φυσικά το θέμα της αντιπολίτευσης στον Κεμάλ είναι γνωστό στους ιστορικούς και οπωσδήποτε υπήρχαν φωλιές, να το πω έτσι, μέσα στην Τουρκία, οι οποίες ήταν ανεξέλεγκτες από τους κεμαλικούς ήδη από τότε. Για παράδειγμα, η περιοχή του Εικονίου, από την οποία ξεκινά και τελειώνει τις προεκλογικές του εκστρατείες ο Ερντογάν. Έτσι, ήταν πάντα μια φωλιά σκληρών παλαιομουσουλμάνων, όπως τους λέγαμε. Έτσι. Οι παλαιομουσουλμάνοι, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στους μουσουλμάνους της Δυτικής Τράκης, οι οποίοι πέραν του γεγονότος ότι τελικά παρέμειναν ως μειονότητα στην ελληνική επικράτεια, ίσως θα ξέρετε ότι δεν επιθυμούσαν και οι ίδιοι να μετακινηθούν, γιατί ήξεραν ότι στην κεμαλική Τουρκία θα αντιμετώπιζαν ένα κοσμικό κράτος, έτσι, βέβαια θα γίνει πολύ περισσότερο μετά την απάλληψη κάθε αναφορά στο Ισλάμ μετά την εξέγερση των Κούρδων του Σέιχ Σαΐντ το 1925. Νομίζω ότι για να μπορέσει κάποιος να βρει το συνδετικό κρίκο, γιατί ο συνάδελφος έκανε ένα άλμα από το 20 στο 2000, νομίζω ένα πολύ κρίσιμο ρόλο έπαιξαν τα νεοδερβισικά τάγματα. Έτσι, έχουμε τους Νουρτζού, τους Σουλεμάντζι μέσα στην Τουρκία, οι οποίοι είναι τα παιδιά του παλιού δερβισικού τάγματος στον Αξίμπεντη, του συντηρητικού δερβισικού τάγματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που πολλές από τις αξίες του Ισλάμ τις διατηρούν ζωντανές. Βέβαια, μετά η δημιουργία ενός σεβ ισλαμικού τύπου, όπως γνωρίζετε, στα χρόνια του μεταξύ των πραξικοπημάτων που έγιναν στην Τουρκία, θα δώσει και το οικονομικό έρισμα στην ανάπτυξη του Ισλαμικού κινήματος. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο και το Ισλάμ να έπαιξε έναν οργανικό ρόλο πια στην αναδιατύπωση της εθνικής ταυτότητας της Τουρκίας μετά το 1960, ο σημαντικότερος λόγος που επανήλθε στο τραπέζι ήταν ποιος? Το κουρδικό. Έτσι, δηλαδή το Ισλάμ στην πραγματικότητα θα αποτελούσε εκείνη τη γέφυρα με τους Κούρδους, οι οποίοι άρχισαν να αναπτύσσουν πια αποσχιστικές κινήσεις και μετά βέβαια το 1985 και εμφύλιο πόλεμο.
0: Είναι λίγο πολύ, ναι, τα γνωρίζουμε και αυτά. Λοιπόν, να κάνω σαφείς λίγο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για να προχωρήσουμε. Μια γενική εικόνα της πορείας πήραμε. Τώρα, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο σε σχέση με την Τουρκία. Από όσα είπε ο κύριος Τεάζης και εσείς, κύριε Σταματόπουλε, έχω καταλάβει ότι αυτό που λέμε Ισλάμ, τουρκικό Ισλάμ, βρίσκεται σε μια πιο ήπια μορφή σε σχέση με, ας πούμε, με το Ισλάμ του Ιράν ή με το Ισλάμ που, το παλιό Ισλάμ που είχαμε στην Τουρκία. Αλλά εκείνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι αν υπάρχουν ενδογενείς τάσεις στην Τουρκία που θέλουν το αυστηρό πλαίσιο της ιδεολογίας του τουρκισμού που παρήγαγε ο κεμαλισμός, θέλουν να το διευρύνουν και μέσα σε αυτή τη διεύρυνση να βάλουν και άλλες συνιστώσεις, όπως είναι οι Κούρδοι, ήδη υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, ή άλλες λαότητες της περιοχής. Εάν αυτό έχει βάση, η απορία και η ερώτηση είναι, η ιδεολογία του τουρκισμού διέρχεται μια κρίση στην Τουρκία, του τουρκισμού, είμαι σαφής στον όρο. Λοιπόν, είναι μια αμφισβήτηση του τουρκισμού αυτή η προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει τώρα ο Ερντογάν με τον συνεργάτη του, τον Μπαξέλη, ή όποιες άλλες δυνάμεις είναι, και πού το πάει με το Σύνταγμα? Τι θέλει να πετύχει με το Σύνταγμα?
1: Να πω εγώ ή ο κύριος Τεάζης?
0: Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Τεάζη.
2: Λοιπόν, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή ο μεγάλος καυγάς γίνεται μεταξύ δύο συνταγμάτων, το οποίο εκφράζουν και δύο κοσμοθεωρίες. Είναι το Σύνταγμα του 1921 και το Σύνταγμα του 1924. Το Σύνταγμα του 1921 ήταν το Σύνταγμα το οποίο το έφτιαξε, να το πω, η δεύτερη ομάδα. Το οποίο το Σύνταγμα τι έδινε? Το δικαίωμα αυτονομίας μέχρι και ομοσπονδιοποίηση έμεσα αναφερότανε και ευνοούσε πάρα πολύ τους Ισλαμιστές και τους Κούρδους. Το Σύνταγμα, όταν έγινε το Σύνταγμα του 1924, κατήργησε πλέον, θεώρησε τους Κούρδους και τους Ισλαμιστές πλέον γίνανε ως μη προνομιούχοι, και το 1924 θεώρησε τον τουρκισμό ως την κορονίδα της Νέας Τουρκίας. Όταν ίδρυσε το κόμμα Ερντοάν το 2001, εξέφραζε αυτούς τους μη προνομιούχους, τους Κούρδους και τους Ισλαμιστές. Δηλαδή, ο Ερντοάν με όλες αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια θα αρχίσει, άλλωστε έχει αρχίσει και το λέει έμεσα, ότι εμείς άμα είναι να κάνουμε ένα νέο σύνταγμα θα το κάνουμε με βάση το Σύνταγμα του 1921. Εννοώντας το 1921, αρνιέται το Σύνταγμα του 1924, οπότε η κύριε Σαββίδη με ένα ξεκάθαρο τρόπο είναι και κατά του τουρκισμού, που ήταν η κορονίδα της παλαιάς Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Για να δω την ώρα.
2: Γι' αυτό και τέθηκε προς συζήτηση πέρσι το άρθρο του το 66 του Τουρκικού Συντάγματος περί τουρκισμού. Γιατί θεωρώ ότι με το νέο Σύνταγμα, εφόσον αλλάξουν το άρθρο 66, τότε με βάση το νέο άρθρο θεωρώ ότι συνειδητικά στοιχεία δεν θα είναι μόνο οι Τούρκοι όπως ήταν με το Σύνταγμα του 1924, αλλά θα θεωρούνται οι Κούρδοι μαζί με τους Σύριους.
0: Και ποια θα είναι η βασική ιδεολογία του κράτους, ποια θα είναι? Είχε τον τουρκισμό μέχρι τώρα. Με τι θα αντικατασταθεί?
2: Από το Ισλάμ. Δηλαδή, ενώ πριν στην τουρκική, πλέον στην παλαιά Τουρκία, να το πω έτσι, συνδετικός κρίκος είναι ότι είμαστε όλοι Τούρκοι, όπως λέγανε, αυτό Ερντοάν το έχει απαλείψει τα τελευταία 23 χρόνια και θεωρείται ο συνδετικός κρίκος πλέον το Ισλάμ. Και με βάση αυτό θα μπορείς εσύ να αυτοπροσδιορίσεις όπως θέλεις. Θέλεις να είσαι Κούρδος, Θα είσαι Τούρκος μουσουλμάνος.
0: Άρα ουσιαστικά πάμε σε έναν πανισλαμισμό πάλι. Ίσως είναι λίγο πιο ήπιος σε σχέση με αυτόν του Αμπντούλ Χαμίτ, αλλά είναι πανισλαμισμός.
2: Κοιτάξτε, δεν θα έχει το περιεχόμενο που είχε με τον Αμπντούλ Χαμίτ. Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταματόπουλος και εσείς κύριε Σαββίδη, θα είναι πάρα πολύ συμβατό με τις δυτικές αξίες. Δεν θα είναι ένα Ισλάμ που θα εναντιώνεται προς τη Δύση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, κύριε Σταματόπουλε. Μετά, όταν θα επανέλθουμε, θα πάρετε εσείς το λόγο. Σε ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού πάει η Τουρκία. Και έχει ενδιαφέρον ότι ο συνομιλητής μας από την Άγκυρα, ο οποίος διδάσκει πολιτικές επιστήμες του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, ο κύριος Χρήστος Θεάζης, μας λέει αυτή τη στιγμή, μας είπε πριν από λίγο, τον βλέπετε αριστερά, δεξιά μάλλον όπως βλέπετε την οθόνη σας, αριστερά είναι ο κύριος Δημήτρης Σταματοπούλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Μας λέει λοιπόν ο κύριος Θεάζης ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση της ιδεολογίας του τουρκισμού. Είναι αυτή η ιδεολογία που την επέβαλε ο Κεμάλ και κρατάει συνεκτική. Και όπως παρουσιάζεται διεθνώς και εσωτερικά μέχρι σήμερα η τουρκική πολιτεία. Κύριε Σταματόπουλε, συμφωνείτε, έχουμε μια αμφισβήτηση του τουρκισμού?
1: Για να καταλάβει κάποιος την Ερντογάν πρέπει να τον περιοδολογήσει. Αν νομίζω θεωρεί κάποιος ότι τα 23 αυτά χρόνια διακυβέρνησης είναι ενιαία και όσον αφορά τα πολιτικο-ιδεολογικά, νομίζω ότι θα κάνει λάθος. Υπήρξε μια περίοδος πράγματι πρώτη στην οποία τέθηκε το θέμα των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων σαν θέμα διεύρυνσης της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι, διεύρυνσης δηλαδή του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία σε σχέση με, με την περιστολή των δικαιωμάτων μιας προηγούμενης περίοδου. Ωστόσο, μετά τα γεγονότα στο Ταξίμ, μετά το επεισόδιο του Μαβί Μαρμαρά με το οποίο άρχισε ένας σοβαρός ανταγωνισμός με το Ισραήλ, φτάσαμε σε μια κρίση, αν θυμάστε, του ερντογανικού καθεστώτος κάπου εκεί το 2015, λίγο πριν από το πραξικόπημα. Σε εκείνη τη φάση ο Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ δηλαδή, είχε χάσει την ηγεμονία στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας και αναγκάστηκε για να την ξανακερδίσει να συμμαχήσει με τον Μπαχτσελή και την άκρα δεξιά. Έτσι, Μπαχτσελή σημαίνει απόγονος του Αλπαρσλάν Τουρκές, δηλαδή της παντουρκιστικής άκρας δεξιάς, που όμως χρησιμοποίησε και αυτή, σας θυμίζω το σύμβολό της είναι η τρεις ημισέλινη, έτσι, στο κόμμα χρησιμοποίησε και αυτή ισλαμιστικά σύμβολα. Ωστόσο, αυτή η συμμαχία είναι που επανέφερε την ηγεμονία στο ΑΚΕΠΕ και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι από τις εκλογές του καλοκαιριού που τις έχασαν στις εκλογές του Νοεμβρίου που τις κέρδισαν, σε εκλογές του Νοεμβρίου το μπάνερ που έπεσε μπροστά από τα γραφεία του ΑΚΕΠΕ στην Άγκυρα δεν είχε τη φιγούρα του Ερντογάν, είχε τη φιγούρα του Κεμάλ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Ερντογάν είπε ότι αυτό το πείραμα που προσπάθησα να κάνω με το θέμα των πολιτισμικών δικαιωμάτων προς τους Κούρδους έχει τα όρια του. Γιατί? Γιατί η Αμερική εδώ έχει ένα σχέδιο δημιουργίας κουρδικού κράτους στη Μέση Ανατολή με τα κομμάτια της Συρίας και του Ιράκ, τα οποία μπορεί να συμπαρασύρουν και το δικό μου κομμάτι. Εκεί λοιπόν κάνει τη μεγάλη αναστροφή. Τη μεγάλη αυτή αναστροφή με πολύ σκληρή πολιτική απέναντι στους Κούρδους, σκληρή καταστολή, την βλέπουμε να ολοκληρώνεται γρήγορα. Γιατί? Γιατί έχουμε τον Συριακό εμφύλιο να τελειώνει και τη σταθεροποίηση στη Συρία, όπου η Τουρκία προσπαθεί να αποθήσει τους Κούρδους, όπως ξέρετε πολύ καλά, πέρα από τον Εφράτη ποταμό, και από την άλλη ένα Ισραήλ το οποίο θέλει να εκαθαρίσει όλους τους εχθρούς του γύρω γύρω και το οποίο δρά υπέρ των κομματιών των Κούρδων σε Συρία, Ιράκ και πρόσφατα και στο Ιράν. Εδώ νομίζω είναι η κρίσιμη στιγμή για να δούμε μία τρίτη περίοδο ακριβώς στον Ερντογάν, όπου η Τουρκία, επειδή ακριβώς φοβάται ότι μπορεί να προέλθει ή να μπει σε μία εποχή αποσταθεροποίησης, όπως είχαν μπει πριν το Ιράκ και η Συρία και σήμερα με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το Ιράν, αλλά χωρίς εκεί οι Κούρδοι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όπως ξέρουμε, να πάρουν τα όπλα, θέλει να το αποφύγει αυτό. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αυτή η πολιτική της επιστροφής σε μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει συμπεριληπτικά στην ταυτότητα των Κούρδων έχει να κάνει με αυτό.
0: Κύριε Σταματόπουλε, ακριβώς
1: κλείνει ο κύκλος των τεσσάρων κρατών και φοβάται μήπως είναι η τέταρτη στη σειρά.
0: Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο μετασχηματίζει την πολιτική της και βάζει μέσα στο παιχνίδι και τους Κούρδους και με το νέο Σύνταγμα. Τι θα περιλαμβάνει το νέο Σύνταγμα, κύριε Σταματόπουλε?
1: Προσπαθούσε τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε, θα ήθελα να κάνω μία έτσι παρατήρηση. Όταν πρωτοπήγα Τουρκία το 1999, υπήρχε ο εθνικισμός, ήταν διάχυτος σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια όμως, δηλαδή παραδείγματος χάρη λέγανε οι γονείς των παιδιών οι οποίοι σκοτωνόντουσαν στην νοτιοανατολική Τουρκία ότι και εγώ και 10 παιδιά να έχω θα τα στείλω όλα χαλάλι για την πατρίδα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται και να λένε τι έκανε το κράτος που δεν προστάτευσε το παιδί μου και μου το έστειλε στο τάφο. Αυτό είναι δείγμα αλλαγής και όσον αφορά
0: κοινωνικής.
2: Και στο εθνικό και στο αίσθημα του μέσου Τούρκου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το τουρκικό στρατό πλέον τον έχει κάνει σχεδόν σε μεγάλο βαθμό επαγγελματικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί λιποτάχτες. Υπάρχουν πολλοί ανυπόταχτοι. Και σου λέει κάποιος, εγώ είμαι άνεργος, δεν έχω στον ίδιο μοίρα. Θα πάω στην νοτιοανατολική Τουρκία, αν καταφέρω και επιζήσω μετά από 5 χρόνια, τότε θα μπορέσω να πάρω κάποια μόρια να μπω στο δημόσιο άνευ εξετάσεω ή να ανοίξω μια επιχείρηση, ούτως ή άλλως έχω το δικαίωμα να πάρω ένα άτοπο δάνειο. Το βλέπουν καθαρά πλέον συμφεροντολογικά και όχι τόσο πολύ εθνικιστικά όσο το βλέπανε πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα με τον Μπαρτσελή. Όταν ο Μπαρτσελή, το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, από το 1983 και μετά που εμφανίστηκε το PKK στη Τουρκία με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ο Μπαρτσελή και το κόμμα των Γκρίζων Λύκων ειδικότερα έκτισε την ιδεολογία του ενάντια στο PKK, λέγοντας ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας και ότι κανένας Κούρδος δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι για να διαλύσει αυτή την ακεραιότητα. Έρχεται λοιπόν ο Μπαρτσελή και πέρσι νομίζω κάνει μία δήλωση και είπε στον Οτσαλάν και τον κάλεσε να έρθει να μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κουρδικού Κόμματος και να πει να παραδώσω τα όπλα. Αυτό που είπε ο Μπαρτσελή αποτελείωσε την ιδεολογία του κόμματος των Γκρίζων Λύκων που είχε πλέον χτιστεί στο ιδεολόγημα ότι όσο υπάρχουμε εμείς, όσο υπάρχει το PKK υπάρχουμε και εμείς. Και δεύτερον, λέγοντας αυτό, έθεσε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώπιον των ευθυνών τους απέναντι προς το νέο Σύνταγμα. Γιατί αν βγει κάποιο κόμμα και πει ότι εγώ είμαι κατά του νέου Συντάγματος, τότε θα βγουν και θα πούνε καλά, είσαι κατά του πολέμου, θες να κλαίνε οι τουρκικές μανάδες ακόμα και να βλέπεις σε φέρετρα. Οπότε τους έχει θέσει ενώπιον των ευθυνών τους. Τώρα, το νέο Σύνταγμα τι θα περιέχει? Πρώτον, θα πρέπει να αλλάξουν και το περιεχόμενο της κοσμικότητας. Γιατί εφόσον τα τελευταία 23 χρόνια πλέον έχει διαρριθεί αυτή η κοσμικότητα του γαλλικού τύπου και έχουμε μια κοσμικότητα που είναι πάρα πολύ κοντά προς το αμερικανικό μοντέλο, αναγκαστικά θα πρέπει να βάλουν και μια φράση υπέρ των θρησκευτικών ελευθεριών και ελευθεριών συνειδήσεως. Γιατί τα τελευταία χρόνια μπορεί μεν ο Ερντοάν να είπε ότι έχουν καταργήσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως όλοι ξέρετε, αλλά δεν κατήργησε το άρθρο που έκανε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μία αύξηση, όσο σας φαίνεται περίεργο, και των ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το τρίτο άρθρο λέει ότι ο λαός υπάρχει για το κράτος, το έθνος. Αυτό θα πρέπει να το αλλάξουν γιατί πλέον το κράτος υπάρχει για το έθνος. Το έχει μετασχηματίσει σε μεγάλο βαθμό γιατί πλέον ο μέσος Τούρκος, ενώ θεωρούσε ότι το κράτος είναι κάτι και το ιερό, αυτό πλέον άρχισε να αλλάζει πάρα πολύ στη συνείδηση του μέσου Τούρκου. Επίσης, θα αλλάξει το άρθρο 66, αυτό περί τουρκισμού, όπως επίσης τα τελευταία 13 χρόνια έχει αλλάξει πολύ και την νομοθεσία και την αστυνομία, έχει δημιουργήσει περιφερειακά κέντρα οικονομικής ανάπτυξης, επίσης έχει ενισχύσει πολύ τις αρμοδιότητες των νομαρχών, που σημαίνει ότι η Τουρκία πλέον διοικητικά σε βάθος χρόνου ίσως πάει και σε ομοσπονδιοποίηση.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Αλλά εκείνο που διαπιστώνουμε, κύριε Τεάζη, και μετά δώσω το λόγο και στον κύριο Σταματόπουλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που επιδιώκει ο Ερντογάν είναι να διαλύσει την αντιπολίτευση. Θέλει να πάει δηλαδή σε εκλογές ή δυνατόν ο ίδιος σαν ισχυρό κόμμα και χωρίς να έχει και μια στοιχειώδη αντιπολίτευση όπως ήταν αυτή του των κεμαλιστών, η οποία θα μπορούσε και να τον απειλήσει. Πού το πάει σε ό,τι αφορά το κομματικό σύστημα της Τουρκίας? Το πάει δηλαδή, θα το διατηρήσει πολυκομματικό ή θα πάει σε ένα δικομματισμό, όπως λέτε, επειδή επιμένετε πολύ στο σύστημα της Αμερικής? Μήπως θέλει να κάνει και ένα δικομματικό σύστημα όπως της Αμερικής?
2: Μα ήδη οι συμμαχίες των τελευταίων χρόνων αυτό δείχνουν, κύριε Σαββίδη, ότι πλέον το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας έχει αρχίσει να μετασχηματίζεται προς το δικομματικό μοντέλο, όπως είναι στην Αμερική, σε ρεπουμπλικάνους και σε δημοκρατικούς. Ο Ερντοάν, με τη συμμαχία την οποία ηγείται, η οποία λέγεται Τζουμπούρ, η ακριβή μετάφραση σημαίνει λαός, αλλά στην τουρκική πολιτική βιβλιογραφία αυτό σημαίνει ρεπουμπλικανισμός. Άρα ο Ερντοάν αυτή τη στιγμή έχει γίνει ρεπουμπλικάνος, όπως ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ που ίδρυσε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η αντιπολίτευση, η δημοκρατική, θα βγουν μέσα από την ιδρυτική φιλοσοφία του κόμματος του Ερντοάν. Όπως ο Μεντερές βγήκε μέσα από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ήταν παιδί του Μουσταφά Κεμάλ, μπορεί να έκανε κριτική ότι εμείς θέλουμε περισσότερη δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιοσύνη. Δεν ήταν κατά όμως της ιδρυτικής φιλοσοφίας της τουρκικής δημοκρατίας του 1923. Έτσι και τώρα, αυτός που θεωρώ ότι θα ηγηθεί της νέας αντιπολίτευσης δεν θα είναι μέσα από το κόμμα της υπάρχουσας αντιπολίτευσης, αλλά θα είναι ένα άτομο που θα είναι συγγενή ιδεολογικά με την ιδρυτική φιλοσοφία της δεύτερης ομάδας. Και αυτός που πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο σε αυτό θα είναι ο νυν πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νουμάν Κουρτουλμούς.
0: Μα η δεύτερη ομάδα υποτίθεται ότι εκφράζεται, η δεύτερη ομάδα εννοούμε τη Εθνοσυνέλευση του 20, έτσι, εκφράζεται από τον Ερντογάν, δεν μας είπατε?
2: Ακριβώς.
0: Άρα ο Ερντογάν θα εκφράσει τη δεύτερη ομάδα. Η αντιπολίτευση

0: Βγει μέσα από τα σπλάχνα αυτού του μεγάλου συνασπισμού που κάνει ο Ερντογάν και ότι ο επικρατέστερος αυτών είναι ο Κουτλουμούς. Γιατί είναι ο Κουτλουμούς?
1: Γιατί επειδή θεωρώ ότι η δεύτερη ομάδα και ειδικότερα το Ισλαμικό κίνημα θα παίζει ήδη μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού, ο Νουμάν Κουρτουλμούς μέσα από το Ισλαμικό κίνημα εκφράζει την δημοκρατική πτέρυγα του Ισλαμικού κινήματος.
0: Και Ο Ερντογάν τι εξέφραζε.
1: Ο Ερντογάν εκφράζει ως ένα βαθμό, είναι λίγο πιο συντηρητικός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κουρτουλμούς είναι πιο δημοκρατικός.
0: Λοιπόν, αυτά είναι καινούργια πράγματα που ακούμε. Ίσως τα ακούει πρώτη φορά και ο κύριος Σταματόπουλος, θα θέλει να κάνει ένα σχόλιο.
2: Τίποτα. Αυτό το οποίο έφτιαξε ο Κεμάλ παράγοντας δική του αντιπολίτευση ήταν μονοκομματικό τελικά κράτος, δεν ήταν δικομματικό. Έτσι, άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα επιθυμούσε και αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα και η πολιτεία του Ερντογάν είναι αυτό στην πραγματικότητα, δηλαδή να εξαλείψει την πραγματική αντιπολίτευση των παλιών κεμαλικών γύρω από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να φτιάξει μια αντιπολίτευση στα δικά του μέτρα για να μπορεί να την παίζει. Αυτό όμως είναι μόνο κομματικό στην πραγματικότητα και όχι δικομματικό. Εγώ, κύριε Σαββίδη, μόνο ένα πράγμα ήθελα να πω. Πρέπει να μην είμαστε αφελείς όσον αφορά τι πράγμα, τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του εθνικισμού. Ο εθνικισμός μπορεί να πάρει πολλές εκδοχές και να αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα κάθε φορά. Στον ίδιο τον κεμαλικό εθνικισμό, όχι στην αντιπολίτευσή του, στα χρόνια τα κλασικά, ας πούμε, του 20 και του 30, υπάρχουν και οι δύο εκδοχές. Λέει, για παράδειγμα, ο Κεμάλ, θα γίνετε όλοι Τούρκοι, θα μιλάτε όλοι τουρκικά. Πόσο ευτυχής είμαι που είμαι Τούρκος, λέει ο Κεμάλ. Την ίδια στιγμή όμως λέει, τι είναι η Τουρκία? Τουρκία είναι αυτό που μπορούν να υπερασπιστούν οι ξυφολόγχες μας. Το δεύτερο μοντέλο δεν είναι εθνοτικό, δεν είναι φυλετικό, είναι εδαφικό. Έχει να κάνει με μια άλλη παράδοση μεγάλη διαφωτιστική στην Ευρώπη, που το έθνος έχει να κάνει με το ποιος πατάει, από πού βλέπεις το φως του ήλιου, σε ποια επικράτεια το βλέπεις. Έτσι λοιπόν ορίζεται και η εθνότητά σου. Η τουρκικότητα ήδη στον Κεμάλ, και σας θυμίζω εδώ ότι ο ιδεολογικός του καθοδηγητής ήταν ένας Κούρδος, έτσι. Αυτό το οποίο λοιπόν έλεγε τότε ήταν ότι η τουρκικότητα είναι συμπεριληπτική επίσης. Ταυτόχρονα, ενώ το πήγε μετά στο εθνοτικό, η τουρκικότητα ήταν συμπεριληπτική ποιον? Όλων των μουσουλμάνων των οποίων υποδέχθηκε από τα Βαλκάνια, από τον Κάφκασο, από τη Μέση Ανατολή. Δεν γνωρίζαν οι Τούρκοι εθνικιστές του 20 και 30 ότι ήρθε ο Βόσνιος διωγμένος, ο Πομάκος διωγμένος, ο Κυρκάσιος διωγμένος ή, ας πούμε, από τη Μέση Ανατολή ο Τουρκομάνος? Δεν το ξέραν αυτό? Άρα λοιπόν το πρόβλημα της ανοιχτότητας της τουρκικής ταυτότητας υπάρχει ήδη από παλιά. Και για να κλείσω όσον αφορά τα σύγχρονα. Τα σύγχρονα έχουν να κάνουν με την επικινδυνότητα της περιοχής και την οξύ αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην εποχή του δυτικού συνασπισμού, στον οποίο ανήκουν και η Τουρκία και το Ισραήλ, ξέρετε ότι γενικά η Δύση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στηρίχθηκε πάνω σε λαούς οι οποίοι δεν ήταν Άραβες. Γιατί οι Άραβες θεώρησαν τον εαυτό τους προδομένο και με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και με τη μοιρασιά των πετρελαίων που έκαναν τότε οι δυτικές δυνάμεις. Ποιοι λαοί στήριξαν τη Δύση στη Μέση Ανατολή? Ο Τούρκος, ο Εβραίος και ο Πέρσης. Αλλά φεύγοντας ο Πέρσης από αυτό το τρίγωνο, αυτό το οποίο έμεινε είναι ο ανταγωνισμός των άλλων δύο, που έφτασε αυτή τη στιγμή σε μια τρομερή κορύφωση με απειλές εκατέρωθεν για εισβολή και πόλεμο κλπ. Και εδώ νομίζω ότι είναι το επικίνδυνο όσον αφορά το θέμα της Ελλάδας, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι η σύγκρουση αυτή θα μπορούσε να λύσει δικά μας προβλήματα μπαίνοντας ως φουρά ή στον έναν ή στον άλλο. Τώρα κυριαρχεί στην Ελλάδα η φιλοϊσραηλινή γραμμή, να μπούμε ουρά στο Ισραήλ για να μπορέσουμε, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, όπως κάποτε πριν από 20-30 χρόνια υπήρχε το αντίθετο, ας πούμε. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι χώρες αυτές και τα εθνικά κράτη βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα. Η εθνική τους ταυτότητα προασπίζεται πάρα πολύ.

0: πολύ καλά και μπορεί να είναι άλλοτε να αποκλείει και άλλοτε να συμπεριλαμβάνει, αλλά το να γίνουμε εμείς ζωτικός χώρος της μιας ή της άλλης, αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Να πούμε και μερικά πράγματα για την μετα-Ερντογάν εποχή, κύριε Τεάζη. Άρχισε να συζητιέται αυτή η εποχή, θα μείνει πάλι, θα μείνει... Δεν είναι και μεγάλο, στην ηλικία μας είναι ο Ερντογάν.
2: 70 χρονών είναι, 71.
1: 72 είναι, είναι στην ηλικία μας, είπαμε. Ξέρουμε πόσο είμαστε.
2: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν, όταν ήρθε στα πράγματα το 2003 και για αρκετά χρόνια μέχρι το Γκεζί, ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωνε την κοινωνική ατζέντα. Πέταγε κάτι, έλεγε σε μία ομιλία, επί τρεις ημέρες το συζητάγανε όλοι. Από το Γκεζί και μετά πλέον, άρχισε αυτή η νοοτροπία του Ερντογάν να υπολείπεται πλέον της κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός της Τουρκίας, ο νεαρός, έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό και θεωρεί πλέον ότι τον έχουμε βαρεθεί. Και θεωρώ ότι ο Ερντογάν, δεν πιστεύω ότι θα είναι και υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Μία αποστολή του έχει μείνει, να κάνει το νέο σύνταγμα, να αφήσει την παρακαταθήκη εκείνη που, των τελευταίων 23 ετών, που θέλω να τονίσω ότι δεν θα κάνει το σύνταγμα για δικό του συμφέρον να πάρει άλλη μία θητεία ή να προστατεύσει την οικογένειά του, να δώσει ασυλία που λένε. Και εφόσον το περάσει από το δημοψήφισμα, που έτσι όπως κινείται στο θέμα αυτό, θα αναγκαστικά θα πρέπει να το πάει σε δημοψήφισμα για να μπορέσει να το κατοχυρώσει και να πάρει και τη λαϊκή τη βούληση, μετά πιστεύω ότι θα φύγει, κύριε Σαββίδη. Γιατί δεν έχει πλέον να προσφέρει τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Τώρα η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Τεάζη, είναι εάν η Τουρκία αποβάλει την ιδεολογία του τουρκισμού, πιστεύετε ότι θα είναι λιγότερο επιθετική, λιγότερο διεκδικητική και αναθεωρητική στην περιοχή της? Είναι ο τουρκισμός δηλαδή που την κάνει να είναι αυτό που βλέπουμε ή άλλες παράμετροι?
2: Κοιτάξτε, ο τουρκισμός ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, όπως είπε και ο κύριος Σταματόπουλος. Και ο Ισλαμιστής έχει μία διεκδικότητα. Σου λέει, εμείς ήμασταν μία μεγάλη Οθωμανική Ισλαμική αυτοκρατορία. Γιατί να μην γίνουμε πάλι όπως ήμασταν πριν? Αυτό το θεωρώ λίγο ουτοπικό, κύριε Σαββίδη. Γιατί, το τονίζω και πάλι, ο μέσος μουσουλμάνος έχει αλλάξει πάρα πολύ το τρόπο σκέψης σε μεγάλο βαθμό. Το νοιάζει πώς να βγάλει περισσότερα χρήματα από το να πάει και να κατακτήσει και να φτάσει μέχρι τη Βιέννη που λέγανε πριν και από 20-30 χρόνια. Αυτό δε φάνηκε πάρα πολύ και με το θέμα της Αγίας Σοφία. Όταν το έκανε τέμενος, στην πρώτη προσευχή που έπρεπε να είχαν πάει πόσοι, 5-6 εκατομμύρια, πήγανε μόνο 100-200 χιλιάδες. Αυτό είναι δείγμα της αλλαγής του τρόπου σκέψης που έχει ο μέσος μουσουλμάν.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, μας λέτε ότι η Τουρκία αλλάζει.
2: Αλλά πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη.
1: Αλλάζει και αλλάζει προς όφελος και της ίδιας και των λαών της περιοχής.
2: Κοιτάξτε, για τους λαούς της περιοχής δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά. Το τονίζω, δεν είμαι ειδικευμένος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά όσον αφορά τις εσωτερικές διεργασίες, ο Ερντογάν θεωρείται πλέον και εισάξιος του Μουσταφά Κεμάλ όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Στο ένα λεπτό που έχουμε, και ο κύριος Σταματόπουλος έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γι' αυτό το ρωτάω, εάν η Τουρκία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντί για τον Ισλαμισμό είχε χριστιανισμό ως κυρίαρχη θρησκεία, θα ήταν η συνέχεια του Βυζαντίου.
0: Και με το Ισλάμ πολλοί τη θεώρησαν συνέχεια του Βυζαντίου. Πάρα πολλοί ιστορικοί. Εγώ θα σας πω, κύριε Σαββίδη, μόνο ένα πράγμα.
1: Στο ένα λεπτό που έχουμε.
0: Έκανα μία εκδρομή πρόσφατα με τους φοιτητές μου στην Καπαδοκία. Αυτή τη φορά περάσαμε από την Προύσα. Στην κοιλάδα της Προύσας νομίζαμε ότι θα βρούμε κάποια ιδηλιακή, ας πούμε, πράσινη κοιλάδα να βοσκάνε κατσίκες και αγελάδες. Η κοιλάδα της Προύσας έχει γίνει Silicon Valley.
1: Μάλιστα. Έχει φύγει η Τουρκία, έχουμε μπροστά μας
0: μια Silicon Valley, η Ελλάδα δεν έχει.
1: Δεν ξέρω εάν στην Αθήνα έχουν καταλάβει με ποια Τουρκία έχουν να κάνουν. Κύριε Τεάζη και κύριε Σταματόπουλε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Μας είπατε ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
3: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
2: 23 και 24 Μαΐου.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλας Μυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Καλημέρα κύριε Μόσχο.
10: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
9: Κύριε Μόσχο, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να μου πείτε τώρα που μιλάμε, τώρα, ποια είναι η εικόνα του κόσμου, του πραγματικού παραγωγού στον πρωτογενή τομέα. Μήπως υπάρχει δηλαδή μία δόση υπερβολής. Ακούω και κάποιους που λένε, τους πιάσαν στα πράσα και γκρινιάζουν.
10: Η εικόνα σήμερα είναι τραγική, θεωρώ εγώ, από αυτά που βλέπω και από τους συναδέλφους που συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Πέραν από τις τιμές που είχαν κατρακυλήσει στα προϊόντα και τις ζημιές που είχαμε πάθει, δεν έχουν δοθεί και οι επιδοτήσεις την ώρα τους για να πάρουν όλη μια ανάσα. Και δεν έχουν δοθεί και οι αποζημιώσεις όπως θα έπρεπε. Και κάπου που δίνονται, μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και τους κατασχέτουν χρήματα από την ΑΔΕ, ενώ το κράτος μας έλεγε ότι θα μας παγώσει και τις εισφορές σε αυτούς που τους φάζουν αναγκαστικά τα ζώα για τις ζωνώσεις και τα λοιπά. Τελικά δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται πώς μιλάνε οι πολιτικοί και τι ακριβώς λένε, ή τουλάχιστον να αρχίσει να έχει μια πιο ίσως κριτική σκέψη σε αυτό που του λένε και σε αυτό που γίνεται. Μιας και είπατε για συνέδριο πριν, άκουσα την τοποθέτηση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας του κ. Σχοινά, ότι δεν ενδιαφέρεται, λέει, να μοιράζει πλέον επιδοτήσεις, αλλά για μια ανασύσταση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας κτλ. Να συνδέσει την επιστήμη με την παραγωγή, να φέρει νέους στα χωράφια, να αναπτύξει το κλάδο κτλ. Αυτά είναι γενικά αερολογίες που ακούμε από όλους τους πολιτικούς. Τελικά ο κύριος Σχοινάς κατέληξε μέσα από τα 3-4 λεπτά, πόσο μίλησε, στο 1 λεπτό μίλησε για πρωτογενή παραγωγή. Κατέληξε μετά από αυτές τις αερολογίες που είπε ότι θα μοιράσει 2,3 δις επιδοτήσεις. Δηλαδή ο στόχος του κύριου Σχοινά είναι να μοιράσει τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν ακούσαμε κάποιον στόχο. Θα φέρω 100.000 ανθρώπους στο επάγγελμα. Θα αναπτύξω 20% την κτηνοτροφία το χρόνο. Θα αναπτύξω 20% τα θερμοκήπια το χρόνο. Θα αναπτύξω 20% της εξαγωγής το χρόνο. Δεν ακούσαμε τίποτα τέτοιο. Κανένα όραμα, κανένα στόχο. Ακούσαμε μόνο θα μοιράσουμε 2,3 επιδοτήσεις μέχρι τέλη της χρονιάς. Δηλαδή το αυτονόητο μας το λένε σαν επίτευγμα.
9: Άρα η απουσία στρατηγικής συνεχίζεται. Αυτό μου λέτε.
10: Εννοείται ότι συνεχίζεται. Δεν έχουν κάποιο στόχο και αυτό φαίνεται και ξεκάθαρα από τις συναντήσεις. Δεν έχουν συναντηθεί με ομοσπονδίες, με παραγωγικούς φορείς. Συναντιούνται με κάποιους δικούς τους κομματικούς, είτε αυτό είναι κάποιοι σύλλογοι που είναι μπροστά κάποιος κομματικός, είτε κάποιοι δικοί τους φίλοι παραγωγή κτλ. Τα συζητάνε μεταξύ τους. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς συζητάνε, αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι όταν συναντιέσαι και μιλάς μόνο με κομματικοποιημένο κόσμο ή του κόμματος τέλος πάντων, το μόνο που κάνουν οι στρατιώτες του κόμματος είναι να σε χειροκροτούν και να σου λένε ναι, σωστά τα κάνεις και κανένας δεν σου λέει την αλήθεια. Εγώ αυτό το πράγμα έχω δει. Δηλαδή, οι περισσότεροι παραγωγοί, όταν πάμε να μιλήσουμε, αν είναι του κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος, σκύβουν απλά το κεφάλι και ό,τι πει ο εκάστοτε βουλευτής, υπουργός, δεν ξέρω τι είναι, του λένε μπράβο, ναι, έχεις δίκιο κτλ. Δεν του λένε την πραγματικότητα. Για να μην το στεναχωρήσουν, για να φανούν καλοί, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Το σωστό και το δίκαιο είναι να τους ακούς όλους και να βρίσκεις τη μέση λύση, τέλος πάντων, μια ισορροπία σε αυτά που ακούς και σου λένε.
9: Κύριε Μόσχο, επειδή πέρασε από χίλια κύματα και συνεχίζει βεβαίως αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο πετσίο όλων των πραγματικών παραγωγών του πρωτογενή τομέα, είτε είναι αμυγό στα αγροτικά είτε στα κτηνοτροφικά, έναν χώρο που τον ξέρετε πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πυκνώσανε με τον νέο υπουργό η συνεντεύξη τύπου με το νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ΑΔΕ, αλλά τελικώς προσπαθούμε να καταλάβουμε, άλλαξε κάτι επί της ουσίας ή άλλαξε, ο καυγάς έγινε για το πάπλωμα και θα συνεχίσουμε να επιδοτούμε τους μη έχοντες δικαίωμα? Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει?
10: Αρχικά να εξηγήσω δύο πράγματα πριν από αυτό, γιατί το ένα αφορά σχετικά που είπατε για το πρόγραμμα των βιολογικών. Στην ουσία το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει τα βιολογικά, αλλά το χειρότερο πράγμα δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι και προχθές σε μια τηλεοπτική εμφάνιση που είχαμε προσπάθησαν να τσουβαλιάσουν ότι ίσως κάποιοι παράγουν παράνομα βιολογικά προϊόντα κτλ. Αυτό δεν ισχύει. Το 90% αυτών που ζήτησαν επιδότηση για τα βιολογικά, τεράστια αύξηση που είδαμε, ήταν πλαστή παραγωγή, δεν υπήρχαν καν. Δεν μπορεί να έχουμε 80.000 κυψέλες στην Κρήτη όπως λέτε και 9 εκατομμύρια πρόβατα. Άρα ήταν πλαστή η παραγωγή και απλά είδαν ότι υπάρχει χρήμα και εκεί πέρα και πήγαν να φάνε και αυτό. Και τώρα στη συνέχεια αυτό που λέτε για την ΑΔΕ, να εξηγήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μας δουλεύουν ψηλό γαζί οι πολιτικοί. Η ΑΔΕ, ναι μεν κάνει ελέγχους, έχει τη τεχνογνωσία και τα λοιπά και όλα αυτά τα καλά που λένε. Αλλά τους ελέγχους που κάνει η ΑΔΕ, την κατεύθυνση για το πώς θα γίνει ο έλεγχος, την παίρνει από το Υπουργείο. Δηλαδή μας λέει ο κ. Υπουργός ότι οι επιδοτήσεις θα πάνε στους πραγματικούς παραγωγούς. Ωραία. Ποιος είναι ο πραγματικός παραγωγός στη συγκεκριμένη περίπτωση για τα αγωπρόβατα? Γιατί πέρυσι επιδοτήθηκαν τελικά 16 εκατομμύρια και κάτι αγωπρόβατα. Από τα 17.800 που επιδοτούσαν, πέσαμε 1 εκατομμύριο. Που πάλι δεν έχουμε τόσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραγωγής, θα σας πω εγώ, τα νούμερα που βγαίνουν, είχαμε 5,5, έχουμε πέσει στα 5. Δηλαδή, από τις 80 κάτι χιλιάδες δηλώσεις που γίνονται, ότι εκτρέφουν εγώ πρόβατα, οι 42.000 περίπου, 41.000 και κάτι είναι, που παραδίδουν γάλα. Περίπου 1.000 είναι που παραδίδουν σκέτο κρέας. Δηλαδή που έχουν κρατοπαραγωγή ζώα. Άρα ας πούμε ότι 43.000 παραγωγή έχουν όντως παραγωγή. Οι υπόλοιποι που επιδοτούνται εγώ πρόβατα, τι ακριβώς θα κάνουν? Και πάει το Υπουργείο και λέει, θα επιδοτήσεις όποιον σου φέρει στην ΑΔΕ, δηλαδή λέει στην ΑΔΕ, κάνε τον έλεγχο. Και θα επιδοτήσει όποιον σου φέρει τιμολόγιο γάλακτος ή τιμολόγιο κρέατος ή τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Χωρίς αυτά να έχουν κάποιο όριο. Δηλαδή, παρέδωσα 1 κιλό γάλα. Δηλώνω 10.000 πρόβατα. Θα πάρω επιδότηση. Παρέδωσα 1 κιλό κρέας. Δηλώνω 10.000 πρόβατα. Θα πάρω επιδότηση. Παρέδωσα τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Ότι αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι. Δηλώνω 10.000 πρόβατα. Θα πάρω επιδότηση. Άρα ποιος είναι ο πραγματικός παραγωγός? Πόσο γάλα πρέπει να παραδώσει ο πραγματικός παραγωγός, πόσο κρέας και πόση ζωοτροφή πρέπει να έχει αγοράσει? Η ΑΔΕ θα ελέγξει απλά αν υπάρχει τιμολόγιο.
9: Άρα
10: αυτό της είπε το Υπουργείο.
9: Άρα η ΑΔΕ, λέτε, καλά κάνει και ταμπουρώνεται πίσω από το ότι εγώ εφαρμόζω το θεσμικό πλαίσιο που μου φέρνει το Υπουργείο. Το αν αυτό έχει θέμα, βρείτε τα. Σωστά?
10: Ακριβώς. Και συνεχίζεται αυτό που είπατε για το κουκούλωμα και το κάλυμπα, ότι συνεχίζουν πλαστή παραγωγή να παίρνουν επιδοτήσεις, γιατί πάνε και λένε, ορίστε, εγώ αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι. Τι νοιάζει την ΑΔΕ, αν δήλωσε 5.000 εγώ πρόβατα. Αγόρασε 1 κιλό καλαμπόκι, ναι. Είναι οκ, να πάρει επιδότηση. Δεν θα τον πιάσει ποτέ η ΑΔΕ. Δεν υπάρχει κάποια διαφάνεια.
9: Άρα μου λέτε ότι το βιολί-βιολάκι συνεχίζεται, κύριε Πρόεδρε.
10: Συνεχίζεται ακριβώς, συνεχίζεται και τώρα πλέον μας έχουν πάρει και τα αυτιά κάθε μέρα ότι πάμε στη διαφάνεια κτλ. Ωραία, στη διαφάνεια. Του ζητήσαμε στοιχεία. Πόση παραγωγή, όταν είχαμε βρεθεί στο μαξί με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Πρωθυπουργό και με τον κύριο Πιτσιλή, ήταν εκεί πέρα, του ζητήσαμε στοιχεία και τον είπαμε, πες μας πόσους επιδότησες βάσει αγοράς τιμολογίων ζωοτροφών. Όχι γάλακτος και κρέατος. Βάσει αγοράς τιμολογίων ζωοτροφών. Ναι, θα σας πω το νούμερο, δεν μας το είπε ποτέ. Και ξαφνικά όχι μόνο αυτό, ζήτησαν 26.000 άνθρωποι να πληρωθούν στην Κρήτη και πληρώθηκαν 29.000. Χωρίς να έχουν ζητήσει πληρωμή. Αυτοματοποιημένα. Πώς έγινε αυτό? Από το νέο σύστημα. Εν τω μεταξύ η κριτική, η πραγματική παραγωγή σήμερα είναι στη χειρότερη κατάσταση από όλους. γιατί παίρνουν, ας το πούμε, ελαφρώς αυξημένη επιδότηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, mm-hmm. αλλά η ζωοτροφή τους κοστίζει τριπλάσια και το γάλα τους έχει σχεδόν τη μισή τιμή από την υπόλοιπη Ελλάδα.
9: Μάλιστα. Άρα πάλι οι εντύμως εργαζόμενοι στον τομέα πληρώνουν το μάρμαρο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σωστά?
10: Ακριβώς.
9: Πείτε μου και κάτι, έχει ισχύει ότι εδώ επιστρέφονται πίσω, ζητείτε να επιστρέφουν πίσω ακόμη και χρήματα για τη σφαγή των ζώων?
10: Αυτό, καταρχήν ζητήθηκε να επιστραφούν πίσω κάποια χρήματα που είχαν δώσει στους αγρότες νεαρής ηλικίας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν αυτό το πρόγραμμα ή πώς τα πήραμε, γιατί εδώ και 5 χρόνια εμείς δεν ξέρουμε τι παίρνουμε ή όχι. Δεν ξέρουμε ούτε τι δικαιούμαστε ούτε τι θα πάρουμε τελικά. Και ξαφνικά μας έρχεται όλους ένα χαρτί αχρηστήτους καταβληθέντα σε 220.000 παραγωγούς με κάτι ποσά από 500 ευρώ μέχρι 2.500 ευρώ. Τα οποία δεν ξέρουμε ούτε πότε μας τα δώσαν, ούτε γιατί μας τα δώσαν και τώρα γιατί μας τα ζητάν πίσω.
9: Μάλιστα.
10: Και αυτό που ρωτάτε για τη σφαγή των ζώων, πάξανε τα ζώα αναγκαστικά από κάποιους παραγωγούς, τους δώσαν αποζημίωση και την αποζημίωση τους την κατέσχεση η ΑΔΕ. Αυτό είναι παράνομο κανονικά, έτσι. Ήρθε δηλαδή το κράτος, του λέει σου κλείνω την επιχείρηση και πάει η ΑΔΕ και λέει δεν πλήρως φορολογική εισφορά και ασφαλιστική εισφορά για 6-7 μήνες που δεν έχεις να πληρώσεις γιατί την επιχείρηση την έκλεισε το κράτος. Σου κατασχέτω αυτά τα χρήματα γιατί τα χρωστάς.
9: Μάλιστα. Δηλαδή με το ένα χέρι σου δίνω κάτι για τη σφαγή, με το άλλο σου τα παίρνω. Ωραία.
10: Ακριβώς. Που εσύ φταίς για τη σφαγή. Το κράτος φταίει για τη σφαγή.
9: Ναι, αυτό είναι η άλλη μεγάλη κουβέντα. Ερώτηση. Το ζήτημα της τεχνικής λύσης αντιμετωπίστηκε επαρκώς με τη νέα κατάσταση που τόσο μελάνει, χύθηκε ή όχι?
10: Όχι, συνεχίζει να είναι ακριβώς το ίδιο.
9: Το ίδιο, μάλιστα.
10: Ναι, όπως ήταν είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
9: Άρα...
10: Δεν έχει αλλάξει τίποτα για να καταλάβετε. Πήραν το παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ, τον βάλαν στην ΑΔΕ, αφαιρέσαν ένα άτομο, την κυρία Τιχεροπούλου που ήταν η μόνη που έκανε τους ελέγχους και τους κατήγγειλε. Την είπαν δεν έχει θέση εδώ, που ήταν διευθύντρια του ελέγχου. Δεν έχει θέση, η θέση σου χάθηκε. Από τη μια μας λένε ότι τώρα θα γίνονται εξονυχιστικοί ελέγχοι, από την άλλη μας λένε ότι η θέση της διευθύντριας του ελέγχου χάθηκε. Και βάλαν όλον το παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ήταν μέσα στην ΑΔΕ. Και έχουμε κρατήσει ακριβώς το ίδιο σύστημα που είχαμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε εμείς τώρα στην ΑΔΕ και να την πούμε φέρε μας τα στοιχεία, τι έχεις πληρώσει και πού. Αν θέλει μας τα δίνει, αν δεν θέλει δεν μας τα δίνει. Μόνο η Βουλή μπορεί να τα πάρει αυτά τα στοιχεία. Ποιος είναι η Βουλή? Το κυβερνών κόμμα. Τι αποφασίζει το κυβερνών κόμμα? Να μην ζητήσει τα στοιχεία και να μην ελέγξει την ΑΔΕ. Και όλα καλά.
9: Προχθές ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Σαρόπουλος, μας είπε ότι ακόμη και η πολυδιαφημισμένη ρύθμιση με τροπολογία για ηλεκτρονικούς βόλους, που είναι το καλύτερο αναντίλεκτα λέει, είναι μέσα σε ένα καθεστώς αοριστίας ότι θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή. Άρα μένουμε πάλι στα ενότια που ο αριθμός δεν είναι και μοναδικός, μπορεί να το βρεις και αλλού. Αυτό είπε. Συμφωνείτε?
10: Εμείς, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφιάς, που είμαι τεχνικός σύμβουλος στο Σύνδεσμο, είχαμε ζητήσει ούτε βόλους ούτε ενότια, είχαμε ζητήσει τσιπάκι. Γιατί τους βόλους και τα ενότια, εγώ μπορώ να τα κρατάω στο χέρι και να έρθει ένας με ένα σκάνερ να τα περάσει και να μου πει οκ. Okay.
9: Α, μάλιστα.
10: Είναι εκεί.
9: Μάλιστα.
10: Το τσιπάκι πρέπει να είναι μέσα στο ζώο για να λειτουργεί σωστά και να μπορείς να το ανιχνεύσεις.
9: Παρ' όλα αυτά, ούτε οι βόλοι λειτουργούν για την ώρα. Αυτό μας είπε. Η τροπολογία είναι αόριστη. Θα εφαρμοστεί, λέει.
10: Θα εφαρμοστεί και δεν λειτουργεί τίποτα. Ψηφίστηκε προχθές, νομίζω, και πάλι δεν λέει, νομίζω είναι για 500.000 βόλους αρχικά.
9: Μάλιστα. Για κάποιες περιοχές, σωστά το λέτε. Και το πότε θα έχουμε έναρξη δεν το ξέρουμε. Άρα και το 26 πάμε με τα παλιά συστήματα που υποτίθεται ότι αυτά φταίγαν. Σωστά.
10: Σωστά. Τα ίδια ακριβώς έχουμε,
9: ναι.
10: Το ίδιο θέσιμο έχουμε, την ίδια διαχείριση έχουμε. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορεί κανένας να το ελέγξει παρά μόνο η Βουλή. Δηλαδή το κουκούλωσαν τόσο καλά, το θωράκισαν τόσο καλά, ώστε να μας λένε πάμε σε ένα νέο καθεστώς και τα λοιπά, διαφάνειες και το ένα και το άλλο, και δεν υπάρχει ούτε διαφάνεια ούτε έλεγχος ουσιαστικός.
9: Ωραία. Έχω μια πορεία, κύριε Μόσχο. Εσείς το λέτε αυτό. Όλοι. Κάνετε αυτή τη διαπίστωση. Η κυβερνητική πλειοψηφία παίρνει αυτή την απόφαση. Με συγχωρείτε, η αντιπολίτευση τι κάνει, κοιμάται, δεν έχει καταλάβει τι γίνεται.
10: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης περιμένει να δει αν θα συνεργαστεί με την καινούργια κυβέρνηση ή όχι.
9: Α, μάλιστα. Εντάξει, καταλάβαμε. Τώρα, ερώτημα επίσης κρίσιμο. Αν δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί το ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, σημαίνει ότι θα πάμε και στις επιδοτήσεις του 26 που θα λάβουν μέρος και οι μη πραγματικοί, οι μη δικαιούχοι. Θα το έχουμε, ναι, αυτό και άλλαξε, ναι, κάτι, λέει, με τους βοσκοτόπους τουλάχιστον.
10: Όχι, δεν έχει αλλάξει.
9: Ούτε εκεί.
10: Θα το έχουμε αυτό, το είχαμε και το 25, οι επιδοτήσεις που πληρώθηκαν δηλαδή για το 25 και για το 24 και για το 25 συνεχίζουν ακριβώς το ίδιο σύστημα. Και, αν, και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ακόμα το πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί.
9: Ναι, βέβαια, έχετε
10: δίκιο. Το πρόστιμο
9: δίκιο
10: για όλο αυτό το πάρτι που έχει γίνει δεν έχει επιβληθεί. Έχει επιβληθεί ένα πρόστιμο 470 εκατομμύρια. Σε σύνολο είναι 40, 20 και 417, όπως είναι κοντά στα 470 εκατομμύρια. Το οποίο πρόστιμο αυτό αφορά προηγούμενη διαχείριση, δεν αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Όταν έρθει αυτό το πρόστιμο, τότε να δούμε πού θα καταλήξουμε. Γιατί δεν θα είναι ένα πρόστιμο. Θα είναι από τις χρονιές 21, 22, 23, 24, 25 και αν γίνει έλεγχος για το 26 και το 26. Και σήμερα έχουμε τους υπουργούς, τους υφυπουργούς και τα λοιπά να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε βρήκαμε τόσα αγροτεμάχια και τόσα, προσπαθούν να μας βγάλουν δηλαδή όλους κλέφτες και τους πραγματικούς παραγωγούς με συγκεκριμένα κόλπα. Έρχεται ο δορυφόρος, λέει, και βρίσκει το χωράφι κίτρινο. Είσαι ύποπτος ότι κατασπατάλησες ευρωπαϊκό χρήμα. Γιατί ο δορυφόρος δεν βλέπει καλά το χωράφι. Ναι, αλλά αυτοί δώσαν την εντολή να γίνει ο έλεγχος σήμερα για μια καλλιέργεια που είχαμε πέρυσι. Δηλαδή, εγώ σήμερα μπορεί να το έχω κρυθάρει και πέρυσι να το είχα τριφύλει και πληρώνουμε φέτος, πληρώνουμε την επιδότηση την περσινή. Και ο δορυφόρος ελέγχει σήμερα τι είναι και μου λέει, α, σήμερα εγώ δεν το βλέπω τριφύλι. Πήγαινε, βγάλε μια φωτογραφία. Να βγάλω φωτογραφία τι για πέρυσι.
9: Κοιτάξτε, κύριε Μόσχο, εγώ καταλαβαίνω και την αγανάκτηση που υπάρχει και το δούλεμα που πέφτει. Εδώ στα βιολογικά ποσοστά είπατε δεν έχουμε παραγωγή βιολογικών. Έχουμε μαϊμού παραγωγούς και οι οποίοι πίσω από αυτή την απόφαση του πλήρους παγώματος, δηλαδή ομολογίας του Υπουργείου Αδυναμίας Ελέγχων, αυτοί που την πληρώνουν είναι η πραγματική παραγωγή βιολογικών, είτε μελισσοκομείας είτε κτηνοτροφικών προϊόντων. Κάνω λάθος?
10: Δεν κάνετε απλά λάθος. Να σας πω κάτι, δεν είναι απλά αγανάκτηση. Είναι, εγώ κυριολεκτικά έχω εξοργιστεί και με αυτά που ακούω. Άκουσα χθες τον κύριο Σχοινά, τον υπουργό, σε μια συνέντευξη που τον ρώτησαν, ακριβώς το ίδιο πράγμα που μου λέτε εσείς, ότι για τους μαϊμού δίθεν παραγωγούς, τώρα την πληρώνει και πραγματική. Και είπε όλο χαρά. Επειδή όμως υπήρχαν οι ελέγχοι, το πρόγραμμα είχε παγώσει, άρα δεν ήξεραν ότι μάλλον δεν θα πάρουν λεφτά και ότι είναι παγωμένο το πρόγραμμα. Ναι, αλλά εγώ τα έβαλα όλα βιολογικά. Δεν χρησιμοποίησα φυτοφάρμακα, δεν χρησιμοποίησα συνθετικά και χημικά λιπάσματα, χρησιμοποίησα μόνο αυτά που μου επιτρέπεται, είτε σε φυτοφάρμακα είτε σε λιπάσματα τέλος πάντων, μόνο αυτά που είναι βιολογικά, τα οποία κοστίζουν δύο φορές παραπάνω από τα άλλα. Και η παραγωγή μου θα είναι 30 με 40% κάτω σε σχέση με τη συμβατική. Δηλαδή, εγώ επένδυσα τα διπλά λεφτά, θα πάρω τη μισή παραγωγή, δεν θα πάρω την επιδότηση και γυρνάει και λέει ο κύριος Υπουργός όλο χαρά. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν κάποια διαφορά, λέει, στο τρόπο καλλιέργειας και τα λοιπά, γιατί ήδη το πρόγραμμα ήταν παγωμένο. Αλλά τι σημαίνει αυτό, με έβαλες να γίνω βιολογικός. Έκανα ό,τι απαιτείται για τα βιολογικά. Θα πάρω μικρότερη παραγωγή με μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και μου λες ότι δεν θα πάρω επιδότηση, αλλά να μην αλλιέμε τέλος πάντων ή να μην με ενοχλεί αυτό, γιατί ήταν ήδη παγωμένο το πρόγραμμα.
9: Άρα,
10: αυτοί οι άνθρωποι είτε δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή, είτε έχουν ιδέα και απλά θέλουν να καταστρέψουν την πρωτογενή παραγωγή. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάντως για παντελώς ηλίθιους και άχρηστους δεν τους έχω. Γιατί για να φτάσουν εκεί που είναι, προφανώς δεν είναι ηλίθιοι. Είτε ξέραν να κοροϊδέψουν τον κόσμο, είτε ξέρανε τι να κάνουν και πώς να το κάνουν για να φτάσουν εκεί που είναι. Άρα ηλίθιοι σίγουρα δεν είναι.
9: Τώρα, κοιτάξτε κύριε Μόσχο, εγώ μιλάω με έναν άνθρωπο, θέλω να το πω, νέο άνθρωπο. Έτσι. Ο οποίος μάλιστα λειτουργεί με χίλιους δυο τρόπους, όσο μπορεί, όσο αντέχει ακόμη, μια καθετοποιημένη μονάδα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει λόγος να το συνεχίσει? Σας το ρωτώ ευθέως.
10: Ε, Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι και κάτι που κάθε μέρα μας βρίσκει και εμάς σε διαφορετικό τρόπο σκέψη, όπως λέτε. Άλλες μέρες λέμε υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε και αυτό το πράγμα το έκτισε η οικογένειά μας εδώ και πέντε γενιές. Εμείς καλούμαστε να το συνεχίσουμε και να τα απεξέλθουμε. Υπάρχουν μέρες που ξυπνάμε και λέμε είμαι εδώ και εδώ να τα βροντίξω και να σηκωθώ να φύγω γιατί αυτό το πράγμα δεν αντέχεται.
9: Και μέσα
10: δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους που γυρνάνε όλη μέρα στα καφενεία για να πάρουν 10 ψήφους, να λένε τα 1002, να προσπαθούν με 1002 τρόπους να κοροϊδέψουν τον κόσμο, να τους έχουμε, να τους ταΐζουμε, να μας παίρνουν τα λεφτά, για να παίρνουν δηλαδή ένα μισθό υποτίθεται για το καλό της πατρίδας ή για να κάνουν κάτι για την πατρίδα και ταυτόχρονα αυτοί να μας κλέβουν, να μας ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Πόσο μπορείς να αντέξεις σε κάτι τέτοιο?
9: Κύριε Μοσχό, μέσα σε όλα αυτά έχετε και παρά τα θρυλούμενα την εφαρμογή της Μερκοσούρ ήδη. Δηλαδή δεν φτάνουν τα χάλια στον πρωτογενή τομέα που θα έπρεπε να είναι κρίσιμος ιδίως στις διεθνείς συνθήκες αβεβαιότητας επισητιστικά. Έχετε και την περίφημη Μερκοσούρ πια να ανταγωνιστείτε. Και εσείς στη μονάδα σας. Ή δεν είναι έτσι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και νομίζω κάποιοι είχαν βγει και τα δημοσιεύματα ότι τα πρώτα κοτόπουλα που κατέφθασαν από εκεί πέρα είχαν 80% σαλμονέλα.
9: Ναι, και γύρισαν πίσω αναγκαστικά. Αλλά αυτά ήταν δειγματοληψία. Σωστά το λέτε.
10: Αυτό όμως ήταν ένα μέρος της δειγματοληψίας. Δηλαδή το 80% των κοτόπουλων που ελέγχθηκαν, που είναι το 5% της εισαγωγής. Τα υπόλοιπα 95% που έχουν πάει.
9: Τι έρχεται εδώ, σε αυτό το κομμάτι? Διότι εδώ μας λένε τρελά πράγματα πια ο κόσμος, ακόμη και για το πώς παράγεται ένα τυρί τύπου φέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο φέτα δεν τη λες, αλλά τι έρχεται τελικά?
10: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έρχεται η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα και ότι δεν ξέρω ποιο ποσοστό θα μείνει στο τέλος. Είχαμε μια ελπίδα ότι θα μέναμε 15 με 20% έτσι όπως πήγαινε η αγροτική πολιτική, ας το πούμε έτσι. Θεωρώ ότι πλέον θα μείνουμε το 1 με 2% και αν μείνουμε και αυτοί να καλλιεργούμε και να εκτρέφουμε στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να πηγαίνει Έλληνας υπουργός να υπογράφει και Έλληνας πρωθυπουργός να υπογράφει αυτή τη συμφωνία όταν το εθνικό σου προϊόν είναι η φέτα και σου λέει ότι για 7 χρόνια στις χώρες της Μερκοσούρ αυτοί που παράγαγαν φέτα, η παραγωγή φέτα, τυρί τέλος πάντων τύπου φέτα με αγελαδινό γάλα και το εμπορεύονταν σε εκείνες τις χώρες, 7 χρόνια θα μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχαν κάνει με τη συμφωνία ΣΕΤΑ με τον Καναδά, που τα πρώτα δύο χρόνια, μετά την υπογραφή της συμφωνίας της ΣΕΤΑ, τα πρώτα δύο χρόνια το γάλα έπεσε από το 1 ευρώ στα 70, 60, 70 και 80 λεπτά.
9: Μάλιστα. Και έρχεται και η συμφωνία με τις Ινδίες, ε?
10: Καλά, αυτό νομίζω εκεί πέρα έχουμε δει κιόλας πως παράγονται τα τρόφιμα, τις συνθήκες υγιεινής και τα λοιπά, που δεν έχουν καμία σχέση με υγιεινή τέλος πάντων. Που και αυτό το θεωρούν κάπως καλό. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς είναι καλό να φέρουμε τρόφιμα από την Ινδία και να στείλουμε εμείς κάτι εκεί όταν το βιωτικό επίπεδο των Ινδών είναι 10 φορές χειρότερο από των Ελλήνων και ο μισθός τους. Δεν ξέρω τι εξαγωγή θα μπορέσουμε να έχουμε στην Ινδία.
9: Εντάξει, έχει μία μεσαία τάξη 100-150 εκατομμυρίων, μάλλον αυτή επιζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι εγώ, με καλούς μισθούς και καλές συνθήκες. Δεν είναι βεβαίως μπροστά στο χάος του 1 δις 800.
10: Το ίδιο ακριβώς όμως έχει και στην Ινδία. Έχει τρόφιμα που παράγονται με συγκεκριμένα πρότυπα και απευθύνονται σε αυτά τα εκατομμύρια που είπατε.
9: Σωστά το λέτε.
10: Γιατί να προτιμήσουν τα δικά μας και όχι τα δικά τους.
9: Σωστά το λέτε εσείς. Σωστά. Κύριε Μοσχό, κοιτάξτε τώρα. Ενώ υπάρχει αυτή η εικόνα, και επειδή ξέρω ότι και ως νέος άνθρωπος το ακουμπάτε, στο ράφι ο Έλληνας καταναλωτής αυτό που περιγράφουμε το βλέπει 10 πλάς και στα ελληνικά προϊόντα. Εδώ τι γίνεται?
10: Εδώ τι να σας πω, είναι ανάλογα για τι προϊόν μιλάμε, αλλά είναι και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Όταν εμάς το ρεύμα μας τύχιζε, ας πούμε, πληρώνουμε 1000 ευρώ το μήνα, θα σας πω, στη κτηνοτροφική μονάδα.
9: Ναι, ναι.
10: Και έχει φτάσει στις 2.500 ευρώ το μήνα, ή πληρώνουμε 2.000 ευρώ στο ιεροκομείο και έχει φτάσει στις 5.000 ευρώ. Το προϊόν αναγκαστικά, όταν θα πάει στη μεταποίηση, θα πάρει, όταν το ρεύμα αυξήθηκε 100% αυτά που πλήρωνες, και το προϊόν σίγουρα θα πάρει ένα 20, 30, 40, 50% πάνω. Όταν αυτό φύγει και πάει στο μεσάζοντα, είτε είναι αγροτικό προϊόν είτε κτηνοτροφικό, και εκεί θα υποστεί κάποια άλλη μεταποίηση, ανασυσκευασία κτλ. Ή πτήξη και όλα αυτά, θα πάρει άλλα ένα ίσως 30%. Δηλαδή αμέσως θα διπλασιαστεί η τιμή μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Όταν φτάσει στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ έχει τα ανάλογα έξοδα σε ρεύματα, προσωπικό κτλ., τα σούπερ μάρκετ έχουν 20 με 25% τουλάχιστον λειτουργικά έξοδα. Οι μεγάλες αλυσίδες, οι μικρές έχουν 30 με 40%. Δεν θα πρέπει αυτό το προϊόν να το βάλει σύν 60% για να βγει? Θα πρέπει. Οπότε κάποια προϊόντα αναγκαστικά θα φτάσει η τιμή τους να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Σε κάποια άλλα προϊόντα βέβαια μιλάμε για καθαρία σκροκέρδια, ούτε κάνουν διάφοροι ομίλοι, έχουν βρει το κόλπο και συμβαίνει και αυτό το πράγμα.
9: Θέλω να ακούσετε δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι του φίλου του Αριστίδη. Λέει: καλημέρα κύριε Μόσχο, είμαι γεωπόνος, 3 χρόνια άνεργος, επειδή μάλλον πάω με το σταυρό στο χέρι όπως και πολλοί άλλοι. Έλεγα από το 4 ότι πάνω στα βιολογικά προϊόντα στον πρωτογενή τομέα κάποιοι θα στήσουν μεγάλες απάτες. Και κυρίως έχει στηθεί από πολυεθνικές και από ανθρώπους που τέλειωσαν αμερικανικά πανεπιστήμια χωρίς να έχουν πάρει το πτυχίο εδώ, αλλά κονομάνε. Και τα λέω γιατί ο παππούς μου ήταν τσοπάνης, 3 παιδιά σπούδασε, αλλά εγώ σήμερα είμαι άνεργος. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι πέρα από τους πραγματικούς παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, κάποιοι έχουν χτίσει καριέρες στο όνομα των βιολογικών προϊόντων.
10: Ακριβώς έτσι είναι.
9: Ακριβώς έτσι. Η φίλη μου η Ελένη λέει: καλημέρα και καλή δύναμη κύριε Μόσχο, και να μείνετε εκεί που είστε και να δώσετε τον αγώνα και εμείς μαζί σας. Αλλά αναρωτιέμαι, δεν μπορείτε όλοι οι Έλληνες παραγωγοί να κάνετε εταιρεία που να πουλάτε κατευθείαν στον πελάτη? Βρείτε έναν τρόπο, λέει, να τρώμε τα δικά μας προϊόντα που συνεχώς τα ψάχνουμε, και όταν τα βρίσκουμε στα ράφια των ολιγοπολίων είναι 10 φορές πάνω.
10: Ναι, νομίζω μόλις εξήγησα γιατί κάποια προϊόντα ίσως είναι 10 φορές πάνω, αλλά και αυτό που λέει η φίλη μας είναι μέσα σε ένα, τέλος πάντων, οργανωτικό πλαίσιο που έχουμε κάποιοι. Προσπαθούμε δηλαδή να στήσουμε κάτι παρόμοιο. Απλά είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει από όλους τους παραγωγούς, γιατί δεν συμφωνούν όλοι οι παραγωγοί, δεν έχουν το ίδιο όραμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως, για να αντιληφθούν τη διαφορά, στα σκανδιναβικά κράτη υπάρχουν συνεταιρισμοί, ας το πούμε, εθνικοί. Δηλαδή ένας συνεταιρισμός ελέγχει το 70, 80, 90% της παραγωγής, το 95% της παραγωγής. Η Άρλα, παραδείγματος χάρη στη Δανία, ελέγχει το 95% της παραγωγής του γάλακτος. Είναι ένας συνεταιρισμός, είναι εθνικός, ας το πούμε, δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτός είναι ο συνεταιρισμός. Αυτό στην Ελλάδα έχει εκλείψει δυστυχώς, και η ειρωνία είναι ότι οι Σκανδιναβοί πήραν αυτό το παράδειγμα τους Έλληνες. Και το κάνανε τότε. Ό,τι κάνανε οι Σκανδιναβοί τα κάνανε 10 και 20 χρόνια μετά από ό,τι τα είχε κάνει η Ελλάδα. Απλά οι Σκανδιναβοί το κράτησαν και εμείς φροντίσαμε τότε, όταν ξεκίνησαν οι συνεταιρισμοί και αυτά να λειτουργούν, οι ενώσεις. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε που είχαμε, που πήγαιναν όλοι τα σιτηρά τους, που υπήρχαν σούπερ μάρκετ της Ένωσης, που προμηθεύονταν τα προϊόντα του τυροκομείου και των παραγωγών κτλ. Φρόντισαν τότε οι Έλληνες με το μυαλό που είχαν, δυστυχώς αυτό ήταν το επίπεδο παιδείας που είχαν, να βάζουν πρόεδρο ένα γιατρό, ένα δικηγόρο, κάποιον που ήξερε γράμματα, τέλος πάντων, ή αυτοί δεν ξέραν, αντί να πάρουν ένα στέλεχος διοίκησης επιχειρήσεων, παραδείγματος χάρη. Και μετά φρόντισαν και τα κόμματα να μπουν σε αυτό το παιχνίδι και να βάζουν όχι έναν του Πασόκ, όχι έναν της Νέας Δημοκρατίας, να βολέψει κάποιον δικό τους, η επένδυση να γίνει σε κάποιο οικόπεδο ή χωράφι που ήταν πάλι κάποιος δικός τους κτλ. Και θα μοιραζόταν τις μίζες και το ένα και το άλλο, και κατάφεραν να καταστρέψουν όλο αυτό το συντηρητικό κίνημα. Με αποτέλεσμα και η επόμενη γενιά μετά από αυτό να σου λέει μακριά από συνεταιρισμό.
9: Ναι, μια χαρά το περιγράψατε. Λέει εδώ η φίλη μου η Βιβί: καλημέρα, λέει, κύριε Μόσχο. Να κάνετε ό,τι μπορείτε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να συνεχίσετε για να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλω να σας πω το εξής όμως, λέει. Προχθές η κόρη μου, φοιτήτρια, που τρώει στη λέσχη του ΑΠΘΙΤΑ, μου είπε ότι το πορτοκάλι που της έδωσαν είχε αυτοκόλλητο προέλευση Αιγύπτου. Πάμε καλά, λέει. Οι Λάκωνες πετάνε τα πορτοκάλια και οι αργύτες σχωματερές και ταΐζουν τα παιδιά μας πορτοκάλια Αιγυπτού.
10: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο παράδοξο της αγοράς, που αντί να προσπαθήσουμε στην αγορά να προωθήσουμε πρώτα τα δικά μας προϊόντα και μετά να φέρουμε εισαγόμενα, κοιτάνε πώς και πώς να βρούνε τα εισαγόμενα φθηνότερα για να ρίξουν την τιμή στον παραγωγό, αλλά ταυτόχρονα να αυξήσουν την τιμή του εισαγόμενου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν το πορτοκάλι από την Αίγυπτο κάνει 30 λεπτά και το ελληνικό κάνει 80 λεπτά, αυτοί θα κοιτάξουν οπωσδήποτε να φέρουν πορτοκάλια Αιγύπτου για να πάνε στον Έλληνα παραγωγό και να του πούν: κοίτα, τα φέρνουμε με 30 λεπτά της Αιγύπτου. Εσύ τα θες 80, άντε να συμπληρώσουμε 70. Και όταν θα τα πουλήσουν αυτά τα πορτοκάλια, θα τα πουλήσουν 90, γιατί λένε ότι τα αγόρασαν 70 τα ελληνικά, σύν τη μεταποίηση, τη μεταφορά και το ένα και το άλλο, πάμε στα 90. Ναι, αλλά πουλάνε και της Αιγύπτου 90 ή 80.
9: Μάλιστα. Λέει ο Σωτήρης, πάντως κύριε Μόσχο, εγώ αντιλαμβάνομαι όλα όσα λέτε. Θέλω να σας πω όμως εμφατικά, επειδή είστε στο κομμάτι της κτηνοτροφίας και της τυποποίησης, ότι ειδικά τα ελληνικά τυριά, με έναν τρόπο σαν να έχουν αυτοεξαιρεθεί, έχουν βγει εκτός αγοράς. Οι τιμές τους είναι απλησίαστες και λανσάρουν τα βόρειο-ευρωπαϊκά τυριά που εμφανίζονται κατά πολύ φθηνότερα. Πώς να λειτουργήσει έτσι υπέρ του ελληνικού γνήσιου προϊόντος του τυροκόμικου, λέει.
10: Και δεν είδατε τίποτα ακόμα για τις τιμές, γιατί αν έλεγχαν την οθεία που γίνεται στα ελληνικά τυριά, φανταστείτε ότι η τιμή θα ήταν ίσως διπλάσια από ό,τι είναι σήμερα.
9: Α.
10: Γιατί δεν έχουμε την απαραίτητη παραγωγή για να τα καλύψουμε όλα αυτά. Επίσης δεν έχουμε στρατηγικό στόχο, όπως είπατε. Δεν γίνεται να έχουμε στην Ελλάδα 26% αυτάρκεια σε αγελαδινό γάλα για να μην προωθούμε την αγελαδοτροφία. Που από τις αγελάδες φτιάχνονται τα συγκεκριμένα τυριά. Και για να καταλάβετε την ειρωνία του πού ζούμε σήμερα και το πώς όλα μετριώνται, αντί να μετριώνται κοινωνικά πρώτα και μετά οικονομικά, μετριώνται όλα οικονομικά. Σήμερα στη Δυτική Μακεδονία, που υπάρχει το πρόγραμμα απολιγνητοποίηση που θα κλείσουν το λιγνίτι, υπάρχει το πρόγραμμα αυτό, θα σου δώσουν λεφτά να κάνει επενδύσει κτλ. Για να δημιουργήσει θέσει εργασία. Σήμερα στην Κοζάνη προσπαθούν να δημιουργηθούν 4 με 5 εργοστάσια μεταποίηση για παραγωγή στραγγιστό γιαούρτι. Έδεσμα γιαουρτιού, τέλος πάντων, τι είναι αυτό, γιατί δεν είναι ακριβώς στραγγιστό γιαούρτι, για να κάνουν εξαγωγή στο εξωτερικό. Γάλα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή θα κάνουμε στην ουσία στην Ελλάδα εργοστάσια επιδοτούμενα με ευρωπαϊκό χρήμα για να εισάγουμε γάλα από τη Γερμανία και τα λοιπά, τις βόρειες χώρες, τέλος πάντων, όπως είπατε, από όπου και αν είναι αυτό, είτε Βαλκάνια είτε παραπάνω, να εισάγουμε γάλα, να το κάνουμε γιαούρτι και να το ξαναφέρουμε στη Γερμανία, στην Ιταλία κτλ. Αντί να κοιτάξουμε να αναπτύξουμε ταυτόχρονα και την εγχώρια παραγωγή. Δηλαδή θες να κάνεις ένα εργοστάσιο που δεν βρίσκεις στην Ελλάδα πρώτη ύλη. Και αν αύριο γίνει ένα μπαμ και διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνουν αυτά τα εργοστάσια?
9: Σκραπ.
10: Δεν υπάρχει πρώτη ύλη να τα ταΐσουν.
9: Πω, είναι απίστευτα αυτά, κύριε Μόσχο. Μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, κύριε Μόσχο, να σας πω κάτι, λέει, αν δεν είστε λαμόγιο δεν έχετε δουλειά σε αυτή τη χώρα. Να μην μείνετε λοιπόν, τζάμπα η κόπη και η γνώση σας. Δεν θα συμφωνήσω εγώ με τον Γιάννη, αλλά το λέει με αγανάκτηση. Άρα, κύριε Μόσχο, υπάρχουν, προσέξτε, 5 βήματα άμεσα κατά τη γνώμη σας που θα μπορούσαν με απλό τρόπο να αρχίσουν να δείχνουν ότι μπορεί να αναστραφεί αυτή η εικόνα και αξίζει να επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα. Ποια είναι αυτά? Διότι περιγράφεται μία κατάσταση. Αναρωτιέμαι, σας έχουν φωνάξει εσάς, τον κάθε Μόσχο, να του πούν κάτσε κάτω ρε παιδί μου, είστε κάθε μέρα στη γη, στο κοπάδι, στο τυροκομείο, πέστε μας εσείς λοιπόν 5 βήματα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε, δεν λέμε να λυθεί άπαξ, αλλά να μπει σε μία ρότα το πράγμα, να αναστραφεί η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Ποια θα ήταν αυτά?
10: Αρχικά μας έχουν φωνάξει να μας ρωτήσουν 5 υπουργεία. 5 υπουργοί, τέλος πάντων οι υπάλληλοι του Υπουργείου, να μας ρωτήσουν ή να τους καταθέσουμε κάποιες προτάσεις. Από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, τη Φιλανδία. Εκτός, βασικά από άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Δεν μας έχει καλέσει ποτέ ο Έλληνας υπουργός. Δεν είχαν έρθει καν όταν είχαμε βραβευτεί στην Ευρώπη κάποιος από το Υπουργείο. Μας έχουν καλέσει άλλες χώρες, η δικιά μας δεν μας έχει καλέσει. 5 βήματα απλά δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά είναι πολύ σύνθετο το θέμα της αγροτικής παραγωγής, αλλά το ότι υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν για να αντιστραφεί αυτή η πτώση, η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν πάρα πολλά. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σήμερα υπάρχει ένα χωράφι εδώ στη δίπλα πόλη από εμάς, 200 στρέμματα, το οποίο για να το πάρει αυτό το όνομά του, επειδή του το άφησε κληρονομιά ο πατέρας του, στοιχίζει 160.000 ευρώ φόρο κληρονομιάς. Δηλαδή στοιχίζει 800 ευρώ το στρέμμα φόρο κληρονομιάς. Συν τα 2.000 ευρώ που θέλει αυτό το στρέμμα για να το πουλήσει, πάνω στα 2.800. Αντιλαμβάνεστε ότι για να το πάρει κάποιο παραγωγό χωρίς χρηματοδότηση άτοκη, δεν μπορεί να το αγοράσει. Οπότε θα το αγοράσει κάποιος μεγάλος και θα κάνει φωτοβολταϊκά εκεί πέρα. Ένα πρόβλημα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχει και ένας παππούς εδώ ένα χωράφι δίπλα σε μένα, παραδείγματος χάρη. Ούτε το καλλιεργεί ούτε το κάνει κάτι, αλλά επειδή είναι τράχωμα, όπως λέει, της γιαγιάς του ή της μάνας του, δεν θέλει να το δώσει κανένα να το καλλιεργήσει. Και αυτό μπαίνει αναγκαστικά ακαλλιέργητο. Δεν μπορεί να μένει ακαλλιέργητη γη. Στα ευρωπαϊκά κράτη που είναι μπροστά, στην Ολλανδία, στη Γερμανία κτλ., αυτό απαγορεύεται. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η σύνταξη. Δεν μπορεί οι κτηνοτρόφοι να δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ωράριο, χωρίς αργίες, χωρίς τίποτα, και να παίρνουν σύνταξη στα 62 και στα 67. Ενώ ένας δημόσιος υπάλληλος ή ιδιωτικός υπάλληλος έχει και τα Σαββατοκύριακα, έχει και τις αργίες και παίρνει σύνταξη στα ίδια έτη εργασίας με εμάς. Εμείς αναλογικά θα έπρεπε να πάρουμε στα 28 έτη εργασίας, αν βάλουμε κάτω τις μέρες, χωρίς να βάλουμε τις ώρες, σας λέω τώρα. Δεν έχουμε υποδομές ευρωπαϊκές. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται 28 πράγματα στην Ελλάδα και κανένα δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρόνια. Και μετά λέμε για λειψιδρία. Δεν υπάρχει λειψιδρία, υπάρχει έλλειψη υποδομής. Δεν έχεις φράγμα να ποτίσεις. Χάνεις όλο το νερό. Να σας πω ένα παράδειγμα που αρκετός κόσμος δεν το ξέρει. Στη Φιλανδία, όταν ένας κτηνοτρόφος θέλει να πάει διακοπές, κάνει μια αίτηση στο κράτος και λέει στο κράτος: θα φύγουμε δύο άτομα από την κτηνοτροφική μας εκμετάλλευση να πάμε διακοπές. Και το κράτος της Φιλανδίας είναι υποχρεωμένο να τους στείλει δύο ζωοτέχνες ή κτηνίατρους 10 μέρες πριν φύγουν διακοπές, να τους εκπαιδεύσει πώς θα κάνουν τη δουλειά, ώστε όταν λείπουν να είναι αυτοί εκεί υπεύθυνοι για να κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει, και τους δίνει και έναν μισθό δημοσίου υπαλλήλου, τον κάθε ένα που θα φύγει, για να πάει διακοπές. Δηλαδή θα πάρουν 2.500 ευρώ ο καθένας και έναν υπάλληλο πληρωμένο από το κράτος για τις ημέρες που θα λείπει. Εμείς εδώ, αν σπάσουμε το πόδι μας, η ασφάλεια δεν μας καλύπτει ούτε την αποθεραπεία μας, ούτε τον υπάλληλο που θα προσλάβουμε για να κάνει τη δουλειά όσο εμείς θα κάνουμε αποθεραπεία. Είμαστε εκτεθειμένοι από παντού. Αυτό το πράγμα το λέμε στο Υπουργείο τόσο καιρό και μας γράφει κανονικά.
9: Κύριε Μόσχο, εγώ δεν τα ρώτησα τυχαία, γιατί ήθελα έτσι με πολύ πρόχειρο τρόπο. Καλά λέτε, είναι σύνθετο ζήτημα προφανώς. Αλλά να ορίστε μερικά πράγματα που δεν τα βάζει, που φαίνονται απλά, δεν τα βάζει ο άλλος στο νου του. Όλα όμως φτιάχνουν τελικά ένα κρίσιμο παράγοντα του γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλοί κόσμος: πρέπει να μείνουν οι νέοι άνθρωποι στη γη απάνω. Αλίμονο αν τα εγκαταλείψουν, και πρέπει να τους στηρίξουμε, γιατί βλέπω ότι κατά καλό καιρό θα πάμε σε νέο σετ κινητοποιήσεων και πάλι θα φταίνε αγρότες και κτηνοτρόφοι. Να δω τώρα τι θα πούν, γιατί το συνήθες είναι ότι μόλις έχετε τελειώσει αγροτικής, αυτό δεν σας κατηγορούν εργασίες, τότε βγαίνετε στους δρόμους. Τώρα άμα προκύψει το καλοκαίρι, τι δικαιολογία θα βρεθεί, πάλι δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι κάναμε μία στροφή, εδώ κολλάει, 360 μοίρες. Ξαναγυρίσαμε στον εαυτό μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή.
10: Μ' ακούτε?
9: Βεβαίως σας ακούμε, κύριε Μόσχο.
10: Σας έχασα για λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται με τον ήχο.
9: Ναι, λέω ότι τελικά από εκεί που ξεκίνησε μετά τα σκάνδαλα και τα λοιπά η ιστορία, ξαναγύρισε το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό μου λέτε.
10: Εγώ θα σας αντιστρέψω την ερώτηση από αυτό που λέει ο κόσμος και θα σας ρωτούσα αν εσείς οι ίδιοι ή ο υπόλοιπος κόσμος που το ζητάει αυτό θα πρότεινε στα παιδιά του να μείνουν. Δηλαδή για ποιο λόγο να μείνει κάποιος σε ένα χωριό χωρίς σχολείο να πάει τα παιδιά του, χωρίς ιατρείο να πάει τους γονείς του, την ίδια ώρα να του λένε να γίνει Ευρωπαίος ενώ του κλέβουν τις επιδοτήσεις, δεν έχει καμία αγροτική υποδομή και θα πάρει σύνταξη λιγότερα λεφτά, γιατί είναι και αυτό. Εμείς οι αγρότες παίρνουμε ένα ευρώ λιγότερο από κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Και θα πάρει σύνταξη ένα ευρώ λιγότερο από κάποιον που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, και να μην πάει να γίνει υπάλληλος delivery, ξενοδοχείου, εργοστασίου κτλ. Που θα έχει και μια-δυο μέρες την εβδομάδα να ξεκουραστεί, όσο μπορεί να ξεκουραστεί τέλος πάντων. Θα έχει και τις αργίες του, θα έχει και τις άδειές του και όλα. Γιατί να το κάνει κάποιος αυτό?
9: Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία. Σήμερα πρωί Δευτέρας, τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και δύναμη. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά κι εσείς.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
13: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και την ντραπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Γεια σας. Είμαι η Γωγό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό

0: Γεια σας. Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε στο News Hub για άλλη μια φορά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Πολύτιμος ο σχολιασμός του. Παρακολουθήστε να τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, όπως επίσης βαρύνουσα η άποψή του, η γνώμη του για τις δραματικές εξελίξεις αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Τι κάνετε, κυρία Αϊφαντή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, κύριε Βαρδάκη, την καλησπέρα μου στους ακροατές του News Hub.
3: Θέλω να ξεκινήσω από τα δραματικά που έχουμε αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά για τη γαλάζια πατρίδα, που νομοθετείται ως ο νούπο από το τουρκικό κοινοβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Φαντή, πού το πάνε οι Τούρκοι, παρακαλώ.
4: Κύριε Βαρδάτη, δεν είναι έκπληξη η τουρκική ενέργεια. Έκπληξη είναι μόνο για τους πεισματικά εφησυχάζοντες των Αθηνών που θέλουν να βάλουν μια υπογραφή σε ένα χαρτί, να υπάρξει μια παρέμβαση των Αμερικανών, των Αριανών, κάποιανών τέλος πάντων, για να ξενιάσουν, να ασχοληθούν με τα οικία και προσφυλή τους θέματα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δυο το λάδι, τρεις το ξύδι, τόσο το ένα πας, τόσο το άλλο. Η Τουρκία διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ελληνική θάλασσα, χωρικά ύδατα, που είναι σαν να είναι έδαφος, αλλά και ελληνικά νησιά. Και μεθοδεύει, χτίζει αυτή τη διεκδίκησή της. Με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο λέγανε όλοι ανυπόστατον, πλην όμως παράγει ενέργειες, παράγει, έχει επιπτώσεις, παράγει εντυπώσεις στους τρίτους. Με την νέα νομοθετική πράξη, όπου νομοθετεί η Τουρκία για ελληνικά εδάφη. Δηλαδή για το τι θα συμβαίνει στα ελληνικά νησιά, εάν θα μπορούμε να ψαρεύουμε στα πόσα μίλια κτλ. Αρμοδία κρίνει εαυτήν η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση και δίνει και έκθετες αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο να αποφασίζει αυτός τι θα κάνει. Συνεπώς, εάν επιμένουμε να εφησυχάζουμε και να λέμε ότι το θέμα θα διευθετηθεί δίχως σύγκρουση, όπως λέει η κυβέρνηση, η λογική λύση είναι μία. Εάν τα δώσουμε, ίσως γλιτώσουμε και τη σύγκρουση. Και αυτή ακριβώς την πολιτική υπηρετεί η παρούσα κυβέρνηση. Αυτήν την πάση θυσία αποφυγή της συγκρούσεως. Λοιπόν, και ψάχνει για ψημίθια, για ένα μακιγιάζ των παραχωρήσεων που έχει αποφασίσει να κάνει και που η άλλη πλευρά της γνωρίζει και απαιτεί την πληρωμή της επιταγής, η οποία είναι υπερήμερη κατά τους Τούρκους. Εμείς λοιπόν που είμεθα η ισχυρή χώρα, που έχουμε τα drones, που έχουμε τα Ραφάλ και όλα αυτά τα σχετικά, τίποτα από αυτά δεν θα ρίξει ούτε ένα πυροβολισμό κατά της Τουρκίας. Αυτά τα έχουμε για τους Ρώσους, τα έχουμε για τους Ιρανούς, τα έχουμε για τις παρελάσεις, όχι για τους Τούρκους. Εάν αυτό δεν είναι ευθεία

0: απονόμευση της εθνικής κυριαρχίας, τι άλλο μπορεί να είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι.
1: Σας ακούω πάρα πολύ ανήσυχο ότι θα υποχωρήσουμε, θα παραδώσουμε εθνική κυριαρχία.
0: Δεν θα υποχωρήσουμε, υποχωρούμε. Αυτή τη στιγμή η άλλη πλευρά περνάει έναν νόμο. Θα μου πείτε, ωραία, τον πέρασε, θα τον εφαρμόσει, ήδη τον εφαρμόζει. Πήγε του Λιγή Πυραβλάκατος και είπε στο πλοίο να τα μαζεύει. Στο τελευταίο πλοίο που ανάμεσα στην Αστυπάλη και στην ΚΟΠ παίρνει ένα καλώδιο οπτικών ινών. Παρενέβη μία ελληνική φρεγάτα και οι Τούρκοι δεν προχώρησαν. Είναι προφανές ότι ετοιμάζονται να προχωρήσουν. Και ετοιμάζονται να προχωρήσουν γιατί κάνουν ένα λογαριασμό και λένε ότι οι Έλληνες έχουν κάποια αεροπλάνα Ραφάλ, έτσι, έχουν πάρει 24 Ραφάλ οι Έλληνες, και έχουν πάρει και ένα πλοίο το οποίο δεν είναι πλήρως επιχειρησιακό ακόμη, τον Κίμωνα. Θεωρούν λοιπόν ότι επί του πεδίου θα έχουν υπεροπλία και κυρίως θεωρούν ότι το Ελληνικό, όχι θεωρούν, γνωρίζουν από την πρεσβεία τους, από τις μυστικές τους υπηρεσίες, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν προτίθεται να προβάλλει αντίσταση. Και γι' αυτό πηγαίνουν εν ώψη της ελεύσεως, εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πηγαίνουν για μια συνολική διεκδίκηση, ευελπιστώντας ότι θα προωθήσουν τις απαιτήσεις τους. Εμείς τίποτα από αυτά που θα ανέστειλαν τις τουρκικές διεκδικήσεις επί του πεδίου δεν κάνουν. Και όταν λέω επί του πεδίου, εννοώ και επί του πεδίου στα νησιά, αλλά και επί του διπλωματικού. Δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, στο διπλωματικό πεδίο θα έπρεπε να ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα για 12 ναυτικά μίλια. Και φυσικά να είμαστε υποχρεωμένοι, να είμαστε προετοιμασμένοι να το υπερασπίσουμε εάν η Τουρκία έρθει να το διευθετήσει. Θα πρέπει λοιπόν να βγούμε και να πούμε ότι σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα, όλα τα παραλία από τον, την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο μέχρι το Τέναρο είναι 12 ναυτικά μίλια και γύρω από την Κρήτη 12 ναυτικά μίλια. Και να εξαγγείλουμε ότι ως ονούπο θα προχωρήσουμε στις διευθετήσεις και για τα υπόλοιπα, για το νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι? Θα έρθουν να το αμφισβητήσουν, θα έρθουν να κάνουν ανάμεσα στα 12 και στα 6 μίλια από την Κίνη ή από το Ηράκλειο ναυτικά γυμνάσια? Τότε θα πρέπει να υπερασπίσουμε τον χώρο μας. Λοιπόν, πρώτη θέμεθα να το κάνουμε. Πόλεμο θέλετε, μου έλεγε και ο Σιμίτης. Δεν πρώτη θέμεθα να το κάνουμε. Οπότε αφού εμείς δεν πρώτη θέμεθα να υπερασπίσουμε αυτά τα πράγματα, έρχονται να τα πάρουν οι Τούρκοι, γιατί ξέρουν ότι θα τα υπερασπίσουν. Εμείς θα βγάζουμε νομικές θεωρίες, θα πολλαπλασιάσουμε την πληθωριστική παραγωγή διεθνολόγων και ειδικών περί το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο. Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα δικαστήριο. Το μόνο όργανο που θα πάμε θα είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν είναι δικαστήριο, κρίνει με πολιτικά προτίσως κριτήρια και μετράει πάνω απ' όλα η ισχύστη αποφασιστικότητα των μερών. Όλοι φαντασιωνόμαστε, κύριε Βαρδάκη, ότι έχουμε 4 νεότερες φρεγάτες, ότι έχουμε τα F-35 κτλ. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε. Δεν τα έχουμε ακόμη και τώρα γίνεται η κρίση. Θα τα έχουμε. Με ποια οπλικά συστήματα, με πόσα πυρομαχικά. Οι Τούρκοι ξέρουν πόσους Μέτεωρ μπορεί να κουβαλήσουν τα Ραφάλ. Ξέρουν πόσους έχουμε παραγγείλει. Ο ελληνικός λαός το ξέρει. Πόσους έχουμε.
1: Λέτε λοιπόν ότι η απάντηση ελληνική στην γαλάζια πατρίδα που νομοθετείται στο Τουρκικό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι άμεσα τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.
0: Νομοθετούν οι Τούρκοι να νομοθετήσουμε κι εμείς, ασκώντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο υπέρ του οποίου κοπτόμεθα. Δεν είναι, αν δεν είναι αυτή η στιγμή, πότε είναι? Δηλαδή, πλέον έχουμε, κινούμεθα μεταξύ Καραγκιόζη και Χατζιαβάτη ως χώρα. Λέμε διάφορες ιστορίες. Οι Ουκρανοί, ναι, οι Ουκρανοί, ως βοηθητική των Βρετανών και των Γάλλων, χρησιμοποιούν τις ακτές μας για να πλήττουν, ως βάσης εξόρμησης για να πλήττουν πλοία ρωσικών συμφερόντων. Και εμείς το ανεχόμαστε. Και ζητάει εξηγήσεις ο κύριος Δένδιας. Λες και πρόκειται για μαθητή, γυμνασιάρχης ο Δένδιας και ελέγχει μαθητή που παρεξετράπει, δεν φορούσε το πληκιό του. Αντί να γύρει χρονοκαθυστέρηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά που έχουν λαμβάνει οι Ουκρανοί. Τότε θα βλέπαμε, εάν θα συνέχιζαν, γιατί το πρόβλημα είναι να μην συνεχίσουν. Και μάλιστα σήμερα η έγκυρη Καθημερινή, Κυριακή, η έγκυρη Καθημερινή λέει να μαζέψουν τα άλλα drones που έχουν αναπτύξει στις ελληνικές ακτές, να τα μαζέψετε. Πώς τα έχουν αναπτύξει? Με βάση ποια συμφωνία? Αυτά οφείλει ο Υπουργός Άμυνας και ο Πρωθυπουργός να τα εξηγήσουν στον ελληνικό λαό. Έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία ή ανεχόμαστε στην πράξη οι Ουκρανοί να έχουν αναπτύξει πλειάδα τέτοιων μηχανημάτων τα οποία εξορμούν από τις ακτές νοτίως της Κρήτης και από τις ακτές της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς για να πλήττουν τα διερχόμενα πλοία ρωσικών συμφερόντων, διότι ο ελληνικός λαός μπορεί να μην το ξέρει, οι Ρώσοι όμως το ξέρουν, διότι πλήττονται και δεν είναι βλάκες, καταλαβαίνουν από πού ήρθε, λογαριάζουν από πού ήρθε, από πού εξόρμησε το μπουρλότο, ας πούμε, που τους έπληξε. Συνεπώς, αν πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τα Ελληνοτουρκικά, ποιους θα βρούμε εκεί μέσα? Τον χαμογελαστό Λαυρόφ, ο οποίος ήταν έξαλλος μαζί μας. Άρα, τα λέω όλα αυτά για να δείξω ότι η ελληνική κυβέρνηση συνειδητά, μεθοδευμένα, υποβαθμίζει το εθνικό συμφέρον έναντι αδιευκρίνηση του ανταλλάγματος, αδιευκρίνηση προσωπικού. Έπεσε κάποιο μπαξίσι, έχουμε υπογράψει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός και δικαιούνται οι Ουκρανοί και οι αγγλογαλλικές μυστικές υπηρεσίες που τους κοουτσάρουν να διαλέγουν πού θα ελοχεύουν και από πού θα εξορμούν τα ουκρανικά μπουρλοτσέρικα. Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση σοβαρά, και είναι τα πράγματα που δεν θέτει η αντιπολίτευση. Διότι ίσως να τους έχει περιέλθει από τις ξένες πρεσβείες κάποια μηνυματάκια να κατεβάσουν τους τόνους. Ακούσατε τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι υψηλών τόνων, με αυτή την έννοια το λέω, να κάνουν τις ερωτήσεις, να θέτουν τα ερωτήματα μέσα στο κοινοβούλιο με τον πιο επίσημο τρόπο, καταθέτοντας επίκαιρες ερωτήσεις ή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Που μόλις σας είπα. Ναι.
1: Άρα βλέπετε ένα τεράστιο κενό στην αντιπολίτευση. Αναφορικά με
0: βλέπω
1: τα εθνικά...
0: ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση είναι συντονισμένη στην εξάρτηση της χώρας από υπέρτερα συμφέροντα. Από υπέρτερα συμφέροντα. Τα οποία εμείς έχουμε αναγάγει σε υπέρτερα. Δεν είναι υπέρτερα κατά την άποψή μου. Αλλά οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι τα θεωρούν υπέρτερα.
1: Βλέπετε λοιπόν παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας το επόμενο διάστημα, εξαιρετικά νύσκο, σοβαρό.
0: Βλέπω υποκλοπή εθνικής κυριαρχίας. Δεν την παραχωρούμε, γιατί αν την παραχωρήσουμε θα πρέπει να περάσουν νόμο στο κοινοβούλιο, να τον ψηφίσουν και να βάλουν και υπογραφή από κάτω. Υποκλέπουν, εκχωρούν κρυφίως την εθνική κυριαρχία. Και αυτό το πράγμα δείχνει η μη αντίδρασή τους την υπόθεση του ντρόου, εζήτησε εξηγήσει ο κύριος Δένδικ. Τώρα μην πω τι έγινε στο Αλόνι, ας πούμε, τι έπαθε η φοράδα, επειδή ζήτησε εξηγήσει από τον ομολογό του και τις περιμένει ο κύριος Δένδιας. Τον έγραψε κανονικά, ο άλλος παρουσία όλων. Του είπε δηλαδή, εγώ θα σου δώσω καμία εξήγηση, γιατί έτσι γουστάρω. Και αν χτύπαγαν κάποιο κουραζιερόπλιο, και από αυτά που περνάνε από τα ελληνικά νερά. Και αν, δεν ενδιαφέρει τον άλλο. Και είναι λογικό να μην τον ενδιαφέρει, γιατί καίγεται το σπίτι του, είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Εμείς τη μέτρα παίρνουμε για να του αυξήσουμε το κόστος τόσο, ώστε να μην χρησιμοποιεί τα ελληνικά νησιά ως βάση εξόρμησης. Προσέτρεξαν η Βρετανική και η Αμερικανική πρεσβεία να ηρεμήσουν διαφόρους δημοσιολογούντες και δημοσιογράφους που ξεσπαθώνουν υπέρ των εθνικών, δηλαδή διάφορους πατριδοκάπηλους ουσιαστικά. Αν δείτε αυτούς οι οποίοι δεν ανέχονται μίγα στο σπαθί τους για το Ισραήλ, για το ουκρανικό drone fermoir. Γιατί, διότι είναι από πίσω τα υπέρτερα συμφέροντα που λέμε. Έτσι. Έχουν μείνει 3-4 μεταξύ των οποίων και εγώ που θέτουμε το ερώτημα. Και γιατί πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση έναντι των Τούρκων, θα έχουμε καλύτερη επίδοση σε ό,τι αφορά τους Τούρκους από την επίδοση που έχουμε ως προς τους Ουκρανούς. Γιατί. Αυτή τη στιγμή τι όπλα έχουμε για να σταματήσουμε τουρκικά drones, για να τα καταρρύψουμε. Θα ρίχνουμε τα drones των 20 και 30 και 50 χιλιάδων και των 100 χιλιάδων δολαρίων με Patriot που κάνει κάποια εκατομμύρια δολάρια το κάθε βλήμα. Πόσα μας έχουν μείνει μετά από αυτά που στείλαμε στο Κατάρ, πόσα Patriot εννοώ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα έπρεπε να ξέρουν οι Έλληνες. Και αν κρίνουν ότι έπρεπε να τα δώσουμε στο Κατάρ, να τα δώσουμε στο Κατάρ. Και αν κρίνουν τώρα οι Έλληνες ότι πρέπει να κατεβάσουμε τα παντελόνια μας στους Τούρκους, να κατεβάσουμε. Αλλά να κρίνουν οι Έλληνες, όχι ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Μητσοτάκης πίσω από κλειστές πόρτες.
1: Κύριε Φαντή, διαβάζω στη Δημοκρατία ότι ο Σονού που ανακοινώνουν τις επόμενες, άμεσα, τις επόμενες μέρες τα κόμματά του Σαμαράς και Καρυθιανού, διαβλέποντας ότι υπάρχει και ένα σοβαρό κενό στην αντιπολίτευση, και θέλω το σχόλιο σας.
0: Για την κυρία Καρυθιανού, νομίζω ότι έχει δώσει η ίδια με παρέμβασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την 21η Μαΐου, ως Κωνσταντίνου και Ελένης, ως μέρα που θα το εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Σαμαράς, διαβάζω και εγώ αυτά που γράφονται στον τύπο, θα πρέπει να ερωτηθεί ο ίδιος. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι ακριβώς επειδή περνάει δύσκολες μέρες η πατρίδα, ο Αντώνης Σαμαράς θα με βαριά καρδιά, γιατί έχει με το μεγάλη προσωπική απώλεια για την κόρη του, θα κατέτει στον πολιτικό στίβο σε μια προσπάθεια να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Αυτή όμως είναι εκτίμησή μου, δεν είναι προφητεία μου. Θα πρέπει να ερωτήσετε τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Πάντως, αν το κάνει, εγώ είμαι δίπλα του. Και να μην το κάνει, πάλι δίπλα του θα είμαι, διότι πιστεύω ότι είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι λειτουργικός στην πτώση του καθεστώτος. Όλοι οι άλλοι, του κυρίου Τσίπρα συμπεριλαμβανομένου, δεν συζητώ για το ΠΑΣΟΚ, θέλουν είτε να συγκυβερνήσουν με την οικογένεια Μητσοτάκη, το ευρύτερο καθεστώς Μητσοτάκη, είτε τουλάχιστον να είναι εκεί το καθεστώς, ώστε αυτοί να μπορούν ανέξοδα να το καθυβρίζουν κάθε μέρα. Αλλά όχι να το αλλάξουν. Ο Σαμαράς είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θέλει και μπορεί να το αλλάξει. Μαζί με τον άλλο πρώην Πρωθυπουργό, τον Καραμαλή, είχαμε υπογράψει ένα χαρτί σε αυτές τις γραμμές. 90 άνθρωποι, το έχουν προσυπογράψει γύρω στις 5.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, θα τα αποκριθούν.
1: Κλείνοντας το κεφάλαιο. Ναι. Θέλω τώρα να πάμε λίγο στα εκτενόμενα στον Περσικό κόλπο. Είχαμε την συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ. Έχετε πει ότι αν έχουμε άλλο ένα νέο βομβαρδισμό στο Ιράν, θα είναι δραματικές οι εξελίξεις. Και θέλω να κάνω συγκερασμό της συναντήσεως αυτής των δύο μεγάλων ηγετών και με αυτό που σχολιάσατε. Όχι σε νέο βομβαρδισμό, γιατί μας περιμένουν δραματικές ημέρες.
0: Κύριε Βαρδάκη, το πρόβλημα του Προέδρου Τραμπ είναι ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο για να επιβάλλει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, αποκεφάλισε σε εισαγωγικά την υφιστάμενη ηγεσία με σκοπό να εγκαταστήσει μια άλλη δική του επιλογή. Το πρώτο το πέτυχε, τον αποκεφαλισμό, το δεύτερο δεν το πέτυχε και είναι απίθανο να το πετύχει. Όλα δείχνουν ότι δεν θα το πετύχει. Το καθεστώς, ενώ είχε απέναντί του ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, αυτή τη στιγμή έχει δίπλα του περίπου τα 3/4 της ιρανικής κοινωνίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων που είναι σε θέση να ξέρουν. Όχι γιατί επίστησαν για το δίκαιο του καθεστώτος, όχι γιατί θέλουν να παραταθεί το καθεστώς, αλλά γιατί θέλουν να διατηρηθεί το Ιράν, και μετά το τι καθεστώς θα έχει το Ιράν είναι μιας άλλης τάξης ερώτημα που επιθυμούν οι Ιρανοί να το λύσουν μεταξύ τους, δίχως τις υπαγορεύσεις του Προέδρου Τραμπ ή του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Αυτό είναι το πλαίσιο του προβλήματος. Οι Κινέζοι συνέστησαν, εκτιμώ, πάλι εκτίμηση είναι, πίσω από κλειστές πόρτες στον Πρόεδρο Τραμπ να διαπραγματευτεί. Και του είπαν ότι αν αποφασίσει αυτό θα το διευκολύνει. Το πρόβλημα για τον Τραμπ είναι ότι δεν μπορεί να ομολογήσει με νέα διαπραγμάτευση δημόσια την αποτυχία του, γιατί η αποτυχία για την υπερδύναμη συνίσταται στο γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει. Ενώ η επιτυχία, η νίκη αν θέλετε για τους Ιρανούς, είναι ότι κατάφεραν να επιβιώσουν. Το κατόφλι πόνου που έχει η Ιρανική κοινωνία, δηλαδή η αντοχή της σε νέες καταστροφές, σε ναυτικό αποκλεισμό μακρύτερης διάρκειας κτλ., είναι πολύ πιο μετά από το κατόφλι πόνο που έχει η δυτική κοινωνία στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στενών του ορμούς. Λιπάσματα, υδρογονάνθρακες, όλα αυτά ακριβένουν μέρα με τη μέρα και στην ίδια την Αμερική. Συνεπώς, η λογική λέει ότι πρώτοι θα πετάξουν την πετσέτα μέσα στο ρινγκ οι Αμερικανοί παρά οι Ιρανοί. Διότι μετά οι Ιρανοί αν πετάξουν την πετσέτα θα πρέπει να αυτοκτονήσουν. Δεν θέλουν οι Αμερικανοί ως νικητές. Δεν θέλουν να υπάρχει Ιράν. Το πρόβλημά τους δεν είναι το καθεστώς, το πρόβλημά τους είναι η χώρα. Λοιπόν, και γι' αυτό πρότειναν αυτόν τον αδιανόητο τύπο που τα ελληνικά κανάλια τον περιέφεραν εδώ πέρα, περιέφεραν οπαδούς του μίσταρνους, ο πρίγκιπς και ο πρίγκιπς. Λοιπόν, ο Ιρανικός λαός έχει μιλήσει. Αν ο Ιρανικός λαός ήθελε τον πρίγκιπα, ήθελε τον Ρόμπερ Ντενίρο ή οποιονδήποτε άλλον, θα είχε μιλήσει. Ο Ιρανικός λαός αυτή τη στιγμή, η κοινωνία Ιρανική, αγκαλιάζει τις εγκαταστάσεις, κάνει ανθρώπινες ασπίδες για τις εγκαταστάσεις που επιθυμεί να πλήξει ο πρόεδρος Τραμπ για να το ανεβάσει το πολιτικό κόστος. Ότι δεν πλήττει δηληστήρια, δεν πλήττει εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, πλήττει αμάχου. Λοιπόν, είναι μια κοινωνία την οποία δεν ξέρουμε. Και όλοι οι Έλληνες αναλυτές που βγαίνουν, ιδίως στην ΕΡΤ αλλά και στα άλλα κανάλια, εμφανίζονται ως ειδικοί επί τη βάση των non-paper που μοιράζει η Ισραηλινή και η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Και πλέον δεν είναι καν σε paper, έρχονται με email. Λένε τα ίδια ακριβώς πράγματα, μόνο που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει ταχεία επίλυση του αδιεξόδου. Το αδιέξοδο θα παραταθεί και θα παραταθούν και η οικονομική κρίση, θα παραταθεί η διάρκειά της. Εάν μεσολαβήσουν καταστροφές υποδόμων, θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για να επιδιορθωθούν αυτά τα πράγματα, να επισκευαστούν. Οπότε θα έχουμε ακριβή ενέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα ως Ευρώπη, ως Δύση, και θα πρέπει να πορευτούμε μέσα σε αυτές τις διεθνείς περιστάσεις. Ακριβή ενέργεια, γενικευμένη ακρίβεια.
1: Ζήτω που καεί, λοιπόν, που λέει ο λαός.
0: Ναι, μα και άλλες χώρες τα αντιμετωπίζουν αυτά και τα επιλύουν, τα απαλύνουν τις επιπτώσεις. Στην Ελλάδα κερδοσκοπούν οι πάροχοι ενέργειας με την ανοχή της κυβέρνησης χώροι και ο κόσμος πληρώνει 2 και τόσα τη βενζίνη. Θα μπορούσε λοιπόν να μικρύνουν οι φόροι. Υπάρχει πληθώρα συνδυασμών που θα έδινε στους ανθρώπους κάτι απτό. Θα μπορούσε να βγούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο πόλεμος είναι έκτακτη περίσταση. Είναι συνιστά ανωτέρα βία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναστείλουμε συμβατικές μας υποχρεώσεις, συμμετοχή μας στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να κάναμε. Εάν θέλαμε. Εάν, επειδή όμως είμαστε μια χώρα που κυβερνάται από τους πολιτικούς φίλους των παρόχων ενέργειας, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η ΔΕΗ πουλάει σε εξωφρενικές τιμές πως να έχει επενδύσει 1 ευρώ το νερό, το ρεύμα που προέρχεται από τα υδροελεκτρικά. Γιατί? Διότι το πουλάει σε χρηματιστηριακή τιμή. Τι διαμορφώνει τη χρηματιστηριακή τιμή? Το φυσικό αέριο. Έχουμε σταματήσει τους λιγνίτες. Δεν τους επαναλειτουργούμε. Τα στέλνει γνωστός Έλληνας επιχειρηματίας στα Σκόπια. Εκεί, χωρίς καμία μέρημνα για το περιβάλλον, παράγεται ρεύμα το οποίο εισάγει ο γνωστός επιχειρηματίας. Αυτά είναι κρατική περιουσία. Δεν έχει αγοράσει αυτός τα ορυχεία της Πτολεμαΐδας. Λοιπόν, συντελούνται πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να δούμε. Ωραία. Αν δεν θέλουμε να τα δούμε, τα πληρώνουμε.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός, απάντησε πάντως αυτές τις ανησυχίες, ότι στο σύστημα θα μπουν παραπάνω ΑΠΕ και προέβλεψε ότι έτσι θα πέσει το ρεύμα.
0: Ο Πρωθυπουργός, αντί να προβλέπει, θα έπρεπε να έχει αποδείξει με συγκεκριμένες ενέργειες. Ο πόλεμος είναι πάνω από 75 μέρες. Ποντεύουμε στις 2,5 μήνες. Οι κυβερνήσεις δεν είναι για να έρχονται εκ των υστέρων και να κάνουν νεκροψία.
1: Έχετε δίκιο. Θα
0: μπορούσε λοιπόν να πάρει έγκαιρα εκείνες τις αποφάσεις που θα είχαν απαλύνει τις επιπτώσεις. Όμως, ως ανόητοι, ακατανόητοι με την αρχαία έννοια, πληρώνουμε αυτά που ζητά ο κ. Μητσοτάκης και οι φίλοι του. Τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των οποίων δεν φορολογούνται. Ενώ υπάρχει διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι μέχρι και 90% μπορείς να τα φορολογήσεις. Δεν φορολογούνται. Δεν επανεπενδύονται σε κάποια παραγωγική διαδικασία. Βγαίνουν έξω. Τι περιμένετε από ένα πολιτικό σύστημα που έχουν οι 9 στους 10 τα λεφτά τους έξω?
1: Κύριε Υφαντή, νομίζω τα είπατε για άλλη μια φορά έξω από τα δόντια. Δεν κρύβετε τα λόγια σας. Εγώ αναρωτιέμαι...
0: Γιατί να τα κρύψω? Ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, άμα τα κρύψω, τι θα συμβεί? Εγώ δεν έχω σύμβαση με κανέναν από αυτούς. Ούτε τους παρόχους ενέργειας, ούτε δουλεύω σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης αυτών των κυρίων, ούτε ζητάω να με διορίσει πουθενά η κυβέρνηση. Είμαι απέναντι. Νομίζω ότι και οι ακροατές, η μεγάλη πλειοψηφία των ακροατών είναι απέναντι. Δεν έχω γίδια αναλογικά ή ψηφιακά, δεν έχω πάρει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο ότι έχω εδώ πέρα ένα χτήμα στο οποίο και ζω μέσα στο τέτοιο και θα μπορούσα να εφεύρω μερικά ψηφιακά γίδια ή οτιδήποτε. Δεν τα κάνω για λόγους αρχής και πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν τα κάνουν για λόγους αρχής. Απλώς η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν βγαίνουν στα μικρόφωνα. Στα μικρόφωνα βγαίνουν φιλτραρισμένοι ή του ΕΛΙΑΜΕΠ ή των κομμάτων. Αυτοί που τους κρατάμε κανονικά. Έγκυροι πάντοτε. Δηλαδή θυμάστε εκείνον τον δημοσκόπο ο οποίος ανέλυε με κύρος παρελθουσών δεκαετιών και η επιχείρησή του ήταν στοχευμένη και ήρθε και τη διέσωσε μια εταιρεία μελετών προσκύμενη στην κυβέρνηση. Αλλά ήταν έγκυρος όταν έδινε τα ποσοστά που απαιτούσε η κυβέρνηση στην κυβέρνηση. Διότι διαμόρφωνε την εικονική πραγματικότητα που ήθελαν οι κυβερνώντες. Τον κρατούσαν, είχε πτωχεύσει η επιχείρησή του. Και τελευταία στιγμή διασώθη. Διασώθη η επιχείρησή του, όχι όμως και η εγκυρότητά του. Εγώ δεν είμαι σε καμία κατάσταση, δεν χρωστάω σε κανένα.
1: Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, αν και ξέρω εγώ την απάντηση, οι ακροατές σας δεν γνωρίζουν, σας παρακολουθούμε σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να σας καλούν, ζητώντας αυτόν τον σχολιασμό που κάνετε και σε εμάς, ζητάνε την άποψή σας ιδιωτική ραδιοφωνική σταθμή, τηλεοπτική, πόρταλ, περιφερειακά κλπ. Καλή ώρα. Στην ΕΡΤ σας έχουν προσκαλέσει.
0: Στην ΕΡΤ με έχουν, από τότε που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου, με έχουν καλέσει δύο φορές, δύο συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, ο κύριος Σεκαντάρης και ο κύριος Κοταρίδης, και μου έχουν αχυρώσει άλλες 6 φορές πρόσκληση που μου απευθύνανε για διάφορες άλλες εκπομπές, μια μάλιστα ήταν πάλι του Κοταρίδη, με ένα πρόστιμο, και στη θέση μου είδα στην ώρα της εκπομπής να έχουν πάει άλλοι αναλυτές. Είναι, εγώ δεν θέλω να πάω σε μια εκπομπή, είτε σε ιδιωτικό είτε στο κρατικό κανάλι, για να καταστρέψω τον δημοσιογράφο. Διότι είναι προφανές ότι μετά το σύστημα θα του ζητήσει λογαριασμούς. Τι τον έφερε σε αυτόν. Δεν θέλω να του φέρω σε δύσκολη θέση, διότι οι άνθρωποι προσπαθούν εκεί για ένα μεροκάματο. Η δικιά μου η δουλειά λοιπόν δεν είναι να πατάω επιπτωμάτων δημοσιογράφων. Η δικιά μου η δουλειά είναι όποιος με φωνάξει, ξέρει από πριν περίπου τις απόψεις μου και εντάξει να είμαι λίγο πιο διπλωματικός, αλλά σαφής θα είμαι πάλι. Έτσι. Και να σας πω και κάτι, βγαίνουν τόσοι άνθρωποι μη έγκυροι εκεί που δεν είμαι και σε καλή παρέα. Οπότε δεν αγωνιώ να με καλέσουν, να με καλέσουν.
1: Κατανοητό. Κύριε Εφαντή, χαιρόμαστε πάντα να συνομιλούμε μαζί σας, εμείς και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για το γεγονός ότι μοιράσετε τις απόψεις μου με τους ακροατές του News Hub.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your life tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
6: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε. Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
7: Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσιο.
8: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
9: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
8: 23 και 24 Μαΐου.
10: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
11: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
10: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αφορμή την επικαιρότητα στο Ιράν και παρακολουθώντας όλοι με κάποια έκπληξη τον αγώνα που δίνουν οι Ιρανοί ενάντια σε δύο πανίσχυους αντιπάλους, στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ, είπαμε να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση για το τι είναι έθνος, τι είναι εθνικό ζήτημα, τι είναι πατριωτισμός, τι είναι εθνικισμός, με έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει όλα αυτά τα θέματα και έχει πολύ ωραίες απόψεις. Είναι απέναντί μου στο Military Channel ο κύριος Δημήτρης Πατέλης, καθηγητής φιλοσοφίας και επιστήμης στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εγώ για την πρόσκλησή σας.
0: Είπαμε να μην ασχοληθούμε με την επικαιρότητα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κύριος Στράβ, από την ώρα που γράφουμε τις εκπομπές μέχρι την ώρα που παίζουν, αλλάζει απόψεις διαρκώς. Οπότε δεν έχει νόημα να τον κυνηγάμε, προς το παρόν τουλάχιστον. Και σκεφτήκαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το τι είναι έθνος, τι είναι εθνικό ζήτημα, τι είναι εθνικός αγώνας, και έχει ένα νόημα στη χώρα μας γιατί γίνεται και πολύ εμπόριο με αυτούς τους όρους, έτσι.
1: Ειδικά με την πατριδοκαπηλεία, ναι.
0: Ναι, η οποία συνδέεται τώρα τελευταία με τους εξοπλισμούς μόνο.
1: Και από συγκεκριμένες πηγές.
0: Συγκεκριμένες αγορές, ναι.
1: Έτσι, έτσι. Δηλαδή, αν δεν είσαι με τη σωστή αγορά, δεν είσαι πατριώτης πλέον. Ναι. Λοιπόν, πέρα από τη φεδρή ή τραγελαφική κατάσταση, είναι πραγματικά τραγελαφική, του πώς εμπορεύονται με τον πιο αγοραίο και χυδαίο τρόπο έννοιες οι οποίες ιστορικά είναι ιερές στη συνείδηση του λαού, σε ένα λαό ο οποίος έχει περάσει από τεράστιες δοκιμασίες για την κατάκτηση της εθνικής του ανεξαρτησίας και της λαϊκής του κυριαρχίας. Βλέπουμε ότι είναι μερικές έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως αυτονόητες. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα της φιλοσοφίας και της κοινωνικής θεωρίας γενικότερα. Επειδή χρησιμοποιούμε λέξεις οι οποίες είναι κοινές στην καθομιλούμενη καθημερινή μας γλώσσα και στην επιστημονική πραγμάτευση των θεμάτων, στο άκουσμα της λέξης νομίζουμε ότι την κατέχουμε κιόλας. Επειδή την ακούσαμε, τη διαβάσαμε, μας την είπαν, τη λέμε, νομίζουμε ότι την κατέχουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πέρα από το ότι χρειάζεται η απαραίτητη των ονομάτων επίσκεψης, που έλεγαν οι πρόγονοι μας, είναι αναγκαίο να δούμε τις έννοιες όχι ως αυταπόδεικτες, όχι δηλαδή στην επιφανειακή επίκλησή τους, αλλά ως έννοιες επιστημονικές. Και για να είναι οι έννοιες επιστημονικές, πρέπει όντως να μας διαφωτίζουν, να ανοιχνεύουν πράγματα, να ανοιχνεύουν εσωτερικούς δεσμούς, σχέσεις, ιστορικότητα, διαδικασίες, έτσι που να μας βοηθούν σε αυτό που λέμε στη φιλοσοφία νοητική ανασύσταση της ιστορίας, νοητική ανασύσταση της πραγματικότητας. Εν προκειμένου μας βοηθά η συνθετική επιστήμη, θεωρία και μεθοδολογία της λογικής της ιστορίας, μια τεράστια ανακάλυψη του δασκάλου μου, του Βίκτορ Αλεξέεβιτς Βαζούλιν, σοβιετικού επαναστάτη διανοητή φιλοσόφου, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσω και εγώ την έρευνά μου. Η λογική της ιστορίας μας λέει ότι η ιστορία δεν είναι μια διαδικασία παράλογη, δεν είναι μια διαδικασία υπεράνω λογικής, είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται από νόμους. Έχει το στοιχείο της αναγκαιότητας, το στοιχείο της αιτιότητας, της αιτιόδους συνάφειας, της σχέσης αιτίου-αιτιατού, αιτίου-αποτελέσματος. Η ιστορία δεν είναι παγιωμένη, ούτε τα εκάστοτε αποτελέσματά της. Η ιστορία είναι διαδικασία, είναι μια αναπτυξιακή, αντιφατική, άκρος αντιφατική, θα έλεγα, διαδικασία. Και ο βαθμός της αντιφατικότητάς της συναρτάται με το βαθμό της περιπλοκότητάς της. Στην κοινωνία που ζούμε, κύριε Καρβουνόπουλε, υπάρχει μια τάση αποφυγής οποιασδήποτε συστηματικής πραγμάτευσης θεμάτων. Θέλουμε την ευκολία μας. Έχει υποκαταστήσει η σκέψη και η ερευνητική διαδικασία, έχει υποκατασταθεί από την ατάκα, από τον εντυπωσιασμό, από το αγοραίο σύνθημα, από την επίκληση των συναισθημάτων στη βάση ακριβώς του αγοραίου συνθήματος. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάει η επιστήμη όταν κάνουμε τι, όταν αρχίζουμε και δεν βολευόμαστε με τα προφανή, τα πασιφανή, τα πρόδειλα και τα αυταπόδεικτα. Στην επιστήμη έχουμε τουναντίον. Έρευνα, εμβάθυνση, απόδειξη. Έτσι. Και επειδή η αφανής αρμονία, όπως έλεγε ο Ηράκλητος, είναι πολύ πιο σημαντική από την επιφανειακή επίφαση αρμονίας, έχει μεγάλη σημασία να εμβαθύνουμε λίγο στην ιστορικότητα αυτών των εννοιών. Να δούμε σε ποια πραγματικά φαινόμενα αναφέρονται αυτές οι έννοιες. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει μεγάλος θόρυβος γύρω από αυτά. Εάν το που αν προσπαθήσουμε να ταξινομήσουμε τις τρέχουσες αγορές, που τις κατάσω εγώ στις αγορές σιλίδιν αντιλήψεις, έχουμε δύο τάσεις, οι οποίες εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Από τη μία έχουμε την τάση του, θα έλεγα, της εθνοκαπηλείας, πατριδοκαπηλείας από την κυρίαρχη τάξη. Έχουμε τους πατριδέμπορους, οι οποίοι έχουν πολύ λερωμένη τη φωλιά τους ιστορικά, διότι έχουν δείξει τι ήταν, ας πούμε, στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν με τους τάγματα ασφαλίτες, τους χίτες, συνεργάτες των Ναζί, η μισή, η άλλη μισή των Άγγλων και μετά των Αμερικάνων. Τα βρήκαν μια χαρά και μας κυβερνάνε μέχρι τώρα. Απ' μία λοιπόν είναι αυτή η παράταξη, της πατριδοκαπηλείας, η οποία είναι ουσιαστικά μια επίφαση της εθνοπροδοσίας, ενός δοσυλλογισμού που συνεχίζεται στην ιστορία μέχρι σήμερα, δυστυχώς. Από την άλλη έχουμε κάποιους οι οποίοι το παίζουν, να το πω λαϊκά, αριστεροί προοδευτικοί επαναστάτες έως και κομμουνιστές. Εάν οι πρώτοι καπηλεύονται την πατρίδα με τον τρόπο που είπαμε, ως πατριδέμποροι, οι δεύτεροι νομίζουν ότι γίνονται παραπάνω επαναστάτες όσο καταργιώνται την πατρίδα και το έθνος, όσο δηλώνουν ότι δεν υπάρχει πατρίδα, δεν υπάρχει έθνος. Έτσι. Θα δούμε παρακάτω ότι και οι δύο είναι δύο πλευρές ενός και του αυτού νομίσματος, μιας αγοραίας επιφανειακής, παραπλανητικής, παρελκυστικής, άρα από προσανατολιστικής για τον άνθρωπο προσέγγισης. Ας πάμε όμως στον θετικό προσδιορισμό και εγώ θα έλεγα να μην δώσω τη μορφή της διάλεξης αυτό που κάνουμε τώρα και θα με βοηθήσετε εσείς σε αυτό που ξέρετε καλύτερα.
0: Θα παίξω το ρόλο του μέσου ανθρώπου γιατί τέτοιο είμαι, οπότε...
1: Θα παίξετε το ρόλο του καθοδηγητή της πορείας της συζήτησης έτσι ούτως ώστε να είναι προσπελάσιμη. Mm-hmm. Διότι πιστέψτε με, είναι όντως περίπλοκα αυτά τα ζητήματα.
0: Τελείως.
1: Και ενδέχεται, εάν αφαιθώ στην αιμονή, ας το πούμε, στην έμφαση, στην θεωρητική μεθοδολογική πραγμάτευση, να είναι τέτοια η μορφή που δεν θα είναι καταληπτό το θέμα. Θα προσπαθήσω να το κάνουμε όσο γίνεται.
0: Ήδη κάνατε ένα πολύ ωραίο, έτσι, όχι διαχωρισμό, γιατί είπατε ότι ουσιαστικά είναι ίδιο ρεύμα.
1: Δύο ψηφίου νομίζω.
0: Η εθνοκαπηλεία και οι διεθνιστές, όπως τους λέμε εμείς.
1: Θα μου επιτρέψετε να υπερασπιστώ τον όρο του διεθνισμού.
0: Ναι, για
1: την επιστημονική
0: του το έθεσα. Ναι.
1: Απλά... Δεν είναι διεθνιστές αυτοί.
0: Ναι. Αυτοί έτσι παρουσιάζονται τέλος πάντων. Ναι.
1: Αυτοί ταυτίζονται με τον αστικό κοσμοπολιτισμό, ναι. Όπως θα δείξουμε παρακάτω. Είναι άλλο πράγμα.
0: Να ξεκινήσουμε με το τι είναι έθνος.
1: Είναι μια μεγάλη ιστορία η οποία συνδέεται με τις ιστορικές μορφές ανθρώπινων κοινοτήτων. Από την προϊστορία ξεκινώντας. Δηλαδή, ξεκινώντας από τις προϋποθέσεις του ανθρώπου στη φύση. Στις οποίες προϋποθέσεις συγκαταλέγεται μαζί με την όρθια στάση και τη δίποδη βάδιση και ο αγελαίος τρόπος ζωής. Ο Homo sapiens είναι αγελαίων. Οι πρόγονοί μας δηλαδή, εξελικτικά, ήταν αγελαία όντα. Αγελαίων σημαίνει τι? Σημαίνει ότι δεν είναι μονάδα το άτομο, αλλά είναι μονάδα η αγέλη και μάλιστα βιολογική υφής μονάδα. Η επιβίωση εξαρτάται από τη συνοχή της αγέλης. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος υιοθετεί, δεν είναι τις παρέσεις όταν αναλύσουμε γιατί, θα το αναφέρω απλώς και ίσως σε μια άλλη εκπομπή το αναλύσουμε αυτό, πώς και γιατί. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος στο βαθμό που κάνει τι? Στο βαθμό που αντιστρέφει και μεταστρέφει τη βασική στρατηγική επιβίωσης των ζώων και των φυτών, της πανίδας και της χλωρίδας. Βασική στρατηγική επιβίωσης είναι η επιβίωση δια της προσαρμογής του οργανισμού στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Ζουν δηλαδή οι πιο δυναμικά ευπροσάρμοστοι οργανισμοί. Ναι. Όχι οι πιο δυνατοί όπως πιστεύουν κάποιοι. Οι πιο δυναμικά ευπροσάρμοστοι. Αυτοί που ανταποκρίνονται σε αλλαγές του περιβάλλοντος. Η ανταπόκριση σε αλλαγές του περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τον οργανισμό και την αγέλη έχει να κάνει με τη λειτουργία και τις μορφολογίες του σώματος και της αγέλης. Στην φυσιολογική διαδικασία τις χλωρίδες και τις πανίδες που λέγαμε, επιβιώνουν μόνο εκείνοι οι οργανισμοί και οι αγέλες τους, τα είδη τους, τα γέννη τους, τα σμήνη τους, ό,τι είναι αυτά, που καταφέρνουν στις αλλαγές του περιβάλλοντος να ανταποκρίνονται με τέτοιες μεταλλάξεις γενετικές που τους επιτρέπουν να κάνουν πιο λειτουργικά τα όργανά τους, τα συστήματα, τα υποσυστήματά τους και αντίστοιχα τη μορφολογία τους. Άρα, όρος για την επιβίωση είναι αν θα κάτσει η σωστή μετάλλαξη σε σωστή εποχή λόγω των αλλαγών του περιβάλλοντος. Είναι θέμα τύχης. Να σας δώσω να καταλάβετε, με βάση των επιστημονικών στοιχείων, μόνο το 98% των ειδών που εμφανίστηκαν στο φλοιό του πλανήτη μας εξαφανίστηκαν πριν εμφανιστεί ο Homo sapiens. Είναι μια πολύ οδυνηρή για τα ζωντανά όντα διαδικασία αυτή η φυσική επιλογή με τη μορφή που σας είπα. Στον άνθρωπο τι γίνεται? Γίνεται κάτι περίεργο. Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε ο πιο δυνατός, ούτε ο πιο σωματώδης, ούτε ο πιο αποτελεσματικός, ας πούμε. Τα νύχια μας, τα δόντια μας δεν είναι τα πιο φοβερά. Τι κάνει όμως? Αρχίζει και αντιστρέφει, μεταστρέφει αυτή τη στρατηγική επιβίωσης. Αρχίζει και χρησιμοποιεί αντικείμενα της φύσης για να επενεργήσει, να επιδράσει σε άλλα αντικείμενα της φύσης. Στην αρχή περιστασιακά, όπως θα βρει και έτοιμα. Ένα ξεροκλαδί για να φτάσει κάτι. Μια πέτρα για να σπάσει κάτι. Έτσι. Ναι. Και αυτό το έκανε όταν κατέβηκε από τα δέντρα και απελευθέρωσε τα πρόσθια άκρα από τη διαδικασία της μετακίνησής του στον χώρο. Πέρασε δηλαδή στην όρθια στάση δίποδη βάδιση, απελευθερώντας τα άκρα και έχοντας τον δεδρόβιο τρόπο ζωής, η δυνατότητα χειρισμού του αντίχειρα με τις φάλαγγες του παρέχει τη δυνατότητα να κρατάει αντικείμενα και να κινείται με αντικείμενα που κρατάει. Στην αρχή λοιπόν χρησιμοποιεί έτοιμα αντικείμενα από τη φύση, τα χρησιμοποιεί περιστασιακά. Ad hoc που λέμε στην επιστήμη. Έτοιμα από τη φύση. Στη συνέχεια αρχίζει και τα αλλάζει μορφολογικά. Αφού τα αλλάζει μορφολογικά, αλλάζει τη μορφή τους, φτιάχνει τα πρώτα εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο δεν έπαιξε η Έλλας. Το πρώτο εργαλείο σημαίνει ότι αλλάζει λειτουργικά και μορφολογικά κομμάτια της φύσης για να επενεργήσει αποτελεσματικότερα στη φύση. Άρα αντιστρέφει τη στρατηγική επιβίωσης και κάνει την προσαρμογή της φύσης, του περιβάλλοντος, στις δικές του ανάγκες, βασική άγουσα στρατηγική επιβίωσης. Τα αντιστρέφει όλα. Το που οδηγεί αυτό εξελικτικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δεν είναι της παρούσης.
0: Το θέμα είναι όπλα.
1: Σε τελική ανάλυση εμφανίζονται και τα πρώτα πρωτόγωνα εργαλεία, είναι εργαλεία τροφοσυλλογής, είναι άγρευση ο τρόπος ζωής που είναι κοινό στο ζώο και στον πρωτόγωνο άνθρωπο. Και στην άγρευση τα εργαλεία χρησιμοποιούνται όχι τόσο απλά, στην αρχή είναι απλά, μετά γίνονται περίπλοκα. Ας πούμε, έχουν περίπλοκες παγίδες στους πρωτόγονους κυνηγούς, που είναι τα πρώτα συστήματα αυτοματισμού.
0: Ναι.
1: Το να χρησιμοποιείς ελαστική δύναμη για να παγιδεύσεις ή τη δύναμη της βαρύτητας σε ένα λάκκο με όρθια αιχμηρά αντικείμενα για να πέσει το θύραμά σου που το έχει οδηγήσει πονηρά εκεί. Αυτό είναι ολόκληρη, μια στρατηγική ολόκληρη, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι πια. Η ουσία είναι ότι αρχίζει η αγέλη να μετατρέπεται σε κοινότητα. Και αρχίζει να μετατρέπεται σε κοινότητα με δύο ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως. Η μία είναι το εργαλείο και η άλλη είναι οι κανόνες συμβίωσης που συνδέονται με τη διευθέτηση της γενετήσιας ορμής και της αναπαραγωγικής λειτουργίας. Δηλαδή με ποιον μπορείς να ζευγαρώσεις εν ολίγοις και να κάνεις απογόνους. Εκεί με την παρατήρηση οδηγήθηκαν στο ότι πρέπει να προστατεύσουμε την κοινότητα, γιατί ήταν η θνησιμότητα τεράστια των κοντινών συγγενικών προσώπων που ζευγάρωναν. Λογικό, δεν ξέρανε γενετική, αλλά το βλέπαν αυτό, ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι γέροντες. Και κατέληξαν στο ταμπού της αιμομιξίας. Το ταμπού της απομιξίας και το εργαλείο είναι βασικές γενεσιουργικές πράξεις της ανθρώπινης κοινότητας. Τη μετατροπή της αγέλης σε κοινότητα. Με άλλα λόγια. Τώρα, η κοινότητα στην αρχή είναι μικρή, ολιγάριθμη, και έχει φεραίικο τρόπο ζωής. Μετακινείται στον χώρο δηλαδή. Είναι θηρευτές τροφοσυλλέκτες. Έτσι. Φέρουν τα του οίκου τους. Φεραίικοι νομάδες. Διανύουν πολλά χιλιόμετρα, ίσως 45 χιλιόμετρα, τρέχοντας ή βαδίζοντας γρήγορα. Κουβαλώντας όλο το νοικοκυριό τους στην πλάτη. Έτσι, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες λοιπόν έχουμε την φυλή, η οποία είναι ενότητα γενών. Η ενότητα γενών, το γένος να το φανταστούμε σαν μεγάλο σόι. Του συγγενείς.
0: Ναι.
1: Μεταξύ των γενών υπάρχει μια σχέση αυστηρής ενδογαμίας-εξογαμίας. Δηλαδή τα συγγενικά σόγια απαγορεύεται να ζευγαρώσουν και όσο αυξάνει ο βαθμός αποστασιοποίησης, τόσο επιτρέπεται το ζευγαρώμα. Έτσι. Ο γάμος δεν είναι ο γάμος που το ξέρουμε εδώ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο γάμος έχει μια βιολογική πλευρά, την αναπαραγωγική λειτουργία, την οποία ακόμα πάνε να μας κάνουν να την ξεχάσουμε σήμερα. Η αμφιγονική αναπαραγωγή είναι κάτι το οποίο δεν το επιλέγεις. Τα φύλλα δεν είναι κάτι που το επιλέγεις. Κλείνω την παρένθεση γιατί θα μας κυνηγήσουν και γι' αυτό. Υπάρχει τεράστια λογοκρισία με τις ψευτοθεωρίες της μόδας και τις ταυτότητες φύλου. Η ουσία όμως είναι πια ότι η φυλή είναι η ενότητα γενών. Με αυστηρούς κανόνες ενδογαμίας και εξωγαμίας. Η φυλή αρχίζει να φτιάχνει μια μεγαλύτερη κοινότητα. Αυτές οι φυλές ενώνονται σε ενότητες φυλών και όταν περνούν από την από το κυνήγι και την άγρευση τροφής, την τροφοσυλλογή, στην πρώτη παράγουσα οικονομία, κτηνοτροφία στην αρχή και γεωργία στη συνέχεια, υποτάσσουν δηλαδή στην αρχή την πανίδα, βάζοντας άλλα, εργαλειοποιώντας κάποια είδη, το λύκο τον κάνει σκύλο, το άλογο το κάνει βοηθό του καβαλάρη βοσκού, ή την καμήλα ή τον τάρανδο κλπ. Εν πάση περιπτώσει φτιάχνει την κτηνοτροφία που είναι πιο εύκολη. Είναι μια μεταξέλιξη του κυνηγιού η κτηνοτροφία, έτσι. Mm. Είναι πιο εύκολο να παρακολουθείς τη ζωή των ζώων και να παρακολουθείς τα βοσκοτόπια τους, να υποτάσσεις τελικά αξιοποιώντας το αγελαίο των ζώων και μετατρέποντας την αγέλη των ζώων σε πίμνιο, δηλαδή σε τι θα σε μένα από τον άνθρωπο ζώα, στη δούλεψή του, και στη συνέχεια είναι ακόμη πιο δύσκολο να περάσεις στην αλληλουχία του κύκλου της ζωής της χλωρίδας, των φυτών, ιδιαίτερα των σιτηρών. Εκεί συνεπάγεται αυτό με μετάφραση στον εδραίο τρόπο ζωής. Εδραίος τρόπος ζωής σημαίνει γεωργία, καταρχήν στις έφορες εκτάσεις, στις μαλακές γαίες, στα δέλτα των ποταμών, στις Μεσοποταμίες ιστορικά, στους υδραυλικούς πολιτισμούς που αρχίζει να φτιάχνει μεγάλα αρδευτικά έργα, οικιστικά έργα, αποθηκευτικούς χώρους και οχυρά. Γιατί οχυρά? Διότι οι υπόλοιποι που είναι τροφοσυλλέκτες ή κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες μαζί και που έχουν μάθει να ζουν καβάλα πιο εύκολα από το να περπατάνε, επιτίθενται γιατί βλέπουν απλώς ως λία προς τροφοσυλλογή αυτά που έχεις κρατήσει εσύ για να τη βγάλεις το χειμώνα ή για να σπείρεις την επόμενη σοδιά σου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αρχίζει και γίνεται όπλο το εργαλείο, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως. Τότε εμφανίζονται τα όπλα. Εμφανίζονται τα χειρωματικά έργα, η αντίστοιχη μηχανική του πολέμου κλπ. Στρατηγικές τακτικές του πολέμου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Η σύγκρουση ανάμεσα σε νομάδες που είναι στη βαθμίδα της ενότητας φυλών ή της πολεμικής δημοκρατίας που έλεγε ο Φρίντριχ Έγγελς στο κλασικό του βιβλίο για την καταγωγή της οικογένειας, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και του κράτους. Αυτοί λοιπόν που είναι στο στάδιο της πολεμικής δημοκρατίας, της ενότητας φυλών, είναι πολύ πολεμοχαρείς και είναι επίσης πολύ μαχητικοί. Ενώ οι υπόλοιποι που έχουν εδραίο τρόπο ζωής μπορούν να έχουν αποκτήσει και μια τριφυλή ζωή και έχουμε κύματα τόσο στην δουλοκτησία που είναι η πρώτη μορφή συγκρότησης ταξικής κοινωνίας, είναι η πρώτη μορφή παράγουσας οικονομίας, η πρώτη μορφή που έχουμε υπερπροϊόν, δηλαδή κατά τι παραπάνω από το ελάχιστο για την επιβίωση των μελών της κοινότητας. Άρα αυτό το κατά τι παραπάνω οδηγεί σε αυτό που λέμε απλά και λαϊκά στον καβγά για το παπλό. Ποιος θα το οικειοποιηθεί? Εκεί εμφανίζονται οι τάξεις και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η πρώτη μορφή εκμετάλλευσης, τακτικής εκμετάλλευσης, αν εξαιρέσουμε τον πόλεμο, η οποία είναι μορφή ληστείας στην εποχή εκείνη, ληστρικής οικειοποίησης του υπερπροϊόντος των άλλων, όταν διαπίστωσαν ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο να βάλεις στη δούλεψή σου τον ιτημένο από το να τον φας ομό ή ψημένο ή τελετουργικά ή να πιεις ας πούμε από σκεύος που έχει φτιάξει από το κρανίο του το κρασί της νίκης όπως έκαναν οι Βίκινγκς, είναι πιο χρήσιμο να το βάλεις να δουλεύει. Έχεις πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, έχεις πρωτόγωνα εργαλεία, χειροποίητα, χειροκίνητα, άρα βάλ' το στη δούλεψή σου. Γι' αυτό έχουμε την πρώτη μορφή εκμετάλλευσης που είναι η δουλεία. Έχουμε δουλοκτητικό λοιπόν καθεστώς. Στα δουλοκτητικά καθεστώτα έχουμε κοινότητες οι οποίες μετασχηματίζονται. Μια κλασική περίπτωση είναι η αρχαία Ελλάδα, η κλασική αρχαιότητα. Αν πάρετε ας πούμε την κοινωνία των Αθηνών, είναι μια κοινωνία στην οποία οι κοινότητες, οι πρωτόγονες μετασχηματίζονται, οι φυλές μετασχηματίζονται σε δήμους και όλοι μαζί συναπαρτίζουν την εκκλησία του δήμου. Ποιοι? Όχι όλοι. Οι ελεύθεροι πολίτες και οι δουλοκτήτες. Έτσι. Δούλοι, περίοικοι, μέτικοι είναι στην απέξω στην κοινότητα. Μπορεί να έχουν δουλειά σοβαρή, όπως οι σοφιστές, ας πούμε, που ήταν οι φροντιστηριάδες της κλασικής αρχαιότητας και μόρφωναν τα παιδιά τους οι αριστοκράτες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της εκκλησίας του Δήμου και της περιτροπής εναλλαγής ή στα αιρετά αξιώματα της πολιτείας, ναι, του κράτους των Αθηνών. Έχουμε όμως μια κατάσταση στην οποία μετασχηματίζονται οι κοινωτικές σχέσεις στην πόλη κράτος. Θα λέγε κανείς, Έλληνες δεν ήταν όλοι τότε? Δεν ήταν ακριβώς Έλληνες όλοι. Καταρχήν, αν έλεγες σε έναν από τους Δωρείς ότι είναι το ίδιο με τους Αχαιούς ή τους Ίωνες, μπορεί και να σε έσφαζε. Ή πολύ περισσότερο εάν συγκρούονταν, πάρτε την περίπτωση του Πελοποννησιακού πολέμου. Αν συγκρούονταν, το μίσος της αλληλοεξόντωσης ήταν τέτοιο που δεν έχει πραγματικά ανάλογά του στην ιστορία, μόνο σε κάποιες πιο σύγχρονες μορφές θα λέγα, έτσι. Αλλά από τότε υπήρχε το μίσος. Το ότι είχαν κοινή ομάδα γλωσσολογικά, το ότι είχαν κάποια εθνολογικά κοινά στοιχεία, είχαν κάποια πολιτισμικά κοινά στοιχεία, όπως το μετασχηματισμό της βασικής μήτρας της ιδεολογίας της πρωτόγονης κοινότητας, που είναι η μυθολογία και η μαγεία, σε θρησκεία, το δωδεκάθεο και το πολυθεϊστικό σύστημα της δουλειοκτητικής κοινωνίας, δεν είναι παρά μια ενδιάμεση μορφή μετάβασης προς την καθαυτό θρησκεία, που είναι μονοθεϊστική. Έτσι. Είχαν λοιπόν κοινά στοιχεία, κοινή μυθολογία, κοινά στοιχεία μαγείας που μετεξελίσσονται σε τελειτουργικά της ενεξελίξης θρησκείας τους, κάποια κοινά γλωσσικά στοιχεία, είχαν την Αττική διάλεκτο, κάποιες δωρικές διαλέκτους κλπ. Αλλά μεταξύ τους ήταν βασικά εχθροί. Τόσο εχθροί μάλιστα που σφάζονταν κυριολεκτικά. Άρα όποιος ζηλεύει την κλασική αρχαιότητα και θεωρεί ότι είναι υπόδειγμα της κορύφωσης του ελληνικού έθνους, πρώτον δεν είχαμε έθνος, δεύτερον είχαμε μικρές κοινότητες αυτοτροφοδοτούμενες σε μια πολύ ιδιότυπη γεωγραφία και ανθρωπογεωγραφία, σε ένα πολύ ιδιότυπο κλίμα και σε μια ιδιότυπη στρατηγική θέση από τότε. Δηλαδή, έχουμε μια χώρα στην οποία έχουμε μικρές κοιλάδες που περιβάλλονται από όροι και οροσυρές, κατά κανόνα με διέξοδο προς τη θάλασσα. Οι χερσαίοι δρόμοι είναι πολύ πιο δύσκολοι από τους πλωτούς.
0: Ναι.
1: Αναπτύσσουν ναυτιλία. Έτσι. Τώρα, αυτές οι κοινότητες στις μεταξύ τους σχέσεις έχουν πολύ μεγάλη περιπλοκότητα. Συνασπίζονται σπάνια. Ο μεγαλύτερος συνασπισμός που είδαμε στην ιστορία είναι για να αντιμετωπίσουν την εισβολή των Περσών, τις δύο περσικές εκστρατείες. Έτσι. Και εκεί το συζητάμε, γιατί ήταν πολλοί οι μισθοφόροι που δούλευαν για τους Πέρσες εναντίον των συμπατριωτών τους.

0: Η επαγγελματική στρατή είναι η κορύφωση του πατριωτισμού, ναι, και της...
1: Και μεγάλη επιτυχία. Ναι.
0: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Δεν σταματάει εκεί αυτό. Όταν αρχίζουν και ενοποιούνται αυτές οι κοινότητες σε μεγάλα κράτη, και αυτό γίνεται διαπυρός και Σιδήρου. Η Περσική Αυτοκρατορία δεν έγινε για πλάκα. Είχαμε τεράστιες συγκρούσεις για να φτιαχτεί η Περσική Αυτοκρατορία, η οποία δεν είναι η γελιογραφία που παρουσιάζεται στη χολιγουντιανή μεταφορά ενός κόμικ στους 300. Να ξεχάσουμε αυτές τις αχλαμάρες και να δούμε ιστορικά τι ήταν. Ήταν ένας πολύ βαθύς πολιτισμός και ήταν αυτοκρατορία, δηλαδή ένωση πολλών τέτοιων μικρών κοινοτήτων, ξεκινώντας από τη Μεσοποταμία και φτάνοντας μέχρι τα Βαλκάνια ή από την άλλη μέχρι τις Ινδίες και την Κεντρική Ασία. Απ' την άλλη στην Ελλάδα έχουμε το αντίστοιχο όταν οριμάζουν ορισμένοι όροι και οι Μακεδόνες, με επικεφαλής τον Φίλιππο και αργότερα τον Αλέξανδρο, ενώνουν τους Έλληνες, διαπυρός και Σιδήρου, το τονίζω, ισοπαίδωσαν, έκαψαν, πάτησαν, εξόντωσαν και αυτούς που δεν τους κατέκτησαν, τους άφησαν στην άκρη. Το πλην Λακεδαιμονίων, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για να κάνουν τι, για να κάνουν μια επέκταση, μια εκτατική ανάπτυξη, ανάπτυξη στο έδαφος δηλαδή, του δουλοκτητικού συστήματος σε μια αυτοκρατορία. Ήταν βραχίδια αυτή η αυτοκρατορία και δεν είναι τυχαίο αυτό. Υιοθέτησε πολλά διοικητικά και άλλα συστήματα οικονομικά, τις σατραπίες κλπ. Από την Περσική Αυτοκρατορία και σύντομα μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου πήγαν περίπατο όλα αυτά για να τους διαδεχθεί ποιος μια άλλη αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πάλι δουλοκτητική, με το σφρίγος όμως μιας νεότερης κοινότητας πλέον, που έφτιαξε την Μεσόγειο να είναι λίμνη αυτής της αυτοκρατορίας κυριολεκτικά. Δεν θέλω να κάνουμε ιστορία τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία. Έχει σημασία απλώς ενδεικτικά να δούμε τι ακριβώς γινόταν.
1: Ναι.
0: Οι Ρωμαίοι, όπως και οι Έλληνες του Αλεξάνδρου, άφηναν λαούς, όπως και οι Πέρσες, άφηναν λαούς να έχουν τα στοιχεία του πολιτισμού τους, τα στοιχεία της αυτοδιοίκησής τους, στο βαθμό που σε ό,τι αφορά τα ευρύτερα διοικητικά και τα δημοσιονομικά, σαν να λέμε, τελωνία, εφορίες κλπ., να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μεγάλου αυτοκρατορικού κράτους. Αυτό ίσχυε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μετάβαση σε ένα επόμενο στάδιο, όταν επέρχεται κορεσμός αυτού των τύπου ανάπτυξης και κορεσμός επέρχεται όταν υπάρχει τεράστια επικράτεια λατιφούντιων ή δήλας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τεράστιες εκτάσεις δηλαδή γεωκτησίας, τρομακτικής θα έλεγα τρομακτικών διαστάσεων με χιλιάδες δούλους στη δούλεψη του γεωκτήμονα και η ιεραρχία ανάμεσα στους δούλους, δούλοι επιστάτες, δούλοι εκτελεστές, δούλοι σε επιτελικά έργα, δούλοι σε εκτελεστικά έργα κλπ. Τότε σπάει αυτό και σπάει διότι έχουμε αλλεπάλληλες επιθέσεις λαών, δεν πάει γραμμικά ιστορία, που βρίσκονται στο στάδιο που σας είπα της πολεμικής δημοκρατίας. Mm-hmm. Όταν ένας λαός ο οποίος υπέβει πιο εύκολα από το να περπατάει και είναι ικανός να τοξοβολεί, εγκινήσει εύστοχα, που ο κάτοικος της πόλης από τότε δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, όταν είχε και λάφυρα προωθημένα σιδερένια και ατσάλινα όπλα, γινόταν πολύ αποτελεσματικός. Άρα έχουμε αλλεπάλληλα σαρώματα των μεγάλων δουλοκτητικών κρατών μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο σύστημα που είναι η φεουδαρχία. Στη φεουδαρχία ο δούλος πάβει να είναι, μάλλον η τάξη που υφίσταται την εκμετάλλευση βασική, πάβει να είναι ο δούλος. Γίνεται ο δουλοπάρικος. Ο δούλος με τον ορισμό του Αριστοτέλη είναι ομιλούν εργαλείων. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είναι φύση ομιλούν εργαλείων. Δηλαδή τα πρώτα στοιχεία της ρατσιστικής ιδεολογίας έρχονται από τότε. Ότι οι άνθρωποι είναι ανώτεροι και κατώτεροι από τη φύση τους. Κάποιοι είναι ανώτεροι από τη φύση τους δουλοκτήτες και κάποιοι άλλοι είναι δούλοι. Τώρα βέβαια αυτός που είναι δούλος σήμερα θα μπορούσε να ήταν άρχοντας μέχρι να τον κατακτήσω και να τον κάνω δούλο. Δεν πειράζει. Εγώ θα φτιάξω ένα ιδεολόγημα βάσει του οποίου είναι κατώτερος αυτός και πρέπει να υποταχθεί. Και ο ίδιος πρέπει να δεχτεί τη μοίρα του. Αρχίζει η αξιολόγηση, ας πούμε, και η αυτοαξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι η κυρίαρχη λογική του αξιολογητή δουλοκτήτη. Να. Και πρέπει όλοι μας να πιστέψουμε ότι αν είμαστε κατώτεροι, ότι αυτό μας αξίζει. Δεν είναι ανάγκη να τον έχεις πάντα με τα όπλα το δούλο κάτω. Πρέπει να το πιστέψει και ο ίδιος ότι είναι δούλος. Πρέπει να αποκτήσει δουλοπρέπεια. Η μετάβαση λοιπόν στη φεουδαρχία χοντρικά σημαίνει ότι μετατρέπεται ο δούλος σε δουλοπάρικο. Ο δουλοπάρικος έχει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας. Έχει στοιχεία της γης στο φέουδο, το οποίο φέουδο τι είναι.

0: Είναι μεγάλη αγροτοκτηνοτροφική κοινότητα. Το κέντρο μετατοπίζεται από την πόλη στην Ήπεθρο με κέντρο τον πύργο του Αφέντη Γεωκτήμονα. Διατηρεί στοιχεία της κοινότητας, αλλά τα διατηρεί τα στοιχεία αυτά της κοινότητας με τη μορφή της γεωργικής γεωγραφικής κοινότητας πλέον. Είναι αυτοτροφοδοτούμενες μονάδες αγροτοκτηνοτροφικές, έχοντας στην περιφέρειά τους κάποια χειροτεχνική υποστήριξη, σιδεράδες, ξυλουργούς, σαμαράδες κλπ. Γεφυροποιούς, χτίστες, λιθοξόους, διάφορα τέτοια επαγγέλματα χειροτεχνικά, τα οποία χωρίζονται σε συντεχνίες μεσαιωνικές, από εκεί βγήκαν και οι συντεχνίες. Με τα μυστικά τους, με την αυστηρή οργάνωσή τους, άλλου τύπου κοινότητες αυτές. Αλλά κατά βάση η κοινότητα της φεουδαρχίας είναι μια κοινότητα στην οποία το φέουδο, δουκάτο είναι αυτό, πριγκιπάτο, ξέρω εγώ, χανάτο, δεσποτάτο, είναι μονάδα διοικητική και οικονομική αυτοτελής, αυτοτροφοδοτούμενη. Αυτό έχει επίσης κοντά ποδάρια. Στο βαθμό που αναπτύσσεται η χειροτεχνία και το εμπόριο, ενώ στην αρχή το εμπόριο ήταν υπό την πλήρη εξουσία του φεουδάρχη, σιγά σιγά αρχίζει το εμπόριο να μετατρέπει τις σχέσεις στο εσωτερικό της πόλης, που το ξαναλέω, το άστι, η πόλης, είναι στην περιφέρεια της φεουδαρχίας πλέον, έτσι. Αρχίζει να το μετατρέπει ξανά σε κέντρο. Γιατί? Διότι ενώ η χειροτεχνία ήταν για τις ανάγκες του φέουδου, στη συνέχεια η χειροτεχνία και το εμπόριο αρχίζουν να αποκτούν εξαγωγική διάσταση. Τότε είναι που εγείρεται στο προσκήνιο η παρακμή της φεουδαρχίας σιγά σιγά, ενώ δηλαδή είχαμε στην αρχή βασική μορφή εκμετάλλευση στην γεωπρόσοδο με αγκαρία, καταναγκαστική εργασία, του δουλοπάρικου ο οποίος είχε δικά του εργαλεία πλέον, είχε ένα δικό του μικρό χωραφάκι για την οικογένειά του, είχε πρόσβαση στα κατάλοιπα των κοινοτικών γεών μαζί με τους κατοίκους του χωριού που ήταν στο φέουδο, έτσι. Αλλά κατά βάση δούλευε για τον αφέντη. Και ο αφέντης ήταν ο μεγάλο γεωκτήμονας και η εκκλησία. Έτσι, ο φόρος της 9ης ή της 10ης ήταν για την εκκλησία. Ο αφέντης ήταν ο μεγάλο γεωκτήμονας, στον οποίο έπρεπε να δίνουν τα γεννήματα στην αρχή με τη μορφή της αγκαρίας και στη συνέχεια με τη μορφή του είδους, σε είδο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχουμε 10 κομμάτια που έχουμε παραγάγει από το τάδε προϊόν. Από αυτά, ξέρω εγώ, τα 7, τα 8 θα τα πάρει ο αφέντης. Το 1, 10, το 1, 1 θα το πάρει η εκκλησία, που είναι ο άλλος αφέντης και μεγαλογεωκτήμονας επίσης. Θέλει συζήτηση για το τι είναι αυτή η κοινότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά η κοινότητα παίρνει πλέον αυτή τη μορφή της φεουδαρχικής κοινότητας, έχει ντοπιολαλιές και επίσης είναι αρκετά άγρια. Είναι πολύ πιο μεγάλος ο βαθμός ελευθερίας του δουλοπάρικου έναντι του δούλου. Αλλά υπάρχουν και εκτινώδη πράγματα, όπως είναι το δικαίωμα της πρώτης νύχτας του γάμου που έχει ο φεουδάρχης. Έπρεπε να έχεις κατά νου ότι μπορεί να είσαι και σπόρος του.
1: Ναι.
0: Και να υποτάσσεσαι με μια πατριαρχική έννοια σε αυτό. Το οποίο έχει και τον καθαγιασμό της εκκλησίας και της θρησκείας, η οποία γίνεται βασική συνεκτική ιδεολογία για τη φεουδαρχία. Η κοινότητα γίνεται κοινότητα λοιπόν γης και ταυτόχρονα πίστης. Έτσι. Με την αγιαστούρα και με το σπαθί, διότι ο κάθε πρωτότοκος είναι ο μεγαλογεωκτήμονας που θα διαδεχτεί το φεουδάρχη, ο δευτερότοκος είναι ο υπότης, ο αρχηγός της φρουράς του φεουδάρχη, ο τριτότοκος είναι ο ηγούμενος, δεσπότης, κληρικός εν πάση περιπτώσει, προδιαγεγραμμένα, για το κορίτσι δεν συζητάμε, ήταν τα ρέστα για τις διπλωματικές σχέσεις με γείτονες στο φέουδο, κανείς δεν ρωτούσε ποιος θα παντρευτεί με ποιον, τα αποφάσισαν μόνοι τους από πριν. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά η κοινότητα είναι πλέον φεουδαρχική κοινότητα. Και αρχίζει και ενοποιείται πότε, όταν παρακμάζει η φεουδαρχία και αρχίζει να αναπτύσσονται οι εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις, αρχίζει να αναπτύσσεται η ανάγκη δημιουργίας κράτους. Με ποια έννοια? Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Το κράτος δεν είναι μια βουλητική πράξη αυθαιρεσίας. Το κράτος είναι μια ανάγκη την οποία γεννά ο τρόπος βιοπορισμού μιας κοινωνίας. Κράτος σημαίνει ενιαία επικράτεια για τη δημιουργία, παραδείγματος χάρη, μιας εσωτερικής αγοράς για τη διακίνηση των παραγόμενων προϊόντων που λόγω της παρακμής της φεουδαρχίας και της μετάβασης από την σε είδος γεωπρόσοδο στην γεωπρόσοδο σε χρήμα οδηγεί στην ανάπτυξη των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων. Οι χειροτέχνες αρχίζουν και οι εμποροί αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας και αυτό γίνεται μία ανάγκη για να διαμορφωθούν οι όροι παραγωγής και αναπαραγωγής του βασικού υποκειμένου της νέας μορφής εργασίας και παραγωγής που γεννιέται στα σπλάχνα της φεουδαρχίας, αλλά στο περιθώριο της φεουδαρχίας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ενώ δηλαδή η κινητήριος δύναμη για τη διάλυση των κοινοτικών μορφών και των πολιτιών στις προηγούμενες βαθμίδες ήταν βάρβαροι που επιτίθεντο, το λέμε συμβατικά βάρβαροι, με την έννοια της ενότητας φυλών κλπ. Τώρα έχουμε μια δύναμη που γεννιέται στα σπλάχνα αυτού του συστήματος, αλλά στην περιφέρεια του συστήματος, στο άστι. Είναι οι κάτοικοι της πόλης, οι πυριώτες, οι μπούργκερς, οι μπουρζουάδες, οι αστεί.
1: Ναι.
0: Οι αστεί είναι ποιοι, οι έμποροι και οι χειροτέχνες. Οι έμποροι και οι χειροτέχνες κάνουν τι, μετατρέπουν σιγά σιγά την κοινότητα της συντεχνίας των μαστόρων, χειροτεχνών, τη μετατρέπουν σε παραγωγική μονάδα. Καταρχήν με την απλή συνεργασία των εμπόρων, παίρνουν τις πρώτες ύλες, βάζουν σε ένα ενιαίο χώρο να δουλέψουν με χειροτεχνικά εργαλεία τους ανθρώπους και διακινούν το παραγόμενο προϊόν, το προϊόν ως χοντρέμποροι στην αγορά. Οι πρώτοι κεφαλαιούχοι, οι κεφαλαιοκράτες είναι αυτοί. Αυτό όμως σταδιακά οδηγεί στο να μετατραπούν όλοι οι συντελεστές της παραγωγής σε εμπορεύματα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μετατρέπονται κάτι που δεν υπήρχε πριν. Μετατρέπονται τα μέσα παραγωγής, τα εργαλεία παραγωγής, οι εμπράγματοι όροι της παραγωγής, τα υλικά, οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά γίνονται εμπορεύματα. Φυσικά το προϊόν, το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας γίνεται εμπόρευμα. Αλλά εμπόρευμα γίνεται και η ικανότητα του ανθρώπου για εργασία. Η ικανότητα του υποκειμένου για εργασία, το οποίο πλέον δεν είναι δεσμευμένο πλήρως ως ομιλούν εργαλείων ή εν μέρη ως προσάρτημα της μεγάλης γεωκτησίας στο δουλοπάρικο, αλλά είναι τύπης ελεύθερο. Είναι ελεύθερο ενώπιον του νόμου. Στις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής που γεννιόνται τότε, βασικό στοιχείο είναι το ότι όλοι οι δυνητικά πρέπει να γίνουν εμπορευματοκάτοχοι και να συναλλάσσονται με αγοραίες σχέσεις, με εμπόρευμα και χρήμα. Εμπορευματοκάτοχος μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει πάρα πολλά πράγματα, εμπορεύματα, μηχανήματα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, ακίνητα, αλλά εμπορευματοκάτοχος είναι και ο άλλος που δεν έχει τίποτα άλλο από τα χέρια του και την ψυχοσωματική ικανότητά του να μπει στη δούλεψη του κατόχου των μέσων παραγωγής. Ο κάτοχος των μέσων παραγωγής γίνεται κεφαλαιούχος. Είναι το φορέας του κεφαλαίου. Ο μη κατέχων οτιδήποτε είναι αναγκασμένος για να επιβιώσει να πάει στη δούλεψη του κεφαλαιούχου. Να εκχωρήσει δηλαδή την ικανότητά του για εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι κάποιας αντιμισθίας, έναντι μισθού, μισθού εργασίας, ο οποίος είναι χρηματικός. Άρα είναι συμβαλόμενα μέρη πλέον. Δεν είναι γεννήθηκες εκεί τέρμα, θα σου έχω την πρώτη νύχτα του γάμου, θα δουλεύεις μέχρι το θάνατό σου, όπως ήταν στο φεουδάρχη.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ελεύθερος εντός εισαγωγικών, δηλαδή αποκτά την τυπική ελευθερία, την ισονομία, την ισότητα ενώπιον του νόμου ως εμπορευματοκάτοχος. Συνάπτει προφορική γραπτή συμφωνία με τον κεφαλαιούχο ότι θα του παρέχει την ικανότητά του προς εργασία, δηλαδή θα θέσει με τη δική του δύναμη σε λειτουργία τα μέσα παραγωγής για να παραγάγει το προϊόν να διακινηθεί και από αυτό το προϊόν, εδώ είναι το μυστικό, το οποίο αποκάλυψε η επιστήμη της πολιτικής οικονομίας, παράγεται πλέον μια μορφή υπερπροϊόντος που παίρνει τη μορφή της υπεραξίας. Δηλαδή, το εμπόρευμα εργασιακή δύναμη, η ικανότητα για εργασία, έχει την ιδιότητα να παράγει αξία παραπάνω από αυτή που είναι απαραίτητη για την επιβίωση του ίδιου του εργαζόμενου και το μέλλον της οικογένειάς του. Αυτή την υπερεργασία με τη μορφή της υπεραξίας που παίρνει και αγοραίες μορφές στο εμπόρευμα, στο χρήμα, την καρπώνεται ο κεφαλαιούχος. Αυτό είναι το μυστικό της εκμετάλλευσης κεφαλαιοκρατίας. Αλλά τυπικά είναι όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Έτσι, έχεις δικαίωμα, ας πούμε, να έχεις ουρανοξύστη στην κεφαλαιοκρατία. Σου απαγορεύεις κανείς να έχεις ουρανοξύστη. Πήρε πάρτο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Είναι δηλαδή το τυπικό και το ουσιαστικό. Τι τυπικά σου επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και τι μπορείς πραγματικά να κάνεις με την οικονομική ισχύ που διαθέτεις. Συνεπώς αρχίζει και σπάει η κοινότητα, σπάνε οι κοινότητες. Οι ντοπιολαλιές εξαφανίζονται. Η Βαβυλωνία, το κλασικό έργο της κωμωδίας του 19ου αιώνα, μας δίνει μια εικόνα για τον ελληνικό κράτος και πώς αυτό εμφανίστηκε. Για να διαμορφωθεί τι, να διαμορφωθεί η ενιαία αγορά. Η νέα αγορά σημαίνει ότι έχουμε απάλληψη των τελωνιακών δασμών, ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων στο εσωτερικό αυτής της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, έχουμε κοινή εκπαίδευση, παιδεία, πολιτισμική δηλαδή καλλιεργία του δυνητικού υποκειμένου της εργασίας στην επικράτεια. Διότι το εμπόρευμα εργασιακή δύναμη παράγεται σε μια επικράτεια. Για να φτιαχτεί αυτή η επικράτεια, η ανερχόμενη αστική τάξη μαζί με την ανερχόμενη εργατική τάξη τότε, η παραγωγή της πόλης, η παράγουσα τάξη ή το τρίτο, η τρίτη τάξη που έλεγε η Γαλλική Επανάσταση, στις παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης στην Εθνοσυνέλευση, ξεσηκώθηκε για να κάνει τι? Για να επιβάλλει την κατήσχηση, την επικράτηση των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων, των νέων σχέσεων της κεφαλαιοκρατίας έναντι των σχέσεων της μεγάλης γεωκτησίας πάνω στη γη και στα ζώα, δηλαδή σε πράγματα που δεν έχει παραγάγει ο άνθρωπος, είναι δοσμένα από τη φύση. Τώρα πλέον τα προϊόντα που γίνονται μέσα παραγωγής είναι αποτελέσματα παραγωγής ανθρώπων. Είναι ανθρωπογενή. Άρα ο ίδιος ο πολιτισμός, όσο και φαίνεται βάρβαρο, αναβαθμίζεται. Γίνεται πιο πολιτισμική η σχέση, πιο ανθρώπινη, πιο διαμεσολαβημένη η σχέση με τη φύση.
1: Να.
0: Έτσι. Στην κεφαλαιοκρατία λοιπόν έχουμε μία ενσωμάτωση των κοινοτήτων, ντοπιολαλιές, τοπικισμοί, συγκρούσεις, αλλά ενσωμάτωση αυτών των κοινοτήτων σε ένα ενιαίο έθνος κράτος με τους οικονομικούς όρους πρωτίστως της αναπαραγωγής της εργατικής τάξης. Η οποία εργατική τάξη είναι υποκείμενο της παραγωγής, είναι σχέση παραγωγής. Δεν είναι κατασκευή, είναι αναγκαία στο σύστημα το οικονομικό της κεφαλαιοκρατίας. Καταρχήν στο εσωτερικό του συστήματος και κατά δεύτερον στο εξωτερικό του συστήματος, διότι τότε με τις λεγόμενες μεγάλες ανακαλύψεις, που δεν είναι παρά απικιοποίηση του κόσμου από τις ισχυρότερες τότε ανερχόμενες κεφαλαιοκρατικές δυνάμεις ή δυνάμεις στην ύστερη φεουδαρχία από πολιταρχικά κράτη όπως τη Ιβηρική, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Έχουμε λοιπόν μια απικιοποίηση των χωρών, δημιουργία της παγκόσμιας αγοράς, άρα το κράτος πρέπει να είναι διαμεσολαβητής της παγκόσμιας σχέσης. Με τι? Με το χρήμα του και με το στρατό του. Κατακτήσεις, απικιοποίηση κλπ.
1: Ναι.
0: Άρα για να συγκροτηθεί το κράτος πρέπει να συγκροτηθεί ο λαός σε έθνος κράτος. Η έννοια λαός και έθνος τίθεται στο προσκήνιο ακριβώς με τον διαφωτισμό και με το επαναστατικό ρεύμα των αστικών δημοκρατικών επαναστάσεων, μια ιστορία που κράτησε στις πιο προοδευμένες χώρες της Ευρώπης 5 αιώνες τουλάχιστον. Η μετάβαση από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία κράτησε περίπου 5 αιώνες. Ηρίστον την παρόδο ότι όλες, χωρίς εξαίρεση, οι πρώιμες αστικές επαναστάσεις, επαναστάσεις που ήρθαν για να φέρουν τον καπιταλισμό, την κεφαλαιοκρατία δηλαδή, όλες νικήθηκαν στην αρχή. Είχαμε επικράτηση, παλινόρθωση της απολυταρχίας, μοναρχίας και παλινόρθωση φεουδαρχικών αρχών. Όλοι τους λέγανε, μα τι είναι αυτά που λέτε, θα κάνετε ελεύθερη αγορά, δεν γίνονται αυτά, είναι ουτοπίες. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία τα έχει αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέω γιατί και κάποιοι άλλοι λένε κάποια άλλα στην εποχή μας. Έχουμε λοιπόν μία εξαφάνιση, όχι ακριβώς εξαφάνιση, ενσωμάτωση, ολοκλήρωση, ενοποίηση στο έθνος κράτος και ταυτόχρονα αυτή η ενοποίηση να λειτουργεί με εργαλείο το κράτος και ως μορφή επιβολής θέσεων ισχύως και ανταλλαγής κατά περίπτωση στην παγκόσμια αγορά, διαμορφώνει την παγκόσμια αγορά.
1: Ναι.
0: Το έθνος εμφανίζεται λοιπόν τότε. Είναι προϊόν των νέων χρόνων, είναι προϊόν της μετάβασης από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία. Όλα τα προηγούμενα είναι εθνοτικές ομάδες, πολιτισμικές ομάδες, γλωσσολογικές ομάδες κλπ. Αλλά δεν είναι έθνη. Ακόμα και το κοινό στοιχείο της γλώσσας δεν σημαίνει έθνος. Πάρτε την Ευρώπη. Σε πόσες χώρες μιλάνε γερμανικά? Είναι ένα ενιαίο κράτος. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι γερμανικό έθνος. Αν πεις στον Αυστριακό ότι είναι Γερμανός, μπορεί και να σε δειρεί.
1: Ναι.
0: Αν μπει στον γερμανόφωνο Ελβετό ότι είσαι Γερμανός, πιο πολύ ξύλο θα φας, μου φαίνεται.
1: Τώρα πάμε στον... γιατί στο όνομα του έθνους όλα αυτά τα χρόνια έγιναν πολλά και διάφορα. Και μιλήσαμε στην αρχή για τους πατριδοκάπηλους και εθνικιστές και σε αυτούς οι οποίοι, όπως είπατε χαρακτηριστικά, πιστεύουν ότι όσο πιο πολύ καταργούνται το έθνος και την πατρίδα, τόσο πιο αριστεροί γίνονται.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε αυτές τις δύο κατηγορίες.
0: Αμέσως θα πάρουμε αυτές τις δύο κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Έχει ορισμένα προαπαιτούμενα από τη σκοπιά. Σας είπα ότι η φιλοσοφία είναι μια συνθετική επιστήμη. Η λογική της ιστορίας.
1: Και λένε ότι καταβάλατε μεγάλη προσπάθεια για να τα πείτε γρήγορα.
0: Ναι.
1: Υποθέτω.
0: Ελπίζω να μην.
1: Ναι, ήταν... όχι, είναι απολύτως κατανοητά.
0: Ωραία. Να θέσω μερικές ακόμα παραμέτρους στο σκληρό εντός εισαγωγικών πεδίο μιας πολύ αγαπημένης μου επιστήμης που είναι η επιστήμη της πολιτικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Αυτά που σας είπα έχουν δάνεια από την πολιτική οικονομία. Μίλησα για εσωτερική αγορά, μίλησα
1: ναι.
0: για αναπαραγωγή της εργατικής τάξης, για σχέση κεφαλαίου εργασίας κλπ. Μόνο που στον 20ο αιώνα, τέλη του 19ου αιώνα, 20ο αιώνα, αυτό παίρνει και μία άλλη μορφή. Δεν είναι πλέον η μονάδα, μονοπρόσωπη ενδεχομένως με στην κατοχή ενός κεφαλαιοκράτη, κεφαλαιούχου. Το κεφάλαιο παίρνει μια τεράστια μορφή ως προς το εσωτερικό όριο της εκτατικής του ανάπτυξης, παίρνει τεράστια έκταση και δημιουργούνται μονοπόλια. Δημιουργούνται μονοπόλια από τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, τα οποία μετεξελίσσονται στον 20ο αιώνα και στις μέρες μας έχουν πάρει τη μορφή των πολυεθνικών εταιριών ή πολυεθνικών πολυκλαδικών μονοπωλιακών ομίλων. Από τη στιγμή που η παγκόσμια οικονομία περνάει στα μονοπόλια, αλλάζουν άρδιντα πράγματα στην παγκόσμια αγορά και στο εσωτερικό των χωρών. Οι χώρες διακρίνονται σε δύο υποομάδες. Από τη μία είναι οι χώρες οι οποίες συνιστούν την έδρα των ισχυρότερων μονοπωλιακών ομίλων. Όταν λέμε την έδρα, εννοούμε ότι εκείνη τα διοικητικά τους κέντρα, εκείνη τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης των τεχνολογικών τους διαδικασιών και ταυτόχρονα είναι τα κέντρα του μείζωνος κλίμακας επικοδομήματος στην παγκόσμια αγορά που είναι το χρηματιστικό κεφάλαιο. Τι είναι το χρηματιστικό κεφάλαιο? Είναι η ενότητα του τραπεζικού κεφαλαίου, του χρηματοπιστωτικού συστήματος εν γέννη, με το βιομηχανικό. Αυτή η σύμφυση χρηματοπιστωτικού με βιομηχανικό κεφάλαιο μας δίνει το μονοπωλιακό ή υπεριαλιστικό στάδιο της κεφαλαιοκρατίας. Εδώ είναι μια άλλη πολύ παθή λεξούλα. Ο υπεριαλισμός που είπες έρχεται. Ο υπεριαλισμός στην πατροπαράδοτη σχολική αντίληψη και στην άμεση προπαγάνδα εμφανίζεται ως μια βουλημία κατακτητική και επιθετικότητα στρατιωτική προς επέκταση γεών και κτήσεων. Αυτό δεν είναι με τη σημερινή επιστημονική έννοια το φαινόμενο του υπεριαλισμού. Ο υπεριαλισμός είναι το μονοπωλιακό στάδιο της κεφαλαιοκρατίας. Μία από τις εκφάνσεις του οποίου είναι η πολεμική, επεκτατική, επιθετική. Η επιθετικότητα, η συγκρότηση σε άξονες και η επιθετικότητα στη βάση των συμφερόντων ποιών? Εκείνων των χωρών που είναι η έδρα των βασικών μονοπωλιακών ομίλων σε παγκόσμια κλίμακα. Με άλλα λόγια, έχουμε μία μετάλλαξη του παγκόσμιου κεφαλαιοκρατικού συστήματος τέλη 19ου, αρχές του 20ου αιώνα και στις μέρες μας ακόμα μεγαλύτερη, στην οποία οι πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις, θαλασσοκράτηρες τύπου ξέρω εγώ, Πορτογαλίας, Ισπανίας, που έδωσαν στη συνέχεια τη σειρά στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στη Βρετανία. Η Βρετανία έγινε αδιαφυσβήτητα θαλασσοκράτηρα από τον 18ο αιώνα και πέρα μέχρι αρχές του 20ου. Έτσι. Οι πρώην λοιπόν αποικιοκρατικές, παραδοσιακά αποικιοκρατικές δυνάμεις που δούλευαν μαζί με τον Ιεραπόστολο και το κανόνι και το σπαθί να κατακτούν αποικίες και να τους βάζουν στη δούλεψή τους και να τους παίρνουν τον εθνικό τους πλούτο, πρώτες ύλες, αλλά και δουλική εργασία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι γύρω στα 280 εκατομμύρια είναι μόνο τα θύματα του δουλεμπορίου από την Αφρική προς Αμερική. Και εκεί έχουν πρωτοστατήσει οι Ευρωπαίοι πολιτισμένοι συμμαχοί μας. Έτσι. Έχουν πρωτοστατήσει, ας πούμε, κάτι Ολλανδοί, κάτι Γάλλοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι, Άγγλοι. Η Lloyds, η ρίστο εμπαρόδο, αυτός ο κολοσσός ο ασφαλιστικός και κολοσσός του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου των ημερών μας, διαμορφώθηκαν ασφαλίζοντας τα δουλοκτητικά δουλεμπορικά πλοία. Ειδικά πλοία ναυπηγημένα για να μεταφέρουν δούλους. Έτσι. Κλείνω την παρένθεση λέγοντας ότι το πιο προοδευμένο σύνταγμα του 18ου αιώνα των Ηνωμένων Πολιτειών, των επαναστατημένων Ηνωμένων Πολιτειών, είχε τρομερές κατακτήσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά προέβλεπε τη δουλεία. Αναγέννηση της δουλείας στο πλαίσιο της κεφαλαιοκρατίας. Έτσι. Ναι. Κλείνω αυτή την παρένθεση για να καταλάβουμε ότι δεν πάει γραμμικά η ιστορία. Έχουμε λοιπόν τον υπεριαλισμό, στον οποίο η ταξική πάλη, η ταξική αναμέτρηση, μετατίθεται από το επίπεδο της μονάδας παραγωγής, του εργοστασίου ας πούμε, ή της χώρας, μετατίθεται σε διεθνές επίπεδο. Και έχουμε χώρες οι οποίες λόγω ακριβώς της θέσης και του ρόλου τους, με τους κυρίαρχους μονοπωλιακούς ομίλους να είναι εντός τους, έχουμε χώρες οι οποίες μετατρέπονται σε αυτό που ο Βλαντίμιρ Ιλιτς Ουλιάνοφ, ένας μεγάλος ερευνητής και επαναστάτης, γνωστός με το παρατσούκλι Λένιν, μας έδειξε στο κλασικό του βιβλίο, «Υπεριαλισμός ανώτατο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας», ότι μετατρέπονται σε κράτη ραντιέ, κράτη παράσιτα, κράτη εισοδηματίες. Τα οποία όμως είναι ταυτόχρονα και τα πιο ισχυρά πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά. Διότι έχοντας αυτό το κεφάλαιο και μεταθέτοντας τις εμφάσεις της παραγωγής από την εξαγωγή εμπορευμάτων στην εξαγωγή κεφαλαίων επενδύσεις, στην αρχική μορφή κρατώντας τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα και την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στην έδρα τους, άρα εισάγοντας πρώτες ύλες ληστρικά από τις αποικίες, νέο αποικίες, στη συνέχεια χάνοντας και αυτό, ειδικά στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα συνέβη αυτό, προέβησαν σε μια απόβη μηχάνηση η οποία συνέπεσε με τη διαδικασία παλινόρθωσης της κεφαλαιοκρατίας μετά από αστικές αντεπαναστάσεις στο στρατόπεδο του πρώιμου σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και στην Ευρώπη. Εκεί νικήθηκαν οι πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις και έχουμε μια πρωταρχική συσσόρευση άλλου τύπου, όχι σαν αυτή ακριβώς που είχαμε στη μετάβαση από τη φεουδαρχία στην κεφαλαιοκρατία. Έχουμε μια πρωταρχική συσσόρευση στα συντρίμια του πρώιμου σοσιαλισμού.
1: Ναι.
0: Τότε ακριβώς έγινε η χρηματιστικοποίηση λεγόμενη, δηλαδή η κυριαρχία του εικονικού κεφαλαίου, πολλαπλά διαμεσολαβημένων μορφών τίτλων ιδιοκτησίας, ομολόγων, ομολογιών, παραγόγων κλπ, που ποντάρουν ας πούμε ακόμα και στις απώλειες, στη χασούρα ανταγωνιστών και όλα αυτά γίνονται παίγνια χρηματοπιστωτικά. Έχουμε μια τρομερή εξέλιξη του παρασιτισμού δηλαδή και η παγκόσμια τάξη διαμορφώνεται στο πλαίσιο ακριβώς της προώθησης των συμφερόντων των πιο ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων και της έδρας τους. Εδώ να κάνω μια παρένθεση ιστορική. Όταν δίδασκα ως ορομίσθιος στη Σχολή Κάνων της Πολεμικής Αεροπορίας Ψυχολογία το 1993-1994, ήταν υπουργός άμυνας ο Γεράσιμος Αρσένης. Και είχε καλέσει τους καθηγητές των παραγωγικών σχολών των ενόπλων δυνάμεων στο Πολεμικό Μουσείο, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, μας έκανε μια ομιλία. Τότε με είχε εντυπωσιάσει ο κινησμός της ομιλίας του κυρίου Αρσένη. Ξεκίνησε την ομιλία του ορίζοντας το εθνικό συμφέρον. Λέει ο κύριος Αρσένης, το έχω αποτυπώσει έτσι. Εθνικό συμφέρον μιας χώρας είναι το συμφέρον των πιο ισχυρών οικονομικών ομίλων που εδρεύουν σε αυτή τη χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Τελεία.
1: Yes.
0: Τότε είχα εκπλαγεί. Μου φάνηκε φοβερά κοινικό. Όμως είχε δίκιο. Είπε κοινικά σε ανθρώπους που έπρεπε να ξέρουν την αλήθεια τι ακριβώς σημαίνει εθνικό συμφέρον για το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου σε χώρες σαν την Ελλάδα. Αυτό είναι το εθνικό συμφέρον πλέον. Εάν η ισχυρότερη μονοπωλιακή όμιλη είναι κολοσσοί τύπου Microsoft, Google, IBM κλπ, τότε το εθνικό συμφέρον αυτό είναι το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ. Εάν είναι περιφερειακή, αν αυτοί είναι οι λέοντες, ας το πούμε, του υπερελισμού, έχουμε και Ιένες, Τσακάλια, Αλεπουδίτσες, έτσι, που εθνικό συμφέρον εννοούν αυτό. Αλλά μετατιθέμενο το κέντρο βάρους στην παγκόσμια οικονομία σημαίνει μετάθεση της ταξικής πάλης από το πεδίο της μονάδας παραγωγής και του έθνους κράτους στην παγκόσμια κλίμακα. Δεν σημαίνει εξάλληψη της ταξικής πάλης, όπως λένε μερικοί.
1: Mm.
0: Υπάρχουν μερικοί, επιτρέψουν να πω, απατεώνες και στην επιστήμη, οι οποίοι με το έτσι θέλω, λένε, δεν με απασχολεί, ας πούμε, ο παγκόσμιος μηχανισμός της εκμετάλλευσης σε επίπεδο της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας. Και παίρνω το έθνος κράτος ως σχηματισμό. Λένε, ας πούμε, ο ελληνικός σχηματισμός. Δηλαδή υπάρχει μια σχολή ολόκληρη, η οποία πλασάρεται και σαν μαρξιστική. Η σχολή του Αλτουσέρ. Έτσι, που είναι μια θετικιστική, κατά τη γνώμη μου, δομολειτουργική αναθεώρηση της επιστήμης. Δεν έχει καν σχέση με την επιστήμη, με τον μαρξισμό. Αυτή λοιπόν η σχολή λέει, μην ασχολείστε με την παγκόσμια αγορά. Έτσι. Από αυτό μέχρι να πεις ότι όλοι είναι υπερεαλιστές, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα βήμα. Αν δεν ασχοληθείς με τον παγκόσμιο μηχανισμό απομίζησης υπεραξίας από τις ισχυρότερες υπερεαλιστικές χώρες και τα μονοπόλια τους, τότε είσαι εκτός θέματος. Δεν καταλαβαίνεις τι παίζεται σήμερα στον κόσμο. Έχουμε λοιπόν σήμερα στον κόσμο χώρες οι οποίες έχουν αποβιομηχανοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Γιατί, διότι στην αχαλήνωτη μανία τους για υπερκέρδη, με τις φούσκες και το εικονικό κεφάλαιο που κυριάρχησαν ιδιαίτερα δεύτερο μισό, τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, αντιλήφθηκαν ως τεράστια ευκαιρία την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης από την αντεπανάσταση και τον πρώιμο σοσιαλιστικό χώρο της Ευρώπης και μετατόπισαν εκεί που είχαν αυτό που ήδη αποκαλούν συγκριτικό πλεονέκτημα, τις παραγωγικές διαδικασίες, δηλαδή που στο λεγόμενο τρίτο κόσμο. Εκεί έπαιξε πολύ έξυπνα η ηγεσία της Κίνας. Θα έλεγα ότι έπαιξε με σοφή ευληγησία και μαεστρία. Με κόστος τρομερό, με ανθρωποθυσίες τρομερές, αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει, να γίνει το εργοστάσιο συναρμολόγησης και παραγωγής του πλανήτη. Το μείζονος κλίμακας εργοστάσιο. Το κατάφερε αυτό. Και το κατάφερε με μια πολύ έξυπνη πολιτική, κρατώντας την τεχνογνωσία, μη δίνοντας ιδιοκτησία στη γη και αναπτύσσοντας σχολές στην επιστήμη, στην έρευνα και στην παραγωγή. Αυτό δεν το συγχωρούν σήμερα. Έχουν χάσει δυνάμεις σε παγκόσμια κλίμακα οι πρώην αποικιοκράτες που έγιναν νέο αποικιοκράτες, και το μόνο που τους απομένει είναι να αματοκυλήσουν τον κόσμο για να κρατήσουν στοιχεία της κυρίαρχης θέσης τους και να τα αυγατήσουν άμα λέχει. Πώς θα τα κρατήσουν αυτά? Με γενοκτονίες, πολέμους, με όλα αυτά, και ταυτόχρονα κανιβαλίζοντας τους στρατηγικούς τους συμμάχους. Αυτό που έκανε η Γερμανία και το κέντρο της Ευρώπης με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις σε εμάς, θέλουν να το κάνουν οι Αμερικανοί ακόμα και στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Θέλουν να αποβιομηχανοποιήσουν την Ευρώπη, θέλουν να μεταφέρουν τις παραγωγικές διαδικασίες στις ΗΠΑ κλπ. Δεν θα το καταφέρουν. Έχουν χάσει το τρένο. Ειλικρινά έχουν χάσει το τρένο. Επιστημονικά φαίνεται αυτό. Και ο πανικός τους φαίνεται και στο πώς διαχειρίζονται το εθνικό ζήτημα σήμερα. Έχουμε λοιπόν μια επίθεση σε ένα έθνος το οποίο δεν είναι μόνο εθνικό με την έννοια του συμπαγούς που έχει μία γλώσσα, μία πίστη κλπ. Το Ιράν. Το Ιράν είναι ένα πολυεθνικό κράτος. Το 30% είναι Αζέρι. Αζέρι οι οποίοι δεν βλέπουν το πρώην Σοβιετικό Αζερμπαϊτζάν υπό τον κύριο Αλίεφ και πρωτεύουσα του Μπακού ως μητέρα πατρίδα και να θέλουν αλυτρωτικά να ενωθούν. Το αντίθετο, θεωρούν ότι αυτό εκεί είναι μια παρονυχίδα, είναι ένα περίεργο πράγμα της ιστορίας. Οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι Ιρανοί. Έχουν δηλαδή μια πολιτική, πολιτισμική συνύπαρξη μέσα σε ένα πολυεθνικό μόρφωμα και με την πολιτισμική και πολιτική διάσταση όλοι θεωρούν ότι είναι Ιρανοί πατριώτες. Μάλιστα, η ανώτατη πνευματική και πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πολύ συχνά είναι από αυτή την μειονότητα. Τι μειονότητα? Το 1/3 του πληθυσμού είναι. Που είναι Αζέρι. Έχει Άραβες μέσα. Έχει διάφορα θρησκεύματα. Έχει, όπως σας έχω ξαναπεί, Εβραίους. Έχει Ορθοδόξους. Έχει πυρολάτρες, Ζωροάστρες. Όλοι αυτοί όμως είναι Ιρανοί. Και όλοι αυτοί βλέπουν πατρίδα τους στο Ιράν.
1: Βάζουν την πατρίδα πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτές τις εντός εισαγωγικών διαφορές.
0: Ακριβώς. Και με το διέρη και βασίλευε, τόσο οι αποικιοκράτες όσο και οι νέοι αποικιοκράτες προσπαθούν να υποδαβλήσουν ακριβώς αυτό το στοιχείο σε όλους τους λαούς για να διαλύσουν οτιδήποτε ανθίσταται. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, μας παρουσιάζεται ως εθνικό συμφέρον ότι πρέπει να συνδράμουμε στο καημένο το Ισραήλ που υπέστη, λέει, πλήγματα από το Ιράν. Συγγνώμη. Ποιος είναι θύμα και ποιος είναι θήτης? Ποιος επιτέθηκε σε ποιον? Εμείς γιατί πήγαμε με τον θήτη και μάλιστα με τον εγκληματία θήτη, τον γενοκτόνο θήτη και τον σύμμαχό του στο μεγάλο, στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μας ρώτησε κανείς? Είναι εθνικό μας συμφέρον αυτό? Είναι εθνικό μας συμφέρον οι τόμαχο που πήγαν στο σχολείο και σκοτώσανε 168 κοριτσάκια και έπεσε ένας δεύτερος τόμαχο και έφαγε και τους γονείς, τους διασώστες και τους δασκάλους? Είναι εθνικό μας συμφέρον αυτό σοβαρά? Είναι εθνικό μας συμφέρον να έχουμε ξένες βάσεις? Να είναι καλά οι Ιρανοί που έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους? Δηλαδή πήγαν σε όλα αυτά τα κρατήδια, κατασκευάσματα του υπεριαλισμού από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Περσικού κόλπου και τους είπαν, στο βαθμό που έχετε υποδομές, βάσεις και από το έδαφος σας ή από τον εναέριο χώρο σας γίνονται επιθέσεις στο λαό μας, στο έθνος μας, είσαστε εχθροί και θα υποστείτε τις συνέπειες. Και φτάσαμε στο ευτράπελο σημείο, ενώ πουλούσαν προστασία και έπαιρναν λεφτά για να πουλούν υπηρεσίες security, υποτίθεται, οι αμερικάνικες βάσεις σε αυτές τις χώρες, να γίνουν εστία απειλής και πληγμάτων οι ίδιοι λαοί, όπως τον Μπαχρέιν, να πανηγυρίζουν όταν πέφτουν βόμβες στις αμερικάνικες βάσεις, τις βάσεις του Πέμπτου Στολού, και οι Αμερικανοί να εκλιπαρούν για προστασία τις χώρες τις οποίες πήγαν να προστατέψουν. Δηλαδή, μια πιο μεγαλύτερη γελιοποίηση δεν υπάρχει στην ιστορία.
1: Άλλη η απάντηση για το τι είναι εθνικό συμφέρον, πέρα από την απάντηση του Αρσένη και αυτά που περιγράφεται τώρα, Έχουμε να δώσουμε.
0: Φυσικά και έχουμε να δώσουμε. Όταν με ρωτάνε κάποιοι για ποια πατρίδα ή για ποιο έθνος, θέτω το ερώτημα ποιος μιλάει και εξ ονόματος τίνος. Όταν μιλάνε οι απόγονοι και επίγονοι των δοσιλόγων με την εθελοδουλία και δουλοπρέπεια που τους χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα, οι οποίοι έχουν δώσει γη και είδωρ πολιτικά, οικονομικά, ιδεολογικά, στρατιωτικά στον επιτιθέμενο άξονα, τον Ευρωατλαντικό στις μέρες μας, τότε να είσαστε σίγουροι ότι πρόκειται για απάτη. 100% σίγουροι ότι πρόκειται για απάτη. Αυτοί παρουσιάζουν τι? Παρουσιάζουν τη δική τους ιδιοτέλεια, της παρασιτικής δικής τους φύσης, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι ο γείτονάς μου στο Κερατσίνι ο εργάτης που έχει ιστορικά κτίρια ακίνητα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ούτε επενδύσεις σε πολυεθνικό κεφάλαιο αντίστοιχες το σόι του. Έτσι. Ούτε στέλνει τα παιδιά του να σπουδάσουν στο Harvard, ας πούμε, ή στο MIT ή στα άλλα αρχοντικά ιδρύματα που μόνο όταν τα σκάσεις παίρνουν το γόνο σου, όσο τούβλο και αν είναι, για να στο βγάλουν μετά ως μορφωμένο, άριστο, να σου σβερκωθεί μερικές πενταετίες, δεκαετίες και να σου αλλάζει τον ανδόξο στο στόμα της πατρίδας. Έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένη τάξη, θέλω να πω, αυτή που το κάνει αυτό. Άρα ομιλεί εξ ονόματος του έθνους και παρουσιάζει ως εθνικό συμφέρον το ιδιωτελές δικό της συμφέρον παρασιτισμού, το οποίο έχει πολλά στοιχεία δοσυλλογισμού. Όταν σήμερα έχουν φτάσει σε ένα σημείο να, όχι απλώς να μην τηρούν τον νόμο για τα μάτια του κόσμου, αλλά να θέλουν να προστατευτούν, να έχουν ασυλία από το δικό τους τον ίδιο τον νόμο που αυτοί έχουν θεσπίσει. Μιλάμε για ένα τέτοιο βαθμό παρασιτισμού που δεν έχει όρια. Αυτοί μιλάνε για πατρίδα. Πού, ποια πατρίδα, τίνος, γιατί. Υπάρχει όμως μια άλλη πατρίδα. Εδώ επιτρέψτε να αναγνώσω ένα μικρό κομματάκι από το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος που συνέγραψαν και εξέδωσαν το 1948 οι Καρλ Μάρξ και Φρίντριχ Έγκελς. Λέει λοιπόν σε ένα απόσπασμα, λένε αυτοί οι δύο μεγάλοι συγγραφείς, οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα. Κάποιοι έχουν διαβάσει μόνο αυτό.
1: Διαβάσαν παρακάτω, εννοείται.
0: Ακούστε τι λέει παρακάτω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να τους πάρεις αυτό που δεν έχουν. Αφού όμως το προλεταριάτο πρέπει καταρχήν να κατακτήσει την πολιτική εξουσία, να ανυψωθεί σε εθνική τάξη, να συγκροτηθεί το ίδιο σαν έθνος, είναι και το ίδιο ακόμα εθνικό. Αν και σε καμία περίπτωση με την έννοια που δίνει η αστική τάξη. Οι εθνικοί χωρισμοί και οι εθνικές αντιθέσεις ανάμεσα στους λαούς εξαφανίζονται όλο και περισσότερο με την ανάπτυξη της αστικής τάξης, την ελευθερία του εμπορίου, την παγκόσμια αγορά, την ομοιομορφία της βιομηχανικής παραγωγής και των συνθήκων ζωής που αντιστοιχούν σε αυτήν. Η κυριαρχία του προλεταριάτου, προσέξτε τώρα τι πρέπει να κάνει κατά τους Μάρξ και Έγκελς του προλεταριάτου, η εργατική τάξη δηλαδή, θα τους εξαφανίσει ακόμα πιο πολύ. Η κοινή δράση, τουλάχιστον των πολιτισμένων χωρών, αποτελεί έναν από τους πρώτους όρους της απελευθέρωσής του. Στο βαθμό που θα καταργείται η εκμετάλλευση του ενός ατόμου από το άλλο, θα καταργείται και η εκμετάλλευση του ενός έθνους από το άλλο. Μαζί με την εξάλληψη της αντίθεσης των τάξεων στο ιστορικό των εθνών, εξαλείφεται και η εχθρική στάση των εθνών μεταξύ τους. Τι μας λένε εδώ αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι, δεν είναι επαναστάτες της πλάκας ή της συμφοράς αμορφωτή, είναι επαναστάτες επιστήμονες. Λένε επιστημονικά το πολύ απλό, στη βάση αυτών που σας είπα προηγουμένως, ότι καπηλεύεται το έθνος με τη μορφή μιας ψευδοσυλλογικότητας, ψευδεπίγραφης, στο βαθμό που αναγορεύει σε εθνικό συμφέρον το ιδιωτελές συμφέρον της η άρχουσα τάξη, η αστική τάξη, το κεφάλαιο της κάθε χώρας. Καπηλεύεται αυτό και το πουλάει σαν πατρίδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε πατρίδα. Ας θυμηθούμε το λόγο του Άρη για τα πεζούλια. Για το τι σημαίνει πατρίδα για τους αντάρτες που ξεσηκώθηκαν κατά του κατακτητή τότε. Και θα καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Εδώ οι Μάρξ και Έγκελς λένε ότι πρέπει να συγκροτηθεί σε έθνος, δηλαδή πρέπει να καταλάβει, να κατακτήσει την εξουσία η εργατική τάξη στην πατρίδα, δηλαδή να αποκτήσει την πατρίδα που του έχουν στερήσει. Δεν λέει χαρίζω την πατρίδα στους αστούς, στους κεφαλαιόχους, στα λαμόγια. Λέει ουσιαστικά ότι εσύ που φτιάχνεις τον πλούτο, εσύ είσαι που είσαι ο πραγματικός πλούτος της πατρίδας. Και εσύ πρέπει να πάρεις τις τύχες του λαού σου στα χέρια σου. Όχι τα λαμόγια, οι μειονότητες, οι οποίες την ιδιοτέλειά τους την παρουσιάζουν ως πατριωτισμό. Συνεπώς, πρέπει να διαχωρίσουμε τον πραγματικό πατριωτισμό που συνδέεται με τον διεθνισμό. Και αυτό απαιτεί μερικές αναλύσεις, αλλά προς το παρόν
1: θα έχουμε την ευκαιρία να τις κάνουμε.
0: Θα περιοριστώ σε αυτό που λέει το όμορφο άσμα το Αντάρτικο. Ο πραγματικός πατριώτης, αυτός που αντιλαμβάνεται το καθήκον του για την ενοποίηση της ανθρωπότητας μέσα από την εξάλληψη, εκμετάλλευση και καταπίεση σε όλες τις μορφές της, ο πραγματικός πατριώτης είναι διεθνιστής. Είναι, πώς να σας το πω, δεν μπορώ να πω αγαπώ τα παιδιά, αγαπώ τους ανθρώπους, αν δεν αγαπώ τα δικά μου παιδιά, την οικογένειά μου, αν δεν αγαπώ τη γειτονιά μου, αν δεν αγαπώ την πατρίδα μου. Έτσι. Αλλά το άσμα έλεγε, αν θυμάστε, θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη ελευθερία. Δεν έλεγε θέλω εγώ την πατρίδα μου να καθυποτάξει τις πατρίδες των άλλων και να κάνει δούλους, να υποδουλώσει, να εκμεταλλευτεί, να χειραγωγήσει άλλους. Να κάνει γενοκτονίες για άλλους. Αυτός ο πατριωτισμός είναι ο πατριωτισμός των από κάτω. Των ανθρώπων του μόχθου. Των απλών ανθρώπων του λαού. Της εργατικής τάξης, της μισθωτής εργασίας όλων των εργαζομένων. Και αυτός ο πατριωτισμός απαιτεί αντιυπεριαλισμό, γιατί ταξική πάλι κλιμακώνεται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα. Άρα είναι ταυτόχρονα πατριωτικό και διεθνιστικό μας καθήκον να απαλλαγούμε από τον επιτιθέμενο άξονα σε όλες τις εκφάνσεις του. Καταρχήν να απαλλαγούμε από το καθεστώς των ξένων βάσεων. Να απαλλαγούμε από το καθεστώς αυτού του υπερεθνικού βαθέως κράτους, κράτους παρακράτους που πάνε να επιβάλλει ο άξονας με εμπόλεμα και ειρηνικά μέσα. Αυτό είναι καθήκον το οποίο εδράζεται σε επιστημονική γνώση και ταυτόχρονα είναι ένα καθήκον που πρέπει να συνεγείρει τις συνειδήσεις των ανθρώπων, να αντιληφθούν ποιους σκοπούς οφείλουμε να θέτουμε, εάν θέλουμε προοπτική. Γιατί ο άνθρωπος, όπως σας είπα από την αρχή, είναι η ειδοποιώς μας διαφορά αυτή, δεν συμβιβάζεται προσαρμοζόμενος, αλλά προσαρμόζει στις περιστάσεις, προσαρμόζει στις ανάγκες του μάλλον, τους όρους κοινωνικούς και φυσικούς ύπαρξής του. Άρα άνθρωπος χωρίς προοπτική, χωρίς ιδεώδες, δεν μπορεί να ζήσει. Και δεν υπάρχει ανώτερο ιδεώδες από το να θέλεις ελεύθερη την πατρίδα σου και πανανθρώπινη τη λευτεριά σε μια ενοποιημένη ανθρωπότητα χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.
1: Κύριε Παντέλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κατανοώ ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να συνεχιστεί και θα μου το γράψουν και στα σχόλια από κάτω, είμαι βέβαιος. Οπότε βάζω μια άνω τελεία εδώ και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Να συζητήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί το έθνος κράτος δέχεται επιθέσεις εδώ και στις τελευταίες δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε όλη αυτή την ιστορία για την παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά. Είναι καλό να κάνουμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρι Κίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία στο ΚΑΠΗ του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά, βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
5: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία, πόσο μάλλον στην ελληνική οικονομία. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Στραβελάκη, που είναι στο στούντιο του Milter Channel, διδάσκων στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Κύριε Στραβελάκη, ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
8: Εγώ ευχαριστώ.
1: Βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο στον πόλεμο. Το βασικό πρόβλημα που όλοι μας έχουμε καταλάβει είναι μάλλον το Ισραήλ, το οποίο θέλει τη συνέχιση αυτού του πολέμου, όπως όλα δείχνουν, γιατί ο κύριος Τραμπ μοιάζει εξαιρετικά στριμωγμένος, έτσι, και οικονομικά.
8: Ναι,
9: Πρέπει εδώ πέρα να βάλουμε μία παράμετρο η οποία είναι τρομακτικά ανόητη. Όμως παρόλα τα αυτά είναι υπαρκτή. Ο Τραμπ μπλέχτηκε σε αυτόν τον πόλεμο από δύο think tanks του Ισραήλ, τα οποία είναι στο, έχουν βγει ποια είναι,
1: ναι,
9: τα οποία εφάρμοσαν αυτό που στα νεοκλασικά οικονομικά, στα ορθόδοξα οικονομικά, ονομάζεται θεωρία των παιχνίων, αγγλιστή game theory. Θα μου πεις τώρα μία οικονομική θεωρία, ρε φίλε, στην πραγματικότητα που ζούμε, με πετρέλαια και να τούτα τα άλλα, τι ρόλο παίζει? Δυστυχώς τον παρόντα χρόνο παίζει, γιατί κάνει τα πράγματα πολύ πιο επικίνδυνα. Δηλαδή, οι λεβέντες αυτοί εκπονούν κάποια σχέδια επί χάρτου, με βάση τα οποία τα εμπλεκόμενα μέρη, που είναι αυτά που ορίζουν αυτοί, δεν είναι τα πραγματικά εμπλεκόμενα μέρη, είναι αυτά που ορίζουν αυτοί ως εμπλεκόμενα, γιατί υπάρχουν κι άλλοι σε ένα τέτοιο πόλεμο, κανονίζουν, καθορίζουν μία στρατηγική και μετά δεν μεταβάλλουν τη στρατηγική αυτή εκτός αν τη μεταβάλει ο άλλος. Έτσι. Είναι, καταλαβαίνετε, μια ιδιαίτερα προβληματική λογική για να βρεις το εάν και πόσον ένας πόλεμος μπορεί να φέρει το α ή το β αποτέλεσμα. Το 99,9% είναι ότι δεν θα φέρει το αποτέλεσμα που σχεδιάζει. Γιατί πρώτον, δεν μπορεί να γνωρίζει τη στρατηγική του άλλου. Το ότι το Ιράν θα έπαιζε απέναντι σε όλο τον αραβικό κόσμο και δεν θα συνέβαινε τίποτα και αντιθέτως θα συσπηρωνόταν ο κόσμος γύρω από το καθεστώς, δεν το περίμενε κανένας.
1: Αν και δεν ήταν και δύσκολο να το καταλάβεις, αν είχες στοιχειώδη ενημέρωση. Αλλά
9: αυτοί οι ίδιοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Γιατί στην υπόθεση τους, αυτό που ονομάζουν ισορροπία Nash Equilibrium, έτσι, οι παίκτες θεωρούνται ως ορθολογικοί, δηλαδή παίρνουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για αυτούς στη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτοί τι είχαν βγάλει? Ότι η καλύτερη δυνατή απόφαση θα ήταν να απομακρύνουν το τμήμα της, το λεγόμενο σκληροπυρηνικό τμήμα της Ιρανικής ηγεσίας, να έρθει μια άλλη Ιρανική ηγεσία και να συμβιβαστεί μαζί τους. Αυτή ήταν η θεωρία πολέμου την οποία είχαν κάνει και γι' αυτό ακριβώς βρέθηκαν εξ απείνης και βρέθηκαν σε αυτό το βατερλό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μόλις απέτυχαν τα πρώτα game theories, βγάλαν καινούρια, στα οποία λένε ότι η σημερινή, λέει, το σημερινό κυρίαρχο παίγνιο είναι αυτό που λέγεται chicken game, παιχνίδι της κότας, δηλαδή ότι έχεις, περιμένεις ποιος από τους δύο θα συμβιβαστεί πρώτος. Και στην πραγματικότητα τι κάνουν? Είναι δύο αυτοκίνητα, ας πούμε, που τρέχουν σε πορεία σύγκρουσης και περιμένεις να δεις ποιος οδηγός θα κάνει την πάντα πρώτος. Λοιπόν, το οποίο είναι επίσης ηλίθιο. Διότι η πιθανότερη έκβαση αυτού του παιχνίου είναι ότι θα έχουμε μία παγίωση της συγκεκριμένης κατάστασης, που είναι ακριβώς αυτό που θέλει το Ισραήλ. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι θα μείνουν εκεί, το Ισραήλ θα συνεχίσει να ασφάλει στο Λίβανο και θα κάτσουν ο ένας απέναντι στον άλλον χωρίς να επιτίθεται κανένα σε κανένα. Ή θα ρίχνουν 5-6 πυράβλους κάθε δύο εβδομάδες ή 50 ντρόνς κατά τρεις εβδομάδες και βλέπουμε. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Η διαιώνιση της στρατιωτικής παρουσίας των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή είναι το πιο επικίνδυνο σενάριο. Και φαίνεται ότι η Αμερικανική ηγεσία με τις αδυναμίες της, κάτω από την επιρροή και επίδραση που έχει το Ισραήλ πλέον, το οποίο επιδιώκει να είναι αυτοτελής παίχτης στην περιοχή, γιατί έτσι και σταματήσει ο πόλεμος ο Νετανιάχου, το επόμενο που του μένει είναι η φυλακή. Δεν μετά τον πόλεμο, η φυλακή είναι. Και αν είναι και η φυλακή. Αυτός λοιπόν, στην ουσία, τι επιδιώκει να κάνει? Επιδιώκει να παγιοποιήσει τους Αμερικάνους στην περιοχή και να πάει αυτό το πράγμα να το πουλήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών στους υπόλοιπους. Αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικά επικίνδυνα.
1: Μπορεί η πίεση που ασκείται στην παγκόσμια οικονομία να οδηγήσει τον Τραμπ στην απόφαση να κάνει πίσω? Διαβάζουμε και ακούμε ότι ήδη εμπορικές εταιρείες έχουν αρχίσει και κόβουν δρομολόγια, μία αμερικανική εταιρεία ήδη πτώχευσε. Μήπως αυτή η πίεση οικονομική τον αναγκάσει να μην δίνει πια σημασία στα think tank?
9: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάντα σε μια τέτοιου είδους σύγκρουση υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Πράγματι, μεγάλο μέρος της αμερικανικής οικονομίας είναι σε πρόβλημα και η Αμερική μπαίνει σε στασιμό πληθωρισμό. Μάλιστα το άρθρο του Τζόζεφ Στίγλιτς, του Νομπελίστα οικονομολόγου στο Project Syndicate αυτής της εβδομάδας, είναι ακριβώς αυτό. Η αστοχία του Τραμπ και ο στασιμό πληθωρισμός στην Αμερική. Την ίδια ώρα όμως, οι Αμερικανοί πουλάνε με κέρδος, με το πετρέλαιο στα 110 δολάρια το βαρέλι, στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι. Το αμερικανικό σκιστολιθικό πετρέλαιο, που έχει κόστος εξόρυξης κατά μέσο όρο γύρω στα 50-60 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό πλέον είναι κερδοφόρο σε κανονικές τιμές πετρελαίου. Στα 60-65 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι οριακά κερδοφόρο, αν όχι ζημιογόνο. Πρακτικά λοιπόν κάποιοι χάνουν και κάποιοι άλλοι κονομάνε. Ο Τραμπ στην πραγματικότητα αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να ισορροπήσει τους χαμένους με τους κερδισμένους, παίζοντας σε μία λογική πετρελαίου περί τα 100 με 110 δολάρια το βαρέλι. Εάν το πετρέλαιο φύγει πάνω από αυτά τα νούμερα και πάει 120-150 κτλ, γιατί να έχετε υπόψη ότι το πετρέλαιο έχει και αποθέματα.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, η πραγματικότητα στις τιμές του πετρελαίου μπορεί να φανεί ξαφνικά μετά από 2-3 μήνες, όταν φύγουν όλα τα παλιά αποθέματα από τη μέση και ξαφνικά δεις κάποιες τιμές σε προϊόντα πετρελαίου, βενζίνης, πετρελαίου κίνησης κλπ. Να φεύγουν 20-30% πάνω. Αυτό όντως μπορεί να παίξει ένα ρόλο και να ανασχέσει την πολεμική ένταση. Από την άλλη μεριά βέβαια ο Τραμπ παίζει το άλλο σενάριο. Ότι πόσο θα αντέξει το Ιράν με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Αν και σήμερα είπε ότι θα απελευθερώσει κάποια τάνκερς από τα στενά του Ορμούζ.
1: Θα συνοδεύει με το ναυτικό, ναι.
9: Ότι θα συνοδεύει κάποια τάνκερς από τα στενά του Ορμούζ. Είναι εδώ πέρα μια ολόκληρη αντιφατική πολιτική, η οποία για μένα το βασικό της στοιχείο δεν είναι τόσο τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία 90% θα μπει σε μια φάση στασιμού πληθωρισμού ακόμα εντονότερο από αυτό που βρίσκεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Για μένα το χειρότερο απ' όλα είναι ότι είναι μια επικίνδυνη ασταθής κατάσταση η οποία διαιωνίζεται. Αυτό είναι το θέμα. Είναι μια υπεριαλιστική επέμβαση που απέτυχε και είναι μία κατάσταση που διαιωνίζεται και ο μόνος που μπορεί να της βάλει τέρμα είναι ο κόσμος.
1: Ναι.
9: Γιατί αν ο Τραμπ μαυριστεί, καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν πρόκειται να επαναλάβει τέτοιου είδους απονενοημένα βήματα. Αν ο Νετανιάχου σηκωθεί και φύγει και πάει φυλακή εκεί που ανήκει, πάλι δύσκολα θα ακολουθήσουν κάποια ελληνική ηγεσία ανάλογα βήματα. Η ήττα λοιπόν αυτών των δυνάμεων πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος των λαών ολόκληρου του κόσμου. Όχι μόνο της περιοχής, ολόκληρου του κόσμου.
1: Τώρα, σε αυτή την κατάσταση υπάρχει η Ελλάδα και υπάρχει, σκεφτούμε να ξεκινήσουμε από το οικονομικό, αλλά με τα τελευταία που μας είπατε, θέλω να ξεκινήσουμε από το πολιτικό-διπλωματικό και να πάμε στο οικονομικό. Παρουσιάζεται μια ελληνική κυβέρνηση η οποία έχει συνταχθεί απόλυτα με την πολιτική του Ισραήλ. Είχαμε και την τελευταία επέμβαση Ισραηλινών δυνάμεων δυτικά της Κρήτης και εκεί ακούσαμε το τρομερό επιχείρημα από την ελληνική κυβέρνηση ότι είναι σε διεθνή ύδατα και δεν είχαμε καμία δουλειά. Δεν ξέρω τι θα γίνει την επόμενη φορά που θα εμφανιστούν οι Τούρκοι σε διεθνή ύδατα στο Αιγαίο.
9: Όχι, κατέπλευσαν πλοία αυτού του στολίσκου που πήγαινε στην Παλαιστίνη, αυτού του στολίσκου αλληλεγγύης, και οι άνθρωποι που ήταν απάνω είχαν δαρεί, τους είχαν δει.

0: και εμείς εμφανιζόμαστε, αυτό που είπα, πλήρως συντασσόμενοι με ένα κράτος το οποίο έχει εξαϊλώσει το διεθνές δίκαιο, το οποίο εμείς υποτίθεται επικαλούμεθα για τα δικά μας συμφέροντα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο λεπτά διπλωματικό. Εδώ πέρα μιλάμε για μια στρατηγική επιλογή, την οποία κατά πάσα πιθανότητα την ξεκίνησε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και την αποθέωσε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Κατηγορείται και ο κύριος Τσίπρας ότι διατήρησε μια σχέση.
1: Όχι, διατήρησε. Ο κύριος Τσίπρας στο μανιφέστο που εξέδωσε δεν αναφέρει καν το Ισραήλ μέσα. Ο κύριος Τσίπρας επιτίθεται στους Αμερικανούς, στους Ρώσους και λοιπά, επιτίθεται στους πάντες πλην του κυρίου Νετανιάχου. Τώρα, γιατί επέλεξε να είναι αριστερός ψάλτης του κυρίου Νετανιάχου, δεν το έχω καταλάβει, αλλά πιστεύω θα μας το εξηγήσει ο ίδιος το επόμενο διάστημα. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο προκείμενο. Το προκείμενο είναι ότι η Ελλάδα έφυγε από τον αραβικό κόσμο. Επέλεξε να φύγει από τον αραβικό κόσμο και να συνταχθεί πίσω από το Ισραήλ, το οποίο μάλιστα είναι και ο διαμεσολαβητής της στις σχέσεις της με τους Αμερικανούς. Αυτό είναι κάτι ακόμα πιο παλαβό. Δηλαδή η Ελλάδα πλέον έχει απολέσει οποιονδήποτε αυτοτελή διπλωματικό ρόλο και αυτό το έχει κάνει στο όνομα, γιατί αυτό πουλάνε, ότι το Ισραήλ λέει θα μας προστατέψει από την Τουρκία όταν και αν η Τουρκία μας επιτεθεί. Δηλαδή παρατήσαμε τα σύνορα της Ευρώπης και στην ουσία οδηγηθήκαμε σε μια λογική πλέον ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, την οποία δεν θα παρέμβει κανείς. Σε μια πιθανή ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Δεν θα παρέμβει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτός που θα παρέμβει και, όπως το λένε λαϊκά, θα καθαρίσει για μας, θα είναι το Ισραήλ. Το οποίο αυτό τώρα είναι μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να έχει.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και νομίζω και το Ισραήλ δεν έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο.
1: Προφανώς. Το Ισραήλ πουλάει οπλικά συστήματα, πουλάει συστήματα παρακολούθησης τηλεφώνων. Στην ουσία κάνει business με την Ελλάδα, πουλώντας εκδούλευση υποτιθέμενη για αυτές τις business, μάλιστα business αμφιβόλου αξίας κιόλας, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, αυτός ο αντιπυραυλικός θόλος τον οποίο σπέβδει να αγοράσει ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, τον έχουν κάνει Ιρανοί σωροτήρι.
0: Ναι.
1: Κάνει όλες αυτές λοιπόν τις ενέργειες στην πλάτη μας και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υποβαθμίζεται πλήρως ο διπλωματικός ρόλος της χώρας σε αυτό το πλαίσιο. Τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τις συντονίζουν το Πακιστάν με την Τουρκία. Αυτό πριν από 20 χρόνια θα ήταν κάτι, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε αρκετά χρόνια συγκεκριμένο από εσάς, θα ήταν κάτι ανήκουστο. Η μόνη χώρα που θα είχε το διπλωματικό πρόσωπο να διαμεσολαβήσει σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση, τουλάχιστον να φέρει τον αραβικό κόσμο στο τραπέζι, τον αραβικό τόμο, τις μουσουλμανικές χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα ήταν η Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα το απολέσαμε και πανηγυρίζουμε που το χάσαμε.
0: Ναι.
1: Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει σε σχέση με την διπλωματική και τη διεθνή θέση της χώρας. Να μην πω για τις ανοησίες που λεγόντουσαν από διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς με μεγάλη σχέση με όλα τα διεθνή φόρα, οι οποίοι μας λέγανε για την απομονωμένη Ερντογάν και την απομονωμένη Τουρκία, η οποία είναι μεσολαβητής μεταξύ του Πούτιν και της Δύσης, μεσολαβητής μεταξύ του Ιράν και της Δύσης. Δηλαδή, τι άλλο θα πρέπει να γίνει για να είναι στο κέντρο των εξελίξεων? Έχει βάλει υπό τον έλεγχό τους και είναι εγγυητής της Συρίας. Δηλαδή, η διπλωματική και η γεωστρατηγική...
0: Στην οποία συνεργάστηκε με το Ισραήλ.
1: Απολύτως. Απολύτως.
0: Ναι.
1: Γιατί το Ισραήλ λέει τους προειδοποίησε να προσέξουν τους Κούρδους γιατί θα τους μαλώσει. Να λες κάτσου ρώτα, να το ρωτάγανε.
0: Ναι. Τώρα

0: Υπάρχει και η σκληρή καθημερινότητα του κόσμου. Φτάσαμε 4,6 πληθωρισμός, δεν ξέρω πόσο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Είναι γύρω στο 1,5%, 1,6% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο
0: όρο. Το εντυπωσιακό είναι ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει καμία απολύτως διάθεση να δοκιμάσει έστω τα όποια μέτρα της προτείνονται από την αντιπολίτευση ή από κοινωνικούς φορείς για να ανακουφίσει τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή έχει εφαρμόσει κάποιες εγκληματικές πολιτικές. Δηλαδή, πήρε και έδωσε όλο το Ελλάδα 2.0 σε κάποιους ανθρώπους για να, πουλήσουν ενέργεια με βάση το φυσικό αέριο. Όχι με βάση την πράσινη ενέργεια, με βάση το φυσικό αέριο. Και στην πραγματικότητα παίρνει από διάφορους φουκαράδες που πήρα κάνανε νεολικά και τέτοια πάρκα ρεύμα με μηδενικό κόστος και τους το ξαναπουλάει πίσω και σε αυτούς και σε εμάς στην τιμή του φυσικού αέριου, σε μία από τις ακριβότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό ήταν μία στρατηγική η οποία ήταν καταδικασμένη από την πρώτη μέρα. Ήταν μία στρατηγική για να βγάλουν λεφτά κάποιοι φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ξεκάθαρο πράγμα πλέον αυτό. Λοιπόν, ακόμα και τώρα όμως που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν έχουν συζητήσει να βάλουν μπροστά τις λιγνητικές μονάδες, να έχουν ένα λιγνητικό, μία-δύο λιγνητικές μονάδες έτοιμες, έτσι ώστε να μπορούσαν να δώσουν φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα να ανακουφιστεί, να ανασάνει ο κόσμος. Δεύτερον, δεν έχουν προωθήσει καμία πολιτική στήριξη των αγροτών, του αντίον, προσπαθούν να καταστρέψουν ακόμα και τους αγρότες που έχουν περισσέψει. Αφού μας βάλαν πρώτα τους μαϊμούτσο πεκεπέδες, τώρα πάνε να φάνε τους κανονικούς αγρότες εις το όνομα των οπεκεπέδων. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το επόμενο κομμάτι αυτής της ιστορίας, αυτού του puzzle, θα είναι τα τρόφιμα. Αν γυρίζουν πλέον χώρες σε βιοκάψιμα, καταλαβαίνετε πού θα πάνε τιμές των δημητριακών. Έχεις λοιπόν από τη μία ένα πανάκριβο ρεύμα, πανάκριβη ενέργεια και αντίστοιχα πανάκριβα αγροτικά προϊόντα. Το τραπέζι του νοικοκυριού υφίσταται τρομακτική πίεση και απέναντι σε αυτό η κυβέρνηση το αφήνει εντελώς στην τύχη του. Αρνείται να αναλάβει το οποιοδήποτε μέτρο. Και μάλιστα όχι μόνο δεν αναλαμβάνει, δεν απαντά κιόλας επί των όποιων μέτρων. Δηλαδή αδιαφορεί προκλητικά την ίδια ώρα που έχει 14 βουλευτές υπόδικους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία βασίζεται στην ψήφο υποδίκων.
0: Και έρχονται και άλλες δικογραφίες από ό,τι λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Και μάλλον δεν είναι φήμες.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται ότι δεν είναι φήμες. Συνολικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η κυβέρνηση αυτή πλέον είναι σε μια ξεκάθαρη αποδρομή. Μαζεύει τα πράγματα, αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν τα μαζεύει. Με την έννοια ότι κλείνει τις δουλειές που έχει ανοίξει. Είναι ότι προσπαθεί να καλύψει τα μέτωπα που έχει υποσχεθεί. Έχει υποσχεθεί πυρηνικές βάσεις στον κύριο Μακρόν. Αυτό, ξέρετε, είναι μια, εγκαινιάζει μια καινούργια εποχή. Όχι μια καινούργια εποχή, εγκαινιάζει μια, ξαναεγκαινιάζει μια μαύρη εποχή στην ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου. Το να γίνουν αφότερες οι χώρες πάρκινγκ στρατών. Η Κύπρος ήδη έγινε πάρκινγκ στρατών.
0: Ναι.
1: Και αν πιστεύετε ότι θα αποχωρήσουν οι στρατοί από την Κύπρο αυτοί που είναι ήδη εγκατεστημένοι εκεί πέρα, νομίζω ότι πλανόμεθα όλοι πλάνοι νυκτράν. Στην πραγματικότητα η ελληνική κυβέρνηση άνοιξε την πόρτα για να εγκατασταθούν στην Κύπρο 5 στρατοί. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει και στην Ελλάδα, γιατί πλέον δεν ζητάνε βάση μόνο οι Αμερικάνοι. Θέλουν βάση και οι Γάλλοι. Αύριο μπορεί να θέλουν και οι Γερμανοί. Μεθαύριο μπορεί να θέλουν και οι Ιταλοί. Ποιος ξέρει. Πόσοι θα ζητήσουν βάσεις. Ξέρετε, έχουμε περάσει από μια τέτοια κατάσταση συνοδετερότητα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν είχαμε τα απομεινάρια του Σέρβικου στρατού στην Κέρκυρα, τους Γάλλους στη Θεσσαλονίκη, τους Βουλγαρογερμανούς στη Θράκη, τους Άγγλους στην Αθήνα, αν θυμάμαι. Είχαμε 4-5 στρατούς φιλοξενούσαμε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, πρέπει πλέον να έχουμε μία αυτόκεντρη πολιτική. Δεν είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση και να μην έχει μία αυτόκεντρη πολιτική. Και αυτόκεντρη πολιτική είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να λάβουμε κανένα μέρος σε αυτή την υπεριαλιστική επέμβαση που συμβαίνει. Και το δεύτερο στοιχείο που επίσης δεν μας ενδιαφέρει με τίποτα να λάβουμε μέρος, είναι να εξυπηρετήσουμε αυτούς που θέλουν να την κάνουν. Που είναι και τα δύο τα πράγματα που δεν κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο και ξαναλέω ότι σε αυτές τις συνθήκες αυτός που δίνει τη λύση είναι ο κόσμος. Αυτός που δίνει τη λύση είναι ο κόσμος.
0: Ναι, ο οποίος ο κόσμος δεν έχει και σφαιρική πληροφόρηση για όλα όσα συμβαίνουν και ένα από τα θέματα που θα ήθελα να σας θέσω είναι ότι περνάει, βλέπω, κάτω από τα ραντάρ και της αντιπολίτευσης ότι σπαταλώνται τεράστια ποσά σε εξοπλισμούς. Σήμερα που μιλάμε, περνάει την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας Βουλής και άλλα πακέτα εξοπλισμών για τα οποία κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι. Απλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν ποσά, ρωτάνε κάποια πράγματα τον κύριο Δένδια, για απαντήσεις συγκεκριμένες δεν παίρνουν. Δηλαδή δεν παίρνουν απαντήσεις σε ερωτήματα ότι από πού προέκυψε η ανάγκη για αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα, ποιος το πρότεινε, τι εξυπηρετεί. Και όμως βλέπουμε ότι με μια συχνότητα πρωτόγνωρη περνάνε τέτοια προγράμματα. Οι προμηθευτές είναι κυρίως από το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα και αναρωτιέσαι. Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, όταν λέμε ότι δεν έχουμε χρήματα για γιατρούς, δεν έχουμε χρήματα για σχολεία, δεν έχουμε χρήματα για συντάξεις.
1: Μα είναι το κομμάτι αυτό του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, mm-hmm. που ξεκίνησε με την έκθεση. Ξεκίνησε. Επισημοποιήθηκε με την έκθεση Ντράγκη και κατόπιν οδηγηθήκαμε σε μια πολιτική επανεξοπλισμού της Ευρώπης, στην οποία καλούμαστε να συνεισφέρουμε εμείς μια χώρα με 200% χρέος ΑΕΠ. Δηλαδή είναι το αποτελειώνουν την ελληνική οικονομία με μια συνεχή αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων τα οποία στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετούν την άμυνα της χώρας. Γιατί η Τουρκία είναι μέρος του εξοπλιστικού σχεδιασμού που έρχονται να εξυπηρετήσουν τα συγκεκριμένα σχέδια. Και έχεις τώρα μία επίσημη αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος άλλος, οι οποίοι φοβούνται, λέει, να τα βάλουν αυτά για να μην στεναχωρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά έχεις μία πλευρά κυβερνητική η οποία λέει «Αχ, τι ωραία, πριν φύγουμε, να ψηφίσουμε μερικά δισεκατομμυρία και να πάρουμε και εμείς τα δικά μας». Έτσι, γνωστή πρακτική αυτό που λέγεται Μητσοτάκης ΑΕ από μερικούς. Λοιπόν, και αυτή τη διαδικασία την περνάει στον Τούχο και δεν έχει απαιτήσει κάποιος να πάει στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Πρωθυπουργός και να μας πούνε ποιοι είναι οι εξοπλιστικοί τους σχεδιασμοί και πού αποσκοπούν. Ξαναλέω ότι όπως οι γαλλικές βάσεις στα στοχεύουν στη Ρωσία, με την οποία δεν έχουμε κάποιο καυγά εμείς. Έτσι. Έτσι αντίστοιχα και τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα δεν θα εξυπηρετούν οποιαδήποτε αντιπαράθεση, πιθανή αντιπαράθεση με την Τουρκία στο Αιγαίο ή όλα αυτά για τα οποία εξοπλιζόμασταν τόσα χρόνια και χρεοκοπήσαμε γι' αυτό ή κάτι σχετικό. Νομίζω ότι θα είναι ξεκάθαρα εξοπλιστικά προγράμματα που θα αφορούν την ευρωάμυνα και τον ευρωστρατό.
0: Και το χειρότερο είναι, για να πάμε λίγο και στην οικονομία, επειδή ο κύριος Δένδιας έχει δηλώσει πολλές φορές ότι από εδώ και πέρα, ενώ έχουμε αγοράσει στην Μπελαρά, τα Ραφάλ, έχουμε μπει στη γραμμή για να πάρουμε F-35 mm-hmm. και δεν διεκδικήσαμε κάποια συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Έχει πει ότι από εδώ και πέρα ό,τι αγοράζουμε 25% θα έχει ελληνική αμυντική βιομηχανία. Νομίζω ότι τα κόμματα της Βουλής θα πρέπει να τον καλέσουν να πει συγκεκριμένα για όλα αυτά τα τελευταία πακέτα που πέρασε από τη Βουλή ποια είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
1: Και ας πούμε ότι είναι 25% η συμμετοχή.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Ναι.
1: Που δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Γιατί δεν υπάρχει αμυντική βιομηχανία. Έτσι. Και ας πούμε ότι θα εμφανίσουν κάποιους ιδιώτες οι οποίοι θα κάνουν κάτι μεταγωγικά για κάτι μπούρδες για να φανεί ότι κάτι κερδίζει η ελληνική βιομηχανία από όλη αυτή την ιστορία και ότι τέλος πάντων δεν είναι λεφτά που πηγαίνουν κατευθείαν για εισαγωγή προϊόντων που παράγουν τρίτες χώρες. Άντε να τα δεχτούμε και όλα αυτά που δεν είναι έτσι. Ωραία. Με 25% σε ένα τέτοιο πακέτο θα τρέξουμε ένα ελληματικό προϋπολογισμό από τον οποίο το 75% θα είναι εισαγωγές. Καταλαβαίνετε το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Αυτό θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή, ποια δημοσιονομική γραμμή και ποια δημοσιονομική πειθαρχία είναι δυνατόν να μαζέψει ποτέ.
0: Ναι.
1: Τα χρέη που θα δημιουργηθούν.
0: Ανησυχείτε, γιατί το ακούω έτσι ως ανησυχία στον περιγυρό μου, ότι μπορεί ένα ταρακούνημα του ελληνικού τουρισμού, που είναι πιθανό με την κατάσταση που επικρατεί, να μας βυθίσει ακόμα περισσότερο, γιατί στον τουρισμό στηριζόμαστε δυστυχώς. Ένας είναι ο πυλώνας της οικονομίας, η βαριά βιομηχανία όπως τη λένε.
1: Τέλος πάντων. Εγώ αυτό που θα πω είναι το εξής. Ότι ακόμα και αν δεν υπάρξει ταρακούνημα στον τουρισμό, η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να βγει από την κρίση με όχημα του τουρισμού. Και δεν μπορεί να βγει από την κρίση με όχημα του τουρισμού γιατί ο τουρισμός είναι περίπου αυτό που οι ορθόδοξοι νεοκλασικοί οικονομολόγοι ονομάζουν Dutch disease. Έτσι έχει καταγραφεί η βιβλιογραφία, αφορούσε το ρόλο του φυσικού αερίου στην Ολλανδική βιομηχανία με τη δεκαετία του 50. Γι' αυτό λέγεται και Ολλανδική ασθένεια Dutch disease. Στην ουσία ο τουρισμός είναι ένας κλάδος η ανάπτυξη του οποίου οδηγεί στη διόγκωση μη εμπορεύσιμων προϊόντων. Ενέργεια, κατασκευές, real estate, υπηρεσίες, υπηρεσίες εννοώ εμπόριο, εστίαση κλπ. Δεν είναι ένας κλάδος του οποίου η δραστηριοποίηση, η ανάπτυξη, η μεγέθυνση οδηγεί στην περαιτέρω μεγέθυνση των παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Ναι μεν φέρνει έσοδα, ναι μεν στηρίζει τον προϋπολογισμό, ναι εξισορροπεί σε ένα βαθμό το εμπορικό ισοζύγιο, όμως αντίστοιχα δεν μπορεί να δημιουργήσει τα πλεονάσματα εκείνα, τα πλεονάσματα που δημιουργεί δεν διατίθεται για την ανάπτυξη των υπόλοιπων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. Κυρίως διατίθεται για την ανάπτυξη μη εμπορεύσιμων κλάδων της οικονομίας. Οπότε θα πρέπει να δούμε το θέμα του παραγωγικού μοντέλου σε μια εντελώς διαφορετική βάση πλέον σε αυτή τη χώρα. Και αυτό δεν το βλέπει κανένας. Όλο, ξέρετε, εκεί μόλις έρθει τα ζόρικα, πετάει ένα και να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο.
0: Είναι μια ζήτηση που την ακούμε από τις πρώτες μέρες των μνημονίων.
1: Όχι, είναι οποία... μια συζήτηση που αν έχω γράψει ένα κομμάτι σε ένα συλλογικό τόμο που θα βγει πρόσφατα, που θα βγει σε λίγο καιρό, όπου στην ουσία η συζήτηση αυτή περί του παραγωγικού προτύπου είναι από τότε τουλάχιστον είναι και πριν και επί Βενιζέλου και επί Ιωάννη Αλέξανδρου Σούτσου κλπ. Είναι μια μόνιμη συζήτηση στην ελληνική οικονομία, αλλά για να πούμε για τη σύγχρονη εποχή είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε με την αντιπαράθεση Ζολότα Βαρβαρέσου όταν φύγανε οι Γερμανοί από την Ελλάδα.
0: Ναι. Και τότε υπήρχε και κάτι παραγωγικό.
1: Και Δημήτρη Μάτς.
0: Ναι.
1: Βεβαίως υπήρχε στο Μεσοπόλεμο η μεταποίηση ήταν περίπου 12% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι
0: 9%
1: του ΑΕΠ. Ένας μεγαλύτερου ΑΕΠ βέβαια, αλλά ένα μικρότερο ποσοστό.
0: Το θυμηθήκαμε αυτό το θέμα αφού περάσαμε από το συννεφάκι του Σιμίτη, τα χρηματιστήρια και όλα αυτά. Όταν ήρθαν τα μνημόνια, άρχισε αυτή η κουβέντα να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο.
1: Τότε, ναι. Γιατί σα λέω τα έχω φρέσκα.
0: Ναι.
1: Τότε είχε γίνει ένα μεγάλο συνέδριο στη Τράπεζα της Ελλάδας. Ήταν διοικητής ο κ. Παπαδήμος.
0: Ναι.
1: Όπου στην ουσία είπαν ότι και τι έγινε που χάσαμε τη βιομηχανική βάση της χώρας. Η Ελλάδα έχει βρει τη θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας σε μια οικονομία υπηρεσιών.
0: Υπηρεσιών, μάλιστα.
1: Και βεβαίως ήρθε μετά το 2008 και μας άρρωσε.
0: Ναι, ναι. Οι κυβερνήσεις οι μνημονιακές, αν και μνημόνια έχουμε ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, είχαν το άλλο ότι είμαστε στα μνημόνια. Είναι η σοβαρότερη κατηγορία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι παρέλαβε μια χώρα όπως την παρέλαβε το 2019, λέγοντας στο πολιτικό σύστημα ότι είμαστε εκτός μνημονίων πλέον. Mm-hmm. Το ότι αυτά τα χρόνια από το 19 ως σήμερα, στο 26, δεν έχει γίνει το παραμικρό για να αλλάξει όσο μπορεί να αλλάξει αυτά τα χρόνια το παραγωγικό μοντέλο. Αντιθέτως, νομίζω ότι βυθιστήκαμε ακόμα.
1: Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι εντάθηκε το υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο που είχε χρεοκοπήσει.
0: Ναι.
1: Ένας κατεξοχήν μη εμπορεύσιμος κλάδος είναι η ενέργεια. Ένας κατεξοχήν μη εμπορεύσιμος κλάδος είναι το real estate και οι κατασκευές. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επανέφερε και επέτεινε το προηγούμενο παραγωγικό μοντέλο. Γιατί? Γιατί το συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο έχει κρατική αναφορά. Mm. Εάν εγώ παράγω ψωμί, παράγω γιαούρτια ή παράγω αυτοκίνητα, έτσι, ωραία, εντάξει, όσο να είναι έχεις μια σχέση με το κράτος, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να περάσεις από τον πάγκο του κράτους για να αγοράσεις άλλο στο... Από τον πάγκο του σούπερ μάρκετ θα περάσεις για να πουλάει τα γιαούρτια σου ή από τον πάγκο του κάθε dealer για να πουλάει τα αυτοκίνητά σου ή οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός λοιπόν ότι πάμε σε μη εμπορεύσιμα είδη στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος να αγκαλιάσει τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρηματιών και να πάει χέρι-χέρι μαζί της η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως πήγαιναν βεβαίως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Χέρι-χέρι με τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρηματιών. Ανθρώπων δηλαδή που ήταν άμεσα εξαρτημένοι από τον κρατικό μηχανισμό, την ίδια ώρα βέβαια που λέγανε για τους τεμπέλητες δημοσίους υπαλλήλους, για τους Έλληνες που δεν δουλεύουν, για το σαπάκι χώρα που τους δώσαμε και δεν έχουν και αυτοί χώρο να μεγαλουργήσουν και να αναγνωριστεί παρεξηγημένη τους διάνοια και όλα τα σχετικά. Και στο τέλος της ημέρας τους προσφέρανε και μείωση των μισθών 40%, γιατί είχαμε και εργατική πρωτομαγιά. Τους προσφέρανε και μείωση των μισθών 40% υποτίθεται για να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και πάλι δεν την ανακτήσανε. Παρά την κατάρρευση των μισθών, παρά την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, η Ελλάδα συνεχίζει να είναι ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
0: Ναι. Ξέρω την απάντηση τώρα που θα σας κάνω. Ελπίδα ο κόσμος θα μου πείτε.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω καταρχήν ότι πρέπει να... Καταρχήν υπάρχει μια κινητικότητα πλέον στο πολιτικό σκηνικό. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή η κινητικότητα δεν είναι απόρρια των επικείμενων εκλογών. Γιατί επίκειται εκλογές τώρα, είπε... Δουλευόμαστε να πιστεύουμε ότι δεν επίκυνται. Έτσι, έχασα το στοίχημα με την 25η Μαρτίου, αυτό μου την έφερε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά ότι οι εκλογές επίκυνται πλέον το ξέρουν και τα μικρά παιδιά σε αυτή τη χώρα. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω σε όλους τους τόνους είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα και θέλω να ελπίζω ότι η κοινωνικότητα αυτή, ειδικά από τις δυνάμεις της αριστεράς, και όταν μιλάω τις δυνάμεις της αριστεράς, εννοώ τις δυνάμεις της πραγματικής αριστεράς. Έτσι, γιατί έκανε και μία κίνηση και το ΚΚΕ, τιμώντας τους 200 της Κεσαριανής, με μία σημαντική και πολιτική και πολιτιστική παρέμβαση. Και αυτό νομίζω ότι δεν έχει αξία μόνο για το ΚΚΕ και τους... 200 ήρωες που εκτελέστηκαν εκεί πέρα, έχει μία αξία για όλους μας. και για το πώς πρέπει να βλέπουμε τη ζωή.
0: Ναι.
1: Έτσι, και την, και την προσφορά. Πιστεύω, επίσης υπάρχει μια κινητικότητα στο αντιπολεμικό κίνημα. Οι άνθρωποι που πήγανε, που επιχείρησαν να φτάσουν στην Παλαιστίνη για να υποστούν αυτό τον εξευτελισμό. Άρα θεωρώ ότι αυτοί, καλά, οι άνθρωποι αυτοί προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με εκλογές, έτσι. Οι άνθρωποι θα πηγαίνουν στην Παλαιστίνη ό,τι και γινότανε. Έτσι. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι όλη αυτή η κινητικότητα δεν είναι κάτι το επιφανειακό. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί και νομίζω ότι έχει βαθύτερες ρίζες. Και θα το πω λίγο ανάποδα, ουέ και αλίμονος εκείνους που θα πιστέψουν ότι μπορούν να πατήσουν πάνω στην οργή αυτού του κόσμου για να την ξεχάσουν την επόμενη μέρα.
0: Πάντως νομίζω ότι αυτό που λέμε σύστημα, να το πω έτσι γενικά, ήδη αναζητεί την επόμενη μέρα για να χαλιναγωγηθεί αυτή η οργή.
1: Προφανώς και την αναζητά και προφανώς και κάνει τις επαφές του και προφανώς και βάζει τα στοιχήματά του σε διάφορα πρόσωπα, προσωπικότητες και δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτό που θα επιδιώξει, έτσι, θα είναι στην ουσία να υπάρξει μία λύση εκ των έσω του πολιτικού συστήματος. Έτσι. Και προφανώς κομμάτι αυτής της λύσης να είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κατά πάσα πιθανότητα χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει ο κόσμος, η κοινωνία να κρατήσει ένα πράγμα. Ότι εκείνος θα διαμορφώσει τις εξελίξεις. Το πώς θα φτάσουμε στις εκλογές, αλλά και ο εκλογικός σχετισμός, και στον υποτιμούν κάποιοι, ο συγκεκριμένος εκλογικός σχετισμός και η μαζικότητα των εκλογών, το να μην καταφέρουν να περιθωριοποιήσουν την εργατική τάξη και την κοινωνία από την πολιτική διαδικασία, έτσι, θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο τι θα γίνει μετά. Γιατί ξέρετε, το σύστημα επιδίδεται σε μια εκλογική αριθμητική συνήθως, η οποία δεν μπορεί να υπολογίσει ένα πράγμα. Πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και αυτό η κοινωνία, αυτό είναι, αν θέλετε, το όπλο της κοινωνίας, όχι στο πώς θα πάνε να ψηφίσουν, το με τι κλίμα θα γίνουν οι εκλογές και άρα πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Και με τι διακύβευμα θα γίνουν οι εκλογές, άρα πώς θα πάνε να ψηφίσουν, είναι η δύναμη της κοινωνίας απέναντι στα σχέδια χειραγώγησης του συστήματος.
0: Κύριε Στραβελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
8: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας, για θυμησέ μου, μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά, βαθιά, πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν, εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία, να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλες και φίλοι του Ερτ Όπεν, ακούτε πάντα την αθλητική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης. Γεια σας και χαρά σας, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές πάντα ο Πάνος Τσάμπρας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 με πλούσια αθλητική ύλη. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Έχουμε το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουμε μια μικρή εκκρεμότητα βέβαια όσον αφορά το play-out, μια τυπική διαδικασία βέβαια, δύο παιχνίδια. Στην ουσία όλα έχουν κριθεί, η πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, με ένα θριαμβευτικό τρόπο όπως είδαμε και μια φιέστα. Έχουμε όλες τις εκκρεμότητες κλεισμένες όσον αφορά τις θέσεις για την Ευρώπη, όσον αφορά τις ποιες ομάδες υποβιβάστηκαν. Όλα αυτά θα τα δούμε στην διάρκεια της εκπομπής μας. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε το μεγάλο Final Four εδώ στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό να μας εκπροσωπεί. Έχουμε αύριο τελικό στο Europa League. Έχουμε πολλά, πολλά να πούμε. Θα κάνουμε ένα τραγουδάκι, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας.

0: Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι μισό.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, θα πάμε μέχρι τις 5 με τραγούδι και βέβαια θα επανέλθουμε μέχρι τις 6 με πλούσιο ρεπορτάζ. Να πούμε ότι μας ακούτε από το parthenon.gr και το post.gr. Ανδρέας Παγανόπουλος στο μικρόφωνο, Πάνος Τσάμπρας στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Ακούτε τον υπέροχο Βασίλη Παπακωνσταντίνου και βέβαια επανερχόμαστε με πλούσια αθλητική ύλη. Ακούτε το κομμάτι.

0: Σ' όποια αγκαλιά και να κοιμάσαι, εγώ μαζί σου θα ξυπνάω.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Φίλες και φίλοι του ΕΡΤ Open, ακούτε πάντα την αθλητική ράδιο εφημερίδα της Τρίτης. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές πάντα ο Πάνος Τσάπρας. Και να πάμε στη Super League, όπου ολοκληρώθηκε βέβαια το πρωτάθλημα. Να πούμε την τελευταία αγωνιστική, τα αποτελέσματα: ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Στη βαθμολογία την οριστική, η ΑΕΚ με 72 βαθμούς, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός 52. Η ΑΕΚ λοιπόν πρωταθλήτρια στο Champions League. Ο Ολυμπιακός επίσης εξασφάλισε την δεύτερη θέση που οδηγεί και αυτόν στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ 64 θα είναι στο Europa League, όπως βέβαια και ο Όφη, ενώ ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Conference League. Θέσεις 5-8 είχαμε τα αποτελέσματα: Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1. Βαθμολογία: Άρης 31, Λεβαδιακός 31, Όφη 23, Βόλος 17. Αυτό το τουρνουά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, αφόσον ο Όφη κέρδισε τον τελικό τον ΠΑΟΚ, οπότε αυτά τα παιχνίδια είχαν τυπική διαδικασία. Ενώ όσον αφορά τα play-out, και εδώ ξεκαθάρισε το τοπίο. Τα αποτέλεσματα ήταν: Πανσαραϊκός Πανετολικός 1-1, Λάρισα Ατρόμητος 2-1, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Από αυτή την αγωνιστική, την πρώτη-τελευταία, κρίθηκε ποιος θα υποβιβαστεί. Η βαθμολογία: Ατρόμητος 43, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Αστέρας Τρίπολης 33. Και οι δύο ομάδες που υποβιβάζονται είναι η Λάρισα με 30, ο Πανσαραϊκός 29. Μένει μία ακόμη αγωνιστική τυπική διαδικασία της 21ης Μαΐου, την Πέμπτη δηλαδή, όπου παίζει ο Ατρόμητος με τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά με τη Λάρισα και ο Πανετολικός με την Αστέρα Τρίπολης. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν σε 7. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός έχουν αποχαιρετήσει την βαθμολογία. Ακούμε ένα τραγούδι και παραρχόμαστε.

0: Φίλες και φίλοι του Ερτόπεν, ακούτε πάντα την αθλητική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης, στο μικρόφωνο Τρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές πάντα ο Πάνος Σάμπρας. Μας ακούτε και από τις φιλόξενες συχνότητες του Parthenon.gr και του postgame.gr. Και να ξεκινήσουμε από τα ρεπορτάζ μας, να πάμε σε αυτό του Ολυμπιακού, ένας Ολυμπιακός που θα λέγαμε έσωσε την παρτίδα στην τελευταία αγωνιστική. Ναι, μεν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, όμως ο Ολυμπιακός με αυτή την ισοπαλία πήρε την πολυπόθητη δεύτερη θέση που τον οδηγεί μέσω βέβαια προκριματικών στο Champions League. Βέβαια έβαλε το χεράτι και ο Παναθηναϊκός που αν και βρέθηκε 2-0 πίσω στο σκορ από τον ΠΑΟΚ, είχαμε μια απρόσμενη ισοπαλία και έτσι ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε αυτή τη δεύτερη θέση και θα διεκδικήσει την έξοδό του στο Champions League. Όλα αυτά βέβαια και μια ανασκόπηση, μήνα ανασκόπηση της χρονιάς θα τα συζητήσουμε με τον Αριστίδη τον Ράπτη που τον έχουμε στη γραμμή μας. Αριστίδη, έχεις το λόγο.
1: Καλησπέρα Αντρέα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Πράγματι μια χρονιά, μια αγωνιστική χρονιά έφτασε στο τέλος στην περασμένη Κυριακή. Μια χρονιά που επί της ουσίας βρίσκεται τον Ολυμπιακό χωρίς τίτλο, γιατί μπορεί να κέρδισε το Super Cup που η διεξαγωγή του έγινε στις πρώτες μέρες του νέου έτους, αλλά επί της ουσίας αφορούσε την προηγούμενη χρονιά. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι η μοναδική χρονιά του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατά την οποία ο Ολυμπιακός δεν κατέκτησε κάποιο τίτλο. Από εκεί και πέρα, με δεδομένη την απώλεια του πρωταθλήματος και έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η κατάσταση, προφανώς δεν συνιστά επίτευξη, να το πω, επιτυχία, προφανώς δεν πανηγυρίζεται, αλλά από την άλλη αποτελεί επίτευξη στόχου μετά την απώλεια του τίτλου το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την δεύτερη θέση, γεγονός που του δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο προκριματικό γύρο της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης του Champions League. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει και στον τρίτο προκριματικό γύρο και αυτό μπορεί να συμβεί αν η Αστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα καταφέρει να τερματίσει και στην πρώτη τετράδα της Premier League. Αν με ρωτάς πιο εύκολα θα κατακτήσει το Europa, θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα, δεδομένου ότι η τελευταία αγωνιστική αγωνίζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τη Manchester City,
0: η οποία ίσως κυνηγάει την αρχή.
1: Ίσως το τελευταίο παιχνίδι του Pep Guardiola στον πάγκο της. Προφανώς η City θέλει να διεκδικήσει τη νίκη γιατί κυνηγάει τον τίτλο της πρωταθλήτριας, αλλά το προβάδισμα σε αυτή την περίπτωση το έχει η ομάδα του Miguel Arteta, η Arsenal. Οπότε είναι ένας δύσκολος στόχος με τη Manchester City όσο η Arsenal δεν χάνει βαθμούς. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν η Aston Villa θα έχει πολύ δύσκολο έργο για να κατακτήσει την τέταρτη θέση και βέβαια αν έχει κατακτήσει το Europa League καταλαβαίνεις ότι όλοι θα είναι υπό την επίρρεια του θριάμβου της κατάκτησης ενός ευρωπαϊκού τροπέου για τη Βίλα μετά το μακρινό 1982 όταν με τον γκολ του Πίτερ Βουίδη είχε κατακτήσει
0: το πρωταθλητριόν,
1: κύπελο πρωταθλητριών απέναντι στην Μπάγερ. Τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, επειδή ακούω και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, δηλαδή ώρες ειλικρινά προσπαθώ να δω πού αποσκοπεί η προπονητολογία στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τελείωσε την περασμένη Κυριακή τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Σε περίπου 35-40 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία του. Ο Ολυμπιακός έχει προπονητή που έχει συμβόλαιο. Δεν συζητάμε ότι έληξε το συμβόλαιο του Μεντιλίμπαρ και να δούμε αν θα το ανανεώσει. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Ο Μεντιλίμπαρ χέρι της εκτίμησης του Βαγγέλη Μαρινάκη. Χέρι της εκτίμησης όχι μόνο ως προπονητής, αλλά και ως άνθρωπος. Ναι. Άρα, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, και το γεγονός ότι θα έρθει να δώσει μια συνέχεια, ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει την ομάδα του απ' έξω και ανακατατά, σε αντίθεση με οποιονδήποτε άλλο ερχόταν για το Χίπστετ λόγο, δεν νομίζω να τίθεται επουδενή θέμα με την Λίμπαρ. Δεν προκύπτει από πουθενά και απορώ γιατί τόσο μεγάλη κουβέντα, επειδή σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα ή δεν κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος, θα πρέπει να αλλάξει προπονητή. Δεν ξέρω αν αποτελεί διακαή πόδο των αντιπάλων ένα τέτοιο σενάριο, αλλά από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει από πουθενά αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι στην Ελλάδα, άρα κάποια συνάντηση άμεσα δεν βλέπω να γίνεται. Προφανώς τις επόμενες ημέρες επιστρέφει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δώσει το παρόν και στο Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Για τον μπάσκετ, ναι. Την Παρασκευή. Κοντός ψαλμός Αλληλούια σε 2-3 μέρες είναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που έδωσε το παρόν. Νομίζω σε Final Four, τον θυμάμαι σίγουρα το 2013 στο Λονδίνο. Από εκεί και μετά δεν ξέρω αν έχει δώσει πάλι το παρόν σε Final Four. Κρατάει ερωτηματικό γιατί μπορώ να κάνω λάθος. Ναι. Αλλά σίγουρα ήταν το 2013 στο Λονδίνο, στην επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Real Madrid.
0: Α, ήταν και γουρλής. Εκεί πέρα είναι και άλλωστε και οι δραστηριότητες σου, οι επιχειρηματικές, έτσι το λέω.
1: Ακριβώς, αλλά έχει πούσε σε όλο τον κόσμο και
0: ναι, αλλά συνήθως οι εφοπλιστές είναι το κέντρο των περισσότερων.
1: Το κέντρο, ναι, είναι το Λονδίνο.
0: Ναι, ναι, συνήθως, εντάξει, ναι. Όχι ότι δεν έχουν παντού, αλλά συνήθως είναι το η Μέκα, ας το πούμε, των εφοπλιστών.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά σενάρια θα υπάρχουν πολλά.
0: Προφανώς,
1: μέχρι να γίνει η συνάντηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με το Βαγγέλη Μαρινάκη και τους συνεργάτες του, δεν θα μπορούμε να πούμε πολλά. Το τι ανάγκες έχει ο Ολυμπιακός, νομίζω λίγο πολύ όλοι το βλέπουν. Το τι ανάγκες μπορεί να προκύψουν από αποχώρηση κάποιων ποδοσφαιριστών, είναι κάτι που κανείς δεν το ξέρει και θα το δείξει ο χρόνος. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό γεγονός ο Ολυμπιακός να πάει με, κατά τη γνώμη μου, όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές σε σχέση με τη χρονιά που τελείωσε και με προσεγμένες προσθήκες, καθότι είναι και χρονιά παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι τραβάει μακριά η βαλίτσα για τους ποδοσφαιριστές που έχουν κερδίσει το δικαίωμα συμμετοχής με τις εθνικές τους ομάδες στην παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Οπότε το να θέλεις ποδοσφαιριστές από το επάνω ράφι που μπορεί να αγωνίζεται και στο παγκόσμιο κύπελο, προφανώς απαιτεί χρόνο και δεν θα είναι και άμεσα διαθέσιμη, θα πω εγώ, ανάλογα με το πότε θα τελειώσουν τους υποχρεώσεις του.
0: Και τι μουντιάλ θα κάνουν, έτσι, πόσο θα ανέβει και το κασέ τους, έτσι δεν είναι, παίζει
1: σύγχρονο. Ακριβώς. Τώρα, στα υπόλοιπα, επειδή απλά είδε το φως της δημοσιότητας ένα όνομα, θα πω για τον Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ καλή παρουσία στο γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές των 15 εκατομμυρίων ευρώ και αναφέρομαι στα χρήματα που θα πρέπει να δώσει στην ομάδα της Γαλλίας προκειμένου να πάρει την υπογραφή του ποδοσφαιριστή, εάν και εφόσον ισχύουν αυτά τα ποσά ως απαιτήσεις της Σεντετιέν. Τώρα, όσον αφορά το Μίγια, εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, δεν τον απέκτησε φέτος την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Μίγια καλύπτει 100% τις προδιαγραφές του ποδοσφαιριστή που θέλει ο Βάσκος τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Τώρα, αν οι απαιτήσεις της Χετάφε είναι σε τέτοιο βαθμό που καλύπτουν, που μπορεί να καλύψει ο Ολυμπιακός, αν και οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε αγωνιστικό καλύπτονται από τον Ολυμπιακό, είναι μια άλλη συζήτηση. Φαντάζομαι ότι οι απαιτήσεις της Χετάφε θα έχουν υποχωρήσει σε σχέση με πέρσι, γιατί ο Μίγια μπαίνει στην τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Ο Μίγια θα φανεί αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα, γιατί σίγουρα για έναν Ισπανό ποδοσφαιριστή που μπορεί να τον θέλουν και ομάδες από τη χώρα του που μπορεί να αγωνίζονται στα κύκυπελα Ευρώπης και δει στο Champions League, μπορεί να είναι μεγαλύτερο δέλεαρ από το να έρθει στον Ολυμπιακό. Ασφάλεια. Όλα αυτά τα στοιχεία θα φανούν στην πορεία. Πάντως ο Μίγια είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, αν μπορέσει ο Ολυμπιακός και τον αποκτήσει, δεν θα είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στα γήπεδα της Αμερικής για το παγκόσμιο κύπελο, άρα θα μπορεί να ενταχθεί άμεσα και από την αρχή της προετοιμασίας στον Ολυμπιακό. Και τέτοιους ποδοσφαιριστές είναι που θέλει ο Μεντιλίμπαρ να τους έχει από την αρχή της προετοιμασίας, να προσαρμοστούν, να μάθουν το θέλω του Βάσκου τεχνικού, να δουν τι ποδόσφαιρο παίζει ο Ολυμπιακός και γενικότερα να μπορέσουν να είναι άμεσα διαθέσιμοι να προσφέρουν αυτά τα οποία μπορούν και αυτά για τα οποία αποκτήθηκαν από τον Ολυμπιακό. Θα αποκτηθούν από τον Ολυμπιακό. Θα είναι σίγουρα, θα υπάρξει κινητικότητα από πλευράς Ολυμπιακού μέχρι τέλος Ιουνίου και σίγουρα θα υπάρχει κινητικότητα μέχρι τέλος Αυγούστου, ανάλογα και με την ευρωπαϊκή πορεία των Ερυθρολεύκων. Αν ο Ολυμπιακός έχει πάρει το εισιτήριο για τη league phase του Champions League, καταλαβαίνεις, είναι άλλες οι απαιτήσεις και άλλα τα οικονομικά δεδομένα. Επίσης, αν έχει φτάσει στα play-off του Champions League, που θα είναι ένα βήμα από την πρόκριση στη league phase, αν θα έχει πάει στο Europa League, ποιους αντιπάλους θα έχει να αντιμετωπίσει, νομίζω όλες αυτές οι παράμετροι θα εκτιμηθούν από τους διοικούντες στην Ερυθρόλευκη ΠΑΕ και από την τεχνική ηγεσία, για να καταλήξει τελικά ο Ολυμπιακός στο ποιοι θα είναι υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι και από αυτούς τους μεταγραφικούς στόχους ποιους θα καταφέρει να ντύσει στα Ερυθρόλευκα.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε.
1: Να πω μόνο ότι αύριο στη 1 το μεσημέρι θα έχουμε ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας. Από εκεί θα υπάρχει συνέντευξη τύπου, να το πω πιο σωστά, για τα εισιτήρια διαρκείας, και από εκεί προφανώς θα προκύψουν ειδήσεις σχετικά και με το με την ανακαίνιση, να το πω έτσι, του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Θα προκύψει είδηση αν και κατά πόσο έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες, γιατί χωρίς την έκδοση των απαιτούμενων αδειών δεν μπορεί να προβεί ο Ολυμπιακός οποιαδήποτε ενέργεια. Αν θα είναι να μετακομίσει φέτος στο Ολυμπιακό στάδιο, αν θα βγουν ειδήσεις σίγουρα αύριο στη συνέντευξη τύπου στη 1 το μεσημέρι, στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ.
0: Για το αν θα μετακομίσει όχι αυτή τη χρονιά ή την επόμενη Ολυμπιακός στο ΆΚΑ προφανώς. Έτσι, ναι.
1: Το ζητούμενο δεν είναι αν θα μετακομίσει. Το ζητούμενο είναι αν έχουν εκδοθεί απαιτούμενες άδειες για την αύξηση χωρητικότητας του Γιώργος Καραϊσκάκης
0: και γενικότερα για να ξεκινήσουν οι
1: για τις εργασίες
0: προφανώς
1: μεγαλώματος εντός εισαγωγικών
0: προφανώς για
1: μεγάλωμα αδόκιμος ίσως όρος,
0: ναι.
1: το μεγάλωμα της χωρητικότητας
0: ακριβώς,
1: ναι. Για την αύξηση της χωρητικότητας.
0: Βέβαια, για να ξεκινήσουν οι εργασίες, προφανώς ο Ολυμπιακός πρέπει να μετακομίσει, έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να γίνονται εργασίες.
1: Προφανές.
0: Και να κλείσουμε φυσικά, Αριστίδη, κάπως σύντομα, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος, έχουμε το Final Four, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει πλέον στην πηγή, να δούμε αν θα πιει νερό, θέλω να πεις για τον μπάσκετ φυσικά.
1: Θυμάσαι, πριν από 15 μέρες νομίζω, και με το σκορ να είναι στο 2-0, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που έλεγα πάντα υπάρχει μεγάλος δρόμος, υπάρχει πολλής δρόμος. Και για τους δύο, ο Ολυμπιακός τον μείωσε σημαντικά. Ο Παναθηναϊκός δεν την κατάφερε να τον φτάσει στο τέλος. Αποκλείστηκε. Θα πω και πάλι ότι υπάρχει πολλής δρόμος μέχρι να φτάσει στην πηγή. Για να φτάσει στην πηγή πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ. Και είναι τόσο μικρή απόσταση ένας αγώνας, όσο μεγάλη είναι η απόσταση.
0: Έχει γίνει μια γουλιά τώρα, και αυτή η γουλιά είναι.
1: Έχει γίνει μια γουλιά. Είναι ένας αγώνας, είναι μικρή απόσταση.
0: Αλλά η μια γουλιά μπορεί να πληγείς. Μπορεί να πληγείς με μια γουλιά. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, ένας αγώνας είναι μια μικρή απόσταση.
0: Ναι.
1: Είναι 4 δεκάλεπτα, είναι 2 ημίκρονα. Αλλά ένας ημιτελικός Final Four είναι πολύ μεγαλύτερη απόσταση, πολύ περισσότερο δε. Όταν αντίπαλός σου είναι η κάτοχος του τροπέου, Φενέρμπαχτε, ένας δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος, η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, έχοντας στον πάγο της μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας ποιοτικούς παίκτες στο ρόστερ της, γενικότερα ένας πάρα πολύ επικίνδυνος αντίπαλος και δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να πάει ως φαβορί. Φαβορί για μένα πάντα σε κάθε διοργάνωση είναι ο κάτοχος του τροπέου, όπως συμβαίνει πάντα. Ο κάτοχος όταν είναι στο Final Four είναι αυτός που ξέρει τον τρόπο, έχει τον τρόπο και έχει δείξει ότι μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο, και όχι ο Ολυμπιακός που είναι διεκδικητής και λειτουργεί ως, εντός εισαγωγικών η λέξη, σφετεριστής του θρόνου της Ευρωλίγκας. Προηγείται λοιπόν η μεγάλη μάχη με τη Φενέρ, προηγείται η νίκη στον ημιτελικό και μετά θα μπορούμε να συζητήσουμε για πηγή και για τον τελικό και ποιος θα είναι και ο αντίπαλός του, γιατί στον άλλο ημιτελικό θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, η Βασίλισσα Ρεάλ με την
0: περιχητική
1: θα τη χαρακτήριζα Βαλένθια, όπως έδειξε και στα τρία τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.
0: Μια ομάδα εντελώς.
1: Για μένα το έδειξε και στη δεύτερη νίκη του Παναθηναϊκού. Απλά εκεί μπήκανε κάποια πάρα πολύ μεγάλα σουτ. Παναθηναϊκός είχε και το άστρο στο δεύτερο παιχνίδι. Στα υπόλοιπα τρία τον εγκατέλειψε το άστρο, αλλά κυρίως υπέκυψε στην ανωτερότητα της Βαλένθια, η οποία δίκαια νομίζω πήρε την πρόκριση. Και αν έχουμε και στο μυαλό μας ότι η μοναδική ομάδα που το έχει κάνει αυτό είναι η Real Madrid το 2023, η οποία δεν ήταν και το φαβορί στο Final Four του Κάουνας, τελικά στέφθηκε και πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα πρέπει να μην υποτιμηθεί κανείς αντίπαλος. Νομίζω όλες οι ομάδες έχουν από 25% ή αν θέλετε η Φενέρ ως πρωταθλήτρια Ευρώπης από πέρυσι μπορεί να έχει, μόνο και μόνο επειδή φέρει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ένα μικρότερο προβάδισμα. Μπορεί ο Ολυμπιακός με τη δύναμη της έδρας, που δεν είναι δική του, αλλά θα έχει σίγουρα την πλειοψηφία των φιλάθλων που θα βρίσκονται στο γήπεδο, και με την ευχή ένα Final Four στην Αθήνα, ένα Final Four στην Ελλάδα να μην διεξαχθεί με πολλές άδειες θέσεις. Το λέω αυτό γιατί ακούγεται, δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη, ότι πολλοί που έχουν προμηθευτεί εισιτήριο επιλέγουν είτε να μην το πουλήσουν, είτε να μην παρευρεθούν στο Final Four, καθότι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Μένει να το δούμε όμως, γιατί όλα αυτά κυκλοφορούν σαν φήμες, αλλά πάρα πολλές φορές τα γεγονότα διαψεύδουν τη φημολογία.
0: Ελπίζουμε ότι να πριτανεύσει η λογική, γιατί εντάξει, νομίζω δεν είναι ωραίο να υπάρχουν άδειες κερκίδες σε μια γιορτή του μπάσκετ. Ανεξαρτήτως τώρα, νομίζω πρέπει να πάνε λίγο στην άκρη τα οπαδικά. Δεν θα είναι σωστό, νομίζω ότι.
1: Πάντως, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευτεί στα
0: ίδια. Στην αύριο αγορά τώρα και κάνει ένα εισιτήριο 500 και. Εντάξει.
1: Όχι, το εισιτήριο των 500 που λέγεται 1500.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί και πιο ακριβά.
0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε.
1: Επίσης,
0: θα είναι καινή η θέση. Θα είναι καινή η θέση.
1: Ενώ είχε δοθεί ημερομηνία τελική για μεταβίβαση εισιτηρίων η χθεσινή μέρα, έχει δοθεί παράταση μέχρι αύριο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι για κάποιο λόγο θα έχει γίνει. Θα έχει δοθεί αυτή η παράταση. Μένει να τα δούμε, επαναλαμβάνω, όλα αυτά στην πράξη.
0: Εντάξει.
1: Και ευχόμαστε βέβαια να δούμε μια πολύ καλή διοργάνωση.
0: Εντάξει. Και ένα γεμάτο.
1: Βέβαια, το τέλος.
0: Ελπίζουμε να κερδίσει μια ελληνική ομάδα.
1: Αφήνω τον επίλογο σε σένα.
0: Ναι, ελπίζω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν ο Παναθηναϊκός και αν ήταν και οι δύο ελληνικές ομάδες, να κέρδισε ο καλύτερος, θα έλεγα. Εντάξει. Λογικό είναι. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Νομίζω νομίζω Έλληνας φίλαθλος αυτό θα έλεγε. Ανεξαρτήτου, όλοι υποστηρίζουμε μια ομάδα, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι. Ένας φίλαθλος θα έλεγε και ο Παναθηναϊκός να ήταν. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, δεν το έχω κρύψει. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός θα έλεγα να το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Αυτό. Ως επίλογος, αφού ήθελες να πω.
1: Επίλογος δικό σου.
0: Το είπα.
1: Καλή συνέχεια, Ανδρέα μου, σε σένα και στο ακροατέ.
0: Καλά, ανανώνουμε
1: το ραντεβού. Και βέβαια τον Παναγιώτη Τσάμπρα, χωρίς τη βοήθεια του οποίου βέβαια δεν θα μπορούσε να βγει.
0: Εννοείται.
1: Στον αέρα.
0: Είναι Παναθηναϊκός.
1: Είναι
0: Παναθηναϊκός, έτσι, αλλά υποστηρίζει τον Ολυμπιακό τώρα. Είναι υπεράνω. Εντάξει. Είναι πάντα με τις ελληνικές ομάδες όταν παίζουν με ξένες.
1: Ο Παναγιώτης θα έλεγα ότι διεκδικεί τον τίτλο του υγιούς οπαδού.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί επί της ουσίας δεν είναι οπαδός, είναι φίλαθλος.
0: Ακριβώς. Μα και εμείς
1: φίλαθλος. Υποστηρίζει πάντα ελληνικές ομάδες.
0: Και εμείς είμαστε.
1: Δεν θα πω ότι είναι Παναθηναϊκός, δεν θα πω ότι είναι Ολυμπιακός, δεν θα πω ότι είναι ΑΕΚ.
0: Μετά από τόσα χρόνια μπορεί να είμαστε ότι είμαστε, αλλά το έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε υπεράνω. Σε ευχαριστώ πολύ, Αριστίδη, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, να νομίζουμε το πρόγραμμα μας για την επόμενη Τρίτη. Ακούμε δύο τραγουδάκια και επανερχόμαστε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα την αθλητική ραδιοεφημερίδα της Τρίτης. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παγανόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές πάντα ο Πάνος Τσάμπρας. Μας ακούτε και από τις φιλόξενες συχνότητες του Parthenon.gr και του postgay.gr και πάντα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον coach μας. Και βέβαια θα έχουμε να πούμε μέχρι το τέλος πολλά και διάφορα. Έχουμε το τέλος του πρωταθλήματος. Να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση βέβαια και στις επόμενες εκπομπές. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Έχουμε το παγκόσμιο κύπελλο, έχουμε ένα μακρύ καυτό καλοκαίρι. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανδρέα, σε εσένα και στους φίλους μας.
0: Τελείωσε το πρωτάθλημα. Έχουμε μια τυπική διαδικασία την Πέμπτη για τα play out. Μια αγωνιστική. Ούτως ή άλλως δεν έχει να γίνει τίποτα. Ναι, τίποτα. Έχουμε και το. Θα μιλήσουμε. Πέσανε. Ξέρουμε και ποιοι πέσανε. Λοιπόν. Τελείωσε το πρωτάθλημα, είχαμε τη Φιέστα η ΑΕΚ, δίκαια πρωταθλήτρια, ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη δεύτερη θέση, είναι που διεκδικεί και μπήκε βέβαια στα προκριματικά στη δεύτερη θέση, την προνομιούχο που είναι βέβαια και το Champions League. Τις θέσεις που διεκδικούν για το Europa League είναι ο ΠΑΟΚ και ο Όφη που κατέκτησε το κύπελο και βέβαια ο Παναθηναϊκός για μια ακόμη φορά αποτυχία στο Conference League. Να τα κάνουμε 50 ράκια. Πες μου ακριβώς τι είδαμε και πες μου, έχεις το λόγο.
1: Εντάξει, το φινάλε, παρότι εγώ δεν την πίστευα τόσο πολύ την ΑΕΚ, δίκαια είναι πρωταθλήτρια, ήταν σταθερή, πήγε σε μια πολύ καλή κατάσταση στα play-off. Εκεί περισσότερο μπορώ να πω ότι ήταν ότι όχι τόσο πολύ. Βέβαια αυτή είχε κάτι παραπάνω στα play-off, έτσι. Κέρδισε, πήρε ισοπαλία. Ναι. Δεν έχασε, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που έπαιξε μεγάλο ρόλο ήταν ότι η βαθμολογία διαμορφώθηκε, πιστεύω, από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή στο 2-3 διαμορφώθηκε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο οποίος, αν βγάλω το μάτς στη Φιλαδέλφια, έπαιξε ρόλο. Μεγάλο.
0: Βέβαια, και ειδικά στην τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Μέχρι το...
1: Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε δύο νίκες και συν δύο ισοπαλίες που έκανε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δίκαια η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Έτσι, χωρίς να πω ότι ήταν μια ομάδα που ήταν εντυπωσιακή. Εντάξει, ήταν μια ομάδα σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες. Αυτό ήταν. Δεν με εντυπωσίασε τόσο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πω ότι είχε καινούργια πράγματα, ότι έφερε ο Νίκολης καινούργιες καταστάσεις στο ποδόσφαιρό μας.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά δίκαια.
0: Ναι. Ίσως περισσότερο οι άλλοι το χάσανε και οι άλλοι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή...
1: Ναι, τώρα. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός έδειξε μια. Εκεί που ήταν καβάλα στ' άλογο, δεν μπόρεσε να πάρει τον ΠΑΟΚ που δικαιούταν και δύο παιχνίδια, δεν πήρε τίποτα, έτσι.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός αυτοκτόνησε και στην κανονική περίοδο, έχασε πολλά παιχνίδια με ομάδες μικρές, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός όταν ήταν στο Champions League είχε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Όταν ησύχασα από αυτό, άρχισαν οι γέλες.
0: Ναι, άρχισαν οι γέλες και είχε και παίκτες πολλούς που περίμενε από αυτούς με μεγάλο.
1: Δεν υπήρχαν τώρα αυτά.
0: Με φορμάρισμα.
1: Τα είπαμε στη στάση εμείς, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έβαλε την περσινή ομάδα, δεν είχε ποιότητα ο Ολυμπιακός. Μην τρελάθουμε τώρα.
0: Και δεν πήρε από παίκτες, ας πούμε, από τον Ελκαμπή δεν πήρε, ας πούμε. Από κάποια στιγμή σταμάτησε. Εκεί που έβαζε. Όταν γύρισε από το Αφρικάνικο το Αφρικάνικο,
1: αυτό
0: εκεί σταμάτησε.
1: Εκεί μερικές φορές είναι καταστροφή για τις ομάδες, αν προσέχει.
0: Ναι.
1: Φεύγουν μεγάλο διάστημα.
0: Ναι, ναι. Γύρισε και μετά έπαθα φλογιστία.
1: Έχεις δίκιο, από εκεί άλλαξε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, άλλαξε.
1: Γιατί... Αλλά τώρα...
0: Καλά, θα μου πει τώρα, εντάξει, αυτό εντάξει, μπορεί να συμβεί και ο ΠΑΟΚ την πάτησε, έτσι, από παίκτες που έμεινε από, και αυτός, από γκολτζίδες, δεν είχε. Έμεινε. Και από λάδι.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι. Μερικές φορές, Ανδρέα, δεν είμαστε μες στην παράδειγμα στον Παναθηναϊκό τώρα, έτσι. Τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί ο Μπενίτεθ να φέρει χαμόγελο καθόλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Σιωπώ εγώ, γιατί Τι να πω, δεν είναι μέσα, μέσα και δεν ξέρουν τι φταίει. Πόσο εμείς τουλάχιστον που είμαστε απ' έξω, έτσι.
0: Σωστά, ναι, ναι.
1: Ναι, το ίδιο συμβαίνει και στον ΠΑΟΚ. Mm. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μέχρι το.
0: Μα ο ΠΑΟΚ αυτό.
1: Άρα νομίζω έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια, μα όλοι το λέγαμε κατά γενική
1: γνώμη.
0: Και
1: ναι.
0: Ξαφνικά έπαθε μια.
1: Και πέρα μετά δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε. Ούτε είναι αυτό που λένε, ξέρεις, ήταν η κούραση και τα τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι, η κούραση τώρα πλέον είναι, νομίζω ότι είναι δικαιολογία.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Είμαι ρόστερ.
0: Στον Ολυμπιακό, να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, επειδή εντάξει το παρακολουθείς και πιο πολύ. Τι νομίζεις ότι. Τι ακριβώς συνέβη. Εσύ, εντάξει, κατά πρώτον είπες για κάποιους παίκτες ότι πατάγανε περιοχή και λιποθυμάγανε αυτό το.
1: Πυρετό κατευθείαν.
0: Πυρετό.
1: Όλες οι μεταγραφές που γίνανε ήταν.
0: Εσύ τώρα τι πιστεύεις. Προηγουμένως που μίλαγα με τον Αριστείο το Ράπτη που κάνει το ρεπορτάζ που και αυτός βγήκε από τα ρούχα του που ακούγεται, ας πούμε, θέμα με τη Λίμπαρ. Που και αυτός ξενάμει, λέει, αν είναι δυνατόν. Αυτός έχει συμβόλαιο και για του χρόνου, έτσι.
1: Είναι δυνατόν να μιλάμε για με τη Λίμπαρ.
0: Όχι, και αυτό μου έλεγε και ο Αριστείο. Ότι πώς είναι δυνατόν να.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει ποιότητα.
0: Να τίθεται θέμα προπονητή που ούτως ή άλλως. Έχει
1: σημασία αυτό, ναι. Να μιλάς για το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
1: Δώσ' του Μεντιλίμπαρ, ναι. Αυτό που παίζει, που είναι εκπληκτικό και μου αρέσει πολύ, mm. αλλά με τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι.
0: Να
1: δει το ποντένισε να βοηθήσει. Τι ναι. Τα παριστερά. Mm. Του φέρνει ένα χαφ. Ποιον τον Ασημέντο, mm. το Σιπιονί. Δεν είχε ποιότητα.
0: Ναι.
1: Επίσης ότι ο Ολυμπιακός τώρα για να προχωρήσει,
0: ναι.
1: γιατί τώρα να μην μιλάμε για χυμένο γάλα,
0: ναι.
1: θέλει τουλάχιστον σε κάθε γραμμή παίχτη.
0: Ναι. Δηλαδή άμυνα, κέντρο, επίθεση, έτσι από τουλάχιστον.
1: Δύο back.
0: Δύο back, έτσι.
1: Ναι. Αριστερά, δεξιά, ναι. Και backup. Mm. Ένα στόπερ. Θέλει τρία half. Θέλει πτέρυγες και θέλει και σεντρεφόρ.
0: Δηλαδή χοντρικά θέλει πέντε παίκτες coach, δηλαδή.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που έχουμε Μουντιάλ. Τα πράγματα στριμώχνονται γιατί είναι τώρα ξέρεις, αλλάζει και το κοστολόγιο, ξέρεις, κάποιοι παίκτες τώρα θα υπερεκτιμηθούν, δηλαδή άμα κάνουν ένα καλό μουντιάλ ανεβαίνουν τα κοστολόγια.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, είναι μια, πάντα όταν υπάρχει μουντιάλ αλλάζουν και οι μανατζαρέοι.
1: Όλα αλλάζουν, εντάξει, πάνε προς τα πάνω, το καταλαβαίνω.
0: Προς τα πάνω και γενικά αλλάζει και σε μια ομάδα αλλάζει και όλη η φιλοσοφία πώς στείνεται. Θα βγουν κάποιοι παίκτες, θα πάνε ενδεχομένως με τις εθνικές τους ομάδες. Αλλάζει γενικά σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όχι
1: ναι, υπάρχουν σκάουτερ.
0: Ναι, και αγγίζει και όλες τις ομάδες.
1: Μπορούν να σου βρούνε.
0: Αν δεν έχουμε εμείς παίκτες, αν δεν είναι η εθνική μας ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Πήγανε και φέρανε τώρα. Έτσι, ολόκληρη η Πορτογαλία και μας φέρνει τον Ασημέντο και τον άλλο το.
0: Ναι.
1: Αντρέ Λουίς, μιλάς σοβαρά τώρα. Αυτός είναι ικανός να τριπλάρει πολυκατοικία και να πέσει στο παλούκι πάνω ο Λουίς. λήψη απόφασης μηδέν. είναι και πράγματα για να τα λέμε που ναι. πρέπει να τα βάλει και ο προπονητής, Αντρέα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έλα δε ρε Μουζακίτη, έλα σε δω μια φορά να σε δω να κουμπίσεις μια φορά να κάνει, να σε δω σε μια εφαρμογή ένα-δύο, να παίξεις, να βγεις, να σουτάρεις, να απειλήσεις. Έτσι.
0: Ναι, να σου πω όμως, coach, μια και είπες για τον Μουζακίτη, γιατί είχα και μια κουβέντα τώρα με έναν, έναν μάνατζερ. Έτσι. Ότι για τον Μουζακίτη λένε ότι ενδιαφέρεται η Γιουβέντους. Όπως ενδιαφέρεται και για τον. Πώς το λένε. Όπως ενδιαφέρεται και για τον τερματοφύλακα. Έτσι.
1: Για τον Τζολάκη.
0: Ναι, για τον Τζολάκη. Αυτοί οι παίχτες, ας πούμε, άμα τους δώσουν λεφτά, θα φύγουν. Έτσι. Εσύ πιστεύεις ότι ο Μουζακίτης έχει αξία, μπορεί να φύγει, πιάνει 20 εκατομμύρια ευρώ? Εγώ δεν το πιστεύω. Δηλαδή θα δώσει η Γιουβέντους 20 εκατομμύρια
1: ευρώ. Αυτά που έχει δείξει, έτσι, με αυτά
0: το
1: που έχουμε δείξει εμείς.
0: Μου έλεγε για 20 εκατομμύρια ευρώ, ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Έκα και κορδέλα.
0: Να πάρει και 30, μαγάρι το παιδί, εγώ δεν έχω κανένα θέμα.
1: Να πάρει 130, μπορεί.
0: Μα και 200 εκατομμύρια.
1: Όπως είναι τώρα 10.
0: Αυτή τη στιγμή, εγώ λέω, ρε παιδιά, δεν παίζει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, ούτε τρίτη επιλογή δεν είναι. Και θα δώσει η Γιουβέντους 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή,
1: εγώ λέω.
0: Πρόεδρο Γιουβέντους.
1: 10 κορδέλα και να τον συνοδεύσω εγώ εδώ από Ιταλία, ναι, από κοντά.
0: Και λέω εδώ ο Κοστούλας πήγε στην Brighton και δεν μπορεί να παίξει στην Brighton, ρε παιδιά. Στην Brighton. Μια ομάδα τώρα, ας πούμε, Εντάξει, θα πεις το εγγλέζικο ποδόσφαιρο είναι υψηλό επίπεδο. Εντάξει, δεν αμφιβάλλω.
1: Εντάξει, Brighton είναι τώρα.
0: Αλλά και δεν μπορεί να παίξει ούτε τρίτη αλλαγή δεν παίζει. Και τον
1: είναι είναι άλλο παίχτη όμω. Ναι,
0: και τον εβάζει και παίζει, α πούμε, στο κόκκινο.
1: Και προχθές που μπήκε μέσα τον είδα λίγο. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, έχει τον γκολ.
0: Ναι, αλλά που και τον βάζει αλλαγή στην αλλαγή και σε, ναι, σε παιχνίδια.
1: Όχι, αυτοί μπορεί να βλέπουν.
0: Δεν είπα ότι δεν είναι καλός παιδί, δεν τον ακυρώνω το παιδί, μπορεί να βγάλει.
1: Εννοείται ότι δεν ακυρώνουμε κανέναν.
0: Δεν
1: το Μουζακίτη ακυρώνουμε. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή για 30 εκατομμύρια.
0: Θα δώσει
1: και με στιγμή αυτή.
0: Ξέρω εγώ τι να πω, μακάρι το παιδί και να λύσει το πρόβλημα τη ζωή του και να βγει και να. Η Ρεάλ το ζητάει η Ρεάλ. Να τρελαθούμε ρε παιδιά άλλο. 30 εκατομμύρια θα δώσει Ρεάλ.
1: Δηλαδή αυτοί που πάνε Μουντιάλ πόσο θα κάνουν.
0: Αυτό δεν λέω. Εδώ δεν παίζει τον Ολυμπιακό, πώς τον είδαν και θα δώσει 30 εκατομμύρια. Δηλαδή, να τρελαθούμε τελώς.
1: Ναι, εδώ μας είπε το Κουστίνια λέει 12, 15 εκατομμύρια.
0: Όπως πήραμε εμείς τον Δασιμέντο αυτό τώρα 20 εκατομμύρια.
1: Ας το τώρα μου.
0: Αυτό λέει το μεγαλύτερο ταλέντο της Αργεντινής. Η Αργεντινή που βγάζει 500 παίκτες την ημέρα. Τέλος πάντων, καλά, είναι και παιχνίδια των μάνατζερ και αυτά.
1: Τέλος πάντων, εγώ λέω για τον Ολυμπιακό. Μένει με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Του φέρνει τα εργαλεία τα οποία θα υπηρετούν αυτό που παίζει με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε πάλι μεγάλες χαρές.
0: Εσύ, ναι, αυτό θέλω να πω. Και με πάση περιπτώσει θέλω να μου πεις και κάτι άλλο. Ότι εσύ γενικά, πώς είδες το πρωτάθλημα, είναι πιο βελτιωμένο, είδες το καλύτερο ποδόσφαιρο. Τι είδες και τακτικά, τι είδες από τους πολιτές που μπήκαν, από γενικά είδες καλύτερο ή χειρότερο?
1: Το καινούριο κάτι δεν είπε, αλλά υπήρξε μια βελτίωση από τις κάτω ομάδες.
0: Ναι, αυτό. Να πάμε και λίγο και από κάτω.
1: Ναι,
0: από τις πέσανε, ομάδες. Ναι,
1: δηλαδή είδαμε καλό ποδόσφαιρο, είδαμε μια περίοδο να αρχίσω από κάτω-κάτω.
0: Ναι.
1: Καλό ποδόσφαιρο από τον Πανσεραϊκό, τον οποίο δεν τον περίμενα και λέω θα.
0: Και τελικά έπεσε όμως.
1: Ναι, εντάξει, κάποιος.
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει, κάποιος θα έπεφτε, ναι.
1: Αλλά είδες παιχνίδια που, αν και εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες ομάδες ήταν στο σχεδιασμό άσχημα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εκεί αυτό πληρώσαμε. Δηλαδή και παραλίγο και ο Πανετολικός.
0: Μα όλοι θα μπορούσαν να πέσουν. Δηλαδή όλες αυτές οι ομάδες στο ίδιο καζάνι περίπου. Δηλαδή θα μπορούσε να πέσει και η Τρίπολη.
1: Για μένα ένα από του καλύτερου προπονητές που είχε φέτο το πρωτάθλημά μας είναι ο Λέτο.
0: Ναι, πολύ καλό.
1: Έτσι.
0: Να σε ρωτήσω. Θα μπορούσε να πάει στον Παναθηναϊκό ή είναι νωρίς?
1: Για πλάκα.
0: Μπορεί τώρα, δηλαδή πιστεύεις ότι θα μπορούσε να.
1: Τώρα να πάει Λέτο να την κάνει ομάδα.
0: Πιστεύεις ότι.
1: Απόλυτα.
0: Θα σε ρώταγα γι' αυτό, επειδή ο Παναθηναϊκός.
1: Απόλυτα το πιστεύω.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να πάει, ε?
1: Ναι. Το αν μπορεί να πάει δεν ξέρω τώρα εκεί, αλλά το αν κάνει.
0: Ρε παιδί μου, λέω ότι εσύ πιστεύεις. Ο Αλαφούζος του έλεγε τώρα. Αν ήσουν Αλαφούζος, θα τον
1: εμπιστευόσουν. Έτοιμος, είναι έτοιμος.
0: Θα τον εμπιστευόσουν, να. Αυτό λέω.
1: Πλάκα, Αντρέα.
0: Ναι, πιστεύεις ότι.
1: Ναι, και στελεχωμένος. Έτσι, γιατί παίζει ρόλο η ομάδα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, θα του δίνεις τα κλειδιά, ας πούμε.
1: Λίρα 100, βέβαια.
0: Εντάξει, ναι, θα σε ρώταγα γι' αυτό. Ήταν η επόμενη.
1: Μια κυφισιά τώρα η οποία χάνει τετέ, η Παντελίδη. Βάζει 6-7 παιδιά. Ποιοι προπονητές δεν το κάνουν αυτό? Προχθές είχε 6 παιδιά μέσα.
0: Ναι, λέω, όχι.
1: Βάζει αφού τα είχε έτοιμα όμως να παίξουν. Και παίξανε. Και ήταν και καλοί.
0: Θα σε ρώταγα γιατί η επόμενη ερώτησή μου για τον Παναθηναϊκό, επειδή ψάχνει
1: για πολύ. Για πλάκα θα έπαιρνα Λέτο. Βέβαια. Είδαμε το Λεβαδιακό, έτσι.
0: Ναι.
1: Σπουδαίο ποδόσφαιρο.
0: Με Έλληνα προπονητή.
1: Ναι.
0: Να το
1: πούμε και αυτό.
0: Ναι. Όχι. Ότι κάποιοι προπονητές μπορούν να υπάρχουν. Τώρα βλέπω ανανέωσε ο Άρης με το. Συνεχίζει ο Γρηγορίου.
1: Γρηγορίου, ναι.
0: Από το να πάρει τώρα ένα ξένο αμφιβόλου ποιότητος, εντάξει.
1: Εντάξει, μέχρι να έρθει να μάθει, αλλά πιστεύω ότι είσαι ένα βήμα μπροστά αν πας σε λύση που είχες, δηλαδή να έχεις τον προπονητή σου.
0: Εντάξει, ναι, τι είναι.
1: Έχεις σε σειρά πιο εύκολα.
0: Ναι, λογικό. Εντάξει.
1: Ο Βόλος. Μια χαρά.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί παραμείνανε. Ο Ιλάρης, εντάξει, Ιλάρης αυτοκτόνησε, θα μπορούσε να μείνει. Τώρα ήταν, μπήκε με 6 βαθμούς αβάτζο και. Τέλος πάντων,
1: η Λάρισα.
0: Προβλήματα, τέλος πάντων.
1: Η Λάρισα.
0: Με τέτοιο κόσμο, με τέτοια.
1: Αν δεις μερικές φορές. Γιατί. Ναι. Εντάξει, είναι και άδικο μερικές φορές το ποδόσφαιρο. Έχασε δύο μάτς το 90 φεύγα, έτσι.
0: Εντάξει, το 90 φεύγα,
1: αλλά. Αλλά εγώ πιστεύω απόλυτα.

0: πιστεύω ότι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί.
0: Θα πάει και δεν πρέπει να υπηρετήσει αυτό, θα τα αλλάξει.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν είχε βαριά φανέλα η Manchester City.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Δεν έκανε βαριά φανέλα, δηλαδή ο Guardiola.
0: Να πω και κάτι άλλο, εμένα το ποδόσφαιρο που παίζει η Manchester City δεν μ' αρέσει, είναι βαρετό, Αντρέα.
1: Ναι, άλλο αυτό. Απλώς ο Guardiola την έκανε.
0: Άσχετα αν είναι θεός ή δεν είναι.
1: Ναι, είναι άλλο αυτό. Αλλά θέλω να πω, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί και σε μερικά χρόνια να είναι στη Β' Εθνική, α πούμε, κατάλαβε τη Αγγλία. Δεν είχε ποτέ βαριά φανέλα αυτή η ομάδα.
0: Καλό, έτσι.
1: Πιστεύω ότι είναι, αλλά δεν ξέρω, θα δείξει.
0: Όταν ο προπονητής είναι βαρύτερο όνομα από τη φανέλα.
1: Υπ' αυτή την έννοια, γι' αυτό σε ρώτησα τέτοιο. Και θέλω να, έτσι, να κλείσουμε να μου πεις αύριο ότι είναι ο τελικός του Europa League. Μας ενδιαφέρει και για τον Ολυμπιακό, γιατί θα πλανιστεί.
0: Ναι.
1: Άστον Βίλα Φράιμπουργκ, πώς το βλέπεις αυτό?
0: Βλέπω ότι η Άστον Βίλα είναι καλύτερη ομάδα.
1: Είναι καλύτερη. Αλλά και οι Γερμαναράδες είναι, εντάξει, θα μου πεις, καλά, ένα τελικό είναι. Μου πεις τώρα.
0: Τελικός είναι, αλλά λέμε.
1: Καλά, έχει καλό προπονητή βέβαια. Είναι ο Γέννη είναι φοβερός. Αυτός είναι μέτρο. Όλο παίρνει το UEFA. Το έχει πάρει έξι με τη Σεβίλη. Ούτε ξέρει και αυτός. Όποτε πηγαίνει είναι.
0: Έχει χάσει το λογαριασμό άνθρωπο.
1: Ναι, πραγματικά είναι πολύ καλός ο πονής. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Ούτως ή άλλως θα τα λέμε τώρα.
0: Θα έχουμε το χρόνο.
1: Θα έχουμε παγκόσμιο. Εκεί θα κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων, coach. Εντάξει.
0: Δίνω τώρα έτσι μια πρόγευση πια. Ναι. Δεν βλέπω να κάνει έκπληξη.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία και τώρα που είχε Αντζελότη, άστο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τι, για πες, τι ήθελες να πεις.
0: Ποια ομάδα θα εντυπωσιάσει.
1: Για πες μου.
0: Βάση υλικού.
1: Ε, ναι.
0: Αυτό καταναλύσουμε. Νορβηγία.
1: Θα μου τα βάλεις κάτω, θα μου τα κάνεις πενταράκια. Θα έχουμε να λέμε. Μακρύ καυτό καλοκαίρι ποδοσφαιρικό. Ευχαριστώ πολύ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη τρίτη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά, μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος. Από τον Ανδρέα Παγανόπουλο και τον Πάνο Τσάπρα, ευχές για ένα χαμένο βράδυ. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
3: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
2: 23 και 24 Μαΐου.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
6: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
5: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
6: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Ένα ακόμα επεισόδιο του Εξηγήστε μου. Με Αλέξανδρο Τσάκο και Γιάννη Πουράνη στα μικρόφωνα. Άγγελος Νόνης τηλεφωνικά. Θα βγει. Θα μας πει τα νέα του. Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλά είμαι.
0: Από δουλειά,
1: Από δουλειά κατευθείαν. Ξεκούραστος.
0: Έτσι. Πήγε καλά το 8ωρο.
1: Καλά, καλό ήταν. Εντάξει.
0: Αυτό το αέριο από πού βγήκε?
1: Έλατε, δεν ξέρω.
0: Ξέρει κάποιος? Κανείς
1: δεν ξέρει. Είναι η απάντηση. Θα πεθάνουμε και θα το καταλάβουμε.
0: Εγώ, ναι, είναι στα νότια που είναι αστεία, λέει.
1: Ναι. Κυρίως η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν χολαργό. Μύριζε και εκεί λίγο.
0: Όντως,
1: ναι, ναι, ναι. Όχι εδώ, τώρα που βγήκα.
0: Είναι άλλος δήμος.
1: Αλλά ναι, εδώ είναι χωριό, δεν είναι.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε. Θα πούμε λίγο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έχει.
0: Και πολύ μπάσκετ. Γιατί έχει και το Final Four αυτή την εβδομάδα. Τελειώνει η σεζόν στην Ευρωλίγκα. Μετά από 150 εβδομάδες.
1: Μετά από μια πολύ μακρά και κουραστική χρονιά.
0: Να πούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι γρήγορα και αυτά, γιατί έχει πάει και 6-20. Είχαμε τελείωσαν τα playoff. Τελείωσε η σεζόν στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ το είχε πάρει έτσι κι αλλιώς και βγήκε πρώτη. Είχε τη φιέστα με τον Ολυμπιακό στην All Win Arena. 1-1 πήγε αυτό. Ναι. Ροντινέη και Κοϊτά. Τα γκολ.
1: Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού στα πλοία.
0: Ναι, ναι, 4-5.
1: Παρ'
0: όλα αυτά με τα γκολ που έβαλε, εντάξει, πήγε ο Ολυμπιακός δεύτερος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε να μην νικήσει.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε στα χέρια του τη
0: ναι,
1: δεύτερη θέση.
0: Ήταν στο 0-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. 0-2 από το ημίχρονο, νομίζω δεν ήταν,
1: νομίζω,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: και το ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Είδα τα στιγμιότυπα στη συνδρομητική, γιατί δεν το είδα το match live. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν κατηφόρα για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ βασικά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες να βάλει γκολ, δεν τα έβαλε. Ο ΠΑΟΚ έβαλε ένα τρίτο, ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Κωνσταντέλια σε μια αντεπίθεση. Και ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός 2-2. Και τρίτος ο ΠΑΟΚ, δεύτερος ο Ολυμπιακός, πρώτη η ΑΕΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Οπότε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πάνε στα προκριματικά του Champions League. Europa
1: ο
0: ΠΑΟΚ, Conference ο Παναθηναϊκός. Και ο Όφη που έχει βγει από το κύπελο.
1: Europa League.
0: Europa και Playoff Europa. Αν περάσει, πάει League Phase Europa, αλλιώς πάει League Phase Conference. Δεν θα παίζει Ευρώπη ο Όφη.
1: Ναι, ναι, είναι σίγουρο.
0: Πανηγύρια στη Φιλαδέλφια, μέσα έξω από το γήπεδο.
1: Τρομερό show, θα πω.
0: Ναι, show, εντάξει, Μάριος Ηλιόπουλος, Σούπερ Μάριο εκεί έδωσε.
1: Μπήκε εκεί με μπατιλί και
0: μπήκε, ναι. Μετά διάβαζα πόσο κάνει το θηρίο του Μάριου Ηλιόπουλου. Μετά γιορτάσαν στα μπουζού και τα κλασικά, ναι, ναι, ναι. Και σιγά σιγά θα μπουν σε ρυθμούς. Καλά, σιγά σιγά σιγά.
1: Ναι,
0: θα μπουν σε ρυθμούς off-season και μεταγραφών και Champions League και τα υπόλοιπα. Ακόμα έχουμε αρκετές εβδομάδες μέχρι να.
1: Βέβαια, έχει ξεκινήσει ήδη κάποιες ανανεώσεις και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά έχει αρκετό χρόνο μέχρι να γίνουν οι κληρώσεις, μέχρι να μάθουν αντίπαλο ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ κτλ. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τα ευρωπαϊκά σίγουρα υπάρχει.
0: Να πούμε παρένθεση, γιατί ξεκινήσαμε έτσι φορτσάτα, ότι μας ακούτε από το Post Game Radio, από το Python Radio και από το Earth Open. Mm-hmm. Από το Earth Open. Ευχαριστούμε την Earth Open για τη φιλοξενία. Τον Πάνο Τσάπρια στην ηχοληψία. Τα πήγαμε λίγο έτσι.
1: Τα πήγαμε λίγο ανάποδα.
0: Ανάποδα, αλλά οκ, okay, ναι. Μας ακούτε και το Live 24. Με το σε όποιο site θέλετε, πατήστε και μας ακούτε από αυτά που είπαμε. Τι άλλο. Στον Ολυμπιακό σώσαν τη χρονιά τελικά. Δηλαδή από εκεί που πήγανε 0 στα 3, τελικά πήγανε 1 στα 3. Δηλαδή πήρανε το εισιτήριο τη Champions League. Ναι, θα γίνει μέσα στη βδομάδα συνάντηση με τη Λίμπαρ Μαρινάκη για το τι και πώς. Ο Μεντιλίμπαρ τον ρώτησαν για το αν πιστεύει θα φύγει, θα μείνει και τα σχετικά. Και είπε ότι δεν μου έχουν πει κάτι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα φύγει.
0: Ότι δεν θα συνεχίσει,
1: δεν
0: ναι.
1: Ότι θα φύγει, ναι.
0: Ολυμπιακός θέλει μεταγραφές, νομίζω. Θέλει παίκτες, δεν θέλει προπονητή. Εγώ αυτό θεωρώ.
1: Ναι, αυτό δηλαδή θέλει, ναι. Νομίζω ότι.
0: Ότι πρέπει να γίνουν λίγο αλλαγές πολλές.
1: Δηλαδή
0: ναι, ναι, να φύγουν πολλοί παίκτες, να έρθουν παίκτες που να κάλυψουν τα κενά.
1: Και να έχουν ποιότητα.
0: Και ήταν ποιότητα, ναι, γιατί φάνηκε δηλαδή ότι.
1: Και πίσω και μπροστά.
0: Ειδικά μπροστά με τον Ελκαμπή, όταν δεν ήταν καλά ο Ελκαμπή, ειδικά στο δεύτερο κομμάτι της της χρονιάς, που μετά το Copa Africa που ο Ελκαμπή γύρισε κουρασμένος και.
1: Και τώρα θα παίξει Μουντιάλ.
0: Μπορεί να πιάσει και τα βάνη. Είδες, ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Και τώρα ο Ελκαμπή στα playoff ήταν κακός.
1: Ναι,
0: μέτριος, όχι κακός, μέτριος. Ναι. Δηλαδή για... έχασε πολλά που τα βάζει.
1: Δεν ξέρω πώς θα πάει να παίξει Μουντιάλ, γιατί φαίνεται πραγματικά.
0: Σκασμένος.
1: Εξουθενωμένος.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, Μουντιάλ είναι ρε. Δηλαδή εκεί θα παίξει. Ενώ ότι είναι μεγάλη
1: ναι, ενώ θα πάει ρε, παιδί μου. Δεν είπα δεν θα πάει. Απλά η εικόνα του είναι. Αν δεις δηλαδή τον Ελκαμπή πέρυσι.
0: Είναι κακή, ναι, ναι, ναι. Είναι κουρασμένος.
1: Λες και είναι γερασμένος 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ σωστό. Στον Παναθηναϊκό θα δούμε επίσης. Δηλαδή υπάρχει κάτι να υποθεί αυτή τη στιγμή, γιατί και Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα κάνουν μια αποτίμηση χρονιά να δούμε αν θα συνεχίσουμε εσείς που είμαστε με άλλους.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πάλι σήμερα ακουγόταν άλλος προπονητής.
0: Ναι, ναι, ναι, κάθε μέρα και ένας ακόμα.
1: Αναβδομάδα.
0: Οπότε εκεί δεν ξέρω τι να, ναι. Τι να πούμε.
1: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι νομίζω την Πέμπτη θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν.
0: Okay.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Ναι. Νομίζω και τελευταία χρονιά.
1: Βέβαια είναι σημαντικό ότι. Όποιος κλείσει, γιατί θα έχει τρεις φάσεις από ό,τι διάβασα. Όποιος κλείσει, ρε παιδί μου, σε κάποια φάση, ξέρεις, στις πρώτες φάσεις, έχει. Προηγείται και για το Βοτανικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο οποίο ο οποίος Βοτανικός υποτίθεται δεν είναι έτοιμο στο.
1: Το 27, το καλοκαίρι.
0: Το Μάιο του 27, ναι, σε ένα χρόνο από τώρα. Βλέπω εδώ το χθεσινό το NBA, πολύ ωραίο ήταν. Θα τα πούμε μετά.
1: Τρομερό μάτς.
0: Ναι, τέλος πάντων. Και στον ΠΑΟΚ θα κάνουν συνάντηση Λουτσέσκου Σαββίδης, γιατί η χρονιά έκλεισε άσχημα.
1: Να δούμε εκεί.
0: Θα δούμε εκεί τι θα γίνει.
1: Τους έβαλε και πρόστιμο, τους είπε απαγορεύονται οι διακοπές μέχρι την Τετάρτη. Τα έγραφα αυτά, γι' αυτό λέω. Τα έγραφα προχθές. Εχθές βασικά.
0: Ωραία πράγματα. Μέχρι Τετάρτη, από την Πέμπτη, ναι.
1: Δεν θα φύγει κανείς μέχρι Τετάρτη.
0: Δεν θα φύγει μετρημένοι μέσα.
1: Και Πέμπτη μετά θα φύγουν. Θα πάνε τις διακοπές.
0: Και εκεί λίγο θα δούμε τι θα γίνει. Αν μείνει ο Λουτσέσκου, τι αλλαγές θα γίνουν τα σχετικά. Mm-hmm. Ο Σαββίδης γενικά είναι αποστασιοποιημένος. Δεν εμφανίζεται πολύ συχνά.
1: Όχι, όχι.
0: Νομίζω ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ δεν θα παίζει και στην Τούμπα. Θα παίζει το Καφτατζόγλιο, αν είμαι σωστός.
1: Ναι, γιατί φτιάχνεται νομίζω.
0: Θα φτιαχτεί η Τούμπα, ναι, ναι, ναι. Και ο Ολυμπιακός όμως θα παίζει Καραϊσκάκη για ένα ακόμα χρόνο. Γιατί υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα και τεχνοκρατικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν, το οποίο μάλλον δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, οπότε θα παίξει ο Ολυμπιακός και του χρόνου στο Καραϊσκάκη και μετά θα πάει στο ΆΚΑ για ένα ή δύο χρόνια για να ανακατασκευαστεί το Καραϊσκάκη και να γίνει νομίζω 50.000, 52.
1: Α, για την επέκταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι το σκεπτικό είναι ότι θα βυθιστεί και θα πάει λίγο πιο κάτω δηλαδή. Mm-hmm. Και θα γίνει okay. Με δύο όπως τα μεγάλα τα ευρωπαϊκά γήπεδα που έχουν πάνω κάτω κερκίδες εννοώ. Mm-hmm. Αυτό οπότε νομίζω και καλύτερα, γιατί με τον Παναθηναϊκό θα υπήρχε θέμα, δηλαδή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και δύο στο ΆΚΑ.
1: Ναι, καλά,
0: του χρόνου, οπότε σίγουρα. Με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει Βοτανικό το 27 νομίζω είναι πιο καλό το.
1: Εντάξει, ο Δούκας είπε ότι ήδη.
0: Χάρης Δούκας.
1: Είπε ρε παιδί μου ότι την επόμενη εβδομάδα, μέσα στον Ιούνιο βασικά, θα φέρουν και το σκέπαστο το γήπεδο. Δηλαδή, σκέψου ότι φέρνουν ήδη το σκέπαστο, είναι πολύ
0: βοτανικού.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή.
0: Νομίζω από τη στιγμή γρήγορα. Που ξεμπλόκαρε αυτή η διαδικασία, θα τρέξει γρήγορα. Και το θέμα είναι ότι είναι και καλό, γιατί. Θα αναπτυχθεί η περιοχή, αυτό που λέγανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα αναβαθμιστεί η περιοχή γύρω-γύρω εκεί που ήταν χάλια.
1: Ναι, ναι.
0: Θα βοηθήσει πολύ. Αυτά νομίζω ποδοσφαιρικά. Δεν ναι, ξέρω, δεν έχω να.
1: Δεν μου απαντήσει, δεν έχει τίποτα
0: άλλο. Δηλαδή,
1: αύριο να πούμε.
0: Αύριο έχει τελικό Europa.
1: Ναι, sorry.
0: Στην Κωνσταντινούπολη, στο Besiktas Park. 10 η ώρα, Freiburg με Aston Villa. Φοβορή Aston Villa, θα έλεγα. Αλλά και η Freiburg έχει κάνει καλή πορεία γενικώς. Και αναμένουν πόσους, 38.000 θεατές. 38.500 κάπου εκεί. Ο πρώτος τελικός από τους τρεις, που θα γίνουν τους μεγάλους τελικούς.
1: Τους ευρωπαϊκούς, ας πούμε. Ναι.
0: Μέχρι τέλος Μαΐου. 27 είναι ο τελικός του Conference. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Πήγε Ράγιο.
1: Πήγε, τα κατάφερα.
0: Το πήγαινε η ΑΕΚ.
1: Καλά. Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα, αλλά ναι. Ναι, αν το πάμε πήγε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό το καφενειακό. Πήγε Ράγιο Βαγεκάνο τελικό με την Crystal Palace.
1: Τεράστια ευκαιρία για τη Ράγιο.
0: Και για την Crystal Palace αντίστοιχα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Η Crystal Palace είχε παρουσίαση.
0: Ο νικητής του Conference πάει στο Europa, στη League Phase του Europa του χρόνου. Ο νικητής του Europa πάει στη League Phase του Champions League. Ο νικητής του Champions League δεν πάει πουθενά. Πάει, μένει εκεί.
1: Εντάξει, απλά
0: και παίρνει εκατομμύρια.
1: Η Ράγιο είναι ομάδα που δεν είναι.
0: Europa.
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, οικονομικά δυνατή.
0: Για να πάει.
1: Όπως ας πούμε η Crystal Palace που έχει κάνει μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα
0: είναι φαβορή η Crystal Palace.
1: Είμαστε με τη
0: Ράγιο. Εντάξει, ναι, οκ. Ναι. Εντάξει, η Ράγιο είναι μικρομεσία της Ισπανίας που και που έφτασε τελικό conference είναι.
1: Και πριν από κάποια χρόνια σκέψω ότι ήταν και στη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: με τον Ίση Παλαθόν.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Μ' αρέσει πολύ αυτό το όνομα.
1: Το θυμάσαι τον προπονητή.
0: Αυτό και ο τελικός του Champions League είναι 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, το Paris Saint-Germain Arsenal. Εντάξει, με φαβορεί την Paris Saint-Germain θα έλεγα. Η Arsenal μπορεί να είναι και πρωταθλήτρια στην Αγγλία
1: μέχρι τότε,
0: μέχρι τότε, ναι, γιατί τελειώνει την Κυριακή.
1: Σήμερα παίζει City, μπορεί να είναι και πρωταθλήτρια νομίζω από σήμερα.
0: Από σήμερα, αν δεν νικήσει, ναι, γιατί παίζει στην Bournemouth που είναι έκτη, mm-hmm. 55 βαθμούς και θέλει νίκη εξάδας. Οπότε είναι λίγο έτσι match δύσκολο, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι, ναι.
0: Περίεργο, ξέρεις, match αυτές οι έξοδοι είναι δύσκολοι, δηλαδή και για δύσκολες. Και για μια ομάδα σαν την City που η άμυνά της. Δεν φημίζετε κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δηλαδή αυτή στην Everton εκεί, εντάξει, δεν πήγε πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι νομίζω το μόνο που έχει μείνει, δηλαδή η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, ναι, ναι.
0: Η Arsenal είναι στο συν 5, νίκησε χθες. Τελευταία αγωνιστική παίζει στην Crystal Palace,
1: ναι.
0: Αν είμαι σωστός, παίζει εκτός έδρας και η City υποδέχεται την Aston Villa.
1: Πάλι δύσκολο.
0: Ναι, βέβαια την υποδέχεται, εντάξει, οπότε... Είναι τελευταίο μάτς στην καριέρα του Γκουαρδιόλα.
1: Στη City.
0: Στη City. Γιατί ανακοίνωσε ότι αποχωρεί μετά από 10 χρόνια. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το οποίο θεωρώ την έγκυρα γενικώ.
1: Νομίζω
0: ο Έντζο Μαρέσκα.
1: Ο Φαντζομάνο
0: το έβγαλε, ναι, που είναι έγκυρος.
1: Που
0: είσαι τον Ντονάτα.
1: Είναι ο Σάμς.
0: Του την είπανε του Σάμς που έβγαλε. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν σαν βρεγμένη γάτα στο live.
0: Μα ναι, δεν μπόρεσε κι αυτός με να. Ναι, με έλεγε μετά. Θα το πούμε κι αυτό μετά στο πασχετικό. Έλεγε ότι εντάξει, το είχε επιβεβαιώσει, οπότε είναι καθήκον με το βγάλω σιγάρε. Που είναι καθήκον να το βγάλει.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι. Αν το βγάλει λίγα, ξέρω.
1: Δεν έβγαλε είδηση για την κυβέρνηση Αμερικής.
0: Σιγά το
1: έβγαλε, αλλά ναι.
0: Του είπε νομίζω ο Blake Griffin, του λέει.
1: Βγάζει για πράντ.
0: Ναι, πήγε για πράντ, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, παρένθεση. Ναι, ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι γενικά ο πιο αξιόπιστος από αυτούς.
1: Ναι,
0: τους ποδοσφαιρικούς έτσι insiders, ας πούμε. Οπότε φεύγει ο Γκουαρδιόλα μετά από 10 χρόνια από τη City και βάσει του ρεπορτάζ έχει συμφωνήσει με τον Έντζο Μαρέσκα για 3 χρόνια. Δηλαδή από το 26 μέχρι το 29. Έντζο Μαρέσκα είχε δείξει καλή εικόνα, πολύ καλή εικόνα στη Chelsea.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν μέτρησε.
0: Αλλά
1: πολύ.
0: Αυτό δεν βοήθησε να μείνει στη Chelsea.
1: Για τη
0: δηλαδή
1: Chelsea.
0: Έφυγε, ναι, ναι, ναι. Τώρα θα είναι δύσκολο στη City. Εντάξει, πιο μεγάλο.
1: Είναι μεγάλη πίστα η City.
0: Πιο δύσκολη πίστα, πιο μεγάλη πίστα.
1: Και μετά τον Guardiola.
0: Guardiola που σε 10 χρόνια πήρε 20 κύπελλα.
1: Εν τω μεταξύ έχουν κάτι συνολικά που θέλουν να είναι καραφλό, ξυρισμένο αναγκαστικά.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι στο job description. Να λένε, να λένε αυτό. Τι άλλο μένει να. Κάτι άλλο ξεχνάω ποδοσφαιρικά. Α, η Chelsea. Ότι. Καλά, η Chelsea είχε φοβερή πτώση γενικώ στη χρονιά. Ενώ είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έπεσε πολύ. Από ένα σημείο μετά έπεσε. Δεν είχε κατακόρυφη πτώση, αλλά βρήκανε το διάδοχο. Τον επόμενο.
1: Το ανακοίνωσε ο ίδιο κιόλα.
0: Ανακοινώθηκε από τον ίδιο την ομάδα. Τσάμπι Αλόνσο.
1: Ναι.
0: Για 4 χρόνια. Καλή κίνηση.
1: Καλή κίνηση. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το έκανε ο Αλόντσο αυτό. Γιατί η Τσέλσι, από όσο ξέρω, η διοίκησή της είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή, ενώ ρε παιδί μου έχει κάνει 35.000 εκατομμύρια μεταγραφές τελευταία 2 χρόνια, Σταθερό προπονητή δεν είχε. Δηλαδή κάθε 1,5 χρόνο αλλάζει, ξέρω εγώ. Μου έκανε εντύπωση που πήγε εκεί.
0: Δεν ξέρω, μπορεί η άλλη πάγκη να ήταν κλειστή από πριν.
1: Εγώ, εγώ περίμενα να θα πάει Λίβερπουλ.
0: Ναι, και εγώ το θεωρούσα δεδομένο επίσης ότι θα. Γιατί... Δεδομένο ότι θα τον κυνηγήσει η Λίβερπουλ.
1: Γιατί δεν θα έμενε, ναι. Υποτίθεται ο
0: αυτό. Ο Σλότ δεν θα μείνει.
1: Έτσι λέγανε, τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι. Και η Λίβερπουλ έχει, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Τώρα παλεύει από εκεί, πέρυσι το πήρε και εύκολα, θα μπορούσε να πει κανείς. Παλεύει για. Για την πέμπτη θέση και για το Champions League με την Aston Villa και με την Aston Villa κυρίως, η Bournemouth δεν είναι πιο πίσω, αλλά έχασε 4-2 από τη Villa την Παρασκευή. Δεν ξέρω, θα δούμε Τσάμπι Αλόνσο τι θα κάνει στη City. Γενικά έχει και κίνητο, γιατί μετά από μια διετία στη Leverkusen που, ήταν, που έπιασε τα βάνε, έπιασε πικ, στη Real δεν πήγε καλά αυτό.
1: Ναι,
0: ο κύριος Πέρετ δεν τον στήριξε. Δεν τον,
1: βέβαια, νομίζω στήριξε τον, πολύ. Τον στήριξε αρκετά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Λάει παίχτες δεν τον στήριξαν.
0: Να τον στηρίξεις και να λες ότι τον στηρίζω, τον φέρνεις καλοκαίρι και το Δεκέμβριο τον διώχνεις. Πολύ,
1: ναι,
0: δεν, και πολύ μεγάλη στήριξη. Ναι, και να φέρεις τον Αρμπελόα μετά που είναι σαν φέρεις τον Τάκη Λεμονή. Δηλαδή, γιατί εννοώ ένα στρατιώτη της ομάδας, δηλαδή, με αυτό. Το πάω καλά. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι ή φέρε κάποιον στήριξέ τον, ή στήριξε αυτό που υπάρχει. Τώρα δεν γίνεται. Η κατάσταση στη Ρεάλ ειδικά είναι απαράδεκτη.
1: Εντάξει, όπως αποδείχθηκε βέβαια, δεν νομίζω ότι έφταιγε ο Τσάμπι Αλόνσο.
0: Ναι. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά είναι απαράδεκτη η εικόνα. Εμπαπέ, Βινίσιους, Μπέλιγχαμ. Εντάξει, Μπέλιγχαμ από αυτούς όλους νομίζω πιο.
1: Μέχρι και μπουνιές παίξαν την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Ναι, ναι. Τσουαμενί και. Και ο Βαλβέρδε. Οι οποίοι φάγανε ένα πρόστιμο που τα λέγαμε. Μισό εκατομμύριο. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Καλά. Θα δίνουν εμάς. Ρεάλ πάει, ο Μουρίνιο πάει στη Ρεάλ.
1: Επίσης περίεργη.
0: Επιβεβαιώθηκε πια.
1: Περίεργη.
0: Ότι αναλαμβάνει, ναι. Ο Μάρκο Σίλβα πάει στην Μπενφίκα. Τι ντόμινο πάγκον ήταν αυτό, δηλαδή.
1: Μάρκο Σίλβα με θητεία στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, και στη Φούλα.
1: Ναι, ενώ ρε παιδί μου στα πρώτα του, στα, ναι, ναι, ναι. Στα νιάτα του, είχε έρθει και σαν τον Ολυμπιακό.
0: Και με καλή εικόνα. Καλή θητεία.
1: Στον Ολυμπιακό έφυγε βέβαια, γιατί
0: δεν ήταν
1: επιθετικό
0: ποδόσφαιρο. Όχι, σε πολλά σημεία ήταν καλός. Απλά το κλασικό τον φάγανε να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο.
1: Εγώ από ό,τι θυμάμαι ήταν αίτητο στο πρωτάθλημα όταν έφυγε. Έχω την εντύπωση. Γιατί μου είχε κάνει εντύπωση που είχε φύγει τότε. Γιατί, εντάξει,
0: σου κάνουν εντύπωση αυτά.
1: Ναι, εντάξει, Ελλάδα είμαστε, αλλά ναι. Δεν περίμενα να το διώξουν.
0: Μετά κατάλαβε. Ναι, Μουρίνιο λοιπόν. Α, Μάρκο Σίλβα στην Μπενφίκα, ναι, οκ. Okay. Εντάξει,
1: Μουρίνιο,
0: που είναι καλό αυτό. Δηλαδή για την καριέρα του είναι άνοδος. Από την Αγγλία που ήταν από τη Φούλαμ. Μουρίνιο στη Ρεάλ, τι θα γίνει εκεί, δεν ξέρω. Πολλά εγώ.
1: Και στον προπονητή πλέον.
0: Πολλά υπέρ εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.
1: Δηλαδή έχουν αυτό που είπες, πολλά εγώ μέσα στο γήπεδο, τώρα έχουν και έξω. Στις γραμμές δηλαδή. Δεν ξέρω αν ήταν καλή κίνηση αυτό, αλλά, ναι.
0: Στην θα το πούμε αυτό το μπασχετικό μετά, ναι. Να πούμε ότι η Φενέρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα επίσημα. Οπότε ουσιαστικά μόνο η Ρεάλ μένει πια που, γιατί και η Βιλερμπάν υπέγραψε.
1: Που νομίζω ακούγεται ότι μάλλον και η Ρεάλ δεν θα.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί το άλλαξε η διοίκηση της Ευρωλίγκας. Δηλαδή πήγε ο Τσούς Μπουένο. Γιατί τον Μοτεγιούνας δεν τον έβλεπε, δεν τον γούσταρε κανείς μάλλον.
1: Ναι, μάλλον αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω ο Μοτεγιούνας, φίλε, ήταν πολύ κυφάς του ότι νόμιζε ότι διοικεί τη Ζαλγκύρης, ας πούμε. Και κάπου το έχασε το παιχνίδι. Ειδικά στα γύρω-γύρω με.
1: Επέστρεψε τη Ζαλγκύρης.
0: Με FIBA και τα σχετικά. Έχει και μετοχές, είναι, που έπρεπε να είναι μέτοχος.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ο Γιανκούνας βέβαια που είναι γενικός διευθυντής. Σαν να λέμε πριν εσείς.
1: Εντάξει, βέβαια αυτό δείχνει ότι μάλλον το ότι συμφώνησε και Φενέρμπαξε ήταν από τα κλαμπ που είχε βάλει στο στόχαστο το NBA Europe. Δείχνει μάλλον ότι και το NBA Europe θα πάει σε λογική συνεργασία με την Ευρωλίγα.
0: Ναι, γιατί εγώ δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Δηλαδή, ακούγονται διάφορα. Τώρα άκουγα την. Να γίνει ομάδα στη Ρώμη. Στη ναι. Ρώμη, την οποία θα την έχει ο Ντόνι Νέλσον. Που είναι ιδιοκτήτη των Mavericks, με τον Καουκένας. Δηλαδή, τι συνεργασία είναι αυτή, τι fame story ήταν αυτό, δεν ξέρω. Μαρολίτρια Καραφώτης. Ναι, δηλαδή για να γίνει μια ομάδα στη Ρώμη, αντίστοιχα γίνει μια ομάδα στο Μιλάνο και,
1: και στο Μάντσεστερ, νομίζω.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι θέλω. Σου ξαναείπα, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς συλλόγους να μπουν Ευρωλίγκα και Eurocup. Τι να σου πω. Για μένα η πιο σωστή κίνηση θα ήταν απλά να ένωνε η FIBA και η Ευρωλίγκα, να ενώνονταν το Eurocup με το, με το BCL. Το
1: BCL, ναι.
0: Και να υπήρχε αυτή η διοργάνωση και να πηγαίνανε να υπήρχε ένας υποβιβασμός, προβιβασμός, ως κάπως έτσι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι κατά στο να μπει μέσα, να μπει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ το NBA. Με την έννοια...
0: Πώς θα μπει όμως.
1: Με την έννοια ότι...
0: Δηλαδή αν μπει σαν... Με την έννοια της τεχνογνωσίας. Ναι, αν μπει με την έννοια του να βγάλουμε λεφτά,
1: ναι.
0: Δεν θα λειτουργήσει. Αν μπει με... Γιατί αυτό το λέγανε και πολλοί Ευρωπαίοι παίκτες, δηλαδή του NBA, και ο Franz Wagner το έλεγε. Θυμάμαι τον Βάγκνερ σίγουρα. Mm-hmm. Και ο Ντασίλβα το είπε και άλλοι Ευρωπαίοι το είπαν, δηλαδή στο NBA. Ότι και ο Γιώκητς το έλεγε και ο Βαλαντσιούνας, ότι αν πας πρέπει να σεβαστείς ότι είναι άλλο μπάσκετ, άλλη ναι, κουλτούρα, ναι. Άλλο γενικά διαφορετικό από το NBA.
1: Όχι, αυτοί ξέραν τι λέγανε. Το NBA πρέπει να.
0: Ναι, φυσικά το, NBA, φυσικά το NBA σε τεχνογνωσία και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή αν η Ευρωλίγκα είναι η γη. Ξέρω εγώ, είναι ένα γαλαξία πιο μακριά, ναι, ναι. Από το...
1: Εγώ νομίζω ότι...
0: Τα είπα επιστημονικά τώρα.
1: Ναι, πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι... αν γίνει κάποια συνεργασία θα πρέπει το NBA να κοιτάξει να δυναμώσει τα σημεία που είναι αδύναμο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, που σημαίνει ότι το marketing, το... την ατμόσφαιρα, τα γήπεδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Χορηγοί και.
1: Χορηγούς.
0: Να ανέβει γενικά η αξία. Η αξία έχει ανέβει έτσι κι αλλιώς, να υπάρχουν έσοδα πολλά.
1: Ναι, και ακόμα αξί... και έτσι. Και να ανέβουν και οι αξίες των ομάδων.
0: Ναι.
1: Που θα
0: γιατί είναι... δεν συνδέονται καθόλου τα έσοδα του. Που έχουν ομάδες π.χ. στο NBA με τις ομάδες που στην Ευρωλίγκα.
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε θα το πούμε και αυτό έτσι στη συνέχεια. Λέγαμε για Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Για να κλείσουμε αυτό,
1: ναι,
0: το κομμάτι.
1: Ξεφύγαμε λίγο, ναι.
0: Του ποδοσφαίρου και να πάμε στο μπάσκετ, γιατί εκεί έχει πολλά. Ότι με το Μουρίνιο μαζεύονται πολλά εγώ.
1: Ναι.
0: Ο Μουρίνιο γενικά είναι σε πτωτική πορεία. Τώρα τι ακριβώς σκέφτηκε ο Πέρεθ και τον έφερε, δεν ξέρω.
1: Ίσως θεωρεί ότι είναι μεγάλη προσωπικότητα και ότι θα βάλει μια τάξη στο.
0: Ναι, ή θα βάλει μια τάξη. Γιατί... ή θα γίνει χαμός, δηλαδή.
1: Αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Δηλαδή, αν ήταν να φέρει μια προσωπικότητα, ας έφερε το Ζιντάν, ας πούμε. Ενώ ρε παιδί μου, ο Μουρίνιο δεν φημίζεται για την ηρεμία του.
0: Για την υπομονή του, γενικά, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Δηλαδή, και γενικά ήταν μια αποτυχία σε σεζόν για τη Ρεάλ. Ας το πούμε αποτυχία, ναι. Γιατί έχασε με μεγάλη διαφορά και το πρωτάθλημα στην Ισπανία από την Μπαρτσελόνα και τελικά την απέκλειση Μπάγερ Μονάχου στα πρώιμη τελικά.
1: Στο
0: Champions League. Οπότε δεν πήγε όσο μακριά θα ήθελε.
1: Και δεν πήρε και κανένα τίτλο έτσι.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι μεγάλη αποτυχία για μια ομάδα σαν τη Ρεάλ, ας πούμε.
0: Οπότε αυτό δεν. Δηλαδή, κάνει ένα restart ουσιαστικά η Real. Στην Μπαρτσελόνα, είπε αντίο ο Λεβαντόφσκι μετά από 4 χρόνια. Είχαν φιέστα την Κυριακή με την Μπέτις. Αποθεώθηκε, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Θα δούμε που θα πάει.
1: Να πούμε ότι ο Φλικ ανανέωσε.
0: Αν μέχρι το 28.
1: Μέχρι το 28.
0: Έτσι, Φλικ. Πολύ καλός. Διάβαζα πρόσφατα και ένα κείμενο δηλαδή που ήταν αυτός ο τύπος που την είχε νικήσει 8-2 την Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν Μονάχου και τώρα την έκανε ξανά, ξέρω εγώ, μεγάλη ομάδα, ειδικά στην Ευρώπη και στην Ισπανία. Είχαν και αυτή μια ευκαιρία, δηλαδή σκεφτόμουν ότι εγώ θεωρώ ότι θα ήταν Paris Saint-Germain Μπαρτσελόνα τελικός του Champions League. Απλά η Μπαρτσελόνα πλήρωσε το κακό ημίχρονο στο Camp Nou με την Ατλέτικο, την αποβολή του Κουμπαρσί και όλα αυτά που έγιναν, γιατί στο δεύτερο μάτς είχε γυρίσει την κατάσταση, αλλά δεν ήταν αρκετό με το όπως έγινε η κατάσταση. Αυτά τα ποδοσφαιρικά,
1: ναι.
0: Τα πήγαμε λίγο έτσι γρήγορα. Γιατί εντάξει, κυρίως είχαμε το κομμάτι των ειδήσεων στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν θα κουνηθεί τίποτα.
1: Όχι, ναι, τώρα.
0: Για το επόμενο διβδόματο σίγουρα.
1: Να ξεκουραστούν τώρα.
0: Να ξεκουραστούν, να σου πάμε και πριν στο Μουντιάλ κιόλας.
1: Όχι οι παίχτες, οι παράγοντες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί οι παίχτες Όσοι παίζουν στο Μουντιάλ σε.
0: Οι παίκτες που παίζουν στο Μουντιάλ σιγά σιγά θα πάνε στις ομάδες τους, γιατί από τις 30 Μαΐου που τελειώνει η σεζόν με το Champions League, το τελικό, μετά είναι 10 μέρες για το.
1: Ναι, ναι. Είναι απίστευτα.
0: Για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ ξεκινάει 11 Ιουνίου και για πρώτη χρονιά πάει, πρώτη φορά στην ιστορία, πάει 6 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: 19 Ιουλίου.
1: Είναι απίστευτο ότι δεν θα έχουν καθόλου χρόνο για ξεκούραση.
0: Νομίζω έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή σε διοργάνωση, νομίζω και στο Παγκόσμιο του 22 στο Κατάρ και σε προηγούμενα μου
1: δείχνει. Αυτό είχε γίνει Δεκέμβρη.
0: Ναι, που είχε σταματήσει χρονιά. Δηλαδή πάλι δεν είχαν πολύ χρόνο για να ξεκουραστούν, να προετοιμαστούν και τα σχετικά. Τι λέμε, πάμε μπάσκετ.
1: Πάμε μπάσκετ, ναι. Πάμε μπάσκετ.
0: Θες να πούμε Ευρωλίγκα ή NBA πρώτα.
1: Ό,τι θες, ό,τι θες. Να πούμε NBA που έγινε και το πρωί.
0: Να πούμε NBA.
1: Ναι, που έχει γίνει,
0: στο NBA ξεκίνησαν την τελική της. Ξεκίνησαν την τελική της. Στην περιφέρεια, δηλαδή δυτική και ανατολική περιφέρεια. Στη Δύση είχαμε τον πρώτο τελικό η Οκλαχώμα City πρωταθλητές με το Σαν Αντώνιο. Ήταν την πρώτη φορά, λέει, μετά από 28 χρόνια που συγκρούνται δύο ομάδες οι οποίες έχουν 62 ή παραπάνω νίκες.
1: Ναι.
0: Σεζόν. Αυτό είχε γίνει το 98 με Σικάγο και Γιούτα. Εντάξει, ναι, ήταν τελικός
1: τελική NBA. NBA. Εδώ ναι. Τυχαίνει να είναι στην
0: τελική περιφέρειας. Ναι, εγώ θεωρώ ότι όποιος περάσει θα το πάρει κιόλας.
1: Ναι, και εγώ δηλαδή, αυτό ναι. Πιστεύω.
0: Έγινε ένα φοβερό μάτς. Δεύτερη παράταση το πήραν οι Σαν Αντώνιο Σπέρς με deep break με τη μία.
1: Με το καλημέρα. Ναι.
0: Το καλημέρα. 122-115 στη δεύτερη παράταση. Γουεμπανιάμα.
1: Εντάξει. Αριθμούς.
0: Φοβερός.
1: Will Chamberlain, ξέρω
0: ναι, εγώ. Και David Robinson.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Έπαιξε 49 λεπτά σχεδόν. 41 πόντι, 24 rebound, 3 assist, 3 block. Κομπλέ τώρα.
1: Ναι.
0: 14 στα 25 shoot. 1-2 τρίποντα, 12-13 βολές. Τι να κάνει γι' αυτός.
1: Τι, ναι, κάνει τα πάντα.
0: Και μετά τα πήρε παραμάζω.
1: Μέχρι και τρίποντα από τον λόγο.
0: 9 επιθετικά rebound. Έβαλε φοβερό τρίποντα από τα 9 μέτρα. Σαν τον Στεφ Κάρι, ναι. Το οποίο σοφάρισε γιατί είχε κάνει ανατροπή ο Οκλαχώμα. Έχανε 87-77. Το ισοφάρισε, πήγε παράταση, 108-105 νικούσε και το ισοφαρίζει ο Γουεμπανιάμα, πάει δεύτερη παράταση μετά.
1: Ήταν κίνηση γκάρντ, δηλαδή, ο οποίος το ακούει, ας το δει, δεν ξέρω αν δεν το έχει
0: δει. Σαν το Στέφεν Γκάρντ το 16.
1: Ήταν απίστευτο.
0: Το τρίποντο το...
1: Ήταν απίστευτο, ναι.
0: 10 λεπτά, ε. Α, εντάξει, okay, ναι, ναι, ναι. 41 πόντι, 24 rebound το είπαμε. Τα 15 επιθετικά, τα 15 αμυντικά, τα 9 επιθετικά.
1: Ναι.
0: Απίστευτο. Χάρπερ ήταν πάρα πολύ καλός. Ο οποίος rookie σεζόν κάνει φοβερή rookie σεζόν.
1: Τρομερός.
0: 24 πούμε... πόντι, 11 rebound, 6 assist, 7 κλεψίματα. Πίστευτο.
1: Τρομερός, ναι.
0: 7 κλεψίματα.
1: Και στις δύο πλευρές του παρκέ.
0: 8 στα 20 shoot. Ο Κάσιλ ήταν. Κάσιλ έκανε, κοίτα τι έκανε. 17 πόντι, 49 λεπτά, 47 έπαιξε ο Χάρπερ. Κάσιλ είχε 5-14 σουτ, 1-6 τρίποντα, 6 rebound, 11 assist, 17 πόντους, 11 λάθη.
1: Εντάξει, Westbrook φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο Χάρπερ ήταν εντυπωσιακός αυτός.
0: Αυτός που έπαιξε τα πιο πολλά λεπτά ήταν ο Ντέβιν Βασέλ, 51 λεπτά σχεδόν.
1: Εντάξει, ο εργάτης.
0: Ο
1: εργάτης πεντάδας.
0: 6 rebound, 13 πόντι, 3-9 τρίποντα, 5-12 σουτ. Έβαλε ένα πολύ σημαντικό από τη γωνία κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχε πλησιάσει πάρα πολύ ο Οκλαχώμα και ήταν κλειστό μάτς. Να πούμε δηλαδή ότι αυτοί οι παίκτες μοιράστηκαν όλο το χρόνο, γιατί ο Τζόνσον έπαιξε 22, ο Κάρτερ Μπράιαντ 14 από τον πάγκο, ο Μπάνκς έπαιξε 6 και ο Κορνέτ 9. Χωρίς να βάλουν κάποιο πόντο. Στην Οκλαχώμα γύρισε ο Τζέιλεν Βίλιαμς μετά από.
1: Από
0: κάποιες εβδομάδες που είχε απουσιάσει λόγω τραυματισμού. Πολύ καλός.
1: Εντάξει, είναι
0: 26 πόντι, 26 πόντι, 11-25 σουτ, 7 rebound, 3 assist, 37 λεπτά. Αλλά ήταν ουσιαστικά αυτός και ο Καρούζο ήταν αυτοί που θα πω ότι διακρίθηκαν για τον εξή λόγο. Ότι Ο Καρούζο είχε 11 στα 19 σούτ, 8-14 τρίποντα, 31 πόντους. Ρεκόρ.
1: Ναι, ρεκόρ καριέρας.
0: Ναι. Και φοβερή άμυνα στο Γουεμπανιάμα κάποια στιγμή, δηλαδή που τον άφησε τον πάγκο για κάποιο λόγο ο προπονητής.
1: Δεν μπορώ να πω το όνομα. Δεν ξέρω πώς διαβάζεται αυτό.
0: Ντάγνο.
1: Ντάγνο.
0: Νομίζω Ντάγνο
1: διαβάζεται.
0: Ναι, Ντάγνο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Μαρκ Ντάγνο, τέλος πάντων. Από τον άφησε τον πάγκο στη δεύτερη παράταση, ο Γουεμπανιάμα έκανε πάρτι. Ναι. Δηλαδή ο Williams δεν μπορούσε να τον σπρώξει παραπάνω. Ενώ ο Καρούζο είχε κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν έπαιξε όμως καλά ο SGA μια εβδομάδα μετά, μια μέρα μετά το.
1: Λογικά για να βάλει 31 πόντους ο Καρούζο, παίζει να του δίνανε εύκολο το σουτ.
0: Εντάξει, νομίζω είναι τα play της Οκλαχώμα που.
1: Α, τα βγάζανε
0: αυτά. Που βγάζει ελεύθερα σουτ.
1: Θα, ναι. Θα το δω απόψε δηλαδή, το βράδυ όλο.
0: Ο SGA, ας πούμε, έβγαλε 12 assist. Μέχρι στο παιχνίδι πολύ καλά γιατί πολλές φορές παίζανε με παγίδα πάνω του για να του πάρουν την μπάλα. Να του διώξει την μπάλα από τα χέρια. Αλλά είχε 7-23 σουτ. 2-7 τρίποντα, 24 πόντους, 12 assist, 5 κλεψίματα. Φαίνεται καλό το 12 assist, το 24-15, αλλά είχε πολλές κακές επιλογές.
1: Ναι.
0: Ειδικά στο τελευταίο κομμάτι και είχε και σουτ άστοχα που ήταν σουτ δικά του σουτ.
1: Εντάξει, βλέπω εδώ σουτ 7-23, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι καλό ποσοστό αυτό.
0: Δεν ήταν καλό και γι' αυτό είχε και μείον 15. Στο Simple.
1: Εντάξει, θα τη βρει την άκρη.
0: Καλά, προφανώς. Έπαιξε 51 λεπτά.
1: Ναι.
0: Αυτός που ήταν ο χειρότερος ήταν ο Holmgren. Ήταν πάρα πολύ κακός. Δηλαδή, παρότι πήρε 8 rebound, δεν πήρε shoot, δεν έβαλε shoot και έκανε και χαζά foul.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και στην κανονική διάρκεια και στην παρά. Επειδή το έβλεπα το match, και αυτό το λέω. Δηλαδή, είδα το κομμάτι. Είδα την πρώτη περίοδο και μετά είδα το κομμάτι όλο από μισά τρίτης μέχρι τη δεύτερη παράταση. Ήταν πάρα πολύ κακός και χαζά φάουλ. Δηλαδή και στο Γουεμπανιάμα έκανε ένα φάουλ ενώ είχε φτάσει ο Κλαχώμα δεύτερη παράταση στον ένα πόντο. Στην επόμενη κατοχή καρφώνει ο Γουεμπανιάμα και τον αφήσει να καρφώσει. Πάει να τον κόψει που δεν μπορούσε να φτάσει εκεί πέρα και του κάνει και φάουλ.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι εύκολο να τον παίξει άμυνα.
0: Ναι, θα μπορούσε να τον αφήσει. Δηλαδή, έκανε χαζά φάουλ που μπορούσε να τον αποφύγει. Που δεν έκανε και πολλά. Τρία έκανε. Αλλά ήταν χαζά αυτό εννοώ.
1: Ναι. Και έμεινε, βέβαια έμεινε 40 λεπτά, βλέπω. Δηλαδή παρότι ήταν κακός.
0: Ναι, γενικά ήταν κακή ο Κλαχώμα. Δηλαδή αν εξαιρέσεις τον Καρούζο, τον Williams και τον SGA που είχε ξεσπάσματα, οι υπόλοιποι δεν ήταν καλοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παρότι είναι μια ομάδα πάρα πάρα πολύ γεμάτη και πήγε και σε rotation, δηλαδή λίγο διαφορετικό θα έλεγα. Ας πούμε ο Isaiah Joe, παίκτης δηλαδή που έχει μακρινό σουτ, μπορεί να δώσει λύσεις, ας πούμε, και αυτά.
1: Έπαιξε, παιδί της Φιλαδέλφειας.
0: Έπαιξε 16 δευτερόλεπτα. Η σειρά συνεχίζεται αύριο.
1: Νομίζω ναι.
0: Αύριο τα ξημερώματα. Και σήμερα ξεκινάει στη Νέα Υόρκη, στο Madison Square Garden. Νίξ Καβαλίες.
1: Με φαβορί τους Νίξ, νομίζω.
0: Ναι, οι Νίξ προέρχονται από σκούπες.
1: Δύο σκούπες.
0: Ναι, από δύο σκούπες. Παίζουν πολύ καλά. Έχει γυρίσει ο Ανενόμπι που είχε χτυπήσει στο τέλος της προηγούμενης σειράς με τη Φιλαδέλφια. Οι Καβαλίες ζορίστηκαν 7 μάτς. Παρ' όλα αυτά, η σειρά με τους Πίστονς ήταν φοβερή σειρά γιατί. Έσπασαν την έδρα, τους την έσπασε το Detroit στο έκτο match.
1: Βέβαια έχει πολλά blowouts είδα.
0: Ναι, δηλαδή. Και την ξαναέσπασαν. Εντάξει, μετά το παρατάνε στο NBA, το ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τώρα το match, το έκτο match, το πήρε το Detroit με 20 πόντους στο τέλος.
1: Και οι Pistons γενικά δεν
0: κάναν καλά. Έπιαν θάλασσα.
1: Δεν κάναν καλά playoff γενικά οι Pistons.
0: Ήταν πολύ κακός ο Ντούρεν.
1: Ναι, που ήταν ναι, ο καλύτερος.
0: Δηλαδή ο Ντούρεν έκανε. Στα playoff ήταν πολύ κακός.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκινάει αυτή η σειρά σήμερα. Στο συνδρομητικό, για κάποιο λόγο το συνδρομητικό δείχνει μάτσα NBA ανά δύο μέρες.
1: Νομίζω έχουν αλλάξει τα δικαιώματα.
0: Είναι το νομίζω λόγω
1: επειδή παίζεται στο Prime τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι το συνδρομητικό δεν έχει τα δικαιώματα για τα παιχνιά που παίζονται στο Prime.
0: Δηλαδή
1: υποτίθεται δείχνει τα παιχνιά που παίζουν
0: στο ESPN και στο NBC. Ναι. Οπότε Cavaliers Knicks που είναι το μάτς σήμερα στο Madison Square Garden. Ερωτηματικό η κατάσταση και των Knicks γιατί έχουν να παίξουν μια εβδομάδα και των Cavaliers γιατί έρχονται από συνεχόμενα μάτς οπότε υπάρχει μια κούραση με ταξίδια και τα σχετικά. Και τώρα έχουμε, έχει βγει το πρόγραμμα των τελικών. Αν πάμε Game 7 και στις δύο σειρές, θα τελειώσουμε 1η Ιουνίου. Και θα πηγαίνει κάθε μέρα ανά... Ναι.
1: Ανά δύο μέρες.
0: Ανά δύο μέρες παιχνίδι πρακτικά, ναι. Οπότε θα το... Δηλαδή τώρα, ας πούμε, μέχρι την Κυριακή έχει σίγουρα παιχνίδια. Mm-hmm. Και ναι, μετά βλέπεις... Εντάξει, νομίζω ότι όλες οι σειρές θα τραβήξουν αυτές.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, τους Cavs δεν τους πιστεύω πολύ.
0: Λες ότι θα πάει σκούπα πάλι?
1: Σκούπα δεν νομίζω, ίσως πάρουν ένα ή άντε δύο παιχνίδια, αλλά...
0: Δεν θα πάει Game 6, ας πούμε,
1: αλλά...
0: Εγώ δεν λέω αυτό, εγώ λέω να τραβήξουν οι σειρές, να βλέπουμε μπάσκετ. Το λεψό περάσει, εντάξει, οκ, ναι.
1: Okay.
0: Και οι τελικοί του NBA ξεκινούν 3 Ιουνίου ημέρα. Τι μέρα είναι 3 Ιουνίου? Παρασκευή πρέπει να είναι.
1: Ναι, νομίζω ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι Παρασκευή 3 Ιουνίου.
1: Νομίζω ναι, αλλά γιατί το είχα κοιτάξει πρόσφατα να δω πότε.
0: Ή μπορεί να λέμε και...
1: Κάτσε να δούμε.
0: Να είναι και Κυριακή.
1: Κυριακή λες? Όχι, δεν, όχι. Δεν, το είχα κοιτάξει, 3 Ιουνίου είναι Τετάρτη.
0: Τετάρτη, εντάξει, οκ. Okay. Πέσαμε μέσα.
1: Τα πετύχαμε.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα, λέμε. Ναι, και συνεχίζουμε με Ευρωλίγκα που έχουμε τα...
1: Το Final Four.
0: Το Final Four, να πάμε στη δεύτερη ώρα με αυτό. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε εντός ολίγου.

0: Martini.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου για δε τη Σιτία στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης. Μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς

0: τους φίλους στην αγαπημένη μου σιτία, να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
1: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
2: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
1: Κάθε καλοκαίρι, το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά, με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
2: Φέτος, σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
1: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά!
2: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
1: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
2: Βρείτε μας στο Instagram, στο Ανδρίτσενα Short Film Festival.

0: Επιστρέψαμε. Στο εξηγήστε μου, δεύτερο μέρος. Μετά από ένα καλό διάλειμμα.
1: Ξεκουράστηκα.
0: 10 λεπτών, ξεκούραση. Εξηγήστε μου, δεύτερο μέρος. Μας ακούτε από Post Game Radio, Python Radio και κυρίως από το Earth Open. Από συγνώτα του Earth Open. Από το Live 24 κτλ. Πάνος Τσάπρια στην ηχοληψία. Μας βοηθάει, μας ανέχεται εδώ πέρα με τα δικά του κι αυτός.
1: Μπορεί να μας κλείσει όποτε θέλει άμα δεν του αρέσει αυτά,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Ναι, εύκολα, επίσης. Και να μιλάμε έτσι χαζί μόνοι μας.
1: Ναι,
0: και να μιλάμε μόνοι μας. Ετοιμάζεσαι για Final Four και σε την Παρασκευή. Λοιπόν, να πάμε μπασκετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε τα δικά μας τα ωραία.
1: Ήρθε η ώρα, ναι.
0: Φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής.
1: Αμήν θα πει
0: να κάνουμε μια εισαγωγή έτσι εδώ, ένα πεντάλεπτο, να βγάλουμε τον Άγγελο.
1: Ναι, να μας πει ο
0: Άγγελος. Να πει και τα δικά του. Final Four Αθήνας, την Παρασκευή.
1: Έφτασε η στιγμή.
0: Επιτέλους.
1: Ναι, ναι.
0: Ιδέα πληρώνει μυστήρια από το εξωτερικό.
1: Του χρόνου πάλι.
0: Μετά του χρόνου από
1: Ντάμπι.
0: Αν δεν έχει βομβαρδιστεί πάλι το
1: Ντάμπι. Αν έχει μείνει κάτι από αυτό.
0: Final Four Αθήνας, Παρασκευή, Κυριακή. Εντάξει, εμείς ξεκινάμε
1: από
0: Πέμπτη. Να πούμε ότι, εντάξει, θα μας ακούτε και από το ΆΚΑ. Εγώ θα είμαι τέλος πάντων εκεί από Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Πέμπτη, Σάββατο έχουμε προπονήσεις ομάδων. Δηλαδή Πέμπτη είναι και οι τέσσερις. Σάββατο είναι ο τελικός, ναι. Οι ομάδες του τελικού δηλαδή.
1: Να πούμε ότι έχει καταργηθεί ο μικρός
0: τελικός. Έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός και θα είναι Under 18.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πολύ χρήσιμο παιχνίδι.
0: Ναι, ο τελικός της Under 18. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Να πούμε ότι γι' αυτό νομίζω υπάρχουν ακόμα εισιτήρια.
0: Για
1: το Under 18.
0: Εντάξει, λογικό μου φαίνεται.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει να δει.
0: Λογικό μου φαίνεται. Να πούμε ότι οι ομάδες που έχουν περάσει την τελική φάση του Under 18 θα παίξουν. Τα που ημιτελικά και τα λοιπά στο γήπεδο της ΑΕΚ, στα Γιώσια, στην Σανέλα Αρένα. Και ο τελικός είναι την Κυριακή 6 ώρα τον Under 18. Τώρα θα στις Ευρωλίγκας, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ την Παρασκευή, 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ, φοβερό αυτό, τώρα λέμε.
1: Εντάξει, να πούμε.
0: Όχι, να πούμε λίγο.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Μας έδωσαν διαπίστευση, ας μην πούμε κακά
0: λόγια. Ναι,
1: μην
0: πούμε κάτι. Και ο τελικός 9 η ώρα.
1: Μια χαρά είναι η Ευρωλίγκα.
0: Και ο τελικός 9 η ώρα, να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια. Ο οποίος ξεκίνησε από την προηγούμενη Τετάρτη. Εδώ ήμασταν, τα λέγαμε τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Προηγούμενη Τετάρτη, ή Τρίτη. Μπερδεύτηκα τώρα. Πότε έπαιζε Βαλένθια Παναθηναϊκός?
1: Τετάρτη.
0: Μπράβο, ναι. Τετάρτη ήταν 10 η ώρα το παιχνίδι στη Βαλένθια. Τελικά η Βαλένθια το πήρε πολύ πιο εύκολα από ότι.
1: Ναι.
0: Θα φανταζόταν κανείς, και εμείς οι ίδιοι που το λέγαμε 60-40 και 50-50.
1: Κάναμε ολόκληρες αναλύσεις εδώ και αυτά.
0: Ναι, 81-64 πέρασε. Ναι. Στον Παναθηναϊκό νομίζω κλείνει ένας κύκλος πια του Αταμάν. Θεωρώ ότι ακόμα και να πάρει το πρωτάθλημα, δύσκολο βλέπω να.
1: Σήμερα διάβαζα ότι.
0: Αντικειμενικού δημοσιογράφου.
1: Από ελληνικό site, δεν ξέρω να μην το αναφέρω.
0: Όχι, μην το αναφέρει.
1: Ότι μάλλον ο Αταμάν, ότι υπάρχει σκέψη να μην συνεχίσει με τον Αταμάν και ότι η επόμενη μέρα ίσως έχει ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν θα συνεχίσει με τον Αταμάν.
1: Δεν νομίζω ότι είναι βεβαιότητα, γιατί
0: θα εξαρθεί τους τελικούς.
1: Νομίζω ότι αν πάει να πάρει το πρωτάθλημα
0: με σκούπα, ας πούμε.
1: Ναι, τύπου αν το πάρει, δεν ξέρω αν.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και η διοίκηση του Παναθηναϊκού πλέον εκεί έχει ρίξει το βάρος.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Ένα κεφάλαιο κλείνει για μένα. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: ας πούμε ότι
1: συμφωνώ
0: με ένα
1: εγώ.
0: Μεγάλο. Έξω να γίνουν αλλαγές στο ρόστερ, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Αυτό σίγουρο νομίζω είναι.
0: Γιατί πια στο Παναθηναϊκό νομίζω ότι και η κατάσταση είναι λίγο ωριακή από την άποψη ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Ίσως υπάρχουν και. Δεν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ παικτών προπονητή, ίσως. Δηλαδή.
1: Σίγουρα. Εντάξει, ο προπονητής έχει χάσει κάποιους παίκτες σίγουρα.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό που είπε με το DJ Shorts.
1: Απίστευτο αυτό.
0: Στο ημίχρονο του πέμπτου παιχνιδιού καν. Που λέει ότι παίζαμε 4 εναντίον 5 στην επίθεση.
1: Ούτε καν να περάσει το παιχνίδι.
0: Ναι. Δηλαδή, και δεν χρησιμοποιήθηκε ο Σόρτς καθόλου. Ο οποίος στα δύο πρώτα παιχνίδια είχε πολύ καλή εικόνα. Γιατί του τέργεζε πάρα πολύ αυτό το.
1: Ναι, νομίζω ότι. Εντάξει. Εγώ
0: πει ότι μου αρέσει ο
1: Τζέι Σόρτς. Να πω την αλήθεια, ναι, έχω μια συμπάθεια.
0: Βαλένθια.
1: μια συμπάθεια.
0: Στη Βαλένθια θα τέλειωσε πάρα πολύ.
1: Μια συμπάθεια στο σόρτ από πέρυσι έχω με, που ήταν στην Παρί. Δεν νομίζω ότι τον βοήθησε πολύ.
0: Καθόλου.
1: Αταμάν γενικά.
0: Καθόλου, καθόλου. Στα των αγώνων η Βαλένθια πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα κατεβάσει και κόσμο. Mm-hmm. Ναι. Αυτό μαθαίνουμε.
1: Χίλια
0: λέει εισιτήρια σίγουρα. Και βγήκε ανακοίνωση ότι πήρε και άλλα εισιτήρια. Mm.
1: Ναι.
0: Τα οποία λέει θα δοθούν σε κατόχους εισιτηρίων διαρκείας από σήμερα το απόγευμα, νομίζω. Έχουμε για τον Άγγελο. Α, το μιλάμε. Πούντος. Τον έχουμε στον αέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, Άγγελο.
2: Τι κάνετε, παιδιά, εδώ επιστροφή από ένα πολύ ωραίο babysitting.
0: Εντάξει, βέβαια και αυτά.
2: Μεγάλη ηλικία babysitting.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
2: Και επιστρέφουμε.
0: Έχουμε πει τα ποδοσφαιρικά, τώρα είμαστε Ευρωλίγκα.
2: Στο φάι μας, στο σωμάτι μας.
0: Για να σε βάλουμε στην, για να σε βάλουμε λίγο στην κουβέντα. Αυτό που λέγαμε είναι ότι κοιτάμε τώρα το θέμα των εισιτηρίων γενικώς.
2: Ναι.
0: Καλά, σχολιάζαμε λίγο ότι η Ευρωλίγκα έχει βάλει παιχνίδι 6 ώρα το απόγευμα. Ναι. Παρασκευή στην Αθήνα, που όλοι δουλεύουν ακόμα.
1: Ναι, ναι.
2: Φράζει.
0: Και, και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Δεν μπορούσε να βάλει 7 και 10, ξέρω εγώ.
2: Ναι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Υπήρχαν άλλες φορές σε άλλες χώρες. Δηλαδή, στο Βερολίνο ήταν 6-9 τοπική. Αλλά ήταν 7-10, ας πούμε. Ήταν μια ώρα μπροστά. Δεν ξέρω, θεωρούσα δεδομένο θα ήταν 7 η ώρα του και 10.
2: Υπάρχει περίπτωση να είναι για λόγους ασφαλείας.
0: Δεν ξέρω, ή για λόγους τηλεοπτικούς. Κανείς δεν ξέρει. Ξέρω, το μόνο που ξέρω είναι ότι το Valencia Real είναι το βραδινό match για λόγους τηλεοπτικούς στην Ισπανία.
1: Σίγουρα, σίγουρα αυτό, ναι.
2: Τέλος πάντων, θα το καταφύγουμε και αυτό. Η Ευρωλίγκα έχει κάνει πολλά τέτοια φέτος.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι τέτοιο. Σχολιάζαμε ότι η Βαλένθια θα έχει περισσότερους από 1000 οπαδούς. Ίσως και 1500, δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι, ναι. Η Ρεάλ θα έχει 550 εισιτήρια αυτά που πήρε. Κύριοι, αυτά πήρανε, αυτοί θα δούνε. Και μετά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Υπάρχουν εικασίες και φήμες γενικώς για το πώς θα είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενέρ και που έχουν πάει τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού. Ναι. Το Παναθηναϊκού.
2: Δεν ξέρω. Επειδή δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχει το γεγονός ότι το Σάββατο έχει ενδιάμεσα στο ΆΚΑ του Iron Maiden.
0: Ναι, στο ποδοσφαιρικό ΆΚΑ.
2: Ναι, τώρα θα γίνονται προπονήσεις ενώπιση τελικού Final Four. Με τους Maiden δίπλα και τόσο κόσμο.
0: Κοίτα, οι προπονήσεις των ομάδων του τελικού είναι 7 με 7,5. Δηλαδή είναι ανοιχτές για τα media 7 με 7,5. Αυτό το θυμάμαι από τις πληροφορίες που μας έστειλε η Ευρωλίγκα. Οπότε νομίζω ότι η πρώτη προπόνηση ο πρώτος φιναλίστ του τελικού κάνει προπόνηση νομίζω 5 με 7. Ο δεύτερος κάνει 7.30-9.30. Ο τελικός είναι στις 9 την Κυριακή. Οι Iron Maiden πρέπει να ξεκινάνε 9 η ώρα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να ξεκινήσουν.
0: Το 9. Εκτός αν βγαίνουν και πιο νωρίς άλλα συγκροτήματα από το οποίο δεν. Υπάρχει μια ασφυξία φυσικά. Τι ωραία, τι καλά. Ο παδί του Ολυμπιακού λένε ότι θα είναι 9.000. Αυτό
2: αυτό. Θα είναι παραπάνω.
0: Κοίτα, παραπάνω από 10 δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι, ήδη βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα σε σχέση με τη χωρητικότητα του γηπέδου, που αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι συνολικά θα είναι 15.000 τα εισιτήρια που έχουν βγει και όλα τα υπόλοιπα είναι σε χορηγούς. Εντάξει, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που πρέπει να έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια χορηγή. Δηλαδή ξαφνικά από κάπου ένας χορηγός και βγάζει εισιτήριο. Δεν σου λέω
2: τίποτα. Μπορώ να σου πω μια πληροφορία που έχω.
0: Επίσημους συνεργάτες. Άγγελε, μισό ρε, τελειώσω αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Συνεργάτες, ξέρω εγώ, επίσημους σε Ευρωλίγκα μπορεί να δίνουν εισιτήρια έτσι. Μιλάμε για ο κάθε ένας έχει εισιτήριο. Δηλαδή μόνο εμείς δεν έχουμε.
2: Σου έχω απάντηση σχετικά με αυτό.
0: Τι έχεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπει.
2: Εγώ δεν θα είμαι στο γήπεδο. Δεν θα καταφέρω να είμαι στο γήπεδο.
0: Στο παιδί θα μπαίνει.
2: Γιατί μου ζητήσανε 1,5 χιλιάρικο.
0: Α, τίποτα, ψίχουλα.
2: Εννοείται ότι έχω κάνει για όλα τα giveaway.
0: Ρε, να σου πω κάτι. Τώρα σε ένα site, γνωστό ελληνικό, μιλάμε το όνομά του. Φίλε, κάνανε giveaway για εισιτήρια και μπαίνω στο Instagram από περιέργεια και μόνο. Έκανε μια φίλη μου, με έκανε tag, ας πούμε, και αυτά. Και μπαίνω να δω και έλεγε, κάντε like στο post και. Και,
2: ναι.
0: Και μπαίνω. Είχανε κάνει, και σκέψου, είχε ακόμα μία εβδομάδα. Είχανε κάνει 34.000 άτομα.
2: Ναι.
0: 34.000 άτομα μία εβδομάδα πριν.
1: Έχουν πέσει αφραγγίες μάλλον.
0: Μα τι, όχι ρε, τι πιθανότητα έχει να κερδίσεις.
1: Εντάξει.
0: Ένα στο 50.000, ας πούμε.
1: Εντάξει, άκουγα, από το να δώσει 1.500 ευρώ.
0: Εντάξει, θα σου πω κάτι. Θα σου πω, όχι, φίλος μου έδωσε.
1: Εντάξει,
0: φίλος μου μπασκετικός, έτσι, πολύ καλός φίλος και αυτά. Με τον Ολυμπιακό δηλαδή που θα είναι. Με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Έδωσε και ακριβά δηλαδή. Και του λέω, φίλε, ξέρω, ακριβό δεν είναι. Πολλά λεφτά δεν είναι. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, είναι μία στο ποτέ που θα γίνει, ας πούμε, στην Αθήνα. Δηλαδή αυτός ο τύπος, ας πούμε, δεν έχει. Δεν θα πάει να δώσει του χρόνου 2.000 να πάει από Ντάμπι.
1: Ω, καλά, αυτό ναι.
0: Ή είναι έξω να δώσει 2.000 να πάει Βαλένθια, Λιόν, οπουδήποτε γίνει το 28, δεν ξέρω και εγώ, τη Μόναχο. Μπορεί να είναι και στο ΣΕΦ, ας πούμε. Οπότε σου λέει, είναι Αθήνα, αν αντέχει η τσέπη μου, τα δίνω.
1: Αυτό, εντάξει,
2: πω,
1: δεν αντέχω.
2: Να σου πω κάτι αυτό.
0: Πες μου, ναι, εννοείται.
2: Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Τα εισιτήρια που πουλούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι σε από 1.300 μέχρι 1.500 ευρώ. Εμένα οι φίλοι μου, η παρέα μου που είναι Παναθηναϊκή, τα πουλήσανε όλα σε 1.500. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Κάτσε ρε, σ' ακούμε.
2: Τα δώσανε όλα σε 1.500. Σχετικά, Γιάννη, με αυτό που έλεγες, πώς δέχτηκαν τόσο χορηγοί. Να σου πω τι έγινε. Έχω έναν φίλο ο οποίος δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία.
0: Το Insider.
2: Όχι, δουλεύει σε μια εταιρεία.
0: Όχι ρε, εσύ είσαι Insider.
2: Α, Insider από τους Μύγους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όπου συνεργάζεται με μεγάλο τραπεζικό σύστημα, όπου αυτό το τραπεζικό σύστημα έβγαζε εισιτήρια για λογαριασμό EuroLeague.
0: Ναι, το ξέρω αυτό.
2: Όνομα. Λοιπόν, άνοιξε τις προπολήσεις μία ώρα, μία μισή ώρα πριν την προκαθορισμένη ώρα που είχε δηλώσει για τον κόσμο.
0: Οκ.
2: Μπήκανε μέσα όλες οι μεγάλες εταιρείες και πήραν αυτά τα εισιτήρια.
0: Άντε ρε.
2: Μπήκανε όλες οι μεγάλες εταιρείες, γνωρίζοντάς το, μία μισή ώρα πριν και προμηθεύτηκαν εισιτήρια, ούτως ώστε να τα δώσουν και στο giveaway και για διαφημιστικούς σκοπούς.
0: Άντε.
2: Ενώ είσαι με το μεγάλο τραπεζικό σύστημα.
0: Άντε ρε φίλε, απίστευτο.
1: Άρα λες ότι τα αγοράσανε για να τα δώσουν σε διαγωνισμούς.
2: Ακριβώς, για διαφημιστικούς λόγους, λόγω της απίστευσης που γνωρίζαν ήδη ότι θα έχουν πάει να δώσουν στην Αθήνα.
0: Καλά, να σου πω κάτι τώρα. Είναι αντίστοιχο με το να πας να κάνεις Final Four στην Κωνσταντινούπολη ή στο Βελιγράδι, ας πούμε, ή στο Κάουνας. Δηλαδή ξέρεις ότι εκεί θα είναι γεμάτο το γήπεδο σίγουρα, γιατί πας είναι πόλεις και χώρες που είναι μπασκετομάνες. Εντός αγωγικών.
1: Και τα γήπεδα είναι.
0: Ναι, πιο. Και ειδικά τώρα Αθήνα, Μάιο, μήνα, καλοκαιρινός προορισμός και τέτοια. Δηλαδή είναι, αυτό το λέγαμε, αυτό το άκουσα και σε μια εκπομπή και με φίλους το έλεγα, ότι ο άλλος, π.χ. ο Ισπανός, αυτή τη Βαλένθια τη Ρεάλ που δεν ταξιδεύουν πολύ, σου λέει καλοκαίρι, Αθήνα, πάω να κάτσω 5 μέρες, να κάνω και διακοπές, να δω και τα παιχνίδια μου και μια χαρά. Δηλαδή δεν είναι προορισμός που λες ότι δεν θα κάνω τίποτα. Να πεις ότι ξέρω εγώ πάω κάπου δύσκολα. Αθήνα, δεν είναι στην Αθήνα έρχεσαι. Τώρα ο παδί του Παναθηναϊκού δεν ξέρω αν θα είναι. Δηλαδή πόσοι είχαν πάρει εισιτήρια, πόσοι έχουν κρατήσει από αυτούς. Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το ψάξω αυτό, γιατί είναι μια παράνοια. Δεν υπάρχει δηλαδή το τι γίνεται γενικώς.
2: Εσύ δεν κατάφερες να διεκπαιρέσεις αυτό που ήθελες, το θέμα με τα εισιτήριά σου.
0: Εγώ το κατάφερα, για μένα μόνο όμως δυστυχώς.
2: Εντάξει.
0: Αλλά ναι, θα στα πω αυτά εκτός αέρα. Τα λέγαμε με τον Άλεξ πριν. Αλλά θα στα πω, ναι. Τέλος πάντων, γενικώς γίνεται ένας χαμός δηλαδή και από διαπιστεύσεις και από.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι.
0: Και από κόσμο και από. Και αυτό που το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω στην εκπομπή το λέγαμε. Γιατί δεν το κάνεις σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ή σε κάποιο γήπεδο που να είναι ανοιχτό και να μπορεί να χωρέσει 5.000 κόσμο. 60 ξέρω.
1: Εντάξει, τότε το έχεις πει.
0: Βέβαια θα βρέχει.
1: Είδες,
0: την Παρασκευή λέει θα βρέχει, αλλά οκ. Okay.
1: Και το Σαββατοκύριακο νομίζω θα βρέχει.
0: Ναι, εντάξει, το Σάββατο δεν μας νοιάζει.
1: Το απόγευμα.
0: Όχι, Σάρων Μέιντεν μας νοιάζει, θα γίνει μουσκεμά αν πάνε.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην αυλία, δεν πειράζει.
0: Ναι, οκ, γίνεται μουσκεμά. Οπότε αυτό το, των εισιτήριων, εγώ με βάση αυτά που έχουν βγει από, από μεγάλα site αθηναϊκά, ελληνικά τέλος πάντων, site είναι ότι θα έχει ο Ολυμπιακός περίπου 9 με 10.000, 2,5 με 3 θα είναι η Φενέρ, 550 με 600 θα είναι της Real Madrid και τα υπόλοιπα θα είναι της Βαλένθια. Γιατί περίπου 1.500 άτομα. Η Βαλένθια έβγαλε ανακοίνωση.
1: Νομίζω σήμερα.
0: Σήμερα το μεσημέρι, νομίζω, δεν θυμάμαι τι ώρα βγήκε η ανακοίνωση, ότι εξασφάλισε εισιτήρια κι άλλα και πάνε στα διαρκείας. Δηλαδή αυτοί που πάνε διαρκείας. Να μπουν να κάνουν κίνηση.
2: Οι άνθρωποι μεγάλη ηλικία που βλέπαμε στο.
0: Ναι, αυτό είναι. Ναι, αλλά ξέρεις τι, για αυτούς είναι πρώτη φορά που πάνε και μπορεί και να κάνουν και καιρό να ξαναπάνε, δεν ξέρεις.
2: Ναι.
0: Οπότε σου λέει γιατί να μην έρθουμε και έχει και καλή πιθανότητα η Βαλένθια να πάει στο τελικό επίσης.
2: Άλλη μόνο.
0: Τώρα η Ρεάλ με τα Βάρες έξω, με Άλεξ Λεν έξω, με τον Καρούμπα μόνο ψηλό. Με τρεις ρίτες στην ΑΣΕΠΕ επίσης. Πριν πάμε στα των ομάδων, Άγγελε, ακούμε, πες γνώμη. Τι περιμένεις να δεις την Παρασκευή?
3: Όλη δεν ξέρω αν το.
2: Εγώ περιμένω την Παρασκευή να δω τον. Αν πάμε πρώτα να δούμε. Θα πάμε να δούμε το Ολυμπιακό Φενέρ. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακό θα μπει με τα μαχαίρια στα δόντια. Θα σπάρει το μαθημάτο από το παραδείγμα Final Four.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον εδώ θα πάει με την περσινή νοθρότητα. Πέρα ότι ο γεγονό δεν έχει τραυματισμού και είναι. Άλλο ένα έξτρα αυτό το οποίο κάθε χρόνο ταλαιπωρείται με Ολυμπιακό, φέτος δεν νομίζω το λέω.
0: Ναι, αυτό πιστεύω, αυτό ακούγεται, ότι γενικώς οι προπονήσεις είναι καλές, δυνατές, δεν υπάρχουν τραυματίες.
2: Έχω την αμφιβολία μου, ποιος θα μείνει εκτός δωδεκάδας.
0: Ή ο Μακίσικ θα είναι ή ο Ντιλικίνα.
2: Τον Ντιλικίνα εγώ πιστεύω, τώρα θα πάει με δύο γκάρντ.
0: Εγώ διάβασα κάτι σωστό, το οποίο το σκεφτόμουν, ότι στο μάτς με τη Φενέρ να πάει με Ντιλικίνα για να πέσει κάποιος πάνω στο χώρο των Τάκερ. Στην άμυνα και στην Βαλένθια να πάει, να πάει με το Μακίση που μπορεί να παίξει αυτό το ρυθμό.
2: Έχει περάσει Βαλένθια ήδη, μου αρέσει.
0: Δεν να πάει Νιλικίνα στο ένα, Μακίση στο άλλο.
2: Την έχει περάσει Βαλένθια στο τελικό, Γιάννη,
0: Σου λέω το τι διάβασα και το σκέφτηκα και εγώ και μου βγάζει νόημα. Δηλαδή μπασκετικά μου βγάζει νόημα. Κοίτα, εγώ τη Βαλένθια να σου πω κάτι. Έχει momentum η Βαλένθια. Απλά το θέμα είναι ότι όπως και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, αυτό που μπορεί να τη στοιχήσει είναι να πνιγεί στο άγχος. Δηλαδή να μην μπορεί να κλείσει τα παιχνίδια όπως έκανε στο Game 2, Game 3, Game 4. Εξαιρώ το 1 γιατί ήταν απαράδεκτο μάτς γενικά. Εκθετικά της Βαλένθια. Ενώ όμως στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο παιχνίδι που είχε μεγάλη διαφορά και την πλησίασε ο Παναθηναϊκός. Εκεί ξαφνικά πανικοβλήθηκαν και ήταν πολύ βιαστικές επιλογές, κακές επιλογές.
1: Μόνο η απειρία νομίζω μπορεί.
0: Οπότε,
1: να
0: το. Οπότε ναι, δηλαδή αυτό. Η Real, εντάξει, η Real έχει ατομικά φοβερό ταλέντο. Εννοείται, λέει, το ταλέντο είναι φοβερό επιθετικά. Πώς θα καλύψουν το κενό στο 5? Δηλαδή μόνο με τον Καρούμπα σέντερ.
1: Με τη Βαλένθια δεν θα χρειαζόταν.
0: Εντάξει, όμως να πάρεις κάτι. Θα παίξει ο Καρούμπα 40 λεπτά.
1: Αλλά ναι.
2: Ανέβει και ο Λάιλ.
0: Ο Λάιλ θα κατέβει στο 5, θα ανέβει στο 5 και ο Κέκε θα ανέβει στο 5 επίσης.
2: Ανέβει στο 5, ναι, θα βοηθήσει και ο Ζένια στο 4, δηλαδή θα πάει.
0: Ναι, θα πάει κάπως σε small ball, ας πούμε, ναι. Το θεωρώ ότι δεδομένο αυτό. Δεν ξέρω, εγώ θα πω λόγω ενθουσιασμού Βαλένθια. Λόγω ενθουσιασμού Βαλένθια.
2: Το αγοράζω. Επίσης, εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό πιο έτοιμο από ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον βλέπω σε τόσο καλή κατάσταση. Και βλέπεις είναι και χαρούμενοι, το περιμένουν και εκείνοι πώς και πώς. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα γίνει το μακάρισμα στον Τάκερ, πώς θα καταφέρει να κλείσουν αυτόν τον παίκτη, και στον Μέλι, που τους δύο, αυτούς δύο παίκτες εγώ θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολοι. Ο Χόρτον Τάκερ και ο Μέλι. Και νομίζω εκεί θα είναι το κλειδί. Λένε ότι ο Σάρας στα. Σε όλη αυτή την προετοιμασία για το Final Four τους έχει τρελάνει όλους. Είναι πολλές φωνές, πολύ παιδί μου έντες προπονήσεις.
0: Καλά, δεν γίνεται αλλιώς.
2: Ναι.
0: Είναι και τέτοιο
2: εγώ
0: το
2: πιστεύω.
0: Του έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι έτσι.
2: Ναι, είναι το μενταλιτέ του. Είναι
0: της φωνής, ναι.
1: Το έχει πάρει από τον Ομπράντοβιτς.
2: Όποιος κερδίσει αυτό το. Όποιος περάσει από αυτό το ημιτελικό, εγώ πιστεύω ότι θα καταξύσει τη γύρω.
0: Θα συμφωνήσω. Ναι, το ακούω. Εντάξει, Ολυμπιακός, εντάξει, Φενέρ, να σου πω κάτι. Έχει πολλούς παίκτες να ματσάρει τον Ολυμπιακό και έχει και ταλέντο. Έχει και παίκτες να πάρουν και παιχνίδια τέτοια μονά μάτς. Δεν μπορεί να έχει ο Πιμπέροβιτς να μπουν να είναι κοντά. Υπάρχει ο Baldwin, ο Χόρτον Τάκερ. Θεωρώ κλειδί. Ο Χόρτον Τάκερ δεν νομίζω θα τον σταματήσει ο Ολυμπιακός. Αυτό που μπορεί να γίνει, να δούμε σαν τακτική, είναι αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας πάντα με τον Παναθηναϊκό. Που σου λέει αν να αφήσω τον Αν να σκοράρει και να μην μπουν οι υπόλοιποι στο παιχνίδι. Οπότε δηλαδή μπορεί να δούμε κάτι στο Χόρτον Τάκερ να βάζει π.χ. 30 πόντους, 35.
1: Όπως πέρυσι yeah. με την
0: ναι, ή όπως έκανε στο Σεφ φέτος yeah. που έβαλε 30 ο Τάκερ. Και να ουσιαστικά να προσπαθήσει να τον αποκόψει από τους υπόλοιπους. Ο Τάκερ εντάξει, ο Τάκερ μπορεί να αφήσει να ρισκάρει στο σούτ απ' έξω το τρίποντο, αλλά αν πάρει βήμα πρώτο, δεν το σταματάς.
1: Μέσα δεν
0: δηλαδή τέτοια ισορροπία στο σώμα και στα πατήματά του. Εντάξει.
1: Ναι, και τρομερό σώμα, δηλαδή. Ναι. Τρομερή...
0: Κλειδί, εγώ θεωρώ κλειδί το Μιλουτίνοφ σίγουρα και γενικά τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ολυμπιακός με Jones, Hall και Μιλουτίνοφ περέχει, εντάξει, ξεκάθαρα πιστεύω ότι είσαι. Της Φενέρ και είναι κλειδί αυτό που λες για το Μέλι, γιατί ο Μέλι είναι ο πιο καλός αμυντικός ψηλός της Φενέρ, οπότε θεωρώ ότι ίσως του επιτεθεί ο Ολυμπιακός από την αρχή για να τον φορτώσει με φάουλ.
2: Αυτό είναι
0: δηλαδή,
2: το.
0: Δηλαδή πάει πολύ σε παιχνίδι με το Μιλουτίνοφ μέσα από την αρχή για να πάρει φάουλ.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Και θεωρώ κλειδί ο Ολυμπιακός παίζει πάρα πολύ καλά, δηλαδή και η εικόνα του. Σταμάτησε με τον Κολοσσό που εντάξει, λες ότι δεν είναι κριτήριο. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλό στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή νίκησε με 40 πόντους και εύκολα. Και ήταν πολύ εύκολο αυτό. Ήταν πολύ καλή εικόνα δηλαδή της ομάδας μια εβδομάδα που ήταν παιχνίδια. Νομίζω ότι τώρα Βεζέκοφ και Φουρνιέ που δεν έπαιξαν απλά προστατεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Για να μην επιβαρυνθούν.
1: Βέβαια ο Βεζένκοφ τον είδα στο πρώτο παιχνίδι νομίζω με τον Κολοσσό. Είχε βάλει και μια ζώνη.
0: Μα έχει και στο γαστροκνήμιο ναι. που έχει ναι. μια ενόχληση εκεί στη γάμπα. Και τιμές του και αυτά νομίζω ότι απλά προστατεύονται. Όπως και ο Φουρνιέ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι προσπαθούν να του αποφορτήσει κιόλας. Γιατί ξέρει ότι θα τραβήξουν κουπί. Εγώ θεωρώ φοβερά σημαντική την παραγωγικότητα της τριάδας Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ. Ειδικά του Ντόρσεϊ, γιατί ο Ντόρσεϊ δεν υπήρχε πέρυσι στον Ολυμπιακό στο rotation. Οπότε φέτος, αν ξεκινήσει και ζεστά, ειδικά που ξεκινάει πάντα τα παιχνίδια. Και επίσης κλειδί ο Κόρι Τζόζεφ.
2: Μπράβο, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Το σκέφτομαι από χθες, αυτό σκέφτομαι.
0: Τον σκέφτεται, τον Κόρι Τζόζεφ. Σούπερ.
2: Ναι. Ο Άγγελος Δόνης σκέφτεται συνέχεια τον Κόρι Τζόζεφ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Το πιστεύω ναι, γιατί είναι σε καλή κατάσταση. Έχει εμπειρία από αυτά. Από αυτά τα παιχνίδια, από play-off τελικούς NBA κτλ.
2: Ακριβώς.
0: Σε καλή κατάσταση.
1: Και θα αποφορτήσει και το walk-up λίγο.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να αποφορτήσει. Και νομίζω ότι
2: ναι,
0: εμένα θα μ' άρεσε πιο πολύ να κλείσει το μάτσο ο Τζόζεφ του walk-up.
1: Ναι, και εμένα.
0: Ναι. Αλλά θα εξαρτηθεί από τη βραδιά του walk-up. Εντάξει, ο walk-up τελευταία έχει ανέβει αρκετά. Ναι. Δηλαδή και από έξω τάρει καλά, είναι δηλαδή.
1: Νομίζω
0: είχε έχει καλή σειρά και με τη Μονακό.
1: Νομίζω έχει ανέβει λόγω και τη παρουσία του Τζόζεφ γιατί τον ξεκουράζει περισσότερο.
0: Ναι, μα δεν μπορεί να, ξέρεις, να παίξει 20 λεπτά, να είναι ποιοτικά 20 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ δεν ξέρω αν περιμένω απαραίτητα κλειστό μάτς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ομάδα. Από τη Φενέρ σίγουρα. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα όμως μπορεί να ανοίξει το σκορ.
1: Το Φενέρ θα το κατεβάσει.
0: Ναι, δηλαδή να τρέξει ο Ολυμπιακός και να κατεβάσει το σκορ. Τώρα να σου πω κάτι. Εγώ βάζω φαβορί τον Ολυμπιακό σε τύπου 60-40-65-35 λόγω κόσμου. Ναι. Δηλαδή με 9.000 κόσμο μέσα 10. Τόσοι ήταν στο Βελιγράδι. Στο Κάουνας ήταν λιγότερο. Στο Βελιγράδι ήταν τόσοι, ας πούμε. Αυτό δηλαδή θα έχει πολύ φασαρία το γήπεδο υπέρ του Ολυμπιακού. Θεωρητικά βοηθάει. Η Φενέρ θα είναι 2.500. Αλλά θα πω ένα μάτς των 80 πόντων εύκολα. Μην το πω.
2: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μην παίξει κανεί over πολλά, ας πούμε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλά λέμε μια τέτοια.
1: Η Φενέρ είναι, γιατί.
0: Ναι.
2: Καρφώστε πάνω στο over, παιδιά, σας το λέω εγώ.
0: Over 300 πόντι. Εγώ θα πήγαινα φαβορεί Ολυμπιακό Βαλένθια πάντως.
2: Δεν το. Εσένα δεν σε αγχώνει.
0: Ποιο?
2: Άμα να δεις το Ολυμπιακός Βαλένθια στο τελικό.
0: Ας να πάει στο τελικό. Και θα το δούμε αυτό. Κοίτα, ο Ολυμπιακός δεν ματσάρει καλά με τη Βαλένθια, όπως δεν ματσάρει και ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια καλά, λόγω του τρόπου παιχνιδιού. Αλλά θεωρώ αυτό που είπες, ότι ο νικητής του Ολυμπιακού Φενέρ θα πάρει και την κούπα.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι λογική.
0: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι αυτό. Τώρα τι να σου πω. Είναι μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να πάει μέχρι τέλους, γιατί φέτος είναι γεμάτη ομάδα. Δεν έχει ταξίδια, δεν έχει ταλαιπωρία δηλαδή να φύγει η ομάδα, να πάει κάπου αλλού, να είναι εκεί πέρα ξενοδοχεία και τέτοια. Που πάντα αυτό μπορεί να σε αποπροσανατολίσει κιόλας. Είναι στην έδρα του αντιπάλου, αλλά στην πόλη σου ουσιαστικά. 10.000 κόσμος, 9.000 πώς είναι. Πολύ γεμάτη ομάδα.
1: Είναι υγιής.
0: Όχι τραυματισμοί. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας έλεγε σε μια συνέντευξη τώρα, χθες προχθές, ότι είμαστε, λέει, 15 παίκτες στην προπόνηση. Και υπάρχει, λέει, πάρα πολύ υψηλή ένταση. Εγώ θεωρώ θα παίξει πολύ καλά ο Φουρνιέ. Δηλαδή, είναι παίκτης τέτοιων αγώνων. Απλά εγώ νομίζω ότι θα επιδιώξει ο Ολυμπιακός να ανοίξει το σκορ και να πάρει διαφορά για να μην αγχωθεί μετά. Δηλαδή, αν μπορεί να το κάνει να φύγει μπροστά, γιατί όσο αν πηγαίνει πόντο-πόντο μέχρι το 35-36, μετά μπορεί να πνιγεί ο Ολυμπιακός το άγχος. Ότι είμαστε κοντά σε άλλη μια αποτυχία. Ναι. Πέμπτο σερί, Final Four και τα σχετικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι.
0: Κλειστό,
1: λες. Ενώ ότι θα έχει μικρές διαφορές. Τώρα πρέπει κάποια στιγμή να δείξει χαρακτήρα όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά.
0: Ναι, εντάξει, ναι, μα δεν γίνεται να.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Να πούμε ότι έχει. Άγγελε, πριν συνεχίσεις, να πούμε ότι έχουν ανακοινωθεί μέτρα της αστυνομίας. Πολύ αυστηρά και θα είναι τύπου όπως θα το 24 στη Νέα Φιλαδέλφια στο τελικό του conference. Θα υπάρχει, λέει, ενημέρωση στους κατοίκους των γύρω περιοχών, μιλάμε για Καλογρέζα, Μαρούς, Ηράκλειο, γιατί θα έχουμε αυξημένους ελέγχους, ρυθμίσεις κυκλοφοριακές με κλειστούς δρόμους, πολλή αστυνομία επίσης. Και θα υπάρχουν, λέει, 4, διαβάζω εδώ, έως 5 ζώνες ελέγχου γύρω από το Telecom Center. Εντάξει, εγώ ξέρω πώς να πω. Δηλαδή, τα δημοσιογραφικά ξέρω που είναι, οπότε θα τα βρω εύκολα. Και ότι να αποφεύγονται, λέει, μετακινήσεις κοντά στο γήπεδο τις ώρες προσέλευσης και υποχώρησης των οπαδών. Και δεν ξέρω στα μέσα μεταφοράς τι θα γίνει.
1: Λογικά δηλαδή, θα μπαίνουν έξτρα.
0: Ναι, λογικά θα μπει έξτρα. Και το, εντάξει, το σουλουπώνουν λίγο το ΆΚΑ παραπάνω. Να το φτιάξουν λίγο, εντάξει, εννοώ εξωτερικά. Να φαίνεται ότι είναι τέτοιο, να φαίνεται ότι είναι.
1: Την γήπεδο Final Four.
0: Εντάξει, θεωρώ βέβαια ότι από αύριο, Τετάρτη και μέχρι την Κυριακή, θα έχει και πάρα πολύ κόσμο και στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Γιατί η Fan Zone είναι στο Ζάπιο. Από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή θα είναι από 10 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Θα έχει και γιγαντοοθόνες, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, όποιος δεν μπορεί να δει το παιχνίδι, θα έχει γιγαντοοθόνη εκεί να το δει.
2: Α, το επιτρέπει ο πάροχος.
0: Ναι, ναι, βέβαια, πάντα γίνεται αυτό.
2: Ναι.
0: Θα στηθεί δηλαδή μία γιγαντοοθόνη και δύο, δεν ξέρω πώς θα είναι. Για όσους δεν έχουν εισιτήρια και είναι στο κέντρο, να σου πω κάτι, βολεύει κιόλας. Να είσαι Παρασκευή τώρα βράδυ στην Αθήνα.
1: Να, μια χαρά.
0: Να δεις το παιχνίδι και μετά να πας για ποτό, ας πούμε. Και στη Fan Zone θα έχει και πολλά να παίξουν, να κερδίσουν δώρα. Νομίζω ότι θα μπουν και σε κλήρωση για εισιτήρια του επόμενου Final Four του 27 στο Abu Dhabi. Κάποιοι που θα κερδίσουν. Πάμε τα
2: επόμενα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Άμα είναι μια.
2: Το αγώνα θα μεταδοθούν και από τη δημοσιογραφική τηλεόραση.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Αποκλειστικά δηλαδή από τον Πάροχο και από τη EuroLeague TV.
0: Από τον Πάροχο και από τη EuroLeague TV, ναι.
2: Okay. Ωραία. Τώρα σχετικά με τα υπόλοιπα. Καταρχάς οι ομάδες έμαθα στο. Από αύριο ξεκινάνε και έρχονται στην Αθήνα.
0: Ναι, για τη διαδικασία ακριβώς είναι.
2: Την αναφέραμε.
0: Ουσιαστικά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάτι. Δηλαδή μέχρι και Τετάρτη, μέχρι και αύριο θα κάνει προπονήσεις στο Ειρήνης και Φιλίας, οκ. Okay. Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης φτάνουν αύριο. ναι. Θα μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο κεντρικό όλες οι ομάδες και ο Ολυμπιακός δηλαδή.
2: Να πούμε και ποιο.
0: Καλύτερα όχι θα έλεγα. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, δεν το έχω.
2: Έχει ανακοινωθεί, έχει υποθεί. Έχει υποθεί και δημόσια από άλλο site.
0: Α, οκ.
2: Καταφάνει πρώτα η Φενέρ 5 το απόγευμα και στις 8 έρχεται με το δικό της αεροπλάνο η Ρεάλ και με κανονική πτήση έρχεται η Βαλένθια.
0: Αλήμον, και...
2: ναι. Και θα μείνουν στο Πλέν Χίλτον, στο Ελισέουμ, οι ομάδες.
0: Α, οκ, εντάξει.
2: Θα παραμείνουν εκεί πέρα.
0: Εκεί θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το...
2: Σωστά. Θα κλείσουν μια τη μία λεωφορεολωρίδα για να μπορέσει να μετακινηθούν οι ομάδες ως προς το Telecom Center, από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Ναι, και θα υπάρχει δηλαδή αστυνομία και τα σχετικά.
2: Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και μια μεγάλη οργάνωση. Εγώ την εμπιστεύομαι την Ελλάδα, όταν έχει να κάνει κάτι τόσο μεγάλο, γενικότερα τις αρχές, τις εμπιστεύομαι ότι μπορούν να το πετύχουν. Σε ακραίο βαθμό, από την άποψη ότι για να γίνει σωστά θα τα κλείσω όλα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που γίνεται πάντα.
2: Ναι, δεν θα κάνω ρύθμιση, απλά θα τα κλείσω όλα. Για να είμαι σίγουρος. Πιστεύω θα γίνει σωστά. Αφού με τις 4-5 ζώνες γενικότερα θα είναι 300 μέτρα ασφαλείας. Είπες κάτι πριν ότι δεν ξέρεις αν θα έχει τίποτα Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω θα έχει 1000.
0: Κοίτα, θα σου πω το εξής. Υποτίθεται ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού είχαν πάρει πιο πολλά εισιτήρια από του Παναθηναϊκού. Οπότε τώρα μιλάμε, ο παδί Παναθηναϊκού πρέπει να ήταν γύρω στις 4.000 που είναι στήριο, 5. Το θέμα είναι ότι από αυτούς πόσοι θέλουν όντως να πάνε, γιατί ο άλλος μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι, αφού δεν παίρνεις ο Ολυμπιακός, τι να πάω να δω. Ο Παναθηναϊκός να πάω να δω τον Ολυμπιακό, το Σκόνη, ας πούμε, ή τη Φενέρ, ή τη Ρεάλ, τη Βαλένθια, θα το πουλήσω. Ο άλλος μπορεί να σου πει ότι ξέρεις κάτι, επειδή είναι Αθήνα θα πάω, ό,τι γίνει, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι δηλαδή και θα υποστηρίζουν Φενέρ Μπαχτσέ, θεωρώ δεδομένο.
1: Ναι, καλά, πάνε. Ναι.
0: Απλά θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει, ξέρω, 1000 άτομα, 500, 1000, 1500, οι οποίοι θα πάνε ο παδί του Παναθηναϊκού μυστήριο. Οι υπόλοιποι νομίζω το έχουν πουλήσει ήδη. Ναι. Τώρα στο πόσο ακριβά και τι τιμή, αυτό δεν το. Απαγόρευσουν αυτό μου να το σκεφτεί. Δηλαδή εντάξει, οκ. Okay.
2: Αν δεν κάνω λάθος, τα εισιτήρια θα τα πάρουν οι φίλοι από την εισαγγελία του την Πέμπτη το πρωί. Θα του έρθει στο mail του.
0: Ναι, είναι διαδικασία που πρέπει να γίνει ταυτοποίηση πρώτα.
2: Ναι.
0: Και μετά θα το έχουν το εισιτήριο. Γιατί η πλατφόρμα που άνοιξε η Ευρωλίγκα, αυτό το fan to fan που έχει, το οποίο μπορεί να γίνει μεταπόληση εισιτηρίων στην τιμή που το πήρε στο εισιτήριο. Αυτή η πλατφόρμα άνοιξε την Παρασκευή, έμεινε μέχρι την Κυριακή ανοιχτά, νομίζω μέχρι τη Δευτέρα και λίγο μέχρι τη Δευτέρα, γιατί η αστυνομία είπε ότι ανακοίνωσε ότι έπρεπε να γίνει ταυτοποίηση αυτών που πήραν εισιτήρια για να δουν ποιοι έχουν μητρό και ποιοι δεν έχουν. Γιατί αν κάποιος έχει μητρό, ας πούμε,
3: Μαρία, τέλος,
0: δηλαδή έχει κάνει παραβατικές πράξεις, δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο. Αλλά αυτό η διαδικασία έχει δημιουργήσει γενικώς ένα μπάχαλο και μια συνεννοησία και ένα τέτοιο. Και επίσης θα ανοίξει η πλατφόρμα και την Παρασκευή μετά τους ημιτελικούς μέχρι την Κυριακή, ώστε οι ομάδες που έχασαν να μπορούν οι οπαδοί τους να μεταβιβάσουν τα εισιτήρια. Δηλαδή, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να υπάρχουν μέσα και 12-13.000 στο τελικό.
2: Ναι, λέει, εγώ το βρίσκω.
0: Ναι, γιατί αν οι οπαδοί της Φενέρ μετά και ο χαμένος του Βαλένθια Ρεάλ θα πουλήσουν τα εισιτήρια του σίγουρα.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θεωρώ σε αυτό το κομμάτι ότι μπορεί. Εντάξει, πέρασε ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια, ας πούμε, μπορεί να είναι τη Βαλένθια μέσα 3.000.
1: Το έχεις.
0: Όχι, ξέρεις τι όμως. Καταρχάς, μου αρέσει ότι νομίζω ότι μπορεί να πάει στο τελικό η Βαλένθια.
1: Ναι, καλά, σίγουρα.
0: Αλλά επίσης είναι και ομάδα που λόγω του ενθουσιασμού θα κουβαλήσει κόσμο. Δηλαδή μπορεί να έρθουν, ας πούμε, Σάββατο να έρθει κόσμος. Ενώ τις Ρεάλ δεν θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Μα η Ρεάλ ποτέ δεν φέρνει. Εγώ γι' αυτό το λέω.
1: Κάτσε ταξιούχοι έρχονται.
0: Ναι, δηλαδή από όψη κόσμου το λέω. Ναι, φυσικά στο ποδόσφαιρο πάνε 50.000
1: κόσμο. Καλά, άλλο το ποδόσφαιρο τώρα είναι άλλη.
0: Αυτό βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες από το ΆΚΑ που το αλλάζουν σιγά-σιγά. Να πούμε ότι ξεκινάμε. Αυτό έλεγα, ναι, την Πέμπτη ότι ξεκινάει η διαδικασία 12 η ώρα στέγη του Ωνάση. 12 η ώρα το μεσημέρι, που είναι η συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών νομίζω των ομάδων. 12 με 1 είναι αυτό. Και μετά έχει προπονήσει, το απόγευμα. Είναι πρώτα ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ και μετά η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και στο ενδιάμεσο πάντα υπάρχει ένα μισάωρο που είναι για τους εκπροσώπους του τύπου, για να μπουν
1: στην προπόνηση.
0: Ναι, όχι στο παρκέ μέσα, περιφερειακά,
1: ναι,
0: γύρω-γύρω το παρκέ. Παρασκευή είναι αγώνες 6 και 9. Σάββατο 7 με 7.30 είναι οι προπονήσεις των ομάδων του τελικού. Δηλαδή είναι η διαθεσιμότητα των media. Mm-hmm. Οι προπονήσεις είναι πριν και μετά. Και Κυριακή ο τελικός 9 η ώρα και 6 η ώρα είναι το Under 18. Αυτό είναι το πρόγραμμα όσον αφορά το τέτοιο. Και λέγαμε και είναι fan zone στο Ζάπιο, που θα έχει και πολλούς παίκτες των ομάδων που θα πάνε εκεί, πολλές δραστηριότητες. Θα μπορούν να δουν οι οπαδοί που δεν έχουν εισιτήριο να δουν και τους αγώνες στη γιγαντοοθόνη. Αυτά βλέπω, αυτά έχω μάθει μέχρι στιγμής.
2: Γιάννη, θα είσαι και στο Next Gen, στο τελικό.
0: Στο Under 18. Mm. Θα δείξει. Θα δείξει την ίδια ώρα παίζω αγώνα. Με ομάδα παίζω, δηλαδή, ερασιτεχνικά.
2: Ναι.
0: Οπότε την ίδια ώρα παίζω αγώνα, θα δείξει πώς θα πάει αυτό.
2: Μια χαρά.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να πω στο τελικό μόνο, ρε παιδί μου. Προλάβω το δεύτερο ημίχρονο του.
2: Έχω ένα φίλο που σκέφτηκε να πάει να κλείσει κύριο, είχε με 50 ευρώ να παγαδεί στον ημιτελικό, τον τελικό των μικρών. Τον
0: στο Telecom Center, στο ΑΚΑ λες.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: αν
0: ναι,
2: είναι παλέτος, λέει, να χρηστεί.
0: Να σου πω κάτι, είναι ωραίο μάτς. Και είναι και πολύ πιο ενδιαφέρον παιχνίδι από το μικρό τελικό. Δεν θα μπορούσε η Ευρωλίγκα, ας πούμε, να βάλει κανένα τελικό EuroCup εκεί πέρα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Σε μονά παιχνίδια.
2: Ναι. Δηλαδή,
0: εκεί θα κουβάλεγες 5 ομάδες, παραπάνω παδούς. Κατά λίγο περίεργο αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι το που έχουν βάλει τους μικρούς.
0: Ναι, γιατί είναι και μια ευκαιρία να παιδί. Εντάξει, τώρα να παίξει μια σκηνή που παίζουν οι κορυφαίοι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ακούστηκε τον Ταξίο Μοντέρο για τον Ολυμπιακό.
2: Πάμε. Τώρα δεν γίνεται να έχουμε μιλήσει για άλλα χώρα, να μην έχουμε μιλήσει γι' αυτό.
0: Να πούμε για το Final Four, αν θες να συμπληρώσει κάτι, να το κλείσουμε αυτό.
2: Όχι, νομίζω ότι μας έχεις καλύψει όλους, μας εξήγησε όλα πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ, φίλε.
2: Και εκπλήρωσες το στόχο σου για το ρόλο σου.
0: Κοίταξε, θα τα λέμε τώρα για όσους μας ακούνε. Όσους μας ακούνε, θα τα λέμε από Πέμπτη και μετά στο ΑΚΑ. Στο Hedge Out, εντάξει, οκ. Okay. Θα ανεβαίνει υλικό και τα σχετικά. Μπορεί να κάνουμε καμιά μετάδοση με το ραδιόφωνο, δεν ξέρω. Θα μιλήσω με την παραγωγή να δούμε τι πλάνο υπάρχει.
2: Νιώθω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή την παραγωγή πίσω από τον τζάμι να κοιτάει.
0: Ναι, με χαρά μεγάλη. Η χαρά του σαν να έχει φάει 3 σουβλάκια είναι. Τέλος πάντων, και θα τα λέμε δηλαδή από Πέμπτη και μετά, τα λέμε από το ΑΚΑ. Τι άλλο πήγα να πω.
2: Γιάννη Μοντέρο.
0: Έχουμε. Final Four.
2: Γιάννη Μοντέρο.
1: Τα είπαμε όλα, δεν είναι.
2: Γιάννη Μοντέρο.
0: Να πούμε αρχικά που είπαμε στο Μοντέρο ότι ανακοίνωσε επίσημα η Φενέρ ότι υπέγραψε το συμβόλαιό της με την Ευρωλίγκα το δεκαετές. Οπότε μένει και αυτή η διοργάνωση με καινούριο συμβόλαιο. Έχει μείνει και η Βιλερμπάν και η ΑΣΒΕΛ. Όπως ανακοίνωσε ο Τόνι Πάρκερ, που είπε ότι από του χρόνου θα παλεύουμε για τα play-off και όχι για το bottom.
1: Με προπονητή τον Τόνι Πάρκερ όμως.
0: Θα δούμε, θα δείξει. Είπε ότι έχουμε, λέει, όραμα να παίξουμε, λέει, θέλουμε να είμαστε, λέει, στην κορυφαία σκηνή, και η κορυφαία σκηνή είναι η Ευρωλίγκα. Okay. Mm. Είπε για το NBA Europe διάφορα, αλλά οκ. Okay. Και μένει η Real πρακτικά, η οποία θεωρώ ότι τώρα που θα είναι στην Αθήνα μπορεί και να
1: υπογράψει.
0: Προχωρήσει αυτό και να υπογράψει.
1: Ναι, πιθανό.
0: Αυτά από το κομμάτι του τέτοιου, των εξελίξεων στα συμβόλαια.
1: Το Μοντέρο τον προσπέρασε.
0: Το Μοντέρο τον προσπέρασα. Θα πάμε Μοντέρο και θα κλείσουμε με οπαδούς Φενέρ, που ακούγεται κάτι ότι μπορεί να είναι περισσότεροι. Mm-hmm. Ναι.
2: Κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, για το Μοντέρο έβγαλε ένας Ιταλός δημοσιογράφος.
1: Νομίζω
0: οποίος,
1: στο Σπορτάντο.
0: Ναι, στο Σπορτάντο, ναι. Ο οποίος, εντάξει. Πέφτει, δεν πέφτει.
1: Ναι,
0: έχει ένα ποσοστό, ας το πούμε.
1: Έχει ομάδα των περισσότερων.
0: Ναι, ότι είπε ότι ανέφερε ότι έχει κάνει πρόταση 2 εκατομμύρια η Βαλένθια στο Μοντέρο για να μείνει. Ο Μοντέρο έχει συμβόλαιο με τη Βαλένθια για προώρη ανανέωση, δηλαδή. Ο Μοντέρο έχει προέταση 4 εκατομμύρια από το NCAA για το κολεγιακό. Δεν πιστεύω θα πάει. Και ανέφερε αυτός ότι οι πηγές του λένε ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Εμένα η ερώτησή μου, επειδή με ρωτήσανε κιόλας διάφοροι φίλοι, αν ισχύει αυτό, λέω, δεν είμαι insider, αλλά okay. Εμένα η ερώτησή μου είναι μία. Πού θα χωρέσει αυτός ο τύπος
1: και
0: να πάρει λεπτά συμμετοχή.
1: Αν υπάρχει και συμφωνία με τον Κόντι Μίλερ.
0: Αν υπάρχει συμφωνία με τον Μακιτάιερ, πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Άγγελε, πες μας.
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ θεωρώ δεδομένη αρχικά τη συμφωνία του Μίλλερ Κόντι Μακιντάιρ με τον Ολυμπιακό εδώ και καιρό.
0: Το είπα ανάποδα.
2: Θεωρώ ότι ο παίκτης είναι κλεισμένος ή συνήθεια του Μακιντάιρ. Δηλαδή πρέπει να λογίζεται σαν παίκτης Ολυμπιακού.
0: Οκ. Okay.
2: Αυτό πιστεύω, έχει βουήξει ο τόπος, δεν νομίζω ότι έχουν πέσει τόσο έξω. Νομίζω ότι έχει βγάλει και ο Ντονάτας, ο Λιθουανός.
0: Ναι, οκ, okay, ναι.
2: Τώρα σχετικά με τον Γιάν Μοντέρο. Εγώ είδα πριν στο Game 5, πριν το Game 5 του Παναθηναϊκού, ένα άλλο δημοσίευμα από Έλληνα, ο οποίος είναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι έγκυρος, να λέει ότι υπήρξε και κατά την παραμονή του Βαλένθια στην Αθήνα ραντεβού των αδερφών Αγγελόπουλων με τον παίκτη σε γνωστό νοσοκομείο για κουβέντες και ιατρικές εξετάσεις.
0: Σε γνωστό νοσοκομείο.
2: Σε γνωστό νοσοκομείο της Αθήνας και μάλιστα λίγα βλέμματα.
0: Σε γνωστό νοσοκομείο, για να πάμε και εμείς φιλάμα είναι.
2: Έλα.
0: Λέω, γίνονται, λέω, συζητήσεις σε γνωστά νοσοκομεία.
2: Δεν ξέρω, πήγανε εκεί πέρα, αν αρχικά πήγανε, για να δουν την ετοιμότητα του, να δουν αν ο παίχτης έχει κάτι χρόνιο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Κοίταξε, αυτό μπορεί να, δηλαδή εγώ δεν το αποκλείω να γίνει. Το θέμα είναι ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις και με τη χρονιά που έχει κάνει ο Μοντέρο, πες, δεν πάει στο κολεγιακό.
1: Ναι.
0: Το κλείνουμε αυτό. Μένει Ευρώπη. Με τη χρονιά που έχει κάνει, πώς θα πάει στον Ολυμπιακό που υπάρχουν τόσα γκάρτ ήδη υψηλού
2: επίπεδου.
0: Τι εννοώ, θα μοιράζει το Μοντέρο τη θέση με τον Ντόρσεϊ, δηλαδή, και με τον Φουρνιέ, δηλαδή στα τελειώματα των παιχνιδιών θα είναι ένας εκ των Ντόρσεϊ, δύο βασικά, όχι ένας, εκ των Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Μοντέρο θα είναι στον πάγκο. Πολύ βγαίνει αυτό. Δηλαδή και στο λέω αυτό γιατί πώς ήταν φέτος, πώς η κοντή Άσια ας πούμε ήταν φέτος που ρωτήθηκαν τον Ολυμπιακό και είπαν ότι ξέρω εγώ μίλησα με την ομάδα αλλά έχουν πολλούς σε αυτή τη θέση και δεν έχει νόημα.
1: Αυτό ήταν το ότι...
0: Το είπε ο Γουάιλερ Μπαμπ, το είπε ο Κορντινιέ, το είπε ο... ποιος άλλος το είπε?
1: Ο Μπάτλερ.
0: Ναι, ο Μπάτλερ το είπε. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά λες ότι δεν ξέρω αν απλά βαφτίζονται, πετάς τον Ολυμπιακό μέσα σε ένα μεταγραφικό σενάριο ή τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα.
1: Εντάξει, αυτά γίνονται βέβαια και για λόγους να ανέβει η τιμή του παίχτη και άλλο.
0: Εντάξει, πώς να ανέβει του Μοντέρο, πού θα πάει. Δηλαδή, ο Μοντέρο, αν βρει συμβόλαιο καινούριο σε άλλη ομάδα, θα είναι με over 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει. Απλά όταν σου λέει ότι ενδιαφέρεται μια ομάδα που δίνει τόσα λεφτά όπως ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, ίσως ζητήσει παραπάνω από την ομάδα που θα πάει.
0: Άγγελε, καταλαβαίνεις τι λέω, ε.
2: Καταλαβαίνω 100% τι λες. Ο Μοντέρο λογίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη θέση 2.
0: Κοίταξε, και στο 1 να είναι, αν πάει στο 1, σημαίνει ότι θα μοιράσει θέση με τον Μακιντάιρ, θα πάει τρίτο στο walk-up.
2: Το οποίο σημαίνει ότι θα παίζει ο walk-up.
0: Στον μπαρτζοκικό μπάσκετ δεν ξέρω.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό.
0: Στον πλανήτη Μπαρτζόκα δεν γίνονται αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή θεωρώ πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να. Τέτοιο να μην. Να έρθει. Τώρα θα σου πω, αν έρθει, μπορεί να φύγει κάποιο. Φύγει ένα Ντόρσεϊ.
2: Ναι.
1: Ο Ντόρσεϊ.
2: Θα χαλάσουν πολύ σε
0: ρεκόρ. Έχει συμβόλαιο.
1: Ότι έχει ανανεώσει.
0: Μα έχει μέχρι το 27. Δηλαδή νομίζω ότι ελεύθερο μένει το καλοκαίρι του 27 και όχι αυτό το καλοκαίρι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Διάβασα ότι έχει ανανεώσει.
0: Ότι υπάρχει οψιόν τη ομάδα.
1: Ναι,
0: σίγουρα.
1: Μάλλον, ναι.
0: Εγώ θεωρώ δηλαδή αν Ολυμπιακό. Δηλαδή και για τον Ντουμπέλη λέγανε. Το Ισραηλινό δημοσίευμα που το συγκεκριμένο είναι αξιόπιστο.
1: Το
0: Sport 5. Που λέγανε για τον Ντουμπέλης. Και λέω ο Ντουμπέλης με τη χρονιά που κάνει θα έρθει να παίζει 10 λεπτά πίσω από το Βεζένκοφ.
1: Δεν νομίζω.
2: Κάτι, ένα λεπτάκι. Για περίπτωση φύγει ο Πίτερς. Ποιος είναι ο αντικαταστάτης?
0: Ναι, ότι πρέπει να βρεις έναν τύπο ο οποίος μην γκρινιάζει που θα παίζει 10 λεπτά 15.
2: Ακριβώς.
0: Ο Τουμπέλη τώρα με τη χρονιά που κάνει, σου λέει θα φύγω από τις Αλγύριες για να πάω στον Ολυμπιακό. Πέσω με τον Ολυμπιακό μπορεί να πολεμήσει για την Ευρωλίγκα, να είναι σε φαβορή. Αλλά θα πάει τώρα με τη χρονιά που κάνει στην ηλικία που είναι να παίζει 10 λεπτά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ναι, δεν υπάρχει και λόγος, δεν είναι downgrade.
0: Θα το έκανε εσύ αυτό. Δηλαδή μπορεί να πάει στην Ντουμπάι, ξέρω εγώ, σε όποια ομάδα θες. Η Ντουμπάι που έχει πάρει σφαίρα. Και...
1: ναι, καλά.
0: Ναι. Να πούμε, γιατί έχουμε και 3 λεπτά. 4 λεπτά έχουμε. Έλα, 4 έχουμε, εντάξει. Και 56 είναι. Να πούμε ότι ο Πασκουάλ φεύγει από την Μπαρτσελώνα. Θα αναλάβει την Ντουμπάι, η οποία Ντουμπάι θα κάνει πολλές αλλαγές. Και ήδη έχει συμφωνήσει με Diallo, Blossom Game.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και γενικώς θα κάνει καλές μεταγραφές.
1: Θα πάρει τη μισή Μονακό βασικά.
0: Ναι,
1: και ο Κόμπο, νομίζω,
0: ακούγεται ο Σπανούλης για την υποψήφιος για την Μπαρτσελώνα. Στην οποία Μπαρτσελώνα, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, που ειδικεύεται σε θέματα Μπαρτσελώνα, έχει υπογράψει ο Μάικ Τζέιμς χωρίς να τον νοιάζει αν θα, χωρίς να την επηρεάζει αν θα είναι ο Πασκουάλ ή όχι. Και έχει ενημερωθεί δηλαδή ότι ο Πασκουάλ θα φύγει. Οπότε βλέπουμε Μάικ Τζέιμς στην Μπαρτσελώνα, ίσως με Σπανούλη πάλι.
1: Να.
0: Και Πασκουάλ στην Ντουμπάι με Διαλό και Μπέζον Γκέμπς.
2: Μία τελευταία ερώτηση και κλείνω. Έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με το με τι μέλη γενέστε με τη Μονακό.
0: Με το... η Μονακό, αυτό που έχω μάθει εγώ είναι το εξής, ότι αν η κάτοχος του Eurocup, η Μπουργ, η γαλλική Μπουργ, δηλώσει συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, το οποίο είναι αμφίβολο, γιατί ο διοκτήτης, το αφεντικό της ομάδας είπε ότι παρότι έχουμε εισιτήριο για την Ευρωλίγκα, μπορεί να μην πάμε λόγω βιωσιμότητας. Αν γίνει αυτό, δηλαδή η Μπουργ δηλώσει συμμετοχή, η Μονακό είναι έξω. Αν δεν γίνει αυτό, η Μονακό είναι μέσα. Αυτό.
2: Okay.
0: Αυτό ξέρουμε, αλλά από την άλλη στη Μονακό πρέπει να δούμε και τι θα γίνει. Γιατί ο Κόμπο τώρα βγήκε εκτός 2 παιχνίδια, κάνει απεργία, γιατί σου λέει ανακοίνωση, δηλαδή είπε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του ότι άλλα μου υποσχέθηκαν, δεν τα έχουν τηρήσει, οπότε
1: μάλλον κάτι με τις πληρωμές.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να δεις και ποιοι θα είναι και τι ομάδα θα είναι.

0: Μας ακούνε τα εκατομμύρια των ακροατών. Παθιάστηκα. Τέλος πάντων και.
1: Άρα Βαλένθια Ολυμπιακός τελικό.
0: Εγώ λέω Βαλένθια, εσύ λες Ρεάλ. Εσύ λες Ρεάλ Φενέρ.
1: Όχι, άκου, το...
0: άκου.
1: Πιστεύω, άκου πιστεύω το Ολυμπιακό. Θα είναι δύσκολο μάτς. Θα κρυθεί δηλαδή στο τέλος αν κρυθεί. Αλλά θα περάσει ο Ολυμπιακός. Και εγώ Ολυμπιακό Βαλένθια πιστεύω τελικό.
0: Το λες?
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Μετά λες για μένα.
1: Εντάξει, με βάση τη λογική.
0: Κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε και
1: με βάση τη λογική. Οι άλλοι παίζουν χωρίς έντερ, έτσι να πούμε.
0: Ισχύει,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Κλείνουμε. Έφτασε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ένα ακόμα επεισόδιο του Εξηγήστε μου. Ήμασταν εδώ με Άγγελο Νόνε από το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έδωσε εκεί, τα έκανε τα δικά του τα ωραία. Έκανε τον insider και για λίγο. Αλέξανδρο Τσάκο, εγώ είμαι ο Γιάννης Μπουράνης. Μας ακούσατε από το Post Game Radio, Python Radio και από τη συχνότητα του AirTopen. Mm-hmm. Πάνω Τσάπρα στα ηχητικά. Θα είμαστε μαζί σας την άλλη Τρίτη για να κάνουμε τον απολογισμό του Final Four, τι είδαμε και τα σχετικά. Και μπορεί να κάνουμε να μας ακούσετε και την Παρασκευή και την Κυριακή σε καμία μετάδοση, ίσως, maybe, possibly, θα το δούμε αυτό.
1: Δεν το βλέπω.
0: Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. αλλά δεν βαριέσαι, ό,τι είναι. Αυτό να προσέχετε, να δείτε Final Four, μπάσκετ.
1: Να δείτε μπασκετάκι, ναι.
0: Να προσέχετε γενικά, γιατί μπορεί να γίνει και τίποτα, κανένα επεισόδιο. και να ψαχνόμαστε μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Και ελπίζουμε να γίνουν καλά παιχνίδια. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα.

0: Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Είμαι ο Δημήτρης Κίτσος και στηρίζω το στόλο της ειρήνης. Στη Γάζα εξελίσσεται μια γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και την ίδια στιγμή ο πόλεμος επεκτείνεται σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνουν δράση οι ελεύθεροι πολίτες.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
4: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
3: Κάθε καλοκαίρι, το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά, με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
4: Φέτος, σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
3: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά!
4: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσανας.
3: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
4: Βρείτε μας στο Instagram, στο Ανδρίτσανα Short Film Festival.

0: Δεν ξέρω τι από όλα όσα κάνετε φέρνει αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Αλλά συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε, γιατί το κάνετε καλά. Αυτά είναι τα λόγια του Άλφιρντ Κόλσιτερ, ενός καθηγητή πανεπιστημίου στο Μόναχο, αναφερόμενος στο θαύμα του Θοδωρή, ενός παιδιού που πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την νόσο Μπάτεν, μια ανίατη νόσο, την οποία η μητέρα του Θοδωρή, Χριστίνα Ντούμα, στηρίζει με έναν εκπληκτικό και θαυμαστό τρόπο. Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτό τον σπουδαίο αγώνα για τη ζωή που δίνει ο Θοδωρής, αγοράζοντας τα βιβλία της Χριστίνας Ντούμα από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Ας στηρίξουμε λοιπόν με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο που μπορεί ο καθένας μας αυτό τον σπουδαίο και τεράστιο αγώνα. Ας γίνουμε το θαύμα ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού.
1: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
3: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
2: 23 και 24 Μαΐου.
4: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου για δε τη Σιτία στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης. Μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
8: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
7: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου είμαστε εδώ ζωντανά στο κανάλι. Όλο ζωντανά. Όλο ζωντανή, όρθιοι, δυνατοί. Θέλω να σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι από αυτές τις εκπομπές που γίνονται μία φορά και γίνονται για να παρουσιάσω ένα νέο μου πόνημα, το τελευταίο μου βιβλίο, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι. Βλέπω τα μηνύματά σας. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είστε καλά. Στέφανε, Βασίλη, Γιάννη, Παν, Ντιμ, Θείε Σαμ, δεν πειράζει. Για Μαντί, Μανώλη, Ανδρόνικος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Με μεγάλη μου χαρά, έτσι, με καλή διάθεση και με χαμόγελο σας φέρνω το μήνυμα του νέου βιβλίου αυτού. Φοράμε το, βλέπετε και την μνήμη. Αύριο είναι η μέρα μνήμης. Αλλά επειδή σήμερα κάνουμε τα ζωντανά, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα να γίνει αυτή η κουβεντούλα εδώ και να σας το παρουσιάσω το βιβλίο. Θα σας δείξω τα περιεχόμενα ουσιαστικά και θα σας πω περί τίνος πρόκειται πριν βγει το βιβλίο. Το βιβλίο δεν έχει βγει. Ξεκίνησε ωστόσο η διαδικασία της προπαραγγελίας. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή, θα το βάλω και στο πρώτο σχόλιο, θα βρείτε το σύνδεσμο στις εκδόσεις μας, εκδόσεις Συμφωγνώμων, και από εκεί θα μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο, το οποίο το περιμένουμε μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή, μπορεί να μην προλάβουμε αύριο που είχαμε βάλει σαν το ταβάνι, αλλά μεθαύριο νομίζω θα αρχίσει να φεύγει, θα έρθει δηλαδή αύριο μεθαύριο, και μέχρι τέλος εβδομάδας θα ξεκινήσουν οι αποστολές. Επομένως, μπορείτε από τώρα να ξεκινήσετε τις προπαραγγελίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, μάλλον για να μην μιλάω έτσι, να το δείτε το εδώ. Να έχουμε και το πλαίσιο της κουβέντας. Αυτό είναι το εξώφυλλό μας από το Αλάτι Design. Το εξώφυλλο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το χρώμα και οι φιγούρες αυτές, οι οποίες θυμίζουν το διεθνές λογότυπο που είχε δημιουργηθεί το G της γενοκτονίας, τους ανθρώπους, τις πορείες δηλαδή των ανθρώπων, τα καραβάνια της εξορίας και του θανάτου από τα κτίνη των Τούρκων, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πατρίδες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Ένα βιβλίο το οποίο, όπως βλέπετε εδώ, αναφέρεται στους Έλληνες της Ανατολής, στην πραγματικότητα. Όσοι βρέθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια των διωγμών και εξορίστηκαν, χάσαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, πολλοί εξ αυτών γενοκτονήθηκαν, κάποιοι επέζησαν, και εμείς σήμερα και εγώ είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων και πρέπει να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Λοιπόν, να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματι, Ευάγγελε, ένα βιβλίο ιστορικής γνώσης και μνήμης. Θέλω να σας πω, να σας ανοίξω την καρδιά μου για το βιβλίο αυτό. Έγραψα πέρσι τέτοιο καιρό τους υπεράσπιστές, το βιβλίο για τη δημοκρατία, και θεωρούσα, επειδή και εγώ με κατέβαλε η διαδικασία αυτή, πως θα έκανα τουλάχιστον 2 χρόνια για να γράψω κάποιο επόμενο βιβλίο, για να εκδώσουμε επόμενο πόνημα. Αλλά σας πληροφορώ ότι αυτή η δουλειά των πατριδών εδώ είχε ήδη γίνει. Είχα μέσα στο ρου της του χρόνων, είχα συλλέξει πληροφορίες και θα σας δείξω συνέχεια στα περιεχόμενα τι ακριβώς πραγματεύεται το βιβλίο αυτό. Είχα συλλέξει πληροφορίες για τους Έλληνες, τους τόπους, τις εστίες των Ελλήνων εκεί, το πώς ζούσανε, και βέβαια τα πολιτικά και τι έγινε με την καταστροφή και τους διωγμούς, αλλά και τη ζωή τους εδώ. Πάρα πολύ σημαντικό, το λέγαμε και χθες με την Ουρανία, πόσο σημαντικό είναι. Είχα γράψει ένα σχόλιο οι φίλοι για το πόσο σημαντικό είναι να δούμε και το πόσο οι άνθρωποι αυτοί ρίζωσαν και πέτυχαν και συνέβαλαν στην παλιγενεσία, θα έλεγα, του ελληνικού κράτους. Στέλιο, το βιβλίο, όπως είπα στην αρχή, είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση προπαραγγελίας. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε σήμερα κιόλας μέσα από το σύνδεσμο, το οποίο θα το βάλω κάτω, είναι ήδη στην περιγραφή, θα το βάλω και σαν πρώτο σχόλιο, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Από εκεί λοιπόν μπορείτε να το κάνετε προπαραγγελία τώρα και θα σας έρθει, πιστεύω, μέσα στη βδομάδα θα αρχίσουμε να το αποστέλνουμε. Δεν έχει έρθει ακόμα στο βιβλιοπωλείο. Μην πάτε δηλαδή στο βιβλιοπωλείο ακόμα. Θα σας ενημερώσω με βίντεο στο κανάλι πότε θα έρθει στο βιβλιοπωλείο. Εάν θέλετε να είστε σίγουροι για να σας έρθει και στο σπίτι σου οπουδήποτε θέλετε, θα κάνετε την προπαραγγελία. Μπορείτε να κάνετε προστίκηση στο καλάθι από τώρα διαδικτυακά, infognomon.gr, έχω και το σύνδεσμο απευθείας κάτω. Δεν είναι ακόμα στο βιβλιοπωλείο μας, Φιλένιο 14. Μην πάτε λοιπόν τσάμπα. Θα σας ενημερώσω πότε, μέσα στη εβδομάδα θα είναι. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα είναι, αν θέλετε να το πάρετε από εκεί, να το γνωρίζετε. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και ένα χρέος στη ράτσα, όπως έλεγε και ο Αείμνηστος Καζαντζάκης, είναι ένα χρέος και για μένα, για τη δική μου οικογένεια, για τη δική μου γενιά, για τη δική μου ρίζα, να μιλήσω για τις πατρίδες. Μάζευα χρόνια, όπως μάζευα για τη Δημοκρατία χρόνια και είχα στο αρχείο μου και έτσι βγήκε πάρα πολύ εύκολα υπερασπιστές της Δημοκρατίας, έτσι και εδώ είχα τεράστιο αρχείο. Σας πληροφορώ, το βιβλίο αυτό βγήκε μέσα σε ένα μήνα. Αποφασίσαμε να το βγάλουμε τώρα με την επέτειο, τη μαύρη αυτή επέτειο, τη μέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας, και βγήκε κυριολεκτικά σε ένα μήνα, εντατικά βέβαια, κάηκα, να σας πω την αλήθεια. Ιδίως τις τελευταίες μέρες που έχουμε και τα προβλήματα με το κανάλι, ήμουνα λίγο, έκανα το ζογκλέρ με όλα αυτά τα οποία προσπαθούσα να τρέξω παράλληλα, αλλά έγινε, βγήκε πάρα πολύ εύκολα, οργανικά, φυσική εξέλιξη όλες τις μέχρι τώρα μελέτες μου αυτό το βιβλίο, με αυτό το πανέμορφο, ξαναλέω, εξώφυλλο, το οποίο δεν είναι τρομερή δουλειά. Ξαναλέω, το γραφείο, το γραφιστικό είναι το Alati Design, ένα πάρα πολύ έτσι συμβολικό, θα έλεγα, καθόλου ούτε πομπόδες ούτε βαρύ. Άλλωστε είναι πολύ βαρύ το θέμα το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο. Το θέμα της γενοκτονίας είναι βαρύ στις καρδιές μας και στις ψυχές μας. Αλλά νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ συμβολικό και δυνατό γραφιστικό εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε λίγο θέλω να δούμε τι ακριβώς τα περιεχόμενα. Αυτή είναι η ιδέα αυτής της εκπομπής. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για άλλα θέματα, να μην το μπλέξουμε. Αν και έχω πράγματα να σου πω, να μην το μπλέξουμε το βίντεο μας σήμερα, να το αφιερώσουμε σε αυτό, να το κρατήσουμε ίσως και μικρό το βίντεο ευσύνοπτο. Και βέβαια θα χαρώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας για το βιβλίο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε για το βιβλίο, με τα χαράς να το δούμε. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ είναι το βιβλίο και θα δούμε τα περιεχόμενά του. Σταύρος Καλυτερίδης, πρόλογος, ο πατέρας μου. Πρώτη φορά το έχουμε ξανακάνει. Νομίζω ότι έχει αξία εδώ και θα διαβάσετε τον πρόλογο, ο οποίος βάζει την πινελιά την δυνατή στο βιβλίο αυτό. Είναι λίγο Κράμερ εναντίον Κράμερ, αλλά έχει το ενδιαφέρον. Εγώ το ζήτησα από τον πατέρα μου. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο για να προλογίσει αυτό το βιβλίο. Ό,τι και να ξέρω, δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο να προλογίσει το βιβλίο αυτό από τον πατέρα μου. Λοιπόν, πατρίδες. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, αφιερωμένο σε αυτούς που χάθηκαν, όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν, σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους, σε όσους μεγάλεσαν με ιστορίες, μα και με όνειρα. Κάποιοι από αυτούς είμαστε κι εμείς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να δούμε λίγο τα περιεχόμενα. Ξεκινάμε. Το βιβλίο έχει τρία μέρη. Και τα μέρη αυτά έχουν να κάνουν με τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το πρώτο μέρος είναι η ζωή στις πατρίδες. Το πώς ζούσανε οι Έλληνες της Ανατολής στη Μικρά Ασία, που περιλαμβάνει την Καπαδοκία, τα παράλια, την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τη Σμύρνη και τον Πόντο. Και στην Ανατολική Θράκη, τη Θράκη μας, την ελληνικότατη Θράκη, την οποία τη χάσαμε και με τραγικά ελληνικά λάθη. Με λάθη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας τότε. Το δεύτερο μέρος είναι η καταστροφή και η γενοκτονία. Και το τρίτο μέρος είναι η ζωή εδώ. Άρα έχουμε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, τρία διαφορετικά μέρη, για να δούμε όλο πώς εξελίχθηκε η ιστορία των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το πρώτο μέρος, μάλλον μετά το έχουμε ένα χρονολόγιο στο οποίο εξηγώ την πορεία του ελληνισμού, που για 3.000 συναπτά έτη βρισκόταν στην Ανατολή, πώς ξεκίνησε με τους απικισμούς και από το μύθο, την Κολχίδα, από τους αργοναύτες, τον Ιάσονα κτλ. Μέχρι και την καταστροφή, Έχουμε λοιπόν ένα πλήρες χρονολόγιο και ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο, η διαχρονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, όπου εκεί αναλύω. Το χρονολόγιο είναι ημερομηνίες, θα σας δείξω λίγο και το χρονολόγιο. Στη διαχρονία λοιπόν έχουμε το ιστορικό πλαίσιο, το πώς οι Έλληνες βρέθηκαν εκεί από την αρχαιότητα, από τον πρώτο, δεύτερο ελληνικό αποικισμό, μετά τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το δεύτερο κεφάλαιο εδώ, καλησπέρα σε όλους, το δεύτερο κεφάλαιο, κοιτίδες του ελληνισμού, είναι και το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Γιατί αυτός είναι ο πλούτος. Αυτό το δεύτερο κεφάλαιο είναι ο πλούτος που εκεί θα δείτε την ομορφιά του άνθους του ελληνισμού στην Ανατολή. Εδώ, σε αυτό το κεφάλαιό μας, βλέπετε Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάει, λέει, σε λέει 33 το δεύτερο κεφάλαιο. Βυθινία, Θράκη, Εύξηνος Πόντος. Βλέπετε αναλυτικά εδώ και τις μονές, Παναγία Σουμελάς, Περιστεραιώτα. Μετά Καπαδοκία και Καραμανία, Σμύρνη, Ιωνία, Αιωλία. Και φτάνουμε φτάνουμε μέχρι και τις πόλεις στα παράλληλα. Δηλαδή μέχρι 267, βλέπετε εδώ ότι είναι από την 33 μέχρι 267, 230 σελίδες είναι αφιερωμένες στις κοιτίδες του ελληνισμού, που εκεί φαίνεται ο πλούτος των ανθρώπων αυτών, οι πανέμορφες πόλεις, ο πολιτισμός τους εκεί, οι κοινότητες τους εκεί, η αγάπη τους για τον ελληνισμό, ο σύνδεσμος με την αρχαιότητα και το Βυζάντιο που επέζησε εκεί σε ισχυρότερο βαθμό από ό,τι επέζησε στην Ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω ανάγκης, λόγω επιβίωσης του γένους εκεί. Έπρεπε να δημιουργηθούν, να διατηρηθούν και να συντηρηθούν αυτές οι γέφυρες με τη διαχρονικότητα του ελληνισμού για να επιβιώσουν του εξισλαμισμού, του εκτουρκισμού, του γιαταγανιού, του τουρκοφασισμού, του ισλαμοφασισμού, της γενοκτονίας εν τέλει. Έπρεπε λοιπόν να διατηρήσουν αυτό το φως του ελληνισμού ζωντανό, λαμπρό, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το πώς φρόντισαν με τα σχολεία τους, τα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα, τα παιδιά τους, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και μοναδικό. Αυτό είναι το διαμάντι του ελληνισμού της Ανατολής, είναι οι κοινωνίες που φτιάξανε, οι κοινότητες, οι κοιτίδες του ελληνισμού. Βεβαίως, Έλλη, αναφέρω και το Αηδίνιο. Μισό λεπτό, λογικά θα είναι... Πού είναι, ρε παιδιά? Πρέπει να είναι κάπου στην Σμύρνη, Ιωνία και Αιωλία. 100%. Μισό λεπτό να ανοίξω το κείμενο. Με εννοείται πως θα αναφέρω, Έλλη, την επαρχία του Αηδινίου. Κάπου εδώ μέσα, ίσως στην αρχή του κεφαλαίου. Θα πάμε και εκεί, θα μπω και στα κεφάλαια στη συνέχεια. Λοιπόν, τρίτο κεφάλαιο, οι κοινωνίες των Ελλήνων της Μέσης Ανατολής. Εδώ, αυτό το οποίο περιγράφω έχει να κάνει με το πώς ζούσαν εκεί. Έχω επιλέξει κάποια κομμάτια της ζωής των Ελλήνων της Ανατολής. Για παράδειγμα, ελληνική παιδεία, βλέπετε εδώ. Και εξετάζω σε όλες, χωρίζω σε περιοχές. Βλέπετε εδώ, αναφέρομαι στην αρχή στα παράλια, μετά στην Καπαδοκία, μετά στην Ανατολική Θράκη. Και εξετάζω την παρουσία των Ελλήνων και το πώς επένδυσαν στην παιδεία τους, συνέχεια στην οικονομία, πώς ήταν η οικονομία, ο αθλητισμός και η θρησκεία και οι ορτές, οι ορτασμοί. Άρα διαλέγω 4 κομμάτια εδώ και τα αναλύω, πώς ζούσαν δηλαδή οι κοινωνίες τους συγκεκριμένα σε αυτούς τους τομείς. Και έχει εδώ πάρα πολλά σημαντικά, νομίζω, συγκινητικά θα λέω, όχι απλά σημαντικά, και συγκινητικά στοιχεία εδώ για τις κοινωνίες των Ελλήνων και ουσιαστικά επιλεκτικά, δηλαδή κομμάτια της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους. Άρα εδώ αυτό είναι που λέμε πώς ζούσανε, δηλαδή ενώ το κεφάλαιο νούμερο 2 έχει τις πόλεις και τις κοινωνίες, τις κοινότητες, εδώ έχουμε τα κομμάτια της ζωής τους τα οποία αναλύω. Λοιπόν, οικονομία, παμαθλητισμός, θρησκεία. Μέρος δεύτερο. Με το που τελειώσει η θρησκεία πάμε στο μέρος δεύτερο, που είναι ο ξεριζωμός από τις πατρίδες. Όπως σας είπα, οι πολιτικές εξελίξεις πρώτα εξετάζονται εδώ, οι οποίες ξεκίνησαν από την αρχή του τέλη του 19ου αιώνα και μετά βέβαια στον 20ου, δηλαδή τα πολιτικά κομμάτια, και εδώ όπως καταλαβαίνετε είναι το φόρτε μου, το να δούμε λίγο το πολιτικό πλαίσιο το οποίο οδήγησε στα εγκλήματα αυτά, διότι έχει αξία και αυτό νομίζω, να καταλάβουμε το γεωπολιτικό κιόλας, όχι απλά το πολιτικό, εξετάζεται και το πολιτικό στα εσωτερικά της χώρας, αλλά και το γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο είχαμε τον ξυριζωμό και τη γενοκτονία. Το ανατολικό ζήτημα, τους Βαλκανικούς πολέμους, μεγάλες δυνάμεις, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θήκη των Σευρών, μικραστατική εκστρατεία και μεγάλη ιδέα. Όλα λοιπόν εδώ το πλαίσιο αυτό, το οποίο εξηγεί γιατί φτάσαμε σε αυτά τα παιχτή εγκλήματα. Μετά, το πέμπτο κεφάλαιο, πάλι μας το δεύτερο μέρος είπαμε. Το δεύτερο μέρος ουσιαστικά είναι το πιο, θα έλεγα, έντονο, ίσως φορτισμένο. Είναι το κεφάλαιο το οποίο δείχνει τη γενοκτονία και την καταστροφή. Έτσι, είναι το κεφάλαιο που δείχνει τα εγκλήματα. Εδώ βλέπετε, δεν θα τα διαβάσω όλα, διαγώνια τα βλέπουμε. Βλέπετε όλα τα βήματα της γενοκτονίας, το που ξεκίνησε. Μάλιστα, όπως βλέπετε εδώ στο κεφάλαιο 5.3, η γενοκτονία ξεκίνησε στην Ανατολική Θράκη. Από εκεί, και δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά φαίνεται στις πηγές και στην έρευνα, τις ιστορικές, τις εφημερίδες κτλ., ότι εδώ πράγματι η γενοκτονία, η πρώτη που μπήκαν στο στόχαστρο και ξεκίνησε με οικονομικό χαρακτήρα γενοκτονία, στοχοποίησαν οικονομικά καταστήματα κτλ. Με μποϊκοτάζ, με βία τους Έλληνες στην Ανατολική Θράκη και μετά επεκτάθηκε στα παράλια και στην ενδοχώρα. Που βλέπετε την καταστροφή, έχω επιλέξει κάποιες περιπτώσεις όπως το 5-11 καταστροφή της Φώκιας. Και χωρίζεται σε τρεις φάσεις γενοκτονία. Πολλοί το συγχαίουν και νομίζουν ότι είναι δύο οι φάσεις, δηλαδή με τους Νεότουρκους και δηλαδή την Τριανδρία και μετά με τον Μουσταφά Κεμάλ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τρεις οι φάσεις, γιατί πρέπει να εντάξουμε και την πρώτη φάση γενοκτονίας και στις διεθνείς σχέσεις. Ορίζουμε την οικονομική στόχευση, τον μποϊκοτάζ και τις καταστροφές ως κομμάτι. Δηλαδή μην αγοράζεται από τους Έλληνες γιατί είναι, ξέρω εγώ, άπιστοι, διεφθαρμένοι, καταστρέψτε τα πράγματά τους και πάρετε τους τις δουλειές. Αυτό είναι κομμάτι της γενοκτονίας. Το να τους στερήσεις δηλαδή οικονομικά τα προστοζήν. Άρα είναι τρεις οι φάσεις γενοκτονίας εδώ. Τα δικαστήρια ανεξαρτησίας στην Αμάσια. Νομίζω πολλά σημαντικά σημεία τα οποία εδώ γεμίζουν το ψηφιδωτό αυτού του οποίου, το εγκλήματος το οποίο διέπραξαν οι γενοκτόνοι Τούρκοι. Μετά το έκτο κεφάλαιο, η μικραστατική εκστρατική καταστροφή. Εδώ πάλι δεν θα μπορούσα. Η διδακτορική μου διατριβή είναι ιστορία. Ιστορία είναι το διδακτορικό. Αλλά πάντα έχω πολιτικό πρόσημο, πολιτική σκέψη, γεωπολιτική σκέψη. Άρα έπρεπε να μπει και αυτό. Και νομίζω ότι δεν θα γινόταν. Οποιαδήποτε μελέτη εδώ καθαρά ιστορική θα ήταν πιο πολύ κοινωνιολογική, ανθρωπολογική. Το βιβλίο αυτό έχει πολλές πολιτικές προεκτάσεις και πολλές διαστάσεις τέτοιες πολιτικές, γεωπολιτικές, οι οποίες μας βοηθούν να καταλάβουμε ακριβώς λίγο παραπάνω τι ακριβώς και γιατί συνέβη. Και εξηγώ εδώ, βλέπετε, το πιάνω από την εκστρατεία του Βενιζέλου, στον πόλεμο των Αγγλογάλλων, κατά βάση των Γάλλων δηλαδή, στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα και διακρίθηκε μάλιστα, αλλά ήταν η πρώτη περίπτωση τέτοιου ιμπεριαλιστικού πολέμου στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο μέχρι τότε και ευτυχώς δεν το είχε ξανακάνει από τότε, διότι το πληρώσαμε με βαρύ το τίμημα του Βενιζέλου σε αυτόν τον πόλεμο στην Κρυμαία. Και αναλύεται μετά η μικρασιατική εκστρατεία, κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου, κάποια λόγια εκεί για το τι ακριβώς συνέβη και φτάνουμε στην καταστροφή της Μύρνης. Δηλαδή και στην προηγούμενη ενότητα έχουμε για την μικρασιατική εκστρατεία κάποια πράγματα και εδώ, αλλά άρα χωρίζει το κομμάτι γιατί ουσιαστικά επηρέασε και την γενοκτονία αλλά και την καταστροφή η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη. Και βλέπουμε εδώ πώς φτάνουμε μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή πάμε στα καθαρά αμιγώς πολιτικά, στο διεθνές δίκαιο δηλαδή, το οποίο έβαλε τα φόπλακα στην παρουσία του ελληνισμού στην Ανατολή. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστούμε να είστε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, μέρος τρίτο, η πατρίδα Ελλάδα και τελευταίο μέρος. Εδώ είναι το, ο ερχομός προς τα εδώ και μετά η εγκατάσταση εδώ. Βλέπετε τα διαφορετικά κεφάλαια. Έχουμε δηλαδή τον Γολγοθά στον δρόμο προς την Ελλάδα, τα καραβάνια, το τι υπέστησαν, τι πέρασαν, πώς φτάσαμε στην ανταλλαγή, τα άρθρα της Λοζάνης για τους πρόσφυγες και μία ανάλυσή τους, δηλαδή γίνεται πάλι εδώ το πολιτικό πλαίσιο, μαρτυρίες ανθρώπων, πάρα πολύ σημαντικές και αυτές και οι μαρτυρίες, δηλαδή να καταλάβουμε τι συνέβη από την ανταλλαγή και από την εμπειρία από τους άνθρωπους οι οποίοι επιβίωσαν αυτής και κατέγραψαν με τις φωνές τους το τραύμα και το δράμα τους. 8ο κεφάλαιο εδώ, εγκατάσταση στην Ελλάδα, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, η δουλειά που έκανε. Κάποιοι στο 8-6, η ελπίδα της επιστροφής, προσπάθησαν να γυρίσουν, προσπάθησαν να επιστρέψουν, ποτέ δεν ξέχασαν, ήλπιζαν ότι θα τα καταφέρουν και θα γυρίσουν πίσω. Δεν τα κατάφεραν, προφανώς. Κάποιοι πήραν μαζί τους τα κλειδιά τους, δεν τα πέταξαν, τα κράτησαν και τα δώσαν στα παιδιά, στα εγγόνια και τα δυσέγγονά τους, τα κλειδιά των σπιτιών τους στις χαμένες πατρίδες. Μετά οι αποζημιώσεις, οι οποίες ποτέ δεν έλαβαν, ο συμψηφισμός των ανταλλαξίμων, τότε που πάλι ο Βενιζέλος χάρισε τις περιουσίες των Ελλήνων στην Τουρκία για να ζήσουν μέσα στα παλάτια και στα σαράγια οι Τούρκοι που της ανταλλαγής και οι Έλληνες ανταλλαγής να μείνουν στα χαμόσπιτα και στις τρόγλες και στις παράγκες, και πως ψαλίδισε ουσιαστικά όχι μόνο τους πρόσφυγες αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, το πιο δυναμικό κομμάτι, το οποίο ήρθε να μπολιάσει την υπηρετική Ελλάδα τότε, ένα ελληνικό στοιχείο με ποιότητα, με ακμή, με πολιτισμό, το οποίο θα μπορούσε να τεινάξει τον ελληνισμό προς τα πάνω. Ήρθε ο Βενιζέλος, μοίρασε δημοκοπικά περιουσίες ανταλλάξιμες σε ψηφοφόρους του και όχι σε πρόσφυγες σε πολλές των περιπτώσεων, και βέβαια έκανε δώρο στους Τούρκους τις ανταλλάξιμες περιοχές, τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, και μετά πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Μιλάω και για τους συλλόγους, για τους ομοσπονδίες, τα σωματεία κτλ. Για να φτάσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, επιφανείς προσωπικότητες, πως κάποιοι άνθρωποι, εδώ βλέπετε η λίστα των ανθρώπων, και αναλύω διεξοδικότερα δύο εξ αυτών. Έχω επιλέξει τον Αριστοτέλειο Νάση και τον Στέλιο Καζαντζίδη, από επιχειρηματία και τραγουδιστή μουσικό αντίστοιχα, προσωπικότητα της τέχνης, για να δούμε λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι μπόρεσαν και όχι μόνο υπέστησαν την καταστροφή και την γενοκτονία και επιβίωσαν αυτής, αλλά ήρθαν εδώ σε μια πατρίδα που δεν ήταν πάντα οι άνθρωποι δεν ήταν πάντα αποδεκτοί και δεν τους καλωσόρισε πάντα η Ελλάδα τους ανθρώπους αυτούς, και όμως επιβίωσαν, επέμειναν και κατάφεραν να μεγαλουργήσουν και να πετύχουν και να γίνουν γίγαντες και τιτάνες του ελληνισμού και σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα στην περίπτωση του Αριστοτέλειου Νάση. Και έχω μια ενδεικτική βιβλιογραφία στο τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο μας. Εδώ είναι ο πρόλογος από τον πατέρα μου, και εδώ είναι το χρονολόγιο, στο οποίο, όπως σας είπα, ας δούμε λίγο το χρονολόγιο ίσως. Θυμίζω, εάν έχετε κάποια ερώτηση για το βιβλίο, με τα χαρά θα την απαντήσω. Είναι ζωντανή εκπομπή. Εδώ έχουμε το χρονολόγιο, κάποια σημεία κομβικά, έναν έτσι οδηγό χρήσιμο νομίζω. Έχει και εικόνες και φωτογραφίες στο βιβλίο. Εδώ κάποιοι χάρτες, πάλι τα σημεία τα οποία τα ιστορικά οδήγησαν. Εδώ είμαστε στην περίοδο της Βυζαντινής πλέον αυτοκρατορίας επί Ουστινιανού. Οι μάχες με τους Άραβες, το σχίσμα, η άλωση από τους Σταυροφόρους, ο διαρκής αντίπαλος μαζί με τους, πριν τους Τούρκους, στην πραγματικότητα η Δυτική Αυτοκρατορία προκαλούσε προβλήματα στη Βυζαντινή. Μετά πάμε στην εμφάνιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη σύσταση του Οθωμανικού κράτους δηλαδή, και μπαίνουμε στην... έχει καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη, μάχη της Βιέννης εδώ, έχουμε προχωρήσει και σιγά σιγά φτάνουμε μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, τα διατάγματα, τα Ανζιμάτ, Χάτι Χουμαγιούμ πιο κάτω. Εδώ, 1895, εκδίδεται το Μανιφέστο της Επιτροπής Ένωσης και Πρόοδος με τίτλο «Η πατρίδα σε κίνδυνο», και παρουσιάζεται μια πολιτική κατάσταση τρόμου σύμφωνα με την οποία το τουρκικό έθνος κινδύνευε από ξένα εθνικά στοιχεία. Δηλαδή οι Έλληνες της Ανατολής ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Τα ξένα εθνικά στοιχεία ήταν ο αυτόχθονος γηγενής ελληνισμός, ο οποίος επί χιλιετίες βρισκόταν στις αιστείες τους, μέχρι που ήρθαν οι βάρβαροι της Ανατολής, η μάστιγα της Ανατολής, όπως την περιγράφει ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο οποίος βίωσε και κατέγραψε όλο το δράμα της καταστροφής της πόλης. Ωραία. Και αφήστε στις εποχές, υπάρχει πλούσιο υλικό εδώ, φωτογραφίες και ντοκουμέντα. Το Αντάρτικο, βλέπετε εδώ, φωτογραφία των Ανταρτών, υπάρχει και κεφάλαιο για το Αντάρτικο του Πόντου. Και το γεγονός, το Αντάρτικο του Πόντου είναι αυτό το οποίο, να ξέρετε, πόνεσε πάρα πολλούς Τούρκους το ότι οι Πόντοι αντιστάθηκαν, οργανώθηκαν, τους οργάνωσε ο Καραβαγγέλης, ο οποίος είχε διατελέσει Μητροπολίτης στην Καστοριά και από εκεί ήξερε τι σημαίνει πώς να οργανώσει το Μακεδονικό Αγώνα και από εκεί πήρε τα μαθήματα, τα αντάρτικα σώματα, είχε οργανώσει με τον Παύλο Μελά και άλλους ντόπιους Μακεδόνους οπλαρχηγούς και μετέφερε αυτή τη γνώση μετά στους, βλέπετε εδώ, στον Πόντο. Δηλαδή από εκεί φαίνεται πώς και πώς ενώνεται και ο ελληνισμός, μάλιστα, από την Καστοριά στην Αμάσια, Μητροπολίτης Καστορίας, Μητροπολίτης Αμασίας, και μετέφερε την ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν τόσο κληρικός, πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους και μετά ήταν κληρικός. Πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους και του έθνους και μετά κληρικός. Οργάνωσε τάγματα ανταρτών μαζί με τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία και μετά στην Αμάσια. Και επειδή οργανώθηκαν οι αντάρτες του, καταρχάς τους έτσουξε πάρα πολύ τους Τούρκους η αντίσταση των ανταρτών, και βέβαια εξαιτίας των ανταρτών χιλιάδες άνθρωποι έζησαν και γλίτωσαν και επιβίωσαν και καταγράφεται αυτό στο βιβλίο. Πώς το Αντάρτικο έσωσε ζωές και πώς η αντίσταση έσωσε ζωές και σώζει ζωές μέχρι και σήμερα η αντίσταση. Παρουσίασε το βιβλίο, δεν έχω ακόμα κανονίσει κάτι. Θέλαμε να το βγάλουμε μέσα στο Μάιο, τώρα δεν ξέρω θα προλάβουμε πότε θα κάνουμε την παρουσίαση, γιατί έχετε και το καλοκαίρι, θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, είμαστε ξαναλέω στο χρονολόγιο, όπως βλέπετε, είναι ένα εισαγωγικό ένθετο. Πάμε στην εκκίνηση εδώ της στην εκστρατεία, στην καταστροφή, ναι. Βλέπετε εδώ τη συνθήκη της Λοζάνης και έχουμε μετά τα άλλα ορόσημα, πώς συνεχίζεται ουσιαστικά η τουρκική αυτή πολιτική κατά του ελληνισμού μέχρι και σήμερα. Βλέπετε εδώ κάποια, για παράδειγμα, συγκεκριμένα το σύμφωνο ελληνικής φιλίας, το οποίο το ανέφερε ο ακατανόμαστος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε για την παρακαταθήκη του Κεμάλ, την κληρονομιά του Κεμάλ. Η γενοκτονία ήταν η παρακαταθήκη του Κεμάλ. Και επειδή αύριο θα γιορτάσουν, να μην πω, η Σάρα και η Μάρα. Επειδή θα γιορτάσει η Σάρα και η Μάρα αύριο, κανονικά θα πρέπει να μποϊκοτάρουμε οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση, ειδικά αν παρίστανται πολιτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αυτήν την τελευταία πρόταση του δήλωση του Μητσοτάκη περί παρακαταθήκη του Κεμάλ. Οι άνθρωποι είναι επιεικώς απαράδεκτοι, επιεικώς θα έλεγα ότι είναι αντίπαλοι του ελληνισμού, οι οποίοι είναι απόγονοι των προσφύγων. Είναι ξένο σώμα. Ανεπιθύμητοι, επιεικώς, να μην πω χειρότερα. Μπράβο, ναι, ο ήρωας Καπτάν Κώτας. Μπράβο. Ο οποίος τι είχε πει όταν τον κρέμασαν, το ξέρετε? Ζωή, ρωτάει η ζωή μας. Δύο λόγια για την οικογένειά μου, από ποια περιοχή ήρθαμε, πώς και πότε. Από τον πατέρα μας από την περιοχή της Γαράσαρης, κοντά στην Κερασούντα, όπου από εκεί έχει ονομαστεί και ο καρπός, το φρούτο, Κερασούντα, κεράσι, επειδή η Κερασούντα έχει τη μορφή ενός κέρατος που μπαίνει μέσα στον Εύξεινο Πόντο. Και από εκεί, από την πόλη Κερασούντα, έχουμε και το όνομα του φρούτου, το κεράσι. Επίσης, εκεί ήταν η Νικόπολη, όπου είχε νικήσει εκεί ο Πομπίος Μέγας τις δυνάμεις του Μηθριδάτη, του Ποντιακού Βασιλείου, τις οποίες βέβαια τις είχε νικήσει στην πραγματικότητα ο Λούκουλος, ο Ρωμαίος στρατηγός, και δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη, και γι' αυτό όταν γύρισε ο Λούκλος στη Ρώμη δεν του δώσαν το θρίαμβο, επειδή δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη. Ο ίδιος έπαθε κατάθλιψη, αποσύρθηκε στην έπαυλή του και επιδόθηκε σε μια λεμαργία να τρώει κτλ. Και εξού και τα λουκούλια γεύματα. Την κατάθλιψη που έπαθε, που δεν του αναγνώρισαν την νίκη, γιατί πήγε μετά ο Πομπίος ο Μέγας και ουσιαστικά του δώσαν το κεφάλι του Μηθριδάτη στο πιάτο και πήρε αυτό το θρίαμβο, ενώ δεν νίκησε αυτό στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι η Νικόπολη του Πόντου. Από εκεί λοιπόν την περιοχή της Γαράσαρης είμαστε, από την περιοχή του πατέρα μου. Και η καταγωγή από την πλευρά της μητρός μου είμαστε από την Αργυρούπολη του Πόντου, από τα μεταλλεία της Αργυρούπολης, φημισμένοι εργάτες των μεταλλείων, οι Πόντοι της Αργυρούπολης, και ήταν τόσο φημισμένοι, όπου τους ζήτησαν όταν βρήκανε στην Καπαδοκία μεταλλεία για να τα δουλέψουν μεταλλορύχοι. Ήταν οι πιο φημισμένοι οι μεταλλορύχοι της Αργυρούπολεως και ζήτησαν από Πόντιους μεταλλορύχους, ζήτησε ο ίδιος ο Σουλτάνος και με προνόμια μάλιστα και με ειδική προστασία κτλ. Σχεδόν τους παρακάλεσε να μετοικήσουν εσωτερικά, δηλαδή στην Καπαδοκία, για να δουλέψουν εκεί τα μεταλλεία, στο μεταλλείο Ταύρου. Και γι' αυτό το λόγο, από την πλευρά της μητέρας μου δηλαδή, είμαστε Πόντιοι από την Αργυρούπολη του Πόντου, οι οποίοι όμως, επειδή πήγαν πρώτα οι εργάτες στην Καπαδοκία, στην περιφέρεια της Νύγδης, και μετά πήγαν και οι υπόλοιπες οικογένειες, αφού πήγαν οι άντρες, τράβηξαν και τις οικογένειες και τα χωριά πήγαν εκεί, με αποτέλεσμα ο πολιτισμός να είναι και καπαδοκικός αυτόν τον Πόντιο. Είναι ένα ιδιαίτερο, έτσι, σωστά Τάσο, ένα ιδιαίτερο μείγμα ανθρώπων εκεί, το οποίο έχει στοιχεία ελληνικά, ποντιακά και καπαδοκικά. Δηλαδή χορεύαν για παράδειγμα το λεγόμενο αντικριστό χορό, το κόνιαλι που λέμε, καπαδοκικά τραγούδια πολλά, άρα ποντιακής καταγωγής με καπαδοκικά χαρακτηριστικά από την πλευρά της μητρός μου. Ευχαριστώ Ζωή για την ερώτηση. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ το τελείωμα του χρονολογίου. Είπαμε ότι θα φτάνει μέχρι και στο σήμερα, δηλαδή μιλάμε για την περίπτωση μέχρι και την εισβολή του Ατήλα 1 και 2 στην Κυπριακή Δημοκρατία, την περίπτωση δηλαδή όπου οι Τούρκοι, οι οποίοι ποτέ δεν λογοδότησαν για τα εγκλήματά τους, για τη γενοκτονία, φτάσανε στην σύγχρονη εποχή πλέον, ασίδωτοι, ένα τρομοκρατικό καθεστώς γενοκτονικό, το οποίο επιβίωσε υπέθαλπταν τους τρομοκράτες, τους γενοκτόνους, και τους δίνανε και προνόμια και τα λοιπά, τους κάνανε νομάρχες, τους δίνανε αξιώματα ο αρχισφαγέας, ο Μακελάρης, ο Μουσταφά Κεμάλ, του οποίου την παρακαταθή κυμνούσε εδώ ο ακατανόμαστος πρωθυπουργός, η ντροπή του έθνους. Αυτός λοιπόν ο γενοκτόνος έδινε προνόμια σε όλους τους γενοκτόνους στα πρωτοπαλή καρά, τους έκανε νομάρχες, τον Νουρετίν Πασά κτλ. Και φτάσαν λοιπόν ασίδωτοι να συνεχίζουν να διεκδικούν να εξαφανίσουν τον Έλληνα μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία τους. Επειδή δεν λογοδότησαν ποτέ και δεν αποδέχτηκαν ποτέ τα εγκλήματά τους. Λοιπόν, ξαναλέω, φτάνουμε μέχρι και σήμερα και μετά μπαίνουμε, βλέπω, βέβαια, στο πρώτο μέρος, η ζωή στις πατρίδες και η διαχρονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Θράκη. Είπαμε, έχουμε το ιστορικό κομμάτι εδώ. Εντάξει, θα πάω λίγο γρήγορα να δούμε κάποιες φωτογραφίες ίσως και θα το σταματήσω εκεί. Μπορεί να είμαστε κοντοχωριανοί λοιπόν, Τάσο. Θυμίζω, αν θέλετε κάποια ερώτηση με τα χαράς. Εδώ μπαίνουμε στις περιοχές, το χάσα. Εδώ μπαίνουμε στις κοιτίδες του ελληνισμού, ναι. Έλα ρε εσύ, Διαμαντή. Μπράβο, δεν το ξέρα, είδες, έχουμε περισσότερα κοινά από ό,τι νομίζαμε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, θέλω απλά να σας δείξω ότι έχουμε εικόνες της εποχής, τα οποία είναι και από πηγές τις οποίες και από σωματεία, από συλλόγους, τα οποία τα ζήτησα, δηλαδή, από τους συλλόγους και μας τα παραχώρησαν και προς τιμή τους και μπράβο. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι φέραν φωτογραφίες και τα λοιπά και τις δώσαν στους συλλόγους. Τις φωτογραφίες αυτές μας τις δώσανε και τις χρησιμοποίησαμε για τον λογαριασμό του βιβλίου. Θα δείτε πολλά τέτοιου τύπου ένθετα μέσα. Το σχέδιο της Αγίας Σοφίας, για παράδειγμα, εδώ με την σαν παράγραφη που είναι ένθετα. Εδώ η περίπτωση των Γενίτσαρων. Εδώ ο υπόδρομος. Θα δείτε, ξαναλέω, είναι εύπεπτο, γιατί είναι μεγάλο το βιβλίο. Αλλά θα δείτε ότι έχει και τέτοιου τύπου ένθετα εικόνες, ένθετα μικρές παραγράφους κτλ. Εντάξει. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι μια πρώτη εικόνα για το βιβλίο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη απορία. Ήθελα να σας δώσω αυτή την πρώτη ματιά εδώ στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Το είχαμε πει πρώτα πριν από λίγες μέρες, το είπαμε με τους φίλους που στηρίζουν το κανάλι, τους υποστηρικτές μέσω του Patreon, και το συζητήσαμε και την Κυριακή στην κλειστή συνάντηση, και σήμερα το συζητάμε όλοι μαζί. Πλέον είναι ανοιχτό και ο σύνδεσμος στο σελίδα μας για να κάνετε τις παραγγελίες αν το επιθυμείτε. Θα σας αφήνω εδώ με μια εικόνα με το φανάρι, εδώ μια τελευταία εικόνα από μια καρποστάλ της εποχής, όπως βλέπετε, και τέτοια δηλαδή στοιχεία έχουμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα σχόλιά και τις σκέψεις για αυτό το βιβλίο με τα περιεχόμενά του. Με τα χαρά να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε, όποιοι το προμηθευτείτε, τις απόψεις σας, τις αντιδράσεις σας. Νομίζω ότι είναι ένα υπόνοιμα το οποίο δεν είναι μόνο συγκινητικό με την έννοια της απώλειας και του δράματος, αλλά είναι και ένα συγκινητικό βιβλίο με την έννοια της ελπίδας. Γιατί, όπως είδατε, το τρίτο μέρος καταλήγει στο θετικό στίγμα, στο στίγμα δηλαδή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μπόρεσαν, ρίζωσαν εδώ, πέτυχαν, μεγαλούργησαν, που σημαίνει ότι η Ρωμανία και ανεπέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Και αυτό ο άνθος αυτός των Έλληνων της Ανατολής εννοείται πως θα μπορούσε να ανθίσει και στην μητέρα πατρίδα, στη μητέρα Ελλάδα. Είχαν οι πατρίδες, οι Ελλάδες αυτές του Πόντου, της Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας και της Ανατολικής Θράκης, υπήρχε όμως πάντα η μητέρα Ελλάδα, εδώ ο πραγματικός λίκνος του πολιτισμού, γιατί από εδώ ξεκίνησαν όλα τα ψέματα. Ο πρώτος και δεύτερος απικισμός ξεκίνησαν κατά βάση από τους Ίωνες, τους Αιωλείς, αλλά και κατά βάση από τους Ίωνες. Άρα εννοείται πως οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν το γόνιμο αυτό έδαφος στη μητέρα Ελλάδα. Και άρα αφήνουμε το βιβλίο με ένα θετικό, νομίζω, έτσι, πρόσημο, με ένα θετικό μήνυμα, και νομίζω ότι είναι μια. Συμβάλλει αυτό το βιβλίο στο να δούμε, έτσι, αν θέλετε, όλη την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος της. Και αυτά τα οποία έχουν μείνει, ο αγώνας, ο διαρκής αγώνας για τη γενοκτονία, και βέβαια τα πολιτικά, γεωπολιτικά που ακολουθούν αυτής της υπόθεσης γενοκτονίας, το τι θα σημαίνει μια Τουρκία που θα αναγνωρήσει τη γενοκτονία. Κατά την άποψή μου, δεν θα σημαίνει μια Τουρκία που θα είναι φιλική με την Ελλάδα. Μια Τουρκία που θα έρθει αντιμέτωπη με τα εγκλήματά της κατά των Ελλήνων, κατά των Ασσυρίων, των Αρμενίων, των Συροχαλδαίων, των Κούρδων, των Κυπρίων, θα καταστραφεί. Δεν μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο κράτος. Όταν δηλαδή καταλάβει το κράτος αυτό ότι είναι ένα μόρφωμα βασισμένο πάνω σε αίμα και σε στάχτη, θα δοθεί δυνατότητα, αν δοθεί δυνατότητα παράλληλα στους λαούς της να αυτοπροσδιοριστούν και να αποφασίσουν το μέλλον τους. Έλληνες οι οποίοι επιβίωσαν ως κρυπτοχριστιανοί και με ισλαμικά ονόματα, ακόμα και μετά την καταστροφή, και άλλοι οι οποίοι διώκονται μέχρι και σήμερα, Κούρδοι και άλλοι λαοί, αν ζητήσουν την αυτοδιάθεσή τους, τότε νομίζω ότι αυτό το μόρφωμα, το τερατούργημα που λέγεται σύγχρονη Τουρκία, η φυσική του εξέλιξη είναι να καταστραφεί και όχι να γίνει φιλικό προς την Ελλάδα, εάν έρθει ενώπιον των ευθυνών του. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξαναλέω, σας αφήνω μόνο πάλι με την. Εδώ με την αφιέρωση, και νομίζω ότι, γιατί βάζω και τον εαυτό μου σε αυτή την αφιέρωση, αλλά και πολλούς από εσάς, πιστεύω, ή τους ανθρώπους σας. Συγγνώμη να το βρω. Σε λεπτό. Εδώ είμαστε. Αφιερωμένο λοιπόν το βιβλίο αυτό σε αυτούς που χάθηκαν όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν, σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους και σε όσους μεγάλωσαν με ιστορίες, μα και με όνειρα. Αυτά, λες και φίλοι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Όσο δεν χτυπάει τηλέφωνο για αυτά, όσο δεν βρίσκουν υιοθεσίες...
4: Για κάποια άλλα στο δρόμο, ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη και μετράει αντίστροφα. Μικρά μωρά που καθημερινά αντιμετωπίζουν άπειρους κινδύνους. Τι διαφορά έχουν εκείνα που βρίσκονται μαζί μας στη φάρμα? Η ευθύνη είναι όλων μας. Υιοθετήστε, ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις και τη σειρά αυτών των ψυχών να πάρουν νέες που πραγματικά κινδυνεύουν στο δρόμο. Μακάρι να έρθει η στιγμή όπου θα μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε αδέσποτο ασφάλεια, στέγη και άπειρη αγάπη. Έως ότου τα καταφέρω, βοηθήστε, υιοθετήστε. Δεν είμαι σούπερ ήρωας, αλλά ένας απλός εθελοντής που κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Σίγουρα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει να διαχειριστεί ένας εθελοντής. Καταστάσεις που σε διαλύουν συναισθηματικά.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ.

0: Με θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
2: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
3: Το μαχαίρωσε.
4: Κακοποίηση του ζώου.
1: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
5: Πατάει ψυχρό.
6: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
7: Εικόνες ντροπή.
8: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Δευτέρα 25 Μάη, στο Θέατρο Παλάς, πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης. Με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα πέντε μέσα από αφηγής. Χαρά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς. Να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό τον Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάλφος. Ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ξυλούρης, ο Σκουλάς, ο Πλάδος, ο Δερμιτζογιώργης. Αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.
11: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
12: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε. Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν.

0: σε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας, για θυμησέ μου, μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό, με την παρουσία σας.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing, κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Μάνθο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, πάρα πολύ καλά. Χαρούμενη.
0: Λοιπόν, αυτή η φωνή που ακούγεται είναι της Στέλης Βακιρτζόγλου και που ακούσατε και πριν στο τραγούδι και χαιρόμαστε πολύ που την έχουμε μαζί μας. Είναι Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Είναι ένα ωραιότατο βροχερό Σάββατο του Μάη, σε αυτή την υπέροχη χώρα και σε αυτόν τον υπέροχο πλανήτη όπου ζούμε όλοι μαζί και που αν δεν είχαμε τη μουσική θα είχαμε πάρει τα βουνά και ίσως και άλλα πράγματα. Ψάχνουμε τα σωσίβια μας και σωσίβιό μας είναι οι φίλοι μας και οι μουσικές τους. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, στο Jazz Breeze Radio, που μας ακούτε και εσείς μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.jazzbreezeradio.com και σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής το www.keepjazzin.gr. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται κάθε τρίτη βράδυ από το ραδιόφωνο της Ertopen, το www.ertopen.com και μεγάλη η ευγνωμοσύνη που έχουμε για τους ανθρώπους εκεί και θα το λέμε κάθε φορά που φιλοξενούν τις εκπομπές μας ακόμα και σήμερα που 3 χρόνια έχουμε φύγει από εκεί. Καλωσορίζουμε την Τέρι.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και το Περμανθία. Το οποίο εγώ θα το έλεγα Περμάνθια. Από συνήθεια, ξέρεις, χωρίς να...
1: δεν είναι και γνωστό όνομα, ναι. Οπότε ναι, είναι δύσκολο.
0: Αν δεν ήμουν στο Half Note να ακούσω την κατάληξη του ονόματος που είναι στη Λίγουσα. Και να πούμε ότι ξεκινήσαμε με κάτι παλαιότερο, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από το Qualia, το πρώτο σου άλμπουμ, και έχουν περάσει εσύ ως 8 χρόνια, Τέρι, από την κυκλοφορία του Qualia και από την πρώτη μας εκπομπή. Και χαρά μας που σήμερα είσαι εδώ. Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Το άλμπουμ Περμανθία για όσους δεν ήρθατε στο Half Note και για όσους το περιμένετε στις 22 του Μάη, την προσεχή Παρασκευή δηλαδή, να κυκλοφορήσει ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες, επί του παρόντος ψηφιακά.
1: Ακριβώς.
0: Και να το κατεβάσετε, να το ακούσετε κτλ. Να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία. 8 χρόνια. Που σημαίνει ότι μπήκες πάλι στη διαδικασία αυτή που έχεις μπει και στο Qualia. Δηλαδή, πολλή προετοιμασία, πολλή δουλειά, πολλή πρόβα, πολύ στούντιο. Κάπως έτσι.
1: Όλα εκτός από το πολύ πρόβα. Πολύ πρόβα δεν έπαιξε.
0: Όλα
1: ήταν έτσι λίγο ομά, ας πούμε. Εντάξει, στην ουσία ποτέ δεν σταμάτησε η διαδικασία, με την έννοια ότι και το πιο παλιό τραγούδι αυτού του δίσκου είχε γραφτεί, σκέψου, όταν ακόμα κυκλοφόρησε το πρώτο. Είναι τόσο παλιό.
0: Ναι.
1: Απλά εντάξει, έτσι όπως είναι ούτως ή άλλως η ζωή με τα ups and downs, υπήρχαν κάποια τρεναρίσματα. Αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα μου δόθηκε χώρος να γράψω έτσι και καινούργια πράγματα, να το πάω λίγο αλλού το πράγμα, μουσικά. Και με τα παιδιά φυσικά πολύ δημιουργικά, πολύ έτσι κοινά να το πω, γιατί okay, εγώ έχω γράψει τη μουσική και τους στίχους, αλλά στην ουσία μαζί το φτιάξαμε, γιατί ξέρεις ότι όλοι είμαστε από την τζαζ, οπότε παίζει πολύ το κομμάτι του αυτοσχεδιασμού, απλά σε αυτό το δίσκο πιο πολύ σαν κομμάτι της σύνθεσης και όχι τόσο μόνο στο live.
0: Περμανθία είναι ένα όνομα.
1: Έτσι, ναι.
0: Και είναι ένα όνομα σπανιότατο, όπου εγώ ρωτώντας, ας πούμε, επειδή είπες στο live ότι κρατάει από Μικρά Ασία,
1: ναι.
0: Ρωτώντας τον πατέρα μου, που κρατάει και αυτός από εκεί, δεν είχε ιδέα
1: δεν είχε
0: ότι υπήρχε αυτό το όνομα. Ίσως αν ζούσαν οι παππούδες μου να γνωρίζανε. Είναι, παρότι δεν βρίσκεται στη ζωή, το όνομα της γιαγιάς σου. Έτσι,
1: ναι, ήταν το όνομα της γιαγιάς. Και από αυτήν ούτως ή άλλως είναι η έμπνευση για το δίσκο, όχι μόνο από αυτήν, αλλά γενικά από τις γυναίκες της ζωής μου, να το πω έτσι, και την αγάπη και τη δύναμη που μου δώσανε. Και το όνομά της έτσι ήταν πάντα κάτι πολύ ξεχωριστό, γιατί όπως λες και εσύ, δεν το έχω συναντήσει πουθενά αλλού. Και με το ζωρί βρήκαμε και τι σημαίνει, δηλαδή δεν το ξέραμε.
0: Σημαίνει, κάτι είπε στο Half Note, αλλά είναι... καλύτερα το πεις εσύ.
1: Υπάρχουν δύο, ας πούμε, απόψεις. Η μία είναι το να μαθαίνεις για όλη τη ζωή, δηλαδή να είσαι σοφή για όλη τη ζωή. Τα δίναν, λέει, τα ονόματα τότε σαν ευχή. Οπότε η ευχή ήταν να είσαι για πάντα σοφή. Και η άλλη έννοια είναι το να ανθίζεις για πάντα, δηλαδή να μπορείς να... ό,τι και να συμβαίνει, να βρίσκεις τον τρόπο να ξανασηκώνεσαι.
0: Εξού και το εξώφυλλο, το οποίο είναι ένα λουλούδι σε ένα τοίχο, πάνω,
1: αυτό ήταν το εξώφυλλο του live, Επειδή με τη Μαρίζα την Καψαμπέλη που φτιάχνουμε
0: αυτό
1: το artwork.
0: Αυτό που είδα, γιατί είχα την τύχη να έχω και το artwork,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Αυτό δεν είναι το τελικό εξώφυλλο.
0: Okay.
1: Όχι. Το εξώφυλλο είναι λίγο διαφορετικό, αλλά είναι στο ίδιο κόνσεπτ. Έχουμε φτιάξει τις διάφορες εικόνες με τη Μαρίζα, που είναι φανταστική έτσι, και πολύ δημιουργικό άτομο. Και κάπως φτιάξαμε, ας πούμε, μια εικόνα για το κάθε τραγούδι, μια εικόνα για το live και την τελική εικόνα που θα είναι το artwork του
0: δίσκου.
1: Ναι.
0: Πριν τα πούμε όμως όλα, πριν ακούσουμε τη μουσική, πάμε να ξεκινήσουμε με το Return to Love.
1: Return to Love, ναι.
0: Το οποίο είναι ένα κομμάτι που θα ακούσετε μόνο την Τέρι και τίποτα άλλο. Και ίσως αυτό αρκεί. Για πάμε.
2: There's never enough time to do what you're supposed to do. Life will always get in the way.

0: You have to return to love, λοιπόν. Κάπως έτσι ξεκινάει το ταξίδι της Περμανθίας στο μουσικό χρόνο. Να μιλήσουμε λίγο για τη γιαγιά.
1: Ναι, αμέ.
0: Θα γινόταν κάποια στιγμή, αλλά ας το κάνουμε τώρα που είναι αρχή.
1: Okay.
0: Τι σήμαινε αυτή η γυναίκα για σένα, τι αποτύπωμα άφησε?
1: Αυτό που είπα και στην αρχή, και όχι μόνο εκείνη, και η μητέρα μου και οι θείες μου που έτσι... Ήμασταν πολλές γυναίκες στο σπίτι, να το πούμε. Για μένα είναι αυτές οι δύο δυνάμεις, δηλαδή η αγάπη και η δύναμη. Μου δείξαν δηλαδή και το πώς να αγαπάω, και πώς, αλλά και το πώς να είμαι δυνατή. Οπότε θεωρώ τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Και σήμαιναν πάρα πάρα πολλά για μένα, όλες τους και εκείνη συγκεκριμένα. Και φυσικά η αγάπη για τη μουσική ήρθε και από αυτές. Παρότι ας πούμε δεν παίζανε κάποιο όργανο, δεν ήταν μουσική, από όλη την οικογένεια δηλαδή, όπως και τον πρώτο δίσκο τον είχα αφιερώσει στον παππού μου, γιατί όλοι τους, ο καθένας με διαφορετικό είδος, ας το πούμε, είχαν λατρεία στη μουσική, πάντα δηλαδή ακούγονταν μουσική στο σπίτι. Οπότε το πιο μεγάλο δώρο που θεωρώ εγώ στη ζωή μου που είναι η μουσική, θεωρώ ότι το πήρα από αυτούς.
0: Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Και φυσικά φαντάζομαι ότι σε στηρίξανε όταν αποφάσισες να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο, να πας στο Ιόνιο και μετά στη Νέα Υόρκη κτλ.
1: Φουλ, το οποίο το θεωρώ και πολύ σημαντικό και σπάνιο, γιατί βλέπω ανθρώπους πώς είναι. Ναι, αυτό. Ότι δηλαδή ακούγαμε τραγουδί στο ραδιόφωνο και πάντα θα υπήρχε κάποιος σχολιασμός από όλα τα είδη της μουσικής. Οπότε, ναι, δεν είναι ότι θα μου βάζε να ακούσω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ακούγαμε τα πάντα ούτως ή άλλως.
0: Ναι,
1: και τα σχολιάζαμε.
0: Κυκλοφορούσες μέσα στο σπίτι και ακουγόταν πάντα ο ήχος του ραδιοφώνου.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ακουγόταν πάντα ο ήχος του ραδιοφώνου. Είναι παλιακιά, υπέροχη εικόνα.
1: Ναι.
0: Αυτή που δεν υπάρχει πια δυστυχώς στα σπίτια τα σύγχρονα. Το ραδιόφωνο έχει ουσιαστικά περιθωριοποιηθεί. Τι άκουγε? Άκουγε όλα τα είδη?
1: Άκουγε όλα τα είδη, γιατί όπως σου είπα, ο καθένας είχε άλλα γούστα. Εκείνη ίσως κάπως τα συνέδεε όλα, θα έλεγα. Δηλαδή, εμείς την πειράζαμε, τη λέγαμε και ότι ήταν black metal. Δηλαδή, μπορεί να άκουγε, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι του Όζη και το συλλογή, ωραίο είναι. αλλά τα πάντα, από κλασική μουσική, δηλαδή, μέχρι και κάτι παραδοσιακό, ας πούμε, ελληνικό. Δεν είχαμε όριο στο σπίτι, δηλαδή, στο τι να ακούσουμε. Εντάξει, από πού ήταν πιο πολύ με την κλασική μουσική, full, πορωμένος. Οπότε από εκεί ερχόταν έτσι πιο βαριά πληροφορία. Η μαμά με τη ροκ, ξέρεις. Η Ναταλία με την τζαζ και τα πιο έτσι χορευτικά σόλ. Οπότε ναι, από παντού υπήρχαν επιρροές. Και έτσι, δηλαδή ήταν η λογική πορεία να πάω κι εγώ κάπου προς.
0: Μπαίνανε δίσκοι μέσα στο σπίτι, θυμάσαι? Να
1: είχαμε
0: δίσκοι,
1: βινήλια,
0: βινήλια,
1: ναι,
0: πράγματα, ναι,
1: είχαμε,
0: ναι.
1: Δεν είχαμε άπειρους, αλλά είχαμε και, πώς το λένε, pick-up. Είχαμε και δίσκους, ναι, και ακούγαμε πράγματα.
0: Άλλες εποχές, παιδιά. Και δεν είναι τόσο μακρινές, αλλά φαντάζουν τόσο μακρινές.
1: Ναι.
0: Γιατί η τεχνολογία έχει σαρώσει πλέον τα πάντα και τα έχει περιθωριοποιήσει και έχει καταλήξει το να ακούς πλέον ένα βινήλιο, να βάζεις ένα βινήλιο στο σπίτι σου, να είναι σαν μια στιγμή ιεροτελεστίας πλέον. Είναι τόσο σπάνιο και ο χρόνος δεν υπάρχει πλέον για να κάτσεις να ακούς μουσική.
1: Έτσι είναι, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επανέλθει κάπως. Και κάπως αισθάνομαι ότι κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και εμείς δηλαδή όσο μπορούμε, ενώ εμείς οι μουσικοί που είμαστε και εκπαιδευτικοί, προσπαθούμε να το περνάμε και στα παιδιά να ακούν ολόκληρα άλμπουμ και όσο γίνεται να ακούνε και βινήλια, γιατί όχι.
0: Ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην πορεία της Τέρης, το οποίο θα το συζητήσουμε γι' αυτό στην πορεία. Πορεία, τέλος πάντων. ναι, πλεονασμός, δύο λέξεις στην ίδια πρόταση, ίδιες. Είμαι ο Μάρθος Γιουρτζόγλου, να πω. Είναι ο Χρήστος Αποστολόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Είναι ο Νίκος Ασημάκης στην παραγωγή εδώ στα Music Art Lab Studios. Και είναι η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και το αυτοσχεδιασμό. Παρουσιάζουμε το Περμανθία, το άλμπουμ της Τέρης Βακιρτζόγλου, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση πριν την επίσημη κυκλοφορία του, την προσεχή Παρασκευή στις 22 του Μάη, στις ψηφιακές πλατφόρμες. Δίσκος που ηχογραφήθηκε μέσα σε μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Δεν ηχογραφήθηκε σε μεγάλο, για την ακρίβεια, ηχογραφήθηκε σε πάρα πολύ μικρό διάστημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή σε
0: ναι.
1: ένα πρωινό. Απλά...
0: Σε μια μέρα.
1: Σε ένα πρωινό, ναι, ο κύριος Όγκος, ναι, μετά ας πούμε κάναμε κάποια layering, αλλά η αλήθεια είναι πήγαμε ένα πρωί στο Noisy King με τα παιδιά, πιάμε ένα καφέ και τα παίξαμε, δηλαδή τα κομμάτια είναι ένα-δύο take, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέξαν το rhythm section, έτσι. Αλλά το γράψιμο των τραγουδιών, όντως, ναι, πήρε κάποια χρόνια.
0: Να πούμε ότι η Τέρι είναι μια από τις λίγες τραγουδίστριες της σκηνής. Για την ακρίβεια, είστε μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, δυστυχώς, που βγάζει δίσκους, γράφοντας ίδια μουσική και στίχους. Αν ψάξουμε την σκηνή, για τώρα εκ του προχείρου μιλώντας, μπορούμε να μιλήσουμε για την Ειρήνη Κωνσταντινίδη, το έχει κάνει αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη Χριστίνα Συριοπούλου, που ετοιμάζεται να το κάνει, ήδη με το Attikat και με άλλα project που κάνει. Μπορούμε να μιλήσουμε για ελάχιστες τραγουδίστριες, για την Άσια Γκόφα που πρόσφατα έβγαλε ένα δίσκο με original μουσική του Στέφανου Κοζάνη και σε στίχους της Καρίνας Ρουμινστάιν κτλ. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σκηνικό, γιατί το ίδιο πράγμα συζητούσαμε ίσως και πριν 8 χρόνια που είχες πρωτοέρθει στην εκπομπή, το πόσο μικρή δισκογραφία έχει η vocal σκηνή. Και ίσως πρέπει αυτό να αλλάξει. Θα μου πεις, εσύ κάνεις την προσπάθειά σου, έχεις βρει ένα δρόμο. Το θέμα είναι τι γίνεται γενικώς. Και γιατί έστρεψα την κουβέντα εκεί, ενώ πήγαινα να το πάμε.
1: Εντάξει, γενικά να το πάμε θέλει support αλλού. Το πράγμα. Ναι, δηλαδή, εγώ θα πω, δεν ξέρω, οι δημιουργοί θεωρώ ότι υπάρχουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν τραγούδια εκεί που θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Απλά προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ωραία θα ήταν. Αυτά όντως τα λέμε 10-15 χρόνια. Ωραία θα ήταν να υπήρχε λίγο παραπάνω στήριξη και από το κράτος, δηλαδή να μπορούσαμε, ας πούμε, να είχαμε και χώρους να παρουσιάζουμε αυτές τις δουλειές και στήριξη των καλλιτεχνών. Γιατί όχι, ας πούμε, βλέπεις παραδείγματα σε ευρωπαϊκές χώρες που συμβαίνει αυτό. Δεν είναι δηλαδή κάποιο ουτοπικό όνειρο.
0: Τα έχουμε ακούσει δεκάδες φορές εδώ από παιδιά τα οποία έχουν βγει στο εξωτερικό και έχουν βγάλει δίσκους εκεί με λεφτά της εκάστοτε πολιτείας, της εκάστοτε χώρας στην οποία βρίσκονται. Χωρίς να είναι δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι ή πολίτες αυτής της χώρας. Εδώ αυτό το πράγμα φαντάζει ακόμα τόσο πολύ. Τόσο πολύ μακρινό, δυστυχώς. Η τραγουδοποιία, η jazz τραγουδοποιία για κάποιους είναι πεθαμένη. Έχει περάσει σε ένα παρελθόν, έχει σταματήσει στην εποχή της Billie Holiday, της Ella Fitzgerald, ίσως και κάποιον πιο σύγχρονο, της Carmen McRae, της Helen Merrill ή της Sheila Jordan, η οποία μας αποχαιρέτησε πριν λίγο καιρό και με την οποία είχατε τρομερή σχέση από όσο γνωρίζω. Αυτό είναι ένα ψέμα.
1: Νομίζω πως ναι, γιατί εγώ βλέπω και παιδιά, δηλαδή νέα, αλλά υπάρχουν και καλλιτέχνες που παρακολουθούν. Που εντάξει, okay, προφανώς είναι παγκόσμιο το πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, για να μην κράζουμε μόνο εδώ την Ελλάδα, γενικά η jazz βάλεται, θεωρώ, συνολικά, γιατί είναι και ένα είδος μουσικής το οποίο, πώς το λένε, διεγείρει τον εγκέφαλο παραπάνω. Οπότε θεωρώ ότι γενικά και τα jazz festival παγκοσμίως δεν τη στηρίζουν αυτή τη μουσική. Παρ' όλα αυτά, για παράδειγμα, ας πούμε, η Gretchen Parlato, η Espera Jazz Spalding είναι jazz τραγουδίστρες, τραγουδοποιοί. Όπως και υπάρχουν και πολλές άλλες πιο μικρές, η Veronica Swift, ας πούμε, που κάνουν παράλληλα project. Υπάρχουν πάρα πολλές. Νομίζω δεν υπάρχει τόσο προβολή ίσως και δεν υπάρχει τόσο πρόσβαση, παρότι είναι έτσι ανοιχτά όλο αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας. Δηλαδή το ότι πια, ας πούμε, το ίντερνετ μπορείς να ανοίγεις ένα παράθυρο και να ακούς ό,τι θέλεις, καμιά φορά μπορεί να είναι, να έχει δύο πλευρές αυτή η κατάσταση και να δημιουργεί ένα χάος και να το κάνει πιο δύσκολο τελικά.
0: Να φτάσει η πληροφορία στα αυτιά του κόσμου. Ναι, ναι.
1: Αλλά όχι, δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Πιστεύω υπάρχουν πολλοί και από αυτούς που ξέρουμε ήδη και έχουν καταφέρει να είναι γνωστοί, αλλά και από αυτούς που θεωρώ από νέα παιδιά φουλ, πολλά.
0: Τι καινούριο μπορεί να κάνει ένας jazz τραγουδοποιός? Προσαρμόζει τον ήχο του, τη σύνθεσή του. Το στιχουργικό είναι ένα άλλο θέμα, πιστεύω. Προσαρμόζει τη σύνθεσή του στην νέα εποχή. Δουλεύει αλλιώς πάνω στο αυτοσχεδιαστικό κομμάτι. Τι καινούριο μπορεί να φέρει η jazz τραγουδοποιία σήμερα?
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω τώρα για μένα,
0: ναι,
1: πιο συγκεκριμένα.
0: Φυσικά, γιατί εσύ το ψάχνεις πολύ.
1: Όχι, εννοώ ότι και δεν ξέρω αν είναι καινούριο ή όχι. Για μένα αυτό που φτιάχνω είναι καινούριο για μένα. Δηλαδή είναι κάτι καινούριο που θέλω να πω εγώ. Σίγουρα δεν είναι καινούριο στη μουσική.
0: Ναι.
1: Εννοώ ότι εντάξει, κάνουμε πράγματα τα οποία είναι ένα συνοθήλευμα, ας πούμε, των ακουσμάτων μας, της πορείας μας. Αλλά ναι, εγώ έτσι το αντιμετωπίζω. Δηλαδή έχει να κάνει κυρίως με το τι έχω να πω συναισθηματικά, αρχικά. Και σε δεύτερη μοίρα, κακή πρόταση, σε ταυτόχρονη μοίρα, έτσι, είναι και το μουσικό, το οποίο μουσικό, αλλάζει, ναι. Γιατί εξελισσόμαστε ούτως ή άλλως εμείς σαν μουσική. Δηλαδή, αν είσαι ένας μουσικός που ασχολείσαι με τον αυτοσχεδιασμό, με την jazz, σε ενδιαφέρει συνεχώς να το ψάχνεις, οπότε αυτό αποτυπώνεται και στη δουλειά σου, θεωρώ.
0: Ξέχασα την Κατερίνα Αδαμοπούλου να αναφέρω πριν, όταν μιλάμε για δισκογραφία, και στην πορεία θα θυμηθώ και άλλες κοπέλες και αγόρια δεν μπορώ να θυμηθώ. Φωνές ναι, αλλά όχι δίσκο. Θέλεις να πάμε στο επόμενο?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σιγά σιγά, γιατί χτυπάει και το τηλέφωνο εδώ. Εσείς δεν το ακούτε, ναι. Ευτυχώς, αλλά χτυπάει το τηλέφωνο και πρέπει να πω ότι δεν πρέπει να μας ενοχλούν. Έχουμε εκπομπή, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Μην μας παίρνετε τηλέφωνο. Μετά, ό,τι θέλετε μετά τις 8. Θα σας απαντήσει η γραμματέας μας. Δεν έχουμε φυσικά. Αστειεύομαι. Το επόμενο, οπότε πάμε στο...
1: Στο Madness. Πάμε στο Madness που είναι το δεύτερο.
0: Βρέθηκε?
2: Όχι, δεν βρέθηκε.
0: Δεν βρέθηκε.
1: Μας λείπει ένα κομμάτι.
0: Μας λείπει ένα κομμάτι. Κοιτάξτε, θα το πω, μα αν δεν γίνει μαλακία σε αυτή την εκπομπή, δεν έχει νόημα. Οπότε αυτό είναι και το καλό.
1: Μπορεί να το βρούμε όμως μέχρι το τέλος.
0: Θα το βρούμε μέχρι το τέλος.
1: Οπότε θα κάνουμε ένα skip το νούμερο 2 και θα πάμε στο 3.
0: Σαφώς δικιά μου η ευθύνη που δεν έφτασε το Madness εδώ σήμερα στο στούντιο, γιατί η εταίρη μου το έστειλε.
1: Οπότε αυτά γίνονται.
0: Κάτι θα κάνουμε, ναι.
1: Οπότε πάμε στο first time.
0: First time, λοιπόν. Πάμε.

0: For the First Time, λοιπόν, από το άλμπουμ της Τέρι Βακιρτζόγλου. Ή και το Τέρι, Περμανθία, το οποίο στις 22 του μήνα, σε 5-6 μέρες δηλαδή, θα είναι σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες ανεβασμένο για να το ακούσετε, να το κατεβάσετε, να το διαδώσετε κτλ. Μέχρι τότε, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να το ακούμε για πρώτη φορά εδώ. Ελπίζουμε ολόκληρο, αν μπορέσουμε και βρούμε το Madness, το οποίο κάπου χάθηκε.
1: Έχεις ένα κίνητρο να πας να το ακούσεις ξανά.
0: Το οποίο κάπου χάθηκε στη μετάφραση, δεν ξέρω. Τα καταφέρνουμε πάντα, όπως είπαμε, να γίνονται διάφορα εδώ. Είσαι από αυτούς που έχουν συγκεκριμένη τακτική στο γράψιμο, δηλαδή πρώτα βγαίνει ο στίχος και μετά η μουσική. Πρώτα σου έρχεται η μουσική και μετά κολλάς στο στίχο επάνω. Είναι παράλληλη διαδικασία.
1: Είναι διάφορα. Δηλαδή μπορεί σε κάποια κομμάτια να έχω κάτι στο πιάνο, ας πούμε, και να έπαιζα κάποιο chord progression και να μ' άρεσε και να γράψω πάνω σε αυτό. Άλλα κομμάτια μπορεί να μου ήρθαν οι στίχοι πρώτα, σε άλλα κομμάτια μου έχουν έρθει κάποιες μελωδίες, δηλαδή δεν είναι στάνταρ, είναι ανάλογα, βασικά είναι ανάλογα και το πού θα είμαι.
0: Ναι, και για το πώς θα είσαι.
1: Και το πώς θα είμαι σίγουρα, αλλά και το πού θα είμαι, γιατί αν έχω πιάνο, ναι, θα κάτσω πάντα στο πιάνο. Ναι.
0: Αν δεν έχεις πιάνο, πώς σώζεις την ιδέα?
1: Συνήθως τραγουδάω και τα ηχογραφώ, και, για να τα θυμάμαι, γιατί ναι, το ξεχάσω σίγουρα. Και μπορώ να κάνω κάποιο layering, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ναι, κάπως έτσι. Και έρχεται η αρμονία μετά.
0: Έχεις στιγμές έτσι συγκεκριμένες που εμπνέεσαι, ή μπορεί να έρθει ακόμα και τη διάρκεια μιας αδιάφορης πράξης καθημερινότητας ή...
1: Αδιάφορα δεν θα έλεγα ποτέ ότι έχει έρθει κάποιο τραγούδι, αλλά διάφορες στιγμές
0: μπορεί
1: σίγουρα.
0: Μπορεί να ψήνεις ένα καφέ, ξέρω εγώ, ή να βλέπεις μια χαζομάρα στην τηλεόραση, τη στιγμή που ξεκουράζεσαι.
1: Κοίτα, ένα και ας πούμε από τα τραγούδια, το έγραψα όταν έφευγα από τα Γκίστρι, το έκτο, το Green and Blue, που είναι και όλος με τον Brass Section, παίζει και ο Τάξης ο Πατερέλης, παίζει ο Μάνος ο Θεοδωσάκης, ο Τζίμο Σταρίδας. Αυτό, ας πούμε, το έγραψα φεύγοντας από το Γκίστρι, ήμουν, θυμάμαι δηλαδή στο λιμάνι, θυμάμαι σαν τώρα πώς μου ήρθε το τραγούδι αυτό. Ανάλογα. Και αυτό που είπες, ανάλογα και τη διάθεση. Και τι τραγούδι δηλαδή είναι αυτό.
0: Ναι. Πάντως στιχουργικά νομίζω ότι ψιλοεπιμένει σε κάποιες ιδιαίτερες. Αυτό είναι κακό, μια χαρά είναι. Κάποιες ιδιαίτερες. Όχι, δεν είναι σκαλό. Δεν νομίζω να έχει σκαλώματα. Δεν το είπα έτσι.
1: Όχι, εγώ το λέω έτσι.
0: Έχει ένα χαμόγελο το οποίο από την πρώτη στιγμή που ήρθε από τη Νέα Υόρκη λέω ότι πήγε χαμόγελο. Φωτίζεται όλο το πράγμα. Κάποιες λέξεις όπως ο χρόνος, time, free, I'm free, το επαναλαμβάνεις και στο κουάλια και εδώ. Ο χρόνος, η ελευθερία, η αγάπη. Είναι τρεις λέξεις που διακρίνουν ότι επαναλαμβάνονται, όχι τακτικά, σχεδόν σε όλα σου τα κομμάτια. Σε απασχολούν.
1: Ναι, γι' αυτό γράφω γι' αυτά.
0: Θα μου πεις τι ρωτάς, ρε Βλάκα. Σαφώς, με απασχολούν. Ναι.
1: Όχι, με απασχολούν και αυτά και πολλά.
0: Με ποιο τρόπο σε απασχολεί ο χρόνος, ας πούμε?
1: Κυρίως σε σχέση με το τι κάνουμε με αυτόν. Δηλαδή, ένα από τα πιο σημαντικά, για παράδειγμα, πράγματα που έχω καταλάβει για μένα πάλι, είναι το ότι ο χρόνος περνάει διαφορετικά ανάλογα με το τι συμβαίνει.
0: Κάνεις, ναι.
1: Ναι. Και η μουσική, ας πούμε, είναι ένας πολύτιμος χρόνος, με την έννοια ότι όταν περνάμε χρόνο με τη μουσική, είτε είναι αυτό πάνω στη σκηνή, είτε είναι σε κάποια πρόβα, είτε είναι στο μάθημα. Πάντα, ας πούμε, ξέρεις, τελειώνεις και λες, καλά, πότε πέρασε. Ναι, όπως τώρα στο live, ξέρω εγώ, της Τετάρτης, κατεβήκαμε κάτω και λέμε, είναι δυνατόν.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Νομίζω παίζαμε 5 λεπτά.
0: Το θυμάμαι που το είπες.
1: Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό το τι κάνουμε με αυτό το χρόνο, πώς, και επειδή είναι και κάτι που απασχολεί όχι μόνο εμένα, αλλά και πολύ κόσμο που είναι γύρω μου. Το τι θα κάνω, ας πούμε, τη ζωή μου, πού πάει όλο αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το να ξεκαθαρίζεις μέσα σου πώς θες να περνάς αυτόν τον χρόνο.
0: Οφείλω να σου πω, έχεις ακόμα πολύ δρόμο γι' αυτό. Οφείλω όμως να πω ότι τη δικιά μου ανησυχία, γι' αυτό άνοιξα αυτή την κουβέντα με τον χρόνο. Μετά τα 45, προδίδω την ηλικία μου σιγά σιγά, αλλά δεν με νοιάζει.
1: Ευτυχώς είπες, έχω πολύ δρόμο.
0: Έχεις πολύ δρόμο ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, όταν φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 38, ας πούμε, και βλέποντας τον τώρα στα 48, δύο παρατηρήσεις έχω. Πρώτον, ο χρόνος περνάει τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι περνούσε. Και δεύτερον, μεγαλώνει η αγωνία. για το, ρε παιδιά, τι έγινε τώρα, πώς, τι, γεράσαμε, περνάμε σιγά σιγά στην πίσω πλευρά του βουνού. Τι γίνεται.
1: Για το
0: ναι, υπάρχει μια αγωνία, μεγαλώνει η αγωνία.
1: Άρα πιο σημαντικό και τώρα και να περνάει ο χρόνος.
0: Σωστά, σωστά. Ναι, και επίσης νιώθω ότι δεν μου φτάνουν σε μένα 48 ώρες να έχει μέρα. Δεν μου φτάνουν να δω αυτούς που θέλω, να πάω να ακούσω αυτά που θέλω, να ξεκουραστώ. Να βρω, δηλαδή νιώθω ότι δουλεύω πολύ περισσότερες ώρες, ενώ δεν δουλεύω πολύ περισσότερες ώρες. Δεν ξέρω αυτά πώς έχεις σκέψεις τέτοιες.
1: Πιο πολύ εγώ
0: βλέπεις
1: τον
0: χρόνο να περνάει πολύ γρήγορα.
1: Όχι τόσο σε αυτό το κομμάτι, γιατί όπως σου είπα και πριν, εμείς έχουμε ας πούμε την τύχη ή τη χαρά, ξέρω εγώ, να ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Και αυτό το κάνει όλο πολύ πιο εύκολο, ναι, θεωρώ. Ναι. Βέβαια, όπως σε όλη τη ζωή, έρχονται στιγμές που δεν μπορείς να το κάνεις αυτό που αγαπάς. Εγώ πιο πολύ επιμένω στο ότι ό,τι και να γίνει, και όσο και να σκουρίνει ας πούμε, το τοπίο, να θυμάσαι ότι έχεις το φωτάκι ανοιχτό απέναντι. Όποιο και να είναι αυτό το πράγμα που αγαπάς, για μένα είναι η μουσική, για σένα μπορεί να είναι το γράψιμο, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Να κρατάς το φωτάκι ανοιχτό και να συνεχίζεις προς τα εκεί. Για μένα αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν υπάρχει επιλογή. Αλλά ο χρόνος είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και το πώς το διαχειριζόμαστε. Το θέμα της ελευθερίας.
1: Το θέμα της ελευθερίας τώρα νομίζω.
0: Ακόμα και στις διασκευές που κάνεις, επιμένεις πάντα σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι με έναν τίτλο Σιδηρόδρομο, το οποίο δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή.
1: I wish I knew how it would feel to be free.
0: Ακριβώς.
1: Billy Taylor, ναι. Ναι, το θέμα της ελευθερίας.
0: Νομίζω
1: αυτό
0: ότι
1: είναι
0: αυτό
1: τεράστιο.
0: Το τραγούδι είναι σημαία σου τροποντινά, έτσι.
1: Το έχουμε παίξει αρκετά, ναι, ναι. Και το αγαπώ φουλ πάρα πολύ. Κοίτα, ασχολούμαστε πολύ και με αυτό το θέμα μέσα από την χοροδία, την Nakas Gospel Choir που έχουμε. Γιατί μέσα από το ρεπερτόριο που τραγουδάμε, που είναι τα gospel, τα spiritual, τα freedom songs, και από τη γέννηση αυτής της μουσικής, έτσι, την αφρικανική διασπορά, τη σκλαβιά, συζητάμε πολύ το θέμα του κώδικα, δηλαδή ναι. Πώς ας πούμε αυτοί οι στίχοι που μπορεί να είχαν μέσα θρησκευτικό χαρακτήρα, στην ουσία σήμαιναν άλλα πράγματα. Ήταν κώδικες για απελευθέρωση, ήταν μηνύματα. Για παράδειγμα, έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα που το συζητάμε πολύ για τη Χάριετ Τάμπμαν και το Μωυσή. Όταν λέγανε ας πούμε Go Down Moses, μιλάγανε για τη Χάριετ. Η Χάριετ Τάμπμαν, για όσους δεν ξέρουν, ήταν μια σκλάβη, η οποία ήταν ηρωίδα, απελευθέρωσε πάρα πολύ κόσμο. Τότε, το 1800 που ναι. Έδρασε και αυτό είναι γενικά ένα ζήτημα που με απασχολεί και νομίζω σήμερα θα πρέπει να μας απασχολεί όλους πιο πολύ από ποτέ με αυτά που συμβαίνουν γύρω.
0: Βέβαια.
1: Όχι όμως μόνο σε κοινωνικό πολιτικό κομμάτι, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, αλλά και σε προσωπικό κομμάτι, δηλαδή πόσο ελεύθερος αισθάνεσαι εσύ να κάνεις αυτό που αγαπάς και αυτό που θέλεις, χωρίς να βάζεις πρέπει και θέλω άλλον μπροστά σου. Γιατί η ζωή είναι μικρή και ο χρόνος είναι λίγος. Οπότε κάπως συνδέονται όλα.
0: Είναι και δεν πρέπει να την πετάμε. Είναι και δεν πρέπει να την πετάμε. Ναι, είναι η ατομική ελευθερία, η ελευθερία του εαυτού. Γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία μας φυλακίζουν. Μας φυλακίζουν υποχρεώσεις, μας φυλακίζει ο βομβαρδισμός της πληροφορίας. Μας φυλακίζουν ο βομβαρδισμός της πληροφορίας που θέλουν να μας δώσουν. Πολλές φορές μας φυλακίζει η δική μας θωράκιση εσωτερική και αφήνουμε το χρόνο να πάει χαμένο, πάλι γυρνάμε στο χρόνο. Θα γυρνάμε πάντα στο χρόνο. Ναι. Μην αφήνουμε για αύριο τίποτα. Κάθε μέρα πρέπει να είναι τελευταία. Πραγματικά.
1: Κάπως έτσι. Αυτό είναι το μότο και του δίσκου.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω πως αυτό. Δηλαδή, λίγο από το puzzle, από το κάθε τραγούδι, ας πούμε, κάπως εκεί καταλήγει το πράγμα. Ναι.
0: Που δεν είναι ένας δίσκος απώλειας, έτσι, δηλαδή δεν
1: έχει μέσα αυτού την απώλεια, γιατί
0: στιχουργικά.
1: Ναι, την έχει, γιατί την έζησα και εγώ, δηλαδή και τα τραγούδια αυτά γραφτήκαν σε μια τέτοια περίοδο.
0: Ναι, την παραέζησες, μπορώ να πω, αλλά αυτό,
1: ναι, ναι. Εντάξει, αυτό, μα ούτως ή άλλως είναι κομμάτι, δηλαδή θέλω να πω, λέμε αυτά που έχουμε μέσα μας, απλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, γιατί η απώλεια για μένα σημαίνει αγάπη καταρχήν. Δηλαδή, το ότι χάνεις κάποιον σημαίνει ότι τον αγαπούσες, γι' αυτό τη βιώνεις.
0: Για να μετράει, για να μετράει η απώλεια, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, και από αυτό έρχεται και μια ευγνωμοσύνη. Δηλαδή, πόσο τυχερός μπορεί να ήσουν, που έζησες αυτή την αγάπη. ή που είχες αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σου. Οπότε δεν θέλω έτσι να το καπελώνει μόνο αυτό, γιατί παρότι γεννήθηκε μέσα από αυτό, θεωρώ το άλλο πολύ πολύ πιο σπουδαίο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θες να το συζητήσουμε το θέμα αυτό.
1: Ωραία το συζητήσω. Θέλω να πω
0: και πολύ,
1: ότι
0: πολύ
1: εντάξει,
0: καλά κάνεις. Όχι, εγώ ήθελα
1: μιλάνε
0: να ρωτήσω,
1: τα τραγούδια. Ναι.
0: Επειδή το θέμα της απώλειας για σένα το παραέζησες, αν μέστοσε για να βγεις, αν βγήκε σε δημιουργία γρήγορα, μέσα στη φόρτιση ή μέστοσε πρώτα.
1: Γρήγορα, σου είπα αυτά τα τραγούδια, δηλαδή τα γράφω περίπου 5 χρόνια τώρα. Και, έτσι. Ναι. Και για την ακρίβεια αυτό που ακούσαμε, το είχα γράψει, αυτό είναι το πιο παλιό,
0: το πιο παλιό.
1: Που είχα γράψει.
0: Αυτό που προανέφερες στην
1: αρχή
0: της εκπομπής,
1: ναι.
0: Ότι είχε γραφτεί ουσιαστικά την περίοδο της Κουάλια.
1: Ακριβώς, δηλαδή το παίζαμε σκέψου στα σετς όταν παίζαμε και το Κουάλια. Αλλά ναι, επειδή γράφτηκε σε ένα διάστημα και 5-7 χρόνια, πόσο είναι. Κάθε κομμάτι είχε τη στιγμή του, ας πούμε. Κάποια γεννήθηκαν μέσα στη φουρτούνα, κάποια έξω από τη φουρτούνα, κάποια γύρω από τη φουρτούνα.
0: Ναι,
1: ναι, ήταν μέσα σε αυτό το πάνω-κάτω, ας πούμε, που ήταν η ζωή ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια, ναι.
0: Και που από εδώ και πέρα θα έχει μόνο πάνω.
1: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω, γιατί δύσκολο εγώ μια ζωή να έχει μόνο πάνω. Το θέμα είναι να βρίσκεις τη δύναμη.
0: Από εδώ και πέρα σε σένα θα έχει μόνο πάνω, Τέρι.
1: Να σε καλά, το παίρνω σαν ευχή.
0: Στο λέω, ευχή είναι και σου μιλάει ένας άνθρωπος που δεν είναι πολύ αισιόδοξος,
1: ναι.
0: Γενικώς, αλλά ως εδώ ήταν. Από εδώ και πέρα εσύ έχεις το παράθυρο ανοιχτό και πλέον δεν είναι παράθυρο, είναι μπαλκονόπορτα, είναι πώς το οροφοδιαμέρισμα πλέον φωτός και έτσι θα συνεχίσει το πράγμα.
1: Κοίτα, το πάνω για μένα είναι οι άνθρωποι που είναι δίπλα σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή πιο
0: ναι,
1: πολύ
0: ναι,
1: πάνω
0: ναι,
1: από αυτό
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό επίσης είμαι ευγνώμων. Δηλαδή το ότι μέσα σε όλο αυτό πάντα είχα ανθρώπους δίπλα που αγαπάω φουλ και με αγαπάνε φουλ. Και αυτό είναι από μόνο του πάνω.
0: Βέβαια, γιατί εκτός από ανθρώπους έχεις και φίλους.
1: Αυτό δεν
0: έχεις φίλους, έχεις μια δεύτερη οικογένεια γύρω σου. Τυχάνει να την γνωρίζω από τις σκηνές μας, τα κοινά μας καλοκαίρια.
1: Τόσα χρόνια.
0: Στην εξωτική σκηνούσα,
1: έτσι,
0: την οποία
1: έτσι.
0: Εγκαταλείψατε και καλά τις κάνατε. Αλλά θα το συζητήσουμε προς το τέλος, θα φτάσουμε στο Αγκιστράκι.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Όταν θα φτάσουμε στο Αγκιστράκι. Πάμε στο... Το βρήκαμε το Madness.
1: Θα το βρούμε.
0: Κατεβαίνει ακόμα.
1: Πάμε στο...
0: Άρα
1: τώρα είμαστε στο Μέλλον. Ναι.
0: Στο μέλλον. Δεν είναι η ώρα για Madness ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Ταιριάζει και με τη συζήτηση. Ναι.
0: Το μέλλον.
1: Ναι.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ξεκίνησε το ταξίδι, ναι. Τα παιδάκια στο τέλος. Είναι τα παιδάκια.
1: Είναι ο Βασίλης και ο Νικόλας, mm-hmm. είναι τις δύο πιο κοντινές μου φίλες. Τα παιδάκια τώρα είναι 1,5 χρονών, τώρα τον έχω βαφτίσει κιόλας. Ναι, και το έχω γράψει τους άλλους τα τραγούδια για αυτούς. Ναι. Οπότε τους εκμεταλλεύτηκα. Είναι η πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση.
0: Και θα υπάρξουν κι άλλες, φαντάζομαι, γιατί το έχουν ακούσει. Το κομμάτι,
1: ναι,
0: τα παιδάκια.
1: Πλήσει κεφάλι.
0: Πώς αντιδράσανε.
1: Ο ένας το τραγουδάει κιόλας, νομίζω.
0: Ο μεγάλος ή
1: τη Είναι και η ίδια ηλικία, τη Στέις.
0: Τη Στέις, το τραγουδάει. Εντάξει. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μιλάει για την καινούργια ζωή, για ένα καινούργιο ξεκίνημα. Έτσι κάπως.
1: Ναι, για δύο καινούργια φωτάκια.
0: Ναι, που ήρθαν στον κόσμο. Μουσικά είπες ότι ήθελες να το πας αλλού το πράγμα.
1: Ήθελα να είναι λίγο πιο φόκους στο τραγούδι.
0: Στο τραγούδι. Mm-hmm.
1: Ήθελα να είναι δηλαδή λιγότερο ο αυτοσχεδιασμός κομμάτι του performance, αυτό που είπαμε, ναι, στην αρχή. Παρ' όλα αυτά υπήρξε πολύ σαν κομμάτι της διαδικασίας. Και γιατί όλοι ερχόμαστε από αυτό το χώρο, αλλά και γιατί είναι όλα, δηλαδή όλοι όσοι συμμετείχαν στο δίσκο είναι απίστευτοι. Φουλ δημιουργικοί άνθρωποι και μουσικοί. Ο Βαγγέλης Στεφανόπουλος,
0: ναι, έκανε
1: απίστευτη δουλειά. Και ενορχιστρωτικά και creatively, δηλαδή βοήθησε full, είχε υπέροχες ιδέες. Ο Κώστας, εντάξει, ο Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο. Αυτό λέω, αν ο μετρονόμος χρησιμοποιήσει μετρονόμο, θα είχε τον Κώστα. Ο βράχος μας, εκεί πέρα.
0: Ναι, βράχος της σκηνής γενικότερα. Ο Κώστας είναι 35 χρόνια στη σκηνή.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, είναι από τους κολοσσούς. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Και ο Jason Waster, ο οποίος για μένα είναι από τους πιο υπέροχους drummer που παίζουν τώρα, βέβαια, στη σκηνή. Επίσης πολύ δημιουργικός και επίσης πολύ ωραίος drummer για συνοδεία, για τραγούδι. Δηλαδή ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Οπότε, ναι, παρότι η κατεύθυνση γενικά είναι, έχει επηρεάσει ο δίσκος από πολλά είδη μουσικής. Δηλαδή κάθε κομμάτι θεωρώ ότι αυτό που ακούσαμε, ας πούμε, θεωρώ ξεκάθαρο ότι έρχεται από Beatles φάση. μέχρι, ας πούμε, και θα ακούσουμε και πιο μετά και reggae, ναι, έχει μέσα, ναι, soul, spirituals. Όλα, δηλαδή τα είδη της μουσικής που έχω τραγουδήσει, παρότι είμαι jazz τραγουδίστρια, δηλαδή έχω τραγουδήσει και αυτά τα είδη αρκετά όλα αυτά τα χρόνια, και επειδή το κομμάτι του αυτοσχεδιασμού της jazz το εκφράζω πολύ τα τελευταία χρόνια στο τρένο στο Roof που είμαστε κάθε Σάββατο, που εκεί έχω τη χαρά να τραγουδάω jazz standards, να κάνω σκάτ,
0: ναι.
1: Να αυτοσχεδιάζω και να έτσι παίζουμε full jazz, ήθελα να εκφράσω το άλλο κομμάτι στο δίσκο αυτό, το μουσικό νέο κομμάτι. Ναι,
0: για να πούμε βέβαια ότι έχεις κάνει και ένα δίσκο καθαρό εμείς jazz με τον Πάνο του Τζινιόλι, το Silver Lining.
1: Silver Lining, αφιέρωμα
0: στο Παρασίλβερ. Ναι. Η συμμετοχή σου εκεί είναι βαθιά και ουσιαστική, mm-hmm. και είναι το καθαρό emo jazz που έχεις κάνει δισκογραφικά.
1: Εννοείται,
0: μέχρι,
1: ναι.
0: Μέχρι τώρα. Μια που ανέφερες το τρενάκι, να πούμε ότι εμφανίζεστε εκεί αρχικά με το σχήμα.

0: Αμέσως μετά τον κορονοϊό, νομίζω που ξεκινήσατε, είχατε ξεκινήσει και
1: κοίτα,
0: από πριν στο τρενάκι.
1: 5 χρόνια είναι αυτό το project στο τρένο.
0: Το Frankie Mitchell.
1: Το Frankie Mitchell που είναι αφιέρωμα Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Ο Μάρκος ήταν στο τρένο 20 χρόνια.
0: Σίγουρα. Δηλαδή σίγουρα 14 χτίσει... χρόνια που γυρνάω εγώ ήταν.
1: Ακριβώς. Ναι, εγώ ναι. Και ο Κώστας είμαστε 10 χρόνια. Δηλαδή πριν κάναμε και άλλα αφιερώματα, Cole Porter, Billy Holiday και Louis Armstrong. Αυτό θεωρώ ότι είναι όλο του Μάρκου. Δηλαδή ο Μάρκος το έφτιαξε με φουλ αγάπη. Το στήριζε με νύχια και με δόντια τόσα χρόνια, με τις ενορχιστρώσεις του. Με τη μουσικότητά του και γι' αυτό και πήγε. Δηλαδή και πλέον έχει φανατικό κοινό που έρχεται ακόμα και τώρα δηλαδή που ο Μάρκος δεν είναι μαζί μας στη ζωή αλλά είναι μαζί μας κάθε Σάββατο βράδυ να ξέρεις εκεί πέρα. Ο κόσμος δηλαδή κλείνει τα εισιτήρια 2-3 μήνες πριν ας πούμε.
0: Πώς, παρότι βέβαια είναι μικρή χωρητικότητα του χώρου.
1: Ναι,
0: είναι η συνέπεια που οδηγεί, είναι η συνέπεια το καλλιτεχνικό όραμα που οδηγεί στο να είσαι 10 χρόνια sold out.
1: Νομίζω πως ναι, είναι η συνέπεια.
0: Παίζοντας jazz.
1: Ναι, είναι, και εμείς δεν το πιστεύουμε καμία.
0: γι' αυτό το λέω. Δηλαδή.
1: Ναι. Σου λέω, ήταν το όραμα του Μάρκου, το οποίο το στήριξε full. Και αυτό συνεχίζουμε και εμείς στην ουσία τώρα, προς τιμήν του. Και είναι η συνέπεια από όλους μας. Δηλαδή και τώρα και με τον Παντελή, τον Μπενετάτο, τον Αλέξανδρο, τον Αφόλτερ που είμαστε. Το κάνουμε με φουλ αγάπη, δώσιμο. Κάθε Σάββατο βράδυ δίνουμε εκεί ψυχούλα. Και νομίζω ότι το πιάνουν οι άνθρωποι που έρχονται, ακόμα και αν δεν είναι γνώστες απαραίτητα αυτής της μουσικής. Συν ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε και ένα αφιέρωμα τα τελευταία χρόνια σε δύο θεωρώ τους πιο γνωστούς jazz καλλιτέχνες. Το οποίο είναι ένα κίνητρο για τον κόσμο να έρθει σε κάτι που δεν το γνωρίζει και να κάνει μια πρώτη επαφή με την
0: κάνει. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι προσφορά. Αυτό είναι προσφορά. Έτσι. Σε εμάς που θέλουμε καινούριο κοινό σε αυτή τη μουσική, είναι προσφορά το να υπάρχουν σχήματα τα οποία δίνουν τη βάση για να ξεκινήσει κάποιος να την ακούει. Γιατί η jazz έτσι ξεκίνησε ως τραγουδιστικό τρόπος διασκέδασης και απελευθέρωσης, ίσως πριν έναν αιώνα και. Οπότε είναι προσφορά αυτό που κάνετε. Έχετε σταματήσει τώρα, βέβαια,
1: τώρα
0: λόγω καλοκαιριού.
1: Δηλαδή, η τελευταία μας παράσταση ήταν 25 Απριλίου και ξαναξεκινάμε από Νοέμβριο πάλι.
0: Από Νοέμβριο ξανά. Και θα είναι πάλι sold out.
1: Μακάρι. Και μπράβο και στο τρένο, αυτό. Στο Roof και σε όλους εκεί πέρα που συνεχίζουν και έχουν jazz προγράμματα και τα στηρίζουν και δεν βάζουν κάτι πιο, ας πούμε, έτσι... Εμπορικό, να το πούμε.
0: Ακριβώς, και γιατί βλέπουν οι άνθρωποι και εκτιμούν ότι η Τατιάνα Λίγαρη, ας πούμε, που έχει το χώρο εκεί με τους συνεργάτες της, ότι αυτό το πράγμα έχει απήχηση και ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι, και πρέπει να το κάνουν αυτό. Θέλεις να πάμε στο επόμενο, σιγά-σιγά.
1: Τέλεια,
0: ναι. Για να έρθει και η κουβέντα προς το θέμα της χοροδίας, που θέλω να σταθούμε και εκεί, γιατί γίνεται φοβερή δουλειά στη χοροδία.
1: Τα παιδιά μας.
0: Και στο ακαδημαϊκό σου κομμάτι, στο οποίο νιώθω ότι έχεις μπει με τα μπούνια εντελώς, για να το πω έτσι λαϊκά. Ποιο είναι το επόμενο τεράκι?
1: Α, ωραία, οπότε να ακούσουμε τώρα το Madness που ήρθε.
0: Έτοιμο! Είδες τους νέους ανθρώπους να παίζουν τεχνολογία στα δάχτυλα, διορθώνουν και τα λάθη εμάς των πιο παλιών. Πάμε.

0: Keep Jazzin, Jazz Breeze Radio, εδώ με την Τέρι Βακιλτζόγλου σήμερα. Μας ακούτε στο www.jazzbreezeradio.com μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής, το www.keepjazzin.gr, όπου εδώ να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε σε αυτό το site, το οποίο με πολύ αγάπη μας έφτιαξαν ο Πολ Κοχ με την Ειρήνη Κωνσταντινίδη. Και υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας εκεί και οι 336, 337 με τη σημερινή. Μπορείτε να τις βρείτε. Υπάρχουν νέα για την κοινότητα, κυρίως releases δίσκων, όσο μπορούμε να γράφουμε κι εμείς, γιατί καμιά φορά βαριέσαι, ξέρεις, λες, όταν δεν είναι δουλειά, βαριέσαι να γράφεις. Okay. Αλλά υπάρχουν πράγματα που κινούνται. Μπορείτε να επισκέφτεστε καθημερινά το jazzeventslive.gr για να δείτε τι παίζει σε όλη την κοινότητα και να πούμε ότι επειδή έχουμε κάνει την έρευνά μας. Είναι μια ιστοσελίδα η οποία το ξέρεις ότι δεν τη βρίσκεις σε άλλες χώρες. Συγκεντρωμένα όλα τα jazz live που παίζουν σε μια χώρα, δεν τη βρίσκεις πουθενά. Και αυτό αναδεικνύει την πρωτοτυπία και το βάρος της προσπάθειας που έχει κάνει ο Πολ με την Ειρήνη. Ναι, αυτό. Super. Να ενημερώνεστε, να παρακολουθείτε τη ζωντανή μουσική. Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν και πολύ ωραία πράγματα. Αρχίζουν τα φεστιβάλ σιγά σιγά. Έρχεται και η Τεχνόπολη όπου να είναι, με τα καλά της και τα στραβά της και τα λοιπά, τα ξέρουμε. Να σταθούμε, να γυρίσουμε όμως πάλι πίσω στην Τέρι, γιατί αυτό έχει σημασία σήμερα, το Περμανθία, το οποίο 22 του μηνός, σε 5-6 μέρες δηλαδή, θα βγει ψηφιακά, θα κυκλοφορήσει ψηφιακά και τα κομμάτια του οποίου σήμερα ακούμε σε πρώτη μετάδοση είναι 7 κομμάτια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μαγικός αριθμός λένε πολλοί.
1: Αλήθεια.
0: Το σκέφτηκες?
1: Όχι.
0: Όχι. Και άμα ήταν ο αναματερός εδώ, να μιλούσε για μονό αριθμούς, αριθμούς και τα λοιπά.
1: Να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Θα είναι το θέμα. Νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι μας ακούει, γιατί σε αγαπάει πολύ.
1: Και εγώ.
0: Και ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει και η κυκλοφορία της Πεφωτισμένης Τυράννου.
1: Έτσι.
0: Της ωραιότητας παράστασης που είχε γίνει τότε στο Μπούζ. Τι είχαμε περάσει. Ωραία πράγματα. Να πάμε όμως στο ακαδημαϊκό κομμάτι, το οποίο ούτως ή άλλως θα το συζητούσαμε στην πορεία της εκπομπής, αλλά μια που ανέφερες πριν για τις επιρροές σου που πιάνουν και από τα spiritual και τα λοιπά. Εδώ για κάποια χρόνια, δεν ξέρω πόσα, υπάρχει στο δίο του ΝΑΚΑ, στο οποίο ανήκεις, στη δύναμη του οποίου ανήκεις, και φαντάζομαι ότι οι θύνοντες του οδείου αντιλαμβάνονται πόσο τυχερή είναι και δεν είναι τώρα κοπλιμέντο. Έγινε μια gospel χοροδία. Πώς αποφάσισες να δημιουργήσεις μια χοροδία gospel ένα είδος το οποίο εδώ στην Ελλάδα μας είναι ουσιαστικά ξένο, μας είναι εντελώς άγνωστο, παρότι σίγουρα κάποιος έχει δει κάτι σε ταινίες, έχει διαβάσει κτλ. Το gospel εδώ στην Ελλάδα είναι άγνωστο πράγμα. Δεν ξέρω αν υπήρχε πριν κάτι ή αν έχει γίνει στο παρελθόν κτλ. Πότε σου ήρθε η ιδέα, πώς εξελίχθηκε και πού έχει φτάσει?
1: Κοίτα, εγώ όταν πήγα στο Οδείο το 2018, μου ζητήθηκε να αναλάβω την τότε χοροδία του Οδείου, που δεν είχε σχέση βέβαια με αυτό το είδος, ήταν η pop χοροδία.
0: Ζητήσαν από σένα να κάνεις την pop χοροδία.
1: Την χοροδία του μοντέρνου τμήματος. Δηλαδή, που απλά ο προηγούμενος που ήταν εκεί ασχολιόταν με αυτό το είδος. Και εγώ είπα, οκ, αλλά θέλω να κάνω αυτό. Και ο λόγος ήταν ότι ερχόμενη από τη Νέα Υόρκη, όταν ήμουν εκεί και σπούδαζα, ένα από τα μαθήματα που ήταν τα αγαπημένα μου λεγόταν Choral Music of Africa. Το έκανε η δασκάλα μου τότε εκεί, η Rose Wall, μια φανταστική καθηγήτρια, η οποία μέσα στα πλαίσια του μαθήματος μας πήγαινε σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Μία εκ των οποίων ήταν το να πηγαίνουμε στην Abyssinian Baptist Church στο Harlem, να βλέπουμε praisings, πρόβες και συναυλίες των χοροδιών εκεί πέρα. Το οποίο είναι πολύ σπάνιο, γιατί γενικά είναι λίγο δύσκολο να μπεις όχι σε συναυλία τόσο όσο στα praisings. Το οποίο και για μένα ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία. Θυμάμαι δηλαδή ακόμα να είμαι εκεί και πόσο υπερβατικό ήταν αυτό που βίωνα με τους πιστούς και την μπάντα και τη χοροδία μέσα στην εκκλησία. Παραπάνω από το κομμάτι το θρησκευτικό, ξαναλέω,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και εμείς το κάναμε αυτό και στα πλαίσια φυσικά ότι αυτή η μουσική είναι και η βάση, οι ρίζες, σαν να λέμε, η γιαγιά και ο παππούς της μουσικής της οποίας ασχολούμαστε, που είναι η jazz. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί, είχα πάρει πολύ υλικό. Παρτιτούρες από τις χοροδίες εκεί με τετράφωνες ενορχιστρώσεις, που είναι χρυσός. Και είπα, θα δοκιμάσω να κάνω αυτό, γιατί αυτό είναι που αγαπάω. Τουλάχιστον αν είναι κάτι που θα ασχοληθώ και να δώσω την ψυχή μου, να είναι κάτι το οποίο το,
0: ναι,
1: το γουστάρω φουλ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι ξεκίνησε. Και η ανταπόκριση ήταν φανταστική. Δηλαδή, δείχνει πόσο δυνατή είναι αυτή η μουσική και πόσο πανανθρώπινη, γιατί ακριβώς τα θέματα με τα οποία ασχολείται είναι πανανθρώπινα, όπως είναι η ελευθερία. Και το σοκαριστικό καλά, από τότε έχουμε κάνει άπειρα πράγματα μας στη χοροδία. Πλέον είμαστε 47 άτομα.
0: 47!
1: Ναι, στην τελευταία μας συναυλία στον Άγιο Διονύσιο ήμασταν 47 χοροδοί. Ο Παντελής ο Μπενετάτος, ο υπέροχος μας συνοδεύει στο πιάνο. Είμαστε απίστευτα τυχεροί. Το κάνει απίστευτα.
0: Και... Άξου, ο Παντελής είναι ο κόλυθος.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Οπότε... Και αγαπάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που λέγεται vocal jazz γενικώς.
1: Και την gospel, και τα gospel, τα spiritual. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο ίδιος είχε κάνει full transcription ότι υπάρχει από αυτή τη μουσική. Και μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές συναυλίες, σε εκκλησίες, έχουμε πάει στη Θεσσαλονίκη, έχουμε παίξει, τώρα θα παίξουμε στο κοινοτικό φεστιβάλ χοροδιών στο Σταύρος Νιάρχος. Στο τέλος του μήνα θα κάνουμε μια ημερίδα gospel με θέμα την ελευθερία στο Πάρκο Τρίτσι. Στις υποκλικιμίες που θα είναι μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη με αφιερώματα, θα μιλήσουν τα παιδιά για τη Ρόζα Πάρκς, για την Χάριετ Τάμπμαν, για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Θα έχουν αφιερώματα σε ομιλίες αλλά και σε τραγούδια. Και γενικά είναι κάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Έχουμε εξαιρετικές φωνές, απίστευτα παιδιά. Είμαστε έτσι και μια κοινότητα, μια παρέα να το πω. Περνάμε δηλαδή και ωραία πέρα από τη μουσική.
0: Με πόσους ξεκίνησε η χοροδία?
1: Ξεκίνησε με λίγα άτομα, αλλά όσο προχώραγε, παρότι μπήκε και ο κορονοϊός στη μέση που μας τσάκισε, γιατί τότε θυμάμαι, φαντάσου, γίναμε gospel ensemble, έπρεπε να είμαστε 15 άτομα με αποστάσεις, τώρα χοροδία, έτσι, ό,τι να είναι.
0: Ναι,
1: παρότι αυτά παρόλα αυτά κρατηθήκαμε και μας έφτασε, ας πούμε, το 23 να κάνουμε μια συναυλία με μια χοροδία gospel από τη Βοστόνη, τους Joyful Voices of Inspiration, οι οποίοι μας καλέσανε να τους κάνουμε, να τους ανοίξουμε. Μάλιστα. Και αυτό ήταν από τις πιο σημαντικές εμπειρίες, γιατί ήταν full συγκινητικό και εμείς που είδαμε μια κανονική χοροδία gospel, και αυτοί όμως πάθανε σοκ με το ότι είχαμε βγάλει όλα αυτά τα τραγούδια. Εξής, δεν περίμεναν να ακούσουν αυτό το ρεπερτόριο, δεν περίμεναν να είμαστε τόσο δυνατοί, να έχουμε προβάρει τόσο πολύ, να έχουμε τόσο respect για αυτή τη μουσική. Και θυμάμαι, δηλαδή, εμείς κατεβαίναμε τη σκηνή και αυτοί ανεβαίναν και κλαίγαμε. Και οι δύο χοροδίες. Και αυτό κάπως, ας πούμε, άναψε τη φωτιά. Και από τότε είμαστε όλο και περισσότεροι. Αλλά ακόμα, ας πούμε, και στην εβδομάδα λατρείας στη Θεσσαλονίκη που πήγαμε, στην Καθολική Εκκλησία, εκεί πέρα έχει, ξέρω εγώ, 400 άτομα. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ξανακούσει gospel μουσική. Ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά. Και παρότι, ας πούμε, ήταν ένα είδος που δεν το καταλαβαίναν ούτε σαν μουσική, ούτε σαν γλώσσα, είχαν συγκινηθεί όλοι φουλ. Είναι η δύναμη αυτής της μουσικής και αυτό είναι.
0: Είναι η δύναμή της, ναι, που μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι ακούς, όσον αφορά στιχουργικά δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά κάτι έχει, κάτι υπάρχει, οι δονήσεις της είναι...
1: Μα είναι μουσική που έχει γεννηθεί από απίστευτο πόνο, με απίστευτη ελπίδα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικοί και οι δύο αυτοί οι άξονες. Και επίσης και μουσικά αν το δεις, δηλαδή ακούς pop τραγούδια σήμερα, τα οποία είναι σαν να ακούς spiritual και gospel. Δηλαδή είναι τόσο δυνατό και το μουσικό κομμάτι. Αλλά ναι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου η Νάκας Gospel Choir. Τους αγαπώ όλους πάρα πολύ και αισθάνομαι πολύ τυχερή.
0: 47 άτομα. 47 άτομα. Ο ρυθμός είναι...
1: Ναι, και εμείς δεν το πιστεύουμε, δηλαδή, όταν ακούς τόσες πολλές φωνές μαζί, ξέρεις, να τραγουδάνε, είναι δέος.
0: Πόσο δηλαδή εύκολο είναι να συντονίσεις 47 χαρακτήρες?
1: Τώρα, αν ακούει κανένα, τα παιδιά θα γελάνε. εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
0: Ναι. Φαντάζει βουνό.
1: Εντάξει, βουνό δεν
0: γιατί
1: είναι.
0: Γιατί δεν είναι 47 φωνές, 47 τραγουδιστές μόνο. Είναι 47 διαφορετικοί άνθρωποι ενήλικες. Δηλαδή είναι...
1: Είναι, ναι. Δεν έχει τις προκλήσεις του, αλλά ξαναλέω, έχουμε φτιάξει μια κοινότητα πια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και αυτό που κάνουμε στο μάθημα, πέρα δηλαδή από το μουσικό, το να τραγουδάμε, το ρεπερτόριο αυτό, ασχολιόμαστε πολύ με το ιστορικό υπόβαθρο. Δηλαδή βλέπουμε ντοκιμαντέρ, κάνουμε συζητήσεις, τα παιδιά κάθε φορά ο καθένας αναλαμβάνει να φέρει κάτι και να το γράψει ο ίδιος και να το διαβάσει. Και αυτό σε βάζει πολύ πολύ πολύ μέσα στη μουσική.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει σύνδεση με αυτόν τον τρόπο, γιατί όλοι συνδυόμαστε, καταλαβαίνουμε καταρχήν γιατί πράγμα τραγουδάμε. Και αυτό το κάνει και τη δική μου δουλειά πιο εύκολη.
0: Ναι, όταν, όταν γουστάρει ο άλλος που έρχεται ναι. δίπλα σου, είναι εντάξει, σίγουρα σου ανοίγει το δρόμο. Αν αυτό το πράγμα ανοίξει κι άλλο και φτάσετε στους 60-70 mm-hmm. χορωδούς, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η χοροδία αυτή?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μέχρι εκεί που χωράμε στην αίθουσα.
0: Στην αίθουσα.
1: Εγώ εύχομαι να υπάρξουν και άλλες χοροδίες και υπάρχουν και άλλες χοροδίες.
0: Υπάρχουν
1: πιο μικρές. Απλά συνήθως υπάρχουν μέσα στα πλαίσια κάποιες θρησκευτικής κοινότητας. Εμάς αυτό μας διαφοροποιείται ότι είμαστε μια χοροδία οδείου, οπότε είμαστε πολύ πιο συμπεριληπτικοί σε αυτό το κομμάτι. Εγώ εύχομαι να υπάρξουν και άλλες χοροδίες και να ακούγεται, όσο πιο πολύ ακούγεται αυτή η μουσική, τόσο πιο καλό είναι.
0: Υπάρχει υλικό, αν κάποιος που μας ακούει τώρα και δεν γνωρίζει αυτή την πτυχή σου, υπάρχει υλικό κάπου να βρει, να ακούσει?
1: Ναι, βέβαια, μπορεί να μπει στο κανάλι μας στο YouTube, Nakas Gospel Choir. Έχουμε εκεί κάποιο υλικό και θα ανεβεί και άλλο τώρα με τις πρόσφατες συναυλίες μας. Έχουμε στο Instagram σελίδα και στο Facebook, που μπορούν να μας βρίσκουν και να ενημερώνονται για τις συναυλίες μας, να βλέπουν υλικό.
0: Το προσεχές παίξιμο είναι την Κυριακή,
1: την
0: 24.
1: Την Κυριακή ακριβώς, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φεστιβάλ Κοινοτικών Χοροδιών. Έτσι, μια πολύ ωραία κίνηση που γίνεται. Θα συμμετάσχουν νομίζω πάνω από 80 χοροδίες μέσα σε 3 μέρες. Θα είναι χαμός, ναι. Και ανυπομονούμε γι' αυτό. Και μετά, ακριβώς την επόμενη εβδομάδα, η ημερίδα μας, ναι, στο Πάρκο Τρίτσι.
0: Για όλα αυτά σίγουρα θα ενημερώνεστε και μέσα από τη σελίδα των σελίδων που είπε η Τέρη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και από τη σελίδα του Οδείου.
1: Και του Οδείου και τη δική μου την προσωπική. Δηλαδή όλα τα ανεβάζουμε, τα προωθούμε.
0: Πάρα πολλές φωνές. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές και δεν είναι μόνο η χοροδία. Όπου στη χοροδία mm-hmm. μετέχουν πολλές jazz τραγουδίστριες και τραγουδιστές που τους γνωρίζουμε από τη σκηνή, mm-hmm. από δικά τους project και live κτλ. Αλλά βγαίνουν συνεχώς φωνές, το βλέπεις και εσύ, ότι έχουν πολλές φωνές και βγαίνουν και από το Ιόνιο πλέον και άλλες φωνές.
1: Σούπερ.
0: Και τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται?
1: Μακάρι, ναι, υπάρχουν και άλλες και πολλές άλλες. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η μουσική είναι ζωντανή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι, όταν υπάρχει κόσμος που θέλει να την παίξει, πάει να πει ότι αντέχουμε ακόμα. Και αυτό είναι λαμπρό για μένα. Δηλαδή μακάρι να βγαίνουν και... Όχι μόνο τραγουδίστες, γενικά να βγαίνουν μουσική.
0: Βγαίνουν μουσική, αλλά βγαίνουν σίγουρα μουσική. Αλλά θέλω να σταθώ στο τραγουδιστικό. Γιατί το vocal, αυτό που είχαμε πει τότε στο φεστιβάλ, το vocal jazz που έγινε
1: στο
0: Metron Stage, το οποίο θα περιμέναμε να πάει καλύτερα, δεν αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, αλλά δεν πειράζει, αρχή είναι, ελπίζουμε να επαναληφθεί. Είναι ότι η vocal σκηνή, και ειδικά στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάμε, είναι λίγο αδικημένη. Υπάρχει μόνο το vocal jam που κάνει η Νίκη Περδικάκη κάθε Δεύτερη Τρίτη μαζί με τον Γιώργο Κουτσικούλη στο Speedy Art Bar, το οποίο κρατάει 4 χρόνια. Έχει γίνει κάποια προσπάθεια από σένα στο παρελθόν, το θυμόμαστε, και στο Αερόστατο και στο Rockwood.
1: Ναι, παλιά εμείς και στο Κεραμείο κάναμε.
0: Και στο Κεραμείο, μπράβο. Ωραίες.
1: Ήταν πολύ παλιά.
0: Ναι,
1: αλλά είναι πολύ ωραίο ότι συνεχίζεται και μπράβο στα Βαδιά και στην Νίκη που το κάνουν και είναι εκεί. Και το κρατάνε, γιατί υπάρχει χώρος για όλα αυτά τα παιδιά να πάνε να παίξουν και να τραγουδήσουν.
0: Βγαίνουν πολλοί τραγουδιστές και το ερώτημα είναι πού θα απορροφηθούν, σε ποια σκηνή, με τόσους λίγους χώρους.
1: Ναι.
0: Σας ρωτάνε τα παιδιά, οι νέοι περισσότερο, όταν έρχονται τα νέα παιδιά που δεν έχουν ακόμα πολλή εμπειρία από παίξηματα, σας ρωτάνε, γι' αυτά εκφράζουν προβληματισμό. Το που θα...
1: Λογικό είναι να προβληματίζονται, ειδικά με την κατάσταση έτσι όπως είναι. Απλά εγώ αυτό που λέω είναι αυτό που κάνω και εγώ στη ζωή μου, ότι εμείς οι jazz τραγουδιστές είμαστε μουσικοί. Δηλαδή δουλεύουμε ακριβώς όπως ένα instrumentalist. Γι' αυτό και ο διαχωρισμός, ξέρεις, καμιά φορά είναι λίγο όχι άκυρος, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως συμβαίνει με άλλα είδη μουσικής.
0: Είναι όργανο η φωνή.
1: Ακριβώς. Και δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή μελετάμε full, ασχολούμαστε με όλες τις πτυχές μουσικής αυτής, κάνουμε transcription, όλα. Το οποίο στην ουσία, αν σε ενδιαφέρει το craft αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να σε γεμίζει και μόνο η ενασχόληση με αυτό. Με αυτό να είσαι χαρούμενος, χωρίς να το λέω ότι είμαστε τίποτα, πώς το λένε, ασκητές και δεν χρειάζομαστε φαγητό, ας πούμε, ή νερό και οτιδήποτε χρειάζεται ένας άνθρωπος, αλλά θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να είναι η προσδοκία σου, το να γίνεις εσύ ο ίδιος καλύτερος μουσικός και να εξελιχθείς, και όσο το συνεχίζεις αυτό θα υπάρχεις και θα βρίσκεις τον τρόπο, όπως βρήκαν και οι παλιότεροι που επίσης είχαν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και εδώ στην Ελλάδα,
0: ακόμα πιο δύσκολες, ναι,
1: και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή jazz μουσική πόσο πολύ πιο δύσκολο τότε να αγοράσεις ένα βινίλιο, να ακούσεις, να πάρεις. Θυμάμαι, ήμασταν με τον Τρανταλίδη πρόσφατα, γιατί γράφουμε κάποια πράγματα μαζί και μου έλεγε, ξέρω εγώ, για να παίξει drums, πόσο δύσκολο ήταν να βρει το ίδιο το όργανο. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: κάνω και ηχητικά εφέ. Ναι.
0: Το μικρόφωνο με το μαλλί είναι ένα τώρα.
1: Αυτό, δηλαδή, κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Η μουσική πάντα βρίσκαν τον τρόπο, γιατί η μουσική είναι αυτή που είναι το φωτάκι που λέγαμε πριν μπροστά και σε παρακινεί και σε γεμίζει. Τώρα, εννοείται, ωραία θα ήταν να έχουμε αυτά που είπαμε πριν, χώρους, να έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες, να έχουμε καλύτερους μισθούς. Εννοούνται όλα αυτά. Αλλά όταν αγαπάς το craft, είσαι εκεί. Και μπράβο που βγαίνουν τόσα παιδιά. Μακάρι να βγουν στις επόμενες χρονιές ακόμα περισσότερα.
0: Βγαίνουν. Mm. Και ήδη κάποια παιδιά κάνουν το βήμα, έχουν κάνει το βήμα να φύγουν έξω. Όπως η Αναστασία Κωνσταντινίδου, ας πούμε.
1: Η
0: Μόνικα Καμπασελέ, που είναι στο, και οι δυο τους είναι στο Παρίσι. Νιώθεις ότι έχεις δώσει πολύ βάρος, αφοσιώθηκε στο ακαδημαϊκό κομμάτι.
1: Νομίζω το
0: έχεις ισορροπήσει.
1: Το έχω ισορροπήσει.
0: Με το δημιουργικό σου.
1: Το έχω ισορροπήσει. Εντάξει, σίγουρα, όπως όλοι οι συνάδελφοι, κάπως πρέπει να επιβιώνουμε. Με την έννοια ότι κάτι μας παίρνει παραπάνω χρόνο, όπως ένα session παίχτης θα κάνει κάποια projects, τα οποία ενδεχομένως να μην είναι η δική του δουλειά ή αυτό που τον εκφράζει 100%. Εγώ αισθάνομαι τυχερή γιατί αυτό το δικό μου κομμάτι της επιβίωσης βγαίνει μέσα από τη διδασκαλία, αλλά είναι κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο με γεμίζει πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι το έχω βρει το balance κάπως.
0: Με το δημιουργικό, αν υπάρχει ισορροπία με το θέμα των αγράψιμων
1: σκηνών. Κοίταξε, σίγουρα το να είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο. Να
0: μελετάς η ίδια τη δική σου
1: ακριβώς,
0: φωνή.
1: Το να μπορούσαμε, ας πούμε, να μην χρειάζεται που έχω να δουλεύεις, ξέρω εγώ, να έχεις 40 μαθητές, σου λέω εγώ τώρα, έτσι, τη βδομάδα. Και να μπορείς να το κάνεις το ίδιο με 20.
0: Ναι,
1: δεν θα έλεγα όχι, γιατί προφανώς θα είχα παραπάνω χρόνο. Αλλά εξελίσσομαι και μέσα από τα παιδιά. Δηλαδή, και εγώ μαθαίνω από αυτούς πάρα πολλά πράγματα. Σαν δασκάλα και προσπαθώ πάντα να ξεκλέβω το χρόνο μου είτε πριν είτε μετά και να μελετάω και να γράφω και να συνεχίζω γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν πολλοί μουσικοί οι οποίοι βουτιώνται στη διδασκαλία με τα ψυχήτα και σώματι και ξέρεις χάνονται από την κοινότητα και φυσικά τους αρέσει και το κάνουμε, αλλά παρασύρεσαι, ξέρεις, από όλο αυτό, με τους μαθητές και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν έχεις μετά ιδιαίτερη και όρεξη ίσως να κυνηγήσεις ένα gig, να ψάξεις τους ελάχιστους χώρους που υπάρχουν να βρεις να παίξεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή η διαδικασία του να κλείσεις παίξηματα σε αυτό.
1: Κοίτα,
0: το...
1: είναι και τι παίξηματα. Δηλαδή, εμένα, αν με ρωτήσεις τώρα, ας πούμε, χίλιες φορές προτιμώ να παίξω λιγότερο και να παίξω σε χώρους που πραγματικά έχουν έρθει να ακούσουν μουσική. Δηλαδή, αυτό για μένα, ας πούμε, αυτό που δεν αντέχω να κάνω πια, δεν ξέρω αν είναι επειδή μεγάλωσα, είναι να παίζω, ας πούμε, σε μαγαζιά με φασαρία. Ναι. Δηλαδή, αυτό μου κοστίζει στην ψυχή μου σοβαρά και με χαλάει. Οπότε, αν με ρωτάς προσωπικά, χίλιες φορές καλύτερα να παίζω λιγότερο και να ξέρω ότι εκεί που θα πάω θα με ακούσουν. Βέβαια, ξαναλέω, εμείς είμαστε και τυχεροί γιατί έχουμε κάθε Σάββατο το τρενάκι.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: τα παράλληλα project, ο καθένας που τρέχει, έχεις τα δικά σου project, οπότε κάτι γίνεται. Ξέρεις.
0: Μπορώ να σου πω, και το ξέρεις και ίδια βέβαια, ότι οι ελάχιστοι πλέον χώροι που υπάρχουν είναι οι ιεροί ναοί. Δηλαδή, όσοι έρχονται εκεί δεν έρχονται για καβλάντα με το συμπάθειο.
1: Ναι.
0: Έρχονται για να ακούσουν. Βλέπουμε ησυχία απόλυτη και στο Poetry Bar και στο Speedy Art Bar και φυσικά στο Half Note έρχεται ο κόσμος για να ακούσει και στο Jazzette. Δηλαδή υπάρχει κοινό το οποίο όταν έρχεται σε αυτούς τους χώρους που είναι αυτοί είναι που κάνουν συστηματικά τη μουσική που αγαπάμε είναι προσιλωμένοι σε αυτό. Πράγμα που δεν υπήρχε παλιά, θυμόμαστε καταστάσεις και αυτό είναι πολύ καλό.
1: Σίγουρα και μακάρι να συνεχιστεί να είναι και μεγαλύτερο το κοινό.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάνουν support τη live μουσική γιατί και αυτή η μουσική που παίζουμε είναι μουσική που πρέπει να δεις live, θεωρώ.
0: Βέβαια.
1: Είναι άλλη εμπειρία και μακάρι να υπάρξουν και άλλοι χώροι. Αυτό, σαν και αυτούς.
0: Είδομεν. Δεν έχουμε κανένα νέο τέτοιο δυστυχώς, ακόμα να πούμε. Αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Νιώθω ότι είμαστε σε μια εποχή αναδιάρθρωσης της κατάστασης, όπως ήταν και αυτή του 11, όταν πρώτο μπήκα εγώ σε σκηνή, κλείνανε σωριδών μαγαζιά και άνοιξαν σωριδών καινούρια. Τώρα είμαστε ακόμα στα κλεισίματα και δεν έχουμε ανοίγματα, αλλά ελπίζουμε να έχουμε σύντομα.
1: Να ξανανοίξουν.
0: Τι έγινε?
2: Έκονα.
0: Ναι, εντάξει, τα γνωστά. Εντάξει, τα γνωστά. Πάμε σε μουσική. Πάμε να γυρίσουμε πάλι στο Περμανθία, το οποίο το αφήσαμε λίγο.
1: Ναι, έτσι, για λίγο.
0: Ναι, για λίγο. Και έχουμε κρεμότητες δύο κομμάτια ακόμα ή τρία?
1: Τρία κομμάτια.
0: Έχουμε τρία?
1: Ναι, έχουμε τρία κομμάτια, ναι.
0: Υπέροχα.
1: Τώρα θα ακούσουμε το She Will Save Us All, που είναι και το πρώτο single.
0: Ακριβώς,
1: που βγήκε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Τίτλος She Will Save Us All. Θα μας τα πεις μετά.
1: Μυστήριος.
0: Θα μας τα πεις μετά. Ναι, ναι. Πάμε, Σάντε.

0: Αυτό ήταν λοιπόν, είναι μάλλον, το She Will Save Us All, το πρώτο single από το, που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ της Στέρης Βαγκιντζόγλου, Περμανθία, το οποίο ακούμε εδώ σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, πριν την επίσημη κυκλοφορία του σε 6 μέρες, την προσεχή Παρασκευή, 22 του Μάη, στις ψηφιακές πλατφόρμες. Σύντομα ελπίζουμε να το τυπώσεις και σε φυσική μορφή, να τα μάθουμε τα νέα.
1: Αμήν.
0: Μέχρι τότε κατεβάζετε το δίσκο από το Bandcamp και τον αγοράζετε.
1: Στο Bandcamp τώρα θα μπω. Είμαι λίγο, ναι, το έχω αμελήσει, αλλά ναι, από όλες τις πλατφόρμες, Spotify, Apple Music, αυτά, θα, YouTube, θα είναι, είμαστε κανονικά.
0: Θα είναι πάνω, θα είναι πάνω. Τι ήθελα να πω τώρα.
1: Δεν ξέρω. Για το κομμάτι.
0: Α, ναι, σίγουρα save us all. Ποια θα μας σώσει.
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο, δεν θέλω να το μαρτυρήσω, γιατί θέλω να αφήνω στον καθένα να βρίσκει αυτό που αυτός θέλει μέσα από το στίχο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά, εντάξει, το συγκεκριμένο κομμάτι το έχω γράψει για την οικογένειά μου. Δηλαδή, άμα δεις και το προηγούμενο μέρος του κομματιού. Και όπως είπες, είναι το πρώτο που βγάλαμε, γενικά το έχουν έτσι αγαπήσει αρκετά αυτό το τραγούδι. Και θα ξαναπώ πάλι αυτό που είπα πριν για το Βαγγέλη, το Στεφανόπουλο,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: παιδιά,
0: ναι, ναι,
1: ότι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Όπως και ο Νίκος Ακόλιας, που το ηχογραφήσαμε παρέα στο Noisy King. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος που μας έκανε το recording και, και τη μίξη. Και ο Νίκος Αλαβδάς που μας έκανε το mastering. Έχουν δώσει όλοι πόνο αυτό.
0: Ναι. Είσαι απαιτητική με τους συνεργάτες σου.
1: Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, γιατί είμαστε σε ίδιο μήκος κύματος και επικοινωνούμε.
0: Ξέρεις τώρα, εγώ θα το μαρτυρήσω. Παραπονιόντουσαν ή παραπονιόνται ακόμα αρκετοί μουσικοί με ότι με τις τραγουδίστριες δεν τα βρίσκουν εύκολα, δεν τα βγάζουν εύκολα πέρα. Είναι πάρα πολύ απαιτητικές. Εσύ δεν μου φαίνεται να είσαι.
1: Εγώ δεν ξέρω και πολλές αυτό... που είναι έτσι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τουλάχιστον στο χώρο μας, έτσι. Μπορεί να είναι και ένα στερεότυπο το οποίο αναπαράγεται έτσι με στα χρόνια και.
0: Μάλλον.
1: Όπως πολλά πράγματα, δηλαδή, γενικά για τις γυναίκες. Έτσι είναι κάπως στερεοτυπικά. Εγώ προσωπικά με τα παιδιά, δηλαδή, όπως και αυτό που είπα πριν, το ότι πήγαμε, ας πούμε, ένα πρωί και το γράψαμε, είναι όπως έχει κυλήσει όλη μας η σχέση μουσικά. Ναι. Μέχρι τώρα, δηλαδή, γι' αυτό σου πω, δεν κάναμε πρόβες, δηλαδή ούτε πριν το δίσκο κάναμε πρόβα, ούτε πριν το live κάναμε πρόβα.
0: Αυτό πάλι,
1: ναι.
0: Πόσο εύκολο είναι να γίνει όταν έχεις original μουσική.
1: Είναι εύκολο όταν έχουν επικοινωνιστεί όλα όπως πρέπει, όταν υπάρχουν τα σωστά χαρτιά, που γι' αυτό πάλεψα να τα κάνω,
0: ναι,
1: όπως πρέπει. Και όταν αυτό όλοι έχουν συνδράμει δημιουργικά, γιατί είναι και δικό τους κομμάτι. Πια. Δεν, δηλαδή, μπορεί να είναι ο δικός μου προσωπικός δίσκος, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι είναι κάτι που έχει βγει πολύ συλλογικά. Όπως και ο προηγούμενος δίσκος, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια,
1: είμαι
0: βέβαια,
1: πολύ
0: βέβαια
1: χαρούμενη, γιατί και οι δύο αυτές τις δουλειές έχουν βγει με άτομα που τα αγαπούσα πάρα πάρα πολύ, με καλλιτέχνες τους οποίους τους θαυμάζω, και ήμουν χαρούμενη που παίζα μαζί τους. Και οι δύο δουλειές βγήκαν αβίαστα. Εντάξει, ναι, ίσως η δεύτερη λίγο λιγότερο από τη δική μου πλευρά, γιατί ήμουν πολύ πιο όρημη και πιο συνειδητοποιημένη, με λιγότερο άγχος και πιο πολύ χαρά. Οπότε τώρα το χάρηκα full όλη τη διαδικασία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν υπήρχε στιγμή άγχος.
0: Τι άλλαξες σε σχέση με το Qualia, από όλες, από
1: σε μένα, εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν μουσικός θέλω να πιστεύω ότι εξελίχθηκα και έτσι βρήκα καλύτερα τον ήχο μου, σαν τραγουδίστρια, και τον προσωπικό μου ήχο σαν songwriter, δηλαδή ξεκαθάρισα λίγο αυτά τα δύο πράγματα που σου είπα και πριν.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Το θέμα δηλαδή πώς θέλω να είναι η μουσική που γράφω εγώ και πώς είναι η μουσική που τραγουδάω γενικά. Το οποίο σίγουρα έπαιξε ρόλο και συναισθηματικά, δηλαδή άλλα τα τοπία στη μία περίπτωση, άλλα τα τοπία στην άλλη.
0: Ναι.
1: Τα συναισθηματικά. Αυτό και από άποψη άγχους που είπα, όλη αυτή η πορεία και η εξέλιξη με έχει κάνει να είμαι λίγο πιο σίγουρη και, να, και αυτό που λέγαμε για το χρόνο πριν.
0: Ναι, ναι,
1: να
0: ναι,
1: μην
0: ναι,
1: το ας πούμε, να, πολύ μεγάλη σπατάλη χρόνου να αγχώνεσαι για πράγματα που καμιά φορά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε κιόλας εμείς, έτσι. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ελπίζουμε στο καλύτερο. Αυτό είναι το μότο και αυτό με έκανε έτσι να είμαι πολύ πιο απελευθερωμένη και να το ευχαριστηθώ. Αυτό.
0: Μέστοσε η Qualia εντελώς μέσα σου, δηλαδή την παρατηρείς ακόμα. την κουάλια. Αυτό, ξαναγυρνάς εκεί.
1: Εννοείται.
0: Τα ακούς, τα... Καλά, τα παίζεις ακόμα,
1: να
0: τα τραγούδια.
1: Ακούω,
0: έτσι.
1: Όχι, εντάξει, δεν ακούω τα τραγούδια τα δικά μου.
0: Ψάχνεις τη... κάποια πράγματα που...
1: Τα παίζουμε ακόμα και τα παίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Οπότε πάντα υπάρχει κάτι να βρεις μέσα σε αυτό, ειδικά στο συγκεκριμένο project που είχε και λίγο παραπάνω χώρο για αυτό το σχεδιασμό.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Και τώρα που τα παίζουμε και αισθάνομαι ότι ταιριάζουν και σαν ιστορίες με το καινούργιο, οπότε είναι ένα ωραίο set όλα τα τραγούδια μαζί πια. Και τα χαίρομαι ακόμα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι τα έχω βαρεθεί, ας πούμε, κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση. Τώρα να τα ακούω, δεν τα ακούω.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Άμα μου λες, υπάρχει τόση μουσική εκεί έξω που έχει να ακούσει.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει. Απλά ήθελα να το πω, ξέρεις, μια φορά δίκιο έχει ο Ελάν ότι πρέπει να γράφεις αυτά που θέλεις να πεις.
1: Ναι,
0: ίσως αλλιώς να ήθελα να, πω, να θέσω την ερώτηση. Αν ξαναγυρνάς πίσω στο κουάλια για να δεις τον εαυτό σου κάποια πράγματα τα οποία τώρα θες να κουβαλήσεις μαζί σου ή να τα αποφύγεις.
1: Όχι, έτσι δεν το έκανα αυτό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να κάτσω, ξέρεις, και να το κρίνω, ναι. Ας πούμε, και να πω γιατί αυτό, γιατί όχι. Απλά άφησα ελεύθερο να δω τι είναι αυτό το καινούργιο πράγμα που είναι να βγει. Και πιο πολύ, δηλαδή, η διαδικασία ήταν, ξέρεις, το να γράφω κάτι και να το παίζω στους συναδέλφους μου και να ρωτάω τη γνώμη τους. Δηλαδή, εκείνη... Μπορεί να μου κάνανε κάποιο editing, κατάλαβες, και όχι αυτό editing.
0: Η συμμετοχή τους δημιουργικά, δηλαδή και των τριών, και του Κώστα και του Τζέισον και του Βαγγέλη, ήταν δυνατή, έτσι δεν είπες, παιδιά, αυτό είναι και πάμε.
1: Κάπως έτσι γίνεται, λες αυτό είναι, αλλά μετά ο καθένας είπε την απόψη του. Και έκανε αυτό που θεωρούσε αυτός ότι είναι πιο ωραίο, οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι συλλογικό και... Ο αυτοσχεδιασμός είναι κομμάτι της σύνθεσης, γιατί πολλά πράγματα βγήκαν και στο παίξιμο, δηλαδή το project το παίζαμε πρώτα. Αν θες να πεις, η πρόβα μας ήταν τα live που κάναμε, γιατί είχαμε με το σχήμα αυτό παίζουμε από το 22. Δηλαδή είχαμε παίξει στο Vamos Festival του Γιώργου.
0: Του Γιώργου του Χατζηδάκη.
1: Ναι, τότε, αυτό ήταν το πρώτο μας που είχαμε κάνει σαν μπάντα.
0: Νομίζω το τελευταίο του Βάμου.
1: Και νομίζω δυστυχώς και το τελευταίο σε ένα φανταστικό φεστιβάλ που είχαμε περάσει τέλεια.
0: Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, ναι, είναι
0: πόσο
1: πολύ δύσκολο.
0: Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος μόνος του, ναι.
1: Πολύ δύσκολο και μπράβο που το έκανε όσα χρόνια. Αλλά αυτό ήταν το πρώτο μας και από τότε παίξαμε και στο φεστιβάλ Επιδαύρο εδώ στην Αθήνα το 23.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Οπότε μέσα από αυτά τα παίξηματα στο Χαφνό, σε άλλα μαγαζιά, στο Κεραμείο, παίξαμε το τελευταίο Κεραμείο.
0: Ναι,
1: όλα τα τελευταία τώρα έτσι που τα λένε κάπως είμαστε λίγο λίγο τέτοιο γκαντέμιδες.
0: Έτυχε και το τελευταίο Κεραμείο.
1: Οπότε ξέρεις το...
0: Όπου από ό,τι θυμάμαι εσύ και ο Κώστας ήσασταν από τους μουσικούς που ήσασταν για την τελευταία βραδιά του Κεραμείου.
1: Αυτό ήταν το τελευταίο live. Παίξαμε το τελευταίο live.
0: Την τελευταία βραδιά που ήταν ανοιχτό.
1: Α, που ήταν ανοιχτό. Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τι, δεν θα αποχαιρετήσαμε το
0: Κεραμείο. Υπήρχαν πολλοί που δεν το αποχαιρέτησαν, Τέρι.
1: Εντάξει, μπορεί να μην μπορούσαν, εσύ, αλλά.
0: Γιατί είμαστε και στον αέρα.
1: Εγώ το μαγαζί αυτό το έχω πολύ. Το είχα στην καρδιά μου και το Βαγγέλη εννοείται που το στήριξε φουλ, όλη τη σκηνή μα στήριζε. Και έχω περάσει πολύ όμορφα εκεί. Δηλαδή, έχουμε κάνει από βίντεο κλιπ στο Κεραμείο μέχρι.
0: Βέβαια. Με συμμετοχές, Αγγελική του Μπανάκη κλπ.
1: Ναι, ναι, έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Τα vocal jam που κάναμε, δηλαδή όλα εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία και τα παίξηματα, στην ουσία πλάσαμε τον ήχο, κατάλαβες. Και βρήκαμε πώς θέλουμε να ακούγεται το project.
0: Δεν βιάστηκες.
1: Όχι.
0: Στο κουάλι έχεις βιαστεί.
1: Όχι.
0: Ούτε εκεί.
1: Ούτε εκεί, γιατί αν σκεφτείς ότι το πρώτο κομμάτι που γράψα εκεί είχε κυκλοφορήσει το 2010 στο Jazz and Jazz.
0: Ναι.
1: Το
0: ναι,
1: Always
0: ναι.
1: Be With Me, δηλαδή και βγήκε ο δίσκος το 2018.
0: Στο Jazz και Jazz το περιοδικό με το Ionian Jazz Ensemble.
1: Ναι,
0: έτσι, το CD που είχε βγει και το πράσινο.
1: Ακριβώς.
0: Που συστηθήκατε τότε για πρώτη φορά κάποιοι μουσικοί. Όπως ο Λεωνίδας Σαραντόπουλος, ο Μάνος Σταυλάκης, η Λουκία. Η Λουκία
1: Κωστής
0: νομίζω. Κωστής Χριστοδούλου, εσύ.
1: Ο Μάνος. Ο Ντίνος.
0: Ο Ντίνος ο Μάνος, ναι, κόσμος.
1: Ο Γιάννης, ο Παπαδόπουλος. Ο Κότσιφας. Όλοι ήταν σε αυτό.
0: Και ένας κόπο. Ναι.
1: Σε αυτό το... Αλλά σκέψου αυτό είχε βγει το 10. Αλλά μεσολάβησε εντωμεταξύ Αμερική τότε. Οπότε δεν γινόντουσαν όλα μαζί προφανώς. Δηλαδή και μεταπτυχιακό και ζωή εκεί και δίσκος. Και γι' αυτό τον έκανα με το που γύρισα. Δηλαδή μόλις ήρθα στην Ελλάδα.
0: δεν βιάζεσαι. Και αυτό είναι σοφία. Έτσι, ξέρεις. Και δεν είναι τα χρόνια, είσαι πολύ μικρή ακόμα. Είναι σοφία το ότι δεν έχεις βιαστεί ήδη από την πρώτη σου δουλειά. Γιατί υπάρχουν πολλές δουλειές, ξέρεις, που βγαίνουν. Άντε να βγει, άντε να το γράψουμε, άντε να βγει. Πριν καν παιχτεί. Έτσι. Και δεν ξέρω πολλές φορές πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί καμιά φορά έχουν βγει δίσκοι και μετά παίζονται, καλυτερεύουν στο live κτλ. Και υπάρχουν μουσικοί που λέει: Γάμο το να το γράφα τώρα.
1: Μπορεί να γράψουν κάτι άλλο.
0: Σίγουρα. Θες να πάμε σιγά σιγά προς το Green and Blue.
1: Ναι,
0: το οποίο είναι ένα χιτάκι τρόπον τεινά, με τον τρόπο που παίζεται. Και να πάμε και στα νησιά σιγά σιγά, γιατί καλοκαιριάζει, παιδιά, μην κοιτάτε τη βροχή έξω.
1: Σήμερα μας την έκανε για λίγο, αλλά
0: δεν πειράζει, ήρθε εσύ εδώ τώρα και φορείς την άνοιξη. Καλοκαιρινό μου εντελώς. Σε ένα χειμωνιάτικο πλανήτη, όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να έχουμε το κεφάλι πάνω από το νερό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Green and Blue, το οποίο είναι αφιερωμένο στο Αγκίστρι.
1: Έτσι, ναι, και γράφτηκε και εκεί.
0: Μας το έκλεψε, το Αγκίστρι μας έκλεψε την τέρια της Χινούσα. Πάμε.

0: Λοιπόν, πέρα της αγάπης που έχουμε με την Τέρι, χρόνια τώρα, το 14 που γύρισες.
1: Ναι, 15, ναι, εκεί.
0: 15 γύρισες. Ναι, ναι, ναι. Το φεστιβάλ στην Ομόνια έγινε. Όχι,
1: δεν ήταν, αλλά ήμουν ακόμα στην Νέα Υόρκη. Ναι.
0: Φοβερό φεστιβάλ που είχε κάνει ο Σεραφείμ Μπέλο σε μια ταράτσα στην Ομόνια.
1: Brendan Roses.
0: Πού το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Μια ακόμη ένδειξη της νεότητάς σου, γιατί εγώ δεν το θυμόμουν. Μας συνδέει και, μας συνδέουν και κάποια καλοκαίρια στη Σκηνούσα,
1: έτσι,
0: όπου είχατε έρθει εκεί όλη παρέα. Δύο ή τρία. Τρία
1: ναι,
0: καλοκαίρια.
1: Τρία καλοκαίρια, ναι.
0: Την έκλεψε το Αγγίστρι, παιδιά. Για πες.
1: Εντάξει, έχω έρωτα με το μέρος.
0: Από παλιά. Από παλιά.
1: Από το 19, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ το έχω δει το νησί σε off-season περίοδους, που είναι άλλο νησί για μένα.
0: Άλλο πράγμα, ναι.
1: Αλλά και εκεί έχουν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγαπάμε πολύ, έχουν κάποια μέρη έτσι, που είναι πολύ ξεχωριστά. Η Αλκιόνη, για παράδειγμα, πάμε και μένουμε και τρώμε. Η Τραγουνέρα εκεί, η Κατερίνα που έχει το Beach Bar. Και έχουμε περάσει πολύ όμορφες στιγμές και σαν παρέα και μόνη μου. Δηλαδή, είναι έτσι μαγικό νησάκι κι αυτό. Και πανέμορφο. Δηλαδή είναι αυτό που λέει και το τραγούδι. Είναι ένα καταπράσινο νησί. Νομίζω είναι το πιο πράσινο νησί που υπάρχει στη χώρα. Έχει 70% βλάστηση.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι πανέμορφο αυτό.
0: Πραγματικά. Το βλέπεις να αλλάζει.
1: Το νησί.
0: Ναι.
1: Κοίτα,
0: να έρχεται περισσότερος κόσμος, να αλλοιώνεται, να υπάρχει αυτό το στριμωξίδι.
1: Παντού γίνεται
0: λόγω
1: αυτό
0: το ότι είναι
1: πια
0: πολύ κοντινός προορισμός.
1: Παντού γίνεται αυτό και πάντα γινόταν στο Αγγίστρι, νομίζω. Mm-hmm. Γι' αυτό σου είπα για off-season. Δηλαδή, αν πας σε, ας πούμε, Σεπτέμβριο ή αν πας σε Ιούνιο-Μάιο, είναι άλλο νησί. Και εγώ κυρίως το έχω δει σε αυτές τις φάσεις του και το έχω λατρέψει. Όπως όλα τα νησιά, νομίζω και αυτό έχει τα προβλήματά του. Όπως γίνεται με τον υπερτουρισμό παντού, όπως και στη Σκηνούσα, αυτό έγινε.
0: Καλά, αυτό έγινε, ναι.
1: Δυστυχώς, έτσι, τα πιο παρθένοι προορισμοί κάπως αλλοιώνονται.
0: Θα μας ξανάρθεις στη Σκηνούσα.
1: Στη Σκηνούσα. Το εύχομαι, να σου πω την αλήθεια, γιατί την αγαπάω πολύ και τη Σκηνούσα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη γράψουμε και αυτή σε ένα τραγούδι. Αλλά ναι, δεν ξέρω τώρα. Έχω ακούσει διάφορα ότι έχουν αλλάξει εκεί πέρα και δεν ξέρω, ναι, ίσως να μην θέλω να αλλοιώσω την εικόνα.
0: Οι άνθρωποι αλλάζουν. Ο τόπος δεν έχει αλλάξει πολύ. Οι άνθρωποι λίγο αλλάζουν. Και είναι λογικό. Είναι τόποι οι οποίοι ήταν άνυδροι, άγνωστοι, πολύ φτώχεια, πολύ δύσκολες, βαριά συνθήκη το να ζεις σε ένα μέρος που ουσιαστικά είχε 10 μέρες σεζόν.
1: Ακριβώς.
0: Πριν 20 χρόνια που πήγα εγώ πρώτη φορά. Ναι. Ξαφνικά τώρα αρχίζει και μεγαλώνει η βεντάλια και ανοίγει και υπάρχει όλη αυτή η διαφήμιση. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά εντάξει, στο Αγγίστρι ίσως είναι λίγο πιο συνηθισμένοι οι άνθρωποι.
1: Και εκεί σου λέω, έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, αλλά πάντα υπάρχουν άνθρωποι που το κρατάνε το πράγμα.
0: Φεστιβάλ.
1: Μακάρι. Μακάρι, το εύχομαι.
0: Πάρ το πάνω σου.
1: Κάτι έχω ξεκινήσει να κάνω.
0: Άναψε τη σπίθα.
1: Μια πρώτη επαφή, μακάρι, μακάρι να γίνει.
0: Άναψε τη σπίθα. Κοντά είναι. Γίνεται στην Αίγινα ήδη το φεστιβάλ από το Jazz Solidarity Network. Δίπλα είναι το Αγγίστρι.
1: Έτσι, να κάνουμε.
0: Οπότε, ναι.
1: Να βάλουμε καραβάκι.
0: Πόσο είναι.
1: Jazz καραβάκι.
0: Ναι, ναι, jazz καραβάκι. Υπέροχα, υπέροχα θα ήταν. Λοιπόν, πέρασε και η παρουσίαση.
1: Έχουμε άλλο ένα κομμάτι, ναι.
0: Όχι, η παρουσίαση στο Half Note.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το live που ήμασταν εκεί πέρα όλοι και υπήρχε μια τρομερή ατμόσφαιρα χαράς και αγάπης. Τώρα.
1: Τώρα, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να φύγω για λίγο διάστημα στο εξωτερικό, θα μείνει λίγο στην άκρη η υπερμανθία, αλλά με το που επιστρέψουμε τη νέα χρονιά, δηλαδή από το 27, ο στόχος είναι να το παίξουμε το project όσο πιο πολύ γίνεται, να βγει βινήλιο και να βγει ενδεχομένως βινήλιο και το παλιό που δεν έχει βγει, το Qualia. Δηλαδή θα ήθελα έτσι, τέτοιο καιρό του χρόνου να συζητάμε ότι έχουμε την παρουσίαση των βινιλίων, ας πούμε. Και να ξεκινήσουμε να παίζουμε στα φεστιβάλ, να παίζουμε όπου μπορούμε να παίξουμε. Αυτό.
0: Αυτό, ναι. Γράφεις τραγούδια άλλα, υπάρχουν τραγούδια στο σιρτάρι.
1: Κοίτα, τώρα επειδή αυτή η διαδικασία είχε πάρα πολύ ενέργεια. Δηλαδή όλη η φάση, παρότι γίνεται έτσι αβίαστα, το ξέρεις και εσύ ότι όταν γίνεται ένας δίσκος, μετά πρέπει να αφιερώσεις όλο το είναι σε αυτό. Μόνο δηλαδή φορές που το άκουσα στη διαδικασία της μίξης και του mastering, μου έτρωγε όλη μου την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Και τη δημιουργικότητα, πιστεύω τώρα μόλις κάτσει αυτό το project λιγάκι, σίγουρα θα ξεκινήσουμε από πάλι.
0: Να γράφεις τραγούδια.
1: Ναι.
0: Τραγούδια.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι. Είπες ότι εμπνέεσαι αναπεριόδους και ανάλογα πώς είσαι.
1: Mm.
0: Πώς ξεφορτώνεις δηλαδή, την ενέργειά σου για να... Πώς εμπνέεσαι?
1: Εμένα με εμπνέουν οι άνθρωποι καταρχήν, mm-hmm. στη ζωή μου. Δηλαδή τα περισσότερα τραγούδια τα έχω γράψει
0: για
1: ανθρώπους δικούς μου. Με εμπνέει πάρα πολύ φύση. Γι' αυτό, ας πούμε, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ναι. τώρα, το θυμάμαι σαν τώρα που καθόμουν και τι έβλεπα, ας πούμε, όταν το έγραψα. Η φύση, η θάλασσα, η ηρεμία. Και τώρα πώς ξεφορτώνω, νομίζω η ίδια η διαδικασία της μουσικής το έχει αυτό μέσα της, σαν πράξη. Δηλαδή όταν κάθεσαι να τα πεις με τον εαυτό σου, γιατί αυτό κάνεις, με τέτοιο δημιουργικό τρόπο, είναι ένα είδος release
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και για μένα τώρα ήταν το μεγαλύτερο. Δηλαδή κατάφερα, ας πούμε, και είπα πράγματα που είχα μέσα μου τα τελευταία χρόνια, που ήταν έτσι πολύ έντονα. Και το νιώθω αυτό τώρα που βγήκε ο δίσκος. Δηλαδή νιώθω αυτή την ανακούφιση, ας πούμε, του μοιράσματος. Που είναι και το πιο σημαντικό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει σημαντικότερο.
1: Γι' αυτό λέω και αυτό λέω και στα παιδιά. Δηλαδή ότι εξής, ο ίδιος ο σκοπός αυτός είναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, αν το ακούσει ένας άνθρωπος, εννοείται θα χαρώ πάρα πολύ. Εννοείται αν κάποιος συνδεθεί θα χαρώ πάρα πολύ. Αλλά ο πρωταρχικός στόχος είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις τι, παρότι είναι ένα δίσκος που έχει στη βάση του την απώλεια, όπως είπαμε πριν, mm. Αγαπημένων προσώπων, δεν βγάζει με τίποτα μια μελαγχολική διάθεση. Με τίποτα.
1: Εντάξει, αυτό το τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε ίσως τη βγάζει λίγο.
0: Ίσως τη βγάζει λίγο, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Δεν θα φαντάζεται δηλαδή κανείς ότι εδώ είναι ένας δίσκος μνήμης, mm-hmm. Φόρος τιμής σε κάποια πρόσωπα. Αυτή την αίσθηση mm. Μου έχει δημιουργήσει τουλάχιστον σε μένα και ακούγοντάς το ζωντανά στο, mm-hmm. στο Half Note πριν λίγες μέρες και τώρα που το ακούμε εδώ. Και ίσως αυτό, ναι, γι' αυτό είχα ρωτήσει πριν αν άφησες mm. την κατάσταση να καταλαγιάσει. Για να... Για αυτό, αυτή ήταν η ερώτηση. Mm. Αυτό ήταν το νόημα της ερώτησης, ότι δεν έγραψες φορτισμένη.
1: Κάποιοι έχουν γραφτεί πολύ φορτισμένα. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή. Υπάρχουν μέσα όλες τις στιγμές. Αλλά αυτό που είναι ο δίσκος, δηλαδή, και έτσι εμπνεύτηκε και το artwork, μάλιστα. Η ιδέα ήταν της Ναταλίας. Τα λουλούδια που βγαίνουν μέσα από τις ρογμές. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και μέσα σε ένα. Σε κάτι σπασμένο, μπορεί κάτι να αφήσει.
0: Ναι.
1: Και η Μαρίζα έτσι το αποτύπωσε για μένα υπέροχα με τις εικόνες της. Γι' αυτό νομίζω δεν σου βγάζει μόνο τη μία πλευρά. Θεωρώ ναι. ότι την έχει αρκετά και αυτό το κομμάτι που έρχεται που το έχω γράψει για τη μητέρα μου είναι αρκετά φορτισμένο, αλλά δεν έχει μόνο αυτή την πλευρά.
0: Ναι, σίγουρα εσύ το ξέρεις καλύτερα από
1: έχει,
0: όλους.
1: Το έχει πόσο, και το ναι. φως. Δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν, κρατάς την αγάπη. Από... Αυτό έχω προσπαθήσει λέει, να κρατήσω. Από όλο αυτό που έχει συμβεί.
0: Και μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα το έχεις καταφέρει. Οπότε τώρα θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι, mm. το οποίο είναι το...
1: Stingray. Είναι λίγο inside ο τίτλος, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορεί κανείς να ξέρει γιατί το έβγαλε έτσι το κομμάτι. Απλά, τώρα θα το πω σε σένα, ήταν μια λέξη που την έλεγε η μητέρα μου πάρα πολύ. Stingray. Χωρίς να ξέρει τι σημαίνει. Mm. Σημαίνει σαλάχη, αλλά... Το έλεγε πολύ και επειδή το έχω αφιερώσει σε αυτήν, έβγαλα το κομμάτι.
0: Να και πάλι η φύση και η θάλασσα. Να και πάλι
1: έτσι,
0: η φύση και η θάλασσα.
1: Κάπως μπαίνει από μέσα.
0: Να θυμόμαστε τους ανθρώπους μας γερούς, δυνατούς, όπως ήτανε mm-hmm. πριν φύγουν και όλα αυτά που μας έδωσαν. Κανείς δεν φεύγει έτσι από τον κόσμο και ειδικά όταν έχει δημιουργήσει τέτοια παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά. να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι και ολοκληρώνουμε την ακρόαση του Περμανθία και ερχόμαστε εδώ για το φινάλε με το τεράκι μας.
1: Τέλεια.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Υπερμανθία, αυτή είναι η Υπερμανθία, ο δεύτερος δίσκος της Στέρης Βακιρτζόγλου, που είχαμε τη χαρά σήμερα να την έχουμε εδώ και να τα πούμε όσο πιο ανθρώπινα και φιλικά μπορούσαμε. Μπορούσαμε κι άλλο βέβαια, αλλά εντάξει, υπόθηκαν και πράγματα έξω από το μικρόφωνο. Να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν εδώ σήμερα, μας ακούσατε, όσοι μας ακούσατε, όσοι δεν μας ακούσατε, Τρίτη βράδυ 9 η ώρα στην ΕΡΤ Open και Τετάρτη πρωί στην ιστοσελίδα μας της εκπομπής και στο Mixcloud. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι την Παρασκευή κυκλοφορεί ο δίσκος της Στέρης σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το Υπερμανθία θα ανέβει την Παρασκευή το πρωί, 22 Μαΐου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε και εγώ σε ευχαριστώ και για την πρόσκληση εδώ και για όλα αυτά τα χρόνια.

0: Ναι,
1: και θα εξακολουθήσουν γιατί αλληλοστηριζόμαστε.
0: Έτσι.
1: Αλληλοστηριζόμαστε γιατί αλλιώς θα καθόμασταν μέσα στο σπίτι μας.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν υπήρχαν οι ανθρώπινες σχέσεις και η μουσική, θα καθόμασταν μέσα στο σπίτι μας. Ναι, γιατί αυτό στη jazz κοινότητα το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι και όχι η μουσική.
0: Μαζί πάμε. Ναι.
1: Γιατί αν κάνατε ωραία μουσική και ήσασταν μαλάκες, δεν θα αξίζει τον κόπο να ασχολούμαστε μαζί σας. Αλλά αξίζεται και παραξίζεται όλοι. Να είστε καλά, να δημιουργείτε, να φτιάχνετε πραγματάκια. Και εδώ θα είμαστε για όλα. Ευχαριστήσουμε τον Χρύσανθο για μια ακόμα φορά που ήταν εδώ μαζί. Το άλλο Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή γιατί έχουμε παρουσίαση.
0: Έχουμε παρουσίαση βιβλίου.
1: Παρουσίαση του βιβλίου. Ελάτε στο σπίτι Ατμπάρ. Όσοι θέλετε. Θα πέρα από τις παρουσίες και τα λοιπά και τα λοιπά, θα υπάρχει πολύ μουσική.
0: Πώς το λένε το βιβλίο το
1: Η σκληρή μελαγχολία του Θέρους.
0: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινότατο. Αυγουστιάτικο βιβλίο. Μην το πάρετε στην παραλία. δεν θα σας διασκεδάσει. Αλλά εντάξει, από τον τελείριο είναι πιο νορμάλ. Έχουμε και αυτή την πλευρά. Θα είμαστε ξανά μαζί στις 30 του Μαΐου με τον Ζακ Μαρούγκ, το βιβραφωνίστα. Deep Vibes, ο δίσκος που θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουνίου. Θα τον ακούσουμε και αυτόν εδώ σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Μέχρι τότε συνεχίζετε να ακούτε το Jazz Breeze Radio. Εμείς θα αποχαιρετήσουμε την Τέρι και εσάς με επίσης ένα παλιό κομμάτι από το Qualia.
0: Το παλιό.
1: Το Always Be With Me. Κλείνουμε αισιόδοξα, κλείνουμε χαρούμενα. Ευχαριστούμε όλους. Τεράκι, φιλιά.
0: Πολλά φιλάκια.
1: Φιλιά.

0: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των
1: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
3: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου». Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο, στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
4: Girls and Boys του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Δευτέρα 25 Μάη, στο Θέατρο Παλάς, πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης. Με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα, αν θέλετε, μέσα από αφηγής. Χαρά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς. Να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό τον Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάλφος. Ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ψιλούρης, ο Σκουλάς, ο Βλάδος, ο Δερμιτζογιώργης. Αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
9: Φάνω πρέπει να ερεμήσεις, δεν μπορώ. υπάρχουν κάποια όρια, δηλαδή... Μπορώ και εγώ να κάνω το χαρούμενο για λίγο, αλλά αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται.
8: Δεν το περίμενες, αυτό το ξέρω.
9: Όχι, εντάξει. Το πιστεύω ότι είχε μια δόση υπερβόλης. Γεια σας. Καλησπέρα, ξεκινάμε την εκπομπή. Κάνουμε μια δουλειά εδώ πέρα, είπαμε δηλαδή. Χαρήκαμε που σας είδαμε, μας λείψατε, αλλά κάπου να υπάρχει ένα μέτρο. Γεια σας.
8: Ξεκινάμε με το σχόλιο του Μπουμπούνα.
9: Πού σε ρε Μπουμπούνα.
8: 10 ευρώ αντίκουβαλήματος κούτας.
9: 10 ο ένας, 10 ο άλλος, θα κουβαληθούν με εταιρεία οι κούτες. Μην ανησυχείτε.
8: Χαρά.
9: Βάλτε εσείς τα λεφτά και θα τα βρούμε όλα. Ευχαριστούμε. Είναι ο Μπουμπούνας 666. Είναι ένα μείγμα.
8: Σατανιστής Μπουμπούνας.
9: Σατανομπούμπουνο.
8: Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσα από podcast, σε όποιο σημείο του συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ τα σχόλια, υπάρχουν συγχαρητήρια για την ανιψιά της Φέδρας. Τι αν μπορώ να βρω το σχόλιο.
9: Καλησπέρα σας, τραλαλά, όλοι με χαρά.
8: Στα προφορικά τα... πολύ καλά, στα γραπτά δεν το περίμενε, αλλά δυσκολεύτηκε, είπε μέτρια.
9: Και τι δίνουμε ρε παιδιά συγχαρητήρια στα μέτρια, εδώ πέρα δεν είναι εκπομπή αριστείας.
8: Δίνουμε και συγχαρητήρια και στα μέτρια, είχα την αίσθηση ότι ήταν πιο πανηγυρικά τα σχόλια.
9: Μπορούμε να δώσουμε, μπράβο, θα δώσουμε μέτρια συγχαρητήρια. Καλά τα πεις, εντάξει. Μην είμαστε εμείς ενθουσιώδεις τώρα και άλλη έχει πάει μέτρια. Πάλι θα μας μπινελικώσει, Κωνσταντίνε. Πότε σας έχω μπινελικώσει? Που είμαστε εδώ πέρα μια αγκαλιά. Μια αγκαλίτσα. Έρχεται ο Θάνος, ξεκινάει την εκπομπή. Νομίζεις ότι ξέρω εγώ, κέρδισε το λαχείο. Εκπομπή ξεκινάς ρε άνθρωπε. Αυτό το πράγμα πια. Υποκρισία.
8: Η αγάπη λέει και εγώ τόση χαρά σήμερα δεν μπορώ να την αντέξω, μόνο μιζέρια Κωνσταντίνε.
9: Έτσι, μπράβο. Εδώ είμαστε. Είδες πώς τα βρίσκουμε. μη μου πειράζετε το Θάνο. Δεν, δεν σας πειράζουμε τον Θάνο. Λοιπόν, σας έχουμε ένα ανθολόγιο από τις... από τα εγκλήματα, την ρεμούλα, την αδικία και τον πόνο της ημέρας, για να μπορέσετε να ζήσετε τη ζωή σας με την χαρακτηριστική μας απάθεια. Δηλαδή θα τα λέμε αυτά και μετά θα συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά, καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοτίβο. Δεν είναι ότι τα είπαμε τώρα πόπο και δεν πάει άλλο και τέτοια. Σε αυτά ψυχραιμία, cool. Έτσι θα είναι και αύριο.
8: Πώς το είπες το ανθολόγιο, να το βάλουμε ως υπότιτλο της εκπομπής, μ' άρεσε. Ανθολόγιο εγκλημάτων πίκρας και ρεμούλας.
9: Ίσως. Ρε, η αλήθεια είναι ότι φαίνεστε πιο χαρούμενοι σήμερα. Παιδιά, δεν κρύβεται η χαρά. Εντάξει. Είδα την συνέντευξη που έδωσε ο Πουλής για τύπου καμισάκι και όχι Footer The Press Project. Μου φαίνεται κάπως υπερβολή τώρα να γυρνάω με το Footer. Για σας ήρθα ευκαιρία να διαφημίσω το μαγαζί.
8: Αν δεις την τρίτη τετραετία που αχνοφαίνεται, ο Πουλής μετά θα σου φαίνεται η προσωποποίηση της αισιοδοξίας.
9: Εντάξει. Το δεύτερο κομμάτι όχι.
8: Μένουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο αισιοδοξίας. Ο πύχης χαμηλώνει όσο προχωράμε, κάποια στιγμή θα είμαστε η αισιόδοξη φωνή.
9: Παιδιά, εντάξει τώρα. Αυτό που έχετε βαφτίσει απεσιοδοξία είναι στοιχειώδης αντίσταση στην αρλούμπα. Δηλαδή τώρα λέει ο άλλος εύκολο να είσαι απεσιόδοξος όταν αρνείσαι ακόμα και ότι θα πάει καλά το στοίχημα Κασελάκη. Εντάξει, ναι, αλλά ας το πούμε αυτό που είναι. Μην το παρουσιάζουμε λες και είναι κάποια τρομερή ιδιοσυγκρασιακή με λόξα όλο αυτό. Εντάξει, εκεί που υπάρχει, που έχουν ανάψει όλα τα φώτα ότι εδώ έχει χτυπήσει κόκκινο το αρλουμπόμετρο, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
8: Χρειαζόταν μια αναφορά Στέφανο Κασελάκη σήμερα, δεν είχαμε. Είχαμε χθες, ήταν guest star.
9: Εμείς που γυρνάμε με το Footer υπερβάλλουμε πουλί. Όχι, δεν υπερβάλλετε, αλλά εσείς έχετε και άλλους σκοπούς. Εσείς δημιουργείτε μια κοινότητα που επεκτείνεται. Μου έλεγε φίλη, φορούσε το Footer, κομπελιά, δουλεύει στο press ή απλώς είμαι φίλη. Μη σας πω ότι μπορεί να παντρευτούν αυτοί τώρα. Μη σας πω γιατί θα θεωρηθώ υπερβολικός.
8: Είχαμε τέτοια γνωριμία.
9: Ναι. Πολύ ευγενικός. Δηλαδή το κοπελιά το βάλα εγώ. Αγκούρικο. Αλλά μιλάμε γνωριμία. Αυτή τη στιγμή μπορεί να διαλέγουν μαζί με τέτοια στολίδια για τα τραπέζια του γάμου. Okay. Έχει γίνει πριν από 2 εβδομάδες.
8: Okay. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
9: Ο Μπιλάρας με το τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Global Smooth Flotilla, να πούμε κάποια νέα από εκεί, την ενημέρωση που έχουμε, τις δράσεις που γίνονται εδώ πέρα προκειμένου να ασκηθεί κάποια πίεση, στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί κάποια πίεση, γιατί δεν ιδρώνει κανένα αυτή.
8: Και ως ήθιστε σε τέτοιες πειρατείες, γιατί έχουμε πολλές τους τελευταίους μήνες, θα διαβάσουμε Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί η ανακοινώση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι μια ντροπή, μην το πάω ειρωνικά, μια μεγάλη ντροπή.
9: Ξεκινάμε. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα και αναμένεται να φτάσουν το απόγευμα χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
8: Στο Ισραήλ.
9: Στο
8: Ισραήλ να φτάσουν. Μεταφέρονται εκατοντάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έχουν απαχθεί από τον Ισραηλινό στρατό. Απήχθησαν σε διεθνή ύδατα, αλλά στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου μεταφέρονται στο Ισραήλ.
9: Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί λέει πράγματα, Φάνο, πολύ σημαντικά και πάρα πολύ τολμηρά, θα έλεγα εγώ.
8: Βεβαίως.
9: Βάζει τα πράγματα, δηλαδή, τα πράγματα στη θέση τους.
8: Συμφωνώ.
9: Θάνο, διαβάζεις εσύ ή να διαβάσω εγώ.
8: Δώσε μου ένα λεπτάκι και θα...
9: Θάνο, τηλεοπτικός χρόνος, 1 λεπτό, είναι αιώνες. Τι 1 λεπτό?
8: Αν δεν είχε μπλοκάρει το...
9: Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων να. Και να σταματήσουμε εδώ. Παρακολουθήστε να.
8: Πολύ θετικό. Και εμείς βέβαια.
9: Θα μπορούσε.
8: Δεν κάνουμε την ίδια δουλειά, αλλά και εμείς παρακολουθούμε στενά.
9: Ναι.
8: Δηλαδή, μπορεί να εννοεί, βλέπουμε και εμείς το live stream.
9: Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να βγάλει ανακοίνωση και να λέει: το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πάρει μια τσουγκράνα και δεν κάνει κάτι. Παρακολουθεί. Εντάξει. Δεν είπε για τσουγκράνα τίποτα. Είπε ότι παρακολουθούν στενά. Εν τω μεταξύ, είναι Υπουργείο. Δεν είμαστε στη φάση του να παρακολουθούμε τι γίνεται. Γιατί είναι οι άλλοι οι οποίοι μαζεύουν κόσμο από, από την ζώνη έρευνας και διάσωσης αρχικά της Ελλάδας, τώρα της Κύπρου. Οπότε εντάξει, παρακολουθήστε παιδιά. Έλληνες πολίτες είναι αυτοί.
8: Ναι, είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ευσύν που διάβαζα το πρωί, είναι 16 Έλληνες πολίτες. Αυτή τη στιγμή 10 σκάφη του Διεθνού Στόλου Αλληλεγγύης συνεχίζουν να πλέουν. Γράφεται στο chat για νέες επιθέσεις. Έχουμε ανοιχτό το tracker, οπότε αν αλλάξει κάτι θα ενημερώσουμε. Και μιλάμε για εκατοντάδες Έλληνες από τον Διεθνή Στόλο Αλληλεγγύης μεταφέρονται στις ελληνικές φυλακές. Έχει κι άλλο από το Υπουργείο Εξωτερικών.
9: Έχει προβεί. Για να δείτε τώρα τι θα πει Μητσοτάκης τρεις τα δόντια. Και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumut Flotilla.
8: Ούτε καν αυστηρό διάβημα.
9: Διάβημα, παιδιά.
8: Ούτε καν αυστηρό διάβημα δεν γράψανε.
9: Εντάξει, όχι αυστηρό. Κάπου να υπάρχουν και καλοί τρόποι. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν λένε τώρα ότι θα παράσχουν κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, δεν ξέρω, εννοούν τα βασανιστήρια, φυλάκιση χωρίς κατηγορία, τι εννοούν ακριβώς?
8: Απειλές. Την προηγούμενη φορά φαινόταν ότι ο Ισραήλ έκανε ό,τι ήθελε, ήταν στις φυλακές, είχαν καταγγείλει μετά κακομεταχείριση, ακούσαμε εικόνες, είδαμε τις εικόνες που είναι καθισμένο το πλήρωμα του Διεθνού Στόλου και τους βρίζει ο Μπενγκβίρ και τους φωνάζει οι τρομοκράτες, προσπαθώντας έτσι να τους ατιμώσουν, να το βγάλουν αυτό σε βίντεο, να ατιμώσουν τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες που προσπάθησαν να σπάσουν τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα. Δεν ξέρω τώρα πόση αξία έχουν αυτά τα λόγια και αυτές οι υποσχέσεις.
9: Καλά, γενικά τώρα η φάση παρακολουθώ και κάνω διάβημα. Δεν είμαστε ακριβώς εκεί. Δεν είμαστε στη φάση που έχει νόημα αυτό το πράγμα.
8: Πάλι δεν καταδικάζουμε προφανώς. Την προηγούμενη φορά υπήρχε συζήτηση για το αν είναι διεθνή ύδατα και πού είναι τα διεθνή ύδατα στον πρώτο στόλο. Μετά αυτό χάθηκε γιατί είχαμε την πειρατεία τέλη Απριλίου ανοιχτά της Κρήτης, μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Πάλι εκεί δεν έγινε καμία συζήτηση για το πώς γίνεται να έφτασαν τα Ισραηλινά πολεμικά σκάφη μέχρι εκεί και πώς γίνεται να μην είχαν ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση, τη σύμμαχο Ελλάδα για αυτή την κίνηση, εκτός αν δεν παίρνουμε ιδέα άμα φτάσουν πολεμικά σκάφη σε εκείνο το σημείο. Και τώρα έχουμε την ίδια κατάσταση ανοιχτά της Κύπρου, περίπου 70 ναυτικά μίλια. Είχαμε δύο κινητοποιήσεις στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη εκπομπή που τα λέγαμε και με τον Αντώνη Φάρα από το Μάρς του Γκάζα. Χθες 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε κάποια βίντεο να δείξουμε, αν μπορεί ο Βασίλης.
9: Νομίζω ότι ο Βασίλης είναι στη φάση που χρειάζεται λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουμε μια μικρή τεχνική δυσκολία. Διαβάζω ότι έγινε ρεσάλτο και στο ένα από τα 10 εναπομείναντα σκάφη του στόλου, το Άνδρος. Θέλουμε λίγο χρόνο μέχρι να κατέβει αυτό. Να πούμε ότι θα έχουμε και ρεπορτάζ από την Νεκταρία Ψαράκη για το ζήτημα του σήματος κινδύνου που εξέπεψαν τα πλοία και για την αντιμετώπιση από το Κυπριακό λιμενικό. Βασίλη, είμαστε έτοιμοι να δούμε τα βίντεο.
8: Λοιπόν, αυτές ήταν εικόνες από την κοινοποίηση που διεξήχθη πριν λίγη ώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και έχουμε και ένα βίντεο με την δικηγόρο την Ιωάννα Κούρτοβικ από την κοινοποίηση χθες το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών κατά τη διάρκεια που οι αλληλέγγυοι αλλά και συγγενείς των ανθρώπων που απήχθησαν προσπαθούν να ζητήσουν εξηγήσεις, να ζητήσουν μια ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και μάλλον δεν τους αρκεί αυτό το «παρακολουθούμε στενά».
9: Ρωτάνε πώς πάει η παρακολούθηση, ρε παιδί μου.
8: Ναι.
9: Τι γίνεται. Παρακολούθηση, παρακολούθηση. Πάμε να δούμε το βίντεο.
10: Προσπαθούμε να ακούσουμε κάτι για τους ανθρώπους που κρατούνται παράνομα μετά από όλη αυτή την πειρατεία που έγινε στα διεθνή ύδατα αλλά στη ζώνη έρευνας και διάσωσης που είναι της Κύπρου. Βγαίνει το Υπουργείο με έναν υπάλληλο του Γραφείου της Υπουργού να μας ενημερώσει ότι δεν μπορούν να μας πούνε τίποτα. Ναι, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Νομίζω ότι αύριο, 12 η ώρα, θα είμαστε εδώ και θα διεκδικήσουμε να μπούμε.
9: Το Υπουργείο ενημερώνει ότι δεν μπορεί να ενημερώσει. Και που ρωτάτε, χάρη σας κάνουμε.
8: Ναι, δηλαδή όταν το Ισραήλ δείξει προθυμία να ενημερώσει την Ελλάδα, θα ενημερώσει και η Ελλάδα τους συγγενείς.
9: Προφανώς, αυτό θα το διαβάσετε και αναλυτικά στο ρεπορτάζ. Με συγχωρείτε που έχει κάνει η Νεκταρία, που έχει και την επικοινωνία με το λιμενικό στην Κύπρο. Το επιχείρημα είναι ότι εμείς δεν οφείλαμε να αποκριθούμε στο να αντιδράσουμε σε αυτό το σήμα κινδύνου, διότι δεν είναι σήμα κινδύνου, πρόκειται απλώς για νιοψία. Δηλαδή για έναν έλεγχο που γίνεται από ένα άλλο κράτος στο πλοίο όταν υπάρχει υποψία για την τέλεση κάποιου εγκλήματος. Βεβαίως έχουμε διάφορες απορίες όταν λέγεται αυτό. Δηλαδή αξιολογήσατε το σήμα κινδύνου ως καταχρηστικό. Αυτό το κάνατε χωρίς επικοινωνία με το Ισραήλ. Ή υπήρξε επικοινωνία με το Ισραήλ. Και ουσιαστικά αυτό που έγινε ότι είναι ότι σας λέει μην ανησυχείς, πάω εγώ. Και αυτό θεωρείται η επίσημη απάντησή σας. Γιατί η απάντηση είναι και ότι δεν έχουμε επικοινωνία και ότι δεν οφείλαμε να αντιδράσουμε σε αυτό το σήμα, διότι πολύ απλά δεν πρόκειται για σήμα κινδύνου, αλλά έλεγχο. Φιλοξενείται μία δήλωση του Ιάσονα Αποστολόπουλου στο ρεπορτάζ που θα διαβάσετε από την Νεκταρία Ψαράκη, που ρωτάει, ωραία, και τι έγινε με αυτή την έρευνα. Βρέθηκαν όπλα, πρόκειτο να εξοπλίσουν την Χαμάς, ή μήπως θα έπρεπε να τηρηθούν οι νόμιμες δεσμεύσεις για την προστασία αυτού του πλοίου και την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία μεταφέρει. Πολύ εύλογα ερωτήματα. Να τα θέσουμε στα Υπουργεία μας την ώρα που παρακολουθούν εντατικά το τι συμβαίνει, δηλαδή τι ακριβώς αποφασίζει κάθε φορά να κάνει το Ισραήλ με την δική μας πλευρά, να λέει κάνε εσύ ό,τι καταλαβαίνεις και εμείς θα βγάζουμε ανακοινώσεις εκ των υστέρων.
8: Έκανε και διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών. Να μην ξεχνάμε το διάβημα. Βεβαίως, την άλλη φορά έχει γίνει και συζήτηση. Θυμάμαι τον Χρήστο Αβραμίδη να ρωτάει και να ξαναρωτάει τι λέει αυτό το διάβημα. Δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα, ποια είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και απάντηση δεν παίρνουμε. Καταδικάζει η ελληνική κυβέρνηση αυτή την ενέργεια ή τη θεωρεί δίκαιη. Ενέργεια ξένου κράτους σε διεθνή ύδατα κατά και Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει μέσο εδώ πέρα. Ή το ένα ή το άλλο.
9: Είδαμε αυτές τις κινητοποιήσεις, αλλά νομίζω ότι το βασικό σε αυτή την ιστορία που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι κατά βάση αυτό που κάνουν τα κράτη μας είναι πλάτες στο Ισραήλ και τα υπόλοιπα είναι τυπικές ανακοινώσεις που βγαίνουν εκ των υστέρων. Δηλαδή το Ισραήλ σταματάει αυτά τα πλοία, θα παίρνει ανθρώπους, θα τους χώνει στις φυλακές του, θα τους κακοποιεί κιόλας, αλλά εμείς Το μόνο που θα κάνουμε σε αυτό είναι ότι μπορεί να κάνουμε ένα διάβημα και κατόπιν εορτής να βγάλουμε μια ανακοινωσούλα. Κατά τα λοιπά, είμαστε ένας πιστός σύμμαχος στα εγκλήματα του Ισραήλ και αυτή είναι η νέα μας κανονικότητα. Βίντεο με τον Άδωνη στη γιορτή του Ισραήλ. Μήπως το έχουμε, Βασίλη, αυτό? Τώρα τι να, αφού θέλετε να κάνετε παραγγελίες,
8: επειδή το ζητήσατε.
9: Μη μας πει κανένας τι μας βάζεις και τι κάνεις και τι δείχνεις. Λοιπόν, έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορούμε να δούμε το σχετικό βίντεο.

0: Θα διαβάσω από την ανάρτηση που συνοδεύει αυτό το μικρό έργο τέχνης.
1: Το chat μη διαβάσει και διαβάσει την ανάρτηση καλύτερα.
0: Τι?
1: Τα σχόλια αγάπης στο chat.
0: Δεν θα μιλάτε άσχημα τώρα. Εδώ πέρα κάνουμε πολιτισμένο διάλογο. Μπράβο. Ξεκινώ το πολιτισμένο διάλογο. Σήμερα η ΑΕ, τώρα αυτό η ανώνυμος εταιρεία ή με αυτό εξοχώτης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Israel in Greece, είναι
1: Μένσιον,
0: με κάλεσε στην εορτή για τα 78 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Το θυμηθήκαμε κι εμείς, όχι ακριβώς με αυτά τα λόγια τις τελευταίες μέρες.
1: Για τον μεγάλο εκτοπισμό των Παλαιστινίων.
0: Παρευρέθηκα με μεγάλη χαρά, καθώς ειλικρινά πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι.
1: Προσέξτε.
0: Είναι ένα αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας. Εντάξει, πες δεν πειράζει που εγκληματείτε, αμήνεστε. Τι θαύμα της ανθρωπότητας.
1: Έχει πει πολλά, οπότε νιώθει την ανάγκη να πει ακόμα περισσότερα, οπότε κάποια στιγμή θα το τερματίσει. Δεν ξέρω τι θα πει μετά. Πώς ήταν ο Τραμπ, θα πούμε Τραμπ στη συνέχεια, με το θα σας αφανίσουμε τον πολιτισμό. Κάποια στιγμή ο Άδωνης θα φτάσει σε αυτό το σημείο να πει κάτι που δεν θα γίνεται, να γίνει ακόμα καλύτερο για το Ισραήλ.
0: Θαύμα της ανθρωπότητας. Έκταση όσο η Πελοπόννησος, κράτος με ΑΕΠ όσο δύο Ελλάδες. Κράτος που ξεχωρίζει παγκοσμίως ως κορυφαίο. Γιατί ξεχωρίζει το Ισραήλ, όταν λες Ισραήλ, τι σκέφτεσαι?
1: Τον αγρο... την αγροτεχνολογία.
0: Θα φτάσω και εκεί. Πρώτον, υψηλή τεχνολογία. Όντως δεν έχουμε παράπονο. Από υψηλή τεχνολογία μιλάμε. Δεν υπάρχει κανείς που να μην μπορεί να πει ότι έχουμε καταλάβει τη σημασία της υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ στην παρακολούθηση. Στην πληροφορική. Στη γεωργία, Θάνο.
1: Εγώ τα λέω.
0: Επιστήμες κουλουπού. Ένα κράτος που στηρίζει τους φίλους του και τιμωρεί τους εχθρούς του, και εδώ πάμε στο καλό. Ταυτόχρονα έχει την πιο όρημη και πλήρη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής.
1: Αυτή που ψηφίζει τις κρεμάλες για τους Παλαιστινίους κρατουμένους.
0: Το καθεστώς apartheid. Με πολυκομματικές κυβερνήσεις, πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Εδώ τώρα μιλάμε για πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λες τώρα πλήρη. Θα βρείτε πολλούς αραβικής καταγωγής μουσουλμάνους, Ισραηλινούς πολίτες, προκόβουν εκεί, ούτε έναν Εβραίο που να μπορεί στο να πάει μια βόλτα στη Γάζα. Το προσπερνώ. Έχει ενδιαφέρον το ποια είναι η περιγραφή. Σήμερα το Ισραήλ είναι από τους πιο στενούς φίλους της Ελλάδος και η στρατηγική μας συνεργασία είναι ένα τεράστιο στήριγμα για μας. Ειδική αναφορά στην εξαιρετική παρουσία τα τελευταία χρόνια από τον πρέσβη τους, ο οποίος φεύγει έχοντας ολοκληρώσει τη θητεία, συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων σε δύσκολες στιγμές. Αληθινός μας φίλος, χρόνια πολλά. Ο αληθινός του φίλος. Έτσι. Δύσκολες στιγμές για ποιον, για το Ισραήλ που έπρεπε να τους συμπαρασταθούμε στη γενοκτονία. Εντάξει, το λες και δυσκολία. Δηλαδή η μόνη δυσκολία που θα μπορούσα να συγκρίνω με αυτή τη δυσκολία είναι αν είσαι ο λαός που υφίσταται τη γενοκτονία, τον αφανισμό, τα εγκλήματα, τους βασανισμούς, τους βιασμούς ανηλίκων, τα μαρτύρια που περνάνε στις φυλακές όπου τους στιβάζουν χωρίς κατηγορίες. Αν αυτά τα παραβλέψεις, καταλαβαίνω γιατί μπορεί να λες ότι είναι η πιο όρημη δημοκρατία. Είναι υπουργός, δηλαδή το καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί η γραφικότητα, αλλά είναι ένας υπουργός ο οποίος κάθε τρεις και λίγο δεν είναι μόνο ότι νιώθει την ανάγκη να πενεύει με αυτόν τον εξωφρενικό τρόπο το Ισραήλ, με απόλυτο διαζύγιο από την πραγματικότητα, αλλά ότι ταυτοχρόνως ταγκάρει και όλα στην πρεσβεία, μην τυχόν και δεν το καταλάβουν ότι τους πένεψε, και αυτό γίνεται με έναν τρόπο που είναι υπερβολικό στα όρια του γκροτέσκου. Και ξαναλέω, είναι υπουργός. Δεν είναι ότι είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ξέρω εγώ, ότι είναι κάποιος που κάποτε είχε μια πολιτική καριέρα και τώρα έχει έναν ρόλο μαϊντανοσχολιαστή. Είναι υπουργός.
1: Κάποιος δεν βρέθηκε εκεί να τους ενημερώσει για το αντισημιτικό παρελθόν του Άδωνη, το γνωρίζουν. Ο Άδωνης
0: έχει ζητήσει
1: συγγνώμη πάρα πολλές φορές και από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, και κάποτε υπήρχαν και ενστάσεις για τους πρώην λαός, όταν επρόκειτο να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και ζητούσαν συγγνώμη. Βέβαια, εκπομπές με τον Θάνο Πλεύρη, να παρουσιάζει το βιβλίο του Πλεύρη, να λέει είναι το αγαπημένο μου βιβλίο και όλα αυτά.
0: Παιδιά, θυμηθείτε τώρα την γιορτή που θα γινόταν και που ακυρώθηκε, διότι το Ισραήλ είχε μαζέψει τη διεθνή ακροδεξιά. Είχε μαζέψει όλη την αφρόκρεμα της αντισημιτικής ακροδεξιάς, γιατί είναι οι φίλοι τους. Τι συζητάμε τώρα, δεν είναι μόνο ο Άδωνης. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό είναι μια ειδική περίπτωση που έχει να κάνει προσωπικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά εν γέννη. Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο στα δικά μας. Θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Τόσο ωραία θεματάκια, δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις.
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε φτιάξει πάρα πολύ ωραίες δομές φιλοξενίας προσφύγων. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχω δει πώς είναι, αλλά βλέπω τα ποσά, βλέπω τι ξοδεύουμε για τους παλιοπρόσφυγες. Και ουσιαστικά, παιδιά, πρέπει να έχουμε φτιάξει κτίρια υπερπολυτελή.
1: Όχι.
0: Δεν είναι υπερπολυτελή τα κτίρια.
1: Δεν είναι υπερπολυτελή. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες για τα κέντρα κράτησης προσφύγων, για δομές όπως και της Μαλακάσας, που είναι μία από τις δομές που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή, σύμφωνα με την σοφία βούλτευση «Η δικαιοσύνη Τσαουσέσκου», έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαχείριση των κονδυλίων από τη χώρα μας για κατασκευή δομών φιλοξενίας προσφύγων, όπως λέγονται οι δομές φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που λέει ότι μιλάμε για την περίοδο 2020-2021 και δύο από τα έργα που φέρεται να είναι στο επίκεντρο είναι οι καταβλισμοί στη Μαλακάσα, βόρεια της Αθήνας, και η Συντική στην περιοχή των Σερών στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να πούμε ένα νούμερο μόνο, γιατί τα υπόλοιπα τώρα νομίζω ότι είναι περιτά. Το κόστος τους εκτιμάται, γράφει το Πολίτικο, σε 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα. Έχει φτάσει τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν ξοδέψει 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 15πλάσιο από το κόστος αντίστοιχων έργων. Και όλο αυτό, λέει, αρχική σύμβαση για τη διαμόρφωση και βασική συντήρηση ήταν 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Παραδόθηκε μετά από 5 παρατάσεις, συμπληρωματική σύμβαση άλλο 1,7 εκατομμύριο και μετά δεύτερη εγκατάσταση στην Συντική, ανατέθηκε τον Ιούλιο του 20, αρχικό κόστος 3,6 εκατομμύρια ευρώ, 3 παρατάσεις μέχρι την ολοκλήρωση και 2 συμπληρωματικές συμβάσεις ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέει ότι οι τιμές εκτιμώνται σε περίπου διπλάσιες από αυτές των προηγουμένων παρεμβάσεων και μια γενική σύγκριση παρόμοιων έργων έδειξε μια διαφορά μεταξύ συν 5 και συν 288%. Στα περισσότερα έργα είναι στο συν 100%, αναφέρει το έγγραφο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει πολύ παρόμοιες δράσεις που ολοκληρώθηκαν στο ίδιο σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με ποσό 15 φορές χαμηλότερο από αυτό που κατέβαλε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ρε παιδιά, 15. Ξέρω εγώ, δηλαδή.
1: Η δικαιολογία για αυτές τις απευθείας αναθέσεις, γιατί έτσι δόθηκαν απευθείας αναθέσεις σε δύο ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευή, οπότε μιλάμε για κατασκευαστικές εταιρείες, η δικαιολογία της ελληνικής κυβέρνησης είναι τα γεγονότα του Εύρου εκείνη την περίοδο. Αυτό που ονομάστηκε έπος του Εύρου.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε κόσμος που υπέφερε από αυτό. Υπήρχαν μετανάστες δηλαδή, οι οποίοι ήταν εκεί πέρα, τους μάζεψαν, τους έσερναν, τους φοβόντουσαν να ζητήσουν βοήθεια με αποτέλεσμα να καούν. Συνέβησαν όλα αυτά στους μετανάστες. Υπήρχαν οι αγαθοί συμπολίτες μας, οι οποίοι έριχναν ρατσιστικό δηλητήριο, το οποίο ενθάρρυνε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας. Και την ίδια στιγμή που γινόταν αυτό, είχαμε έργα με 15πλάσιο κόστος. Δεν είναι ένας πολύ ωραίος συμβολισμός για να καταλάβουμε τι είναι το έπος του Εύρου, τι είναι ο ελληνικός ρατσισμός. Αυτό το κόστος επί 15. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι ο άλλος την ώρα που δίνει ρατσιστική χολή προς το πόπολο, την ίδια στιγμή τσεπώνει τα χρήματα από έργα στα οποία μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί έχουν μασίσει πολλαπλάσια χρήματα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, προσέξτε τώρα, σε αυτή την κλίμακα, ξέρω εγώ, και μια μίζα της τάξης του 5% ας πούμε, είναι υπολογίσιμα χρήματα. Τι, ποια 5%? Τι 5%? Συν 288%. Συν 15 φορές επάνω. Και όλο αυτό γίνεται στην πλάτη των μεταναστών, τους οποίους βρίζουν ότι κάνουν, δείχνουν εδώ τη χώρα μας ό,τι ηλιθιότητα ρατσιστική μπορούν να πούνε εναντίον των μεταναστών, προκειμένου να συντηρείται αυτός ο μηχανισμός ρεμούλας την ώρα που φτωχοί άνθρωποι θα βρίζουν μετανάστες. Τι να πω. Τον κακό τους τον καιρό και των φτωχών ανθρώπων που νιώθουν ότι είναι πολύ καλή ιδέα να συνταχθούν με τον ελληνικό εθνικό κορμό εναντίον των μεταναστών και γίνονται τα κορόιδα αυτής της ρεμούλας.
1: Ναι. Επίσης, κάτι που αναφέρεται ως λόγος είναι η πανδημία. Μιλάμε για εκείνη την περίοδο και η ανάγκη από συμφόρηση των νησιών. Βεβαίως, το γιατί αυτό δικαιολογεί τέτοια ποσά και τέτοια υπερτιμολόγηση δεν είναι σαφές. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για έρευνα της αγγελίας. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Είναι ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής. Υπάρχει και στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει εν εξελίξει υποθέσεις, ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αυτό γίνεται για να μην μπει σε κίνδυνο, να μην μπουν σε κίνδυνο πιθανώς οι διαδικασίες και το τέλος, αυτό το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών.
0: Λοιπόν, εκτός από το σκάνδαλο αυτό, θυμίζω ότι το προσφυγικό έχει μια ιδιαιτερότητα, που είναι ο τρόπος με τον οποίο διαπλέκεται η ρεμούλα με το μίσος προς αθώους ανθρώπους, προς αδύναμους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το βασικό στο προσφυγικό. Δηλαδή λέμε ότι όλος ο μηχανισμός του ρατσισμού είναι μια καταπληκτική, ιδιοφυής επικοινωνιακή στρατηγική των ελίτ να στρέφουν το θυμό των από κάτω προς τους ξένους. Είναι ιδιοφυής στρατηγική, δουλεύει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ αποτελεσματική, πιάνει, βάζει τους ανθρώπους να πληρώνουν με το αίμα τους την πολυτελή ζωή σου και την ίδια στιγμή τους βάζεις να χτυπάνε ξένους που σου είναι βεβαίως αδιάφοροι. Μπορεί και εσύ να συμμερίζεσαι αυτές τις ρατσιστικές ιδέες, αλλά είναι φοβερό, η ρεμούλα του προσφυγικού είναι ακριβώς στον πυρήνα αυτής της, αυτής της αντίφασης. Να προσποιείσαι ότι το πρόβλημά μας είναι οι μετανάστες την ώρα που άλλος έχει χωθεί σε αυτή τη ρεμούλα. Εντάξει, ας δούμε τι έχει γίνει, τι θα κριθεί. Προς το παρόν, αυτό που ερευνάτε είναι κόστος 15-πλάσιο. Αυτό ερευνάτε.
1: Λοιπόν, με τι τίτλο είναι το άρθρο ή το link γράφεται? Άμεση αντίδραση. Θα βρείτε εδώ. Θα βρείτε και link στην Καθημερινή και στο Πολίτικο. Επίσης, έχει δημοσιευτεί το ρεπορτάζ Νεκταρίες Ψαράκη, το οποίο σας αναφέραμε, για το τι δεν έκανε το Κυπριακό Λιμενικό χθες, όταν ζητήθηκε, όταν εξέπεμψαν σήμα Mayday, όταν ζήτησαν βοήθεια ακτιβιστές και ακτιβίστριες του Διεθνού Στόλου Αλληλεγγύη στην Γάζα. Το πρόβλημα, αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος με το ότι κάποιοι κερδοσκοπούν, όπως σε κάθε κρίση και εδώ, την ώρα που πάρα πολλοί κόσμος διασπείρει το μίσος κατά των ξένων, κατά των προσφύγων, κατά των φτωχών ξένων πάντα, είναι γενικότερο. Δεν είναι μόνο τα camps, τα δύο με τις απευθείας αναθέσεις, γιατί άμα δούμε γενικότερα το τι έγινε με τα κέντρα κράτησης, και αυτά που μπορεί να δόθηκαν εντελώς νόμιμα. Δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ στην χ μεγάλη κατασκευαστική, δεν είναι πολλές, για να κατασκευάσει μια κλειστή φυλακή στη Σάμο, για παράδειγμα. Αυτά είναι εκατομμύρια ευρώ, είναι λεφτά που θα μπορούσαν να πάνε σε άλλες πολιτικές, σε πολιτικές ένταξεις, σε πολιτικές ενσωμάτωσης, σε οτιδήποτε άλλο. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν όλα αυτά τα fake news, τα οποία συνεχίζουν διαχρονικά, τίποτα δεν μπορεί να τα σταματήσει, για τα επιδόματα, για τα λεφτά που τρώνε οι πρόσφυγες και προσφύγησες κλπ. Οπότε έτσι και αλλιώς, και μόνο αυτό το δόγμα ασφάλειας είναι επικερδές για συγκεκριμένα χέρια, για συγκεκριμένες εταιρείες. Αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά, ασχολούμαστε με το τι δίνεται, τις εκατοντάδες ευρώ που δίνονται σε πρόσφυγες που είναι ευρωπαϊκά χρήματα και επίσης δεν δίνονται για μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι όσο σε ταΐζουν με έθνος και φίλοι, μασάνε αυτά τα χρήματα πίσω από την πλάτη σου. Η κακοδιαχείριση είναι το βέβαιο εδώ πέρα. Γιατί μιλάμε για περιπτώσεις όπου μαζί τα κουβεντιάζαμε εδώ με ανθρώπους που έπρεπε να διαλέξουν να βάλουν την κουβέρτα από πάνω για να μην κρυώνουν ή από κάτω για να μην είναι στο πάτωμα. Που ήταν σε συνθήκες άθλιες, συνθήκες για τις οποίες θα καταδικαστούμε κιόλας. Δηλαδή θα πληρώσουμε και τα πρόστιμα για το μαρτύρια στα οποία υποβάλλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, παρακολουθήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, διαβάζω στην ΕΡΤ ότι δεν ψήνεται να... Αυτό το προσθέσα εγώ.
1: Και εγώ έτσι θα το έλεγα. Μπράβο, Κωνσταντίνη, γι' αυτό κάνουμε μαζί εκπομπή. Έτσι θέλαμε να πούμε. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν ψήνεται να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
0: Δεν το ψήνει, ναι.
1: Τώρα δεν θα παραστεί, είναι κλισέ για άλλα μέσα. Εμείς εδώ όχι, δεν ψήνεται.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Για τη διάταξη αυτή με την οποία αποφασίστηκε να μην ανασύρει την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει όμως μια σχετική επιστολή. Θα αποστείλει μια επιστολή. Έχω να λάβω γράμμα σου. 40 μέρες τώρα, επικαλούμενος ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου, δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, είμαι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτή ήταν η απόφασή μου.
1: Θα σου πει αυτά ο Ντογιάκος, εισαγγελέας, και στέκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων εκεί πέρα.
0: Γιατί το βάζει τώρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, γιατί να λερώνει τα πόδια σου τώρα ότι πατάς με τη μία πλευρά έστω του κορμιού σου ότι είσαι κοντά σε ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Όπως είναι γνωστό, διαβάζω στην ΕΡΤ, και η προκάτοχος του κ. Τζαβέλα, η κυρία Αδηλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Αρνητική ήταν και η κλίση το 2024 της τότε εισαγγελέως της Βασιλικής Βλάχου. Την έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή την κλίση, αλλά τώρα. Εντάξει, σου λέω, αλλά είμαι και ο Άριος Πάγος από την άλλη. Και εγώ έτσι θα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ φάρμα των ζώων είμαστε και έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Άνοιξαν και στον Άριο Πάγο Θάνο. Εντάξει. Αριοπαγή της Φαρμαίος. Θα έλεγε κάπου μεταξύ φάρμας και Θεού που στέκεται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο. Εδώ που τα λέμε, αυτό είναι το ωραίο όταν βρίσκεσαι με την πλευρά των ισχυρών. Σας φαίνεται αλαζονικό? Δεν είναι αλαζονικό, γιατί δεν είναι κάτι που συγκρούεται με την πραγματική του δύναμη. Αυτή είναι η πραγματική του δύναμη. Άμα δεν γουστάρει, δεν πάει. Τι θέλετε τώρα? Φωτιά του βάζει και το καίει, άμα θέλει το ρημάδι. Καταλάβατε, δεν θα ρωτήσει δηλαδή τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπήρξε πράγματι για την απόφαση του αυτή. Δεν υπήρξε απλά προβληματισμός, καταγγελία. Υπήρξαν πολλοί έντονες αντιδράσεις, αυτό που λέμε από όλο τον νομικό κόσμο, από ενώσεις επαγγελματικές, επιστημονικές. Ήταν πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις για αυτή την απόφαση. Κρίνω και εγώ ότι είναι σκανδαλώδης, αλλά η αλήθεια είναι ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι η σχετική δύναμη της κάθε πλευράς, η δυνατότητά μας δηλαδή να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Μια χαρά τα πάει ο άνθρωπος, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει.
1: Η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας πρόκειται να διεξαχθεί την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Αιτήματα έχει καταθέσει σύσσωμη η αντιπολίτευση, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά και ΚΚΕ. Θα ήταν και ο Σκέρτσος, διαβάζω στα σχετικά ρεπορτάζ. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι σαφές αν θα πραγματοποιηθεί αυτή την στιγμή. Και ναι, και η προκάτοχος του κύριου Τζαβέλα, η Γεωργία Αδηλίνη, έχει δώσει την ίδια απάντηση. Και η Βασιλική Βλάχου, επίσης εισαγγελέας της ΕΥΠ, έχει δώσει αρνητική απάντηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Δεν ψήνονται, θα μπορούσαμε να πούμε. Mm-hmm. Ή αλλιώς αυτό το πολύ απλό, ότι υποχωρείς άμα σε πιέσουν. Άμα δεν σε πιέσουν, λέει κι άλλος, ο Άριος Πάγος είμαι. Αυτή είναι η πραγματική θεσμική του ισχύς. Δηλαδή, για να μπορέσει να υπάρξει μια πίεση που να ξεπερνά αυτή την ολύμπια αδιαφορία για τις πολιτικές πίεσεις, θα έπρεπε προφανώς να υπάρξει ένας σεισμός, να έχει ταρακουνηθεί όλη η χώρα. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δεν ταρακουνιέται κανείς και τίποτα. Μια χαρά είναι η χώρα, οπότε λέει και ο άλλος, θα πάτε μήπως στην Επιτροπή? Όχι. Είμαι πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Αυτή ήταν η άποψή μου.
1: Θεωρητικά η κλίση είναι για ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης, αλλά είναι σαφές ότι η συζήτηση επρόκειτο να περιστραφεί γύρω από την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο της παρακολουθήσεις. Οπότε ο Τζαβέλας λέει, ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, δεν έρχομαι. Και οχυρώνεται πίσω από το ότι δεν μπορώ να κριθώ για απόφασή μου, γιατί υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εδώ ωστόσο παραμένει ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, μάλλον δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το κόλλημα που θα έπρεπε να έχει δηλώσει ο κύριος Τζαβέλας, καθώς ήταν εισαγγελέας στην ΕΕΠ την περίοδο που η ΕΕΠ ελέγχεται για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Είναι πολύ σαφές ότι δεν μπορεί να ελέγξει μεταξύ άλλων και τον εαυτό του ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός. Μάλιστα, όπως έχει πει ο Ζαχαρέας Κεσέζης, δικηγόρος θυμάτων Predator, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν ανέθεσε καν την υπόθεση σε αντισαγγελέα, όπως είχε κάνει η Γεωργία Δηλίνη, την είχε αναθέσει τότε στον αντισαγγελέα Αχιλέα Ζήση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, όπως επίσης έχει καταγγείλει ο κύριος Κεσές, προσπαθούσαν συνέχεια

0: βρίσκεται. Όλοι θα το θέλαμε. Αυτό το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το είχε πει ότι αυστηρότερος κριτής μου είναι ο εαυτός μου. Ότι εμείς θέτουμε τον, ναι, τον επίχειρο. Αυτό.
1: Έχει μια βάση το ότι, ότι ένας λειτουργός δικαιοσύνης δεν μπορεί, άμα δεν αρέσει στο χικόμα, να τον καλεί, να τον μαλώνει, να κάνει, να ράνει. Εδώ πέρα, μπορεί να κάνει κριτική βεβαίως. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτό το επιχείρημα, επειδή υπάρχουν αυτά τα δύο ήδη.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα, το τι στοιχεία βρήκες και δεν βρήκες, είναι απλώς η κριτική.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν του είπανε, ξέρεις, δεν μ' αρέσει η ιδεολογία σου. Mm-hmm. Υπάρχει μια εύλογη βάση σε αυτό που λέγεται, αλλά και το να ελέγχεις τον εαυτό σου. Και αυτό σημάδι εξουσίας είναι. Mm-hmm. Προφανώς. Δηλαδή, το να είσαι αυτός που αποφασίζει αν θα ελεγχθείς για τις πράξεις σου, και αυτό είναι κομμάτι αυτής της διαδικασίας που συζητάμε, όπου ουσιαστικά ο άλλος δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Αυτό δεν είναι. Ποιος είναι αυτός που ελέγχει τον εαυτό του? Αυτός που δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Άμα ψηθεί τώρα, άμα νιώσει τύψεις, ξέρω εγώ, κάποια μέρα και πει αυτό δεν μ' άρεσε, θέλω να αλλάξω, να γίνω καλύτερος άνθρωπος, μπορεί να στραφεί εναντίον του εαυτού του και να το κάνει. Αλλά δεν θα ζοριστεί κιόλας. Θα το κάνει σε ένα πλαίσιο τέτοιο. Θα είναι μια ευαγγελικού τύπου μεταστροφή. Θα σκεφτεί ότι πρέπει να αλλάξει τη ζωή του και θα το κάνει. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την γυναικοκτονία της Κυριακής. Γρήγορα, με συγχωρείτε. Είχαμε μια πρόταση της Εισαγγελέως προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Εισηγήθηκε οι τέσσερις αστυνομικοί να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως από υπόχρεο πρόσωπο. Ο σκοπός του εξωτερικού φυλακίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας. Όταν τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκαν, στη συνέχεια τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Είχαν την υποχρέωση εμφάνισης 2 φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Και αυτή είναι μια περίπτωση που, επειδή είναι αστυνομική, στους αστυνομικούς δεν μπορείς ποτέ να ζητήσεις τα αρέστα. Η αστυνομία έχει πάντα δίκιο. Η αστυνομία δεν λέει ποτέ ψέματα. Η αστυνομία δεν έχει προσωπικά με κανέναν. Η αστυνομία, ό,τι και να κάνει, καλώς το κάνει, και έπρεπε να κάνει και λίγο ακόμα από ό,τι έκανε. Και στην προκειμένη περίπτωση συζητάμε ότι, αφού έχει υπάρξει όλη αυτή η ιστορία των παραλήψεων με αποτέλεσμα να χαθεί μια ζωή, συζητάμε ότι ούτε τότε δεν μπόρεσε να υπάρξουν συνέπειες για αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε, δεν είναι ότι ζητάμε να τιμωρηθεί κάποιος που δεν έκανε τη δουλειά του. Ζητάμε να τιμωρηθεί κάποιος που δεν έκανε τη δουλειά του και είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το μέγεθος της ευθύνης που κουβεντιάζουμε εδώ πέρα.
1: Ναι. Μια γυναικοκτονία που έγινε ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων πριν 2 χρόνια και λίγες μέρες περίπου. Μιλάμε για τη φράση που ακούστηκε τότε: το περιπολικό δεν είναι ταξί, και ο γυναικοκτόνος έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Η Λιάννα Ζερβού είχε παρακολουθήσει όλη την δίκη. Τώρα θα δούμε, μετά την πρόταση της εισαγγελέα, τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο και αν θα παραπευθούν σε δίκη αυτοί οι 4 αστυνομικοί.
0: Θα περάσουμε λίγο να μιλήσουμε για τα διεθνή. Τι ώρα ανοίγουν, τι ώρα κλείνουν τα στενά. Mm-hmm. Είναι αυτή η φάση που παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε μία ανάρτησή του. Είναι στα εγγλέζικα.
1: Θα κάνω τη σύνοψη και θα μεταφράσει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν,
0: εσύ εγγλέζικα ή ελληνέζικα θα το...
1: Ελληνέζικα. Λοιπόν, βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες το βράδυ, και λέει: εκεί που ήμουν έτοιμος να διατάξω την επίθεση που είχαμε σχεδιάσει εναντίον του Ιράν και να ξαναξεκινήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, οι σύμμαχοί μου στην περιοχή μου εξήγησαν ότι πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, μου είπαν να μην το κάνω και τελικά δεν θα το κάνω, και οι διαπραγματεύσεις πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά αν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικά χτυπήματα μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν. Δηλαδή, τώρα περάσαμε

0: αυτό. Ήμουν έτοιμος να κάνω επίθεση, αλλά δεν το κάνω τελικά.
1: Κάτσε να καταλάβω τώρα. Αυτό είναι καινούριο ή παλιό μήνυμα?
0: Αυτό είναι το τελευταίο που έχουμε.
1: Δεν τα έχει ξαναπεί αυτά.
0: Ότι ήμουν έτοιμος αλλά δεν το κάνω, νομίζω δεν το έχει ξαναπεί. Έχει απειλήσει, έχει ξαναπειλήσει, έχει παρατείνει.
1: Εντάξει, ήμουν έτοιμος, δεν είναι ότι το είδαμε ότι ήταν έτοιμος. Ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά μία ακόμη απειλή την οποία κλωτσάει παρακάτω.
0: Μ' αρέσει η ποικιλία σε αυτές τις απειλές που δεν τηρούνται. Δηλαδή, μάλλον το έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι. Ξέρεις, λέω το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Υπόσχομαι κάτι, μετά δίνω παράταση λίγων ημερών. Μετά ξαναπειλώ, μετά ξαναδίνω παράταση. Τώρα πήγαμε στο. Ήμουν έτοιμος να χτυπήσω και το ανέβαλα τελευταία στιγμή.
1: Πώς την γλιτώσατε?
0: Αλλά άμα συνεχιστεί αυτό, θα χτυπήσω.
1: Ο Τραμπ έχει πάει καταπληκτικά. Ξέρετε, ένα από τα αγαπημένα πράγματα στις συζητήσεις για τον Τραμπ είναι όλοι αυτοί που εξηγούν πόσο σατανικά σχέδια κρύβονται πίσω από όλα αυτά που κάνει. Είναι όλα αυτά τα σατανικά σχέδια που πήγε φοβερά το θέμα με τους δασμούς και μετά πήγε φοβερά και το θέμα με την επίθεση στο Ιράν. Αυτά θα ήταν τα μεγάλα του όπλα στην συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και ήταν τόσο θριαμβευτική η έκβαση αυτής της συνάντησης για τον Τραμπ, γιατί ό,τι έχει κάνει πάει καταπληκτικά. Ανάμεσα σε αυτά και η έκβαση του πολέμου που ξεκίνησαν εναντίον του Ιράν, όπου ας πούμε ότι το βασικό που θα έπρεπε να μπορεί να επιδείξει είναι ότι με δεδομένη την απόλυτη υπεροπλία του, μπορεί να επιβάλλει την βούλησή του. Αυτό θα ήταν το ζήτημα. Να μπορέσει να κάμψει την βούληση του αντιπάλου του. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν φαίνεται να έχει συμβεί. Όσες φορές και να μας πει ο Τραμπ τι ωραίες που είναι οι βόμβες του και τι καλά που τα έχει καταφέρει, το ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του σε αυτόν που λέει ότι είναι ηττημένος, είναι αρκετό. Αυτό διαλύει την διαπραγματευτική θέση του Τραμπ και απονομιμοποιεί την γεμάτη αυτοπεποίθηση και έπαρση στην πραγματικότητα θέση αυτή που λέει ότι είναι ο απόλυτος ρυθμιστής των πραγμάτων στη διεθνή σκακέρα. Διότι φυσικά αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τώρα μία, δύο, τρεις, πέντε το κλωτσάς παρακάτω, έχουμε καταλάβει. Όλοι έχουν καταλάβει, και οι Ιρανοί και ο υπόλοιπος πλανήτης και οι μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες ανακαλύπτουν ότι δεν προστατεύονται, γιατί και αυτή είναι μία εξέλιξη αυτής της φάσης. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί να θαυμάζουμε την ιδιοφυΐα του Τραμπ, την πυγμή του, και να παρακολουθούμε αυτό το τρομερό μείγμα ηλιθιότητας και βίας. Γιατί δεν είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα, ότι δεν έχει συνέπειες αυτό, απλώς δεν είναι αυτές που θα ήθελε ο Τραμπ. Αλλά το μείγμα ηλιθιότητας και βίας είναι πραγματικό και στις δύο πλευρές του.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει γίνει σαφές μετά από όλα αυτά ότι δεν έχουν πετύχει την νίκη που περίμεναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν είχε γίνει αυτό, κάπως θα το είχαμε καταλάβει. Ή θα είχαν ισοπεδώσει ολοκληρωτικά το Ιράν ώστε να μην έχει τις αξιώσεις που έχει, ή θα είχε υπογραφεί ήδη μια τιμωρητική για το Ιράν συμφωνία. Αυτό είναι σαφές ότι δεν έχει γίνει. Ακόμα δεν φαίνεται να είναι κοντά οι δύο πλευρές στην συμφωνία. Δεν υπάρχουν και. Δεν φαίνεται να υπάρχουν μετακινήσεις προς μια καλύτερη συμφωνία. Οπότε προς το παρόν, και εδώ και πάρα πολλές μέρες, έχουμε αυτές τις απειλές που δεν υλοποιούνται του Τραμπ. Βλέπω και εδώ το σχόλιο. Βγαίνει στο feed μου είδηση, είπε ο Τραμπ, το προσπερνάω πιο γρήγορα από ότι το νέα προφητεία Παϊσίου. Ποιος είναι η πραγματική σημασία στο τι λέει ο Τραμπ πλέον? Αυτό το διάστημα όλο και λιγότερο. Για μας είναι μια συνήθεια. Δηλαδή, βλέπεις την είδηση το πρωί, λες, α, είπε αυτό σήμερα. Εντάξει. Τίποτα δεν αποκλείεται στο μέλλον.
1: Αυτό είναι ουσιώδης πολιτική εξέλιξη όμως. Αυτό που περιγράφεται.
0: Ούτε οι αγορές δίνουν πλέον.
1: Ναι, αυτό είναι ουσιαστική πολιτική
0: σημασία,
1: εξέλιξη.
0: Εκτός από ένα μικρό, ίσως για κάποιο διάστημα, και διάφοροι που γνωρίζουν από πριν, 15 λεπτά πριν, τις αναρτήσεις του Τραμπ. Οπότε εκεί μπορούν να κερδοσκοπήσουν πάνω στην απότομη πτώση, στην απότομη άνοδο, είτε των δικτών είτε του πετρελαίου. Αυτό καταγγέλλεται συνέχεια πριν από πολλές αναρτήσεις Τραμπ θεωρούνται κρίσιμες, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, πηγαίνουν όπως πηγαίνουν και υπάρχουν πάρα πολλές απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που δεν υλοποιούνται. Αλλά είναι γι' αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν έχεις απειλήσει ότι θα σας ισοπεδώσει με τον πολιτισμό και το έχεις πάρει πίσω, μετά είναι λίγο δύσκολο να γίνεις πιστευτός στα επόμενα τελεσίγραφα.
1: Και είμαστε στη φάση που έχει γίνει 10 φορές αυτό. Η γελιοποίηση είναι πλήρης. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τα στενά του Ορμούζ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Ανακοίνωσε, λέει, τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, την αρχή των στενών του Περσικού κόλπου, που θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό γίνεται με τεχνικές ομάδες από το Ιράν και το Ομάν που συναντήθηκαν για να διαπραγματευτούν έναν μηχανισμό ασφαλούς διέλευσης. Όπως καταλαβαίνετε, συζητάμε εδώ και καιρό το ποια θα είναι η βάση των συνομιλιών, ότι θα είναι η προτάση του Ιράν, όχι αυτή είναι η μία σελίδα και ούτω καθεξής. Εδώ είπα, διαβάζουμε ότι απέρριψαν την αρχική πρόταση των 14 σημείων του Ιράν, υπέβαλαν επιφυλάξεις και τροποποιήσεις μέσω του Πακιστάν και λέει το Ιράν ότι βρίσκεται στα χέρια των Αμερικανών η απάντηση. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή την ιστορία είναι ότι δεν υπάρχει φυσικά κανένας τρόπος να αρνηθούμε το πολύ πολύ βασικό δεδομένο ότι αυτό δεν έχει εξελιχθεί όπως θα περίμενε και θα ήθελε ο Τραμπ, γιατί φυσικά οποιαδήποτε δήλωση ότι έχω νικήσει και τους έχω τσακίσει είναι εντελώς στον αέρα όταν δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την δυνατότητά σου να επιβάλλεις τη βούλησή σου στον ηττημένο. Οπότε όλοι αυτοί οι λεονταρισμοί που γελιοποιούνται την επόμενη μέρα απλώς είναι πινελιές που προσθέτουν πάνω σε αυτή τη βασική εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν μπορούν να κάνουν αυτό που λένε ότι θα κάνουν. Ουσιαστικά είναι ένας πολεμικός τυχοδιοκτισμός που επέφερε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.
0: Ναι, και την ίδια στιγμή και η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως άλλωστε η παγκόσμια οικονομία, βιώνει τις συνέπειες. Δηλαδή, ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο ήταν 3,8%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 3 χρόνια. Βγήκαν τα στοιχεία την περασμένη εβδομάδα. Οπότε ήδη οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν τις συνέπειες, τις αυξήσεις στα τρόφιμα, στην ενέργεια και σιγά σιγά θα τολμήσω να πω ότι ο χρόνος πιέζει τον Τραμπ και γιατί έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές στο Νοέμβριο. Δεν έχει δηλαδή απλά 2,5 χρόνια να κάνει ό,τι μπορεί για να ξεχαστεί αυτό το ζήτημα, να μην στοιχήσει στους Ρεπουμπλικάνους, μάλλον δεν θα είναι ο Τραμπ τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές που είναι σε λίγους μήνες από τώρα.
1: Μας γράφετε εδώ, πάει τόσο καλά όπως εγώ όταν απειλώ τα παιδιά μου να μην μαλώνουν και να μην αργούν να γυρίσουν. Παλιόπαιδα. Δοκιμάστε να φωνάξετε περισσότερο.
0: Και με αυτή τη συμβουλή.
1: Με αυτή τη συμβολή θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και την ντραπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την εθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Γεια σας. Είμαι η Γωγό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά, βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
6: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι οι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
7: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
8: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι του Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
9: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
10: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
9: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt-O, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
10: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopt-O.
9: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
11: Adopt-O. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
3: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μπράβο τα κορίτσια μου. Εδώ καθίστε και οι δύο. Είναι τέλειες.
1: Τάνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταρχάς είμαστε εδώ, σε αυτό τον υπέροχο παράδεισο, στις μιλιές του Πηλίου, στο ησυχαστήριό σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και πώς
0: το καταφύγιο.
1: Το καταφύγιο.
0: Το καταφύγιο.
1: Τελείως, καταφύγιο. Τι είναι αυτό το σπίτι για σένα, τι
0: αυτό
1: σημαίνει?
0: Που σου είπα, είναι το καταφύγιο. Δεν ξέρω, νομίζω θα είχα τρελαθεί άμα δεν είχα κάπου να εξαφανίζομαι και να απομονώνομαι για ένα διάστημα, που είναι μεγάλα τα διαστήματα που μένω εδώ. Είναι τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο. Έχω αυτή την πολυτέλεια βέβαια, να... τώρα που είμαι και συνταξιούχα, αλλά από πάντα. Δηλαδή κάνω όλες τις δουλειές μου έτσι, ώστε να μην δουλεύω πάρα πολύ. Περιόρισα τις ανάγκες μου, γιατί δεν γίνεται να μην δουλεύεις πολύ και να έχεις πολλές ανάγκες να τρέχουν. Και στην πρώτη ευκαιρία, δηλαδή και 2 μέρες και 3 μέρες να έχω κενό, έρχομαι στο χωριό. Βέβαια τώρα που έχουν ακριβήνει τόσο πολύ βενζίνες και τα διόδια, δεν με παίρνει να ανεβοκατεβαίνω κάθε εβδομάδα, ή σε λίγο δεν θα μπορούμε να μετακινηθούμε καθόλου, τέλος πάντων. Αλλά ευτυχώς τώρα είχα μεγάλο κενό και είμαι εδώ 1 μήνα. Θα κατέβω μόνο για τη συναυλία και μετά θα ξανάρθω πάλι εδώ.
1: Τέλεια. Θα μας τα πεις και για τη συναυλία, αλλά επειδή είπαμε και για το καταφύγιο, μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός που έχει χρόνο.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι το υπέρτατο αγαθό σήμερα, εκτός από την υγεία, είναι το να έχεις χρόνο, προσωπικό χρόνο. Γιατί οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 2 και 3 δουλειές, να τρέχουν σαν τους παλαβούς για να τα προλάβουν όλα και δεν έχουν καθόλου χρόνο ποιοτικό με τον εαυτό τους. Αυτό ξέρεις δημιουργεί τρομερή αναστάτωση. Πρέπει κάποια στιγμή να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να φεύγουν οι ρυθμοί της πόλης, να φεύγουν οι ρυθμοί της δουλειάς, να καθαρίζει το μέσα σου από όλα τα βέλη που τρως καθημερινά δουλεύοντας και πασχίζοντας να επιβιώσεις.
1: Υπάρχει πολύ αρνητική ενέργεια όμως σε αυτή την εποχή.
0: Τρομερή.
1: Πώς μπορεί κάποιος να το κάνει πράξη αυτό, δηλαδή πώς το καταφέρνει? Okay, δηλαδή μας ακούει ο κόσμος τώρα και αναρωτιέται. Ναι, okay,
0: εντάξει, στάθηκα τυχερή, έκανα μια δουλειά η οποία μου προσέφερε πάρα πολλά, νιώθω χορτάτη, νιώθω γεμάτη. Και επίσης μπόρεσα να έχω μια σχετική οικονομική άνεση για να μπορώ να αράζω και να τεμπελιάζω. Είχα διαβάσει μικρή ένα βιβλίο που λεγόταν «Τεμπελιά και αυτογνωσία» και ένα άλλο, νομίζω «Ταντέος Γκόλας», και ένα άλλο που λεγόταν «Το δικαίωμα στην τεμπελιά». Αυτά τα είχα διαβάσει εκεί γύρω στο 35 και μου κάνανε τρομερή εντύπωση, γιατί εγώ τότε δούλευα σε σκυλί. Δεν είχα κάνει διακοπές ποτέ στη ζωή μου. Η σεζόν μας ήταν χειμώνα, καλοκαίρι, μια εβδομάδα κενό και του και από την αρχή. Και είπα ότι με επηρέασαν πολύ αυτά τα 2 βιβλία και είχαν δίκιο που με επηρέασαν, δηλαδή για το καλό μου ήταν. Κατάλαβα ότι η συσσόρευση πλούτου δεν είναι αυτό που θα σου φέρει ευτυχία. Η συσσόρευση εμπειριών, ναι, αλλά το να μπορείς να ησυχάζεις, να αυτολογοκρίνεσαι, να μετράς τον εαυτό σου σωστά και να προσπαθείς, ρε παιδάκι μου, χωρίς επιρροές από άλλους, να βρεις ποιος είσαι, πού πας και πού θέλεις να πας και ποιος θέλεις να γίνεις. Αυτά όλα το σπίτι αυτό μου τα προσέφερε.
1: Θέλω να πάμε στην εποχή μας. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας έλεγες?
0: Η χειρότερη, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη εποχή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Όλα αυτά που συμβαίνουν εμένα με τρομάζουν. Δηλαδή έχω μεγάλη αγωνία για το τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα και για το τι είναι αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να πιάσω την εξάρτησή μας από την τεχνολογία. Παλιά, όταν δεν ξέραμε μια λέξη, ανοίγαμε ένα λεξικό, μια εγκυκλοπαίδεια και μαθαίναμε γι' αυτό. Τώρα μπαίνεις στο κινητό, το γκουγκλάρεις, επειδή είναι μια εύκολη γνώση, δεν αποτυπώνεται. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις. Πολλές πληροφορίες οι οποίες φεύγουν, χάνονται. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα γίνονται πια συνάψεις στον εγκέφαλό μας. Τίποτα. Θα είμαστε σε τέτοια εξάρτηση που, και τέτοια εξειδίκευση, γιατί ο καθένας για να δουλέψει θα πρέπει να έχει τρομερή εξειδίκευση στο αντικείμενό του. Δεν θα γνωρίζουμε τίποτα άλλο και δεν θα μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα άλλο. Αφήνω λοιπόν την τεχνολογία. Α, πάω τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία, τώρα θα έχουμε και το ροχαλιτό της μάφης εδώ πέρα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που με τρομάζει είναι ότι δεν θα μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Από τη στιγμή που μπορείς εσύ τώρα να πάρεις ένα βίντεο με μένα, όχι με μένα, με μένα χωρίς εμένα, ναι, ναι, και να με βάλεις να λέω ό,τι να είναι ή να κάνω ό,τι να είναι, χάνεται η πραγματικότητα εντελώς. Κανείς δεν θα ξέρει ποια είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Ήδη το βλέπουμε. Το βλέπουμε
1: πολλά, συμβαίνει. Βέβαια.
0: Είναι τρομερό όμως ο άνθρωπος να ζει χωρίς την αλήθεια. Γιατί πιστεύω ότι όλοι οι φιλόσοφοι από την αρχή του πολιτισμού, αυτό που ψάχναν να βρουν ήταν η αλήθεια. Ένιωθαν ότι χωρίς την αλήθεια δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική ζωή. Λοιπόν, τι ζωή θα έχουμε όταν δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο?
1: Είπες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπες την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να πιάσω τώρα τον καπιταλισμό. Τον άγριο καπιταλισμό, ο οποίος μας έχει αναγκάσει να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις, να δουλεύουν οι άνθρωποι, να επιτρέπονται οι 13 ώρες, που είναι απάνθρωπο, είναι μεσαίωνας αυτό, δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι στοιχείο του δυτικού πολιτισμού. Άρα έχουμε ένα δυτικό πολιτισμό ο οποίος καταραίει. Γίνονται πόλεμοι μόνο και μόνο για τα φράγκα και για τις πηγές ενέργειας ή για να πουλάνε όπλα. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Βλέπεις παιδιά με πτυχία και διδακτορικά αναγκάζονται να γίνονται λιβεράδες, γιατί δεν μπορεί η αγορά να τους απορροφήσει, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Θα μπουν τα κομματικά στελέχη και οι κομματικοί φίλοι. Ζούμε τώρα, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, τέτοια διαφθορά. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ. Πάντα οι πολιτικοί ήταν διεφθαρμένοι. Πάντα. Όχι όλοι, εντάξει, μην γενικεύουμε, αλλά σε γενικές γραμμές. Αλλά τώρα, δικαστικό σώμα που δεν είμαστε σίγουροι πόσο είναι δίκαιοι και πόσο δεν επηρεάζονται επειδή εκβιάζονται. Βγαίνουν μπροστά στα μούτρα μας και μας δουλεύουν λέγοντάς μας φρικτά πράγματα, υποτιμώντας εντελώς την νοημοσύνη μας. Με κοροϊδεύουν, δηλαδή, πώς να σου το πω. Τους βλέπω και με κοροϊδεύουν, λένε ψέματα μέσα στα μούτρα μου. Παράδειγμα, ας πούμε, βγήκε ο Δένδιας προχθές με τον ντρόουν και είπε ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Και λες, τι λέει τώρα, η Λευκάδα είναι εκτός χωρικών υδάτων? Και βγαίνει μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, εννοούσε ότι ήρθε εκτός χωρικών. Μα δεν ντρέπονται λίγο? Δεν ντρέπονται? Μέσα στα μούτρα μας. Αλλά αυτό που με τρομάζει από όλο πιο πολύ είναι η απάθεια του κόσμου.
1: Αυτό εδώ θα ερχόμουν τώρα. Πώς εσύ τι εξήγηση δίνεις σε όλο αυτό που γιατί, πράγματι συμβαίνει,
0: γιατί
1: αλλά υπάρχει μια...
0: Έχουμε κουραστεί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάλεται από παντού και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Συνηθίζει τα πάντα. Όπως συνηθίσαμε την πανδημία, συνηθίσαμε τον αποκλεισμό, συνηθίσαμε να μην μιλάμε στο γείτονα, να μην υπάρχει ο γείτονας. Συνηθίσαμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο να πέφτει κάτω και να μην τον βοηθάμε. Έβλεπα τώρα για μια ληστεία, χθες κιόλας είχε γίνει αυτό, κάπου στη Βιωτία, όπου οι άνθρωποι καθόταν σε ένα καφενείο, βλέπανε και βιντεοσκοπούσανε τη ληστεία και κανένας, μα κανένας, δεν πήγαινε να βοηθήσει. Ή να κάνει κάτι, να πάρει την αστυνομία, να κάνει κάτι.
1: Ο φόβος. Ο φόβος είναι ασχοληθώ.
0: Όχι, είναι... δεν είναι ο φόβος μόνο που μας τον έχουν εμφυσίσει, είναι το σοκ και δέος. Είναι και η απάθεια. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνονται αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, και εμείς κάθε μέρα να μην το έχουμε στην κουβέντα μας και στην έννοια μας. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα και όλη η Δύση να κάνει ότι δεν συμβαίνει.
1: Το ίδιο είχε γίνει, τώρα θέλω να σου πω γι' αυτό, είχαμε τα Τέμπη, έχουν περάσει 3 χρόνια. Επειδή ήσουν ένας άνθρωπος που βρέθηκες...
0: Οι υποκλοπές, τα Τέμπη, και... ο Πεκεπά, πώς το λένε.
1: Ο Πεκεπέ. Κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ, επειδή είπες ο Πεκεπέ. Πώς σου φαίνεται εσένα, Στάνια Τσανακλείδου, το γεγονός ότι περάσαμε 10 χρόνια κρίσης σκληρής με μνημόνια και συζητάμε ακόμα για ο Πεκεπέ και Πόρσε και Φεράρι και επιδοτήσουμε. Αυτό πώς το εξηγείς εσύ? Τι είναι αυτό που σε θυμώνει?
0: Η τρομερή εξάπλωση της διαφθοράς σε όλους τους... σε όλους τους πυλώνες του πολιτισμού. Και ξεσυνηθίζεις μετά, λες έτσι είναι, έτσι γίνεται. Και άμα κλέβει αυτός, γιατί να μην κλέψω κι εγώ? Και άμα αυτός λέει ψέματα, γιατί να μην πω κι εγώ?
1: Είναι και ένα βόλεμα όλο αυτό. Τι θα έλεγες?
0: Βόλεμα.
1: Ο χαδερβισμός, άστο μωρέ, τώρα που να σχολούν.
0: Δεν υπάρχουν, ξέχνα τώρα, ποιες ιδέες και ποιος ιδεαλισμός, με τρελαίνεις τώρα κι εσύ. Μακάρι να υπήρχε μια ιδεολογική ομπρέλα που να πάμε να συνθούμε όλοι κάτω από αυτήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πια. Σήμερα το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το κέρδος και δυστυχώς η επιβίωση. Α, και να πιάσω και το άλλο θέμα. Οι influencers, αυτή η ανοησία, η παγκόσμια ανοησία με αυτά τα πλάσματα τα οποία βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, απλώς δείχνοντάς μας πως πλούσια ζουν και εμείς τα ζώα μπαίνουμε και τους ακολουθούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, το χωρώ στο κεφάλι μου όλο αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή...
1: Είναι επάγγελμα πλέον.
0: Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Το ξέρω ότι είναι επάγγελμα. Όταν μου το είπαν πρώτη φορά, είχα γνωρίσει μια κοπελιά. Λέω, πώς ζεις? Μου λέει, είμαι influencer. Λέω, τι είναι αυτό? Και μου είπε, πάω, τρώω τζάμπα, κάνω ταξίδια τζάμπα και τα βγάζω στο διαδίκτυο. Και σου λέω, αυτό είναι επάγγελμα? Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Θα ανάψω λίγο το τσιγαράκι μου.
1: Θέλω να σου δώσω 2 παραδείγματα. Στην Ουγγαρία, μετά από 16 χρόνια, ο Όρμπαν έχασε. Ένας ακροδεξιός πολιτικός. Είχετε μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές.
0: Ναι, αλλά και αυτός που βγήκε προέρχεται από το...
1: Ισχύει.
0: Δεν είναι.
1: Αλλά έχει σημασία η συμμετοχή. Το ένα είναι αυτό. Στη Σερβία, που είχαν ένα αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα, 6 μήνες ήταν ο κόστος.
0: Έπεσε η κυβέρνηση.
1: Και έπεσε η κυβέρνηση. Το λέω με την έννοια της αντίδρασης στην οποία αναφέρθηκες. Γι' αυτό λέω, είναι μόνο η κούραση ή μήπως είναι κάτι άλλο? Γιατί εγώ δεν έχω βρει ακόμα απάντηση σε αυτό.
0: Τι συμβαίνει, εννοείς, στην Ελλάδα?
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που συμβαίνει σε εμάς? Κοίταξε, πριν 3 χρόνια, όταν βγήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο.
1: Και ήσουν εκεί.
0: Φυσικά ήμουν εκεί. Όταν βλέπεις όμως ότι δεν υδρώνει τα αυτοί τους, δεν γίνεται τίποτα. Βλέπεις ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Γίνονται τέρατα που σε άλλη χώρα θα είχαν παραιτηθεί προπολού. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, και εδώ πέρα δεν τρέχει κάστανο. Τίποτα. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα, λες πήγα 1, πήγα 2, πήγα 3. Τρως ξύλο κάθε φορά, μπαίνουν και σε δέρνουν ανέτεια. Μέχρι στιγμή που με πιάνουν τα γέλια. Την τελευταία φορά, δεν ήταν η τελευταία που πήγα σε διαδήλωση, αλλά αυτή τη φορά που μαζευτήκαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα. Και μου έκανε εντύπωση πόσο ευγενικοί ήταν οι άνθρωποι, ο ένας με τον άλλο. Πώς ξαφνικά αυτό το αγενές μπουλούκι που συναντούμε κάθε μέρα στους δρόμους είχε γίνει ένα πλήθος εξαιρετικό, πολιτισμένο, δεν σπροχνόμασταν, λέγαμε συγγνώμη. Και Κάποια στιγμή, επειδή συνήθως καταλαβαίνω πότε θα πέσουν τα χημικά και το ξύλο, μπήκα σε ένα στενάκι στην Πλάκα να φύγω και ήταν εκεί πέρα οι μετατζίδες και σου λέει: τι έγινε ρε παιδιά, και σήμερα θα μας δίνετε? Δεν είχαν κανένα λόγο να μας δίνουν. Μπήκανε σε 5 λεπτά και ρίξανε χημικά και έπεσε για ξύλο. Λες. Και δεν άλλαξε και τίποτα. Ας φάμε το ξύλο, αλλά ας αλλάξει κάτι.
1: Αφού συζητάμε για αυτό το θέμα, σε λίγες μέρες η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει το δικό της πολιτικό κόμμα. Και επειδή ήσουν εκεί, θέλω να μας πεις σήμερα τη γνώμη σου για τη Μαρία Καριστιανού και επίσης εάν συμφωνείς ή διαφωνείς με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει αυτό το δράμα, αν πρέπει ή όχι να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Έχει κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική. Σέβομαι τον αγώνα της. Δεν θα την ψήφιζα λόγω των δηλώσεων που έκανε για τις
1: εκτρώσεις.
0: Μου φάνηκε πάρα πολύ οπισθοδρομική θέση. Αλλά να σου πω, η γυναίκα αυτή αγωνίζεται. Αγωνίζεται όσο κανένας άλλος που ξέρω. Οπότε αν δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, μπορεί και να την στήριζα.
1: Σε ξάφνιασε αυτό ως πρόσωπο?
0: Πολύ. Βέβαια, επειδή είναι παιδίατρος, αντιμετωπίζει διαφορετικά το πρόβλημα. Δεν ξέρω κι εγώ αν ήμουν παιδίατρος τι θα έλεγα.
1: Ναι, σίγουρα όμως σε δημόσιες δηλώσεις πρέπει να είσαι, όταν ειδικά ευαγγελίζεσαι, ενώ πρέπει να είσαι και προσεκτικός.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα φάουλ. Δηλαδή πολλοί κόσμος απομακρύνθηκε μετά από αυτές τις δηλώσεις.
1: Επειδή επίσης συζητάμε για τα πολιτικά.
0: Αλλά μ' αρέσει που λέει πρέπει να μπουν φυλακοί. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπουν φυλακοί.
1: Που
0: αυτοί που κλέψανε, αυτοί που αδικήσανε, πρέπει να μπουν φυλακοί.
1: Είσαι πιο κοντά στο πρότυπο της Μάγδας Φίσα παρά της Μαρίας Καριστιανού?
0: Όχι, σέβομαι και τις δύο βαθιά. Ναι, η Μάγδα Φίσα, εντάξει, επειδή ανήκω σε έναν χώρο που είναι αριστερά του κέντρου, δεν είμαι εντελώς αριστερή, δεν είμαι ούτε κεντρώα. Με τη Μάγδα Φίσα έχω περισσότερα κοινά. Αλλά σου λέω ότι την Καριστιανού τη σέβομαι βαθύτατα.
1: Σήμερα ποιος είναι αριστερός? Ποιος θα έλεγες ότι είναι αριστερός?
0: Κανένας.
1: Δεν είναι φοβερό όμως?
0: Θέλω να πω.
1: Δηλαδή με όλα αυτά που περιέγραψες δεν είναι...
0: Οι περισσότεροι πια είναι συστημικοί. Περισσότεροι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς με την πολιτική. Μιλώ πάντα για τους πολιτικούς. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όλοι έχουν τους χορηγούς τους. Όλοι έχουν τα θεματάκια τους. Όλοι τα κάνουν πλακάκια με την κυβέρνηση όποτε τους συμφέρει και όποτε δεν τους... Και μετά είναι, ξέρω εγώ, αγκαλιά έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή κάνουν τα κοκόρια. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την πολιτική. Δηλαδή, παραμένω πολιτικών και θα, όσο ζω, θα με νύχει και με δόντια, θα προσπαθήσω να μην αλλάξει αυτό. Εννοείται ότι θα ψηφίζω πάντα. Εννοείται. Γιατί αν δεν ψηφίζεις, μετά δεν έχεις δικαίωμα να κρίνεις. Ούτε να γκρινιάξεις για τη ζωή σου. Πήγαινε και ψήφισε. Είχαμε περίπου 50% αποχή. Με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης να πέρεται ότι είχε 41%, ενώ το προγραμματικό του ποσοστό ήταν, αν συνυπολογίσει την αποχή, ήταν γύρω στο 21%. Άρα λοιπόν μην κουνιούνται ότι το 41% είναι μαζί τους.
1: Θα σου πούν...
0: Αλλά αυτό με εμείς που δεν πήγαμε να ψηφίσουμε.
1: Και θα σου πούν όμως ότι ο Μητσοτάκης ναι μεν πήρε αυτό το 41% και ο επόμενος ακολούθησε με 20 μονάδες διαφορά. Αυτό τι λέει? Τι λέει για το πολιτικό σκηνικό εννοώ? Και επειδή αναφερόμαστε εκεί, θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και
0: τον
1: εκεί
0: Αλέξη,
1: έχουμε μια
0: τον,
1: επιστροφή.
0: Τσίπρα τον αγαπώ, του έχω αδυναμία δηλαδή, παρότι έκανε τα λάθη του κι αυτός. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκλεψε. Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, όπως εκτιμώ πολύ και τον Κώστα τον Καραμαλή. Επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος ο ίδιος δεν έκλεψε, άσχετα τι κάνανε οι υπουργοί του. και είχε και μια εθνική πολιτική με την οποία νιώθω περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Όχι τώρα που βιάσκονται τα ντρόουν στη Λευκάδα και έχει γίνει τρυπητήρι το Αιγαίο. Όχι, αλλά με τον Κώστα Καραμαλή αισθανόμουν μια σιγουριά ότι είναι ένας άνθρωπος που περασπίζει τα εθνικά συμφέροντα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είχα πάντα την αίσθηση και την έχω ακόμα ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος, ο οποίος έφαγε πάρα πολύ λάσπη από παντού. Δηλαδή δεν ξέρω άλλον άνθρωπο να έχει ζήσει τέτοιο πόλεμο. Δεν ξέρω.
1: Το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπεις?
0: Εννοείται όχι. Δεν βλέπω Sky γενικώς.
1: Το λέω γιατί θυμίζει όλη αυτή την περίοδο του 2015.
0: Η κόρη του Βαρβιτσιώτη, νομίζω. Κόρη του, εγγονή του. Τι είναι.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει όμως οικογενειακή. Είναι δημοσιογράφος η Ελένη.
0: Εντάξει, δημοσιογράφος είναι. Sky δεν βλέπω γενικά, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Sky είναι ένα κανάλι που σέβεται το λειτουργήμα του δημοσιογράφου. Με αυτά που ακούω από το Sky.
1: Την Ιθάκη τη διάβασες? Του Τσίπρα,
0: όχι.
1: Το βιβλίο.
0: Όχι, μου το έστειλε, δεν το έχω διαβάσει ακόμη.
1: Έχεις κατασταλάξει το τι θα ψήφιζες σε επόμενες εκλογές?
0: Όχι. Θα προσπαθήσω δηλαδή να ψηφίσω κάτι για να είναι η Βουλή πολυκομματική.
1: Είναι ήδη πολύ διασπασμένο.
0: Εντάξει, μην κοιτάς τώρα τι λένε. Πιστεύεις καταρχάς εσύ αυτές τις δημοσκοπήσεις? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από τις δημοσκοπήσεις. Πληρωμένες είναι από τα κόμματα.
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ασκεί αντιπολίτευση, αλλά δεν την εμπιστεύομαι.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Δεν ξέρω, είναι κάτι στο χαρακτήρα της που δεν μου αρέσει.
1: Εκτός από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή την περίοδο είναι και το Πασόκ που φαίνεται ότι είναι δεύτερο
0: κόμμα. Ούτε να ακούσω με τον Ανδρουλάκη, τον εκβιαζόμενο, τον επίσης εκβιαζόμενο.
1: Θεωρείς ότι οι υποκλοπές δηλαδή ήταν ένα
0: μοχλός πίεσης στους δικαστές, στους υπουργούς, στους πολιτικούς αντιπάλους, σε όλους. Ένας μοχλός πίεσης που όποτε θέλουν να τον βάλουν στη θέση τους, πέφτει ο εκβιασμός.
1: Θεωρείς ότι με άλλον αρχηγό το Πασόκ θα ήταν καλύτερα?
0: Ναι, βέβαια. Αν είχε με τον Γερουλάνο αρχηγό, δεν το συζητώ.
1: Πώς είδες τη χθεσινή δήλωση, ότι ξέχασε ο λογιστής του να βάλει?
0: Ούτε που ασχολήθηκα. Ασχολήθηκα ακόμα με αυτά? Μας κοροϊδεύουνε. Μας λένε τι έχουνε. Θα μας πούνε κάποτε πώς θα αποκτήσανε? Αυτό θα πει πόθεν έσχες. Δεν λέμε τι έσχες, λέμε πόθεν.
1: Αναφέρθηκε στην αρχή στην Παλαιστίνη και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν σε ρωτούσα, επειδή ξέρω ότι διαβάζεις και βιβλία και φιλοσοφικά, τι στρέφει έναν άνθρωπο να γίνει ακροδεξιός σήμερα? Πώς θα, δηλαδή, και αν καθόσουν στο ίδιο τραπέζι μαζί του ή αν θα είχες φίλο? Κατάλαβες πώς το λέω?
0: Λοιπόν, ο φασισμός στη Γερμανία αυξήθηκε και επικράτησε μετά από τη μεγάλη ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας λαός ταπεινωμένος αναγκάζεται και εκτρέφει εθνικιστικά μια αγάπη για το έθνος του, γιατί δεν έχει από πού να κρατηθεί. Και ένας λαϊκιστής ηγέτης πάρα πολύ εύκολα αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να πείσει τις μάζες ότι τώρα θα διαπρέψουμε, εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς ξέρουμε το σωστό, εμείς, εσύ δηλαδή, εσύ απλέ πολίτη, φτωχέ, μαζί μου θα λάμψεις, θα δοξαστείς. Κάπως έτσι οι άνθρωποι, δηλαδή. Γι' αυτό και βλέπεις φτωχούς ανθρώπους, πολύ φτωχούς ανθρώπους, να ρέπουν προς τα εκεί, γιατί θέλουν κάπως να νιώσουν σπουδαίοι.
1: Θα έκανες παρέα με έναν ακροδεξιό?
0: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ καθόλου. Γιατί τσακώνομαι στα 10 λεπτά.
1: Επειδή είπες για λαϊκισμό, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι ο Βόλος. Ο δήμαρχος του Βόλου διαφετεύει.
0: Ναι.
1: Και αν ρωτήσεις περισσότερους Βολιώτες, θα σου πούνε ότι είναι και καλός δήμαρχος.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να το συμπαθήσω. Καταρχάς γιατί βγήκε και είπε ότι ο Ολκίνος είναι μαλάκας. Ένα από τα πιο σοβαρά πλάσματα στον πολιτισμό και τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους που έχω γνωρίσει είναι τον Ολκίνο. Τον Ολκίνο, τον είπε μαλάκα, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι ο μόνος λόγος που τον αντιπαθώ. Είναι ο δημόσιος λόγος ο οποίος είναι άθλιος. Και ο τραμπουκισμός του. Ο τρόπος που τραμπουκίζει τους αντιπάλους του. Κοίταξε, το τρώμε στα μούτρα. Το τρώμε στα μούτρα. Και εκεί θα πάω πάλι στους πολιτικούς οι οποίοι δεν φρόντισαν να δώσουν μια ανάσα στις μάζες των λαϊκών και φτωχών ανθρώπων. Δεν τους τη δώσαν. Η τελευταία φορά που θυμάμαι να γίνεται μια... πώς να το πω, ρε παιδάκι μου, να υπάρχει ένα νιάξιμο αληθινό για τους πιο φτωχούς είναι με τον Αντρέα του Παπανδρέου, ο οποίος μετά βέβαια τα έκανε γι' αυτός, το Πασόκ όπως εξελίχθηκε μετά ήταν Παναγία μου. Όταν βγήκε όμως, πρωτοβγήκε το Πασόκ και το γεννηματά, έφτιαξε το εσύ. Δες τώρα τι έχουμε, δες τώρα τι συμβαίνει στο εσύ. Φτιάξαν τα καπί αυτά είναι δύο πράγματα που ήταν ένα νιάξιμο για κάποιους μη προνομιούχους και αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Γιατί δεν μπορείς εσύ να είσαι ευτυχισμένος όταν ο άλλος δίπλα σου είναι μέσα στην κατάθλιψη ή μέσα στη φτώχεια ή μέσα στην απομόνωση. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να νιώθω, δεν μπορώ να έχω χαρά. Γι' αυτό και απομονώνομαι τουλάχιστον να μην το βλέπω.
1: Βέβαια. Και επειδή αναφέρθηκε στην Παλαιστίνη, πώς βλέπεις όλα αυτά που γίνονται στη Γάζα, τώρα στο Ιράν και γενικά δηλαδή...
0: Εγκλήματα. Εγκλήματα. Από κάποιους διεθνείς νταΐδες οι οποίοι εγκληματούν ασύστολα πάνω στον άμαχο πληθυσμό, σε γυναίκες, σε μωρά. Έχω δει κάτι βίντεο στρατιώτες να κλωτσάνε μωρά παιδιά, να τις λαμβάνουν, να τα σκοτώνουν. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, η Δύση πώς κοιμάται. Αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι στο εξωτερικό, άσε μας εμάς, πώς κοιμούνται τα βράδια όταν δίπλα τους γίνεται αυτό? Δεν ξέρουν ότι κάποια στιγμή αυτός ο Νταΐς μπορεί να έρθει και στη δικιά τους πόρτα να χτυπήσει?
1: Ισχυρίζονται πολύ ότι δεν υπήρχε η ίδια αντίδραση. Θέλω τη γνώμη σου
0: για την Ουκρανία.
1: Για την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, δεν το συμπαθώ το Ζελένσκι. Το θεωρώ ένα κλόουν πολεμοκάπηλο. Ένα πολεμοκάπηλο κλόουν. Ο οποίος μάλιστα όλα αυτά τα δις που του στέλνουμε τα έχει κάνει βίλες, σπίτια κτλ. Φασίστες ήταν και αυτοί. Όταν καίγανε τους ανθρώπους. Θυμάσαι το περιστατικό που κάψανε ζωντανούς ανθρώπους?
1: Μάχεται όμως για την ανεξαρτησία της χώρας του, θα πω. Δηλαδή το λέω με την έννοια
0: ότι... Τι ανεξαρτησία είναι αυτή η οποία είναι έχοντας δεκανίκη τους Αμερικάνους και την Ευρώπη? Δεν είναι ανεξαρτησία αυτό. Δεν είναι ανεξαρτησία μιας χώρας να μάχομαι σε έναν εχθρό, αλλά να γίνομαι το δουλάκι.
1: Εντάξει, είχαμε εισβολή. Κανονική, δεν είχαμε εισβολή. Αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
0: Ναι, είχαμε εισβολή γιατί γινόταν τέρατα εκεί από τους ακροδεξιούς. Πάρα πολλοί κόσμος τάχθηκε υπέρ της Ουκρανίας. Πάρα πολλοί κόσμος. Όλη η Ευρώπη καταρχάς. Όλη η Ευρώπη.
1: Έβλεπε.
0: Τώρα με τους Παλαιστίνιους. Θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι μιλάνε για αυτή τη φρικτή πράξη της δολοφονίας νέων ανθρώπων στο φεστιβάλ τον Οκτώβρη.
1: Τον Οκτώβρη, βέβαια. Πολύ σκληρές εικόνες.
0: Πολύ σκληρό. άγριο. Και θα σου θέσω ένα ερώτημα. Αυτό το κράτος που έχει μυστικές υπηρεσίες τόσο δυνατές, ώστε να ξέρουν πού ακριβώς μένει ένας στρατηγός στο Ιράν και πού μένει ένας πολεμιστής της Χαμάς, πού βρίσκεται και πού είναι τα λαγούμια που κυκλοφορούν κάτω. Με τέτοια συστήματα κατασκοπίας που έχει, τόσο ανεπτυγμένα, είναι νομίζω στην κατασκοπία ο πιο ανεπτυγμένος λαός.
1: Ότι μπορεί να πιάσει και στον ύπνο.
0: Πες μου τώρα κάτι. Δεν ξέρανε ότι θα γίνει αυτό? Δεν ξέρανε για αυτήν την εισβολή? Δεν ξέρανε, δεν το είχαν καταλάβει? Όταν ξέρουν εγώ τι τσιγάρα καπνίζω και αν καπνίζω.
1: Υπάρχει κάτι σήμερα με όλα αυτά τα αρνητικά?
0: Θέλω να πω, μήπως ήταν πολυβολικό, όπως ήταν βολικό το χτύπημα στους δίδυμους πύργους, ας πούμε.
1: Το είπες.
0: Είναι κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ βολικά για τους Νταΐδες, που δεν τους νοιάζουν οι απώλειες ανθρώπινων ζώων.
1: Σήμερα υπάρχει κάτι που να σε κάνει να αισιοδοξείς, επειδή είπαμε όλα τα αρνητικά? Πώς βλέπεις τους νέους ανθρώπους?
0: Τα νέα παιδιά.
1: Γιατί μιλήσαμε για influencers, μιλήσαμε
0: τα
1: για
0: νέα παιδιά τα οποία τα έχουμε καταστρέψει. Δεν βλέπεις ότι μετά την πανδημία ήταν σίγουρο ότι θα συμβεί με αυτόν τον εγκλεισμό, ότι αυτά τα παιδιά που ήταν τότε παιδιά, όταν θα γίνουν έφηβοι, δεν θα έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη και μια ισορροπία, ψυχική ισορροπία. Βλέπεις τώρα να επιδίδονται σε φοβερές βαρβαρότητες, υπάρχει βία.
1: Πολύ βία.
0: Τρομερή βία στα παιδιά. Αισθάνομαι ότι έφταξε ο εγκλεισμός και το γεγονός ότι οι γονείς τους ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν 200 δουλειές και να μην έχουν σωστή επίβλεψη αυτά τα παιδιά. Όμως, μιλώντας, έχω ανήψια, τα οποία αγαπώ πολύ. Mm. Μιλώντας μαζί τους, τα παιδιά αυτά είναι πιο έξυπνα από εμάς. Όσα έχουν γλιτώσει και δεν είναι 100% εξαρτημένα από το διαδίκτυο, έτσι. Έχουν μια κριτική σκέψη βαθύτερη από αυτή που είχαμε εμείς στην ηλικία τους. Νομίζω ότι θα περάσουν άσχημα. Περνάνε ήδη άσχημα. Αλλά κάποια στιγμή θα φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Άλλωστε έτσι γίνεται πάντα. Αν αυτή τη στιγμή ζούμε μια τρομερή πτώση στον πολιτισμό, μοιραία θα υπάρξει άνοδος, γιατί τα πάντα είναι κυκλικά στο σύμπαν, τα πάντα.

0: Υπάρχουν στιγμές που σκέφτεσαι όσο μεγαλώνεις, αν θα ήθελες να έχεις οικογένεια ή το έχεις λύσει αυτό το θέμα?
1: Όχι, έχω μεγάλη οικογένεια και είμαι υπερπλήρης. Αν ρωτάς, δεν έχω μετανιώσει που δεν έχω κάνει παιδιά. Είμαι πολύ καλά με τα νύψια μου. Και αισθάνομαι ότι ενδεχομένως δεν θα ήμουν καλή μητέρα. Θα τα καταπίεζα μάλλον τα παιδιά μου. Θα είχα άγχος πολύ. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ καταπιεστική από την αγωνία μου.
0: Φοβερό.
1: Υπάρχουν κάτι, μη.
0: Οι δικοί σου γονείς εσένα?
1: Η μανούλα μου με καταπίεζε, ναι, όπως όλους μας. Ο πατέρας μου καθόλου. Αλλά η μάνα μου ήταν αυστηρή, πολύ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κανένα από τα παιδιά δεν έγινε αλήτης. 5 παιδιά είμαστε. Και αυτό το χρωστάμε βέβαια στο γεγονός ότι η μάνα μας ήταν με τις κεραίες της τεντωμένες.
0: Ήταν εκεί.
1: Ήταν εκεί και ήταν, πώς να σου το πω, κέρβερος.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σου, τι θα έλεγες?
1: Οι απώλειες, η απώλεια της μαμάς μου, της αδερφής μου, πολύ μεγάλη απώλεια. Δηλαδή αυτό της αδερφής μου δεν το έχω ξεπεράσει ακόμη. Αυτή είναι η αδερφή μου.
0: Την είδα πίσω σου γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί ήταν το στήριγμά μου. Δηλαδή μετά που έχασα τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, η αδερφή μου ήταν το στήριγμά μου.
0: Πώς ξεπερνιέται και αν ξεπερνιέται?
1: Δεν ξεπερνιέται. Απλά συνηθίζεις να ζεις με αυτή την έλλειψη. Όπως ας πούμε, άμα σου κοπεί ένα δάχτυλο, είναι οδυνηρό, αλλά κάποια στιγμή μετά συνηθίζεις να κάνεις τις δουλειές σου χωρίς αυτό το δάχτυλο, κάπως έτσι.
0: Υπάρχει κάτι που να σου λείπει σήμερα, γενικά το λέω? Γιατί αναφέρθηκε στην πληρότητα εδώ, στις μιλιές σπηλίου, αλλά υπάρχει κάτι που να σου λείπει?
1: Θα σου πω ένα αστείο πράγμα. Ο τέταρτος στην κανάστα που παίζω. Το να βρούμε τέταρτο στην κανάστα. Γιατί είμαστε τρεις, ο αδερφός μου, η κοπέλα του και εγώ, και θα βρούμε ένα τέταρτο.
0: Αυτή είναι η πληρότητα, ναι. Ισχύει. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει ποια είναι?
1: Πολλές τρέλες έχω κάνει.
0: Πες μας έτσι
1: τις
0: μία.
1: Τις οποίες δεν τις πω.
0: Μία έστω που μπορεί να υποθεί.
1: Έχω κάνει πράγματα για τα οποία απορώ πως τα έκανα.
0: Ωραίο είναι αυτό?
1: Όχι, δεν είναι ωραίο. Γιατί θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ζήν επικινδύνος είναι καλό όταν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Εάν μπορεί να εμπλακούν και άλλοι άνθρωποι, είναι δολοφονία, είναι εγκληματικό. Κάτσε να σου πω μια τρέλα που έχω κάνει, που μπορώ να την πω. Είναι, θυμάσαι όταν έδωσε η Ελλάδα τον Ατσαλάν?
0: Ναι, βέβαια.
1: Γινόταν χαμό. Εμεί είχαμε κάνει τότε καλλιτέχνε ένα κίνημα και διάφοροι διανοούμενοι, το κίνημα 1η του Μάρτη. Και γινόταν στη Βόνη μια πανευρωπαϊκή σύναξη των Κούρδων για διαμαρτυρία για τον Ατσαλάν. Μόλις έχουμε δώσει τον Ατσαλάν. Και αποφάσισε η πολιτική, η κίνησή μας αυτή, να στείλει εμένα σε αυτό το φεστιβάλ να τραγουδήσω. Πήγαμε με τον Γιάνκο τον Ανδρεάδη,
0: καθηγητής μου,
1: και βγήκαμε σε ένα κοινό που ήταν 250.000 Κούρδοι στη Βόνη, και μόλις είπανε συμμετοχή της Ελλάδας, έπεσε μια παγερή σιωπή. Και λέω, τώρα θα με σκοτώσουνε, θα με κράξουνε. Δεν χειροκρότησε κανένας ποτέ, παρότι τους είπαμε ότι εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με την κυβέρνησή του στο σύνολό του. Ναι, θεωρώ ότι ήταν τελείως τρελό που το δοκίμασα και το έκανα. Και μετά που πήγα και στην Γιουγκοσλαβία, βέβαια, και φύλαγα γέφυρες.
0: Έχεις φύγει βράδυ από την Αθήνα να έρθεις εδώ?
1: Συνέχεια.
0: Όταν
1: ήμουν πιο νέα, μετά τη δουλειά, τελειώναμε η ώρα 2, ας πούμε, στη δουλειά, έπαιρνα το αυτοκίνητο.

0: μέσα τους και δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω το Αντίδρομο του Βερολίνου, δεν μπορώ να κάνω ας πούμε συναυλία και να μην τα έχω αυτά τα τραγούδια μέσα. Αλλά πάντα ξέρεις, ζήλευα και τα τραγούδια των Ολωνών. Γι' αυτό πάντα στις παραστάσεις μου έχω πάρα πολλά τραγούδια άλλων.
1: Πες μου αυτή τρία.
0: Συνθετών. Ας πούμε το Καίγομαι του Σταύρου του Ξαρχάκου και του Γκάτσου. Το Έλα της Χαρούλας, όχι της Χαρούλας, του Γιάννη Σπανού με τη Χαρούλα, τη Κιτρινή Πόλη ας πούμε, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Και άλλα τραγούδια. Έχω ζηλέψει τραγούδια.
1: Πες μας για τον Γιάννη Σπανό με αφορμή και τη συναυλία.
0: Ο Γιάννης.
1: Τι κρατάς από
0: τα από πιο υπέροχα πλάσματα που έχω γνωρίσει. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ίσως είναι ο πιο σεμνός Έλληνας καλλιτέχνης που έχω γνωρίσει. Η σεμνότητά του ήταν παροιμιώδης σεμνότητα. Τρομερό χιούμορ. Μεγάλο ταλέντο. Και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ξενύχτης φοβερός. Τότε ξενυχτούσα και εγώ πάρα
1: Ταιριάξατε.
0: Πολύ. Ναι, τώρα δεν ξενυχτώ καθόλου. Τότε ξενυχτούσα πάρα πολύ με τον Γιάννη. Πάρα πολύ.
1: Τι κρατάς από εκείνον? Πες μας μια εικόνα που δεν σβήνει.
0: Από τον Γιάννη.
1: Ναι, ναι, έτσι. Επειδή είναι και το αφιέρωμα.
0: Τον κήπο του στην Ερέτρια. Που είχε 150-30 φιλιές. Είχε μανία με τα λουλούδια. Για να θαυμάσει ο κήπο. Ο δικός μου δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό του. Α, υπέροχο κήπο.
1: Πώς νιώθεις που θα είσαι μέρος αυτού του αφιερώματος για τον Γιάννη Σπανό?
0: Το έκανα και πριν από 2 χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω είναι το αυτονόητο να συμμετέχω.
1: Δηλαδή δεν το σκέφτηκες ποτέ? Είπες ναι.
0: Εννοείται, μα δεν χρειάζεται. Δεν με ρώτησε καν ο Γιάννης. Όταν ο Γιάννης Βερίδης, ο παραγωγός, δεν με ρώτησε καν, γιατί είναι αυτονόητο.
1: Το θεωρείς αυτονόητο πλέον? Θέλω να σταθώ τώρα σε αυτό που είπες και για τα τραγούδια, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, φωνές και...
0: Φωνές εξαιρετικές. Πολύ καλύτερες από αυτές τις φωνές που είχαμε εμείς, γιατί είναι πολύ καλά δουλεμένες φωνές.
1: Υπάρχουν σήμερα νέοι ταλαντούχοι και για σένα ποιοι?
0: Πάρα πολύ.
1: Ποιος θα ξεχώρισε?
0: Πάρα πολύ. Η Μαρία Παπαγεωργίου, ας πούμε, είναι μια καλλιτέχνης εξαιρετική που έχει άποψη. Η Νεφέλη.
1: Υπάρχουν,
0: δηλαδή, υπάρχουν εξαιρετικές φωνές.
1: Δεν είσαι από αυτούς που λένε «Α, εντάξει, παλιοί ήταν πάντα».
0: Το πρόβλημα στο τραγούδι σήμερα είναι ότι δεν γράφονται καλά τραγούδια, τουλάχιστον σε τέτοια ποσότητα που γραφόντουσαν τα χρόνια που είχα ξεκινήσει εγώ την καριέρα μου. Και αυτό δεν είναι γιατί δεν έχουν ταλέντο οι δημιουργοί, γιατί υπάρχουν δημιουργοί εξαιρετικά ταλαντού και πολύ καλοί. Είναι ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κοινωνία, δεν είναι πια φυτώριο για μεγάλα πράγματα.
1: Για μεγάλα. Και αυτό φαίνεται ότι έχει περάσει να και τα τραγούδια.
0: Και αυτό είναι παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Και τώρα με την τεχνητή επίσης
1: νοημοσύνη
0: μου στέλνουν συνέχεια τραγούδια που ακόμα και ο τραγουδιστής είναι
1: AI.
0: AI, ναι.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση πάντα.
0: Θέλω να πω η ευκολία. Ο άνθρωπος έχει μια ροπή στην ευκολία. Η ευκολία καταστρέφει πολλά ταλέντα.
1: Έχω έρθει πάρα πολλές φορές να σε ακούσω και πάντα έχω δει ότι σε εκνευρίζει
0: το κινητό
1: όταν... από κάτω. Ναι, πάντα. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάποια στιγμή γι' αυτό. Δηλαδή έχεις σταματήσει, ήμουνα στο Σταυρό του Νότου αν θυμάμαι.
0: Πολλές φορές.
1: Που έχω τύχει να είμαι μπροστά και να σταματήσεις να τραγουδάς και να πεις παιδιά,
0: μα
1: είμαστε εδώ,
0: στο θέατρο.
1: Κατεβάστε τα κινητά.
0: Είναι φοβερό.
1: Τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό?
0: Να είναι παρόντες στη ζωή τους γενικά. Γιατί με το κινητό δεν είσαι παρόν. Είσαι μονίμως απόν. Οι στιγμές μας είναι μοναδικές. Αν το μυαλό μου είναι κάπου αλλού, δεν ζω τη στιγμή σωστά. Έχω μια μόνιμη ενόχληση από κάτι άλλο. Δεν το βλέπω

0: αυτή σαν ενόχληση, αλλά είναι ενόχληση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είναι ενόχληση βέβαια και για τον διπλανό, ο οποίος έχει πάει, πηγαίνει, ας πούμε, στο θέατρο ή στο κινηματογράφο, και ο διπλανός σκρολάρει. Και σου λέει, σας παρακαλώ, σταματήστε, γιατί με ενοχλείτε. Το μάτι μου πάει σε αυτή τη φωτεινή πηγή που είναι το κινητό σας. Σας παρακαλώ, σταματήστε, κλείστε το.
1: Όπως και το ότι μιλάνε πολύ. Επίσης το. Δηλαδή.
0: Άστο. Άστο.
1: Το θυμάμαι και την ημέρα, γιατί ήταν από τις στιγμές που
0: και έκανε πολύ κακό και η τηλεόραση στον τρόπο που. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάτι στην τηλεόραση και σηκωνόμαστε, μαγειρεύουμε, πάμε τουαλέτα, δεν του δίνουμε σημασία. Και όταν πάμε μετά σε ένα θέατρο ή σε μια συναυλία, νομίζουμε ότι είναι το ίδιο. Ότι μπορούμε να, κάνουμε όλα αυτά. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Η αγένεια πάντως είναι λίγο χαρακτηριστικό.
0: Η αγένεια είναι. Πληγή.
1: Κλείνοντας, θέλω να σα ρωτήσω το εξής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, φωνές σαν την Χαρούλα Αλεξίου, κορυφαία τραγουδίστρια, επέλεξαν να σταματήσουν.
0: Λογικό.
1: Αυτό. Εσένα μπήκε στη διαδικασία να το σκεφτεί.
0: Πολλές φορές. Και εγώ τώρα ετοιμάζω. Μπορεί δηλαδή και να μην ξανατραγουδήσω. Είναι κάτι που το επεξεργάζομαι τώρα, το σκέφτομαι. Μπορεί και να μην ξανατραγουδήσω μετά τη συναυλία αυτή με το Σπανό. Δεν έχω τέτοια όνειρα πια. Θα πρέπει δηλαδή να μου έρθει μια τρομερή ιδέα για να με ξεσηκώσει και να με ενεργοποιήσει ξανά.
1: Σε έχει, σε ταρακούνησαν αυτά, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία να σκεφτείς ναι μεν αλλά, και επίσης δεν έχει έρθει σήμερα κάποιος να σου πει Τάνια, θα ήθελα να τραγουδήσεις αυτά τα κομμάτια αν θες.
0: Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν με ενδιαφέρει η δισκογραφία καθόλου. Καθόλου. Καταρχάς η φωνή μου δεν είναι πια αυτό που ήταν. Ναι, και είναι λογικό. Οπότε γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμα και η φωνή μου όταν μιλάω δεν είναι όπως ήταν. Έβλεπα μια συνέντευξη παλιά με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή προμνημονεύτων ετών στην ΕΡΤ. Φαντάσου τώρα.
1: Κάνανε πρωινή εκπομπή.
0: Ναι,
1: το 80, σε μια πρωινή.
0: Και βγήκα, πρέπει να ήταν αρχές του 80. Και άκουσα τη φωνή μου που πώς μίλαγα και τα χάσα. Ήταν μια κοριτσίστικη φωνή, δροσερή. Ήταν εκεί. Τώρα έχει βαθύνει η φωνή μου. Εμένα μου αρέσει που έχει βαθύνει. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις διαφορά. Τρομερή διαφορά.
1: Τι είναι αυτό που αγαπάς περισσότερο?
0: Τα λουλούδια. Όταν είμαι με ανθρώπους γύρω μου, όταν δεν είναι πάρα πολύ δικοί μου άνθρωποι, και γενικά θέλω να καπνίζω. Καπνίζω δηλαδή περισσότερο όταν είμαι με παρέα και λιγότερο όταν είμαι μόνη μου. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι ενδεχομένως το κάπνισμα με βγάζει από μια αμηχανία της συνύπαρξης με άλλους. Και θυμάμαι τον Γιάννη το Φέρτη όταν ήμασταν μαζί, που μου έλεγε ότι δεν μπορούσε να περάσει έξω από ένα ζαχαροπλαστείο ή από ένα καφενείο που καθόταν κόσμος χωρίς να έχει να ανάψει ένα τσιγάρο. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό τότε. Και μετά άρχισα να το παρατηρώ και εγώ αυτό στον εαυτό μου. Ότι όταν είμαι με. Δεν ξέρω, κάτι κάνει το τσιγάρο, κάνει ένα κύκλωμα που. Με σένα τον ίδιο, δεν ξέρω. Δεν είναι καλό πράγμα πάντως. Όσοι καπνίζετε να το κόψετε. Και εγώ το έχω αλατώσει πολύ και πάω να το κόψω.
1: Ο μεγαλύτερος έρωτας στη ζωή σου?
0: Ο Γιάννης.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Είμαι πάρα πολύ τυχερή που ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο στα 21 μου. Γιατί μου έκανε πάρα πολύ καλό. Δεν καβάλισε καλάμι ποτέ. Δεν μ' άφησε να καβάλισε καλάμι. Ήταν πάντα εκεί και με τσεκούρωνε. Ένας βαθιά ευγενής άνθρωπος με ένα αίσθημα δικαίου τρομερό, το οποίο ευτυχώς το απέκτησα κι εγώ. Με έμαθα να είμαι δίκαιη και να μην είμαι ψώνιο.
1: Ένα μεγάλο λάθος?
0: Πάρα. τα λάθη, τα λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Αλλά εντάξει, τα θεωρώ πάρα πολύ ανθρώπινο. Από τα λάθη μαθαίνεις.
1: Είσαι ο άνθρωπος που θα έλεγε συγγνώμη?
0: Έχω πει πολλές φορές συγγνώμη.
1: Δεν...
0: Εννοώντας το.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Όχι
1: δεν...
0: για να το ξεπεράσουμε να πάμε παρακάτω. Ναι, γιατί έχω νιώσει συντριβή για πράγματα που έχω κάνει. Ειλικρινή συντριβή. Mm. Οπότε ήταν απόλυτα ειλικρινής και η συγγνώμη που ζήτησα.
1: Πες ότι βρισκόμαστε κάπου στο Σύνταγμα, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, όπου θες, και σου ζητούν να σιγοτραγουδήσεις κάτι. Ποιο θα ήταν αυτό? Τι θα έλεγες για όλα αυτά που ζούμε?
0: Αυτό που τραγούδισα στο Παναθηναϊκό στάδιο όταν είχαμε μαζευτεί για τα Τέμπη, που το είπα ακαπέλα.
1: Για πώς.
0: Του Θάνου του Μικρούτσικου, το μικρό κόσμο. Αυτό.
1: Ωραίο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα υπέροχα μας.
0: Σας ευχαριστώ καταρχάς για το ταξίδι που κάνατε.
1: Χαρά
0: για τον κόπο σας. Στεναχωριέμαι που θα φύγετε, δεν θα μείνετε. Αλλά τώρα θα πιούμε τσιφουράκια.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάνια.
0: Κι εγώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις στην Κρήτη TV. Διάγουμε μία περίοδο που πολλοί αναρωτιούνται αν οι διάφοροι πολιτικοί ηγέτες, διανοούμενοι ή η επιστημονική ταγή, είναι πρόσωπα που μπορείς να εμπιστευτείς, περίπου σαν τον παππού που θέτεις το ερώτημα αν θα του έδινες ένα κλειδί να οδηγήσει το αυτοκίνητο στην κατάστασή του. Σε αυτή την περίοδο όμως, υπάρχουν και τα μεγάλα επιτεύγματα στο χώρο της επιστήμης, της γνώσης και της τεχνολογίας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να παντρέψουμε απόψε, με τη βοήθεια ενός δικού μας ανθρώπου που διαπρέπει όμως στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο επιστημονικό στερέωμα, είναι ο κύριος Μανώλης Σταματάκης, ο οποίος βεβαίως έχει πάρα πολλούς τίτλους. Θα αρκεστώ να πω ότι είναι καθηγητής κλινικών νευροεπιστημών στο Πανεπιστημίο του Cambridge, μελετώντας δηλαδή τη συνείδηση, μεταξύ άλλων, τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας, το κόμμα ή το μεγάλο τραύμα στον εγκέφαλο, επικεφαλής ομάδας απεικόνησης γνώσης και συνείδησης, διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα κλινικών νευροεπιστημών και διευθυντής του προγράμματος Enfield στην υγεία και την νόσο του εγκεφάλου, δηλαδή στις κλινικές νευροεπιστήμες. Όλα αυτά περικλείονται στο τμήμα αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Αλλά πάνω απ' όλα ο κύριος Μανώλης Σταματάκης είναι ένας Ηρακλειώτης, γιος ενός μανάβη, ο οποίος ξεκίνησε για πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας, αλλά μας προέκυψε να χτίζει ή να αναδομεί κομμάτια του εγκεφάλου. Κύριε Σταματάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Συγκινήθηκα λίγο, κύριε Σαχή, για την αναφορά στον πατέρα μου, ο οποίος πέθανε πριν από 6 χρόνια. Την τελευταία φορά που είμαστε εδώ, ζούσε και χάρηκε πάρα πολύ για την εκπομπή που είχαμε κάνει. Αλλά δεν το περίμενα και συγκινήθηκα λίγο.
0: Να μην ξεχνάει κανείς την αναφορά και ακριβώς τη ρίζα του. Και αυτό είχατε πει πριν 8 χρόνια, τελειώνοντας τα, να το πω έτσι, μαθητικά σας χρόνια στο Ηράκλειο. Ναι. Διότι επί της ουσίας έκτοτε, ναι, δεν επιστρέψατε μόνιμα στην Πατρόα Γη. Δεν κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι. Έμεινα μόνιμα στην Αγγλία. Έχετε δίκιο. Ξεκίνησα, σπούδασα μηχανικός. Ήθελα να ήμουν μηχανικός, μια γρήγορη περίληψη, που ήξερε να χρησιμοποιεί κομπιούτερ. Όταν άρχισα να σπουδάζω κομπιούτερ σε μάστερ, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό, άρχισα να ασχολούμαι με την απεικόνηση ιατρικών εικόνων, δηλαδή από ακτινογραφίες, τομογραφίες, και έτσι το 97 ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον εγκέφαλο και έμεινα, μ' άρεσε, και από τότε, από το 97-98, ασχολούμαι αποκλειστικά με τον εγκέφαλο.
0: Mm. Βεβαίως πρέπει να τονίσω ότι οι δικοί σας άνθρωποι θέλαν πάντα να επιστρέψετε στο Ηράκλειο.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό δεν επετεύχθη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά και πριν έρθουμε στο κυρίως αντικείμενο. Τι κόσμος είναι αυτός που ζούμε πια? Και σας ρωτώ με την έννοια ότι διάφοροι πολιτικοί ταγοί ισχυροί στον πλανήτη, δεν θα το σχηματοποιήσω, ούτε θα το ονοματίσω,
1: ναι, ναι,
0: παίρνουν αποφάσεις που πολλές φορές θυμίζουν επιστροφή στο Μεσαίωνα, ή για να είμαι ακριβής, ο Μεσαίωνας καλός ήταν γιατί έφερε την αναγέννηση,
1: ναι,
0: στη βαρβαρότητα.
1: Ναι.
0: Λειτουργούν οι εγκέφαλοι αυτοί?
1: Καλή ερώτηση.
0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ?
1: Ναι, καθημερινά. Δεν έχω απάντηση. Πιο πολύ κάθε μέρα νομίζω χρησιμοποιούμε μέσα που σπρώχνουν τον κόσμο να παίρνει αποφάσεις που ίσως δεν είναι καλύτερες για τον κόσμο. Εγώ δεν πήγα, όταν το σκέφτομαι, δεν πάω τόσο πολύ πίσω στο Μεσαίωνα, πάω στις αρχές του 20ου αιώνα ίσως, στην κεντρική Ευρώπη. Και φαντάζομαι και φοβάμαι μην γίνει κάτι, μην επαναληφθεί η ιστορία από εκείνη την περίοδο. Πολύ δύσκολος καιρός.
0: Πολύ δύσκολος καιρός.
1: Ναι.
0: Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό και να σας ρωτήσω, γιατί είστε στο πεδίο της γνώσης,
1: ναι,
0: και μάλιστα της γνώσης προηγμένης στην επιστήμη και την τεχνολογία αιχμής. Υπάρχει μία ανάγνωση ότι ό,τι βλέπουμε σήμερα στον πλανήτη μας, στο βάθος, είναι ένας αδυσόπιτος ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας,
1: ναι,
0: για ανακατανομή οικονομίας με βάση τις νέες τεχνολογίες αιχμής και επιστήμης. Ναι. Data centers από τη μια, μικρότερες πατέντες από την άλλη. Σε αυτή τη συζήτηση ακούω πολλά λοιπόν για τα προωθημένα μυαλά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τα προωθημένα μυαλά της Κίνας. Η Ευρώπη έχει κομμάτι και ζείται στην καρδιά της Ευρώπης. Θέλω να θυμίσω ότι κάποτε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο αφρός στην επιστήμη. Αλλά γενικότερα η Ευρώπη είχε ένα προβάδισμα. Πολλοί λένε ότι η Ευρώπη δεν έχει πεδίο. Mm-hmm. Το συναντάτε αυτό?
1: Mm-hmm. Πάλι καθημερινά, δηλαδή στα νέα, στις συζητήσεις, είναι αυτό που συζητάει ο κόσμος, ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει πεδίο, αλλά ένα από τα καλά από τη καινούργια πολιτική της Αμερικής είναι ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει και έχει πρόσωπο και έχει πεδίο και αποκτάει πρόσωπο και πεδίο, νομίζω. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε, ψάχνουμε, ανακαλύπτουμε πάλι τη δύναμη, την υπόλοιψη που έχουμε και είχαμε. Mm-hmm.
0: Στο πεδίο της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης υπολοιπόμαστε, πιστεύετε, από τους δύο μεγάλους πόλους?
1: Εκείνο που υπολοιπόμαστε είναι ότι όχι ότι δεν έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται, που κάνουν, ότι δεν έχουμε εταιρείες, χρήματα, που να πάρουν τις ιδέες στα πανεπιστήμια και να τις κάνουν προϊόντα ή τεχνολογία. Εκεί νομίζω υστερούμε, mm-hmm. από την Αμερική και από την Κίνα.
0: Μάλιστα. Έρχομαι στο πεδίο. Τα αφήνω αυτά. Πριν 8 χρόνια, όταν είχαμε πρώτο συναντηθεί, τα όσα είχατε πει για το πεδίο του εγκεφάλου είχαν προκαλέσει αίσθηση. Είχατε μιλήσει και για αυτό το περίφημο δίκτυο αυτόματης λειτουργίας. Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω όμως, λίγο έτσι ξεκινώντας, να σας ρωτήσω, έχετε μια απάντηση σήμερα? Τι είναι τελικά συνείδηση? Μπορείτε να μας δώσετε ένα σαφή ορισμό, όχι θεωρητικά σχήματα? Τι είναι συνείδηση, θα σας ρωτήσει κάποιος?
1: Σταμάτησα εδώ. Τι είναι συνείδηση? Νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα του παιδιού, ότι δεν έχουμε ένα ορισμό. Αν ρωτήσουμε ένα φιλόσοφο, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Αν ρωτήσουμε έναν νευροεπιστήμονα, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Αν ρωτήσουμε ένα κληρικό, θα μας δώσει διαφορετική απάντηση. Η δική μου η άποψη είναι η νευροεπιστημονική. Και έχουμε ξεφύγει πλέον από το 15ο-16ο αιώνα, Descartes, mm-hmm. που λέγαμε είναι η επίφυση, το κέντρο της συνείδησης. Και έχουμε πάει στο η συνείδηση είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να βάζει, να μαζεύει πληροφορίες και να τις βάζει μαζί και να κάνει ένα και ένα ίσον πέντε, όχι ένα και ένα ίσον δύο. Δηλαδή το νόημα από όλες τις πληροφορίες που μαζεύουμε είναι παραπάνω από τις πληροφορίες αυτές.
0: Φοβερό. Να ρωτήσω, αν δεν μπορούμε να ορίσουμε,
1: ναι,
0: με έναν ενιαίο ορισμό,
1: ναι,
0: είτε είμαστε νευροεπιστήμονες, είτε είμαστε φιλόσοφοι, είτε είμαστε στον χώρο της μεταφυσικής, mm-hmm. από κάποια θρησκεία, πώς τη μετράμε τη συνείδηση? Τη μετράμε, μελετάτε τη συνείδηση τελικώς ως νευροεπιστήμονες ή ίχνη της στον εγκέφαλο?
1: Το δεύτερο. Χρησιμοποιούμε μαθηματικούς τρόπους από τη φυσική, mm-hmm. για να μετρήσουμε τη συνείδηση και να μετρήσουμε το βαθμό που μπορεί, έχει την ικανότητα κάποιος να κάνει αυτό που κάνουμε τώρα. Να ανταλλάζει ιδέες, να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, να επεξεργάζεται όλα τα εθίσματα που είναι στο περιβάλλον και να ανταποκρίνεται. Ή με τον τρόπο που κάνω εγώ, κινώ τα χέρια μου, μιλώ, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό μετράμε, αυτή την ικανότητα. Δηλαδή η συνείδηση από την άποψη την νευροεπιστημονική είναι λίγο, έχει ένα κλινικό ορισμό λίγο.
0: Κλινικό ορισμό. Υπάρχει μια σωστή θεωρία, ακόμη και στην κλινική της νευροεπιστήμης ακούω πολλές θεωρίες. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, μια σωστή ή η επιστήμη, να το πω έτσι λαϊκά, ακόμη ψάχνεται για το σωστό ορισμό θεωρητικά με βάση τις νευροεπιστήμες?
1: Ακόμη ψάχνεται. Υπάρχουν 3, 4, 5 θεωρίες που είναι όλες πολύ επίκαιρες στον τομέα της νευροεπιστήμης. Οι περισσότερες έχουν να κάνουν με το γεγονός, με το να μετρήσουν, mm-hmm. Πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος. Δηλαδή, και πάμε πάλι πίσω στη μαθηματική θεωρία της πληροφορίας. Πώς είναι η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο, πώς οι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου συνεννοούνται μεταξύ τους για να βγάλουν νόημα σε κάτι. Και πώς μπορούμε, ναι, εκεί περιφέρεται ο περισσότερος τομέας στο πώς μπορούμε να μετρήσουμε αυτή την πολυπλοκότητα. Να βάλουμε ένα αριθμό.
0: Να ρωτήσω επειδή είστε κλινικός νευροεπιστήμονας, υπάρχει μία αντίληψη ότι η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου είναι και η μεγάλη του μαγεία, το ωραίο του μυστήριο, να το πω έτσι. Και ότι το αντίστοιχο άλλο όργανο πάνω στο σώμα, θα σας συντριγκάρω λίγο, εξίσου πολύπλοκο, δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε, είναι τελικά το στομάχι. Ισχύει ή το έντερο περισσότερο?
1: Τώρα έχουμε ξεκινήσει και ψάχνουμε, ερευνούμε αυτό που είπατε ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει καινούργια δουλειά στον τομέα Parkinson's, που λέει ότι η ασθένεια ξεκινάει στο στομάχι, δεν ξεκινάει στον εγκέφαλο. Και ψάχνουμε να βρούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς μεταδίδεται από το στομάχι προς τον εγκέφαλο. Επίσης, να πάμε λίγο ένα βήμα πίσω στις θεωρίες της συνείδησης. Υπάρχει μία θεωρία της συνείδησης που λέγεται, δεν ξέρω το ελληνικό όρο, embodied cognition. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η γνώση μας, η ικανότητά μας να επεξεργαστούμε πληροφορίες δεν εξαρτάται μόνο από τον εγκέφαλο, εξαρτάται από όλο το σώμα.
0: Από όλο το
1: σώμα. Τι κάνει το σώμα? Πώς κωδικοποιούμε στον εγκέφαλο το σώμα μας σε ένα χώρο, στο πώς συμπεριφερόμαστε σε όλους, στο πώς ανταποκρινόμαστε. Όλο αυτό, υπάρχει ένα μοντέλο στον εγκέφαλο και είναι όσο σημαντικό όσο είναι ο εγκέφαλος.
0: Άρα, κύριε Σταματάκη, θέλω να σας ρωτήσω, δεν θεωρείτε ότι το ανθρώπινο σώμα, τα όργανα του, έχουν ένα στρατηγό που είναι ο εγκέφαλος? Θεωρείτε ότι είναι ένα μοσαϊκό στρατηγών που αλληλοεπιδρούν το ένα στον άλλον, ή ο εγκέφαλος είναι ο μεγάλος στρατηγός τελικά?
1: Εξαιτίας αυτού που κάνω, θα πω
0: το εγκέφαλος. Αν δεν πενέψει το σπίτι σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά οι καινούργιες μελέτες έχουν αρχίσει να συσχετίζουν αυτό που γίνεται στον εγκέφαλο με αυτό που γίνεται στο υπόλοιπο σώμα. Δηλαδή, πώς η λειτουργία των πνευμόνων της καρδιάς συσχετίζεται με αυτά που γίνεται στον εγκέφαλο. Σίγουρα υπάρχουν οι χημικές ουσίες που στέλνονται από τον εγκέφαλο στο υπόλοιπο σώμα, που είναι πολύ σημαντικές στο να ρυθμίζουν τι γίνεται στο σώμα, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι και το σώμα, το υπόλοιπο σώμα, έχει σημασία στο πώς είμαστε, ποιοι είμαστε και πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.
0: Έχετε φέρει απόψε μερικές απεικονίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα. Έχετε πει ότι ο εγκέφαλος είναι ένα δυναμικό δίκτυο, το θυμάμαι που το είχατε πει πριν 8 χρόνια αυτό,
1: ναι.
0: Και έχετε πει ότι η συνείδηση προκύπτει από δυναμική συνεργασία δικτύων. Άρα ρωτώ, δεν υπάρχει κέντρο συνείδησης με βάση αυτό που λέτε?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Άρα το εγώ είναι μια κατασκευή, εγώ που προέρχεται από εγκεφαλική λειτουργία, είναι μια κατασκευή στην ουσία?
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα μέρος στον εγκέφαλο που το εγώ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εκεί ίσως δημιουργείται.
0: Okay.
1: Στο συγκεκριμένα ένα μέρος του δικτύου που αναφέρατε προηγουμένως, στο πίσω και μεσαίο μέρος του εγκεφάλου, ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, όταν ασθενείς που έχουν επιληψία μένουν σε σοβαρό βαθμό, που μείνουν σε νοσοκομείο, που χρειάζεται να ενσωματωθούν κάποια ηλεκτρόδια στον εγκέφαλό τους για να μελετήσουν οι νευρολόγοι πώς, τι και πώς. Αν αυτό το πίσω μεσαίο σημείο του εγκεφάλου στείλουμε μικρά ηλεκτρικά ρεύματα σε αυτούς τους ασθενείς, βλέπουμε, αυτή είναι έρευνα που έχει γίνει στο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και χάνουν την ιδέα του εγώ, δηλαδή έχουν εμπειρίες εξωσωματικές, πλέον αφήνεις το σώμα σου. Επίσης ξέρουμε ότι όταν, σας δείξω μια εικόνα ενός ποτηριού ή ενός του στυλού, και πούμε, φαντάσου κάτι ότι κάνεις εσύ, φαντάσου κάνει ότι κάνει ο καλύτερος φίλος ή ο πρωθυπουργός, δηλαδή μεγαλώνουμε την απόσταση του κέντρου, του εγώ. Βλέπουμε ότι σε αυτό το ίδιο σημείο του εγκεφάλου διαφοροποιείται η ενεργοποίηση. Οπότε ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σημείο στον εγκέφαλο που έχει να κάνει, που επεξεργάζεται το εγώ. Το εγώ σε αυτή την καρέκλα, σε αυτό το χώρο. Το εγώ σαν ιδέα, το τι πιστεύω. το εγώ σαν οι μνήμες μου. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει μόνο του. Βασίζεται σε επικοινωνίες με άλλα τα σημεία.
0: Άρα, αφού δεν υπάρχει κέντρο συνείδησης, δικαιούμαι να υποθέσω ότι το εγώ μπορεί να παίζει ένα ρόλο, αλλά είναι μια κατασκευή δική μου. Εγκεφάλου μου.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω λίγο να δούμε την πρώτη κάρτα, αυτό το προεπιλεγμένο δίκτυο, να μας εξηγήσετε μερικά απλά βασικά ζητήματα εδώ που βλέπουμε. Το οπίσθιο τμήμα της έλικας του προσαγωγείου.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε με αυτό? Ας έρθει η κάρτα μπροστά, παρακαλώ. Λέτε, διατηρεί ένα βασικό μοντέλο του περιβάλλοντος και της εσωτερικής μας κατάστασης.
1: Είναι ακριβώς η περιοχή που συζητούσαμε πριν από 10 δευτερόλεπτα. Στα δεξιά εκεί βλέπουμε το πάνω μέρος της εικόνας, το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου, ναι, και μετά το πίσω μέρος του εγκεφάλου. Οι περιοχές που είναι χρωματισμένες με κίτρινα πορτοκαλί χρώματα είναι αυτό το δίκτυο που λέμε. Τι εννοούμε με δίκτυο? 4-5 περιοχές του εγκεφάλου που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν μαζί σε ενεργοποίηση, δηλαδή κάνουν κάτι μαζί. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές είναι από τις πιο περιοχές του εγκεφάλου που έχουν περισσότερες συνδέσεις προς τον υπόλοιπο εγκέφαλο. Επίσης, είναι, αν κοιτάξουμε τους κοντινούς συγγενείς μας, χιμπαντζίδες για παράδειγμα,
0: μακάκους,
1: ναι, ναι, βλέπουμε ότι σε αυτό το σημείο είναι που δεν έχουν τόσο πολύ χώρο όσο έχουν οι άνθρωποι.
0: Άρα λέτε ότι αυτά τα σημεία, τα πιο έντονα χρωματισμένα,
1: ναι, ναι,
0: έτσι, έχουν περισσότερες συνδέσεις με τα άλλα σημεία του εγκεφάλου.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που δεν το συναντάμε στο μακάκο, για
1: ακριβώς.
0: Άρα μπορεί να πει κανείς ότι είμαστε το προϊόν της εξέλιξης, τολμώ να σας ρωτήσω.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και μάλιστα υπάρχει μια ομάδα γονιδίων που λέγονται hard genes και εκφράζονται πάρα πολύ σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Και είναι τα διαφορετικά, η διαφορά μας από τους κοντινότερους συγγενείς μας, τους πιθήκους. Και το, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι το έχουν δείξει σε μια δημοσίευση, το έχουμε δείξει σε μια δημοσίευση που έχουμε κάνει, αλλά και πολλοί κόσμος ασχολείται με αυτές τις περιοχές. Είναι η περιοχή που έχει επεκταθεί περισσότερο όταν πάμε από τον πίθηκο στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Θέλω να δούμε την επόμενη κάρτα. Λέτε εγκεφαλικές διεργασίες σχετιζόμενες με τον εαυτό. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Τι, ναι, σημαίνει, εδώ είναι το εγώ μας, να το πω έτσι, όχι. Είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας, εγκεφαλικά.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο το, εγώ νομίζω, και πάλι πάμε σε θεωρίες, γιατί θεωρίες,
0: ναι,
1: πιστεύω,
0: βεβαίως,
1: και τι δείχνουν τα δικά μου δεδομένα στο εργαστήριό μου, αλλά εγώ νομίζω προς το πιο πίσω μέρος του εγκεφάλου που βλέπουμε εκεί είναι το εγώ. Όλα αυτές οι μικρές κουκίδες χρωματιστές που βλέπουμε πάνω στη μαγνητική τομογραφία, στα δεξιά, είναι σημεία που ενεργοποιούνται όταν ρωτήσουμε κάποιον. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ένα τυπικό παράδειγμα. Φαντάσου ότι κάνεις κάτι με αυτό το στυλό ή φαντάσου ότι ο φίλος σου κάνει με αυτό το στυλό. Φαντάσου τα δικά σου συναισθήματα με του φίλου σου τα συναισθήματα. Δηλαδή η διαφορά από το εμένα προς το, από το εγώ στο εσύ στο αυτό. Εκεί βλέπουμε όλη αυτή τη διαφορά. Ειδικά, δικιά μου γνώμη, προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου.
0: Προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου. Πότε μια πληροφορία γίνεται συνείδητη?
1: Πόσο καιρό έχουμε για την ερώτηση?
0: Μην εξαντλήσετε την εκπομπή. Δώστε με ένα περίγραμμα. Καταλαβαίνω
1: ακριβώς
0: ότι είναι ανοιχτό πεδίο, αλλά...
1: Εκεί τώρα αρχίζουμε και συζητάμε και την ιδέα της συνείδησης, δηλαδή η ικανότητα που έχουμε να πούμε από το πλαστικό, διαφανές, μπλε, μακρουλό, γράφει, ζεστό, κρύο, όλα αυτά όταν τα βάλουμε μαζί, τότε πάμε από τα αισθητικά
0: αισθητήρια,
1: δηλαδή η όραση, η ακοή, πάμε στην ιδέα. Δηλαδή το να συνδυάσουμε όλη αυτή την πληροφορία και να πούμε ότι και άλλα παραπάνω. Δεν έχω δει τέτοιο στυλό εδώ και 20 χρόνια. Εκεί πάμε από τις πληροφορίες στις ιδέες.
0: Άρα είναι και θέμα προσοχής του προβολέα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πάμε σε μια πολύ διάσημη θεωρία συνείδησης από τη Γαλλία, το Global Workspace στα αγγλικά. Συγγνώμη, θα κοιτάξω τις...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι,
1: αν και δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται ο όρος καθόλου στα ελληνικά, αλλά μιλάμε για το καθολικό νευρονικό χώρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εγκέφαλος δουλεύει συνέχεια. Επεξεργασίες γίνονται συνέχεια. Όπως φανταστούμε σε μια θεατρική σκηνή, ένας προβολέας που πέφτει σε αυτόν τον ηθοποιό που έχει το συγκεκριμένο σημείο του έργου. Του
0: το ρόλο, εκείνη την ώρα.
1: Ναι, εκείνη την ώρα. Έτσι είναι και η προσοχή στον εγκέφαλο. Δηλαδή, εδώ πέρα στο στούντιο γίνονται πολλά διάφορα πράγματα. Αλλά εγώ προσέχω αυτό που μου λέτε εσείς, αυτό που με ρωτάτε. Αυτό θα είναι το συνειδητό. Ή αυτό που γίνεται εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όλα τα άλλα θα εξαφανιστούν από την προσοχή μου.
0: Να σας συντριγκάρω. Άρα η πραγματικότητα που ζούμε κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, είναι φιλτραρισμένη με έναν τρόπο.
1: Απόλυτα. Σίγουρα.
0: Απόλυτα.
1: Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Είναι φιλτραρισμένη από το φίλτρο της προσοχής. Συγκεντρωνόμαστε, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε όλες τις πληροφορίες που συλλέγει ο εγκέφαλος. Επεξεργαζόμαστε ένα μικρό κομμάτι σε αυτό που χρειάζεται να ανταποκριθούμε. Μπορεί να είμαστε σε μία φανταστική παραλία. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας τίγρης, ένας ελέφαντας που τρέχει προς εμάς. Εμείς εκείνο πρέπει να ανταποκριθούμε εκείνη τη στιγμή, να σηκωθούμε, να πάρουμε την πετσέτα και να τρέξουμε. Να αφήσουμε την πετσέτα, να τρέξουμε, να γλιτώσουμε. Αυτό, η προσοχή φιλτράρει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι πληροφορίες κάπως αποθηκεύονται, ακόμα και αυτές που δεν περνάνε από το φίλτρο της προσοχής. Mm. Ναι. Δεν τις θυμόμαστε όλες, αλλά πιστεύω ότι έχουμε περισσότερες πληροφορίες στον εγκέφαλο από ό,τι θυμόμαστε και από εκεί που στρέφουμε την προσοχή μας.
0: Είναι ένα άλλο πεδίο πώς ενεργοποιείς πληροφορίες, ναι, που ναι. δεν... Αλλά από την άλλη με κάνετε να θεωρητικολογήσω εγώ φιλοσοφώντας, άρα αυτό που λέμε αντικειμενικότητα είναι βαθιά υποκειμενισμός της αντίληψης μέσω του φίλτρου της πραγματικότητας κάθε λεπτό. Αυτή είναι η ουσία τελικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Όσο ναι. πιο καθαρό Συμφωνώ. Βέβαια είναι τόσο πιο τίμιο. Πάμε λιγάκι στον εαυτό σε λειτουργία.
1: Ναι.
0: Έχετε πει αυτό το περίφημο default mode network.
1: Ναι.
0: Είναι η βάση της αυτοσυνείδησης.
1: Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό. Όταν είχαμε την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στο Crete TV, ήταν μία μόδα το default mode network. Ήταν κάτι που δεν ενδιαφέρει πολλούς ανθρώπους. Πώς το ανακαλύψαμε, το να βάλουμε ανθρώπους στο μαγνητικό τομογράφο και να λέμε μη σκέφτεσαι τίποτα, απλώς ηρέμησε, κάτσε εκεί για 20 λεπτά, ηρέμησε. Και είπαν αρκετοί ότι αυτό είναι το εγκεφαλικό κύκλωμα που είναι με τις σκέψεις, όταν δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο, όταν δεν χρειάζεται να προσέξεις τίποτα. Από τότε, τα τελευταία 8-10 χρόνια, έχουμε αρχίσει να καταλάβουμε ότι κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ειδικά το πίσω μέρος του που συζητούσαμε προηγουμένως, έχει τρομερές συνδέσεις με τα κυκλώματα μνήμης. Τι είναι αυτό που κάνει το εγώ? Οι μνήμες μου, φαντάζομαι εγώ. Δηλαδή, το εγώ υπάρχει στον εγκέφαλό μου γιατί έχω διαφορετικές μνήμες από τις δικές σας. Αυτό είναι το φίλτρο του εγώ. Και το να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις μνήμες μας βοηθάει να ανταπεξερχόμαστε στα καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, πάμε πάλι στο σενάριο αυτό που κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Με ρωτάτε κάποιες ερωτήσεις. Χωρίς πρόσβαση στις μνήμες μου, χωρίς πρόσβαση στην ικανότητα της γλώσσας, χωρίς πρόσβαση στην κίνηση, δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου λέτε. Κάθε λέξη πρέπει να ξέρω, να μεταφράσω όταν τη λέτε. Δεν εννοώ μεταφράσω από αγγλικά σε ελληνικά.
0: Σωστά.
1: Να μεταφράσω από ήχο σε νόημα. Οπότε το κύκλωμα αυτό έχουμε καταλάβει ότι είναι η κολόνα, η σημαντική, ο πυρήνας του εγκεφάλου. Αν το αφαιρέσουμε, θα φτάσουμε ίσως σε ηλικία μηδέν, που πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα πάντα από την αρχή.
0: Άρα αν το διαταράξουμε, μου λέτε πρακτικά ότι χάνεται ο εαυτός. Αυτό μου λέτε.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Και κράτησα και κάτι άλλο. Είπατε η γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένας κώδικας ερεφηδισμού όλου αυτού του κέντρου. Και τολμώ να σας ρωτήσω, παρό την αρχή της εκπομπής, παίζει ρόλο το βάθος μιας γλώσσας? Λέμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία γλώσσα που εκφεύγει του συνηθισμένου. Δηλαδή, ύφθογγοι, τα δίφθογγα, ακόμη και η ψηλή δασία, οι περισπομένοι τώρα καταργήθηκαν μονοτονικά, globalism όλοι, αλλά παίζουν ρόλο στην όξυνση των εγκεφαλικών λειτουργιών ως κώδικας. Είναι μύθος αυτός, γιατί μας αρέσει όλα να είναι ελληνικά.
1: Σίγουρα παίζουν ρόλο. Τώρα ξέρουμε ότι όσο περισσότερες γλώσσες ξέρει κάποιος και μπορεί και, είναι, και έχει άνεση, αν πάθει άνοια, ας πούμε, τόσο πιο αργά εξελίσσεται η ασθένεια. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο, τόσο πιο αργά εξελίσσονται αυτές οι νευρολογικές ασθένειες. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που το δείχνουν αυτό τώρα. Όσο περισσότερες γλώσσες ξέρουμε, όσα περισσότερα βιβλία διαβάζουμε, όσο εμπλουτίζουμε το default mode network, τόσο πιο... Το να πάθει κανείς μια νευρολογική ασθένεια εξαρτάται από το γενετικό προφίλ, από διάφορους παράγοντες, από το περιβάλλον, από το τι τρώμε, από το τι πίνουμε, από το τι καπνίζουμε, αλλά... Οι ανθρώποι που ξέρουν περισσότερες γλώσσες, που εξασκούν, που χρησιμοποιούν τον εγκέφαλό τους πιο συχνά, φαίνεται ότι εξελίσσονται οι ασθένειες τέτοιου είδους πιο αργά.
0: Και επειδή μιλάμε σε μια εποχή, θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου οι ασθένειες, όπως περιγράψατε, Άνια, Αλτσχάιμερ, όλα αυτά, είναι η σύγχρονη μάστιγα, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι. Θα σας ρωτήσω συνέχεια γι' αυτό, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο. Πείτε μου κάτι, όταν χάνεται ο νους μας, τι κάνει ο εγκέφαλος ακριβώς? Είναι μια απορία που την έχω. Α, με βάση την ευρωεπιστήμη, έτσι. Δεν θέλω να μπείτε στο φιλοσοφικό πεδίο.
1: Ναι. Βλέπουμε ότι με την ηλικία η μάζα, ο όγκος του εγκεφάλου ελαττώνεται. Οι κύλες που έχουμε μέσα στον εγκέφαλο...
0: Μισό λεπτό να το καταλάβω αυτό. Ο Γιώργος, δηλαδή, των 25 ετών, έχει μεγαλύτερη μάζα εγκεφάλου από τον Γιώργο των 59 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό σε όλους, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία αυτό γίνεται.
0: Καλά, στους δημοσιογράφους γίνεται, γιατί τα μυαλά παίρνουν αέρα, ξέρετε. Σχετικά σύντομα γίνεται πολύ γρήγορα. Ελάτε.
1: Στους επιστήμικες, στους επιστήμονες.
0: Ελάτε.
1: Αλλά ξέχασα την ερώτηση.
0: Λέω, άρα τι σημαίνει να χάνεται ο νους?
1: Τι
0: κάνει ο εγκέφαλος?
1: Σωστά. Χάνουμε λοιπόν μάζα εγκεφάλου.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε ότι οι ασθένειες του είδους, οι νευρολογικές ασθένειες που συζητούσαμε προηγουμένως, είναι σαν να μεγαλώνουμε, να έρχεται το γύρας πιο γρήγορα. Δηλαδή είναι σαν να πάμε από τα 20 στα 70 στο μισό χρόνο, ας πούμε. Δηλαδή χάνεται η μάζα του εγκεφάλου, μικραίνει ο όγκος σε αυξημένους ρυθμούς.
0: Αυτό μπορεί να έχει επίδραση και στο υπόλοιπο σώμα ή όχι?
1: Ναι.
0: Άρα είναι αυτό που λέτε η αλληλεπίδραση.
1: Ναι, δηλαδή ξεκινάμε συνήθως από Alzheimer's, ας πούμε, από μνήμη σε ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου, που πάμε πάλι στο default mode network που λέγαμε προηγουμένως. Χάνουμε μνήμες, τωρινές, και σιγά σιγά πάμε προς τα πίσω, αλλά απλώνεται η ασθένεια σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Στο πίσω μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου αρχίσουμε να χάνεται η ιδέα του εγώ, η διαφορά του εγώ από το εσύ, και σιγά σιγά επηρεάζονται τα άλλα όργανα. Όσο εξαπλώνεται η ασθένεια, πάει και σε μέρη του εγκεφάλου που στέλνουν σήματα στα πνευμόνια, στην καρδιά, και έτσι επηρεάζεται όλο το σώμα.
0: Είπατε κάτι, θέλω να το κρατήσω, παρότι ήθελα τα κλινικά λίγο αργότερα, αλλά μιας και το είπατε, άρα το Αλτσχάιμερ ειδικά, η πρώτη ένδειξη είναι οι κοντινές μνήμες, ότι χάνονται, όχι οι απότερες, οι πιο παλιές, να το πω έτσι.
1: Ναι, οι κοντινές.
0: Αυτό δείχνει
1: πάμε κάτι, πίσω.
0: Κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Ξεχνώ τι μέρα είναι σήμερα, ας πούμε.
1: Τι μέρα είναι σήμερα.
0: Και όχι τι συνέβη το 1974.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να δείξουμε μία ακόμη, παρακαλώ πολύ, εικόνα, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το πόσο πολύπλοκες είναι οι εγκεφαλικές συνδέσεις. Μου έκανε εντύπωση αυτό το σχεδιάγραμμα και θέλω λίγο να σταθούμε, παρακαλώ πολύ, αν το έχουμε έτοιμο, διότι εδώ μιλάτε για τις διαταραχές συνείδησης, την άρκωση, το ξύπνημα, το LSD, τα έχετε βάλει όλα μέσα. Μπορούμε να το δούμε. Ναι. Παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ.
1: Αυτή είναι μια δουλειά που δεν δημοσιεύσαμε ποτέ και είναι του Γιάννη του Παπά.
0: Συνεργάτη σα, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μαθητή στο εργαστήριο. Έκανε το δακτορικό του μαζί μου. Ήταν ένα από του πρώτου μαθητέ μου. Και έφυγε και έκανε καριέρα στην Αμερική. Πήγε στο Berkeley μετά από το Cambridge και μετά πήγε στο USC. Τώρα ασχολείται με μια ιδιωτική εταιρεία, νομίζω. Αλλά εκείνο που έδειξε. Και ήταν μια εποχή που δεν το είχε συζητήσει. Πολύ λίγο κόσμο το συζητούσε αυτό. Και πάμε πίσω σε αυτό που είπαμε, στην πολυπλοκότητα, πόσο πολύπλοκο είναι ο εγκέφαλο. Και στη θεωρία, πάμε πάλι στις θεωρίες του εντροπικού εγκεφάλου, δηλαδή μια μαθηματική ποσότητα που λέγεται εντροπία. Και ο Γιάννης συζήτησε πόσο, μάλλον υπολόγισε πόσο πολύπλοκος είναι ο εγκέφαλος. Κάποιο που είναι σε κόμμα, κάποιο που είναι σε σύγκριση με κάποιο που έχει πάρει νάρκωση, σε σύγκριση με κάποιο που έχει πάρει, που είναι υγιής, και σε σύγκριση με κάποιο που έχει πάρει ψυχεδελικά, όπως LSD, ψιλοκυβίνη. Και βλέπουμε λοιπόν, και ακόμα αυτό δεν έχει. Τώρα κάνουμε μια καινούργια δουλειά που ήθελα να το δείξουμε, αλλά κανείς δεν το έχει δείξει αυτό, όλα μαζί. Δηλαδή, ξέρουμε τη διαφορά και έχουμε πάρα πολλές δημοσιεύσεις. Διαφορά, ας πούμε, του υγιής ξύπνιου ανθρώπου με αυτόν που είναι σε κόμμα. Ξέρουμε τη διαφορά του υγιής ξύπνιου ανθρώπου με αυτόν που έχει πάρει ψυχεδελικά φάρμακα. Αλλά αυτή τη συνέχεια δεν την έχει δείξει κανείς. Και ήταν, ναι, και είπαμε ότι στα δεξιά ξεκινάμε από ένα μέσο όρο πολυπλοκότητας, τις κόκκινες γραμμές κοιτάζω, που ανεβαίνει όπου θα πάμε. Κόμμα, νάρκωση, με μια ουσία που λέγεται Propofol, που χρησιμοποιείται καθημερινά σε χειρουργία.
0: Σωστά.
1: Σε υγιή άνθρωπο ξύπνιο και σε κάποιον που έχει πάρει LSD.
0: Φοβερό. Θέλω να δούμε μερικές ακόμη, και έτσι να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θέλω να δούμε την εγκεφαλική συνδεσιμότητα, για να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος, κατά διάρκεια της νάρκωσης. Και θέλω να μου πείτε λίγο, τι παρατηρείτε εδώ, τι πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι απλοί, οι μη ειδήμονες.
1: Η κάθε μπάντα που βλέπουμε εκεί, ναι, το κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει ένα εγκεφαλικό δίκτυο. Και για τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε σταματήσει να μιλάμε για περιοχές του εγκεφάλου και λέμε για εγκεφαλικά δίκτυα. Έτσι, δηλαδή έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, εδώ και 100 χρόνια συζητάμε για περιοχές του εγκεφάλου που κάνουν αυτό, τώρα λέμε η συνεργασία πώς φέρνει τη συμπεριφορά. Και εκεί που έχω το κόκκινο τόξο,
0: ναι, ναι,
1: είναι το Default Mode Network, νομίζω ο όρος που χρησιμοποιείται στα ελληνικά πολύ τελευταία, είναι το δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας.
0: Μια χαρά το είπατε, μια χαρά, ναι, το είπατε.
1: Το προεπιλεγμένο δίκτυο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τι κάνουμε λοιπόν, όταν οι οριζόντιες μαύρες γραμμές μας δείχνουν. Στο πρώτο μέρος, στα αριστερά, πάμε από ξύπνοι υγιεί ανθρώποι, 25 περίπου, και πάμε στη δεύτερη, μετά από την πρώτη οριζόντια, συγγνώμη, κάθετη μαύρη
0: γραμμή. Κάθετη μαύρη γραμμή.
1: Πάμε στο λίγο Propofol, λίγη ουσία η νάρκωση, πάμε στο πολύ και μετά πάλι ξυπνάμε. Και τι βλέπουμε, ότι τη μεγαλύτερη πτώση την έχει το Default Mode Network. Δηλαδή αυτές οι περιοχές που τις βλέπουμε πάλι στα δεξιά πάνω, με πορτοκαλί κόκκινα χρώματα, αυτές είναι οι περιοχές που χάνουν την περισσότερη συνδεσιμότητα των εγκέφαλων, δηλαδή χάνουν τις επαφές τους με άλλα μέρη του εγκεφάλου όταν δεχόμαστε αυτό το φάρμακο, όταν παίρνουμε αυτό το φάρμακο.
0: Θέλω να δούμε και λίγο τις πολύπλοκες εγκεφαλικές συνδέσεις ασθενείς με διαταραχές συνείδησης.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί ακούμε πολλές φορές ότι έχουν διαταραχή. Εδώ, γιατί έχετε πάλι την ξύπνια κατάσταση, την ελάχιστα συνειδητή κατάσταση και το σύνδρομο της μη ανταποκρινόμενης εγρήγορσης.
1: Ναι.
0: Έχετε,
1: ναι,
0: να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό που βλέπουμε, για να το καταλάβουμε και οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Εκεί πάλι υπολογίσαμε τώρα με διαφορετικό τρόπο το πόσο πολύπλοκες είναι οι χρονοσειρές στον εγκέφαλο. Δηλαδή παίρνουμε χρονοσειρές από 100 περιοχές του εγκεφάλου, υπολογίζουμε την πολυπλοκότητα με εντροπία ή με άλλες μεθόδους και βρίσκουμε ότι όταν πάμε στα δεξιά, συγγνώμη, στα αριστερά,
0: στα αριστερά,
1: σε ένα υγιή ξύπνιο άνθρωπο ότι ελαττώνεται η πολυπλοκότητα των συνδέσεων της ενεργοποίησης του εγκεφάλου. Δηλαδή μελετάμε αν ο εγκέφαλος κάνει, αν πάρουμε ένα μικρά παράθυρα και δούμε στα επόμενα 2 λεπτά κάνει αυτό ο εγκέφαλος, στα μετά 2 λεπτά κάνει αυτό, στα μετά 2 λεπτά κάνει αυτό, έχουμε επανάληψη, έχουμε, ή έχουμε καινούργια πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό μελετάμε, πόσο προβλεπόμενα μπορεί να είναι αυτό που θα συμβεί στο μέλλον στον εγκέφαλο.
0: Φοβερό. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Φεύγει ο χρόνος σαν νεράκι, αλλά εδώ μας έχετε βάλει στα βαθιά παιδεία του εγκεφάλου με ένα απλό τρόπο και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, καθηγητή νευροεπιστημών, κλινικών νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Θέλω να δούμε 2 ακόμη διαφάνειες. Τις οποίες έχετε δώσει μια επικεφαλίδα, ένα συνεργατικός πυρήνας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο, εξέλιξη και νόσηση. Και είναι 2 διαγράμματα πάνω στο ίδιο όμως κεφάλαιο. Τι ακριβώς καταλαβαίνουμε εδώ, πρέπει να καταλάβουμε εδώ?
1: Εδώ πάμε σε αυτό, σε ένα χώρο που ήδη έχουμε επισκεφτεί όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μαθηματικές ιδέες για να εξηγήσουμε το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Εδώ πάμε συγκεκριμένα στη θεωρία πληροφορίας, information theory, που οι μαθηματικοί, οι φυσικοί χρησιμοποιούν για να καταλάβουμε πώς σχεδιάζουμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εδώ έχουμε λοιπόν 2 ιδέες στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Έχουμε την ιδέα της συνεργίας, της συνεργιστικότητας και την ιδέα του πλεονασμού. Στις περιοχές που είναι χρωματισμένες κόκκινες είναι η πρώτη ιδέα, η ιδέα της συνεργίας. Δηλαδή αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που μαζεύουν πληροφορίες από όλο τον εγκέφαλο, τις φέρνουν μαζί και δημιουργούν, κάνουν αυτό που λέμε ιδέα. Ξεφεύγουμε από το χρώμα, αφή και πάμε πλέον στο δημοκρατία. Οι περιοχές που είναι μπλε είναι οι περιοχές που μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως που λέγαμε προηγουμένως. Τι χρώμα έχει κάτι, τι ήχο έχει κάτι, τι εντολή θα δώσω στο χέρι μου για να κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή είναι πιο απλές περιοχές. Μέσα σε αυτές τις περιοχές υπάρχει συνεργασία, δηλαδή χρειάζεται ένας βαθμός ολοκλήρωσης της πληροφορίας, αλλά οι κόκκινες περιοχές είναι οι σημαντικές περιοχές που αν τις χάσουμε δυστυχώς είναι, χάνουμε την προσωπικότητά μας, πάμε πίσω στο εγώ που λέγαμε.
0: Άρα η πλήρης αποδόμηση. Παίζει ρόλο η παλιά ερμηνεία εμπρόσθιο, πίσθιο του εγκεφάλου, αριστερό, δεξιό, ημισφαίριο, ή αυτά είναι σχήματα του παρελθόντος?
1: Εγώ το βλέπω λίγο την όλη περιοχή της διαφορά αριστερού-δεξιού σαν σχήμα του παρελθόντος, αλλά υπάρχουν αρκετοί που δεν το πιστεύουν.
0: Να
1: αυτό.
0: Ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς είστε δεξιόχειρας. Σωστά.
1: Ναι,
0: εγώ είμαι αριστερόχειρας.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει κάτι αυτό για τον εγκέφαλό μας?
1: Θα
0: μου πείτε ότι είναι πιο προηγμένος ο δικός σας. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι είναι πιο προηγμένος ο δικός σας, γιατί χρησιμοποιεί περισσότερα μέρη του εγκεφάλου. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά έχει πιο προβληματική γραφή, ξέρετε. Και δεν είναι καθαρή.
1: Ίσως.
0: Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Άρα
1: ναι.
0: Υπάρχουν κάποια, τα οποία όμως δεν είναι ο πυρήνας, δεν είναι η βάση.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι. Αλλά υπάρχουν επεξεργασίες, όπως η γλώσσα που συζητούσαμε προηγουμένως, που το αριστερό μέρος του εγκεφάλου, ειδικά σε δεξιόχειρες, χρησιμοποιείται πολύ πιο πολύ από το δεξί. Δηλαδή, για να καταλάβουμε γλώσσα, για να καταλάβουμε σύνταξη, είναι στους δεξιόχειρες πάλι, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου είναι πολύ σημαντικό.
0: Στους αριστερόχειρες είναι το ανάποδο?
1: Δεν είναι ακριβώς, καθρέπτης, δηλαδή δεν βλέπουμε το, αλλά περισσότερο λίγο, ναι. Ναι. Εξαρτιέται και από το πώς μεγαλώσαμε. Δηλαδή είχαμε ένα δάσκαλο που μας έλεγε...
0: Να το ρωτήσω πιο εμφατικά, το γεγονός ότι στατιστικά, δεν ξέρω αν είναι πραγματικά, π.χ. 100% την πληροφορία ως αντικειμενική, οι λεγόμενοι αριστερόχειρες έχουν σοβαρότερα ζητήματα δυσλεξίας, σας λέει κάτι? Ή μπορεί να είναι τυχαίο αυτό?
1: Δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Δεν το έχετε ακούσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το λέω για κάποιους διάσημους αριστερόχειρες που είχαν σοβαρά ζητήματα δυσλεξίας. Θέλω να δούμε και τον αντίστοιχο παρακάτω πίνακα, παρακαλώ πολύ, που είναι πάνω σε αυτό που συζητάμε. Εδώ το έχετε με έναν τρόπο κάνει και πιο μαθηματικό, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, με τη γραφική παράσταση εκεί πέρα. Εκείνο που βλέπουμε εδώ, τώρα δεν κοιτάζουμε ανθρώπινο εγκέφαλο, κοιτάζουμε του μακάκου ή του χιμπαντζή, δεν είμαι σίγουρος αυτό το συγκεκριμένο. Αλλά τα γραφήματα στην πάνω αριστερή γωνιά είναι ενδιαφέροντα, γιατί μας δείχνουν αυτό που λέμε τις δύο ποσότητες που αναφέραμε ήδη, δηλαδή πόσο συνεργάζονται διάφορα μέρη του εγκεφάλου και με το μπλε πώς είναι αυτές οι περιοχές που μαζεύουν πληροφορίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι ότι αν κοιτάξουμε στο κόκκινο στα αριστερά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να βάζει πληροφορίες μαζί και να κάνει ένα συνδυασμό που δεν έχει την ικανότητα ο μακάκος ή ο χιμπαντζής. Αυτό βλέπουμε στα αριστερά. Ενώ στα δεξιά το μπλε συλλέγουμε το ίδιο βαθμό πληροφοριών. Δεν υπάρχει διαφορά στατιστική. Στα αριστερά είναι η διαφορά του ανθρώπου από του χιμπανζή, του μακάκου.
0: Θα σας ρωτήσω, έχετε μια εικασία τι οδήγησε σε αυτή τη διαφορά ανθρώπινο εγκέφαλο από ενός χιμπαντζή, ενός μακάκου? Είναι μόνο η θεωρία της εξέλιξης επίδρασης από το περιβάλλον? Είναι και αυτό και εκείνο και κάτι άλλο?
1: Νομίζω, χωρίς να το έχω σκεφτεί πολύ, θα πάω πίσω στη θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή, ένα τυχαίο γεγονός κάποτε έγινε πριν από χιλιάδες χρόνια και δημιουργήθηκε αυτός ο διαχωρισμός που οδήγησε και στη γλώσσα και σε άλλες διαφορές μεταξύ.
0: Ξέρετε, στις ΗΠΑ δεν είναι εύκολη μια τέτοια συζήτηση πλέον. Είναι εξοβελιστέα, γι' αυτό σας ρωτώ. Ναι, όχι μόνο βέβαια στις ΗΠΑ.
1: Το οποίο δεν με πειράζει πολύ, αν είναι κάτι που πιστεύει κάποιος και θέλει να το συζητήσει. Το ενεκλητικό είναι ότι όταν παίρνει ένα χρώμα πολιτικό για κάποιους σκοπούς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τα πιστεύω δεν βλάπτουν κανένα. Η συζήτηση μας βοηθάει όλους να αναπτύξουμε αυτό που καταλαβαίνουμε, πώς το καταλαβαίνουμε, να το κάνουμε πιο σταθερό ή να αρχίσουμε να πιστεύουμε κάτι άλλο. Η πολιτική σκοπή και η χρησιμοποίηση αυτών των ιδεών είναι το ενοχλητικό.
0: Μα εκεί οδηγούμαστε και στις μονοφωνίες και στις σιωπές νεκροταφείου τελικώς. Στην πολυπλοκότητα θέλω να πάμε λίγο, μεταξύ τάξης και χάους. Διότι εμείς οι απλοί άνθρωποι λέμε ότι αν είναι τακτοποιημένα είναι καλά. Εδώ, αν καταλαβαίνω καλά, εσείς μιλάτε ότι χρειάζεται μια κρίσιμη ισορροπία μεταξύ τάξης και χάους. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Απόλυτα. Οπότε έχουμε μία συνέχεια. Στη μία άκρη της συνέχειας έχουμε χαμηλή πολυπλοκότητα, που είναι ο εγκέφαλος που έχει δεχθεί αυτές τις ουσίες της νάρκωσης, όπως το πρόποφολ. Χαμηλώνει η πολυπλοκότητα σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου, αλλά και ολικά, άμα το υπολογίσουμε, χαμηλώνει. Έχουμε ψυχιατρικές καταστάσεις, ασθένειες όπως η κατάθλιψη, που κολλάει ο εγκέφαλος σε κύκλους και δεν μπορεί να ξεφύγει. Το χαμηλώνει η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Και μετά από την άλλη άκρη έχουμε, δηλαδή, στην τρομερή πολυπλοκότητα.
0: Μισό λεπτό πριν πάτε στην τρομερή. Είπατε κάτι, γιατί άλλη μια μάστιγα της

0: που έλεγε ο λαός, αν έχεις πολλές φουρτούνες, σκουτούρες στο κεφάλι σου, θα πες σε κατάθλιψη. Δεν ισχύει. Το αντίθετο. Αν έχεις πολυπλοκότητα, θα αποφύγεις την κατάθλιψη, λέτε.
1: Αν ασχολούμαστε με κάτι διαφορετικό κάθε μέρα, κάθε λεπτό, νομίζω ότι ο εγκέφαλος εξαρχείται. Αλλά αν υπάρχουν πέντε σκέψεις που κάνουν το γύρο του εγκεφάλου, λεπτό, από λεπτό σε λεπτό και ξανά πίσω, τότε μικραίνει η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο. Δηλαδή σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα συνέχεια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το... κολλάμε εκεί, σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Και τότε μικραίνει η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Είναι λίγο θεωρητικό αυτό, αλλά έχουμε αρχίσει να έχουμε στοιχεία που δείχνουν πλέον αυτό.
0: Άρα περισσότερο χάος, να το πω έτσι σχηματικά, περισσότερη συνείδηση, με έναν τρόπο.
1: Τρομερή ερώτηση, ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς θα την απαντήσω. Γιατί πάμε στα ψυχεδελικά, που λέμε ότι αυξάνουν την πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο. Καλό είναι αυτό? Όχι απαραίτητα. Δηλαδή...
0: Πάντως, στη δεκαετία του 60 ήταν LSD,
1: ναι,
0: Ριγκαλάις Μαριχουάνα,
1: ναι,
0: συνδυασμένο με ένα αντεπολεμικό κίνημα λόγω Βιετνάμ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αλλά είχε και μια επιστημονική βάση για να μιλήσω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λέτε ακριβώς. Όμως εδώ υπάρχει ένα δίλημα κοινωνικό, έτσι,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: την
1: ακριβώς,
0: άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Να μην πέσουμε τώρα στα LSD και στη Μαριχουάνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή η ιδέα του επεκτάνουμε τη συνείδηση,
0: ναι, ναι,
1: η επέκταση της συνείδησης. Ναι, αυτές οι ιδέες δεν έχουν εξαφανιστεί, έχουν επιστρέψει. Αλλά από ποια ιδέα? Δεν λέμε ότι στον καθένα, αν βρεθεί κάποιος μπροστά σου που σου πουλάει LSD ή ψιλοκυβίνη ή κάτι τέτοιο, πάρ' το και θα γίνει καλύτερα, θα βελτιωθούν όλα. Δεν είναι αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε είναι ότι οι μελέτες που γίνονται τώρα είναι ότι όταν έχεις κατάθλιψη και πας σε ένα νοσοκομείο με ένα ψυχοθεραπευτή για μία μέρα, για μισή μέρα, πάρεις αυτή την ουσία υπό την επίβλεψη κάποιου, γίνεται μια συζήτηση, αυτές οι ουσίες κάνουν τον εγκέφαλο, φαίνεται, και έχουμε αρκετά δεδομένα τώρα που μας κάνουν να το πιστεύουμε περισσότερο αυτό, ότι κάνουν λίγο πιο ευέλικτο τον εγκέφαλο. Οπότε οι ιδέες, το κόλλημα που συζητούσαμε προηγουμένως, μπορείς ευκολότερα να το ξεφύγεις. Mm. Και επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικό νομίζω, όχι ότι βρούμε μπροστά μας να το παίρνουμε.
0: Και πολύ περισσότερο ένας υγιής,
1: ακριβώς,
0: να βάλω εισαγωγικά, δεν
1: ακριβώς,
0: έχει λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εδώ το πρόβλημα αρχίζει και εκφεύγει της φαρμακευτικής αντιμετώπισης ασθενειών. Έχετε δίκιο. Άρα η αποδιοργάνωση που λέμε εμείς είναι μια πλούσια εμπειρία επί της ουσίας, αν μιλήσουμε με όρους χάους τάξης.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και μια εμπειρία πραγματική. Δεν σημαίνει ότι είναι μια εμπειρία που βασίζεται στην αλήθεια. Μιλάμε τώρα για το όριο, το άκρο όριο της αποδιοργάνωσης.
0: Η εντροπία αυξάνεται σε όνειρα, δημιουργικότητα και ψυχεδελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτές πιο αλήθινες όμως καταστάσεις, θα σας πει κάποιος?
1: Φαίνονται πιο αλήθινες.
0: Φαίνονται.
1: Γιατί το φίλτρο της προσοχής μεγαλώνει. Δηλαδή, αν φανταστούμε μια κάμερα που εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μεγαλώνει το πεδίο εστίασης. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας μπορεί να τα επεξεργαστεί όλα. Εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση που δεχόμαστε περισσότερο νέες ιδέες. Έχουμε κάνει μια μελέτη που τη δημοσιεύσαμε πριν από 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που δείξαμε, αντιπροσωπεύσαμε τον εγκέφαλο και την ενέργεια στον εγκέφαλο σαν βουνά και κοιλάδες. Εκείνο που δείξαμε είναι ότι οι κοιλάδες και τα βουνά είναι πιο χαμηλά, οι κοιλάδες δεν είναι τόσο βαθιές όταν παίρνουμε ψυχεδελικά. Δηλαδή, το να πάμε τον εγκέφαλο από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β φαίνεται πιο εύκολο όταν παίρνουμε ψυχεδελικά φάρμακα. Και λέω φαίνεται, δεν το λέω με σιγουριά, γιατί οι μελέτες αυτές γίνονται τώρα.
0: Καλά κάνετε και τα διευκρινίζετε, γιατί φοβάμαι ότι κάποιοι θα σπεύσουν με τις σακούλες στα ψυχοτρόπα και δεν λέτε αυτό. Θέλω να το τονίσω.
1: Με καμία πρέπει,
0: με απόλυτη υπευθυνότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα η συνεργειακή, όπως την είπατε, πληροφορία είναι ίσως το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή κομμάτι

0: όλων των εγκεφαλικών λειτουργιών, είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο μέτρο συνείδησης που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ένα από τα καλύτερα μέτρα.
0: Ένα από τα καλύτερα.
1: Και ειδικά η ομάδα στο Cambridge, ένας συγκεκριμένος μαθητής που δούλευε μαζί μου και δουλεύει ακόμα μαζί μου, λέγεται Ανδρέα Λούπη. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πεδίο. Δηλαδή έχει δημοσιεύσει μελέτες στην άρκωση, στις διαταράξεις συνείδησης, στα ψυχεδελικά φάρμακα. Οπότε προωθούμε αυτό σαν σε συνεργασία με μαθηματικούς και φυσικούς, σαν ένας τρόπος που εμπιστευόμαστε για να μετρήσουμε το πόσο συνειδητό, πόσο αντιλαμβάνεται κάποιος το περιβάλλον.
0: Και όταν μειώνεται αυτή, θα σας πει κάποιος, χάνεται συνείδηση ή απλώς δεν εκφράζεται. Είναι τελείως διαφορετικό να πεις χάνεται η συνείδηση ή δεν εκφράζεται.
1: Ναι.
0: Πού κλείνεται εκεί περισσότερο?
1: Εκεί είναι τώρα που πρέπει να έχουμε περισσότερες συζητήσεις με φιλοσόφους, νομίζω. Δηλαδή, χάνεται η συνείδηση. Δεν χάνεται σίγουρα. Δηλαδή, αν δεν μπορώ, αν εγώ έχω γεννηθεί τυφλός και δεν έχω τις οπτικές πληροφορίες, σημαίνει ότι έχω λιγότερο συνείδηση? Όχι. Και πάμε πάλι στον ορισμό της συνείδησης, στην αρχή.
0: Ωραίο αυτό που είπατε.
1: Δεν σημαίνει ότι έχω λιγότερη συνείδηση, γιατί μπορώ να ξεχωρίσω το εγώ από το εσύ. Ξέρω τις εμπειρίες μου, τις μνήμες μου, αλλά ίσως η πολυπλοκότητα στον εγκέφαλο είναι λίγο μικρότερη, επειδή δεν έχουμε αυτή την πληροφορία από το τμήμα του εγκεφάλου που επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες.
0: Αλλά μπορεί να είναι πιο σύνθετη σε κάτι άλλο,
1: ακριβώς,
0: το οποίο πρέπει να το παροξύνεις για να δημιουργήσεις εν όψη αυτής της απώλειας.
1: Ακριβώς.
0: Για να ιντριγκάρω λίγο, να έρθω λιγάκι στη συνείδηση στα ζώα. Καταλαβαίνω ότι πολλοί απόψε μπορεί να αλλάξουν και οθόνη, αλλά
1: ναι.
0: Πόσο κοντά είναι οι χιμπατζίδες ή οι μακάκοι σε εμάς?
1: Δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί δεν μπορεί να το περιγράψουν. Δηλαδή, ο λόγος που ξέρουμε ότι έχουμε συνείδηση είναι επειδή κάθομαστε εδώ και κάνουμε αυτή τη
0: συζήτηση. Σωστά. Αλλά δεν ξέρουμε. Είναι διαφορά βαθμού ή είδους.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Είναι βαθμού η διαφορά μας ή είδους τελικά.
1: Και τα δύο, νομίζω.
0: Και τα δύο.
1: Και τα δύο. Δηλαδή, το περασμένο Ιούνιο κάναμε ένα συνέδριο στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ηράκλειο για τη συνείδηση και είχαμε...
0: Πρέπει να πω ότι ήταν ένα διεθνές συνέδριο, έχουμε και μερικές φωτογραφίες από εκεί,
1: ναι.
0: Το οποίο είχε τεράστιο ενδιαφέρον, μεγάλη συμμετοχή, παγκόσμιας εμβέλειας. Βλέπουμε εδώ μερικά, αν θέλετε θυμίστε λίγο, εδώ σας βλέπω και με βασικούς συνεργάτες σε αυτή την ιστορία,
1: ναι.
0: Έτσι όπως έγινε, και ήταν από όλο τον κόσμο, έτσι, οι συμμετοχές.
1: Η κυρία Δεμερτζή στα αριστερά, από το Πανεπιστήμιο της Λιέγης, που ασχολείται με τη συνείδηση, κυρία Βασιλάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα δεξιά, που βοήθησε πάρα πολύ τη συνδιοργάνωση.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα μερικές εικόνες από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, καταφέρατε με έναν τρόπο και κάνατε το Ηράκλειο την Κρήτη επίκεντρο μιας συζήτησης πάνω σε προωθημένα θέματα που αφορούν και τον εγκέφαλο, έτσι,
1: ναι.
0: Για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε.
1: Δηλαδή ήρθαμε από το περασμένο χρόνο είχε γίνει στο Τόκιο αυτό το συνέδριο, τον προπερασμένο στη Νέα Υόρκη, το 25 στο Ηράκλειο, 800 περίπου άτομα, εδώ είναι η ομάδα μου, οι μαθητές που δουλεύουν μαζί μου, και νομίζω αν δεν κάνω λάθος μας είπαν ότι ήταν το μεγαλύτερο συνέδριο που είχε γίνει ποτέ στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Ηράκλειο. Γιατί το ανέφερα? Γιατί τώρα έχει φτάσει αυτή η ομάδα ανθρώπων, αυτή η ομάδα επιστημών, να περιλαμβάνει από τη μια άκρη φιλόσοφους, από την άλλη άκρη νευροχειρούργους. Αυτοί που ασχολούνται με πώς να προσπαθήσω να ξυπνήσω το άτομο που είναι σε κόμμα. Με τις ιδέες περί συνείδησης. Και μέσα σε αυτό το φάσμα συμπεριλαμβάνεται και οι ανθρώποι που ασχολούνται, δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα σε αυτό το συνέδριο.
0: Ασχολείται με τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει ανθρώπινο επίπεδο συνείδησης, να το πω έτσι, στα ζώα?
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Γιατί νομίζω ότι σημαντικός παράγοντας...
0: Είναι ένα συνεχές φάσμα δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω.
0: Μάλλον.
1: Αλλά ο σημαντικός παράγοντας στον άνθρωπο είναι η ικανότητα αυτή του εγώ διαφορετικός από τον άλλο, που μερικά ζώα, μερικοί κοντινοί συγγενείς έχουν ένα βαθμό αυτό,
0: ναι.
1: Αλλά και η γλώσσα. Η γλώσσα είναι που μας κάνει, που μας ξεχωρίζει πάρα πολύ. Αλλά εκείνο που ξέρουμε τώρα, με αυτό που ξεσύγχυσουμε, αυτό που ξέρουμε πριν από 20 χρόνια, ότι πολλά ζώα χρησιμοποιούν εργαλεία. Έχουν την ικανότητα να φέρουν πληροφορίες μαζί και να κάνουν κάτι καινούριο από τις βασικές αυτές πληροφορίες. Αλλά ναι, δεν έχουν. Όχι στο βαθμό που, τον έχει, που την έχει αυτήν την ικανότητα ο άνθρωπος.
0: Άρα, με βάση τη δική σας γνώση, εμπειρία και επιστημονική έτσι, έρευνα, έχετε μια απάντηση αν σας ρωτήσει κάποιος, κύριε Σταματάκη, τι μας ξεχωρίζει τελικά από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, η αυτοαναφορικότητά μας ή η πολυπλοκότητά μας?
1: Η αυτοαναφορικότητά μας, και είναι αυτό που μας ξεχωρίζει και από τις καινούριες μελέτες από τις μηχανές, από τα κομπιούτερ. Πώς ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τα μεγάλα, μεταφράζω τον αγγλικό όρο, μεγάλα μοντέλα γλώσσας, LLMs, το ChatGPT, το Copilot, αυτά. Η ικανότητα στο να ξέρουμε τη διαφορά του εγώ από το εσύ, η εμπειρία σε διαφορά από τον υπολογισμό. Δηλαδή μπορεί να έχουμε φανταστικές υπολογιστικές μηχανές, αλλά δεν έχουν εμπειρία. Βάζουν πληροφορίες μαζί.
0: Μην με παροξενείτε τώρα, το έχω για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα σας προκαλέσω αν τελικά χωράει η εμπειρία στις μηχανές ή όχι και δει ανθρώπινη. Αλλά πείτε μου κάτι, μπορεί ένα ζώο εκτός ανθρώπου να έχει αίσθηση αυτού? Διότι αν μου πείτε ναι, αυτό δεν αλλάζει και λίγο την ηθική μας? Μπορεί ένα ζώο να έχει αίσθηση αυτού?
1: Όχι στο βαθμό που τον έχει ο άνθρωπος.
0: Σημαίνει όμως ότι μπορεί. Άρα δεν πρέπει να αλλάξει και λίγο η ηθική μας απέναντι στο υπόλοιπο ζωικό βασίλειο? Αν υπάρχει έστω και σε ένα βαθμό.
1: Η σύντομη απάντηση.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Γιατί δεν έχω αρκετές πληροφορίες για να έχω γνώμη σε αυτό το
0: προφανώς
1: θέμα.
0: Προφανώς. Αλλά προσπαθείτε να το προσεγγίσετε. Να το θέσω διαφορετικά. Αν ένα ζώο υποφέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι η εμπειρία του συγκρίσιμη με τη δική μας? Γιατί δεν μπορεί να είμαστε η αρχή και το τέλος. Προφανώς είμαστε πιο εξελιγμένο είδος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πάνω στον πλανήτη δεν είμαστε μόνο, και μόνο εμείς. Λέω λοιπόν, αν ένα ζώο υποφέρει, η εμπειρία η δική του είναι συγκρίσιμη με τη δική μας? Κατά τη γνώμη σας πάντα.
1: Νομίζω, μερικοί με κατηγορούν ότι, ότι σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο έχω μια γνώμη που είναι reductionist, αναγωγιστική στα ελληνικά, νομίζω είναι όρο, που σημαίνει ότι με ενδιαφέρει περισσότερο η ύλη από ο νους. Αλλά τι εννοώ, ότι τι σημαίνει υποφέρει ένα ζώο? Σημαίνει ότι κάποιο σημείο του σώματός στέλνει σημεία στον εγκέφαλο που λένε συναγερμός, κάτι δεν πάει καλά. Το νιώθουν τα ζώα όπως το νιώθουμε και εμείς. Δηλαδή η διαφορά του εγώ πονάω από το πονάω δεν είναι τεράστια, νομίζω.
0: Τελικώς ναι. Θέλω να πάμε στη δεύτερη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θέλω να δούμε μερικές διαφάνειες ακόμη και μετά θέλω να πάμε στις διαταραχές συνείδησης, στο εγκεφαλικό τραύμα, το κόμμα για το οποίο έχετε να πείτε μερικά πράγματα, ή ανθρώπους που δεν είναι ακριβώς στο κόμμα, που νομίζω ότι απόψε κάποιους θα τους εντυπωσιάσουν και κάποιους θα τους προβληματίσουν. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε σε αντιθέσεις. Κύριε Σταματάκη, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο και πριν δείξουμε οτιδήποτε, θέλω να μου λύσετε μια απορία, αν είναι εφικτό. Πώς ξεχωρίζεται έναν ασθενή σε κόμμα από κάποιον που είναι μέσα αλλά δεν φαίνεται? Πώς το ξεχωρίζετε? Διότι συχνά νομίζω ότι κάνουμε ένα λάθος. Υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσουμε κάποιον που είναι σε κόμμα?
1: Ο πρώτος τρόπος είναι ο νευρολόγος που θα τον εξετάσει. Δηλαδή υπάρχουν στάνταρ τεστ για το πόσο, τι βαθμό επικοινωνίας, τι βαθμό κατανόησης του περιβάλλοντος, τι βαθμό εγρήγορσης έχει κάποιος. Εκείνο που έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι η νευρολογική εξέταση δεν είναι ίσως αρκετή, η πρώτη νευρολογική εξέταση, και ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές και οι θεωρίες για το τι πληροφορίες χρειαζόμαστε είναι ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, μαγνητικές τομογραφίες, διάφορες πληροφορίες. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι μπορείς να βάλεις ένα άσχημο άρωμα να μυρίσει κάποιος και καταλαβαίνεις κάποια αντίδραση. Υπάρχουν, δηλαδή ο τομέας αυτός είναι, έχει αρχίσει και
0: ανοίγει,
1: ανοίγει πάρα πολύ. Mm. Αλλά η δικιά μου δουλειά και το δικό μου ενδιαφέρον είναι οι μαγνητικές τομογραφίες και χρησιμοποιώ αυτές για να καταλάβω ποια είναι η διαφορά του να έχει κάποιος, να φαίνεται ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει και ότι υπάρχει ένας βαθμός γνώσης, αυτογνωσίας, βαθμός, δηλαδή κάποιος μπορεί να καταλάβει τι γίνεται στο περιβάλλον του. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες και μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιον, φαντάσου ότι παίζεις τένις ή ένα σπορ που τους άρεσε και ξέρουμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος στον εγκέφαλο που ενεργοποιείται όταν ζητήσουμε από κάποιον να φανταστεί μια κίνηση. Και κάνουμε ένα πολύ απλό πείραμα. Φαντάσου ότι παίζεις τένις. Σταμάτησε. 30 δευτερόλεπτα το πρώτο, 30 δευτερόλεπτα μετά, ξαναξεκίνησε, ξανασταμάτησε, για 5 λεπτά αυτή η δουλειά. Και μετά συγκρίνουμε ποιες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται όταν φαντάζεται κάποιος ότι παίζει τένις και περιμένουμε μία συγκεκριμένη περιοχή. Δεν λέμε, α, άναψε κάτι στον εγκέφαλο, εντάξει, είναι αυτός, αντιλαμβάνεται ή αυτή.
0: Α, είναι μία συγκεκριμένη,
1: μια συγκεκριμένη περιοχή που περιμένουμε και κοιτάζουμε. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι ο ασθενής μπορεί να καταλάβει γλώσσα, μπορεί να έχει την απαιτούμενη προσοχή στο να συγκεντρωθεί, να κάνει αυτό που του ζητάμε. Πάμε πίσω στο θέατρο που λέγαμε προηγουμένως και την προσοχή, το φίλτρο της προσοχής. Μπορεί να έχει αρκετή εργασιακή μνήμη για να βάζει το ένα και το ένα και το δύο και να κάνει ένα σύνολο και να κάνει αυτό που του ζητήσαμε, δηλαδή να φανταστεί ότι παίζει τένις. Υπάρχουν ασθενείς που μπορούν να το κάνουν αυτό, υπάρχουν ασθενείς που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Υπάρχουν ασθενείς που μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά ενδεχομένως δεν το κάνουν για να εντοπιστεί αυτή η περιοχή του εγκεφάλου.
1: Ναι.
0: Το σκέφτεστε και αυτό, δεν το αφήνετε εκτός.
1: Ναι. Και αυτή είναι η αδυναμία ίσως του συγκεκριμένου τρόπου του να καταλάβουμε ποιος μπορεί, έχει αυτή την ικανότητα και ποιος δεν την έχει, ότι μπορεί κάποιος να είναι κουρασμένος, γιατί ή κουρασμένος από την ασθένεια ή κουρασμένος ή αδιάφορος, να μην ενδιαφέρεται για αυτό το πείραμα που κάνουμε. Γιατί φυσικά οι συγγενείς στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δώσουν έγκριση για να κάνουμε το πείραμα,
0: σωστά,
1: ή όχι ο ασθενής.
0: Σωστά.
1: Και ο ασθενής μπορεί, όταν έχει την ικανότητα σκέψη, μπορεί να σκεφτεί ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν θέλω να το κάνω και να μην σκεφτεί.
0: Άρα, για να το πω απλά και λαϊκά, ναι, μου λέτε ότι ένα ποσοστό 25 με 30% κειμενόμενο, ναι, είτε είναι σε κόμμα,
1: ναι,
0: είτε είναι λίγο πριν το κόμμα,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: πω έτσι απλά, ναι, για να το καταλάβει, ναι, ο κόσμος, ναι, ναι, μπορεί να αντιλαμβάνεται ενδεχομένως τι λέω εγώ και εσείς από πάνω από το κρεβάτι του, μακριά από εδώ η ώρα, αλλά σε όλους μπορεί να συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί και να το αντιλαμβάνεται.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ λέμε ότι είναι σε κόμμα ή ένα στάδιο πριν το κόμμα. Δηλαδή μπορεί να ακούει, να συζητάω εγώ και εσείς, ο τρίτος που είναι σε κόμμα, τι λέμε για αυτόν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Όχι όλοι, ένα 30% maximum, λέτε.
1: Ναι. Ναι, έχουμε αρκετά δεδομένα που δείχνουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή δημοσίασα μια μελέτη πέρυσι στο New England Journal of Medicine με συνεργασία με τη Λιέγη που είπαμε προηγουμένως, που έχουν ένα φανταστικό νευρολογικό κέντρο για τη συγκεκριμένη ασθένεια, συνεργασία με Harvard, συνεργασία με 6-7 πανεπιστήμια και νοσοκομεία που κάνουν αυτή την έρευνα και δείξαμε αυτό ακριβώς που είπατε, 25 με 30% των ασθενών αυτών καταλαβαίνει τι γίνεται στο περιβάλλον τους. Και αυτό τώρα δεν θα μείνουμε εκεί, το ερευνούμε.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλάζει τα δεδομένα της φέρουσας αντίληψης που έχουμε αυτή τη στιγμή για αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση. Διότι ναι μεν αντιλαμβάνονται, αλλά λειτουργικά λέει κάτι. Και σας ρωτώ γιατί στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια καμπάνια, την ξέρετε, σε ένα κρίσιμο πεδίο που είμαστε πολύ χαμηλά στους δείκτες. Του δωρητή οργάνων σώματος.
1: Ναι.
0: Εάν περάσει το μήνυμα ότι ο άλλος ακούει, δηλαδή μπορεί να ακούει και εδώ στα όργανα του για ζωή, θα παγώσει. Εσείς δεν λέτε αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι. Λέτε ότι δεν εξυπηρετεί σε κάτι τη λειτουργικότητα σε αυτή τη φάση της πρόοδου. Ναι. Εξυπηρετεί όμως εσάς να κατανοήσετε του πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Σωστά.
1: Ναι. Και οι εξετάσεις που γίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση για δόρυση οργάνων είναι διαφορετικές από αυτή που είπα. Εντελώς διαφορετικές.
0: Χαίρομαι που το διευκρινίζετε
1: και
0: αυτό.
1: Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις και ότι δεν έχει ίσως τρομερά μικρή δυνατότητα να λειτουργήσει. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις παίρνονται με εξέταση βασισμένη στο τμήμα του εγκεφάλου που λέγεται το εγκεφαλικό στέλεχος, που είναι μεταξύ του νοτιαίου μυαλού και του εγκεφάλου και περιέχει πολύ πυκνούς πυρήνες, τρομερά μικρούς, σε ορισμένες περιπτώσεις σαν τη κεφαλή μιας καρφίτσας, που ξεκινούν οι περισσότεροι νευροδιαμορφωτές στον εγκέφαλο, συγγνώμη για τη λέξη.
0: Μια χαρά.
1: Οι neuromodulators που λέμε στα αγγλικά. Άμα αφήσω αυτή τη λέξη την πολύπλοκη και πάω σε λέξεις όπως δοπαμίνη, σερωτονίνη, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε. Δηλαδή στο εγκεφαλικό στέλεχος υπάρχουν μικροί πυρήνες που ξεκινάει όλη η δοπαμίνη για το εγκέφαλο. Ξεκινάει όλη η σερωτονίνη και εξαπλώνεται στον υπόλοιπο εγκέφαλο. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι ένα εγκεφαλικό σε αυτό το μέρος, ειδικά σε ένα συγκεκριμένο μέρος, η ανάρρωση είναι πολύ δύσκολη. Και αν δεν λειτουργούν αυτοί οι πυρήνες, δεν υπάρχει ικανότητα πλέον για τον εγκέφαλο να αναρρώσει.
0: Και αν αναρρώσει, θα έχει άλλα προβλήματα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό που το έχετε ακούσει? Στην Ελλάδα το λέμε με ένα απλό τρόπο. Αυτός, ρε παιδί μου, τα κατάφερε, ξύπνησε από βαθύ κόμμα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι δεν είχε τραύμα στο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου.
0: Δεν είχε τραύμα στο συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου. Ναι. Όπου τραύμα εννοείται τις διαταραχές συνείδησης. Όχι μόνο ένα τραύμα, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί από το χτύπημα. Δεν είναι μόνο το χτύπημα.
1: Εγκεφαλικό.
0: Μάλιστα, όταν λέμε τραύμα.
1: Carbon monoxide poisoning, δηλαδή δηλητηρίαση με το διοξείδιο του άνθρακα. Όλα αυτά τα πράγματα που...
0: Άρα λέτε ότι δεν είχε στο κρίσιμο κομμάτι που περιγράφαμε τέτοιο τραύμα που να μην μπορεί να επανέλθει.
1: Ναι.
0: Τότε απηχεί ακριβώς η έννοια ξύπνησε από το κόμμα.
1: Ναι. Και αρκετές από αυτές τις εξετάσεις που βασίζονται, δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να πάρουμε αποφάσεις για δωρεά οργάνων, βασίζονται σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου. Όχι μόνο, αλλά αν καταστραφεί αυτό το σημείο του εγκεφάλου, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε για επαναφορά.
0: Έχετε ακούσει όμως, και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιστατικά όπου άλλος λένε ξύπνησε από το κόμμα μετά από 15-20 χρόνια.
1: Σίγουρα.
0: Εκεί έχετε μία προσέγγιση τι μπορεί να συμβαίνει?
1: Όχι.
0: Στο απλό λαϊκό είναι θαύμα.
1: Θαύμα.
0: Έτσι, το ξέρετε.
1: Η γνώμη μας για το τι μπορεί να συμβαίνει αλλάζει μέρα με τη μέρα.
0: Προφανώς.
1: Για χρόνια πιστεύαμε...
0: Θέλω να σας πω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Λειτουργείτε απολύτως ως επιστήμονας. Η γνώμη μας αλλάζει. Η επιστήμη είναι αυτό. Διαρκής αλλαγή. Δεν είναι άπαξ μία και τελείως. Αυτό είναι. Η διαρκής αμφισβήτηση ακόμη και αυτού που θεωρείται δεδομένο. Κύριε Σταματάκη, θέλω να το πω αυτό, διότι στην εποχή μας, συνάδελφοί σας, είναι αυτό, είπα, τέλειωσε, πάει. Αυτή είναι η διαφορά. Ελάτε, συγγνώμη που σας διακόψα.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική παρατήρηση και νομίζω, αν έχουμε άλλη φορά περισσότερη ώρα, νομίζω είναι εκεί αυτή η απλοποίηση των επιστημονικών ευρημάτων σε ναι ή όχι. Είναι πολύ σημαντική για όλα αυτά που έγιναν στην περίοδο της πανδημίας, για το πόσο πιστεύουμε την ιατρική, πόσο πιστεύουμε την επιστήμη. Οι επιστήμονες έχουν μια ευθύνη να μεταβιβάζουν αυτά που μελετούν, αυτά που βρίσκουν στον κόσμο. Μερικές φορές τα πολυαπλοποιούν, που ο κόσμος μερικές φορές πιστεύει, δηλαδή ο μη επιστήμονας πιστεύει ότι ή αυτό ή μαύρο είναι ή άσπρο. Δεν υπάρχουν μεταξύ σκιές. Αυτό είναι η απλοποίηση. Δηλαδή, τώρα ίσως μάθαμε κάτι από την περίοδο της πανδημίας, αλλά τώρα έχουμε αρχίσει και μιλάμε για πιθανότητες.
0: Mm.
1: Όταν το οτιδήποτε φάρμακο παίρνουμε, λέει, δεν λέει 50% ή 60%, αλλά λέει μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο. Αν ψάξει κανείς, θα βρει τους αριθμούς, τις πιθανότητες.
0: Άρα, λέτε ότι εγώ δεν μπορώ να σας δώσω μια ευθεία απάντηση τι σημαίνει ξύπνης ο άλλος μετά από ακόμα 15-20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Πιθανολογώ μερικά πράγματα,
1: ναι,
0: λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι μια έντιμη και καθαρή εξήγηση. Θέλω να δούμε λίγο μερικές διαφάνειες ακόμη. Ξεκινώντας από αυτά που συζητάγαμε, τις βλάβες του ραχαίου εγκεφαλικού στελέχους που προκαλούν κόμμα.
1: Και εδώ βλέπουμε την περιοχή τη συγκεκριμένη με το μπλε τόξαστο και η περιοχή είναι χρωματισμένη με το κίτρινο χρώμα ανάμεσα στο πορτοκαλί. Εκεί είναι το πίσω μέρος του εγκεφαλικού στελέχους. Να φανταστείτε, είναι λίγο στο λαιμό μας, λίγο παραπάνω από το λαιμό, στη μέση εκεί πέρα. Εκεί πέρα λοιπόν οι περιοχές με κίτρινο, αν γίνει αυτή η μελέτη, έδειξε ότι αν κάποιος...
0: Στην Κρήτη το λέγαμε στον καφά μας. Εδώ περίπου είναι στον καφά, δηλαδή.
1: Εκεί λοιπόν, στην κίτρινη περιοχή, τα εγκεφαλικά έχουν αποτέλεσμα... πηγαίνουν σε αποτέλεσμα που δεν ξυπνάει κανείς από κόμμα.
0: Άρα ναι, γιατί λένε ότι αν χτυπήσεις εκεί σε αυτό το σημείο πολύ δυνατά, έτσι, μεγάλο τραύμα, είναι καθοριστική σημασία. Μπορεί να είναι και μοιραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και η διαφορά φαίνεται αν συγκρίνουμε με την εικόνα στα δεξιά. Αν βλέπετε αυτό το CL, το ανοιχτό μπλε, που είναι πολύ κοντά στην άλλη περιοχή, νομίζω ότι φαίνεται.
0: Σωστά.
1: Οι ανθρώποι που παθαίνουν βλάβη σε αυτό το ανοιχτό μπλε χρώμα, ξυπνάνε από κόμμα. Μιλάμε για εκατοστά ή ούτε ίσως μιλιμέτρα, δηλαδή χιλιοστά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εκεί πάλι, γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι κίτρινη, εκεί ξεκινάει όλη η ντοπαμίνη για τον εγκέφαλο, η σεροτονίνη.
0: Α, γι' αυτό. Να λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ, γιατί είναι μιας και μιλήσαμε για ντοπαμίνη, τη συνείδηση και την ντοπαμινεργική τροποποίηση. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι κάτι άλλο που έχει όμως και αυτό τη σημασία του,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εδώ τι θέλουμε να πούμε.
1: Εδώ ξέραμε για χρόνια ότι μερικά ντοπαμινεργικά φάρμακα που ενισχύουν την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο δουλεύουν στις περιπτώσεις διαταραχής συνείδησης, δηλαδή σε ασθενείς με μεγάλο κόμμα. Μάλιστα, και δεν ξέρουμε γιατί. Και η μελέτη αυτή που κάνουμε στο εργαστήριο προσπαθήσαμε να καταλάβουμε γιατί. Και δεν ελέγξαμε μόνο, δεν ξεκινήσαμε από την ντοπαμίνη, ξεκινήσαμε από όλες τις ουσίες και από όλους τους πυρήνες που συζητούσαμε προηγουμένως. Και ρωτήσαμε την ερώτηση, ποιος από αυτούς τους πυρήνες είναι πιο σημαντικός. Και η δουλειά που κάνουμε στο δικό μου εργαστήριο είναι ότι ρωτάμε, το ξέρω ότι δεν είναι ίδια πράγματα, αλλά αν βάλουμε κάποιον σε νάρκωση μέσα στον τομογράφο και δούμε πώς κλείνει ο εγκέφαλος, μετά παρατηρούμε πώς ξυπνάει ο εγκέφαλος πάντα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε τον ασθενή που δεν μπορεί να ξυπνήσει. Πάλι το ξαναλέω, δεν είναι τα ίδια πράγματα, αλλά κάτι μαθαίνουμε αν τα βάλουμε δίπλα το ένα στο άλλο. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ. Και βρήκαμε ότι και στις δύο περιπτώσεις η περιοχή που λέτε, που είναι πολύ μικρή, δεν ξέρω αν τη βλέπετε, είναι μια μικρή πράσινη περιοχή στο βάλ σχήμα, στα δεξιά φαίνεται περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στα αγγλικά λέγεται VTA. Αυτή η περιοχή είναι από εκεί που ξεκινάνε αρκετές η ντοπαμίνη για τον εγκέφαλο, προς τον υπόλοιπο εγκέφαλο που λέγαμε προηγουμένως. Και τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει ότι όταν κάποιος παίρνει Propofol, την ουσία αυτή που χρησιμοποιούμε, που λέγαμε προηγουμένως για εγχειρήσεις, σταματάει να επικοινωνεί αυτό το τμήμα του εγκεφάλου με το οπίσθιο μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου που λέγαμε προηγουμένως για το default mode network. Κόβεται αυτή η επικοινωνία. Όταν ξυπνήσει κάποιος από νάρκωση, επενέρχεται η επικοινωνία αυτή. Όταν έχουμε, και το κοιτάξαμε αυτό και σε 25 περίπου ασθενείς
0: Είναι σαν on-off δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Μα απομονώνει ή ενοποιεί. Άρα ο νεολαίος στην Ελλάδα που λέει πω πω ρε παιδί μου, τι ντοπαρισμένος που είσαι, τι ντόπα, έτσι, εγκεφαλικά δεν εννοώ σωματικά γιατί είναι άλλο είδος ντόπας, πλησιάζει. Θέλω να δούμε λιγάκι τη συνδεσιμότητα του θαλάμου στις διαταραχές της συνείδησης, διότι και αυτή έχει ένα ενδιαφέρον και θα πάμε μετά λίγο, παρακαλώ πολύ, και στα ψυχότροπα, ψυχεδελικά, αλλά εδώ.
1: Ανατομικά το πήγαν πολύ καλά, γιατί ξεκινάμε από χαμηλά και το επόμενο σημείο που, που συναντάμε στον εγκέφαλο είναι ο θάλαμος, στο μέσο του εγκεφάλου, στη μέση μεριά του εγκεφάλου, και είναι η περιοχή που βλέπουμε χρωματισμένη με όλα αυτά τα κόκκινα μπλε χρώματα, και εκεί που δείχνει πάλι το κόκκινο τόξο. Και ποια είναι η άποψη και η ερώτηση που θέλαμε να απαντήσουμε εδώ? Για χρόνια τώρα, και ειδικά αυτοί που ασχολούνται με μαγνητικές τομογραφίες, συμπεριφέρονται και προσπαθούν να καταλάβουν τον εγκέφαλο σαν ένα σώμα. Αλλά εκεί που ξέρουμε, συγγνώμη, είναι ότι υπάρχουν πολλοί πυρήνες μέσα στο θάλαμο. Και ρωτάμε την ερώτηση, ποιοι από αυτούς τους πυρήνες είναι πιο σημαντικοί για τη συνείδηση? Δηλαδή, ξέρουμε ότι σε ασθένειες Parkinson, νευροχειρούργοι βάζουν ηλεκτρόδια εκεί και σταματάει το τρέμουλο.
0: Το τρέμουλο.
1: Αν προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε κάποιον, είναι ένας από αυτούς τους πυρήνες πιο σημαντικός από τον άλλον? Αν ο νευροχειρούργος, και μπορούμε να κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία και να πούμε ότι μέσω όρο σε 20-25 άτομα βλέπουμε ότι αυτοί οι πυρήνες που είναι χρωματισμένοι με κόκκινο στο συγκεκριμένο είναι πιο σημαντικοί. Αλλά πλέον μπορούμε να το κάνουμε αυτό στον κάθε ασθενή.
0: Φοβερό.
1: Και πάμε σε αυτό που λέμε personalized medicine, πιο προσωπική ιατρική.
0: Ατομική ιατρική.
1: Ατομική ιατρική.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Θέλω λιγάκι να δούμε αυτή την ενδοδικτυακή και διαδικτυακή συνδεσιμότητα υπό την επίδραση ψυχεδελικών τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί το είπαμε προηγουμένως, αλλά να καταλάβουμε λιγάκι αυτή την πολυπλοκότητα, δεν είναι απλό.
1: Ναι.
0: Εδώ έχετε κάποιες τομογραφίες.
1: Ναι.
0: Τι παρατηρούμε εδώ λοιπόν?
1: Εδώ είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε που ίσως μερικές από τις ιδέες που έχουμε ήδη συζητήσει. Αυτή είναι, γιατί είναι σημαντική αυτή η μελέτη, και δημοσιεύτηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα στο Nature Medicine, και βάλαμε 11 μελέτες από 5 χώρες νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που περιλαμβάνουν φάρμακα όπως LSD, ψιλοκυβίνη, αϊουάσκα, DMT. Και τι δείχνουμε εδώ τώρα? Προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή την ιδέα του πιο ευέλικτου εγκεφάλου. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Και οι περιοχές, και μελετούμε δύο πράγματα. Το άρθρο επεκτείνεται περισσότερο από αυτό, αλλά στη συγκεκριμένη εικόνα βλέπουμε δύο πράγματα. Τον εγκέφαλο σε μπλε πάνω αριστερά και τον εγκέφαλο που έχει και κόκκινο και μπλε πιο δεξιά. Στα δεξιά βλέπουμε, η ιδέα ήταν ότι περιοχές σαν το default mode network που έχουμε ήδη συζητήσει χάνουν οι 4-5 σε αυτές τις περιοχές που αποτελούν το default mode network, σταματάνε να επικοινωνούν μαζί τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους με το ρυθμό που το έκαναν. Στην άλλη εικόνα, οι περιοχές που είναι σε κόκκινο είναι αυτές πώς αυξάνεται η επικοινωνία, όχι ενδοδικτυακά, αλλά διαδικτυακά.
0: Διαδικτυακά.
1: Δηλαδή τα 7-8 δίκτυα που ξέρουμε στον εγκέφαλο αρχίζουν και επικοινωνούν μαζί τους σε ένα τρομακτικό βαθμό. Και ίσως αυτό είναι που κάνει την ευελιξία, δηλαδή η αύξηση της πληροφορίας. Το ότι εγώ ξυπνάω το πρωί και σας λέω 5 κουβέντες, αλλά όταν πάρω το LSD θα σου πω 15 κουβέντες. Δηλαδή μια περιοχή με την άλλη. Αυτό είναι ίσως, και πάμε πάλι στην επιστήμη, και ότι προσπαθούμε, μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε. Προς το παρόν αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό
0: εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι από αυτό που περιγράφεται εδώ έχει μια εξήγηση και στη λεγόμενη μουσική την ψυχεδελική. Έτσι. Γιατί ακούω πολλούς ανθρώπους που ακούνε ψυχεδέλεια ότι τους πάει σε άλλο πεδίο. Χωρίς να είναι ουσία δηλαδή. Έτσι. Τώρα σε τι πεδίο είναι άλλο. Έτσι. Γιατί ορισμένες φορές μπορεί να αισθάνεσαι ότι πετάς και να πέσεις από τον όροφο. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Μα υπάρχει πάλι ο τομέας εξελίσσεται και ανοίγεται σε περιοχές όπως meditation, αναπνοές, να αλλάζουμε τη συνείδηση. Δηλαδή μεγαλώνει και αυξάνεται ο τομέας αυτό.
0: Το γεγονός ότι, μιας και το θίξατε και έτσι θα πάω σε διακοπή, οι λεγόμενες ανατολικές θρησκείες δίνουν πολύ βάση στην καθημερινότητα, στις αναπνοές, σας λέει κάτι σε σχέση με τις εγκεφαλικές λειτουργίες?
1: Τώρα ξέρουμε ότι η αναπνοή μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή υπάρχουν ασκήσεις αναπνοής που μπορεί να αλλάξουν τις καταστάσεις των εγκέφαλων και τον τρόπο που ο εγκέφαλος πάει από το α στο β, που λέγαμε προηγουμένως. Ξεκίνησε όλη αυτή η γνώση από τις ανατολικές θρησκείες που περιγράψατε, αλλά ξέρουμε ότι και η προσευχή μπορεί να αλλάξει τον εγκέφαλο.
0: Έχετε δίκιο. Ακόμη και ο τρόπος που ορισμένες φορές η στάση του καλογέρου με το κομποσκίνι είναι μια άσκηση αναπνοής. Βέβαια, για να πω του στραβού το δίκαιο, κύριε Σταματάκη, εδώ στην καθημερινότητα δεν ξέρουμε να αναπνέουμε.
1: Ναι,
0: εισπνέουμε, εκπνέουμε σωστά. Και το πρόβλημα δεν είναι ο εγκέφαλος. Το πρώτο πρόβλημα που δημιουργούμε είναι το πάγκρεας, το στομάχι, τα νεφρά, το σηκώτη.
1: Ναι.
0: Μην πηγαίνοντας σωστά η αναπνοή στο όλον του σώματος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά πόσο στον εγκέφαλο. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, καθηγητή κλινικών νευροεπιστημών στο Cambridge. Μιας και αναφερθήκατε, είχα πολλά έτσι μηνύματα και στο διάλειμμα. Θέλω να σας ρωτήσω. Οι άνθρωποι μου λένε που είναι σε κόμμα ή ένα στάδιο πριν το κόμμα, αλλά σε μια τέτοια διαδικασία. Και εσείς βρίσκετε από τις μελέτες ότι ένα 25 με 30% έχουν εγκεφαλική δραστηριότητα. Καταλαβαίνουν τι λέμε, δηλαδή μας ακούνε, και αν καταλαβαίνουν τι λέμε και μας ακούνε, προφανώς δεν συνιστάτε τέτοιες κουβέντες πάνω από το κρεβάτι. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους ουσιαστικά παγιδευμένους στο σώμα τους. Ή είναι τελείως διαφορετικό αυτό?
1: Ναι, η κατάσταση...
0: Συγγνώμη λίγο για να το πείτε ολοκληρωμένα. Γιατί ξέρω κάποιους που είναι κλινήρης και λένε οι γιατροί, ακούω τους γιατρούς, έχει πλήρη αντίληψη. Δεν μπορεί όμως να κάνει ούτε μία κίνηση ούτε με τα βλέφαρα των ματιών, ενώ καταλαβαίνει τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι το ίδιο και στο κόμμα? Μπορεί να είσαι παγιδευμένος στο σώμα σου?
1: Μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι σαν ιδέα. Κλινικά είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
0: Είναι διαφορετικά.
1: Ξέρουμε ότι αυτό που περιγράψετε, το locked-in syndrome, που είναι κλειδωμένη στο σώμα μέσα. Συνήθως ο εγκέφαλος, όπως είπατε, λειτουργεί κανονικά. Καταλαβαίνουν γλώσσα.
0: Έχει μια φοβερή ταινία.
1: Ναι.
0: Η οποία ο σύζυγος ακούει τα πάντα και πώς ετοιμαζόντουσαν. Πώς είναι ένα σενάριο δολοφονίας του ουσιαστικά. Και κάποια στιγμή ξυπνάει και. Αλλά αυτό είναι στις ταινίες. Εδώ λέτε ότι έχει μια διαφορά κάποιος που είναι κλειδωμένος στο σώμα του.
1: Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι έχει περισσότερες γνωσιακές ικανότητες από την άλλη κατάσταση διαταραχή συνείδησης που συζητήσαμε ήδη. Εκεί είναι λίγο πιο αόριστο το τι ικανότητες έχει κάποιος. Δηλαδή μπορεί να καταλαβαίνει, μπορεί να έχει ένα τραύμα στο τμήμα του εγκεφάλου που στέλνει εντολές για κινήσεις στο σώμα, αλλά να μην έχει τραύμα στη γλώσσα και να καταλαβαίνει τη γλώσσα, αλλά μπορεί να μην κάνει τίποτα. Μπορεί να έχει... μπορεί να μην καταλαβαίνει γλώσσα, αλλά να καταλαβαίνει, να μπορεί να επεξεργαστεί οπτικά ερεθίσματα. Οπότε είναι μια πιο αβεβαιότητα στην κατηγορία, στο φάσμα που λέμε διαταραχές της συνείδησης. Το locked-in syndrome είναι κάτι πιο συγκεκριμένο και συνήθως έχουν περισσότερες ικανότητες.
0: Επειδή είπατε πριν τη διακοπή κάτι και κάποιοι μάλλον το παρεξήγησαν. Όταν κοιμόμαστε, έχουμε πλήρεις εγκεφαλικές λειτουργίες. Ναι. Και συνειδητό και ασυνείδητο και τα πάντα, όλα. Ναι. Γιατί εδώ κάποιοι νόμιζαν ότι όταν λέτε ότι ο εγκέφαλος έχει κλείσει, εννοείται τον ύπνο. Δεν εννοείται τον ύπνο, έτσι.
1: Όχι, όταν κοιμόμαστε έχουμε διάφορα στάδια. Υπάρχουν στάδια που η πολυπλοκότητα ανεβαίνει, όνειρα. Υπάρχουν στάδια... υπάρχουν στάδια που βαθύ ύπνο που σταματάνε αρκετά πράγματα να ανταλλάζουν, αρκετά μέρη του εγκεφάλου να ανταλλάζουν πληροφορίες. Οπότε ο ύπνος είναι ακόμα πιο σύνθετος. Mm. Δηλαδή εξαρτάται από το τι στάδιο, για τι στάδιο ύπνου μιλάμε.
0: Οι έχοντες βαθύ ύπνο λένε ότι είναι άνθρωποι που έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους. Ισχύει αυτό? Να παίξω πάλι και λίγο φιλοσοφικά.
1: Ναι,
0: ενώ
1: ίσως
0: οι άλλοι που έχουν όνειρα, εφιάλτες το ένα το άλλο, πολυπλοκότητα, μάλλον δεν κοιμούνται και τόσο ήσυχα ή δεν είναι ήσυχοι με τη συνείδηση. Είναι έτσι, ή επειδή εγώ κοιμάμαι, να σας το πω και σταματάκι να εκμεταλλευτώ, κοιμάμαι πολύ εύκολα βαθιά. Είμαι στα όρια του συμπαθούς τετράπεδου που λέγεται Μοσχάρι. Τι από τα δύο ισχύει τελικώς?
1: Μπορεί να κοιμόμαστε εύκολα επειδή είμαστε κουρασμένοι.
0: Είναι και αυτό, βέβαια.
1: Επειδή έχουμε τη συνείδησή μας, επειδή δεν κολλάει ο εγκέφαλος. Πάμε πίσω στην κατάδυση.
0: Δεν κολλάει ο εγκέφαλος.
1: Δεν πάει σε κύκλους γύρω-γύρω να χεύεται το ίδιο πράγμα.
0: Αλλά και ένας ανήσυχος ύπνος μπορεί να είναι προϊόν πολυπλοκότητας. Μπορεί,
1: ακριβώς, ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι. Εκείνο που καταλαβαίνουμε τώρα περισσότερο, νομίζω ότι την τελευταία φορά που τα είπαμε, συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η εξάσκηση του σώματος στην υγεία του εγκεφάλου.
0: Φοβερό.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε τη σημασία του ύπνου στην υγεία του εγκεφάλου. Δηλαδή τώρα έχουμε αρχίσει και λέμε ότι αν κοιμάσαι 5 ώρες το βράδυ, οι πιθανότητες να πάθεις κάποια άνοια αυξάνονται. Και πάλι είναι περιοχή που εξελίσσεται. Αλλά τώρα έχουμε καταλαβαίνουμε περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για την υγεία του εγκεφάλου. Δηλαδή αυτό που γίνεται στον εγκέφαλο, θεωρίες μερικές λένε ότι είναι μία ανακατάταξη ιδεών. Αυτά που έχουμε βιώσει την μέρα, τα συγκρίνουμε με όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε, τα τακτοποιούμε, τα βάζουμε στη θέση τους. Αυτό γίνεται στα όρια. Αυτές είναι μερικές θεωρίες. Αλλά και σε πιο χαμηλό βασικό σημείο, μοριακό, καταλαβαίνουμε ότι οι διεργασίες που γίνονται στο εγκέφαλο όταν κοιμόμαστε είναι σημαντικές για καθαρισμό του εγκεφάλου, ας το πούμε έτσι.
0: Αυτό να το πείτε όμως σε όσους αντιπαλεύουν βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας και είναι συνήθως μεγάλα ιδιωτικά κονσόρτσιουμ, ότι όταν κάποιοι φιλόσοφοι έλεγαν 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες εργασία, μάλλον είχαν πιο προωθημένη επιστημονική άποψη από το δούλευε 13-14 ώρες όλα καλά. Έτσι, για να το φιλοσοφήσω και λίγο. Να η επιστημονική εξήγηση.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Και λέμε επίσης ότι το μεσογειακό,
0: ναι,
1: ο μεσημεριανός ύπνος,
0: η σχέση που λένε οι Λατινοαμερικάνοι, ναι,
1: ακριβώς, βοηθάει,
0: βοηθάει και αυτό.
1: Και μάλιστα υπάρχουν αρκετές συμβουλές τώρα που λένε και 30 λεπτά ακόμα στη διάρκεια της ημέρας βοηθάει.
0: Οι αγαπώντες λοιπόν τον ύπνο, ενωθείτε σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, όταν λέμε ότι αυτός δεν έχει συνείδηση, με επιστημονικούς όρους, είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει ή το εικάζουμε με βάση αυτά που έχουμε μελετήσει μέχρι σήμερα?
1: Έχουμε μία πιθανότητα σιγουριάς με τα μέτρα και σταθμά που έχουμε ήδη συζητήσει και περιγράψει, αλλά αν πάμε στις νευρολογικές εξετάσεις στην περίπτωση δωρεάς οργάνων, υπάρχει σιγουριά.
0: Υπάρχει σιγουριά. Το default mode network είναι δείκτης, λοιπόν, να πει κάποιος ότι κάποιος είναι εκεί? Είναι ένας δείκτης?
1: Αυτό βλέπουμε περισσότερο. Ότι είχε δημοσιευθεί πριν από 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μία έρευνα στη Λιέγη που έδειξε ότι όπως πάμε από υγιείς ανθρώπους σε ανθρώπους που στην άλλη άκρηση ανθρώπους ακόμα, τόσο μικραίνουν οι συνδέσεις που έχει αυτό το default mode network, και όχι σε μία συγκεκριμένη περιοχή, στην αγαπημένη περιοχή, στο πίσω μεσαίο μέρος του εγκεφάλου που έχουμε συζητήσει ήδη αρκετά, αλλά σε όλο το default mode network οι συνδέσεις, η επικοινωνία με τον εγκέφαλο χαμηλώνει.
0: Άρα αν πέσει αυτή η συνεργειακή πληροφορία όπως την έχετε περιγράψει, υπάρχει επιστροφή ή είναι ένα σημείο χωρίς επιστροφή? Αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα.
1: Εκείνο που καταλαβαίνουμε τώρα, ξεκινήσαμε λίγο να το συζητήσουμε πριν από 20 λεπτά περίπου αυτό, και εκείνο που είπαμε ήταν ότι εκείνο που ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι ο υπόκαμπος, μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι πολύ σημαντική για μνήμη, για μνήμες, είναι η μόνη περιοχή του εγκεφάλου που ξέρουμε ότι σε ανθρώπους μπορεί να έχουμε καινούργια κύτταρα, καινούργια νευρώνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα αλλάζει λίγο η γνώμη μας γι' αυτό. Αλλάζει λίγο η γνώμη μας γι' αυτό. Πολύ νωρίς σε αυτό το τομέα τον επιστημονικό, αλλά έχουμε αρχίσει λίγο να καταλαβαίνουμε λίγο διαφορετικά. Και εκεί είναι που μελέτες σε ψυχεδελικά φάρμακα, σε ζώα, σε προκλινικά μοντέλα, όπως το λέμε, δείχνουν ότι ίσως υπάρχει μια εξέλιξη. Δηλαδή, δεν δημιουργούν καινούργιες νευρώνες, αλλά αλλάζουν το βαθμό που συνδέονται μεταξύ τους.
0: Άρα, με έναν τρόπο γίνεται ένα bypass. Αν όμως πέσει η συνεργειακή πληροφορία, άρα το αν έχουμε επιστροφή όχι είναι ένα ζητούμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Μήπως αυτό αλλάζει και τις αποφάσεις μεταξύ ζωής και θανάτου και μήπως τελικά, θα σας το ρωτήσω ευθέως, η ιατρική μέσα από τον τρόπο που την υπηρετείτε χρειάζεται ένα συνολικότερο επαναπροσδιορισμό.
1: Ναι, και γίνεται αυτός ο επαναπροσδιορισμός καθημερινά. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αμερική έχουν αρχίσει να προτείνουν ότι πριν πάρθουν αποφάσεις τέτοιου είδους που συζητούσαν προηγουμένως, καλό είναι να γίνει ένα εγκεφαλογράφημα, να γίνει μια μαγνητική τομογραφία, λειτουργική μαγνητική τομογραφία. Στη χώρα που μένω, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμα είναι λίγο διστακτικοί σε αυτό. Πιστεύουν ότι δεν προσφέρουν αρκετές πληροφορίες, δεν τους έχουμε πείσει. Αλλά εξελίσσεται σιγά-σιγά τομέα. Και νομίζω όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο το καλύτερο.
0: Πείτε μου κάτι, αναισθησία και κόμμα είναι ο ίδιος μηχανισμός? Δηλαδή, μπορούμε να σβήσουμε τη συνείδηση?
1: Έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και διαφορές. Και τώρα τελευταία οι μελέτες που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να δείξουμε αυτές τις διαφορές, γιατί εμείς στο εργαστήριο για πολλά χρόνια λέγαμε αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι ας κοιτάξουμε πώς ξυπνάει κάποιος από νάρκωση για να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους που είναι σε κόμμα, στους ασθενείς που είναι σε κόμμα. Και δεχόμαστε τώρα κατηγορίες από την επιστημονική κοινότητα ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα. Το ξέρουμε ότι δεν είναι τα ίδια πράγματα, αλλά και τώρα έχουμε ξεκινήσει και συνειρωνόμαστε λίγο στις διαφορές παρά στις ομοιότητες.
0: Πείτε μου, αν σβήνει ή αποσυνδέεται, έχετε μια απάντηση? Και αν, γιατί εννοώ η συνείδηση αν σβήνει ή αποσυνδέεται,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί αυτό είναι... Αν μου πείτε σβήνει, είναι αλλιώς η εξήγηση για το εγώ, είναι αλλιώς αν αποσυνδέεται. Εσείς πού είστε εγκύτερα?
1: Το νομίζω αποσυνδέεται.
0: Νομίζετε ότι αποσυνδέεται.
1: Mm.
0: Και μιας και είπαμε για την ντοπαμίνη και ότι επηρεάζει τη συνείδηση, εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να σας πει κάποιος, δηλαδή η εμπειρία μας είναι χημικά ρυθμιζόμενη τελικά?
1: Ναι. Χωρίς δισταγμό.
0: Χωρίς δισταγμό το λέτε αυτό?
1: Ναι. Δηλαδή δεν την ορίζει την εμπειρία μας η ντοπαμίνη. Την ορίζει, γιατί όλες αυτές οι ουσίες αλληλεξαρτώνται. Η ποσότητα της ντοπαμίνης, η ποσότητα της σερωτονίνης, η ποσότητα... τώρα έχουν αρχίσει να επικοινωνούν μαζί μου εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και λένε... Ας σκεφτούμε αυτές τις ουσίες, αυτές τις χημικές ουσίες που προσδιορίζουν, που είναι σαν διακόπτες στον εγκέφαλο, σερωτονίνη, συναισθήματα, ντοπαμίνη, ανταμοιβές, μάθηση. Μήπως μπορούμε να αναπτύξουμε τεχνητή νοημοσύνη που να χρησιμοποιεί αυτούς τους διακόπτες?
0: Δηλαδή, να μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνείδηση ή να τη χειραγωγήσουμε? Κύριε Σταματάκη, γιατί εδώ μπαίνουμε σε άλλο πεδίο τώρα. Διότι αν εσείς μου απαντήσατε αβίαστα ότι η εμπειρία είναι χημικά ρυθμιζόμενη και κάποιες εταιρείες, και καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε, διότι εσείς άλλο πεδίο έχετε, σας λένε μήπως πρέπει να το δούμε. Γίνει χειραγωγήσιμη όλο το πακέτο, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: και γι' αυτό
1: ναι, έχουμε την...
0: γι' αυτό... Ξέρετε, Orwell και Huxley στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλούργησαν, ως σκέψεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μπορούμε... πάμε πίσω στην ύλη, σε σύγκριση με το νου.
0: Εννοείται.
1: Εγώ πιστεύω ότι η ύλη, η χημική συγκεκριμένη ουσία, μπορεί να αλλάξει την αντίληψη, τη συνείδηση, το πώς επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.
0: Άρα, εδώ μιλάμε για θεραπεία ή για ρίσκο. Και τέλος πάντων, θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία, την κόκκινη γραμμή που πρέπει να τη βάλουμε. Γιατί είναι ένα εντός εισαγωγικών reset του εγκεφάλου, αν ισχύουν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Άρα, επιστήμη ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας λέω, η κόκκινη γραμμή.
1: Ναι. Η κόκκινη γραμμή είναι η πιθανότητα σε κάθε ασθενή. Δηλαδή, η κόκκινη γραμμή τη μετακινούμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Όχι, δεν την πάμε όπου θέλουμε. Αλλά ξέρουμε ότι αν μετακινήσουμε λίγο παραπάνω σε ένα ασθενή, λίγο παρακάτω στον άλλον, τότε θα βρεθούμε κοντινότερα στην αλήθεια. Δεν υπάρχει απόλυτο σημείο για την κόκκινη γραμμή.
0: Δεν υπάρχει απόλυτο σημείο.
1: Όχι.
0: Και όπως λέτε, η αναφορικότητα είναι εξατομικευμένη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ένας κοινός δείκτης.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, η κοινή συνείδηση που ακούμε είναι τελικά το συμπίκνωμα των συνειδήσεων όλων των ανθρώπων σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς. Λέω να ανοίξουμε στο πεδίο αυτό το κεφάλαιο το οποίο σας είπα, αφήστε το γιατρό, σας συντριγκάρω. Πριν την τελευταία διακοπή, λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί εδώ μιλάμε μάλλον για το τελικό μέτωπο. Θέλω να σας ρωτήσω, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκτήσει συνείδηση? Θέλω να μου πείτε, ναι ή όχι? Σήμερα, με βάση αυτά που ξέρουμε σήμερα.
1: Όχι σήμερα.
0: Σήμερα όχι. Αλλά δεν κλείνεται και την πόρτα για το αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Το πολύ κοντινό αύριο.
1: Εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχουμε. Δηλαδή, στο τι υπολογιστικές δυνάμεις έχουμε. Οι υπολογιστές εξελίσσονται όχι μόνο από άποψη προγραμματισμού, αλλά και άποψη υλικού. Ξοδέψαμε πολύ χρόνο να συζητάμε τη λειτουργία του εγκεφάλου, σε αντίθεση με το τι υπάρχει στον εγκέφαλο, τα καλώδια, οι επεξεργαστές που κάνουν τον εγκέφαλο. Ο λόγος που δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει τα επόμενα 2 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια συνείδηση στον εγκέφαλο είναι ότι η δομή των υπολογιστών δεν μπορεί να είναι τόσο πολύπλοκη, δεν είναι τόσο πολύπλοκη σήμερα όσο είναι πολύπλοκος ο εγκέφαλος.
0: Μα άμα βάζει ο Μανώλης Σταματάκης και ο κάθε συνεργάτης του και ο κάθε πετυχημένος στα στοιχεία μέσα στη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, θα τα φτιάξει μόνη της στο τέλος. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: τρικαδόρικα. Μήπως. Δηλαδή δίνεται τα εχέγγυα, τα εφόδια να τα δημιουργήσει και αν δεν έχεις, να το πω λίγο φιλοσοφικά αλλά και επιστημονικά, δεν μου λέτε κύριε Σταματάκη, μπορεί λέτε,
1: ναι.
0: Στο άμεσο μέλλον. Μα αν δεν έχει σώμα, χρόνο,
1: ναι,
0: εμπειρία, μπορεί? Τι της λείπει πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης για να έχει
1: αυτό σημείο που είπατε ακριβώς?
0: Αυτή
1: είναι η σημαντική διαφορά. Χωρίς σώμα, δύσκολο να μαζέψω εμπειρίες, να δημιουργήσω την εμπειρία, να δημιουργήσω τη διαφορά του εγώ, του εσύ. Ο τρόπος που σκέφτομαι για την τεχνική νοημοσύνη είναι ότι οι ικανότητες από άποψη κατανόηση γλώσσας και αναπαραγωγής γλώσσας είναι εντυπωσιακές. Σε σημείο που φανταζόμαστε, επειδή υπάρχει αυτή η ικανότητα, επειδή σαν άνθρωποι έχουμε αυτή τη διαφορά από τα ζώα, επειδή υπάρχει αυτή η ικανότητα γλώσσας στα μεγάλα αυτά τα μοντέλα, ότι υπάρχει συνείδηση. Αυτό είναι το λάθος μας. Είναι μίμηση. Είναι ένας καθρέπτης χωρίς την ουσία, χωρίς το υπόβαθρο. Αυτό λείπει. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο, τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε, τεχνητής νοημοσύνης που να έχει δικό του σκοπό. Να σκεφτεί ότι τώρα θέλω νερό.
0: Με πάτε κοντά και χαίρομαι σε αυτό που λέτε. Καταρχάς ότι η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει σε απίστευτες ταχύτητες και με συνδυασμό απίστευτου όγκου πληροφοριών απαντήσεις. Εξηγήσεις όμως για τον κόσμο σου δίνει και θέλω να σας ρωτήσω, ωραία όλα αυτά, αλλά έχουν και τελικά σημασία αν μας πείσει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: ότι είναι συνειδητή. Ναι. Έχει σημασία αν δεν είναι. Διότι το είπατε πολύ ωραία. Σήμερα έχουμε κάνει επαγγελματικά μέτρο και κριτήριο. Α, το πει η τεχνητή νοημοσύνη. Άστε κύριε Σταματάκη, δεν το λέτε καλά. Δεν πάνε να έχετε κάτω πτυχία. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη. Ή πάω σε έναν γιατρό και δεν αρκούμε, βάζω την εξέταση εδώ και αφού το είπε εδώ, είναι καλύτερο από αυτόν που είχε την εμπειρία. Αν σε πείθει λοιπόν, χωρίς να έχει, έχει σημασία, θα σας πει κάποιος.
1: Τεράστια.
0: Έχει.
1: Τεράστια. Ειδικά στον τρόπο που ζούμε σήμερα. Αγγίξα το τηλέφωνό σας. Mm. Όλοι είμαστε στα social media. Όλοι κοιτάζουμε το ένα το άλλο. Αν υπάρχει ένα μοντέλο που έχει αυτή την ικανότητα της γλώσσας, παρακολουθεί τι βλέπω εγώ, τι κοιτάζω εγώ στο Facebook ή στο Instagram ή σε οπουδήποτε άλλο, και μου προωθήσει μια πληροφορία για να αλλάξω το τι πιστεύω. Δεν χρειάζεται να έχει συνείδηση, χρειάζεται απλώς να υπολογίσει το τι κοιτάζω εγώ και το προς το που θέλει αυτός που το δημιούργησε να πάω. Όταν υπάρχει αυτή η ικανότητα γλώσσας να μας κάνει να πιστεύουμε ότι συνειδητά κάποιος μας δίνει αυτή την πληροφόρηση, έχει τεράστια σημασία αυτό.
0: Έχει τεράστια σημασία. Ναι, ναι, ναι. Πείτε μου κάτι, και φτάσουμε σε ένα πεδίο που εσείς ή ο επιστήμονας του μέλλοντος.
1: Ναι.
0: Ο Μανώλης Σταματάκης μετά από 30 χρόνια μπορεί να παίρνει τις εγγραφές του δικού μου εγκεφάλου, να τις βάλει σε μια εξελιγμένη μηχανή. Δεν είναι οργουλικό αυτό που λέω. Ήδη γίνονται προσπάθειες. Τα περίφημα lab στις Ηνωμένες Πολιτείες διάσημων επενδυτών, αυτό λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και με ανθρώπινους νευρώνες ακόμη να κάνουν αυτά τα δίκτυα που λέτε. Τότε μπορεί να πούμε ότι δημιουργούμε συνείδηση.
1: Νομίζω ότι
0: και σβήνοντας σε εγγραφές σιγά σιγά από την ανθρωπότητα στο όλον, θα φτιάξουμε ένα νέο σχήμα κοινωνίας που θα ξεκινά με δικές μας εγγραφές, τις οποίες μετά θα αναμορφώνει με τις δικές επισυνάψεις. Σας πάω λίγο πιο βαθιά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω.
1: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά στην Καλιφόρνια υπάρχουν εταιρείες, δεν ξέρω αν είναι μόνο στην Καλιφόρνια, σε όλη την Αμερική, που όταν κάποιος έχει μια σοβαρή ασθένεια και ξέρουμε ότι θα πεθάνει, παίρνουν τη φωνή, τη γράφουν και τη βάζουν σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτή τη συζήτηση, όπως μιλάμε στην Αλέξα, στη Σίρι, δηλαδή, και τώρα το κάνεις αυτό με τη φωνή του αγαπημένου σου προσώπου, του συγγενή σου.
0: Του τραγουδιστή, του ηθοποιού. Ακριβώς. Πολλοί ήδη διαμαρτύρονται για δικαιώματα πνευματικά. Ναι, ναι.
1: Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με αυτού που πέθανε, του γνωστού σου τέλος πάντων, επειδή υπάρχει αυτή η γνώση, επειδή ακούς τη φωνή που γνωρίζεις, είναι πιο εύκολο να πιστέψεις ότι υπάρχει συνείδηση. Δεν υπάρχει συνείδηση. Υπάρχει ένας υπολογιστής που είχα στο γυμνάσιο, όχι στο δημοτικό, είμαι τόσο μεγάλος.
0: Εγώ δεν ρωτώ τυχαία ένα πρόσωπο, γιατί από τους υπολογιστές ξεκινήσατε.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σας το προεκτείνω. Αν πιστεύετε ότι είναι εφικτό να πάμε σε κοινωνίες, δεν ξέρω αν θα λέγονται κοινωνίες τότε, μηχανών.
1: Ναι.
0: Και δεν εννοώ απλά τα ρομποτοειδή που κυκλοφορούν μαζικά εκεί να κάνει θράψη αυτό και είναι 20 χρόνια μπροστά. Αλλά αν θα πάμε σε μηχανές που θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και επειδή έχουν μεταγραφές εγκεφαλικών μας λειτουργιών, αποκτούν και συνείδηση σιγά σιγά.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι δεν έχουμε όριο στην υπολογιστική ικανότητα των μηχανών που έχουμε τώρα, ότι φτάσουμε την υπολογιστική ικανότητα που έχει ο εγκέφαλος, τότε νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για συνείδηση.
0: Μπορούμε να τη φτάσουμε. Διότι στην θεωρία της εξέλιξης των ζώων των οργανισμών πάνω στον πλανήτη, έχουμε το υπόδειγμα αυτού που είπατε στην αρχή της εκπομπής, χιμπατζής, μακάκος, άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, είναι κάτι άλλο. Και για να αποδείξουν ίσως οι μηχανές ότι έχουν συνείδηση, πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εξελικτικά σε περισσότερο βαθμό, μπορούν να κάνουν περισσότερους υπολογισμούς από τους ανθρώπους. Αλλά προς το παρόν οι μηχανές αντιγράφουν τους ανθρώπους. Mm. Μάλιστα οι μηχανές προσπαθούν να εξηγήσουν τις ασθένειες τώρα στον άνθρωπο, προσπαθούν οι δύο, οι νευροεπιστήμες και οι επιστήμες των υπολογιστών έχουν αρχίσει να έρχονται κοντά και να μαθαίνει ο ένας τομέας από τον άλλον. Νομίζω δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ότι οι μηχανές θα έχουν σε 20 χρόνια πάλι, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσο στην υπολογιστική δυνατότητα, ότι οι μηχανές μπορούν να φτάσουν εκεί. Τι είδους συνείδηση θα είναι αυτή? Ένας βασικό μέτρο θα είναι όταν αρχίσουν και έχουν τους δικούς τους σκοπούς, που δεν θα είναι υπαγορευμένοι από τους ανθρώπους.